εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Νέος πρόεδρος και δήμαρχος στο Εγάλεο είναι ο κύριος Τζίτζης, να το ξέρετε, σας το λέω από τώρα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα, να δούμε, όλα τελικά είναι. Λοιπόν, National Montevideo με την Deportes 0-0, Olympia Sion Vasco da Gama 3-1, Boston River Higgins 3-2, Santos Aloreggio 2-2. Σε εξέλιξη έχουμε match Columbus Crew New York City, είναι στο 0-0 στο 30, γκολ για την Gremio με την Παλαιστίνο 1-0, νωρίς στο 8 λεπτό. Independiente με την Ποταφόγκο είναι στο 0-0 στο 7 λεπτό.

Εγώ θέλω τον Τζιτζάκο, Ελένη από Καλυθέα. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Πρώτα απ' όλα για τη γιορτή σου. Τώρα το θέλεις εσύ, το θέλουν κι άλλες. Τώρα τι να κάνουν, δεν ξέρω τι θα μπορεί να κάνει ο Τζίτζης. Κάποια στιγμή βλέπω να τρώει ξύλο από όλες. Λέμε τώρα, πού σε πονεί και πού σε σφάζει, που λέμε.

Ο Γιαμάλ, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, είναι στη Ζάκυνθο. Έχει κάνει διακοπές με μια πολύ όμορφη κοπέλα, με την Ινές Γκαρσία, 20 χρονών. Το παγκόσμιο κύπελλο πλησιάζει, αλλά ο Γιαμάλ είναι εδώ καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, ευρισκόμενος σε στάδιο αποθεραπείας και τον περνάει στη Ζάκυνθο, αποθεραπεύεται στη Ζάκυνθο με την ωραία κοπέλα που έχει δίπλα του. Βέβαια, δεν είναι, ας πούμε, τώρα και ότι καλύτερο κυκλοφορεί στη Ζάκυνθο, από ό,τι βλέπω φωτογραφίες ο Γιαμάλ που δεν ξέρει τι έχει, κυκλοφορεί με παντόφλα και άσπρη κάλτσα. Εντάξει τώρα. Διακοπάρες κάνει στη Ζάκυνθο, αλλά τώρα και Γιαμάλ τώρα. Στα γιονάρα και άσπρη κάλτσα. Να ακούσει ο Γιώργος από το Νέα Υόρκη τώρα, από το Λονδίνο, ο Γιώργος, εκεί που τα έχει βάλει με τον Αρτέτα που φοράει ένα παλτό χειμώνα καλοκαίρι. Θα τα βάλει τώρα και με σένα, ναι. Α, σε πιάσει το στόμα του. Στο λέω αν το ξέρει. Άκου σανδάλι τώρα με άσπρη κάλτσα. Πάλε σανδάλι σχέτο. Την κάλτσα τι θέλει.

Τώρα έχουμε καταιγίδα από μηνύματα. Και ο Τζίτζης, το λέω, το βλέπω το καλοκαίρι μαζί μου. Η Άννα από Αμερική, που θα έρθει και από τον Καναδά, η φίλη μας. Έστειλε μηνυματάκι η Άτζη, η Άτζελα. Από Καναδά, περιμένω Τζίτζη για διακοπές. Πού να πρωτοπάει τώρα, στον Καναδά, στην Αμερική, στο Τολό. Πού να πρωτοπάει τώρα ο άνθρωπος. Να κάτσει στο Εγάλαιο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ντάκη που έστειλε μηνυματάκι. Αεκάρα μόνο, γεια σου Τσάκαρε. Καλή δουλίτσα φίλε να έχεις και εσύ. Καλό υπόλοιπο σε όλη την παρέα. Μουσική 15 λεπτά μετά τις 3, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτε Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν τη διαφημίση των 3:30. Ο Παναγιώτης τι μου λέει εδώ, ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Μπιστρό. Καλημέρα στην παρέα. Α, συντονίστηκε και πάλι ο κύριος Παναγιώτης. Ετοιμάζει τα μενού με την κυρία Χαρά, το κατάλογο που θα παρουσιάσει στον κόσμο. Άδειος είναι ο κατάλογος. Γεια σου Παναγιώτη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο. Ο φίλος μας ο Θάνος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Κώστα μου, χρόνια πολλά, που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια, να δούμε αν έχουμε κάτι. Columbus New York ημίχρονο 0-0. Detroit Miami 0-0 στο 20 λεπτό. Γκρέμιο Παλαιστίνο 1-0 στο 29. Και η Independiente Petrolero με την Ποταφόγκο 0-1 στο ίδιο λεπτό, στο 21 λεπτό.
1: Η δηλητηρίαση ζώων.

0: Οι φόλες δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

wrong, been my one man. Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα από Ταύρο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, μια φήμη που υπάρχει έτσι, διαβάζω κάποια site εδώ που χαζεύω και εγώ για κάποιους παίκτες μεταγραφικές κινήσεις ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι διαβάζω εδώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, ο Παναθηναϊκός δείχνει ενδιαφέρον για τον Ντέρικ Λούκασεν της Παφού. Είναι στόπερ, 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία του. Ντέρικ Λούκασεν από την Παφού, 30 ετών. Δημοσιεύματα μιλάμε τώρα από την Κύπρο, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, απλά θα υπάρχουν πολλά παιδιά δημοσιεύματα.

Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή ξεκινάει το Final Four. Οι τέσσερις ομάδες, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και η Βαλένθια με τη Ρεάλ στις 9 το βράδυ. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα διαβάζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα είναι μεγάλοι παίχτες που θα έρθουν να δουν τον αγώνα, από παίχτες από το NBA. Ο Αντετοκούμπο, ο Σενγκούν, αναμένεται να είναι στο Telecom Center. Και πολλοί άλλοι, μανατζαρέοι, θα είναι πρόεδροι ομάδων, θα γίνει ένας χαμός. Σκάουτερ από NBA θα έρθουν και, και αυτοί στην Ελλάδα. Μεγάλα μάτς και τα δύο, καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τέσσερις ομάδες που πήγαν στο Final Four. Και για τον Ολυμπιακό υπάρχει ένα θεματάκι μεταγραφικό. Σύμφωνα με το Μποτολά, ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει ενδιαφέρον για το νεαρό Ταουφίκ Μπενταγιέμπ, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στην Τρουά. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι η τιμή του. Είναι 24 ετών. Έχει παίξει με την Τρουά σε 31 παιχνίδια και έχει βάλει 20 γκολ, καθόλου άσχημα. Αυτά, παιδιά, είπαμε, είναι δημοσιεύματα από την Τόμπολα. Ταμπόλα, όπως λέγεται το site. Το άλλο πριν για τον Παναθηναϊκό ήταν πληροφορίες από την Κύπρο.

Καλημέρα φίλε Βασίλη, το φαινόμενο κάλτσα με σαγιονάρα έχει γίνει μάστιγα εδώ και κάτι χρόνια στα σχολεία, αλλά να κάνεις διακοπές κι άλλο να είσαι μαθητής. Εντάξει τώρα παιδιά, τώρα και διακοπές να κάνεις κάλτσα με σαγιονάρα, τώρα δεν είναι και ότι ωραία εικόνα εδώ που τα λέμε. Τι κάλτσα τώρα. Μια φορά σαγιονάρα πάνω να πει ότι έχει ζέστη. Καλοκαίρι δηλαδή. Πότε με την κάλτσα που πας.

15 λεπτά πριν τις 4. Είπαμε, παιδιά, μπουκαλάκι έχουμε για ένα φίλο ή μία φίλη, για 4 άτομα. Είναι για Παρασκευή ή Σάββατο, για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στη Βεάκη και Κνοσού. Θα πάτε να περάσετε όμορφα η Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά house. Τζίτζι, ο Παναγιώτης σε περιμένει να πας να πιείς τα ποτάκια σου, να πιείς τις βυσσινάδες σου. Λοιπόν, κάτι καινούργιο από το στοίχημα δεν έχουμε. Τα παιχνίδια παραμένουν ως έχουν. Columbus, New York 0-0 στο 52. Detroit City, Miami είναι στο 0-0. Το Detroit παίζει με 10 στο 38. Λίγο πριν το ημίχρονο, Γκρέμιο Παλαιστίνο 1-0. Ιντεπεντιέντε Μποταφόγκο 0-1. Είναι λίγο πριν το ημίχρονο τα δύο μάτς για το Copa Sudamericana.

είναι, το είπα πριν φιλαράκο για τον Ολυμπιακό που φαίνεται ότι θα δώσει τον Ασημέντο, ο οποίος δεν έκανε αυτά που περίμενα στον Ολυμπιακό όταν τον πήραν από την Πορτογαλία. Θα πάει μάλλον με μορφή δανεισμού στην Ρίο Άβε για την επόμενη χρονιά.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Το μπουκάλι το βάζει με.
0: Νάτος.
1: Σε ουίσκι μέσα και το άδειο.
0: Το τζουτζίτζι με βυσσινάδα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το καλύτερο από όλα να σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάς για αντίσημο. Υπήρχε ένα τυπάκι.
0: Δεν πάει ρε φίλε τώρα. Σαγιονάρα ρε για μάλλον τώρα. Σαγιονάρα με κάλτσα.
1: Αυτό τώρα εδώ αυτό που να σου πω άκου. Τώρα πρόσφατο.
0: Ναι.
1: Το κάνα εξάρι μήνες. Σε ένα χωριό λοιπόν. Στην κεντρική Ελλάδα. Δεν θα πω χωριό για να μην. Αυτός που είναι ένα τυπάκι το οποίο έβγαινε εξέξω κάθε μέρα και φοράγε μάσκα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη μάσκα του κορονοϊού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τον κοίταγε τον τυπάκι, αυτός περπάταγε με ένα σκύλο και ήταν μέσα σε δάσο, δεν υπήρχε άνθρωπος. Και σου λέω τώρα για από 6 μήνες, έτσι,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: Το 10. Κάποια στιγμή λοιπόν το φοβάστη του λέει, να σου πω ρε κάτι. Του λέει τι, έτσι όπως πας του λέει, εσύ κάποιοι γυρίζουν σπίτι τους και βγάζουν τα παπούτσα για να ξεκουραστούν τα πόδια τους. Εσύ θα βγάζεις τη μάσκα για να ξεκουραστούν τα αυτιά σου, ρε του λέει.
0: Σωστό γι' αυτό. Μα και τώρα υπάρχουν στην Αθήνα, βλέπω πολλές φορές ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο μόνους τους, μόνοι τους, να οδηγούν και να φοράνε μάσκα. Ναι, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, μέρα παραμέρα μπορεί να δω άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο να οδηγάει μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο και να φοράει μάσκα. Αλλά αυτό ρε Γιώργο όμως αλλά αυτό με το σαντάλι όμως, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τώρα σαντάλι και κάλτσα τώρα.
1: Γερμανοί,
0: εντάξει.
1: Γερμανικό.
0: Αλλά ό,τι μόδα και να υπάρχει τώρα ρε παιδί μου, τώρα ρε Γιαμάλ, είσαι ο Γιαμάλ ας πούμε και πας στη Ζάκη να κάνεις διακοπές και είσαι με κάλτσα και σαγιονάρα ας πούμε.
1: Φιλαράκι, δεν θα σου πω γιατί φοράει την κάλτσα, δεν θα ακούσεις.
0: Γιατί.
1: Θα σου πω, μπορεί τα πόδια του κάτω από τις κλωτσές και από αυτά να υπάρχουν μελανιές και χτυπήματα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι ο Γιαμάλ, άκου αυτό που σου λέω.
0: Ναι.
1: Τη φοράει για να καλέσει.
0: Βάλε παπουτσάκι, ρε φίλε, βάλε ένα παπουτσάκι.
1: Εντάξει, όπως είπες, βάλε παπουτσάκι.
0: Όχι,
1: βάλε ένα παντελόνι.
0: Μπράβο, όχι, ας με κάλτσα τώρα, διχάλα με κάλτσα τώρα. Δεν πάει, ρε φίλε, δεν
1: θυμόταν.
0: Είναι ο Γιαμάλ,
1: καταλάβει.
0: Μπράβο.
1: Και ύστερα, αυτά βλέπει ο άλλος ο αρλεκίνος που έχω μαζί στο Emirates. Πρόσεξε και πρόσεξε τώρα, όταν μιλάμε για Arsenal. Έτσι, φίλε τη Άρσεναλ, για να το γνωρίζει αυτό, είναι πιο καλοτιμένοι μες στο Λονδίνο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τίποτα.
0: Έτσι, φίλε, καλοτιμένος είναι και ο Αρτέτα, δηλαδή, φοράει καπαρτίνα, δεν κατάλαβα. Παλτό είναι. Τελευταία λέξη μόδας είναι αυτό.
1: Ρε, πήγα να του βγάλουν το Ζιβάγκο
0: το
1: και έχει γίνει ένα με το δέρμα
0: του. Το Ζιβάγκο κάνει 10 χιλιάρια αυτό το Ζιβάγκο του Αρτέτα.
1: Δεν παίζει ρόλο, το να ξέρει να τη δεν παίζει ρόλο το ακριβώ.
0: Αυτό λέω. Αρτέτα δίνεται κύριο με το παλτό του, με αυτά τα άδε αριστερά, δεν κατάλαβα.
1: Καλά πλάκα μα κάνει, ρε. Έχει 30 βαθμού και φοράει παλτό και διβάκο.
0: Είναι μόδα.
1: Δεν θα μου ανεβάσει την πίεση τώρα, το ξέρω, επειδή δεν τον κάνει. Τι μου λε τώρα με το μεγάλο τον αρλεκίνο να πούμε τον πόσο. Άντε από εκεί να
0: πούμε. Στα χέρια το σηκώσουν την Κυριακή, στα χέρια το σηκώσουν.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι, ναι. Έμαθα, ναι. Με πήραν τηλέφωνο του Λονδίνο και έμαθα εχθές στο Βόρειο Λονδίνο, την ώρα που ξεκίναγε το παιχνίδι την Bournemouth, όλοι οι φαν της Arsenal, γιατί ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ πως πάμε στο γήπεδο.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Λοιπόν, φίλε, άκου κάτι. Η διαδικασία του γήπεδου στην Αγγλία, εγώ μιλάω τώρα για το Emirates που πάω 18 χρόνια τώρα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, φίλε Βασίλη, να το ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα, παίζει το παιχνίδι στις 8, ας πούμε.
0: Η ερωτελεστία,
1: Φιλαράκι, ξέρεις τι ώρα είμαστε στο γήπεδο. 4 παρατάω το μεσημέρι.
0: Αυτό όμως πάει γιατί είναι η κουλτούρα τους ή είναι ότι θα βρουν κίνηση και θα μπλοκάρουν.
1: Είναι η κουλτούρα τους, φίλε, η κουλτούρα τους και μιλάμε. Υπάρχουν pub, δηλαδή τώρα στο Emirates, περίπου 400-500 μέτρα. Βγαίνεις από το σταθμό να πούμε και με το που βγαίνεις δεξιά είναι pub της Arsenal, κανονικά της Arsenal, δηλαδή γράφει άνθρωπο απ' έξω και τα λοιπά. Όλοι φαν της Arsenal, με τηλεοράσεις τεράστιες μέσα και τα λοιπά και πας και πίνεις τις μπυρίτσες σου, καλαμποράκι, συζήτηση τώρα οι φίλοι μεταξύ τους που θα γίνει το παιχνίδι αυτά και μισή ώρα, 45 λεπτά με το παιχνίδι, ξεκινάνε γιατί θες και 10 λεπτά να περπατήσεις, ξεκινάνε και πάνε με τα πόδια ένας.
0: Για πες μου τώρα, Ρίγε, εγώ μια που σε έχω εδώ τώρα και θα να σου πω να πάει να μου πει. Στην Αγγλία τι είναι αυτό το πράγμα της Southampton, ρε φίλε, τι γίνεται εκεί πέρα, τι νόμοι είναι αυτοί τώρα.
1: Φιλαράκι, να σου πω κάτι.
0: Το έμαθες, τι πώς έγινε δηλαδή.
1: Στην Αγγλία, γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνει, να σου πω κάτι αυτό, θέλω να το ανοίξεις. Γι' αυτό στην Αγγλία το ποδόσφαιρο είναι 400 χρόνια μπροστά από ό,τι στην Ελλάδα. Άκουρε φίλε, έστειλε κάποιος, άκου αυτό που θα σου πω τώρα, για να το βάλω σε αντιδιαστολή. Έστειλε κάποιον κατάσκοπο της Southampton, πήγε η Southampton, έστειλε ένα κατάσκοπο να παρακολουθήσει. Ναι. Αυτό είναι παράνομο. Του λένε ένα δωρε, πάρε μείον 4 και να ανεβάσουμε τη μήτρε που να παίξει.
0: Γιατί είναι παράνομο, ρε φίλε. Γιατί είναι όμως παράνομο, γιατί είναι παράνομο, ρε φίλε.
1: Γιατί αφού είναι κλειστή προπόνηση.
0: Τι πήδηξε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω πώς μπήκε.
0: Ή το έπαιζε δημοσιογράφος.
1: Φιλαράκι, άκου, για να υπάρχει, να τον τιμωρήσουν, πάει από ό,τι είναι παράνομο. Δεν τιμωρούν οι
0: άνθρωποι. Δηλαδή μου λέω, ή πήδηξε μέσα στο γήπεδο κρυφά, ή το έπαιξε δημοσιογράφος για να μπει μέσα.
1: Μπορεί να το έπαιξε δημοσιογράφος, δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες.
0: Και αυτοί που το μάθανε, ρε φίλε. Και αυτοί που το έμαθε, που το μάθανε αυτοί εκεί.
1: Τον τράβηξε ένα φωτογράφος τη ομάδα που κάνει προπόνηση. Πώ τη λένε την ομάδα.
0: Η Μίλτερσμπρο. Η Μίλτερσμπρο, πού έπαιζε.
1: Η Μίλτερσμπρο, ναι. Η Μίντερσμπρο, ναι. Τον είδανε, ήξεραν ότι είναι Southampton και τον τράβηξε φωτογραφίες και αυτές τις φωτογραφίες στην ΕΠΟ της Αγγλίας.
0: Άρα ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο συμβούλιο της Southampton, ήταν υπάλληλος της Southampton.
1: Ναι, ήταν μέσα στη Southampton.
0: Γιατί μπορούσε να ισχυριστεί ότι ρε παιδιά, εγώ ήμουν δημοσιογράφος.
1: Όχι, ήταν άνθρωπος Southampton. Τον τσιμπήσαν τις φωτογραφίες και του λέει μείον 4, όξο εσείς έλα χαλά πέσει.
0: Καταστροφή.
1: Μαγιά!
0: Και το, ναι, καταστροφή για την ομάδα λέω. Και τώρα διάβασα ότι οι παίκτες της Southampton θα κάνουν αγωγή κατά της ομάδας τώρα.
1: Να κάνουν κατά της ομάδας.
0: Ναι, σου λέει, εμείς χάσαμε μια χρονιά, φίλε, βέβαια. Χάσαμε μια χρονιά.
1: Βέβαια.
0: Το όνειρο να ανεβούμε. Ναι.
1: Η ουσία, Βασίλη, άκουσε με. Εμείς θέλουμε να πάμε στην ουσία. Σε ένα κράτος λοιπόν που υπάρχουν κάποιοι νόμοι, αυτά τα έχω πει και ισχύουν όχι, Βασίλη, μόνο. Πρόσεχε να σου πω. Μόνο για το ποδόσφαιρο. Θα σου πω και θα το δει. Ισχύουν για τα πάντα. Ο γιος του Υπουργού Οικονομικών, 22 χρονών, προ 10 χρόνια, πήρε τα αμάξι του μπαμπά του, πήγε στο Τσέλσι και ήπιε 3 μπύρες, αντί να πιει 2.
0: Ναι.
1: Βγαίνοντας από την ΚΜΠΑΠ, πήγε 200 μέτρα πιο κάτω, το σταματάει η ασφάλεια. Γιατί τα περισσότερα αμάξια στο Λονδίνο είναι unmarked, δηλαδή δεν ξέρεις άμα είναι, μπορεί να είναι φορτηγά και να είναι αστυνομία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τον σταματάει, του κάνουν αλκοτές και τον βρίσκουν 0,25 πάνω από το όριο. Ξέρεις τι έγινε. Διώξαν τον Υπουργό Οικονομικών. Τον διώξανε από τους τόρες, από τη δεξιά δηλαδή, γιατί ναι, τόρες είναι ναι, δεξιά. Ναι. Τον διώξαν και παρετήθηκε. Γιατί του λένε πρέπει να δίνει ο γιος το σωστό παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά είναι οργανωμένα κράτη, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, είναι οργανωμένο κράτος η Αγγλία είναι.
1: Βλέπεις τον ΠΑΟΚ, πρόσεξε τώρα. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ τώρα Παναθηναϊκός δεν είμαι και το ξέρεις. Τιμωρούν τον Παναθηναϊκό που εμάς μας την έχει κάνει με την Κροτίδα για την Κροτίδα και κλεισμένο των θυρών και την ίδια στιγμή έχει γίνει ένα πέσιμο με κουκουλοφόρους σε δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ φέρει 3.500 πρόστιμο, ρε φίλε.
0: Μα αυτό λες, γιατί πριν μια εβδομάδα στον τελικό κυπέλλο δεν έγινε χάμος με τους ΠΑΟΚτζίδες στο Βόλο. Τιμωρήθηκαν. Δεν πετάξανε καρέκλες και αυτά, σπάσανε. Δεν τιμωρήθηκαν.
1: Άκου το χειρότερο τώρα. Βγαίνει ο Πρίτσας προχτές στο Δωμαίδη και γυρίζει και λέει: ένας κολλητός μου φίλος ήταν στην Ήδρα ή στον Πόλο, δεν θυμάμαι που σε μια ταβέρνα, και έτρωγε με ένα διαιτητή εν ενεργεία. Και του είπε ο διαιτητής εν ενεργεία ότι φίλε, ξέρεις κάτι, είχαμε σκοπό να ρίξουμε την Κηφισιά.
0: Ο πρόεδρος της Κηφισιάς. Ο Πρίτσας, να πούμε, είναι ο πρόεδρος της Κηφισιάς, όσοι το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Το είδα και εγώ αυτό.
1: Και λέει ότι ένας φίλος του κολλητός του, αδελφός του, δεν ξέρω τι είναι. Ποιος, όχι αδελφός του στο αίμα,
0: αδελφός του κολλητός,
1: για να καταλαβαίνομαστε. Ήτανε σε ένα τραπέζι με κάποιους διαιτητές και ο ένας διαιτητής από αυτούς του λένε είχαμε σκοπό να ρίξουμε την Κηφισιά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπε ο Πρίτσας...
1: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω.
0: Άλλο λέω, αυτό που είπε...
1: Ο αθλητικός εισαγγελέας
0: αυτό
1: έχει σκοπό να φωνάξει τον Πρίτσα και να του πήραμε ρε Πρίτσα. Βγήκες και είπες ότι έχει στοιχεία ότι κάποιος... Ποιος είναι αυτός ο διαιτητής πρώτο να μάθουμε το όνομά του. Ποιος είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, εγώ αυτό θέλω να σου πω. Ότι το πριν σας το είπε τη Δευτέρα, την Τρίτη. Μέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει μύτη όμως. Δεν έχω δει να πει. Έλα εδώ, κύριε.
1: Άμα γινόταν στην Αγγλία, ρε φίλε. Αν γινόταν στην Αγγλία αυτά, θα έπρεπε η κυβέρνηση. Κατάλαβες, ρε φίλε, γιατί είναι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Και γιατί δεν ασχολούνται αν ήταν το goal offside ή αν ήταν πέναλτι ή αν ήταν πέναλτι. Και γι' αυτό στην Ελλάδα ζουν τα αμερικαστικά. Τύπου, άντε να μην λέω ονόματα, οι οποίοι ο καθένας βγαίνει και λέει για την ομάδα του, γιατί είναι και ο παδός, ότι αυτό ήταν πέναλτι, το άλλο δεν ήταν πέναλτι. Αυτό ήταν
0: εδώ πέρα μόνο υπάρχει στην Ελλάδα αυτό που λες, Γιώργο. Στην Ελλάδα όλοι ο παδί των ομάδων, δημοσιογράφοι και ο παδί των ομάδων, πριν γίνει το αγώνα, λένε θα μας φάξει ο διαιτητής. Δηλαδή, ενώ εκεί, ας πούμε, στην Αγγλία είναι άλλο πράγμα,
1: παιδί μου. Εσύ δεν είσαι ο παδός.
0: Όλοι είναι ο παδί.
1: Μπράβο. Υπάρχει, προσπαθείς να κρατήσεις μια αντικειμενικότητα.
0: Εγώ ρε φίλε θα πω...
1: Βλέπεις μια φάση, βλέπεις μια φάση. Άμα είναι κατά της ομάδας σου, θα το πεις ότι είναι κατά της ομάδας σου.
0: Βέβαια θα το πω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν κρίνω γιατί μπορεί κάποιος να είναι οπαδός. Εγώ κρίνω αυτούς που προσπαθούν να βγουν αντικειμενικά.
0: Α, ναι, ναι, καλά. Αυτό, ναι, ναι, καλά, ναι.
1: Ενώ είναι οπαδοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μα, γιατί βγαίνετε να μας πουλείτε παπάρες.
0: Μα θέλουν να δείξουν αυτοί που λες. Θέλουν να δείξουν ότι είναι και καλά, ότι τα έχουμε καλά με όλους τους φιλάθλους. Εγώ δεν έχω θέμα να μην τα έχω καλά με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Αν θεωρώ ότι είναι αυτό που βλέπω είναι πέναλτι, θα πω είναι πέναλτι. Δεν πάνε να φωνάζουν όλοι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό θα πω εγώ ότι είναι πέναλτι. Δεν θέλω να τα έχω καλά,
1: ναι,
0: με όλους.
1: Αυτό θα ισχύει και για την ομάδα.
0: Για όλους, για όλους, για όλους λέω. Για όλους.
1: Α,
0: λέω.
1: Μπράβο.
0: Για όλους
1: το λέμε.
0: Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να μου πει ο Αγγζής, ρε Βασίλη, τι λαλακίες λες. Είναι πέναλτι, αν θέλω δεν είναι πέναλτι.
1: Βγαίνει ο ΠΑΟΚ τώρα και λέει να ανεβάσουμε να το κάνουμε 16 ομάδες. Και είναι η μοναδική ομάδα του Big Four που πάει να μπει στον κόλπο γιατί έχει τις ΕΠΣ. Δεν πρόκειται να του περάσει.
0: Δεν νομίζω.
1: Άμα θα γίνει, θα γίνει για του χρόνου. Φέτος δεν πρόκειται να γίνει. Στο λέω με υπογραφή. Κράτα το που σου λέω. Το θυμάσαι. Και καλά η έκτατος της Super League διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Να του πει, να του πει τι. Ότι ξέρετε κάτι ρε μάγκες. Τώρα που ανεβήκανε δύο πρέπει να τους κάνουμε να μείνουν και άλλοι δύο για να μείνει ο Πανσεραϊκός, πάνω να μείνουν τέσσερις.
0: Ναι, είναι τα ίδια.
1: Εγώ αυτό θα το πω και δεν είμαι Λάρισα. Αλλά βγάζω το καπέλο σου, μιλάω στους Λάρισας. Είναι μεγάλη μάγκια Βασίλη αυτό.
0: Βέβαια, σου λένε πέσαμε κύριε, πέσαμε αγωνιστικά τέλος.
1: Τέλος.
0: Ναι, θέλουμε
1: και
0: χάρες.
1: Δεν θέλουμε να ανέβουμε.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό είναι μαγιά.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό είναι τα ηλίκια, αυτό είναι, πώς πω, είναι ντομπροσύνη.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και συμφωνώ. Την ίδια στιγμή, σε ένα κράτος οργανωμένο, αφαιρούν, απρόσεξε τώρα Βασίλη, εδώ μιλάμε για 250 εκατομμύρια εις αυτό.
0: Ναι, βέβαια, μιλάμε για λεφτά. Βέβαια.
1: 250 εκατομμύρια είναι σχεδόν 6 φορές το Champions League που πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, το ανεβαίνει σε κατηγορία, βέβαια, πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά.
1: 250
0: συν τα άλλα που έρχονται στην Premier League, βάλε έσοδα τηλεοπτικά και αυτά, ναι, μιλάμε για μεγάλο νούμερο.
1: Αυτά που θα πάρουνε. Και έρχεται και λέει το κράτος και πρόσεξε, κανένας φίλαθος της Southampton. Ούτε βγαίνει κάποιος να σου πει, θα κλείσουμε εμείς την M25 και δεν θα κατέβει κανένας στο Southampton.
0: Και μου έκανε εντύπωση, ρε Γιώργο, ότι δεν βγήκε κανένας από Southampton να πει κάτι. Έγινε, έπεσε, σου λέει από.
1: Αυτήν έχουν κάνει την πατάτα μόνη.
0: Το λέω, ρε παιδί μου, να φωνάξει, να πει τίποτα. Σου λέει, βγήκε απόβαση, καλά, μέφες, βγήκε απόβαση, τέλος, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Δεν άνοιξε μύτη δηλαδή.
1: Μπράβο, γιατί φίλε, στο
0: πέρα θα είχαν κλείσει τους δρόμους, θα είχαν κάψει λάστιχα, θα είχε γίνει παρηγύρι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Και σου λέω κάτι, τη Δευτέρα βγήκε ο άλλος και κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος.
0: Ναι, τον άκουσα και εγώ, τον άκουσα και εγώ.
1: Και δεν υπάρχει φίλε ασφαλτικός εισαγγελέας. Δηλαδή αυτό μου κυρία τι είπατε, πού έλαβε κύριε Πρίτσα, ελάτε εδώ. Είπατε κάτι στον αέρα, δημόσια. Σας ακούνε 10 εκατομμύρια Έλληνες και άλλα 10 που είναι στο εξωτερικό. Έχετε στοιχεία, φέρτε τα στοιχεία.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Φέρτε τα στοιχεία. Ποιος είναι ο διαιτητής, πες μας ποιος είναι ο διαιτητής για να φύγει από τους πίνακες. Αφού ξεκινάει ένας διαιτητής που κάθε κέτρο και με τον κολλητό σου και γυρίζει και του λέει είχαμε σκοπό να ρίξουμε την Κηφισιά, αυτή ήταν η εντολή, θα τον φωνάξουν αυτόν. Να μας πούν πρώτος ποιος έδωσε την εντολή.
0: Ναι, δεν είναι μόνο να πάει σπίτι του, είναι να δούμε τι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Ποιοι είναι από πίσω, καταλαβαίνετε.
1: Και πρόσεξε, κι ας είναι και η Κηφισιά με 50 φιλάδες, δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ ξαναπεί.
1: Αγωνιστικά η Κηφισιά.
0: Μπράβο, έπρεπε να μείνει. Και εγώ ξαναπεί πολλές φορές που λένε διάφορο ότι ανεβαίνουν οι ομάδες. Παιδιά, ανεβαίνουν οι ομάδες που είναι καλύτερες. Πάνω απ' δεν έχει κόσμο, έχει κόσμο. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει άμα έχει κόσμο δεν μπορείς να ανέβεις. Να ανέβεις μάλλον και αν δεν έχει κόσμο δεν μπορείς να ανέβεις. Και η Φυσιά έχει 50 άτομα, 60, ανέβηκε με την αξία της. Στάθηκε με την αξία της, τέλος.
1: Μπράβο.
0: Τέλος.
1: Γι' αυτό δεν πρόκειται να φτιάξουμε ποτέ πρωτάθλημα. Γιατί ο καθένας κοιτάει την μπάρκ του και να σου πω και κάτι, ρε φίλε Βασίλη, σου μιλάω ειλικρινά και εσύ επειδή σε πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, να το ξέρεις. Η χειρότερη απόλυ. Για πολλούς, για μένα πρέπει να δημιουργηθεί ραδιοφωνική αστυνομία. Όταν λέω και να συλλαμβάνει πάρα πολλούς οι οποίοι βγαίνουν, γιατί ξέρω περίπτωση, ο οποίος καθόταν και έλεγε off the record, με κλειστό το μικρόφωνο, το ξέρω καλά αυτό που σου λέω, δεν θα πω όνομα. Ο οποίος έλεγε, παίρναγε 7 γενναίες, παραδείγματος χάρη θα πω την ομάδα μου τον Ολυμπιακό, 7 γενναίες και όταν έβγαινε στο δημόσιο βήμα μας έλεγε άλλα.
0: Άμα γράψω βιβλίο, φίλε, θα σφίγει το κεφάλι. Αυτούς που έχω ζήσει.
1: Να σου πω κάτι. Ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου. Θα σου πω κάτι τώρα να ακούσεις. Τέλος πάντων, δεν θέλω γιατί θα με πάρουν τηλέφωνο να μου πούνε γιατί το πεσάς το. Δεν θέλω να το πω. Θα σου πω μία κουβέντα μόνο έκοψα την εκπομπή του, γιατί τον πήρα τηλέφωνο γιατί τον ήξερα προσωπικά. Πηγαίναμε στον Παραπαξί στο Εγάλαιο και τρώγαμε μπιφτέκια. Και θα σου πω και μια ιστορία για τελειώσω. Έχουμε πάει εκείνο ο Αλεφάτος. Άκου αυτό που θα σου πω. Είναι ο Γεωργίου και κάποιοι άλλοι. Και ο Αλέφατος έχει πάρει κάτι κεφτεδάκια και τους δίνει το 3-5-2.
0: Τα σύστημα.
1: Έχει βάλει τρεις κεφτέδες.
0: Εκεί πήγαινα και εγώ πολλές φορές και τρώγα μπιφτέκια, φοβερά.
1: Μπράβο, φοβερό και αυτό. Φοβερά. Και έχει βάλει τους κεφτέδες, τρεις κεφτέδες πίσω, πέντε μπροστά,
0: ναι.
1: Και δύο μπροστά.
0: Τα έκανα, αυτά, όχι συγχωρεμένος, τα έκανα.
1: Και κάνει μία έτσι ο Γεωργίου και του τρέει ένα κεφτέ. Πού είναι το δεξιμπάκρε, μου έχετε βγάλει το δεξιμπάκρε.
0: Τα έκανα αυτά ο Νικόλας συγχωρεμένος, τα έκανα αυτά. Ήταν το να γνωρίσει από κοντά, ήταν ωραίος τύπος. Ήταν για τη μούρλια του, αλλά ήταν ωραίος τύπος.
1: Ο Νίκος, ό,τι και να λέμε, ήταν, πρόσεξε με, γνήσιος.
0: Ήξερε μπάλα και ήξερε και μπάλα.
1: Και έφυγε με ένα καημό. Ξέρεις τον καημό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί μου κόψατε το πρωτάθλημα εκείνο.
0: Με τον Δούρο.
1: Με τον Δούρο, βέβαια. Εκείνο το πρωτάθλημα ήταν.
0: Ήξερε μπάλα, απλά το στυλάκι του ήταν που παρεξηγιόταν. Αλλά ήξερε ποδόσφαιρο ο Αλέφαντος.
1: Πώς δεν ήξερε, ο άνθρωπος ήταν κινηκόντας σε ένα παγκάκι στη Γερμανία και κάθονταν δίπλα στον Χάκιν, πώς λεγόταν αυτό.
0: Ναι, ήξερε.
1: Για να μας πει.
0: Θέλος
1: πάντων. Οπότε μάγκες, ας θα περιμένω.
0: Ο Κώστας, περίμενε ο Κώστας. Γλεντάτε για τα σύμου και Γεωργάκη, από του χρόνου μόνο είτε θα είστε. Α, πάρε να έχεις.
1: Εγώ μια χαρά είμαι.
0: Πάρε, του χρόνου λέει. Πραγματικά, θα είσαι μόνο είτε.
1: Πρέπει να είσαι το είδος προς εξαφάνιση, γιατί τώρα έτσι όπως πάτε εσείς, σε κάνα δύο χρονιά βλέπω και τον Άρη στο μπάσκετ. Έχετε να μπει στη EuroLeague και θα γίνετε είδος προς εξαφάνιση. Ανέβηκε και ο μεγάλος Ηρακλής και ακούω έναν Ηρακλιδέα πάνω εκεί σε ένα σταθμό που έχετε εσείς και τον ακούω και έχει βγάλει την τετράδα τον Ολυμπιακό πρώτο. Την ΑΕΚ δεύτερη, τον Ηρακλή τρίτο, τον τέταρτο τον Παναθηναϊκό και πέμπτη τον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε λοιπόν, μη σας περάσει ο Ηρακλής, δεν σας δίνει και το γήπεδο, σας κάνουν μεγάλη πλάκα. Φέτος θα έχουμε μεγάλη πλάκα. Μεγάλη πλάκα θα έχουμε φέτος, θα το ξέρετε. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα πάει στην τετριμένη του, εκεί που πρέπει που του ανήκει, που φέτος κάνανε κλάθη και πρέπει να τα αναγνωρίσουν. Και η ΑΕΚ έχει δυναμώσει και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει υλικό. Μπορεί να μην του λείπουν 2-3 παίκτες.
0: Θα πάρει τώρα.
1: Αυτό που δεν έχει διοίκηση. Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, λοιπόν, ένας προπονητής που μπορεί να δέσει τα αποδυτήρια με τους παίκτες και τη διοίκηση, μπορεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ρε φίλε να σου πω κάτι. Όταν αυτός ο Παναθηναϊκός, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που θα σου πω τώρα, χάνει 2-0 με στη Λεωφόρο. Χωρίς ενδιαφέρον, ξέροντας ότι έχει φύγει ο προπονητής του, σχεδόν. Οι παίκτες οι μισοί είναι έτοιμοι να φύγουν και τα λοιπά. Μόνο οι φανέλες υπάρχουν μέσα. Και παίρνει ρε φίλε το 2-2
0: και πάει
1: να πάρει και τη νίκη.
0: Νίκη στο τέλος, ναι.
1: Αυτό δείχνει μέταλλο. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι. Οκ, Γιώργα μου, τα λέμε.
1: Έλα, θα τα πούμε.
0: Άντε, γεια σου φίλε μου, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ, το καλό μου φιλαράκι, τον αδερφό. Καλημέρα, Μπιλάρα, μόλις γύρισα, έκανα 8 χιλιόμετρα και τώρα ρεβίθια, χαιρετισμού στο Γιώργο, Πολυβόλο Γιώργος. Γεια σου, Δημητράκη μου, παιχταρά μου. Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Πετρούπολη στο Φούρνο. Όχι, φίλε Νικόλα, η χαρά ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα. Είναι τώρα με το φίλο μου τον Παναγιώτη και ετοιμάζουν το μενού. Έχουν κάνει τη δεύτερη σελίδα, πάνε για την τρίτη τώρα. Μενού το οποίο θα διαβάζετε ανάποδα. Έτσι, Παναγιώτη μου, να είναι καλό το χαρτί, να είναι μπακαλίστικο. Κολόμπους, Νέα Υόρκη, μάλλον Νιου Γιόρκ, 1-0 στο 72. Κάποια αλλαγή δεν υπάρχει. Αύριο θα έχουμε κρέπα, γλυκιά, αλμυρί, όχι αλμυρί, γλυκιά, αλμυρί μόνο. Κλαμπ σάντουιτς, λέει, φοροσουβλάκια, τα πάντα όλα, Τζίτζις, χαμός, ετοιμαστείτε αύριο, παιδιά, ο Τζίτζις θα δώσει ρεστάλ. Γιάννης από Εγάλο, ο Τζίτζις θα γυρίσει στο Εγάλο και ξέρω σε ποια ομάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μελωδικός δήμαρχος, 95,5%, που έφτασε στο θηρίο. Στον Παρμπαξή δούλευα σε Βιτόρο και εγώ, λέει ο Γιώργος Μιχάλης ο Τζίτζης. Παιδιά, έχουμε φάει φοβερό σουβλάκι στον Παρμπαξή. Πήγαινα παλιά πολύ στο Εγάλο, αλλά μιλάμε για πολλά χρόνια πριν τώρα. Πήγαινα στο Εγάλο στον Παρμπαξή και πήγαινα και πίσω, δεν θυμάμαι τώρα με το μαγαζιού, τώρα μάλλον δεν θυμάμαι την οδό. Και στο Εγάλο θα ξέρετε, Εγαλαιότητα, ο Γιώργος θα ξέρει, θα καταλαβαίνει τι του λέω. Πήγαινα λοιπόν Παρμπαξή για φοβερό μπιφτέκι και πήγαινα και πίσω από την πυροσβεστική, νομίζω ήταν, πίσω από το γήπεδο του Εγάλεο, που ήταν ο Σέσουλας, που τα έφερε με τη Σέσουλα. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, άλλη μία έτσι από διάφορες φήμες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Για παίκτες, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός λέει και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Τζόισκιμ Ντάβα της ΘΕΑΟΑ Βουκουρεστίου. Είναι 30 ετών, στόπερ, 2 εκατομμύρια η αξία του. Και γράφω ότι ενδιαφέρονται και οι τρεις ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι μανατζερικό κόλπο. Έχει στείλει ο μάνατζερ email σε όλες τις ομάδες. Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάς, φωνώ με τον Γιώργο. Αεκτζής είμαι. ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, ΣΕΡΕΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ και Πανετολικός. Ωραία λέει, ούτε συγγενής να ήταν. Ο Βασίλης χωρίς διάθεση. Χωρίς διάθεση ειρωνίας, δεν σε ξέρω και προσωπικά Γιώργο, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι τα ίδια θα έλεγες όταν έβγαιναν οι κασέτες σε ΙΠ τότε με το Εγάλεο και το Ολυμπιακό σε κανονικό κράτος, όπως η Αγγλία θα έπρεπε να παίζει τότε, να παίζει ο Ολυμπιακός. Πού θα έπρεπε να παίζει ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ανάποδα εννοείς σαν τα ραδίκια ανάποδα. Ναι, αν τα φας, ραδίκια ανάποδα, Παναγιώτη, τα βλέπεις. Στο λέω να το έχεις υπόψη σου. Ο φίλος ο Διονύσης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Διονύση, καλημέρα.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Γιάννης από Μαρούσι. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Κώστα μου, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Για το φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα, ο Γιακουμάκης φίλε θα πάει πάλι στο Μεξικό, δανεικός είναι. Στο Μεξικό θα ξαναπάει ο Γιακουμάκης, εκεί που ανήκει. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω Cruz Azul, νομίζω εκεί έπαιζε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα αισθήσει να τον πάρει μεταγραφή. Αλλά νομίζω ότι, μάλλον όχι νομίζω, σίγουρα είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ.

πρέπει να πάει στο Μεξικό, γιατί η ομάδα του Μεστικού Ζαζούλ παίζει κανονικά πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να ενσωματωθεί κατευθείαν στην ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν η Κουζαζούλ έχει βγάλει πολιτήριο ή θα τον δώσει καπαλού δανεικό ή με πώληση. Θα το δούμε αυτό. Πάντως πρέπει να πάει στο Μεξικό να συνεχίσει να είναι στην ομάδα της Κουζαζούλ, η οποία είναι σε full κανονικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν θα πάει αύριο. Εντάξει, κάποιες μέρες άδεια θα πάρει λογικά από τους Μεξικάνους.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μια εταιρεία, βλέπω εδώ πέρα, έβγαλε την καλύτερη δεκάδα για το φετινό πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια, εντάξει, παιδιά, δεν μπορούν να παίξουν και όλοι οι παίκτες. Κάποιοι πρέπει να μπουν, κάποιοι πρέπει να μπουν. Εντάξει, πολλοί οπαδοί ομάδων λένε ότι αυτός δεν μπήκε, ο άλλος γιατί μπήκε, δεν μπήκε αυτός. Εντάξει, δεν μπορεί να βάλει 11, έβαλε αυτή η εταιρεία. Τώρα, εντάξει, είναι ο 300 θεματοφύλακας. Ρότα, Πυρόλα, Ρέλβας και Μπάμπα είναι οι αμυντικοί. Πινέδα, Κωστή, Κωνσταντέλιας είναι η μέσο επιθετική και μπροστά επίθεση Μάρτινς, Γιώβιτς και Τάισον. Αυτούς έβγαλε αυτή η εταιρεία. Εντάξει, πολλοί διαμαρτύρονται, πολλοί φίλοι. Δεν έβαλε τον Κοϊτά, κάποιοι άλλοι δεν έβαλαν τον Τζιριβέγια, τον Μαρίν. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ότι μια δεκάδα είναι, μπορεί να τους βάλει όλους. Αν θεωρώ ότι και αυτούς που έβαλε, εντάξει, δεν είναι κακοί. Κάνανε καλή χρονιά, ας πούμε, και ο Κωστή από το Λεβαδιακό δικαιωματικά είναι στην δεκάδα που έβγαλε αυτή τουλάχιστον εταιρεία. Εντάξει, μπορούσε να βάλει βέβαια και τον Κοϊτά που έκανε καλό πρωτάθλημα και τον Μάριν και άλλους παίκτες που κάνανε καλό πρωτάθλημα και ο του Λεβαδιακού κάνανε ακόμα καλό πρωτάθλημα και ο Τετέ έκανε καλό πρωτάθλημα. Απλά με τον Παναθηναϊκό, οκ, αλλά με την Κηφισιά έκανε φοβερό πρωτάθλημα μέχρι την ώρα που πήγε στον Παναθηναϊκό. Δεν τον έχουν βάλει μέσα. Εντάξει, λείπουν κάποιοι παίκτες. Είπαμε δεν μπορεί να του βάλει όλου, θα βάλει 30. Και ο Τσάπρας έκανε καλό πρωτάθλημα.

Οι Σέρες βλέπω να έχουν τη δίχη της Σάντης και της Βέρειας. Τα κολλητήρια με τον ΠΑΟΚ, αυτά έχουν, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Α, τότε με την Ξάνθη, πάει Ξάνθη. Ξάνθη, η οποία ήταν μια ομάδα που ήταν, είχε ιστορία στην Super League. Με Πανόπουλο, είχαμε, τα θυμάστε που παιδιά κάθε ημίχρονο είχαμε ανακοίνωση από τον Πανόπουλο. Ωραίες εποχές, αλλά την πάτησε η Ξάνθη εκεί με το, με τον ξάδερφο του Σαββίδη που αγόρασε, όχι ξάδερφο, σερβιτόρος ήταν αυτός που αγόρασε ολόκληρη την Ξάνθη. Ένα σερβιτόρος ξαφνικά. Τελικά η Ξάνθη την πλήρωσε, έπεσε και από τότε δεν ξανασήκωσε κεφάλι. Τώρα νομίζω είναι πολύ χαμηλά και δεν ανεβαίνει πάλι. Ανεβαίνει ο Παθαγικός νομίζω ή το Ξανθρά μας. Και έχει ωραίες εγκαταστάσεις η Ξάνθη, φοβερές εγκαταστάσεις, από τις πιο καλές στην Ελλάδα. Έχω πάει εκεί σε εγκαταστάσεις της Ξάνθης και γήπεδα πολλά είχε και, και ξενοδοχείο για να μένουν οι παίκτες. Ήταν φοβερές εγκαταστάσεις της Ξάνθης, οι καινούργιες, όχι ο παλιό γήπεδο που ήταν μέσα στην πόλη, το καινούργιο.

Μετά τις 4, παιδιά, η χαρά, οι φίλοι μας ακόμα δεν έχει φανεί. Λογικά δεν παίρνει το αυτοκίνητο μπροστά. Το σπρώχνει την Θανάση και τη φόρα τώρα. Και ένα παίχτη ΣΑΕΚ εδώ πέρα βλέπω πάλι από διάφορα site για τον Ρομπέρτο Περέιρα της ΣΑΕΚ, ο οποίος από ό,τι διαβάζω βρίσκεται στο στόχαστο της Ατλέτικο Μινέιρο και της Βάσκο Νταγκάμα, ο οποίος είναι 35 ετών, χαφ. Τώρα αγορά του γύρω στο 1 εκατομμύριο. Ένας παίχτης με σπουδαία καριέρα και καλή χρονιά και στην ΑΕΚ. Υπάρχει φήμη ότι ενδιαφέρεται από τη Βραζιλία η Μινέιρο και η Βάσκο Νταγκάμα για τον Αργεντίνο παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος είπαμε είναι 35 ετών.

Ο σεβιτόρος πρόεδρος πρέπει να έβγαζε καλά μπουρμπουάρ, λέει, και αγόρασε την Ξάντη σαν τον Τζίτζι και αυτός, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, τότε παιδιά έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Πως ένας, όχι σεβιτόρος νομίζω, κάτι πάντως δεν ήταν κάποιος εφοπλιστής που ξαφνικά αγόρασε την Ξάντη. Όχι την Ξάντη σαν ομάδα, τις εγκαταστάσεις της Ξάντης.

Ο φίλος ο... Ναι, φίλε, τα έχω δει και εγώ αυτά. Υπάρχουν κάποιοι τώρα αεξίδες, κάποια σελίδες ΣΑΕΚ που αρχίσανε τη μουρμούρα πάλι, τη μρίλα, όπως όλη τη χρονιά. Βέβαια τους χάσαμε τώρα τις τελευταίες μέρες που πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα. Μάλλον δεν το χάρηκαν και πάρα πολύ κάποιοι από τις, κάποιες από τις σελίδες, όχι όλες. Διάβασα εγώ ότι μια σελίδα της ΑΕΚ, υποτίθεται σελίδα της ΑΕΚ, τρομάρα τους, λέει όταν διαβάζει στο ρεπορτάζ ότι η Γεωργίεφ θα υπολογίζεται ως αναρχική λύση του Ρώτα, τότε πάμε μαύρα χάλια. Η ΑΕΚ χρειάζεται να παίχτε εκεί πολύ ακριβό για να μπορέσει να χτυπήσει τον κορυφαίο δεξιό μπακ φέτος που ήταν ο Ρώτα. Άκου τώρα, δηλαδή, γιατί τον πήραμε τον Γεωργίεφ, παλικάρια? Αν τον βλέπουμε, βέβαια τον δούμε τον παίχτη αυτόν. Ναι, ο παιδί είναι. Τα σκιά του είναι πολύ καλά. Οι συστάσεις που ήρθε είναι πολύ καλές. Δεν είναι ευθυνή μεταγραφή. Πληρώθηκε καλά για να τον πάρει τον Γεωργίεφ η ομάδα που τον πήρε. Ας τον δούμε και αυτόν. Ναι. Ποιο θέλετε να φέρουμε, τον Ρομπέρτο Κάρλος? Από τώρα, ακόμα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, ακόμα είμαστε στους πανηγυρισμούς. Να βγάλετε την ξυνήλα και τη μύρλα σας. Κλείστε τα αυτά τα site, τα ρημάδια, τι τα έχετε? Μας πάτε τα νεύρα. Δεν πάμε πουθενά, λέει, με τον Γεωργίεφ. Ακόμα δεν τον είδαμε τον άνθρωπο, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Το ίδιο site έγραφε πέρυσι για τον Μάριν. Που πάμε με τον Μάριν, ένας παίκτης ο οποίος έφυγε από την Ιταλία και δεν έκανε και τίποτα. Άμα ήταν καλός, λέει, από την Ιταλία δεν θα έφευγε. Τώρα δεν μιλάνε για τον Μάριν. Τώρα βρήκανε τον Γεωργίεφ να πιάσει τα χέρια στο στόμα τους. Παιδιά, έχω ξαναπεί, μην ασχολείστε, μην κάνετε κανένα κλικ.

Λοιπόν, και άλλα βλέπω εδώ πέρα. Χαζεύω δημοσιεύματα για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά είπαμε για τον Ασημέντο. Η φήμη ότι θα πάει ιδανικός στην Ρίο Αβέ. Είναι 23 ετών. Ο παίκτης που ήρθε από την Πορτογαλία και θα ξαναπάει εκεί δανεικός από ό,τι γράφουνε. Ο Κοστίνια, υπάρχει ενδιαφέρον από την Brighton για τον Κοστίνια. Η τιμή του είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεξής μπακ του Ολυμπιακού, 26 ετών. Και ακούγεται φήμη, υπάρχει μια φήμη ακόμα για τον Ουναή Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Τον ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός για τον Ουναή Λόπεθ, 30 ετών. Η αξία του γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαφ. Νομίζω παίζει στη Ράγιο Βαγεκάνου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά παιδιά, είπαμε όλα αυτά είναι φήμες, θα βγουν πολλές. Θα παρελάσουν ονόματα και ονόματα.

Εδώ πέρα ο φίλος μου στέλνει ένα site στοιχηματικό με αποδόσεις των ομάδων για το νέο πρωτάθλημα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει βάλει 4 ομάδες. Την ΑΕΚ την έχει βάλει σε απόδοση 3-10 να πάρει το πρωτάθλημα. 3-25 τον Ολυμπιακό, χαμηλά δηλαδή, και οι δύο ομάδες φαβορί τις έχουν. Τον Παναθηναϊκό έχετε το φαβορί με 5 και τον ΠΑΟΚ με 7. Μιλάμε για 21 Μαΐου, πολύ νωρίς ακόμα. Απλά έχουν βγάλει κάποιες στοιχηματικές, κάποιες αποδόσεις για το νέο πρωτάθλημα της Super League. Την ΑΕΚ στο 3,1, τον Ολυμπιακό 3,25, τον Παναθηναϊκό 5,6 και τον Παναθηναϊκό 5 και τον ΠΑΟΚ 7. Βέβαια αυτά, αναλόγως μεταγραφές των ομάδων, αλλάζουν, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, αναλόγως οι ομάδες τις παίκτες θα πάρουν. Αλλά έτσι μια πρώτη, βγάλανε πρώτα προγνωστικά. Εντάξει, φαβορεί την ΑΕΚ οριακά με τον Ολυμπιακό. Λογικό, σαν πάντα η πρωταθλήτρια ομάδα, ο πρωταθλητής, τη νέα χρονιά ξεκινάει λίγο παραπάνω από τον δεύτερο. Πολύ κοντά η αποδόση, 3,1 με 3,25, σαν να είναι από την πρώτη θέση και οι δύο ξεκινούν. Πολύ μικρή απόδοση. Παναθηναϊκός 5, ο ΠΑΟΚ τον έχει 7.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα.

κύριος Μπέλος εμφανίστηκε πάλι. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Καλή ξεκούραση. Γεια σου κύριε Σωτηράκη. Γεια σου κύριε Μπέλο. Περιπατητή και εσύ. Κάνεις γυμναστήριο. Τρομάρα σου και δίαιτα μαζί με τον Χάτζημαν. Ναι, παιδιά κάνουν, τα έχουμε ξαναπεί, τα πάμε χθες. Κάνουν δίαιτα. Χάτζημαν και Μπέλος μαζί ξεκίνησαν και έχουν χάσει και οι δύο μαζί τα 400 γραμμάρια. Και οι δύο μαζί. Είμαστε 28 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43. Το Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Το email μας, ο neapapaki943.gr.

Λοιπόν, για ένα παίχτη του Λεβαδιακού, επίσημα πια θα ανήκει στην, του χρόνου στην Μπόχουμ. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσοκαΐ. Ο 23χρονος που έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τη Λιβαδιά, υπέγραψε 2 χρόνια με τη γερμανική ομάδα.

Λοιπόν, μια ματιά να ρίξουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Μισό λεπτό να τα βρω και να τα πούμε. Έχουμε και ένα μάτσο για τον μπασκετάκι. Έχουμε μπει στην. Τελειώνει σε λίγο, σε ένα λεπτό, το ημίχρονο. Στο Οκλαχώμα Σπέρς είναι 60-49. Λοιπόν, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Columbus Crew, New York City τελείωσε 1-0, Detroit Miami 1-0, το Detroit παίζει με 10 παίκτες, προηγείται όμως 1-0, Γκρέμιο Παλαιστίνο 2-0 στο 77, Independiente με την Ποταφόγκο παραμένει το 0-1 στο 80. Και άλλα δύο μάτς, Liga de Quito Lanús 0-0 στο 51, Palmeiras Cerro Porteño 0-0, ημίχρονο, Flamengo Estudiantes λίγο πριν το ημίχρονο 0-0, River Plate Bragantino 0-1 στο 51 και ένα παιχνίδι από την Αμερική, New Mexico, Tampa Bay 0-1 στο 35 λεπτό.

και μεγάλες ομάδες, μεγάλα ονόματα ενδιαφέρονται για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε μια φοβερή χρονιά φέτος στο Βέλγιο και πιθανόν να είναι και πρωταθλητής. Έχει διαφορά με την Union Saint-Gilloise 4 βαθμούς, είναι στα play-off. Πιθανόν να είναι και πρωταθλητής στο Βέλγιο. Η Manchester United, η Aston Villa και η Juventus δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος θα πάρει πολλά εκατομμύρια η Breeze. Νομίζω θα είναι ο Έλληνας παίκτης που θα πάρει τα περισσότερα χρήματα. Θα ξεπεράσει και τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Brighton στα 30 περίπου. Ο Κοστούλας νομίζω θα φτάσει πάνω από 45-50 εκατομμύρια. Τόσο θα πουλήσει η Breeze σε ομάδες που έχουν χρήμα, και η United έχει, και η Aston Villa και η Juventus έχουν τα χρήματα. Καλώς τη φίλη μας, τη Χαρά. Έστειλε μήνυμα παρά 20, άργησε σήμερα γιατί έψοχνε το αμάξι, το έσπρωχνε γιατί δεν έπαιρνε μπροστά από ό,τι έμαθα. Τη Σακαράκα τελικά πήρε μπροστά στην κατηφόρα. Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα. Εντάξει, τα αμάξι κομπλέ, πάει τώρα, πάει στην κατηφόρα, πάει σφαίρα. Ανηφόρα μη βρεις. Έτοιμα τα φυλάδια, μου λέει και ο Παναγιώτης από το μπιστρό. Απλά πρέπει να τα γράψετε. Τα φυλάδια είναι έτοιμα. Άδεια, λευκά. Σαράδα πήγε ο Κοστούλας, ναι. Θα περάσει τον Κοστούλα, θεωρώ, ο Τζόλης.

έχω να φάω τη γλώσσα μου, χαρά μου. Το Μάξ το είδα από κοντά. Σαν τρένο έκανε παλιά. Σαν καρβουνιάρης έκανε. Λέω τι έγινε, περνάει τάγκς με τις ερπίστριες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Μπιλάρα, καλημέρα. Κώστας, οδηγός Εφέλ. Γεια σου φιλαράκο μου, καλή δουλειά και χρόνια σου πολλά. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Στο φίλο μας τον Λεωνίδα, τέτοια ώρα στέλνει το μηνυματάκι του, μας προλαβαίνει πάντα από το φούρνο στην Λαμία. Να πούμε σήμερα έχουμε τρία ματσάκια τα οποία δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ματς τα οποία είναι για να γίνουν και θα γίνουν σήμερα τα απογευματάκι. Το πρώτο ματς ξεκινάει στις 6, είναι το Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Σε 7 η ώρα τα άλλα δύο ματς, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Είπαμε Κηφισιά, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ έχουν πέσει ήδη κατηγορία. Και τα Εκόπουλα, τα φιλαράκια μας από το Αγρίνιο. Γεια σας μάγκες, καλή δουλίτσα και σε εσάς. Να πω μια καλημέρα στο φιλαράκι.

Και ο Νικόλας το γαλάζει, λέει μπιλάρα καλή. Και μάλλον συνεχίζει και λέει: το ταραπανάκια βάζουμε λαδάκι πάνω να μην κολλήσουν στην σχάρα. Να μας πει η χαρά αν βάζουμε λαδάκι στα ραπανάκια, στα κάρβουνα, αλλά δεν ξέρω αν κολλάνε. Να μας πει τώρα η σεφ της παρέας.

τελευταία μηνυματάκια. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Θα λένε πάλι το βράδυ. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Η φίλη μας η Ανούλα, όπως πάντα το μηνυματάκι της. Γεια σου, Άννα. Καλή ξεκούραση και σε σένα.

Γκρέμιο Παλαιστίνο γίνεται 2-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μάλλον ψέματα, όχι, Γκρέμιο Παλαιστίνο στο 85 είναι το μάτς. Detroit City Miami σοφαρίζει το Miami 1-1 και 0-3 Independiente Botafogo, γρήγορα γκολ, 2 γρήγορα γκολ στο 82 και στο 87. Το 0-3 περνάει το διπλό του 1-17. Από και πέρα έχουμε γκολ για την Cerro Porteño, Palmeira Cerro Porteño 0-1 στο 53, River Plate Bragantino παραμένει το 0-1 στο 60. Σήμερα έχουμε φασολάκια, λέει, όχι ραπανάκια, με φρέσκια ντοματούλα. Φασολάκια. Πάλι έξω να φάει ο γιος σουβλάκι. Το παιδί τι να κάνει. Άντε, καλή όρεξη, χαρά. Μόνοι σου θα τα φας, μόνοι σου θα τα φτιάξεις, μόνοι σου θα τα φας. Καλή όρεξη, να τρως τις μέρες φασόλια. Φασολάκια μάλλον, με φρέσκια ντοματούλα και ραπανάκια για την όρεξη. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς είμαστε ραντεβού για αύριο. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα ξημερώνει Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους. Καλή δουλειά στους πρωινούς. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Interveten.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία. Για τη μεγάλη εκλογική βραδιά, παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία. Για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων.

0: Κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
5: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
7: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
6: Καπνιστής, ε.
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει. Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά. Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
9: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Ποτέ δεν θα κοιτά.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse. Αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρους ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά!
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
18: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
19: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
20: ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
21: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
22: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Πήγαμε λίγο ανάποδα. Το πρόβλημα στην πρωινή εκπομπή είναι ότι αν αρρωστείς λίγο το βράδυ, δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις. Δηλαδή, αν παίρνω 3 ώρα το πρωί τηλέφωνο το Ολίβια, του πω δεν μπορώ να έρθω το πρωί. Οπότε περίμενα να δω πώς θα είμαι, γιατί είμαι λίγο χάλια από χτες. Κάτι με έχει πειράξει. Εντάξει, θεωρώ ότι να τη βγάλουμε την εκπομπή. Οπότε καλημέρα σε όλους. Πήγαμε ανάποδα, βάλαμε τις διαφημίσεις για να ξεμπερδεύουμε, για να μην έχουμε τίποτα και πάμε σε ρί μέχρι τις 7.30 τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρες. Είναι 5η 21 Μαΐου σήμερα 2026. Βραδιά με άρωμα Europa League χτες βράδυ και την Aston Villa να κερδίζει εύκολα την Freiburg. Εντάξει, ήταν το φαβορί. Περιμέναμε ότι κουτσά στραβά θα το πάρει το τρόπε Aston Villa, η οποία με τον Unai Emery στον πάγκο να κατακτά για 5η φορά τρόπεο στην καριέρα του. Είναι ο βασιλιάς του Europa League ο Unai Emery. Έφτασε τα 5 τρόπεα στην προπονητική του καριέρα Europa League με 3 διαφορετικές ομάδες. Όπως και αν το δει κανείς, είναι μεγάλη κουβέντα. Η Aston Villa, η οποία και μέσω πρωταθλήματος βγαίνει στο Champions League, θα βγει και επίσημα μετά το χτεσινό, από τη στιγμή που έχει κατακτήσει το τρόπεο. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο μήχρο ήταν πολύ μέτριο, λίγα πράγματα, πάρα πολύ μέτριο μέχρι το 40, οπότε και μπήκε το γκολ. Το δεύτερο μήχρονο, όσο είδα το δεύτερο, δεν το είδα όλο, για να σου πω την αλήθεια, μέχρι μόλις όταν έγινε το 2-0 λέω εντάξει, τελείωσε. Γενικά επιβεβαιώθηκε ο τίτλος του φαβορί, δηλαδή όταν έχουμε φαβορί σε τελικούς και επιβεβαιώνονται, είναι όλοι happy, γιατί ξέρουν ότι υπήρχε ένα φαβορί και κουτσά στραβά θα το έκαναν, θα το βλέπαμε με αυτό το σκηνικό. Ουσιαστικά το μάτς κρίθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με το 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο το 0-3 στο 50 κάτι. Τελείωσε την κουβέντα. Δεν υπήρχε κάτι να κάνει η Φράιμπουργκ, η οποία το γεγονός ότι έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League αποτελεί μεγάλη επιτυχία από μόνο του. Και γενικά έφυγε ο πρώτος από τους τρεις τελικούς. Πάμε στο Conference League τώρα. Μετά τον τελικό του Europa πάμε στον Conference και ο τελικός του Champions League είναι την επόμενη εβδομάδα, για να κλείσουμε τις υποχρεώσεις με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που είναι και τα μεγάλα παιχνίδια τα οποία έχουμε αυτό το μήνα. Γενικά ο Μάιος, επειδή είναι μήνας των τελικών, τον περιμένουμε να κλείσει το φινάλε και στο, πώς το λένε, και στο δικό μας εδώ πεδίο με τον τελικό του Κυπέλλου την επόμενη εβδομάδα. Συν της άλλης έχουμε αύριο παιχνίδια τα οποία είναι στο πρόγραμμα όσον αφορά το πρωτάθλημα Κύπρου. Ολοκληρώνεται η πρώτη κατηγορία και ολοκληρώνεται βασικά το κομμάτι της, των play-off του πρώτου group. Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε, ποδοσφαιρικά ομιλούνται πάντα, έχουμε το Conference League την Τετάρτη 27 Μαΐου, έτσι την επόμενη Τετάρτη είναι ο τελικός του Conference League, την ίδια ώρα που αρχίζουν και παιχνίδια φιλικά εθνικών ομάδων προετοιμασίας για το Μουντιάλ στο φινάλε του μήνα, από την επόμενη Πέμπτη βασικά. Και κλείνουμε 30 Μαΐου με τον τελικό, μάλλον 29 Μαΐου με τον τελικό του Κυπέλλου Κύπρου και 30 Μαΐου με το Champions League, το Paris Saint-Germain Arsenal. Έτσι, αυτά είναι τα μάτς τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα. Από εδώ και πέρα περισσότερο αυτό που θα ασχοληθούμε, βλέποντας και το καλεντάρι μου, κάτσα να δω τι παιχνίδια υπάρχουν μέσα στον Ιούνιο, είναι όλα φιλικά πραγματικά μέχρι τις 5, 6, 7 και 8 Ιουνίου και 9 Ιουνίου έχει συνεχόμενα φιλικά πριν πάμε στις 11 Ιουνίου, οπότε ξεκινάει και το Μουντιάλ με το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης, που είναι μεταξύ της ομάδας του Μεξικού με την Νότιο Αφρική. 11 Ιουνίου. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά αυτό το πράγμα, γιατί είδατε πως περνάει ο χρόνος. Τσακ μπαμ. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ 132, καλημέρα. Καλημέρα στο, ποιος είναι ο Αντώνης Υπάρχο, μόνο Μόνια και Λίβερπουλ, slot out, ξεκινήσαμε τα slot out, φέτος δεν θα φύγει, τουλάχιστον τώρα δεν θα φύγει μάλλον, στο ξεκίνημα της χρονιάς, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Άρα, θα δούμε αργότερα. Να δούμε λίγο εφημερίδες. Για να δούμε τι παίζει, γιατί θα πάμε εδώ στα δικά μας να συζητήσουμε. Δεν έχει πάρα πολλά. Μεταγραφολογία γενικά είναι κάποια πράγματα τα οποία λογικό είναι να υπάρχουν στο μενού. Οπότε πάμε να τα δούμε σιγά σιγά και μέσω των εφημερίδων να δούμε τι υπάρχουν στις εφημεριδούλες πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών. Λοιπόν, να δώσουμε σήμερα ένα δωρεάν εμωτή σε έναν από εσάς στην SES Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Θα πάτε στο σήμα του Σημεού και θα περάσετε με απόλυτη ασφάλεια το αυτοκίνητο. Θα το ελέγξει εξονυχιστικά σε υπενσύγχρονα μηχανήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα για να παίξει το οτιδήποτε όσον αφορά την ασφάλεια του στο δρόμο. Ένας δωρεάν εμωτή θα το κερδίσει, σήμερα. Εάν το θέλετε σήμερα. Οπότε ναι, ξεκινάτε αν θέλετε μηνύματα με την ένδειξη MOT στο 2324, χρέωση θυμίζω είναι 40 cents. Αύριο το πρωί σας είπα ότι θα κληρώσουμε 5 πακέτα από το Orange Shop, το οποίο κάθε πακέτο περιέχει 8 κασκόλ του Αποέλ. Στο Orange Shop υπάρχει το price drop, έχουν ρίξει απίστευτα τις τιμές σε όλα τα προϊόντα, διότι ανανεώνεται τα προϊόντα λόγω των επαιτειακών τα οποία θα έρθουν ως ονούπο. Οπότε μας προσφέρει μέσα σε αυτή την κουβέντα το Orange Shop την 5 πακέτα για εσάς. Αυτό πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε την ένδειξη σε ένα μήνυμα Orange Shop. Οπότε με αυτό το μήνυμα μπαίνετε στην κλήρωση. Θα δώσουμε αύριο 5 πακέτα. Ένα θα το δώσουμε μάλιστα και τηλεφωνικά, έτσι όπως το υπολογίζω με τους ακροατές μας. Άρα αύριο θα γίνει αυτή η κλήρωση. Επίσης αύριο θα δώσουμε βάουτσερ 50 ευρώ. Χρωστώ ένα βάουτσερ και από την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θα μπείτε στη διαδικασία για βάουτσερ από το Smart Discount Shop. Έτσι εννοείται και αυτό αύριο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα και για Orange Shop και για Smart και για MOT, γράψτε όλα μαζί σε ένα μήνυμα και είναι το ίδιο. Μπαίνετε στην κλήρωση. Μπορεί να θέλετε απ' όλα. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει συμμαχία ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό. Τελική συγκέντρωση του ΔΣ έκλεισε την προεκλογική περίοδο με μήνυμα σταθερότητας και συσπήρωσης. Μάλιστα. Ο αυτόδης έφτασε στην Μπάχνα, είναι αυτό το θέμα το οποίο είδαμε από χτες. Προχωρούν αμέσως σε θανατώσεις για περιορισμό διασποράς. Και στο στόχαστρο Αρναούτης πήγε. Πηγές του ΚΙΠΕ αναφέρουν ότι ο Φυτηρής είναι ενοχλημένος για την αλλαγή ωραρίου στον ΟΠΕ. Χαραυγή, ισχυρός πόλος προόδου το ΑΚΕΛ, δικαίωση μέσω ΔΣΥ, ΔΥΚΟ, ΕΛΑΜ, επιζητούν Αναστασιάδης Χριστοδουλίδης. Μάλιστα. Κεντρικό θέμα για την Χαραυγή. Πολίτης, τρέχει προς Λεμεσό και Πάφο. Αυτόδης πυρετός επιβεβαιώνεται η αναποτελεσματικότητα των αρμοδίων. Πρόεδρος ΔΣΥ, δεν αντέχουμε πειράματα. Μήνυμα της Ανίτας Δημητρίου στη χθεσινή συγκέντρωση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ζαβράντονας, αρχίζει η επανεκδίκαση της υπόθεσης. Φασιστική πρόταση, πρόκληση στη Δημοκρατία από Ελαμίτη υποψήφιο βουλευτή. Λάρνακα, τυχογορήθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις εκένωση σε πολυκατοικία. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Πάμε και στο Φιλελεύθερο. Τελική επίθεση των επιτελείων. Στοχεύουν στον κομματικό πατριωτισμό και την κινητοποίηση στην Ιστάτη. Οι αρχηγοί βγήκαν μπροστά στοχεύοντας ευαίσθητες κομματικές χορδές για την απόλυτη συσπήρωση. Μάλιστα. 72 ώρες προθεσμία για εκένωση πολυκατοικία. Στη Λάρνακα θεωρείται άκρος επικίνδυνη για κατάρρευση. Και εγώ απορώ πώς μένουν. Πού να πάνε οι άνθρωποι, πρέπει να βρουν άμεσα λύση. Μια πάλι πολυκατοικία, η οποία από τις φωτογραφίες που βλέπω φαίνεται χαλαμάντουρο, όπως το λένε, ετοιμόρροπη. Το θέμα είναι ότι πρέπει σε τρεις μέρες η ένοικη της πολυκατοικίας Μαντόνα Κόρτ, που είναι στην περιοχή φανερωμένη στη Λάρνακα, να εγκαταλείψουν το κτίριο, το οποίο έχει κριθεί ότι είναι πολύ επικίνδυνο μέχρι και για να πέσει άμεσα. Και λέει στο ρεπορτάζ ότι η πολυκατοικία είναι εξαόροφη. Εάν και έχουν γίνει επιδιορθώσεις, εντοπίστηκαν προβλήματα στατικότητας σε αυτήν, κάτι που φαίνεται και από ρογμές σε τείχους και μπαλκόνια, και το εσωτερικό της είναι σε κακή κατάσταση. Υπάρχουν ένοικοι 17 διαμερισμάτων στην περιοχή Χρυσοπολίτισσα, θα λάβουν αντίστοιχες επιστολές. Άλλο είναι αυτό, αφού και αυτή η δεύτερη πολυκατοικία έχει κριθεί επικίνδυνη για κατάρρευση. Γενικά πρέπει να γίνει άμεσα αυτό το πράγμα. Στη μία πολυκατοικία είναι 24 διαμερίσματα, ένοικοι και ιδιοκτήτες. Στην άλλη πολυκατοικία που είναι στην Χρυσοπολίτισσα, επίσης στην Λάρνακα, είναι 17 διαμερίσματα. Οπότε ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα. Μην έχουμε κανένα θλιβερό συμβάν και εθρηνήσουμε θύματα. Οπότε ξέρω ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να ξεσπιτώνεσαι με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι για την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σούπερ Σπορ, αλήθεια, μια αλλιώτικη προοπτική. Ο Σάββα Γιασής δεν είναι ο επενδυτής που θα βάλει τα εκατομμύρια ο Σωτήρας, αλλά ο άνθρωπος που έχει τις γνώσεις και την ισχύ να φρεσκάρει το brand name του κατακρεουργημένου από ελ. Μάλιστα. Τα δεδομένα με Αλέξη Ανδρέου και τα γήπεδα των Ακαδημιών. Σε ρυθμούς Final Four. Α, έχουμε και το Final Four αύριο. Το ξέχασα αυτό. Έχουμε και το Final Four. Λοιπόν, θέματα στο πρώτο σέδιο της αλήθειας, Super Sport. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Οι πρώτες αναζητήσεις της Ομόνιας. Αρχίζει να διαμορφώνεται το τοπίο δράσης της πρωταθλήτριας για τα καλοκαιρινά ψώνια. Από ΕΛ η εξελίξη με τον επενδυτή κλειδών το νέο μπάτζετ. Γήπεδο του Πολίτη, Αστεράτες Πινελιές. Η Ομόνια θα προχωρήσει σε μεταγραφές επίπεδου Champions League. Goal News, το πλάνο Μπέρκ σε εξέλιξη. Η Ομόνια τρέχει τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Βλέπετε, σχεδόν, όχι σχεδόν, όλες οι εφημερίδες πλην της αλήθειας έχουν πρωτοσέλιδο την Ομόνια και τα μεταγραφικά. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά την ειδησιογραφία.

Λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση, κλασικά τέτοια ώρα, οπότε δεν περίμενα να δω κάτι το διαφορετικό. Και υπομονή, υπομονή. Καλημέρα, τι συμβαίνει με τις διευθύνσεις? Υπάρχουν, υπάρχει πιθανότητα να μην παίξουν τελικό, μετά τον τελικό θα φύγουν. Δεν έχω εικόνα για όλους, αλλά νομίζω έτσι όπως από αυτά που γνωρίζω. Τώρα να το δούμε. Να μας πούνε, και επίσημα, γιατί επίσημα δεν έχουμε κάτι. Orange Shop είναι τα μηνύματα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, μου έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Orange Shop είναι τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι είστε φίλοι του Αποέλ, όσοι θέλετε ένα πακέτο με 8 κασκόλ του Αποέλ, το οποίο είναι και συλλεκτικό. 5 πακέτα θα δώσουμε, αύριο το πρωί, θα κληρώσω. Οπότε αύριο το πρωί στην εκπομπή μας θα γίνει η σχετική κλήρωση. Άρα με την ένδειξη Orange Shop μπαίνετε στην κλήρωση. Γεια σου Χρήστη, Θεομόνη Αιώνια, καλημέρα. Καλημέρα στο Σίμω. Γεια σου Σίμω μου. Τι γίνεται με την ανόρθωση? Την ανόρθωση έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες για την εκλογική, για την ετήσια γενική συνέλευση, η οποία δεν νομίζω να είναι εκλογική. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους συνδυασμούς. Πάντως από ό,τι μαθαίνω γίνονται πολλές διεργασίες στο παρασκήνιο. Δεν υπάρχει όμως ένδειξη για κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Σύντομα. Σύντομα, γιατί όταν έχεις 2 εβδομάδες για την γενική συνέλευση, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να πάνε πίσω κάποια δεδομένα. Να σας πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στην ανόρθωση, εγώ λέω ότι το σενάριο μένει ο Πραστήτης. Ή το σενάριο φεύγει ο Πραστήτης, θα αναλαμβάνουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα κάνουν μια πρόταση κλπ. Σε κανένα από τα 2 σενάρια, αφού ξεκινάμε με την ανόρθωση, δεν υπάρχει διαφοροποίηση όσο αφορά με τις αγραφές. Δηλαδή, ακόμα και να έρθει ένας πολυεκατομμυριούχος να βάλει λεφτά στο. Να βάλει λεφτά, ναι, να έχει λεφτά να κρατάει, δεν αλλάζει το σενάριο της, του εμπάργκο. Οπότε η ανόρθωση, ό,τι και να γίνει, θα πορευτεί με εμπάργκο την φετινή αγωνιστική περίοδο. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Φέτος δεν θα μπορεί να κάνει μεταγραφές, ούτε τον Ιανουάριο. Και ας όψονται κάποιοι για αυτή την κατάσταση που έφτασε η ομάδα της Αμοχώς. Δεν είναι επί της ώρας να το συζητήσουμε ή να το ξανασυζητήσουμε. Το σίγουρο είναι ότι αν θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση, θα πρέπει να είναι ένα ισχυρό οργανωμένο σχήμα με την απαιτούμενη οικονομική δυναμική. Διότι ο Πραστήτης γενικά δεν μπορώ να πω ότι κρατάνε πάρα πολλά λεφτά, αλλά η προσπάθεια που έκανε στην διοίκηση με αυτές τις δύσκολες συνθήκες για να κρατήσει και τον κόσμο συσπηρωμένο ήταν, είναι respect. Έτσι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Στην ανόρθωση, για να κλείσω, συνεχίζω τις συζητήσεις με τον Κίκο. Υπάρχει πρόταση στον Μπέρκστρομ για ανανέωση. Δεν έχει απαντήσει ακόμα. Περιμένουμε να το δούμε τις επόμενες μέρες.

Η Ομόνοια σε ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά. 22 Ιουνίου θα ξεκινήσει. Το πλάνο φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη όσον αφορά τον προγραμματισμό. Τον τρέχει ο Χένινγκ Μπέργκ μαζί με το Σίμω Ταραπουλούζη. Η αποχώρηση του Μασούρα, που βρέθηκε στη Γερμανία με άδεια της διοίκησης και πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις της Νιρεμβέργης, θα αποτελέσει το νέο σταθμό στην καριέρα του. Οπότε φέρνουμε στο προσκήνιο από προχτές εδώ στον Supersport το όνομα του Ζαν Κάρνιτσνικ, του Σλοβένου διεθνή, ο οποίος ενδιαφέρει την Ομόνοια για το δεξί άκρο της άμυνας. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση, και αυτός είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ο Κέβιν Μπαμπού. Αυτός παίζει στη Midland, στην πρώην πρωταθλήτρια Δανίας, και είναι και αυτός δεξί μπακ. Υπάρχει ένα σενάριο να μείνει ελεύθερος τέλος του μήνα. Αν μείνει ελεύθερος, τότε ανοίγει και ο δρόμος για πιθανή μετακόμισή του στην Ομόνοια. Σας λέω με βάση το σκάουτινγκ το οποίο έχω κάνει και έχω δει λίγο αυτούς τους παίχτες, ό,τι και να πάρει από τους δύο η Ομόνοια, όποιον και να πάρει, θα είναι top επιλογή. Για το δεξιάκρο της άμυνας μιλάω. Είτε με τον Σλοβαίνο, είτε με τον Κογκολέζο με ελβετική υπηκότητα. Έτσι, είναι Αφρικανός με ελβετική υπηκότητα ο Μπαμπού. Απλά σας λέω ότι είναι και οι δύο πάρα πάρα πολύ καλές περιπτώσεις που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Θεωρητικά ομιλούνται, θα τους δούμε στο γήπεδο, έτσι, γιατί κρίνονται τα πάντα. Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία με τραυματία τον Νικόλα Παναγιώτου να παραμείνει εκτός, ενώ δύσκολα θα βρεθεί στην αποστολή ο Σεμέδο λόγω αποφόρτισης εν ώψη των υποχρεώσεών του με το πράσινο ακροτήρι στο Μουντιάλ. Έτσι. Για να κλείσω με την Ομόνοια, η πολωνική Κατοβίτσε, που είχε δείξει ένα αλφα επίσημο ενδιαφέρον για τον Νικόλα Παναγιώτου, φαίνεται ότι ετοιμάζεται να επανέλθει για τον διεθνή στόπερ, οπότε αν θα έρθει μια ελκυστική πρόταση, η Ομόνοια δεν θα πει όχι για να παραχωρήσει τον Παναγιώτο. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, αφού και ο ίδιος ορθώς πράττει να θέλει να πάει σε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα, πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα, όπως είναι το πολωνικό σε σχέση με το πρωτάθλημα της Κύπρου. Έτσι. Είναι upgrade στην καριέρα του Παναγιώτου, αν θα καταφέρει να πάρει μεταγραφή στην Πολωνία, στην πρώτη κατηγορία. Like

Πάμε στα ΠΟΕΛ. Λοιπόν, στο ΑΠΟΕΛ η αποχώρηση του Αλέξη Ανδρέου και το διαζύγιο με το Πασκάλ όσον αφορά τις ακαδημίες προφανώς δεν είναι κεραυνό στην εθρία, διότι ήταν κάτι το οποίο στο ΑΠΟΕΛ το γνώριζαν αρκετά νωρίτερα. Τώρα, το θέμα των ακαδημίων με τα γήπεδα κλπ. Παραμένει ανοιχτό, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Η πληροφορία που έχω είναι ότι γίνονται πολλές συζητήσεις παρασκηνιακά για να αλλάξει αυτή η απόφαση και να παραμείνει το ΑΠΟΕΛ στο Πασκάλ, χωρίς πάντως

0: Πολύ του χρονού. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς. Ούτε με τα γραφικά μπορεί να ξέρω. Τίποτα δεν μπορεί να ξέρω. Αυτό που ας πούμε διαβάζω μέσα από τα ρεπορτάζ και ακούω όσον αφορά το μεταγραφικό είναι κάποιους παίχτες που είναι στο ρόστερ, τους θέλουν και την επόμενη χρονιά και θα κάνουν προσπάθεια να τους κρατήσουν. Όπως ας πούμε ο Ευαγόρας που θέλουν, ο Αντωνίου που θέλουν κάποιους παίχτες Κύπριους να τους έχουν. Και γίνεται έτσι μια προσπάθεια το συμβόλαιό του που εκμένει στο τέλος της σεζόν να ανανεωθεί χωρίς να υπάρχει κάτι καινούριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, φεύγουμε και από το ΑΠΟΕΛ, πάμε στον Απόλλωνα. Παίχτης κλειδί για το παρόν και το μέλλον είναι ο Βέισμπεκ, καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος Βέισμπεκ θα μείνει ο Γάλλος μέχρι και το 2029. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδειξε ότι ξέρει μπαλίτσα. Στον Απόλλωνα θέλουν το Γιόβετιτς. Το Γιόβετιτς εννοώ το Γιόβετιτς της Ομόνιας, ο οποίος έφυγε. Ο Γιόβετιτς, από αυτά που μαθαίνω από άτομα που είναι, δεν θα πω στο περιβάλλον του, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν εικόνα από το περιβάλλον του, θέλει να μείνει Κύπρο. Με ανάλογη διαχείριση, επειδή έχει τα χρονάκια του, μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα. Στην Ομόνια ο χρόνος συμμετοχής που θα έπαιρνε θα ήταν πολύ λίγος. Νομίζω αυτό είναι φανερό. Το είδαμε και στο φινάλε της περίοδου που έπαιξε πάρα πολύ λίγο. Τώρα, εάν θα πάει στον Απόλλωνα ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Αλλά πιστεύω ότι ένας παίκτης σαν τον Γιόβετιτς που επαναλαμβάνω, με ανάλογη διαχείριση μέσα στο γήπεδο, μπορεί να προσφέρει πολλά σε μια ομάδα, ίσως να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον Απόλλωνα και το πλάνο που έχει ο Κίρζης για την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν θα περιμένουμε να δούμε. Θυμίζω ότι Κβίντα, Κούν, Βέισμπεκ είναι κλειστοί για του χρόνου και ο Κούν έχει συμφωνήσει. Περιμένουμε επίσης την παραμονή του Ερνάν Λοθάδα, ο coach ο οποίος θα ανακοινωθεί και αυτό σύντομα. Γενικά πάντως είναι μια διαδικασία όπου ο Απόλλωνας είναι σε καλό φεγγάρι όσον αφορά τα μεταγραφικά, τον προγραμματισμό, δεν έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις όσον αφορά παίκτες και κρεμότητες. Και σύν της άλλης υπάρχει ο τελικός έτσι, του κυπέλου που είναι ο υπέρτατος αγώνας για να κλείσει η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά. Για πάμε λίγο σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο ΣΥΤΑ Rewards.
7: Εξαργύρωσε και εσύ τα στάρ σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για

0: διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για τον Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
13: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15? Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
18: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Source 104. Λοιπόν, τι έχει, έχει και τα πρωταθλήματα το Σάββατο, πρώτα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος ένταξη στη ΣΤΟΚ. Όποιοι προκριθούν πάνε στα ημιτελικά, ανεβαίνουν τέταρτη κατηγορία, έτσι, δηλαδή επίλεκτη ΣΤΟΚ. Με έχετε προσκαλέσει να έρθω να δω ΑΤΕΠΕΚ Εργατών Ροτσίδης Μάμαρη. Πρέπει να είναι χαμός. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Είναι στο γήπεδο στους εργάτες, στο γήπεδο της ΑΤΕΠΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο από πολλά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας. Το θεωρώ δεδομένο. Και το θεωρώ δεδομένο ότι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο και σε άλλα παιχνίδια που θα γίνουν μάτς του πρωταθλήματος ένταξης της ΣΤΟΚ. Χαίρομαι που πάλι άση του ποδοσφαίρου ή άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο και δεν τα κατάφεραν για διάφορους λόγους αγωνίζονται σε τέτοιες ομάδες, γιατί υπάρχουν όντως κάποια παλιά μεγάλα αστέρια που παίζουν σε αυτή την κατηγορία και προσπαθούν να βοηθήσουν ομάδες του λεγόμενου αγροτικού, αν μπορώ να το πω έτσι, να ανέβουν στις επαγγελματικές κατηγορίες, όσο επαγγελματική και αν μπορεί να θεωρείται η τέταρτη κατηγορία ή η τρίτη κατηγορία και ακόμα η δεύτερη κατηγορία. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα οι κάτω κατηγορίες. Το ξέρουν αυτό στην ΚΟΠ, προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, θα πρέπει να γίνουν περισσότερα προφανώς. Όμως η αγάπη για το ποδόσφαιρο είναι αυτή που κρατάει ανοιχτά κάποια σωματεία τα οποία είναι και ιστορικά, αλλά χωρίς σε καμία περίπτωση τα μεγάλα έσοδα, έτσι, αντίθετα με πολλά έξοδα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της πρώτης κατηγορίας. Είπαμε για Ομόνια ΠΟΕΛ, είπαμε για τον Απόλλωνα, μιλήσαμε και για την Ανόρθωση. Στην Πάφο, ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι για το αυριανό παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, δύσκολα θα βρεθούν στην αποστολή ο Κολντάρο, Μπρούνο και ο Πηλέας, που συνεχίζουν έτσι να προετοιμάζονται για το τελικό. Η Πάφος, η οποία έχει στόχο να σπάσει το φράγμα των 7.000 όσον αφορά τα εισιτήρια του τελικού, να φέρει τόσο κόσμο από την Πάφος στο Γασιπείο. Από όλα αυτά είναι γεμάτη κερκίδα, είναι sold out, νομίζω πιο αναμενόμενα, και η Πάφος θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Γενικά θα είναι ένα παιχνίδι, υπολογίζω, τουλάχιστον με 17-18.000 φίλους των δύο ομάδων, συν τις προσκλήσεις που θα είναι αρκετές, έτσι. Είναι την μεθεπόμενη Παρασκευή, όχι αύριο, τη μεθεπόμενη. Να δούμε και η Πάφος θα γίνει, δηλαδή αν η Πάφος πάρει το κύπελο, ο Σαπίντο το πιθανότερο είναι να μείνει και την επόμενη χρονιά. Αν όχι, πιθανότατα ψάξει νέο προπονητή η Πάφο. Θα το δούμε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν είναι κάτι πολύ ανοιχτό και θα ήταν επανακινδυνευμένο να πούμε το οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι ο Σαπίντο ήρθε με συγκεκριμένους όρους εργοδότησης στην ομάδα και με συγκεκριμένο σκοπό. Να τη βγάλει Ευρώπη και κατ' επέκταση μετά να κυνηγήσει και την κατάκτηση του τροπαίου. Να περιμένουμε να δούμε.

στην ΑΕΚ οραματίζονται μια πιο δυνατή ομάδα, η οποία θα κυνηγήσει θέση στο Champions League την επόμενη χρονιά, γιατί θυμίζω πέρα από τον πρωταθλή βγαίνει και ο δεύτερος. Εντάξει, εγώ θα πω στην ΑΕΚ υπάρχει ήδη ξεκάθαρη εικόνα για τις αποχωρήσεις, αφού Ρομπές, Ροντέν, Σουάρες, Αλομέροβιτς, Γκαρσία, Κομάρ, Μουντρατζίγια και Καρδερόν βρίσκονται στην έξοδο. Υπάρχουν τα ερωτηματικά για τον Ρούμπιο και τον Γκούρφιγκελ, οι οποίοι διατηρούν συμβόλαιο, αλλά δεν ικανοποίησαν ιδιαίτερα με την απόδοσή τους. Γίνεται κατανοητό ότι αδειάζουν πάρα πολλές θέσεις στον κατάλογο Α. Μένει ο Λέδες, μένει ο Μυραμόν. Περιμένουμε να δούμε με Πόνς και Ναούμ τι θα γίνει, γιατί και αυτούς τους δύο τους θέλουν. Η ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνει προετοιμασία για το σημερινό, μάλλον για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη στο ΑΜΕΓΑ, που είναι και το τελευταίο της αγωνιστικής περίοδου. Έτσι, αύριο Παρασκευή, όπως είναι και τα άλλα τρία. Το Πάφος ΑΠΟΕΛ και το Ομόνια Απόλλωνας. Στο Ομόνια Απόλλωνας πάλι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γεμάτο θα είναι σχεδόν το γήπεδο, είναι τελευταίο παιχνίδι, θα έχει πολύ κόσμο και ο Ομόνια θέλει τη νίκη για να κάνει ρεκόρ συγκομιδής βαθμών ever, έτσι, να ξεπεράσει το ρεκόρ που είχε το ΑΠΟΕΛ πριν από 7-8 χρόνια. Λοιπόν, στον Άρη η αναδιοργάνωση άρχισε με τις ανανεώσεις των συμβολέων του Νίκολιτς και συνέχεια του Κορέα. Ο Κοκόριν αποχωρεί. Έτσι είναι λίγο πολύ γνωστό, το ξέραμε πριν κάνα μήνα. Το ανακοίνωσε και επίσημα μετά από 4 χρόνια. Μεγάλη προσωπικότητα ο Κόκος. Θεωρώ ότι ήταν ένας από τους παίχτες οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την ομάδα του Άρη, τη φανέλα του Άρη, το σήμα του Άρη, παίρνοντας πρωτάθλημα, βγαίνοντας Ευρώπη, πηγαίνοντας ομίλους. Γενικά πρόσφερε πάρα πολλά ο Αλεξάνδερ Κοκόριν. Έτσι, ο Κόκος. Και σίγουρα θα έχει μια θέση στο βιβλίο των θρύλων του Άρη, γιατί μπορεί ο όρος θρύλος να είναι κάτι πολύ μεγάλο, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ και πιστεύω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά.

0: τα τραγουδία του Michael Jackson όσο και χρόνια έχουν περάσει, 45 χρόνια και πάνε για 50 χρόνια, μισό αιώνα μαζί, αν βάλουμε τους με τα αδέρφια όταν ξεκίνησε. Και όσο, να σου πω κάτι, επειδή ακούγονται πολλά με τον, για τον Michael Jackson, για την προσωπική του ζωή κλπ. Τώρα έχει βγει η ταινία που γίνεται ένας χαμός γενικά εδώ και λίγο καιρό. Γενικά πάντως είναι μια διαδικασία η οποία ξέρω, πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να πεις για τον Michael Jackson, αλλά η μουσική του είναι εκεί, έτσι. Όσες φορές και να τα ακούσουν τα τραγούδια, δεν μπορείς να μην,
1: αυτή τη βδομάδα, Άρκη,
0: ναι,
1: στο top 100 στην Αγγλία, ναι, στα singles,
0: επέστρεψε ποιο?
1: Στο 3 τον Billie Jean,
0: ναι,
1: και στο 5 τον Beat It.
0: Ναι, ρε, ρε,
1: στα top 100.
0: Ναι, ναι, ναι, μετά από
1: 40 χρόνια. Ενώ τα υπόλοιπα είναι καινούργια τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καινούργια, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Τι να πω, εντάξει. Ό,τι για να πούμε.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, μου λέει τι γίνεται με τον Νικόλα Παναγιώτου. Είπα και νωρίτερα, εάν επανέλθουν οι Πολωνοί της Κατοβίτσε με συγκεκριμένη καλή πρόταση, δηλαδή προσφέρουν όσα θέλει η Ομόνια, ο παίκτης θα φύγει. Για μένα, αν μπορεί να φύγει και αν τα βρει η ομάδα με την Ομόνια και ο ίδιος ο παίκτης πιστεύω να θέλει να πάει, θα είναι μεγάλο upgrade στην καριέρα του να πάει δηλαδή σε ένα πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα. Η Κατοβίτσε δεν ξέρω τι θέση έχει. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να το δω. Αλλά γενικά το πολωνικό πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα σε σχέση με το δικό μας. Ο Νικόλας δεν είναι και μικρός, δεν μπορώ να πω ότι είναι 20-21, είναι 26 ετών. Άρα, αν δεν κάνει τώρα ένα βήμα στο εξωτερικό, δεν θα το κάνει ποτέ. Οπότε το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, επειδή επαναλαμβάνω το βλέπουν πάρα πολύ, είναι χρυσή ευκαιρία να πάει να δείξει πράγματα. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Έχει μια αγωνιστική, είπαμε, Κατοβίτσε που είναι, στη μέση, πάνω. Είναι βγαίνει Ευρώπη, είναι για το Conference League. Εντάξει, στην Πολωνία είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι απίστευτο. Δηλαδή, ο πρώτο-τελευταίος που πέφτει, η Άρκα Γκντίνια, και έχει πέσει, έχει ο 17ος, έχει 9 βαθμούς από τον 8ο, ο οποίος κυνηγάει Ευρώπη. Ένα απίστευτα δύσκολο πρωτάθλημα. Ο πρώτος, ας πούμε, η Λεχ Πόζναν, σε 33 παιχνίδια κέρδισε ούτε τα μισά. Τα 16. Έφερε 11 χ, 6 ήττες. Δεν υπάρχει ομάδα η οποία, καμία ομάδα, ακούστε τώρα, ακούστε στατιστικό και είναι, εγώ νομίζω δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, τουλάχιστον σε ελάχιστα πρωταθλήματα, μπορεί σε κανέναν το πιθανότερο. Δεν υπάρχει ούτε μία ομάδα στην Πολωνία, ούτε μία ομάδα που να έχει μέσα στις 33 αγωνιστικές που έχει αγωνιστεί στη χρονιά στο πρωτάθλημα 50% νίκες. Ο πρώτος έχει 16 νίκες σε 33 παιχνίδια, είναι κάτω από το 50%. Ο δεύτερος 15 και όσο κατεβαίνεις παρακάτω. Είναι απίστευτα δύσκολο πρωτάθλημα, είναι από τα πιο δύσκολα στην Ευρώπη. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας δεν έχουμε κάτι άλλο. Με τις μικρότερες ομάδες, με τις υπόλοιπες δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Είναι όλοι στη διαδικασία του προγραμματισμού. Και η Σαλαμίνα που συνεχίζει ανανεώσεις, ανανέωσε Χριστοδούλου και Λουκά. Ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες δηλώσεις ο Πέτρος Πέτρου, ο γενικός αρχηγός, και λέει ότι όσο είμαι εγώ στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν θα έρθει Κύπριος προπονητής. Okay, διότι το αιτιολόγησε, είπε ότι φοβόντουσαν να ρισκάρουν να έρθουν στον Ολυμπιακό όταν ζητούσε η ομάδα προπονητή. Δεν μπορώ να του ρίξω άδικο. Και συζητείται αυτή η τοποθέτηση του Πέτρου Πέτρου, διότι όπως είπε, όταν ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία, όσους Κύπριους προπονητές επικοινώνησαν δεν έρχονταν γιατί φοβούντουσαν να ρισκάρουν να δουλέψουν. Και λέει, έτσι είστε, ποτέ Κύπριος προπονητής. Πρώτη κατηγορία τώρα, ο Ολυμπιακός θα έχει ξένο προπονητή. Τώρα ποιος θα είναι θα το δούμε. Λοιπόν, η ΑΕΛ, ένας ακόμα παίκτης που αποχώρησε από την ομάδα είναι ο Μπογκδάν. Ευχαρίστητε ο Στόπερ. Είναι κακός ο Μπογκδάν, έτσι, τον αντίον θα έλεγα, αλλά εντάξει, δεν θα συνεχίσει. Καλεί το Μάρτινς πάντως να πάρει το μέγιστο από κάθε παίκτη την επόμενη χρονιά και από τους νεοφερμένους και από τους παλιούς. Δύσκολη χρονιά και η επόμενη για την ΑΕΛ. Σας είπα καιρό, το καλό για την ΑΕΛ είναι ότι οικονομικά η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αγωνιστικά θέλει πάρα πολλά πράγματα και top προγραμματισμό για να επιστρέψει σε τροχιά Ευρώπης και τίτλο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, 7:51-52 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Τάσος Γιαπανής, είναι γενικός γραμματέας του Παναχρεωτικού, και λέει ότι με αυτή την κατάσταση, με τη διαχείριση που γίνεται στην κτηνοτροφία, θα χάσουμε και την κτηνοτροφία και το χαλούμι. Να σου πω κάτι, κάποιος πρέπει να ξυπνήσει εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πώς λέγεται, στο Υπουργείο Γεωργίας τέλος πάντων, διότι να χάσουμε όχι την κτηνοτροφία και το χαλούμι, να χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια, όπως πάει η κουβέντα. Γίνονται κάποια εγκληματικά λάθη τα οποία. Μετά από τόσους μήνες με αυτόδη πυρετό, όχι μόνο έχει μειωθεί η κουβέντα, αλλά εξαπλώνεται. Έφτασε μέχρι την Πάφο την Πάχνα. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε μετά με τη Στέλλα αυτό. Τι άλλο έχουμε, πάμε εκτός σύνορο να δούμε τι, πώς το λένε, υπάρχει στην επικαιρότητα. Ξεκινάω με το Europa League. Το είπα νωρίτερα όσο αφορά το κομμάτι, πάλι δικό του του Unai Emery, επειδή δεν έχει έτσι πράγμα με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο top προπονητής για το Europa League. Είναι δικό του, παιδί μου, αυτή η διοργάνωση. Το πήρε με την Aston Villa 3-0, άνετα. Χαμόγελα και στον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει πιθανό κέρδος ενός προκριματικού γύρου στο Champions League. Μια και λέω για Ολυμπιακό, ο Μαρινάκης θα δώσει συνέντευξη τον Ιούνιο. Θα πάει, πήρε πρωτοβουλία να δώσει συνέντευξη. Είπα, μιλήσει για όλους και για όλα. Και θέλει να βγει μπροστά, διότι η χρονιά στον Ολυμπιακό ήταν αποτυχημένη. Άσχετα αν βγήκε δεύτερος. Ήταν πολύ κακή χρονιά, ειδικά στο πρωτάθλημα. Δεν κέρδισε ντέρμπι για ντέρμπι, ελάχιστα πράγματα. Και προφανώς ο Μαρινάκης θέλει να πει πράγματα. Τώρα τι θα πει, θα το δούμε αρχές του Ιούνιου, όταν κάνει την δημοσιογραφική. Με τη Λίμπαρ πάντως θέμα δεν υπάρχει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Απόψε θα δειπνήσει ο Γιαννακόπουλος με τον Αταμάν. Τι θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται θα του πει ο Γιαννακόπουλος: coach, έλα να φάμε, να τα πούμε, να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί, να φάμε τα κοψίδια μας και λοιπά. Ευχαριστώ για τη συνεργασία, γεια σου, φέρνω τον Ομπράντοβιτς. Έτσι είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι φεύγει ο Αταμάν και έρχεται ο Ομπράντοβιτς. Να το δούμε. Πολύ πιθανό σενάριο. Ο TJ Shorts που έλεγα χτες του Πογιατζή, του λέω μήπως και τον διώξουν, τον πακετάρουν και λοιπά, για να χωρέσει κάποιος άλλος από κοντούς, τέλος πάντων. Κοντούς, τέλος, Θεός να τον κάνει κοντό, ένα 80 κάτι. Τέλος πάντων, όχι, ο TJ Shorts είναι πιο κοντός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η Χάπολ Τελ Αβίβ θέλει τον TJ Shorts, οπότε μπορεί να μπει και αυτό στην εξίσωση. Μπασκετικά πάντως, αυτή την εβδομάδα δεν ασχολείται κανένας με τον Παναθηναϊκό, πλην της ιδιοξιογραφίας για τον Αταμάν. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Ολυμπιακό. Χτες έκανε την τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ με όλους τους παίχτες ετοιμοπόλεμους. Με τον Μιλουτίνοφ να λέει ότι είμαστε πεινασμένοι για τρόπαιο. Με τον Φουρνιέ να λέει ότι να είμαστε απλά ο εαυτός μας. Γενικά με τον Μπαρτζόκα και τον Ολυμπιακό να είναι, όπως όλα δείχνουν, πανέτοιμοι για το μεγάλο παιχνίδι αύριο με την Φενέρ Μπαχτσέ. Λοιπόν, μια ομάδα ιστορική, επειδή έχω πάει πάρα πολλές φορές στο γήπεδο της και έχω δει και από κοντά παιχνίδια, ενώ όχι με την ΑΕΚ, και μιλάω για τον Απόλλων Αθηνών, πλέον Απόλλων Σμύρνης, εδώ και πολλά χρόνια γιατί είχε χρεοκοπήσει και λοιπά, πήρε άλλο αφημί και λοιπά, Απόλλων Σμύρνης. Ο Απόλλων Αθηνών επέστρεψε στην τρίτη κατηγορία από τα αγροτικά, από τα τοπικά της Αθήνας, έδωσε μεγάλη μάχη στον Παράς με μια άλλη μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, το Φωστήρα, την ομάδα του Ταύρου, και ο Απόλλων Σμύρνης εξασφάλισε εισιτήριο επιστροφή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι, με προπονητή το Σάκη Τσιόλη, ο οποίος, εντάξει, Τσιόλης είναι προπονητής πρώτης κατηγορίας. Μια άλλη ομάδα η οποία θα την δούμε στην τρίτη εθνική στην Ελλάδα είναι η ομάδα των YouTubers, η BAM. Η BAM FC, η οποία είναι λίγο έτσι, είναι ένα φαινόμενο αυτό. Είναι η Ρέξαμ της Ελλάδας. Έτσι έχει χαρακτηριστεί. Ανέβηκε, έπαιξε τρίτη κατηγορία τοπικό Θεσσαλονίκης, δεύτερη τοπικό, πρώτη τοπικό, Α1 τοπικό και πλέον φέτος είναι στην τρίτη εθνική. Για να δούμε. Κάποιοι μου γράφανε όταν είχα σχολιάσει παλιότερα για την BAM, μου λένε τώρα να μπουν στα στοιχήματα τι θα γίνει. Τίποτα θα γίνει. Τάχα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα και μπράβο τους με τη δουλειά που έχουν κάνει. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι καινούριο, ενώ ότι η ομάδα αρχίζει σιγά σιγά για τον προγραμματισμό. Ο Γιώβιτς έκανε δηλώσεις στη Σερβία που λέει: θέλω να μείνω, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω ακόμα περισσότερο. Ο Γιώβιτς ήταν από τους top παίκτες μέσα στη χρονιά, βοήθησαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να σας πω κάτι, στην Ελλάδα αυτό το ρεζιλίκι που είδαμε, πέντε ομάδες να ζητούν αύξηση των ομάδων σε 16 και κατάργηση play-off και play-out, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Να το πω έτσι όπως το νιώθω, θέλουν να διαλύσουν ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, γιατί αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι όντως μια εξαιρετική διοργάνωση, και αυτό που κάναν πέντε ομάδες, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, η Λάρισα δηλαδή, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας, ο Πανετολικός, που ζητούν αύξηση ομάδων σε 16 και κατάργηση play-off και play-out, είναι είναι κακό σενάριο να επιτευχθεί, να γίνει μάλλον. Εγώ πιστεύω ότι είναι κακό πολύ. Κακό, έξω. Μπορεί να έχω λάθος, αλλά πιστεύω ότι δεν. Και είναι ρεζιλίκι να το κάνεις τώρα. Θες να κάνεις 16 ομάδες, το κάνεις του χρόνου. Όχι τώρα για να σώσουμε τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό. Έτσι είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Και επειδή τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο στο παρελθόν, πραγματικά δεν χρειάζεται να επιστρέφουμε σε σκοτεινές εποχές. Λοιπόν, να κλείσω με ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι ο Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσουν μαζί, παρά το γεγονός ότι γράφτηκε στη Ρωσία ότι έψαχνε έναν προπονητή εκεί ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου θα παραμείνουν και την επόμενη χρονιά. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον στην διαδικασία. Okay, σήμερα στην Ελλάδα η είδηση που θα βγει είναι το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν. Είτε σήμερα, άμεσα, είτε τον Ιούνιο μετά τις υποχρεώσεις στην Basketball League στην Ελλάδα. Ένα από τα δύο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλησπέρα σας, Μαθηκή Ενημέρωση, στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσο. Στην ομόνια αποχώρηση του Γιάννη Μασούρα βρέθηκε στη Γερμανία με άδεια της διοίκησης και πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Νιρεμβέργη. Έχει φέρει ονόματα ποδοσφαιριστών για το δεξιάκρο της άμυνας. Στην λίστα και ψηλά βρίσκονται ονόματα του Σλοβαίνου Ζαν Κάρνιτσικ αλλά και του Αφρικανού με ελβετική υπηκότητα Κέβιν Μπαμπού που αγωνίζεται στην Μίτιλαντ. Η Πράσινη ολοκληρώνει την προετοιμασία τους με τον τραυματία Νικόλα Παναγιώτο να παραμείνει εκτός, ενώ δύσκολα θα βρεθεί στην αποστολή ο Σεμέδο. Όσον αφορά τον Νικόλα Παναγιωτού, η πολωνική Κατοβίτσε, που επέδειξε επίσημο ενδιαφέρον τον Ιανουάριο, ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά για την απόκτηση του διεθνού στόπερ. Στο ΑΠΟΕΛ, οι επαφές με τον Σάβα Λιασί μετά και την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας έχουν βάλει το σύλλογο σε φάση αναμονή σοβαρών αποφάσεων. Αν η διαδικασία προχωρήσει, ο υποψήφιος επενδυτής εννοείται πως δεν θα μείνει θεατής σε επιλογές που αγγίζουν θεσμικές θέσεις και τον εκπρόσωπο της ομάδας στην ΚΟΒ. Στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι πέφτουν τίτλοι τέλους για μια δύσκολη σεζόν για το ΑΠΟΕΛ, με το τεχνικό επιτελείο να αποτελέσει παρελθόν μετά το πέρας της αναμέτρησης. Παίκτης κλειδί για το παρόν και το μέλλον του ΑΠΟΕΛ να παραμένει ο Γκάιταν Βέισμπεκ. Το συμβόλαιο με τον Γάλλο ανανεώθηκε μέχρι το 2029 στους γαλάζιους της Λεμεσού. Στην ανόρθωση γίνονται διεργασίες στο παρασκήνιο χωρίς να υπάρχουν οποιασδήποτε ενδείξεις εν ώψη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφέρουν πως ομάδα φίλων του Συλλόγου εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει εναλλακτική πρόταση για την εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης. Στην ΑΕΚ υπάρχει ήδη ξεκάθαρη εικόνα για τις αποχωρήσεις μετά τους Ρομπές, Ροντένου, Σουάρε, Θαλομέροβιτς, Γκαρσία, Κομάρ, Μουντραζίγια και Καρδερόν. Ακόμα υπάρχουν ερωτηματικά για Ρούμπιο και Γκούρφιγκελ. Στο αντίποδα παραμένουν Λέδες και Μυραμόν, ενώ αναμένεται η απόφαση των Πονς και Ναούμ. Στον Άρη, η αναδιάρθρωση άρχισε με τις ανανεώσεις συμβολέων του Νίκολιτς. Ακολούθησε ο Κορέα, ενώ αποχαιρέτησε και επίσημα ο Κοκόριν μετά από ανακοίνωση της ελαφράς ταξιαρχίας τες. Στην ΑΕΛ αποχώρησε ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, ο λόγος για τον Λούκας Μπογκδάν με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ΠΑΦΟ, στο αγωνιστικό κομμάτι και εν ώψη από ΕΛ, δεν θα είναι στην αποστολή Γκολντάρ, Μπρούνο και Πηλέας, που συνεχίζουν να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κυπέλου με τον Απόλλωνα. Πρωτάθλημα μπάσκετ, σήμερα στις 7.30 ο Κεραυνός Στροβόλου παίζει με την ΑΕΚ. Εάν κερδίσει ο Κεραυνός, θα υπάρξει και πέμπτο τελικό στο Κίτιο. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, παίρνει πρωτάθλημα. Η Άστον Βίλα ήταν η μεγάλη νικήτρια στον χθεσινό τελικό του Europa League. Κέρδισε χωρίς να δυσκολευτεί 3-0 την Φράιμπουργκ, με τον Ουνάι Έμερι να γράφει ιστορία, αφού γίνεται ο πρώτος προπονητής που παίρνει 5 τίτλους στο Europa League με 3 διαφορετικές ομάδες. Στον Παναθηναϊκό αναμένονται εξελίξεις σήμερα όσον αφορά την υπόθεση Αταμάν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραθέτει δείπνο στον Τούρκο προπονητή και όπως όλα δείχνουν, η συνεργασία ολοκληρώνεται είτε απόψε είτε τον Ιούνιο μετά το πέρας της Basket League. Ήδη στον Παναθηναϊκό δουλεύουν για την μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην ομάδα. Στον Ολυμπιακό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης προανήγγειλε δημοσιογραφική διάσκεψη αρχές Ιουνίου για να μιλήσει για όλους και για όλα όσο αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Στην ΑΕΚ, με δηλώσεις του στην Σερβία, ο Γιώβιτς ξεκαθάρισε ότι θέλει να μείνει, νιώθοντας ότι έχει πολλά που μπορεί να προσφέρει στην Ένωση και τα επόμενα χρόνια. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζουν να έχουν ψηλά στη λίστα για τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ, τον Δανό Νέστρουπ. Στον ΠΑΟΚ όλα δείχνουν συμπόρευση Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ για τουλάχιστον ένα χρόνο μαζί. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
10: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα.
13: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
14: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
15: Δεν αλλάζουμε ποτέ λωρίδα αν δεν ανάψουμε φλας. Επίσης ελέγχουμε πάντοτε τους καθρέπτες μας για διερχόμενα οχήματα και φροντίζουμε να ελέγξουμε τα τυφλά σημεία του αυτοκινήτου.
16: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
17: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
18: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
19: Flame Grilled tastes better.
20: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
2: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
3: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
8: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
12: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα.
14: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
16: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
19: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
20: Super Sport 104.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
22: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
23: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
24: 15. Από πού θα πάμε?
23: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
24: Τι?
23: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
24: Τώρα μιλάς σωστά!
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
27: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

0: Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Μεταβαΐων και κλάδων λέμε κανονικά, αλλά εδώ είμαι με τεμποδίων που συνεχίζουμε. Εντάξει, έχει διακοπές ρεύματος η ΑΕΚ, δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Και όταν, επειδή εδώ έχουμε γεννήτρια, anyway, δεν θα πέσει το σήμα όσο έχει διακοπή ρεύματος η ΑΕΚ, αλλά πηγαίνω, έρχεται η γεννήτρια και αυτό κάνει διακοπές και στο ραδιόφωνο, στους δέκτες σας, στα FM, αλλά κυρίως διαδικτυακά. Πιστεύω ότι έχουμε επιστρέψει και διαδικτυακά τώρα. Στο ραδιόφωνο κανονικά παίζουμε. Πριν συνεχίσουμε, να πω ότι μεγάλος χορηγός της εκπομπής είναι η Pizza Hut, όπου στην Pizza Hut η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Οι πίτσες της επιλογής σου φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές, απόλαυση, γεύση σε κάθε κομμάτι. Κύριε Πογιατζή.
1: Ναι.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη, ναι.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει Πέμπτη στην Pizza Hut έχει ένα συν ένα δωρεάν.
1: Πολύ ωραία. Τι ωραία.
0: Μια δωρεάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πάμε στο τέτοιο σήμερα.
1: Να πάμε το βράδυ, να πάμε.
0: Και την άλλη ομάδα στην ΚΟΠ.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνουμε tour στα βραβεία.
1: Στην ΚΟΠ. Να πάμε και στην ΚΟΠ.
0: Όχι, να πάμε.
1: Είναι
0: και στο καινούριο το ξενοδοχείο τώρα. Πάμε στο Landmark.
1: Α, μάλιστα. Σωστό.
0: Επειδή τώρα άνοιξε, δεν έχω
1: χωρί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πάμε. Ο Mr. Europa League ποιο είναι, ρε παιδιά?
0: Ο Ουνάι.

0: Ρε, μπράβο του ανθρώπου.
1: Ρε, παιδί μου, πέντε τίτλους με τρεις ομάδες κιόλας.
0: Με τρεις.
1: Είναι εύκολο.
0: Το έχασε μια φορά με την Arsenal.
1: Ναι.
0: Που ηττήθηκε από την Chelsea, νομίζω.
1: Chelsea.
0: Κανονικά ο Έμερι πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο για να παίζει ο εθνικός ύμνος του Europa
1: League. Ναι.
0: Μπαίνει στο γήπεδο για να παίζει ο εθνικός ύμνος του Europa League. Ο Έμερι. Μπράβο του. Καλός προπονητής πράγματι. Πολύ καλός.
1: Είχε παλιά προπονητή.
0: Αλλά να πάρει πέντε Europa League, ρε παιδιά, πέντε.
1: Είχε τον Καρσέδο στην Ευρώπη.
0: Ναι, πολλά χρόνια.
1: Και τον Ινδιάκεφ.
0: Ξέρω αν είχε τον Ινδιάκη.
1: Προσπαθώ να το θυμηθώ τώρα. Ναι. Κάτι θυμάμαι Ινδιάκη. Τον Καρσέδο σίγουρα.
0: Τον Καρσέδο, ναι. Ναι. Επήρε τρία με τη Σεβίλη. Με τρία με τη Σεβίλη. Ναι, ναι. Ένα με τη Βίαρε.
1: Και ένα με την Βίαρε στον Βίλα. Ναι. Ναι.
0: Ναι. Πέντε κατακτήσει Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο του ανθρώπου.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μπράβο του ανθρώπου.
1: Λοιπόν, για το Μουντιάλ το οποίο πλησιάζει σιγά-σιγά. Σα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Με τον Ανδρέα θα έχουμε ένα podcast. Το οποίο θα αφορά το Μουντιάλ μόνο, θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και δώρα και διαγωνισμούς και θα έχουμε 15 επεισόδια που θα κάνουμε στο Μουντιάλ, αλλά σημαίνει μέρα παραμέρα.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Κάποιες μέρες θα είναι συνεχόμενες.
0: Με θα πολλά έχουμε, δώρα.
1: Με πολλά δώρα, ναι, ναι. Δεν θα πούμε τώρα ούτε χορηγούς ούτε τίποτα, θα τα ακούσετε σιγά σιγά. Θα έχουμε επίσης ένα βίντεο καθημερινά, τα οποία θα τα ετοιμάσω εγώ για το TikTok και για το Instagram, πάλι για το Μουντιάλ. Συν της άλλης, κάθε μέρα από τη μέρα έναρξης του Μουντιάλ μέχρι το φινάλε του Μουντιάλ θα έχουμε ένθετο μισή ώρα, τουλάχιστον ένα ημίωρο θα είναι μόνο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μάη 48 μέρες, 40 μέρες στο Μουντιάλ, μόνο Μουντιάλ θα ασχολούμαστε και καμιά μεταγραφή από την Κύπρο.
1: Ναι. Αυτό είναι. Όπως το λέει ο Ανδρέας, ακριβώς αυτό. Οπότε μέσα στο Μουντιάλ θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ετοιμάζουμε και διαγωνισμούς. Περιμένω να δω κάτι με φανέλες που θα δώσουμε και φανέλες ομάδων εθνικών που είναι στο Μουντιάλ. Ξέρεις ποια είναι πιο ωραία φανέλα μου άρεσε πολύ.
0: Της
1: Ελλάδας μου άρεσε πάρα πολύ η καινούρια. Πολύ ωραία και απλή, ναι. Και της Ιταλίας.
0: Μα οι Ιταλοί εμπάντα.
1: Και πήγανε
0: μα Ιταλοί.
1: Οι Ιταλοί μακαρονάδες και δεν πήγανε.
0: Ρε, Ιταλοί εμπάντα. Θέμα κοψότητας, αφού εμπάντα, μακράν.
1: Εντάξει, έχεις αντιληφθεί ότι έχουμε συνδέσει τις ομάδες, τα χρώματά τους, τις εθνικές, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τις σημαίες τους. Η Ιταλία είναι μπλε. Έχει σχέση με τη σημαία τους?
0: Όχι.
1: Έχει μπλε η σημαία τους?
0: Όχι.
1: Όχι. Η Ολλανδία τι είναι? Οράνιε.
0: Ναι,
1: έχει καμία σχέση? Καμία σχέση. Η Γερμανία είναι άσπρη. Έχει καμία σχέση ή το τέτοιο? Δεν υπάρχει άσπρο. Δεν υπάρχει άσπρο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Πάρα πολλές χώρες συμβαίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλές χώρες.
0: Και ούτε το σκέφτηκα.
1: Πάρα πολλές χώρες. Καμία σχέση τα χρώματα των ομάδων. Είναι το marketing, βέβαια. Είναι η παράδοση, είναι το marketing. Από ένα σημείο και μετά, πάρα πολλές χώρες δεν έχουν καμία σχέση τα χρώματά τους με τη σημαία τους.
0: Ναι.
1: Προσέξτε το αυτό, έτσι θυμηθείτε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ούτε το σκέφτηκα. Ούτε το παρατηρήσα. Εντάξει. Με το Μουντιάρ θα ασχοληθούμε αργότερα.
1: Χτύπησε το τηλεφώνημα. Ρίγνω, κάτσε κάνει διαπραγματεύσεις ο Πουλής. Είναι
0: κάνει διαπραγματεύσεις.
1: Διότι με τόσα προβλήματα σήμερα με τα ρεύματα αφήσαμε και τη Στέλλα. Δεν ξέρω, θέλει να βγει τώρα. Θέλει να βγει. Μπορεί. Άξι, να κανονίζει ο διαπραγματευτής. Ποιος ήταν ο διαπραγματευτής?
0: Ντε Κουεϊάρ. Ντε Κουεϊάρ, Μιχάλης
1: Κουεϊάρ. Είναι πάνω, βάλε και τη Στέλλα.
0: Ντε Κουεϊάρ.
1: Πάμε και με τη Στέλλα αφού είναι πάνω στη γραμμή. Καλημέρα, Στέλλα.
0: Στέλλα, καλημέρα.
2: Τι έγινε σήμερα, έπαιζε το ρεύμα, δεν είχε.
1: Μας έφαγε η ΑΕΚ. Μαύρο στην ΑΕΚ, δεν ψηφίζουμε, δεν μας κόβει.
0: Στέλλα, τι γίνεται, πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Πώς πάει, ποιος, ο προεκλογικός αγώνας?
0: Ναι, ναι,
1: τα κόμματα.
0: Τα κόμματα.
2: Φτάνουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος και δεν καταλαβαίνεις τη χαρά μου, Ανδρέα.
0: Έτσι, α. Σε χαρούμενοι.
1: Αφού τους πρίξανε.
2: Εμένα και όλο τον κόσμο, νομίζω.
1: Ζαλίστηκαν. Πόσο πρίξιδι, ας πούμε, με τους πολιτικούς.
2: Πώς πάει. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Έμεινε το σήμερα και το αύριο. Από αύριο τα μεσάνυχτα τέλος στην προεκλογική εκστρατεία. Κατεβαίνουν και όλες οι ταπέλες, οι αφίσες από παντού στους δρόμους, όλες οι διαφημίσεις με βάση και την νομοθεσία. και στις 7 το πρωί της Κυριακής ανοίγουν οι κάλπες μέχρι τις 12 και μετά ξανά μέχρι τη 1, από τη 1 μέχρι τη
1: 1. Α, έτσι είναι, 12 είναι το break.
2: 12 με 1, ναι. Mm. 12 με 1. Okay. Θα λειτουργήσουν περισσότερα από 1100 κάτι εκλογικά κέντρα. Έχουμε περισσότερους από 750, έχουμε 753 υποψήφιους. Έχουμε και το στη Λευκωσία και για την εκλογική για τους Μαρονίτες εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε στα κέντρα του εξωτερικού 13 στο σύνολο, πρώτη φορά είπαμε και στις Βρυξέλλες φέτος λόγω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λοιπόν, πώς πάει, νομίζω ότι είδαμε όλη την πορεία της προεκλογικής.
0: Έπεσαν οι τόνοι τις τελευταίες μέρες, νομίζω, ναι. Έτσι, η αντιπαράθεση είναι εντός.
2: Το κοινό που δεν είχε άλλο το ταβάνι. Έπεσαν οι τόνοι, χθες είδαμε ακόμα ένα debate των πολιτικών αρχηγών, χθες ήταν στον Αλφα.
1: Μα ψιλοπλακωθήκαν εκεί πέρα, δεν το είδα καθόλου, αλλά είδα κάτι ρεπορτάζ, κάτι τίτλους.
2: Είχε ωραίες ατάκες στο ψεσίνο debate.
1: Α, οκ, δεν το είδα καθόλου, δεν ασχολήθηκα.
2: Είχε ωραίες ατάκες, ατάκες και από την Εμιλία Κενεβέζου θα έλεγα. Και από τους καλεσμένους. Είχε ωραίες ατάκες, ας πούμε, είπε κάποια στιγμή η Εμιλία Κενεβέζου στον Φιδία ότι lifestyle μου περιγράφεις, όχι πολιτική. Αναφέρθηκε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, του είπε ότι ο Μεσσίας, σαν Μεσσίας παρουσιάζεστε και αδιάφορος. Μίλησε στην κυρία Νίτα Δημητρίου για τα προηγούμενα και το ότι παρελθοντολογεί και για τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Του αναφέρθηκε επίσης ότι βλέπει, του είπε κάποια στιγμή ο Στεφάνου για τα ποσοστά, ότι αν έβλεπα τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δεν θα μιλούσα και πολύ. Και κάποια στιγμή ο Νικόλας Παπαδόπουλος λέει του φίλου του Παναγιώτου, καλά τα TikTok, καλά δεν τρώγονται. Είχε ωραίες ατάκες.
1: Ναι, αυτό
2: την είδα,
1: το διάβασα κάπου.
2: Ναι, okay. Είχε ωραίες ατάκες το χθεσινό debate. Ήταν όλοι τους πιο μετρημένοι, ήταν ωραία συζήτηση. Θα έχουμε και εμείς το τελευταίο τύπο των αρχηγών στο Mega Channel στον ομιλό μας την Παρασκευή. Και νομίζω ότι μετά από αυτό τέλος. Τέλος, κλείνει η αυλαία της προεκλογικής και από τη Δευτέρα δουλειά. Δουλειά και εκεί θα φανεί το πραγματικό αποτύπωμα των βουλευτικών εκλογών και όλης αυτής της προεκλογικής περίοδου που περάσαμε. Και εκεί νομίζω τελειώνουν τα αστεία. Εκεί είναι τα έδρανα της Βουλής. Μια Βουλή που θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι την είχαμε συνηθίσει.
1: Θα είναι διαφορετική.
2: Όχι γιατί τις λειτουργίες και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται ορισμένοι στην προεκλογική. Δεν εννοώ αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί θα είναι μια Βουλή που πιθανόν να είναι 7-κομματική, 8-κομματική.
0: Μα και τώρα, τώρα τόσοι είναι. 8 και τώρα.
2: Ναι, αλλά όμως θα υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί με ψηλότερα ποσοστά.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Δηλαδή, ας πούμε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εάν είναι στο 22, θα βγάλει πιο λίγους βουλευτές από ό,τι έχει σήμερα.
1: Το ίδιο και το ΑΚΕΛ.
2: Το ίδιο και το ΔΙΚΟ. Θα ανέβουν τα ποσοστά του ΕΛΑΜ.
1: Σίγουρα το ΕΛΑΜ.
2: Και το ΕΛΑΜ, με βάση και τους υπολογισμούς δημοσκόπων, το ΕΛΑΜ όσο ποσοστό και να πάρει, φαίνεται ότι καταφέρνει να βάλει στη Βουλή 10 βουλευτές. Άρα το ρυθμιστικό ρόλο, εάν είναι έτσι, εάν η κάλπη αυτό δείξει, θα τον έχει το ΕΛΑΜ. Ναι. Και έχει το Δημοκρατικό Κόμμα.
1: Ναι, έτσι. Σωστό.
2: Άρα αλλάζουν οι ισορροπίες και ίσως εκεί δούμε συνεργασίες. Θα δούμε βεβαίως και τα μαγειρέματα για την Προεδρία της Βουλής. Mm-hmm. Θα δούμε και τις συνεργασίες που να υπενθυμίσω και πάντα ότι οι όποιες συνεργασίες και για προεδρίες της Βουλής έτσι
1: προειδεάζουν
2: και για
1: τις
2: προεδρικές εκλογές.
1: Έχουν ξεκινήσει από τώρα τα μαγειρέματα, πριν καν. Ήδη κάποιοι κάνουν ανακατεύουν, κάνουν ανακατοσίες.
2: Εντάξει, νομίζω ότι περιμένουν να βρουν τα ποσοστά τους.
1: Εντάξει, ξέρουν περίπου τι γίνεται τα κόμματα. Περίπου έχουν μια εικόνα πώς μπορεί να κινηθούν τα κόμματα. Να σου πω, πριν κάνα μήνα, όταν βλέπαμε τι γινόταν στο ξεκίνημα της προεκλογικής, υπήρχε μια αίσθηση ότι η Βουλή που θα προκύψει θα είναι λίγο τσίρκο. Εγώ έτσι το λέω. Τώρα φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Εγώ δεν συμπερίζομαι αυτή την άποψη.
1: Ναι, όχι. Έτσι υπήρχε μια αίσθηση γενικότερα και πολλοί λέγανε τι Βουλή θα κάνουμε και τα ίδια κάποιοι και βουλευτές υποψήφιοι
2: φοβόντουσαν. Μπορεί να ήταν και ένα αφήγημα ορισμένο για την προεκλογική του περίοδο.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ήταν αφήγημα. Ναι,
2: να σου πω. Δεν συμπερίζομαι αυτή την άποψη. Επίσης πιστεύω ότι και κάτι κάποιος να μην το ξέρει, εάν έχει όρεξη θα το μάθει. Έτσι, που,
1: ναι, το... υπάρχει μια παροιμία στο κασίδι το κεφάλι. Μα δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πάμε στον κουρέα που δεν ξέρει και να μας κουρέψει το κατσίκι και να βγούμε έξω στον δρόμο.
2: Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Ο λαός ψηφίζει. Η ετοιμιγωρία του λαού οφείλει να γίνει σεβαστή.
1: Βέβαια είναι σεβαστή.
2: Και εκείνο που λέω εγώ είναι όποιος και να μπει με στη Βουλή, τη Δευτέρα το πρωί τελειώνει και η προεκλογική και όλα. Άρα τα κεφάλια μέσα.
1: Πίσω τα βάσανά σας. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τα πολιτικά. Εσάς είναι τα βάσανά σας πίσω. Εμείς είμαστε χαλαροί με την παλίτσα.
0: Υπολογίζετε να είναι μεγαλύτερη προσέλευση σε αυτές τις εκλογές?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουν εγγραφεί πάρα πολλοί ψηφοφόροι. Υπολογίζεται όμως από τις προηγούμενες βουλευτικές, πιθανόν να έχει. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε Final Four στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Εντάξει, όμως πάρα πολύ. Ήδη διευθέτησαν τα εισιτήριά τους άλλοι.
1: Τα δώσανε, τα πουλήσαν όπου βρούνε. Δεν τα πουλήσαν σε Κύπριους μόνο. Τα πουλήσαν κάποιοι, τα πουλήσαν online. Μαύρη αγορά. Βγάλαν και λεφτά από πάνω.
2: Δεν έχει άλλη. Εντελώς ασχετή. Εγώ σε αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν έχει άλλη ομάδα που πέρασε.
1: Ολυμπιακός.
2: Α, άρα.
1: Ναι, εννοώ ότι θα πάνε πολλοί, αλλά κάποιοι δεν θα πάνε λόγω αυτού του γεγονότος. Ότι δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν πάρα πολλούς Παναθηναϊκούς στην Κύπρο.
2: Εντάξει, εγώ ξέρω και κόσμο που μετέφερε τα εκλογικά του δικαιώματα σε κάλπες της Αθήνας, γιατί είχε κλείσει η διευθυντής να πάει στο Παναθηναϊκό.
1: Α, έκανε έτσι, ωραία κουβέντα. Mm.
2: Ναι, υπεύθυνοι πολίτες.
0: Δεν νομίζω να είσαι άσχετη με το ποδόσφαιρο, Στέλλα, ενημερώνεσαι λίγο.
2: Ενημερώνομαι.
1: Όχι, πάει και γήπεδο. Πάει και γήπεδο, Αμαλάκη, δεν έχει πρόβλημα. Η Στέλλα είναι, ξέρει από. Απλά τώρα τη λεπτομέρεια αυτή για το μπάσκετ μπορεί να μην την ξέρει. Εντάξει, δεν είναι και θέμα.
2: Όχι, άκουσα ότι θα παίρνει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω αν
1: πέρασε. Ολυμπιακός πέρασε. Πέρασε.
2: Λοιπόν, αυτά είμαστε και εμείς στους ρυθμούς αυτούς και μια και μιλάμε τώρα χαλαρά.
1: Ο 546.
2: Το πρόγραμμα του σταθμού Αλκή.
1: Περίμενε, ο 546 λέει. Παιδιά καλημέρα, πιάστε με τηλέφωνο για τις εκλογές να γυρίσω πλευρό. Λοιπόν, και ο 564 λέει θα είναι διαφορετικοί οι κλέφτες που θα μπουν μες στη Βουλή. Καλημέρα και στον 564. Λοιπόν,
2: πολύ απαισιόδοξο αυτό το μήνυμα, μόνο
0: δεν σεβασμός. Πολύ
1: απαισιόδοξο. Πού να κρατήσει μια, δώστε μου μια χτίδα ελπίδας, πείτε μου. Δείξτε μου, να καταλάβω.
2: Ένα λεπτό, αρκή μου. Στο χέρι μας είναι, αν δεν θέλουμε να μπουν αυτοί που λέμε. Στο χέρι μας είναι, την Κυριακή ψηφίζουμε, έτσι. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν συμφωνάνε με την αποχή, όχι γιατί
1: είναι
2: δικαίωμα του καθενός η αποχή, αλλά... Εάν κριτικάρεις το τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, εάν κριτικάρεις τους πολιτικούς, πήγαινε να επιλέξεις να κάνεις επιλογές.
0: Πολύ σωστά, βεβαίως.
2: Αυτό. Ναι.
1: Το πρόβλημα δεν είναι η πολιτική, είναι τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα, θα το συζητήσουμε τώρα και θα τσακωθούμε όλοι με όλους. Λοιπόν, δεν είναι η πολιτική το πρόβλημα, είναι τα κόμματα. Διότι αν έχεις έναν πολιτικό υποψήφιο με καλές προθέσεις να βοηθήσει συγκεκριμένα πράγματα σε ένα κοινωνικό σύνολο ευρύτερο, δεν σε αφήνει το κόμμα σου, τραβάει τα λουριά και τα σκοινιά όλα. Οπότε δεν είναι θέμα μόνο υποψηφίων. Δεν είναι θέμα υποψηφίων, θέμα κομμάτων.
2: Τα κόμματα βάζουν υποψηφιότητα αυτή τη στιγμή. Κόμματα ψηφίζουν και υποψήφιους κομμάτων. Άρα γι' αυτό λέω. Ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές σου.
1: Ναι.
2: Και θα το ξαναπώ, υπάρχουν τόσες πολλές συνέντευξεις από τόσους πολλούς υποψηφίους. Άρα μπορούμε να μπούμε να κάνουμε την έρευνά μας.
1: Πώς να φιλτράρουμε.
2: Ναι, δυστυχώς αυτή την προεκλογική.
1: Ένα μυαλό έχουμε το μαύρο γέρι μου και δεν μπορούμε να το φιλτράρεις. Πώς να. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε.
1: Πες τώρα που έχουμε τον Αντρέα εδώ, πες κανένα αστυνομικό, έχουμε κανένα άξιον.
2: Πες ένα από λίγο το πρόγραμμα του.
1: Ένα το πω, το είπαμε, αυτό το έχουμε πει, αλλά πες το, άντες.
2: Λοιπόν, την Κυριακή θα είμαστε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και ακολούθως στις 4:45 κάπου εκεί ξεκινάει η μεγάλη εκλογική βραδιά. Και μετά θα έχουμε και τη Φόρμουλα 1.
1: Μετά έχουμε Φόρμουλα 1. Εκεί είναι τώρα το ζητούμενο. Να έχουμε τη Φόρμουλα 1.
2: Εν τω μεταξύ, έχω να σου πω ότι παίρνουν τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο και ρωτάνε τη Φόρμουλα, δεν θα τη δείξει την κυρία.
1: Βέβαια, αγάπες μου, πες το να τα δείξουμε όλα. Ένα να δείξουμε Φόρμουλα ή να δείξουμε εκλογές. Έχω μήνυμα επικό όμως το 649. Και λέει ότι Άλκη άκουσε ότι η Στέλλα θα ψηφίσει ειρήνη. Λέω μπορεί να είναι καλή πληροφορία.
0: Μια πιθανότητα.
1: Απειροελάχιστη.
0: Μια πιθανότητα.
1: Είναι λεμεσό.
0: Ήταν εύστοχο αυτό. Πολύ ρε.
1: Ναι, έχασες διότι η Στέλλα είναι λεμεσό.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν. Ο μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών δεν έπρεπε να υπερβαίνει τις 2.000, να δούμε πώς θα έβαζαν υποψηφιότητα. Όχι. Διαφωνώ, διότι αν, ήταν, αν παίρνανε 1.500-2.000 που λες, 2.99, θα είχανε τον κάθε απατεώνα που θα μπορούσε να επηρεάσει, να, μάλλον να, να λαδώσει για να πάρουν ανάλογες αποφάσεις. Εδώ τώρα γίνεται αυτό το πράγμα σε κάποιες χώρες, ας πούμε, δεν θα πω στην Κύπρο. Να, σκέψου να είχαμε 2.000 μισθό, δηλαδή δεν είχες κανένα κίνητρο. Θα σου να έρμε το κάθε απατεώνα. Λοιπόν, αυτό.
2: Άλλο μήνα.
1: Ναι, άλλο μήνυμα. Καλημέρα, έχει ένα τραγούδι ο Κωστάκης που λέει «Φάτε να φάμε, μαστορούν που δεν μαστορούν, που ταιριάζει Γάντι με τις εκλογές», λέει ο Παναγιώτης. «Φάτε να φάμε».
0: Κοίταξε, από τα μηνύματα, Στέλλα, καταλαβαίνεις ότι έχει περιέρθει σε πλήρη απαξίωση η πολιτική.
1: Τους περιπέζουν τους περισσότερους.
2: Δεν είναι μόνο από τα μηνύματα, είναι και από τα δημοσκοπία.
0: Ναι,
2: και από διάφορα άλλα.
0: Τώρα
2: και βέβαια τώρα φούλαγαν μηχανές όλα τα κόμματα, ναι, και υπάρχουν, ναι, και συσπυρώσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει την Κυριακή στα εξωτερικά.
1: Στέλλα, ο κόσμος δεν δέχεται ότι κάποιοι είναι υποψήφοι, δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα στο σπίτι τους ή στη γειτονιά τους και θέλουν να σώσουν και την Κύπρο. Δεν το δέχεται ο κόσμος, δεν είναι παλαβός ο κόσμος. Το καταλαβαίνει, έχει κριτήριο. Και γι' αυτό το λόγο, εγώ μιλώντας με διάφορα στελέχη κομμάτων κλπ., φοβούνται όλοι την μυστική ψήφο, γιατί τους τάζουν, έρχεται, αυτό γινόταν διαχρονικά, τώρα νομίζω είναι σε πιο μεγάλο βαθμό, ότι τους λένε όλους, ας πούμε παίρνουν τον Ανδρέα 5 κόμματα και τους λέει ο Ανδρέας «θα σας ψηφίσω». Αυτό το κάνουν πάρα πολλοί κόσμος και φοβούνται αυτή τη μυστική ψήφο, αυτή την ψήφο της τελευταίας στιγμής που μπορεί να αλλάξει ισορροπίες, και το φοβούνται πάρα πολύ σε σχέση με προηγούμενες εκλογές. Εντάξει, θα δούμε.
2: Λοιπόν, είπαμε, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε και λίγο τα υπόλοιπα θέματα. Θα σου πω κάτι, αυτό δεν πήρε το. Χτύπησε κόκκινο. Οι χτινοτρόφοι χθες στη χειροκριτία έκαναν την συγκέντρωσή τους.
1: Ναι.
2: Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ. Άμε. Είναι η φωνή των χτινοτρόφων που έκανε.
1: Είπαμε για κινητοποιήσεις.
2: Θα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε καμία μαζική κινητοποίηση, όσον αφορά αποκλεισμούς, οδού ή κινητοποίησης για τις εκλογές. Αλλά τι αποφάσισαν? Να παρεμποδίσουν την οποιαδήποτε θανάτωση είναι σε εξέλιξη τις επόμενες μέρες.
1: Πώς δηλαδή?
2: Καθώς και δειγματοληψία.
1: Πώς?
2: Θα παρεμποδίσουν και θα ξεκινήσουν από την Πάχνα σήμερα στη Λεμεζό. Και ρωτήθηκε ο κύριος Νεοφύτου, που είναι ο πρόεδρος της φωνής των χτινοτρόφων, για το ενδεχόμενο σύλληψη χτινοτρόφων από την αστυνομία και σημείωσε ότι μπροστά στη θανάτωση η σύλληψη είναι το πικρότερο που μπορούμε να πάθουμε. Άρα είναι αποφασισμένοι. Σήμερα στην Πάχνα θα ξεκινούσαν θανατώσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα.
1: Έγιναν στην Πάχνα, τα είπαμε. Από προχτές έχουν γίνει.
2: Δεν έγιναν αλκοί, δεν έγιναν. Ρωτήσαμε.
1: Πώς γίνεται, αφού είχαμε τόσα μηνύματα
2: και γίνανε. Ρωτήσαμε όλους τους αρμόδιους εχθές στην εκπομπή. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι συναδέλφοι. Και αναφέρθηκαν ότι δεν είχαμε θανατώσεις.
1: Μα στο δελτίο, στο Μέγα, μου λέει ο Μιχάλης, έτσι είπαμε. Στο ραδιόφωνο. Ότι έγιναν θανατώσεις. Έτσι λέγαμε.
2: Όχι. Η διαδικασία των θανατώσεων θα ξεκινούσε, αυτό μας είπαν από το Υπουργείο Γεωργίας, αυτό μας είπε και ο κοινοταρχής της Πάχνας που τον είχαμε χθες, ο οποίος μάλιστα έχω να σου πω ότι πρέπει να ακούγεται για το πρωί τους ακροατές μας, γιατί αναφέρθηκε σε αυτό και είπε ότι ακούσαμε κάποιες πληροφορίες.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο κύριος Ανδρέας Σάβα, κοινοτάρχης της Πάχνας.
1: Καλημέρα κύριε Σάβα, αν μας ακούτε. Συγγνώμη, αν μας ακούει ο κύριος Ανδρέας, καλημέρα, μπορούμε να μην του πούμε καλημέρα.
2: Λοιπόν, και είπε ότι ήταν λάθος πληροφορίες οι συγκεκριμένες. Ότι δεν υπήρξαν θανατώσεις, τουλάχιστον μέχρι χθες, την ώρα που μίλησαμε εμείς μαζί του, γύρω στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτό αποφάσισε η φωνή των χτινοτρόφων και θα παρεμποδίσουν οποιασδήποτε δειγματοληψία.
1: Προσπάθεια για να θανατώσουν.
2: Ναι, και τις θανατώσεις. Εύχομαι να επικρατήσει η λογική.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα σε πάρω και λίγο στην ΕΛΔΙΚ. Είχαμε κρούσμα μηνυγκίτιδας. Υπάρχει στην Ελλάδα εντατικής θεραπείας ένας στρατιώτης και υπάρχουν και ακόμα 2 ύποπτα κρούσματα. Βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διασωληνωμένος.
1: ΕΛΔΙΚΑΡΙΟΣ, έτσι.
2: Ναι, ΕΛΔΙΚΑΡΙΟΣ. Ναι. Είναι διασωληνωμένος.
1: Ναι.
2: Είναι εκτός κινδύνου και απείρετος.
1: Ωραία, ωραία.
2: Αλλά έχουμε 2 ακόμη ύποπτα κρούσματα. Η μηνυγκίτιδα, να θυμίσω ότι στη Βρετανία υπήρξε υπήρξε μια έξαρση το τελευταίο διάστημα στη Βρετανία. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι χτύπησε την ΕΛΔΙΚ.
1: Μακάρι να μην έχουμε
2: μακάρι να είναι καλά το παιδί, ναι, ακριβώς, να και να το ξεπεράσει.
1: Να κλείσουμε με μηνύματα.
2: Ναι, έλα.
1: Ο 749, μάλλον ο 730 λέει η ακρίβεια, ρωτάει για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι τεράστιο κεφάλαιο. Δεν είναι, εννοείται που μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα, αλλά είναι πάντα στην ατζέντα της καθημερινότητάς μας. Ο 643 λέει είναι αδικαιολόγητο να μην μπορώ να ψηφίσω οριζόντια. Συμφωνώ. Είναι μια... Θα μπορούσε να επιλέξει διάφορου υποψήφιου που θεωρεί κατάλληλου από διάφορα κόμματα. Τώρα υποχρεωτικά πρέπει να πα μονοκούκι σε ένα κόμμα. Εντάξει. Είναι ένα θέμα αυτό και έχει συζητηθεί πολλά, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Ο 749 λέει: πάμε να κάνουμε το νέο τσίρκο την Κυριακή. Γεια σου, 749. Και ο 299 λέει: εμεί ψηφίζουμε Αλή Μπαμπά, γιατί έχει μόνο 40 κλέφτε. Μάλιστα. Λοιπόν. Οκ. Okay. Στέλλα, καλή δουλειά.
2: Καλημέρα σα.
0: Γεια σου, Στέλλα. Γεια σου.
1: Τι να πούμε, δύο λεπτά. Έχουμε δύο λεπτά. Πώς μπήκες στο πολιτικό mood?
0: Εντάξει, κράτους άμυνα.
1: Δεν μπορώ να κρατήσω άμυνα. Νευριάζω.
0: Εντάξει, ρε, καλά που είπε η Στέλλα. Είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε. Είναι ο λαός που αποφασίζει. Ας επιλέξουμε.
1: Ο κυρίαρχος λαός. Που λέει ο Μακαρίτης, ο Παπανδρέου.
0: Ναι, ναι, το έλεγε πολύ.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κυρίαρχος λαός.
0: Τι ωραίες ομιλίες έβγαζε αυτός.
1: Τι ωραίες, τι φάγαμε μετά την κλάπα για τρεις δεκαετίες. Μαύρη πείνα καταραμένη στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί και εγώ πήγαινα στον Ανδρέα.
0: Μα ξέρεις κάτι, όποιος και να είναι, πάντα άμα μπας στον κόσμο τον απλό στην καθημερινότητα, πάντα θα είναι εναντίον των κυβερνώντων.
1: Ανδρέα, αυτό που
0: στην Ελλάδα δεν είναι μόνιμα αυτό το πράγμα, είναι μόνιμα.
1: Μόνιμα. Αυτό που. Δεν έχω ιδέα. Αυτό που είπε ο Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε, ισχύει. Διότι διορίσανε με τα ρουσφέτια εκατομμύρια Έλληνες, απλά κάποιοι φάγανε και σπάσανε. Κάποιοι άλλοι απλά φάγανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Κύπρο δεν συγκινεί το ίδιο.
0: Δεν
1: υπάρχει ρουσφέτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Sorry, δηλαδή.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς. Ή για κάποιους ευτυχώς. Για πάμε, έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Η κατάκτηση του Europa League από την Αστον Βίλα στελνεί τον κυπελούχο Κύπρου στο δεύτερο προκριματικό της φετινής διοργάνωσης, κερδίζοντας ουσιαστικά ένα γύρο. Προχωρούν οι επαφές από Ελσαβαλιασί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο υποψήφιος επενδυτής έχει ήδη πάει στο προπονητικό κέντρο των Γαλαζοκυτρίνων, κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με τους ανθρώπους της ομάδας. Πάντως αναμένονται εξελίξεις μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου. Το μυαλό στον Απόλλωνα είναι στον τελικό κυπέλλου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας οι Κιανολευκοί βρίσκονται σε επαφές με τον Στέφαν Γιοβεντίτς. Μετά την ανακοίνωση, οι Βέισπεκ αναμένεται να ακολουθήσουν και αυτές τον Κβίτα, Κούν και Λοσάδα. Στην Πάφο το μυαλό βρίσκεται αποκλειστικά στον τελικό κυπέλλου, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να έχει παγώσει για την ώρα, αναμονή για Μπρούνο και Γκολτάρ εν ώψη τελικού. Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταγραφή του Μασούρα στην Ερεμβέργη, ενώ η Ομόνια έχει ξεκινήσει ήδη ψάξιμο για δεξιμπακ, αναμονή για την απάντηση του Σεμέδο. Επιφανείς φίλοι της Ανόρθωσης βρίσκονται σε επαφές και εξετάζουν ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ισχυρού διοικητικού σχήματος. Την ίδια ώρα και η Τωρίνη Δίκης εξέφρασε την πρόθεσή της να επαναδιεκδικήσει, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως σε περίπτωση που παρουσιαστεί αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση με οικονομική προοπτική, είναι διατεθειμένη να παραδώσει τη σκητάλη. Η εκλογή και η Γενική Συνέλευση είναι στις 5 Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο της ΑΕΛ βρίσκεται 25χρονος κεντρικός αμυντικός Διόγκο Γκόμες. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Basket League, με τους Λαρνακείς να προηγούνται 2-1 στις νίκες. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από τη Σίτα Βιζιόν. Η Αστον Βίλα έκανε ό,τι ήθελε την Φράιμπουργκ και με σκορ 3-0 κατέκτησε το Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή ο Ουνάι Έμερι κατέκτησε το 5ο του Europa League με τρίτη διαφορετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήρθε ακόμη πιο κοντά στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Φτάνει στον Βίλα μετά την κατάκτηση του Europa League να τερματίσει και στην τέταρτη θέση της Premier League. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία, η ΑΕΚ παρακολουθεί τον 25χρονο Παλαιστίνο επιθετικό της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Ασαντάλ Χαμλάουι. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ για να αναλάβει ο Δανός στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
7: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
8: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
9: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
10: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
11: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Το Σωματείο Εθνικός Γλατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Γλατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
13: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
14: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό, 25-566-407. The Freeway, δίσου όπως σου αξίζει.
15: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Unicars. Driving your stories.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
18: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά!
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
23: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
24: Μπορείς να τα ακούσεις κιόλας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
25: Ποιος, ότι την είδε.
24: Ότι την είδε και το...
25: Για ακούστε το παιδιά και εσείς το 69-39-943-943. Βοηθήστε μας τώρα που εγώ και ο Πουρναράς λέμε ξεκάθαρα το πρόβλημα ετελείωσε.
24: Ετελείωσε, ναι,
25: διότι
24: ετελείωσε.
25: Ο Πρωθυπουργός και την είδε.
24: Και νευρίασε με αυτό.
25: Και τσαντίστηκε κιόλας.
26: Πώς που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
24: Πρόσεξε, δεν ξέρω βέβαια αν μπορούμε να σταθούμε το θυμώνω ως ένα βαθμό. Δηλαδή δεν θυμώνω ολοκληρωτικά. Δηλαδή μπορεί να μην λύθει το ζήτημα ολοκληρωτικά. Είναι ως ένα βαθμό. Όταν θα θυμώσει 100% εκεί θα λυθεί το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους.
0: Ναι, έχει πολλούς που γιορτάζουν σήμερα. Κωνσταντίνοι, Ελένες, Κωνσταντίες.
1: Ναι. Ο Κωστάκης μας.
0: Ο Κωστάκης.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ κόσμο.
1: Και να σας ζήσει η κυρία Βουλή, να
0: η σύζυγος.
1: Και όλοι, όλος ο κόσμος.
0: Τι άλλο, τι λέει.
1: Να πάμε στο ποδόσφαιρο μας.
0: Κάτι, ξεκίνα, όπου θες.
1: Τώρα αύριο να ασχολείται κανένα με τα παιχνίδια, βασικά.
0: Σίγουρα.
1: Για να μπορεί να γίνεται έτσι το πρωτάθλημα της Κύπρου. Ενώ φαινόταν πολύ ανταγωνιστικό, φάνηκε από τους τελευταίους δύο μήνες, θα έλεγα, ότι η προαθέτρια φάνηκε. Εντάξει, η διαβάθμιση πεζόταν μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Ρε, μα, μου έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος του Ολυμπιακού, τώρα που το θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: Το U19 του Ολυμπιακού.
0: Τελικό κυπέλου.
1: Και δεν έκαλεσε ούτε έναν παίχτη στην Εθνική.
0: Ξέρω εγώ, έχει κανένα παίχτη που να αξίζει.
1: Πού να ξέρω. Αλλά μια ομάδα όταν πάει στον τελικό.
0: Είναι δυνατόν να μην,
1: δυνατόν να μην έχει έναν παίχτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: είναι η λογική.
1: Ναι. Το έστειλε, ναι. U19 και ούτε ένα παίχτη. Από τον Ολυμπιακό Λευκοσία στην πρώτη ομάδα κλήθηκε κανένα στην Εθνική?
0: Από τον Ολυμπιακό?
1: Όχι.
0: Μα ποια Εθνική ανδρών?
1: Ναι.
0: Να πάει από τον Ολυμπιακό Λευκοσία?
1: Ναι.
0: Ποιος να πάει?
1: Μπορούσε να πάει ο Οικονομής, παραδείγματος χάρη. Γράνε τόσοι άλλοι που πήγανε, τι ήταν δηλαδή.
2: Έκανε ανακοίνωση,
1: δεν την είδα. Είχε παράπονο. Μάλιστα. 27 παίχτες που κάλεσε ένα Αρχιμιάδη.
0: Έφερε δύο τα φιλικά.
1: Ναι, 27.
0: Και κάλεσε τον Χρήστο και τον Ναούμ πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Χρήστο και Ναούμ. Το Χρήστο τη Ομόνη και τον Ναούμ.
1: Ναι.
0: Και επανήλθε μετά από 5 χρόνια ο Κυριακίδης. Σε κλήση εθνική. Ναι. Χρήστος Καραλάμπους, Νικολάκης Νικολάου, πανεθνικές.
1: Πες μου τα.
0: Χρήστος Καραλάμπους.
1: Χρήστος Καραλάμπους.
0: Κάπα 17.
1: Κάπα 17.
0: Όχι, κάπα 19.
1: Κάπα 19.
0: Ναι, και κάπα 17 ο Νικολάκης.
1: Ο Νικολάκης. Μπράβο.
0: Νικολάκης έφυγε από τη ΜΕΑΠ. Ήταν προπονητής εκεί.
1: Μάλιστα. Σε άλλα παραμείνω στο 21 θα είναι ο.
0: Στο 21 δεν ξέρω. Θα παραμείνει με βάση αυτά που διάβαζα από τα ρεπορτάζ ο Μιχάλης ο Μάρκου
1: στο
0: θα πάει στο ΚΑΠΑ 16 και ο Μιχάλης Ιωάννου στο ΚΑΠΑ 15.
1: Mm-hmm.
0: Το 21 δεν ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Θα ανακοινωθούν επίσημα σύντομα από την Ομοσπονδία. Είναι ρεπορτάζ αυτά που διάβασα και θεωρώ ότι πρέπει να έχουν βάση.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται ο Σαβαλιάς, είναι έχουμε κανένα νέο?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Έχεις ιδέα.
0: Και κάτι καινούριο. Θα διαβάσω αυτό που γράφει το Μπάλα, που λέει ότι ο Σάββας Λιασί, οι πληροφορίες τον θέλουν να έχει πάει ήδη στον Αρχάγγελο.
1: Α, μάλιστα.
0: Τώρα πήγε για
1: εμφανίσεις. Αν το έβαλε ο Μιχάλης, κάτι ξέρει.
0: Εντάξει, κοίταξε, το να πας να πεις ότι έκανες αυτό το.
1: Παιδί μου, προσπαθώ κάπου τον ξέρω τον Σαββαλιάς, ρε παιδί μου.
0: Κάπου τον ξέρω, κάπου τον ξέρω. Πού τον ξέρω. Τώρα μπορεί να έρχεται και στο μαγαζί για να μην τον θυμάσαι.
1: Είμαι βέβαιος ότι τον γνωρίζω. Είμαι βέβαιος, αφού.
0: Ναι.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Εκεί είναι Ελιασί, κάπου σας ξέρω ο Ανδρέας, αλλά πρέπει να
1: θυμίστε
0: πού. Στείλα μήνυμα στο 23-24. Ή πάρε μας ένα τηλέφωνο στο 77-77-10-20.
1: Είμαι βέβαιος ότι γνωριζόμαστε.
0: Αχ, χτυπήσω το λεβό. Ναι. Ο Σάββας. Πάντως. Μπορεί να το ξέρεις κάπου. Ξέρω, μιλάω με τον Σάββα.
1: Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν.
0: Μιλάς με τον Σάββα. Πάντως για να λέει τον Μπάλα ότι πήγε στον Αρχαγγελό.
1: Ναι, άμα το λέει.
0: Ψάχνει παραπάνω πράγματα πλέον.
1: Να δούμε, εντάξει, όπως λέει και η αλήθεια σήμερα, δεν είναι ο επενδυτής που θα βάλει τα εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ο Σωτήρας, αλλά ο άνθρωπος που έχει τις γνώσεις και την ισχύ να φρεσκάρει τον brand name του κατακρεουργημένου
0: από ελ. Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ σωστά.
1: Σωστό.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι. Εντάξει, είναι επενδυτή που δραστηριοποιείται στον χώρο των επενδυτικών κεφαλαίων.
0: Ναι, αυτά τα έχουμε πει.
1: Ναι, τα έχουμε πει. Ναι.
0: Ναι.
1: Να περιμένουμε για το ΑΠΟΕΛ να δούμε αν ο φίλος μας ο Γιάννος έχει κανένα νεότερο. Περιμένουμε τον τηλέφωνο σου, κύριε Γιάννο.
0: Ένα λεπτό να με πνίξετε, περιμένετε. Ένα λεπτό, περιμένετε να τα ανοίξω. Περίμενε. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σάβα Λιασί ξέρει τον Μποιατζή. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Όχι, ξέρει, υπάρχει θέμα.
1: Ναι, αλλά το γνωριζόμαστε. Ναι, το πιστεύω.
0: Κάπου τον ξέρω. Κάπου ξέρω. Πού σε ξέρω, ρε Λιασί, αλλά δεν το ξέρω.
1: Γνωριζόμαστε.
0: Εγώ σου λέω θα έχει έρθει από το μαγαζί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, 22 χρόνια περίμενα να πάρω τίτλο.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, αν γνωρίζει. Η έδρα του είναι η Κύπρος μόνιμα ή μένει μόνο. Το γνωρίζει.
0: Από ό,τι ξέρω, ναι.
1: Κύπρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Η Λευκοσία τόση είναι να μην τον γνωρίζουμε.
0: Ναι, κάτι έβαλε τώρα να πει. Α, το κάπου κάπου σε ξέρω. Σε έχω δει κάπου σε ξέρω. Στη ματιά.

0: δει. Καταλάβατε ότι είμαστε ότι να είναι εκπομπή, ε.
1: Όχι, ρε, ο Μιχάλης είναι,
0: συγγνώμη,
1: είναι τρομερός, συγγνώμη, είναι τρομερός.
0: Ο 029 λέει ο Νεοφύτου είναι καλύτερος από τον Μπική. Μα ποιος Νεοφύτου, ρε? Ποιος Νεοφύτου, της Ομόνοιας?
2: Ο Νεοφύτου κλήθηκε.
0: Δεν ξέρω, εγώ την κλήση. Θυμάμαι, μπορώ να το θυμάμαι όλους. Αφού πήρε 27,
2: είναι
0: 27,
2: δεν
0: είναι, είναι και ένας που πήρε, να πω ότι ήταν. Ένα λεπτό να βρω την κλήση. Μομέντο 029. Ο Μονιάκα, Άγγελος Νεοφύτου.
2: Κλήθηκε.
0: Ναι. Λοιπόν. Ο Χρήστου με γεμάτη σεζόν στο Ολυμπιακό δεν κλήθηκε.
2: Είναι γεγονός αυτό. Με γεμάτη σεζόν στο Ολυμπιακό που ήταν και εξαιρετικός.
0: Ναι, μόλις πήγε στην Ομόνοια, ναι, κλήθηκε. Διότι έκανε κάποιες εμφανίσεις από τον πάγκο περισσότερο.
2: Ναι. Από τον πάγκο, ναι. Από τον πάγκο, ναι. Ναι. Και ο οικονομής μόλις πάει στον Απόλλωνα θα κληθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Ναι. Καλά, δεν είναι, ναι, ναι, ναι, λάθος,
2: έτσι,
0: αυτό που
2: έτσι γίνονται.
0: Αν συνεχίσει έτσι και παίζει έτσι όπως παίζει, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το μόνο. Περίμενα εδώ τα μηνύματα. Το διάβασα 029.
2: Μα και ο Ολυμπιακός μου λένε ότι πάει για επενδυτή.
0: Έτσι
2: λένε,
0: ακούγεται,
2: πάει
0: έτσι
2: για επενδυτή.
0: Μακάρι,
2: ναι,
0: να βρουν
2: πάει,
0: επενδυτή,
2: ναι,
0: βέβαια.
2: Τελικά όλες εκεί. Να μείνει η ανόρθωση μόνο χωρίς επενδυτή, ρε παιδί μου.
0: Να βρει και ανόρθωση. Να βρει και ανόρθωση. Δεν κατάλαβα. Ο Πικής δεν άξιζε να πάει η Εθνική, λέω 029. Δεύτερο μήνυμα. Ο Κονομής και ο Πικής δεν είναι για τα under 19. Ανδρέα μου, αδικία.
2: Όχι, δεν είπαμε under 19.
0: Δεν μπορώ να πάρω για το. Καμία σχέση τώρα μετά.
2: Καμία σχέση.
0: Ξέρετε ότι οι ευρωβουλευτές τσακρούν 20.000 το μήνα. Ναι, με τα μπόνους τόσο είναι. Με κάτι. Τόσο τσακρούν. Ναι. Άλκη λέει: δεν άκουσα ένα δημοσιογράφο να ρωτήσει ένα υποψήφιο βουλευτή τι μπορεί να κάνει αν εκλεγεί με αυτό το κυκλοφοριακό που ταλαιπωρεί χιλιάδες κόσμο. Κάθε μέρα βγήκαν τόσοι πρόεδροι, υπουργοί, εκατοντάδες βουλευτές. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Έλεος όλοι για την καρέκλα, τους βαρεθήκαμε. Έχεις δίκιο, 94 το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να το. Πώς το λένε, να το ακουμπήσει κανένας, γιατί απλά είναι όλοι άσχετοι. Δεν υπάρχει κάποιος σχετικός να το λύσει. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρχει θέμα να το φτιάξουμε αυτό. 132 λέει, κάπου διάβασα μάλλον ότι ο Πεπ μένει City. Δεν το διάβασα αυτό. Είδες κάτι?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Άλλο ξέρω εγώ. Όχι. Ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την Aston Villa.
0: Ναι, ούτε εγώ διάβασα κάτι. Μπορεί, δεν ξέρω αν κάνει δεύτερη σκέψη. Πάντως δεν διάβασα κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο κουραστικό να λέτε κάθε μέρα για το ΑΠΟΕΛ. Έχει και άλλες ομάδες. Για άλλες ομάδες λέμε, ρε παιδιά. Αλλά το ΑΠΟΕΛ έχει θέματα αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να μείνει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
2: Αφού για μήνες λέγαμε η Ομόνοια ήταν.
0: Βέβαια.
2: Αφού
0: κάποιοι μας πρίζατε, καλύτερα να ακούμε άστρα παρά εσάς.
2: Με άλλο
0: με
2: στάφρο.
0: Τον άστρα. Συγγνώμη δηλαδή. Και μας πρίζατε τώρα το. Αποφασίστε τι θέλετε δηλαδή. Δεν πειράζει, ξέρω τι θέλετε. Οπότε γι' αυτό μας ακούτε. Γιώτης, καλημέρα. Μόνο ο Τσόα. Γεια σου, ρε Γιώτη, ο Τσόα. Να πάει μου διάλογο, ο Τσόα, να τον δούμε. Να παίξει.
2: Παρούν τη μισή, ρε Γιώτη.
0: Ξέρει. Ο Πέτρος μου λέει, ξέρει το Λιασί ο Ανδρέας. Δεν είναι και λίγες οι επενδύσεις που κάνει. Εσύ που κάνεις επενδύσεις και τα διαχειρίζεις τα κεφάλαια σου, Λιασί. Από εκεί το ξέρει.
2: Καλώς ο Πέτρος.
0: Γεια σου, ρε Πέτρο, καλημέρα.
2: Μάλιστα.
0: Ο Λευτέρης λέει, δεν έγιναν.
2: Κάνω επενδύσεις.
0: Ξέρω ότι είσαι επενδυτής.
2: Κάνω.
0: Είσαι επενδυτής, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό.
2: Να σου εισηγηθώ τις νέες επενδύσεις. Να σου εισηγηθώ, να σου αρέσει.
0: Πες μου,
2: βέβαια. Σου το λέω, θα σου αρέσει.
0: Μέσα. Καλημέρα μόνο.
2: Στις 500 καλύτερες εταιρείες του κόσμου.
0: Α, είσαι στον.
2: Στην Apple,
0: στον SP500.
2: Βεβαίως. Στον SP500. Όχι να μην το ξέρεις. Όχι να μην το ξέρεις.
0: Σιγά-σιγά και δεν το ξέρω.
2: Όχι να μην το ξέρεις.
0: Είσαι δικός μας δηλαδή.
2: Καλό. Μα είναι τρομερό ρε.
0: Σιγουράκι. Δηλαδή. Λέμε έτσι, δεν είναι disclaimer. Ναι. Μπορώ να πούμε έτσι, απαγορεύεται.
2: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, κατάλαβα τι λέει. Οκ. Το κυκλοφοριακό.
2: Είναι τρομερή αυτή.
0: Ναι. Όχι, έχω άλλο τελικό μήνυμα.
2: Ναι.
0: Ο 902 λέει: το κυκλοφοριακό ευνοεί τον Μπότσο. Για να τον ακούμε από το πρωί ως που να πάμε δουλειά. Ο Μπότσο συντηρεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
0: Ρε, είσαι θεός, ρε.
2: Βρήκες
0: την αιτία του κυκλοφοριακού προβλήματος.
2: Μάλιστα.
0: Είσαι θεός,
2: ευνοεί τον, κατάλαβες. Εν τυχαία που είστε εδώ. Είναι από εδώ από τα Λατσιά, 1,5 λεπτό στο
0: παιδιά,
2: σπίτι.
0: Από εδώ είμαι, αλήθεια, από το σπίτι είμαι 5 λεπτά.
3: Τώρα μπορούμε να μεταγωνίσουμε.
0: Πού να μετακομίσω.
2: Πού.
0: Ωε, μετακομίζουμε. Μην τον ψαρώνεις τώρα και, και πάει, πάθει κανένα τέτοιο.
3: Όχι να.
0: Εάν μετακομίσουμε Λεμεσό, θα έχουμε θέματα.
2: Μετακομίζει, αφού. Πού να μετακομίσει. Αφού είναι ιδιοκτήτα εδώ. Πού να μετακομίσει. Να τα πουλήσει.
0: Λοιπόν, ο 22 χρόνια περίμενα να πάρω τίτλο. 4 χρόνια περίμενα να κάνω το πάρτι της κατάκτησης του τίτλου. Έφτασε η μέρα, κοπιάστε την Κυριακή να φάμε να πιούμε, λέει ο φίλος. Ο 84. Δεν ξέρω. Ο φίλος, ο 84. Για την Arsenal προφανώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, μόνο εναέρια τραμ σώζουν τη Λευκοσία. Φόρτσα ναι, νόμ, ούτε εναέρια τραμ. Εντάξει, να σου πω, να μπουν τα επόμενα χρόνια αυτά τα ντρόουν που θα ντρόουν ταξί, ήδη στην Κίνα τα δοκιμάζουν.
2: Ναι.
0: Ναι, να πετάς με ταξί πάνω την πόλη. Εναέριο ταξί.
3: Θέλετε να σας
0: πω. Μπαίνεις.
3: Θέλετε να σας πω τι λείπω πάνω μου, που έχω 85 χρόνια. Μα κάναν καλά, Αντώνη μου.
2: Μάλιστα.
3: Εντά ύστερα του κόσμου, μου.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε, έχουμε υποκόμμα που προοδεύει τώρα, δούμε. Μπαίνει σε ένα αέριο ταξί.
2: Όχι.
0: Μπαίνει.
2: Όχι.
0: Να πετά ένα χιλιόμετρο πάνω από τη γη.
2: Όχι.
0: Και αν πέσει.
2: Όχι, ρε.
0: Πάνε και μπαίνει στο στάνταρ. Στο δίκτυο 500.
2: Όχι, όχι.
0: Στον SP 500.
2: Μα τα κυβερνητικά γραφεία έφυγαν από το κέντρο τη Λευκοσία, ρε.
0: Όχι.
2: Είναι μια λύση αυτή.
0: Είναι μια λύση. Είναι μια λύση. Άρθουν προς τα δω. Λατσιά και να πάνε αυτό που κάνει η κόπα, ας πούμε, που... να κλείσω, το άφησα ανοιχτό το τέτοιο.
2: Καταλαβες. Άμα το αφήσω καμιά φορά ανοιχτό εγώ, αμέσως...
0: Ντάγκα ντούγκα. Λοιπόν, περίμενε. Η κόπ. Αυτό που θα κάνει να πάει στον Κόρνο, τα γραφεία της, τα κεντρικά θα είναι εκεί που θα γίνει το κέντρο στον Κόρνο. Είναι αποκέντρωση.
2: Είναι αποκέντρωση.
0: Είναι αποκέντρωση. Ναι.
2: Η αποκέντρωση θα βοηθήσει γενικά.
0: Ναι.
2: Έτσι το.
0: Ναι.
2: Η κοπ, μάλιστα. Απόψε να πάμε στον μπάσ, είπαμε.
0: Ναι. Ναι.
2: Μάλιστα. Βραβεύσει. Ναι. Ποιο θα είναι ο καλύτερο ποδοσφαίρα, είναι γνωστό.
0: Εντάξει.
2: Γνωστό.
0: Είναι MVP, γνωστό. Μα
2: ναι. Καλύτερο νέο, γνωστό.
0: Καλύτερο νέο στο
2: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη. Παβίλιον.
2: Παβίλιο. Ο καλύτερος προπονητής, ο Χένικ.
0: Ναι.
2: Να τα σαρώσει η Ομονία.
0: Ναι. Με Λουκάσεν και Μπαπού ανεβαίνει επίπεδο η Ομόνια. Ανακοινώνται 1η-6 του 1967 που έχει spoiler. Ξέρει το ρεπορτάζ. Ο Λουκάσεν και ο Μπαπού. Έχει έναν καινούριο, θυμάστε χθες που λέγαμε για τον Γκάρνιτσινγκ.
2: Το δεξί μπακ.
0: Βγαίνει και ένας άλλος τώρα που είναι και αυτός παιχτούρα που παίζει στη Μίντιλαντ. Δεξί μπακ. Φουλμπακ. Βέλγος με Κογκολέζο Βέλγος.
2: Ωστή.
0: Ναι, από μάλιστα. Το πρώην Ζαΐρ.
2: Μάλιστα.
0: Το θυμάστε το Ζαΐρ.
2: Το βεβαίως.
0: Τώρα είναι Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Του Κονγκό. Ναι. Μάλιστα, Ζαΐρ.
0: Λοιπόν, είναι από εκεί ο Κυριούλης αυτός. Είναι καλός παίκτης. Έχω εικόνα του, οπότε είναι καλός παίκτης και αυτός. Όποιον και να πάρει, αν πάρει κάποιον από τους δύο, το Μασούρα θα τον ξεχάσουν γρήγορα. Την ξαναλέω την
2: ώρα.
0: Σου λέω. Ναι. Σου λέω.
2: Μάλιστα. Ναι. Να πάρει η Ομονία, να πάρει. Ναι. Όποιο θέλει παίρνει η Ομονία. Δεν να ξεφύγει από τα πλαίσια τα οικονομικά όμως.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Καλημέρα.
2: Αριστερό μπακ νομίζω δεν θα πάρει.
0: Να πάρει. Ναι. Γιατί να πάρει. Να φύγει ο Αγκουζούλ να φύγει.
2: Ο Αγκουζούλ είναι κεντρικός αμυντικός, να πάρει. Κεντρικό αμυντικό να πάρει.
0: Αριστερό
2: μπακ είναι ο τελευταίος.
0: Έχει και ο Νικόλας ο Παναγιώτου κουβέντα με την Πολωνία. Τώρα μετά θα έχουμε μετά τσίνια. Μπορεί να μην το συζητήσουμε τώρα άλλο.
2: Μάλιστα.
0: Την Πάφο, επειδή ρωτούν κάποιοι για Σαπίντο, Σαπίντο, αν πάρει το κύπελο θα μείνει.
2: Ακριβώς.
0: Θα μείνει.
2: Ναι.
0: Αν δεν πάρει το κύπελο, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Άγνωστε ευουλέ του Λομάκη.
2: Ναι.

0: Εννοείς αριστερά.
1: Δεξιοπόδαρος.
0: Εννοείς αριστερά ο Νικόλας.
1: Ναι. Αριστερά ο Νικόλας. Ο Κβίντα ετέριαζε που το συζητούσα.
0: Καλά δεν είναι. Μπορεί μια ομάδα να έχει δύο δεξιοπόδαρους.
1: Μπορεί. Αλλά είναι πιο ορθολογικό να έχει. Ναι. Μπορεί, όπως μπορεί να έχει και δεξιοπόδαρο αριστερό μπακ. Αλλά όπως και να το κάνουμε. Ναι.
0: Θα βάλουν και κάμερες για τα drone ταξί. Ε, ναι. Κάμερες ξέρεις αυτές τις φωτοσήμανσες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να κάνετε πελάρες, τσακ.
1: Ναι.
0: Και πιο εύκολο είναι όλα. Ο Βάσκη λέει καλημέρα. Αν δεν μπει τετράδα, αν δεν μπει η τετράδα σε Μέδο, Ευάντρο, Τάνκοβιτς, Μαέστη, καλύτερη δεκάδα θα είναι έγκλημα. Χαιρετίσματα στο φίλο τον Γιώργο που σας ακούει και το φίλο μου τον Αντρέα τον Μποιατζή. Γεια σου, ρε Βάσκη.
1: Ο Βάσκη. Γεια, Βάσκη.
0: Τι ώρα είναι, ναι, πάμε για δελτίο σε λίγο. Όχι, ρε, δεν νομίζω σε Μέδο, Ευάντρο, Τάνκοβιτς, Μαέ αποκλείται να είναι έξω από την δεκάδα. Την καλύτερη δεκάδα του πρώτου.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να είναι έξω. Αλίμον.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Θα είναι μέσα.
0: Προς να σκεφτώ, ναι, και τσάν θα είναι έξω. Λοιπόν,
1: μπορεί να έχει και 6-7 παίχτες της Ομονίας.
0: Στην 11, όχι τόσους πολλούς. 4, εκεί, αυτό η τετράδα που λέει, νομίζω εκεί θα
1: είναι. Ο Μασούρας δεν ήταν φέτος.
0: Μπαίνουν πολλοί, μπορεί να βάλεις και όλη την 11 της Ομονίας.
1: Όχι όλοι. Ο Μασούρας δεν ήταν το καλύτερο δεξιμπακ φέτος.
0: Ναι, αλλά μπροστά, ας πούμε. Κατάλαβε τώρα, ο Σεμέδο έχει Γκάρι Ροντρίγκε, έχει Μπράντον Τόμα, αλλά δεν μπορεί.
1: Τον Γκάρι Ροντρίγκε τρία παιχνίδια.
0: Ναι, ο Μπράντον. Αλλά δεν μπορεί. Ξέρω. Θεωρώ ότι.
1: Ο Σεμέδο έβαλε 17
0: κόρνερ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα να μείνω σε Σεμέδο. Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει θέμα. Για πάμε break.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένει εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κρούσμα μηνυκίτιδας εντοπίστηκε σε μονάδα της ΕΛΔΙΚ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, ο στρατιώτης βρίσκεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ωστόσο, βρίσκεται εκτός κινδύνου και απείρετος. Εάν η κατάσταση του νεαρού βελτιωθεί, ενδεχομένως να λάβει εξιτήριο ακόμα και αύριο. Στην ίδια μονάδα παρουσιάστηκαν άλλα δύο ύποπτα περιστατικά τα οποία παρακολουθούνται. Αποφασισμένοι να εμποδίσουν την οποιαδήποτε θανάτωση ζώνη είναι προς εξέλιξη τις επόμενες ημέρες, καθώς και τις δειγματοληψίες για τον αυτόδη πυρετό εμφανίζονται εκτινοτρόφοι μετά την χθεσινοβραδινή του συγκέντρωση. Τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων εμένουν στην θέση ότι η μαζική θανάτωση των ζώων δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδία στην Μουμπάη συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσημης επίσκεψης στην χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου μέσω του Πακιστάν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά και κυρίως στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 27 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
5: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία.

0: μπορεί να την εγγύθει. Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
1: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Ανδρέα το Χριστού για ρεπορτάζ Ομόνοιας και το Σπύριο Νεοφυτίδη για τα βραβεία του ΠΑΣΠΑ απόψε. Σε λίγο. Λοιπόν, ο αγώνας ΑΤΕΠΕΚ εργατών Ρωτσίδης Μάμαρη θα προβληθεί διαδικτυακά. Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το δω.
1: Ξέρεις, πάρα πολύ κόσμο.
0: Με καλέσαν να πάω, αλλά δεν μπορώ γιατί θα έχω αγώνες το Σάββατο.
1: Το Σάββατο τι ώρα?
0: 5.
1: Ωραία, πού?
0: Στους εργάτες.
1: Α, στους εργάτες.
0: Να έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Α, στους εργάτες.
0: Να έχει πολύ κόσμο, έχει κόσμο απλά.
1: Α, στους εργάτες. Να πάμε το φίλο μου του Λούι να πάμε.
0: Άντε, πήγαινε. Πήγαινε ωραίο παιχνίδι. Ναι, θα προβληθεί, μου λέει αυτά τα 30. Α, θα προβληθεί, δεν ρωτάει. Οκ, θα είναι και διαδικτυακό το. Θα έχει live streaming. Τέλεια. Ευχαριστώ, 734. Καλημέρα. Λοιπόν,
1: ο νικητής τι γίνεται?
0: Ανεβαίνει η τέταρτη κατηγορία. Είναι προημιτελικά, είναι τέσσερις ομάδες. Τέσσερα ζευγάρια. Οι νικητές πάνε στα ημιτελικά, που σημαίνει έχουν ανέβει τέταρτη κατηγορία. Ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, πάμε Ανδρέας Χρήστου στη τηλεφωνική γραμμή, ρεπορτάζ Ομόνοιας. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροάτες μου.
0: Λοιπόν,
1: τρέχει ο σχεδιασμός στην Ομόνοια?
2: Τρέχει προφανώς και τρέχει, νομίζω, μια ομάδα που είχε και τον χρόνο για να το κάνει αυτές τις μέρες, ενώ δεν είχε την πίεση των αποτελεσμάτων που αφού πήρε το πράσινο για αρκετές μέρες. Όμως από την άλλη περιμένουν να τελειώσουν όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και στη συνέχεια να ανακοινώσουν ανάλογα τις αποφάσεις σε κάθε περίπτωση υποσφαιριστή ξεχωριστά και ίσως για κάποιους να πάρει και λίγη παράταση το όλο θέμα. Δεν θα είναι άμεσα από την άλλη εβδομάδα όλες οι αποφάσεις προς ανακοινώσεις, ίσως να περιμένουν και κάποιους παίχτες στην Ομονία.
1: Ανδρέα, εσύ πόσους παίχτες της Ομονίας έβαζες στην καλύτερη εντεκάδα? Εγώ είπα 6.
2: Καλή ερώτηση. Θεωρώ ίσως για τη θέση του τερματοφύλακα δεν είχε ο Φαπιάν αυτός τους
0: τραυματισμούς.
2: Ναι, δεν θα τον έβαζα τη θέση.
0: Κάτσε το να την κάνουμε τώρα.
1: Ποιον να βάλω?
0: Τον Γκουν.
2: Ήταν αρκετά σταθερός και ο Γκουν, θα έλεγα.
0: Μπορείς να. Παρόλο που. Αυτό που είπε ο Ανδρέας είναι σταθερός.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι
2: εκεί σταθερός. Δεν είχατε πολλά παιχνίδια. Ο Φαπιάνο, αν δεν κάνω 23-24 παιχνίδια ήταν.
0: Έλα, το πάμε. Ναι, ναι.
1: Τον Γκουν.
0: Ο Τσόα, έξω.
1: Πάτε ρε. Τον Γκουν.
0: Το Αποέλ, έξω. Η ανόρθωση, στο μισό ήρθε ο.
1: Είναι
0: η δεύτερο γκρουπ, οπότε παρετάμε.
1: Τον Γκουν.
0: Ο Άρης, παρετάτε. Ήταν δράμα η κατάσταση με Φοδέριχαμ και Βανά.
1: Η Γκουν ή Φαπιάνο, ρε. Είχε, αλλά ο Φαμπιανού ήταν συνέχεια χρόνια ανεξελίου. Είναι ο Κουν.
0: Φεύγουμε. Στόπερ.
1: Εκείνος της ΑΕΚ.
0: Ο Αλομέροβιτς.
1: Ναι.
2: Και ο Αλομέροβιτς είναι μια.
0: Και αυτός το ίδιο level με τον Κουν. Ναι,
1: ναι. Ένας από τους δύο.
0: Ένας από τους τρεις μας είχα.
1: Όχι, ο
0: Φαμπιανού έξω λόγω τραυματισμού.
1: Λόγω τραυματισμού. Λίγα παιχνίδια, ναι. Ο Κουν ή ο Αλομέροβιτς.
0: Ναι.
1: Δεξίμπακο Μασούρας.
0: Δεξί μπακ ο Μασούρας.
1: Εγώ έτσι είστε.
2: Ο Μασούρας, εάν είχε και η ΑΕΛ λίγο καλύτερη πορεία, θα έβαζα και τον Κωστέισαου, αλλά.
0: Από η ΑΕΛ δεν μπορεί να τη συγκρίνει με την Ομονία.
2: Ναι, κάπου το έχετε στην πορεία. Ναι,
0: Στόπερ.
1: Κουλιμπαλί. Ο ένας που θα έβαζα εγώ είναι ο Κουλιμπαλί.
0: Γιατί ο Νικόλας είναι λίγος, ήταν λίγος.
1: Ναι, μα να βάλουμε την 11η.
0: Θα βάλει την 11η Ομονία, γι' αυτό δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, τώρα που να βγει ο νεοφοιτητής να δω πώς ψηφίσανε για να καταλάβουμε περίπου και ποιοι ψηφίσανε.
2: Εντάξει, τα στόπερ υπάρχουν επιλογές και από άλλες
0: ομάδες. Είναι ο Κβίτα. Είναι ο Λαΐφης.
1: Είναι ο Μιλίτσεβιτς.
0: Είναι ο Μιλίτσεβιτς.
2: Θα έβαζα τον Μιλίτσεβιτς και τον Κουλιμπαλί.
0: Νομίζω, με τον Ανδρέα αυτό είπαμε ο Φεαρ πριν για Μιλίτσεβιτς και Κουλιμπαλί. Αλλά είναι και ο Κουβίντα, δεν μπορεί να πάρει. Τη Πάφου είναι λίγη.
2: Έχει ο Λουκάσεν, ναι.
0: Είναι λίγη τη Πάφου ή τα στόπερ.
2: Αλλά η πορεία στο πράσινο δεν είναι αναλογική.
1: Έχουμε ελλείψει στο αριστερό άκρο τη άμυνα.
0: Αριστερά.
2: Το αριστερό άκρο τη άμυνα είναι μια θέση που δεν ξεχώρισαν πάρα πολύ.
1: Θα την κέρδιζε ο Κίτσο, αν συνέχιζε τη χρονιά.
0: Α, τον Κίτσο
2: θεωρώ. Αλλά μισή χρονιά έχει κάνει. Το ίδιο και ο Μπάρκοβιτς που ήταν αρκετά καλό στην Ομονία. Μισή χρονιά έχει κάνει. Από τις άλλες ομάδες, ο Σταφυλίδης έκανε πρώτο μισό.
0: Ο Σταφυλίδης. Στα Φιλιππίνα, αλλά και αυτός είχε σκαμπανεβάσματα. Ενώ, όχι σκαμπανεβάσματα, έχασε παιχνίδια λόγω τραυματισμών.
2: Ακριβώς και αυτό. Είναι μια θέση που δεν έχει πάρα πολλές. Ίσως ο Κορέα του Άρη με την.
1: Μπράβο, μπράβο σου, Κορέα του Άρη.
0: Ο Φουρτάδο που λέει ο φίλος μου ο Αντώνης.
1: Είναι το δεύτερο γκρουπ.
0: Είναι δεύτερο γκρουπ και συνήθως στο δεύτερο γκρουπ στην καλύτερη εντεκάδα δεν βάζουν. Μπορεί να μπει ο τέτοιο, να μπει στη δεύτερη εντεκάδα.
1: Ναι.
2: Ίσως ο Σέντσι από την ανάρθρωση στον χώρο του κέντρου.
0: Πώ
1: θα το βγάλει έξω, Σέντσι.
0: Θα το βγάλει στη δεύτερη εντεκάδα.
1: Ναι, ο Σένς
0: και
1: είναι.
0: Ο Μπρούνο μου λέει και να σύνδεσαι εδώ ο Μπρούνο.
1: Δεν ήταν η καλύτερη χρονιά.
0: Είναι όμως ο Μασούρας ήταν καλύτερος.
1: Το Σένσι πώς θα βγάλεις.
0: Πώς θα βγάλεις το Σένσι.
1: Ντρομερός
0: παίκτης. Τι να πεις δικαιολογία το δεύτερο γκρουπ. Που άντε.
1: Ναι, ναι. Στην άμυνα δεν καταλήξαμε. Αριστερό μπάκο Κορέα, δεξιόν ο Μασούρας, τερματοφύλακας ή ο Κούν ή ο Αλομέροβιτς. Στο κέντρο της άμυνας ο ένας είναι ο Κουλυμπαλή,
0: ο
1: παρτενέρ του θα είναι ή ο Λούκας, ή ο Κβίντε, ή ο Μιλίσεβιτς ή ο Λαΐφ.
0: Ή όλη η χώρα.
1: Ακριβώς
0: επιλογές. Ναι. Σημαίνει έχει καλούς παίκτες. Στο κέντρο τραχαγύρευε. Σένσι έχει πολλούς στο κέντρο. Έχει Ευάντρο, έχει Τάνκοβιτς, έχει. Η επίθεση είναι εύκολη. Σε μέδο Μαέ και δεξιά, ποιο να βάλεις.
2: Και δεξιά μπορεί να βάλεις και τον Ευάντρο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Εγώ το αυτό του είπα τον Αντρέα. Το βάλουμε όλη την δεκάδα της Ομόνοιας.
2: Εντάξει, από τον Απόλλων Άων, Μπράντον Τόμας.
0: Εγώ τον Μπράντον Τόμας του είπα τον Αντρέα πριν, δεν μπορεί να
1: βάλει. Τον Μπράντον Τόμας.
0: Μπράντον Τόμας.
1: Ναι, Μπράντον Τόμας. Μπορείς λίγα παιχνίδια έπαιξε.
0: Η ΑΕΚ ποιον έχει μπροστά, ο Καμπρέρα, ο Μπάιερς.
1: Όχι, η ΑΕΚ είναι ο Μιλίτσεβις και ο Αλομέροβιτς.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, στη μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ. Είναι δύσκολο. Ακόμη και ο Κάσταρος που ήρθε Γενάρη.
0: Ο Κάσταρος τον βγάζεις έξω.
1: Ο Κάσταρος, ο Λιοσένσι, ο Τάνκοβις, ο Ευάντρο.
0: Δύσκολο το έργο σας εκεί στο Πάσπα.
1: Ο Παναγιώτης Ανδρέου αμυντικό χάπ.
0: Ο Παναγιώτης Ανδρέου, πού τον βγάζεις αυτόν. Να σου πω κάτι, στον Πάσπα τους ξετοιμάζουν κάθε χρόνο κάποιοι, γράφουν ότι πού τους βρήκατε και αυτά. Φέτος δεν μπορούν, δεν την κλειτώνουν.
2: Και ο Χάμπος τον Άρη έκανε κάτι.
0: Και ο Χάμπος.
2: Σε μεγάλο.
0: Ο Χάμπος έπαιξε.
2: Βέβαια. Νομίζω. Στην μεσαία γραμμή είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις τρεις μονοβοσφαιριστές.
0: Ναι, όχι, έχει, είναι. Και ο Λιούμπιτς στον Απόλλωνα και αυτός έκανε καλά παιχνίδια.
2: Ναι,
0: έχει πολλούς. Έχει και ο Απόλλωνας παίχτες. Δηλαδή και στην Πάφο, λέει, Γκολντάρ, αυτή. Μπορεί να τους. Η Πάφος είναι λίγη μεσαία γραμμή. Δεν ήταν όπως πέρσι. Δεν είναι για πρώτη
1: δεκαετία.
0: Πέρσι ήταν εύκολο.
1: Ήταν φοβερή πέρσι.
0: Φέτος το πρωτάθλημα για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί η ψηφοφορία είναι βάση πρωταθλήματος. Δεν είναι μόνο, δεν έχει Ευρώπη κλπ. Είναι βάση πρωταθλήματος. Τέλος πάντων. Ο Παναγιώτου να πάει Κατοβίτσε, έχει κουβέντα σοβαρή.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι έντονο το ενδιαφέρον από την Κατοβίτσε από τους Πολωνούς. Όμως και ο ίδιος δεν. Δεν πιέζει για να πάει, αν έρθει κάποια πρόταση καλή στην Ομόνοια θα την εξετάσουν, όμως είναι και οι προοπτικές των δύο ομάδων. Η Κατοβίτσα θα παίξει στο Conference League, η Ομόνοια πάει Champions League και ο ίδιος το δήλωσε και σε ένα podcast που πήγε ότι βλέπει έτσι με πολύ καλό μάτι για την πρόκληση του Champions League.
1: Είναι εκεί στην Ομόνοια, ρε Παναγιώτου, δεν βρίσκεις καλύτερη περίπτωση.
2: Ναι, εντάξει, είναι όμως και στο μυαλό κάθε ποδοσφαιριστή Κύπριου και το εξωτερικό.
0: Είναι 26 χρονών. Αν δεν πάει τώρα, δεν θα πάει ποτέ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, 26 χρονών. Είναι να μπορεί να περιμένει που την Κατοβίτσα, ρε παιδί μου. Ποιος είναι να σε ξέρει στην Κατοβίτσα τώρα. Ποιο προβολή είναι να έχει στην Κατοβίτσε.
0: Αλήθεια, ποιο είναι στην Κατοβίτσε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και πού είναι η Κατοβίτσε τώρα.
1: Πού συγκρίνεται η Κατοβίτσε.
0: Να σας πω όμως, έχει απευθείας πτήση με τη Wizz για Κατοβίτσε. Οπότε θα έχει σίγουρα εύκολη μετάβαση από Κύπρο προς Πολωνία. Προπονητής είναι ένας Ραφαλ Γκόρακ. Τι είναι αυτός εδώ, παιδί μου, εδώ. Ραφαλ Γκόρακ. Πολωνός. Δεν το ξέρω.
2: Θα
0: βγει η Ευρώπη αυτή η τέτοια.
1: Αμάν, είστε ο Κωστάκης με τα δώρα. Κωστάκη, χρόνια πολλά, με υγεία και χαρά.
0: Χρόνια πολλά και από τον Αντρέα. Λοιπόν, δεν ξέρω, εντάξει. Αν πέσει χρήμα πολύ, εντάξει.
2: Ακριβώς εκεί θα είναι ίσως και εάν δώσει κάποια πρόταση Κατοβίτσε στην Ομόνοια που να καλύπτει και αυτή την προοπτική που έχει η Ομόνοια μπροστά της και στο ποδοσφαιριστή. τότε ίσως να αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις. Πρόταση ακόμη δεν έχει γίνει, οπότε αν γίνει η πρόταση τότε θα διαφανεί και το πώς μπορεί να καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως είναι δεδομένο πως το θέλουν έτσι πάρα πολύ. Οι Πολωνοί και τον Ιανουάριο είχαν κάνει μια κίνηση και από πλευράς Ομόνοιας, εντάξει, υπάρχει αμοιβαία κίνηση και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο και ο ίδιος είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα είτε κλείσει είτε όχι μεταγραφή με τον Νικόλα Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Να προχωρήσει σε 5-6 μεταγραφές η Ομόνοια.
2: Ναι, είπα ότι από τους παίκτες που θα φύγουν, ίσως αυτό που είπα πριν, ίσως κάποιοι να περιμένουν, είναι και η περίπτωση του Σεμέδο που ναι μεν έχει υποσχεθεί να απαντήσει πριν να φύγει για Μουντιάλ, αλλά ό,τι και να γίνει θεωρώ στην Ομόνοια όσο είναι ελεύθερος θα είναι ένας παίκτης που θα τον έχουν στα υπόψη του όσα έχει προσφέρει, ακόμη και αν δεν είναι θετική απάντηση του πριν φύγει για το Μουντιάλ. Από τη στιγμή που δεν θα έχει ομάδα, θεωρώ πως ο Μπέκ θα τον περιμένει όσο δεν βρίσκει ομάδα.
1: Πάντως ποντάρουν πάρα πολύ στον Μαγιαμπέλα για την νέα σεζόν. Θα κάνει προετοιμασία με την Ομόνοια και ποντάρουν πάρα πολύ.
2: Ήταν μια κίνηση που
0: ξεχώρησε.
2: Ναι, ξεχώρησε τον Ιανουάριο, είχε ατυχίες πολλές και θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που την νέα χρονιά περιμένουν να τον δουν πώς θα μεταμορφωθεί με τον Μπέκ, γιατί το έκανε και με άλλους παίκτες, περιμένουν να δουν παρόμοια έτσι αλλαγή και στο... Έλα και την επέξε, ήταν τραμπανίας, οπότε είναι ευκαιρία να κάνει έτσι και αυτό να πάρει το χρόνο που θέλει στην Ομόνοια.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
2: Θα περιμένουμε, εντάξει, να δούμε για τους υπόλοιπους που μπορεί να φύγουν. Είναι ο Εράκοβιτς, ίσως και να δούμε και το μέλλον των Τιουγκού και Μάριτς που μάλλον παραμένουν. Έχουν πολλοί αυτοί να παραμένουν.
1: Ο Μάριτς έκανε σπουδαία παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Ναι,
2: ειδικά το τελευταίο διάστημα και ο Τιουγκού και ο Μάριτς.
1: Και ο Τιουγκού και ο Τιουγκού.
2: Και ο Τιουγκού. Να παραμείνουν στην Ομόνοια και κάποιοι άλλοι παίκτες που, όπως ο Σίμιτς που και αυτός είχε κάνει καλά παιχνίδια. Θα αποφασιστεί το μήλον τους στις επόμενες μέρες. Ο Μασούρας ήδη πήγε στη Γερμανία, πέρασε από ιατρικά και επέστρεψε στην Κύπρο. Θα είναι στην...
0: πίσω, okay.
2: Ναι, θα είναι στην προπόνηση και μάλλον και στην αποστολή έτσι για το αντίο αύριο με το... μετά το παιχνίδι με τον Απόλλων.
0: Μάλιστα. Okay, λοιπόν, Αντρέα, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Τώρα βάλουμε ένα χορηγό και να πάμε στο Σπύρο Νεοφυτίδη. Έλα, πες.
1: Έχει μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι της Πάφου με του Αποέλ. Ο Μωράης και ο Σαμπίντο θα είναι
0: απέναντι στον Αποέλ. Ναι, σωστό.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
5: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
4: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
5: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
4: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου.
0: Σπύρος Νεοφυτίδης, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Τον έχουμε. Έλα, Σπύρο, καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Έλα σου πω, κάθε χρόνο είναι η ίδια κουβέντα με την καλύτερη 11, αλλά φέτος έχετε πρόβλημα με την
1: 11.
0: Αν ήταν η 11 και η 11 της Ομόνοιας ή σχεδόν όλη η Ομόνοια, δεν θα ήταν θέμα προς συζήτηση.
6: Αυτό θα ήταν το πιο εύκολο, αλλά να το διευκρινίσουμε.
0: Πες πώς γίνει, θύμισε μας πώς γίνει η 11.
6: Δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί είναι αποκλειστική ευθύνη των ποδοσφαιριστών.
0: Μάλιστα.
6: Άρα η διαδικασία είναι καθαρά μέσα από τις ψήφους των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
6: Η ψηφοφορία είναι επώνυμη από κάθε ποδοσφαιριστή και βγαίνει μέσα από τις ποσοστώσεις που βγάζει κάθε ομάδα. Άρα τι γίνεται. Ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα να ψηφίσει όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, πρώτο, δεύτερο γκρουπ και συμπλήρωσαν τα 1000 λεπτά συμμετοχής συνένα, ανεξάρτητα της βάσης της θέσης, δηλαδή περίπου η θέση τους αμυντικός μέσος επιθετικός. Άρα διαλέγει τερματοφύλακας. Άρα διαλέγουν τους 11, εκτός από συμπαίκτες. Άρα μόνο αντιπάλους μπορούν να επιλέξουν. Άρα πάμε πάνω σε ένα, την παραδοσιακή μορφή που χρησιμοποιεί και η FIFA και η FIFA. Για να είμαστε δίκαιοι. Άρα μέσα από αυτή την ψηφοφορία θα ρηχθούν οι κορυφαίοι 11 και ο κορυφαίος προσφεριστής της χρονιάς που έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ψήφων που υπήρχε μια χρονιά, μια ισοβαθμία πιο παλιά με τον Ζάιρο και τον Κοκόρη, θα υπερισχύσουν τα στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν από τη, από συγκεκριμένη πλατφόρμα που συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη του MVP. Αυτό δεν έχει γίνει φέτος. Ήταν μεγάλη μάχη για τον MVP. Από εκεί και πέρα, επειδή κάτι πήρε το φτύ μου πριν στις συζητήσεις σας, μπορώ να πω ότι είσαστε πάρα πολύ κοντά.
1: Μάλιστα,
6: και πολύ μακριά.
1: Και πολύ μακριά. Και πολύ μακριά.
6: Θα δώσω μια λεπτομέρεια που έχει μεγάλη σημασία. Ότι επειδή πάμε με την πλειοψηφία των ψήφων,
0: ναι,
6: το σύστημα θα καθοριστεί από τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους.
0: Άρα το σύστημα το 4-4-2-3...
1: Ο σχηματισμός.
6: Okay. Άρα κάποιες χρονιές που μπορεί να μην υπήρχαν πολύ υψηλά ποσοστά στην βαθμολογία των κεντρικών αμυντικών, μπορούσαν να πάμε με δύο πίσω. Κάποιες χρονιές που μπορεί να υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά των κεντρικών αμυντικών και να υπερισχύουν των ακραίων αμυντικών, μπορεί να υπάρχει περίπτωση να πάμε με τρεις πίσω.
1: Με τριάδα. Μάλιστα.
6: Άρα
1: μάλιστα,
6: το ανάλογο μπορεί να γίνει και στις θέσεις του κέντρου και στις θέσεις της επίθεσης. Άρα αυτό καθορίζεται ανάλογα με τα ποσοστά που λαμβάνουν οι
1: ποδοσφαιριστές. Εσείς τώρα γνωρίζετε την εντεκάδα, φαντάζομαι.
6: Ναι.
1: Καλά, το σχηματισμό μπορείτε να μας τον πείτε. Το σχηματισμό θα είναι με τριάδα πίσω.
6: Ο σχηματισμός θα είναι σε μορφή 3-4-3.
1: 3-4-3.
0: Μάλιστα. Ωραία.
6: Αλλά, ναι, έχει μια ιδιομορφία το 3-4-3.
0: Ναι.
6: Γιατί
0: ναι,
6: θα έχει συνοστισμό στο κέντρο.
0: Θα έχει συνοστισμό στο κέντρο και έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες στο κέντρο.
1: Ναι, ναι,
0: κάποιοι,
1: ναι,
0: κάποιοι θα αδικηθούν εντός εκτός εισαγωγικών. Υπάρχει και δεύτερη εντεκάδα.
6: Βεβαίως, ναι, υπάρχει δεύτερη εντεκάδα και πάνω στη δεύτερη εντεκάδα μπορώ να επιβεβαιώσω τα λεγόμενα του αγαπητού μου Ανδρέα λόγω της εμπειρίας του. Θεωρώ ότι με τις δύο εντεκάδες έχει πέσει σε πολύ ψηλό ποσοστό μέσα στις προβλέψεις.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι,
6: οπότε,
1: κάτι άλλο,
6: Σπύρο. Είναι δίκαιη η επιλογή των παιχνών, ναι, ναι, θεωρώ.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε ομάδα του δεύτερου γκρουπ να είναι στην πρώτη καλύτερη εντεκάδα, αν το θυμάσαι?
6: Ναι,
1: ναι.
6: Υπήρχε. Υπήρχε περίπτωση η πρώτη χρονιά του Ματίας Πόλιαρης όταν επέστρεψε από την Αθλέτικο,
1: ναι,
6: και αγωνιζόταν στην Αρκή Λαρνακάς.
1: Μάλιστα.
6: Και φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν
1: χρειάζεται.
0: Καταλάβαμε, δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Επιστρέφει Λευκωσία η εκδήλωση μετά από αρκετά χρόνια.
1: Ναι. Λευκωσία.
6: Μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει Λευκωσία λόγω του ότι επέστρεψε και το πρωτάθλημα Λευκωσία μετά από αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
6: Έχουμε αναβαθμίσει λίγο και το χώρο. Θεωρώ ότι θα παρουσιάσουμε κάτι το μοναδικό, ακόμη πιο βελτιωμένο από πριν.
1: Δηλαδή.
6: Και ετοιμάζουμε αρκετές εκπληξίες όσον αφορά το πρόγραμμα και τη διαμόρφωση του χορού.
0: Να είναι γρήγορος όμως η διαμόρφωση.
1: Μπράβο, γρήγορα.
0: Το θέλετε και
1: θέλουμε
0: εσείς αυτό.
1: Ταχύτητα, Σπύρο, ταχύτητα, εποχή της ταχύτητας.
6: Κοιτάξτε, δηλαδή. Ναι. Είναι η βραδιά των πρωταγωνιστών, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για την ταχύτητα, αλλά είναι κάτι το ιδιαίτερο γιατί αυτό που κάνουμε είναι show. Άρα είναι μια παρουσίαση και είναι ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, γιατί επενδύσαμε και αρκετά λεφτά, γιατί θεωρούμε ότι είναι η βραδιά των πρωταγωνιστών και φροντίσαμε να φέρουμε από το εξωτερικό πρωταγωνιστές το είδος τους για να αναβαθμίσουμε την βραδιά. Άρα το πρόγραμμα, επειδή θα συμπεριλάβει στην αρχή το pre-game, στην είσοδο, το γεύμα στην αρχή, και μετά θα είναι για μία ώρα και 40 λεπτά το πρόγραμμα που θα είναι live, ξεκινάει 9 η ώρα στην τηλεόραση. Είναι δύσκολο. Προσπαθήσαμε για να αντιληφθείτε, τα παιδιά κάνανε τις πρόβες μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί, τελειώσαμε χθες το βράδυ, και θα συνεχίσουμε ξανά το πρωί για να είμαστε τυπικοί και να προσπαθήσουμε να μην κουράσουμε τον κόσμο, ούτε τους ποδοσφαιριστές, αλλά για να βγει αυτό που θέλουμε, γιατί έχουμε εικόνα και από την Γαλλία και από την Αγγλία, γιατί θέλουμε να ακουμπήσουμε επίπεδα PFA και FIFA. Δυστυχώς είναι οι δύο ώρες συμπεριλαμβανομένου και του γεύματος που δεν είναι μέσα στο live της τηλεόρασης, γιατί μετά θα αρχίσει η
1: εκδήλωση. Είναι αναπόφευκτο, λένε.
6: Είναι αναπόφευκτο για να βγει αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά ό,τι μόνο ότι το σκέφτεστε και προσπαθείτε, είναι στα υπέρ σας. Πράγματι είναι μια εντυπωσιακή γιορτή και μπράβο σας. Και...
6: Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό που δεν υπάρχει στην Κύπρο, και θεωρώ ότι μαζί με τους συνεργάτες μας το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Και η ιδιαιτερότητα αυτού που κάνουμε, εμπλέκονται άμεσα οι ίδιοι ποδοσφαιριστές σε αυτό. Και φέτος θα είναι παρόν και οι πρωταγωνιστές τόσο της δεύτερης κατηγορίας, τόσο του γυναικείου πρωταθλήματος, όσο και οι σκόρερ των μικρών κατηγοριών. Δηλαδή θα δώσουμε χώρο και στον πρώτο σκόρερ της ΚΑΠΑ 19 και στον καλύτερο νέο και στην πρώτη σκόρερ του γυναικείου, καθώς επίσης και την κορυφαία ποδοσφαιρίστρια του γυναικείου. Και μπορώ να πω ότι αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι είδαμε ποδοσφαιρίστριες και ποδοσφαιριστές που έφυγαν στο εξωτερικό, που τελείωσαν τα πρωταθλήματα πιο γρήγορα και έκοψαν εισιτήρια και επέστρεψαν πίσω για τα βραβεία. Για εμάς αυτό έχει τεράστια αξία και τεράστια σημασία.
0: Μάλιστα. Σπύρο, καλή επιτυχία για απόψε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Επανερχόμαστε εκ νέου.
6: Θα σας περιμένουμε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Άρα, κύριε Πογιατζή,
1: να προσπαθήσω να σε κρατήσω με κάθε τρόπο όσο περισσότερο.
0: Όχι, αυτό που συζητήσαμε για την εντεκάδα, την τέτοια, την πρώτη, Στέφανο Σένση.
1: Ναι, Στέφανο Σένση.
0: Δεν μπορεί να μην
1: αφήσει. Ναι, δεν μπορεί.
0: Στην εντεκάδα, έτσι, καταλαβαίνουμε. Θα έχει πολλούς. 3-4-3 είναι πιο ενδιαφέρον και πολύ δύσκολο να γίνει μακελιό στη μεσαία γραμμή, να κοπούν πάρα πολύ.
1: Ο Σένση, να σου πω, αφού δεν υπήρχε ένα άνθρωπο που να μην λέει αυτό να
0: πει. Όχι, για όνομα του Θεού, για όνομα δεν μπορεί να πει. Παίχτη πολυτέλεια για την Κύπρο γενικότερα. Λοιπόν, κλείνουμε. Αύριο το πρωί μαζί.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Προχωρούν οι επαφές από Έλσα Βαλιασί με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο υποψήφιος επενδυτής έχει ήδη πάει στο προπονητικό κέντρο των Γαλατζοκιτρίνων, κάνοντας πρώτη γνωριμία με τους ανθρώπους της ομάδας. Αναμένονται εξελίξεις μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου. Κατακτήση του γύρω Παλίνκα από την Αστον Βίλα στέλνει τον κύπελουχο Κύπρου στο δεύτερο προκριματικό της φετινής διοργάνωσης, κερδίζοντας ουσιαστικά ένα γύρο. Το μυαλό στον Απόλλων είναι στον τελικό κυπέλλου, ενώ οι Κιανόλευκοι βρίσκονται σε επαφές με τον Στέφαν Γιόβετιτς. Μετά την ανακοίνωση Βέις που αναμένεται να ακολουθήσουν αυτές τον Κβίτα, Κουν και Λοσάδα. Σε συνέντευξή του στην Ολλανδία, ο Λέουβεν Μπέρκ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έχασε τη θέση βασικού στον Απόλλων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το καλοκαίρι. Και στην Πάφο το μυαλό βρίσκεται αποκλειστικά στον τελικό κυπέλλου, με το μεταγραφικό σχεδιασμό να παγώνει για την ώρα αναμονή για Μπρούνο και Γκολτάρ εν ώψη τελικού. Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μασούρα στην Ιρεμβέργη, ενώ στην Ομόνοια έχουν ξεκινήσει ψάξιμο για δεξιμπακ, αναμονή για την απάντηση του Σεμέδο. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο για τις επαφές ανόρθωσης σε Ακίκο, επιφανής φίλη της κυρίας, βρίσκονται σε επαφές και εξετάζονται ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ισχυρού διοικητικού σχήματος. Στο μικροσκόπιο της ΕΛ βρίσκεται ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός Διόγκο Γκόμες. Απόψε στις 9 στο Παβίλιον, ο Πάσπα θα βραβεύσει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς στη ζωντανή μετάδοση από την CableNet. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο 4ο παιχνίδι των τελικών της Basket League, με τους Λαρνακείς να προηγούνται 2-1 στις νίκες. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Η Αστον Βίλα έκανε ό,τι ήθελε τη Φράιμπουργκ και με σκορ 3-0 κατέκτησε το Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή ο Ουνάι Έμερι κατέκτησε το 5ο του Europa League με τρίτη διαφορετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήρθε ακόμη πιο κοντά στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Φτάνει η Αστον Βίλα μετά την κατάκτηση του Europa League να τερματίσει και στην τέταρτη θέση της Premier League. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία, η ΑΕΚ παρακολουθεί τον 25χρονο Παλαιστίνο επιθετικό της Universitate ΑΕΚ Craiova, Ασαντ Αλ Χαμλάουι. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομ Νέστρουπα για να αναλάβει ο Δανός στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κυπρού.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα στη Σαουδική Αραβία, Al Nassr Damak στις 9 το βράδυ.
0: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
3: Τα νέα, μωρό μου.
2: Ανακαινίζουν το.
3: Έτσι,
2: αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
2: Α, μόνο τηλεόραση.
3: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
7: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούτε, ρε!

Κωνσταντίνος Αργυρός. Καινούργιο, καινούργιο, καινούργιο τραγούδι. Για όλους όσοι γιορτάζουμε σήμερα, γιατί είναι γιορτή μας σήμερα. Παίζουν καμπάνες.

Σήμερα γιορτάζουμε, γιορτάζει η εκπομπή, γιορτάζουν οι Κωστίδες, η Ελένη, οι Έλενες, η Λένια, η φίλη μας γιορτάζει. Ο Κώστας ο Καζάκας γιορτάζει, ο συνάδελφος έστειλε και μήνυμα, μπράβο. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Καλέ.

Είπαμε να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους τους Κωστίδες που σήμερα γιορτάζουν ονομαστήρια. Είπαμε στον κουμπάρο τον Κωστή τον Καράλουκα, στον Καρβέλα τον φίλο μας. Να στείλω στον Κάσταρον τον Πέτρο και επίσης να στείλω και στον φίλο μου τον Σταυρή. Το Σταυρή είναι από τη Σωτήρα, το Φορτηγάκι, το special φίλο τον Σταυρή.

Πάμε και στον Κωνσταντίνο τον Ανδρέα. Κωνσταντίνος Ανδρέα, φίλος μας. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Κόκονα εκεί με τα σάντουιτς του που μας εκέρασε πρωί πρωί. Το Χρήστο και το Χριστόδουλο, τη Μαρία τους,

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Ποτέ δεν ξεκινάμε τη μηχανή του αυτοκινήτου αν όλοι οι επιβάτες και οδηγός δεν φορέσουν ζώνη.
6: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Αναλύσεις και ρεπορτάζ μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel.

0: Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεφτικό και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα Το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα Το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Να ευχηθώ, να ευχηθώ και εγώ σε καλούς καλούς φίλους. Πρώτα στο γιατρό μας τον Κωνστάτο Σχίζα. Γεια σου φίλε Κώστα, χρόνια σου καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ τους φίλους που έστειλαν τις ευχές τους. Το φίλο μου τον Βέργο, το φίλο μου τον Θέμη Πολυβίου, το συμπέθερο τον Γιάννη και την Αστέρο που γιορτάζει και ο γιος τους ο Κωνσταντίνος και να σας ζήσει. Το φίλο μου τον Δήμο τον Αναγιωτήδη που είχε παράπονο γιατί κάνω αφιερώσεις πολλές λέει του Τραχονίτη. Πάντως εν ύποπτος ο ρόλος του κύριου Αναγιωτήδη, άμπα και είναι ο Αναγιωτήδης που έπιανε τα 11 εκατομμύρια παιδιά. Τσακάρετε. Στο φίλο μου τον Νίκο τον Σίκα που πήρα μόλις τώρα ένα μήνυμα για ευχές. Ευχαριστώ Νίκο. Να είσαι καλά καλά φίλε μου. Την Άννα τη Διαμαντένια, το φίλο μας τον Χρήστο Θεοδούλου, το βουλευτή μας τον κύριο Τριφωνίδη. Α, τώρα να μας θυμηθούν όλοι οι υποψήφοι. Αλλά ο Τριφωνίδης είναι και φίλος καλός, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Πέτρο τον Φιλίππου, τον συνάδελφο, τον ηθοποιό. Το φίλο μου τον Δημήτρη τον DNA που μόλις πήρα μήνυμα του τώρα. Γεια σου Δημήτρη μου. Χαιρετισμού στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου και θα τα πούμε και θα τα πούμε σύντομα. Δημήτρης, ο φίλος μας, Δημήτρης DNA, όταν θέλετε να σας καθαρίσει κανένα χαλί, πάρτε τηλέφωνο το φίλο μας το Δημήτρη DNA. Ναι, πάρτε τηλέφωνο στο 99-623-879. 99-623-879.

σου Μάρβια Μαυροβουνιώτη, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Γεια σου κυρία Όλγα Ποταμίτου. Με πήρε τηλέφωνο πρωί πρωί η Όλγα η Ποταμίτου.

Πάμε και στον φίλο μας τον Τάκη τον Παπέτα, τον παλέμαχο, τον ποδοσφαιριστή, τον φίλο μας τον εκπληκτικό. Στέλνει τις ευχές του.

Πάμε και στο φίλο μας τον Στέλιο εκεί στο Οδόφραγμα. Επίσης να στείλουμε στην Άννα τη Διαμαντένια, στο Σταυρί, στον Σπάρταγο τον Πόντιο και σε όλους όσους όσοι γιορτάζουν, φίλοι του Σπάρταγου. Γεια σου Σπάρτακε, γράφοντα.

0: Super Sport 104. Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
4: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market. Τα ψώνια του Super Market στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
0: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Προχωρημένες οι επαφές του Αποέλ με τον Σάβα Γιασί από τις πρώτες αποφάσεις στον Αρχάγγελο, το μέλλον του Γκαρσία, αρκετές και πάλι απουσίες κόντρα στην Πάφο. Οι συζητήσεις του Απόλλωνα με τον Μάρκες για νέο συμβόλαιο συνεχίζονται στο Ραντάρ και ο Γιόβετιτς ανανεώνουν Ικβίτα, Κούν και Λοσάδα εκτός ο Γκασπάρ με την Ομόνια. Προλαβαίνει τον τελικό Φελίπε, προστατεύεται με Αποέλ εκτός αύριο για την Πάφο και τον Γκολτάρ. Ο Μασούρας κλείνει στην Νιρεμβέργη, συνάντηση Ομόνιας με τον Αντζέντη του Σεμέδο, ψάχνει για βασικό τερματοφύλακα το Τριφύλλι, μη διαθέσιμη Ανδρέου και Παναγιώτου με τον Απόλλωνα. Ζυμώσεις στο διοικητικό κομμάτι γίνονται στην Ανόρθωση, ο Κίκο αναμένεται να απαντήσει εντός μιας εβδομάδας στην πρόταση ανανέωσης που του έγινε. Η ΑΕΛ έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Κύπρο μεσοπιθετικό Γιώργο Παπαγεωργίου και τον Πορτογάλο αμυντικό Ντιόκο Γκόμες. Απόψε στις 9 στο Παβίλιο ΟΠΑΣΠ θα βραβεύσει τους κορυφαίους παίχτες της χρονιάς, ζωντανή μετάδοση από την CableNet. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Basket League με τους Λαρνακείς να προηγούνται 2-1 στις νίκες. Ο αγώνας αρχίζει στις 7.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Φεύγει ο Γιακουμάκης και φουλάρια Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ. Ο Ταρέμι του Ολυμπιακού Πύρος έχει δεχθεί κρούσεις και η πλευρά του είναι έτοιμη σε παραχώρηση. Οριστικά εκτός playoff έμεινε η Southampton για το σκάνδαλο κατασκοπίας στην Αγγλία. Μπήκε στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ και τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ. Στις 9.30 Wolfsburg Paderborn. επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Παϊσκύπρου.

μικρή. Μα τούτο σε μιλά τίποτε σήμερα. Και βάλε τα τραγουδιά και παίζουν μόνα το ρεγουμένο. Μα να μπουλιά είναι το τέλος.

έχει υποψήφιο που δεν μας έστειλε σήμερα που γιορτάζουμε ευχές. Και οι 286

κυβερνητική με το φίλο σου τον Αλόχα. Γεια σου σαράλι στα σπήλια. Γεια σου Βέργο Αντωνίου.

Αυτό να πάει κατευθείαν εκεί στο φίλο μας τον Ηλία Σπύρου Τσαμαντά και στον εξάδερφό του τον έντιμο κύριο Γιαννάκη Φιλιππού.

Λοιπόν, την εκπομπή μας εδώ πάμε παρακάτω. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καστάνο. Στο φίλο μας τον Γιώργο τον Νικολάου στην Λεμεσό.

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Το Moondox Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
7: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
8: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα του απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα για κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα

0: σκυτάλι παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ωμέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί του στο στούντιο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΤΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κρούσμα μηνυγκίτιδας εντοπίστηκε σε μονάδα της LDX. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, ο στρατιώτης βρίσκεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ωστόσο βρίσκεται εκτός κινδύνου και απείρετος. Εάν η κατάσταση του νεαρού βελτιωθεί, ενδεχομένως να λάβει εξιτήριο ακόμα και αύριο. Στην ίδια μονάδα παρουσιάστηκαν άλλα δύο ύποπτα περιστατικά τα οποία παρακολουθούνται. Αποφασισμένοι να εμποδίσουν την οποιανδήποτε θανάτωση ζώνη είναι προς εξέλιξη τις επόμενες ημέρες, καθώς και τις δειγματοληψίες για τον αυθόδη πυρετό εμφανίζονται κτηνοτρόφοι μετά την χθεσινοβραδινή του συγκέντρωση. Τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων εμένουν στην θέση ότι η μαζική θανάτωση των ζώων δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδία στην Μουμπάη συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσημης επίσκεψης στην χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου μέσω του Πακιστάν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά και κυρίως στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 27 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάμε με το επόμενο τραγούδι να το στείλουμε στα παιδιά εκεί στο ισοτάδικο της αγάπης. Έλα πάμε. Στον φίλο μου τον Κουμπαρί, τον Δημήτρη τον Κουμπαρί, τον

Τώρα το στείλουμε κάτω στη Λεμεσό, στο φίλο μας τον Νεκτάριο, στο φίλο τον Γιώργο τον Νικολάου, τον χορογράφο, στην Αντζελίνα.

Στείλε μεσό να στείλω την αγάπη μου στη φίλη την Ελένη. Δεν σε ξέχασα, Ελένη μου. Χρόνια πολλά, σου τα έστειλα και το πρωί τα πήρες. Χρόνια, χρόνια καλά σε όλους μας. Και σου αρέσουν τα ζεπέκικα έτσι προς το τέλος της εκπομπής.

Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά για όλους και όσες γιορτάζουν. Σήμερα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζουμε. Αύριο τα λέμε.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
5: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
10: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
9: Κάτι άλλο?
10: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
11: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
13: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
14: Flame Grilled tastes better.
15: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
16: Φρέσκα καθημερινά. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
17: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
20: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
21: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
24: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Το Σαββατοκυριακό επιστρέφει στην Κύπρο ο Σάββας Γιασής και εντείνονται οι επαφές με τον Αποέλ, αρκετές και πάλι απουσίες κόντρα στην Πάφο. Μετά τον τελικό τα νεότερα με Μάρκες στον Απόλλωνα να έπεται η ανανέωση των Χβίτα, Κούν και Λοσάδα εκτός των Γκασπάρ με την Ομόνια. Κόντρα στον Απόλλωνα για την Πάφο δεν υπολογίζονται οι Φελίπε και Γκολτάρ, πάνω από 4.500 εισιτήρια βρήκαν κάτοχο για τον τελικό κυπέλλου. Περιμένουν τις απαντήσεις των Σεμέδο και Μαέ στην Ομόνια για νέο συμβόλαιο. Αναμένουν την πρόταση της Κατοβίτσα για Παναγιώτου η Πράσινη, εκτός με Απόλλωνα Ιανδρέου και Παναγιώτου. Μπέρκστρομ και Κίκο θα απαντήσουν εντός των επόμενων ημερών στην ανόρθωση για το θέμα της ανανέωσης. Ο Φραντζής αποχαιρέτησε την ΑΕΛ και ψάχνει πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Απόψε στις 9 στο Παβίλιον ο ΠΑΣΠ θα βραβεύσει τους κορυφαίους παίχτες της σεζόν. Ζωντανή μετάδοση από την CableNet. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Basket League με τους Λαρνακείς να προηγούνται 2-1 στη σειρά. Ο αγώνας αρχίζει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Η Στουτκάρτη φαίνεται να έχει στο μεταγραφικό της στόχαστό τον Κωνσταντέγια του ΠΑΟΚ. Μετά τη σημερινή συνάντηση για Γιαννακόπουλα, Ταμάν θα ξεκαθαρίσει το μέλλον του Τούρκου προπονητή στον Παναθηναϊκό. Παίρνει τον Βαϊνάλ του Μικόβεντρι. Μπήκε στην αποστολή της Βραζιλίας και τραυματίστηκε ξανά ο Νεϊμάρ, είναι αμφίβολος για το παγκόσμιο κυπελλό. Στις 9.30 η Βόλφσμπουργκ υποδέχεται την Πάτενμπορν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
17: Super Sport 104.
25: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
26: πάντα εσύ. Fiber 5Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
27: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
28: Σε

0: αγαπητοί διακροατές. Εγώ το άκουσα, απλώς περίμενα να μιλήσει ο Μάκης, δεν θα ήθελα να τον διακόψω.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Μάκη, χαιρετούμε και τον Μιχάλη και τους ακροάτες μας βεβαίως. Εκπομπή 12 στα Σπορ και σήμερα μαζί σας μέχρι και, και τη 1 και 30, γιατί σήμερα έχει και η Αναστασία Πέτρου το δικό της ενθέτω από τη 1 και 30 μέχρι και τις 2.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης, ναι.
1: Και αναλήψεως.
0: Και αναλήψεως. Ναι, ναι, δεν ξέρουμε τότε είναι τις αναλήψεις γιατί κλείσαν τα σχολεία πάλι.
1: Είμαστε σταμάτησε κάποια στιγμή. Είμαστε διπλή γιορτή.
0: Ναι, Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Σήμερα χρόνια πολλά σε όλους.
1: Αυτοί και αυτές που γιορτάζουν, ναι. Είτε έχουν γιορτή,
0: είτε γενέθλια.
1: Γενέθλια ακριβώς. Πάντα με υγεία.
0: Λοιπόν, έχουμε και σήμερα αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Το λέγαμε και χθες, Μάκη, ότι όσο πλησιάζουμε και στο τέλος της χρονιάς, της σεζόν, της ποδοσφαιρικής, εντείνονται και θα ξεκινήσουν ουσιαστικά να εντείνονται οι προσπάθειες των ομάδων για ενίσχυση. Θα κορυφωθούν οι ενέργειες από αρχές Ιουνίου και μετά, αλλά έχουν προκύπτουν συνεχώς θέματα.
1: Έχουμε και την κατάκτηση του Europa.
0: Εγώ αναφερόμουν στα μεταγραφικά τώρα. Η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, η οποία ευνοεί τον κυπελούχο μας. Ο κυπελούχος μας ξεκινά οριστικά από το δεύτερο προκριματικό του Europa League της υποχρέωσης του, ενώ ο Ολυμπιακός Πειραιός περιμένει την Aston Villa να τερματίσει τέταρτη και στη Premier League για να κερδίσει γύρω αυτό στο Champions League, να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό.
1: Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Unai Emery, πέμπτο Europa,
0: με τρίτη διαφορετική ομάδα.
1: Ναι. Μετά από 44 πόσα χρόνια τρόπαιο. Ευρωπαϊκό.
0: Το πρώτο της Europa League.
1: Είχε πάρει και Link Cup από 30 χρόνια.
0: Ήταν, ξέρεις, το λέγαμε από το ξεκίνημα της Premier League φέτος, ότι έκανε και μια πολύ καλή πορεία.
1: Ναι, ξεκίνησε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και εντάξει, έχει και έναν πολύ καλό προπονητή στον πάγκο. Οπότε, εντάξει, πολλά συγχαρητήρια στους χωριάτες, όπως τους αποκαλούν, την Aston Villa. Και εντάξει, ευχαριστούμε κιόλας.
1: Η ομάδα που θα πάει το κύπελλο.
0: Για τη βοήθεια, διότι, Μάκη, ξέρεις, όσο ένας γύρος είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί με μόλις μια πρόκριση εξασφαλίζουμε θέση
1: και ξεκούραση,
0: στο Conference League. Είναι και η ξεκούραση, όπως είπες και εσύ, και σίγουρα είναι πολύ θετικό όταν οι ομάδες μας κερδίζουν γύρους, όπως και να το κάνουν, και έρχονται πιο κοντά σε μια league phase.
1: Στα δικά μας έχουμε και τα βραβεία PASPA απόψε, έτσι.
0: Ναι. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών θα βραβεύσει τους κορυφαίους της σεζόν που ολοκληρώνεται ουσιαστικά την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, και αφού μιλούμε για γιορτή, 26 του μήνα θα έχουμε την βραβεύση στη γιορτή της ΚΟΠ.
0: Λοιπόν, επειδή έχει βγει μια ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας τώρα, πάμε να τη διαβάσουμε. Ο Ολυμπιακός επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι πρόσφατες αναφορές του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος κ. Πέτρου Πέτρου δεν είχαν ως πρόθεση να απαξιώσουν ή να γενικεύσουν τη στάση του σωματείου απέναντι στους Κύπριους προπονητές. Η τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο συγκεκριμένων εμπειριών και περιστατικών του παρελθόντος, τα οποία αφορούσαν συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεργασίας και δεν πρέπει να απομονώνεται από το συνολικό πνεύμα και την ιστορική πορεία του σωματείου μας. Ο Ολυμπιακός, ως ιδρυτικό μέλος της ΚΟΠ και σωματείο με μακρά και ουσιαστική προσφορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο, σέβεται, στηρίζει και αναγνωρίζει διαχρονικά την αξία των Κύπριων προπονητών και ποδοσφαιριστών. Η ιστορία μας αποδεικνύει ότι έχουμε συνεργαστεί με Κύπριους προπονητές και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε όταν οι συνθήκες, οι στόχοι και το κοινό αγωνιστικό όραμα το επιτρέπουν. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να στηρίζει εμπρακτά τον Κύπριο προπονητή, τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και συνολικά το κυπριακό ποδόσφαιρο. Προσφορά, η γνώση και η ποιότητα των ανθρώπων του κυπριακού ποδοσφαίρου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας και της ταυτότητας του σωματείου μας. Και επειδή σε εμάς έγιναν οι δηλώσεις χθες, ήταν ξεκάθαρα προσωπική άποψη του κυρίου Πέτρου.
1: Ναι,
0: δεν αναφερθήκαμε εμείς καθόλου σε
1: αυτό το
0: κομμάτι.
1: Τονίστηκε αυτό το πράγμα.
0: Ούτε ρωτήσαμε εμείς για Κύπριους προπονητές. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
1: Και να πούμε κάτι για διαγωνισμό, πριν περάσουμε στον πρώτο μας φιλοξενούμενο. Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων της πρωταθλήτριας Arsenal στην Κύπρο γιορτάζει τα 25 χρόνια του με ένα μοναδικό γκάλα ντίνερ που δεν χάνεται. Θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου στο εστιατόριο Blue Lantern στην Λεμεσό και εκεί θα βρίσκεται σαν καλεσμένος ο θρύλος των κανονιέριδων, ο Ρέι Πάρλουρ. και ο σταθμός μας, ο Σούπερ 104, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μια πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσεις στο τραπέζι με τον Πάλουρ. Μήνυμα στο 24 με την ένδειξη Arsenal και κλήρωση για δύο μονές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει στις, τελικά θα κάνουμε στις 25 Μαΐου την Τετάρτη, και όχι 22. Θα δώσουμε ευκαιρία να στείλει, μας στείλουν μηνύματα περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για να μπορέσουν να κερδίσουν αυτό το δώρο.

0: Ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ από ΕΛ και τον Γιάννη Παπαγιωάννου. Γιάννο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, Μάγκη και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έτσι να μας πεις λίγο σε σχέση με τις επαφές που γίνονται με τον Σαβαλιασί. Αντιλαμβανόμαστε ότι προχωρούν συνεχώς και ίσως και με πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι θα αναμέναμε. Για να οι επαφές και πάντως έτσι υπάρχει μια καλή βάση. Αυτό αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το στάδιο είναι όσον αφορά των οικονομικών εδεχών από την πλευρά του κύριου Γιασί, όσον αφορά την εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο, και παράλληλα και η πλευρά του ΑΠΟΕΛ κοιτάζει κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι γίνονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν. Τώρα, αν είναι προχωρημένες ή όχι, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Όμως, κάτι που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι, και να μεταφέρουμε στον κόσμο, είναι ότι μέχρι τις 4 Μαΐου που θα είναι η γενική συνέλευση της εταιρείας από το ποδόσφαιρο, ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει οι ενδείξεις για τις προθέσεις του κύριου Γιασί. Δηλαδή δεν αναμένεται ότι στη Γενική Συνέλευση ότι θα έχουμε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως θα είναι ξεκάθαρες οι ενδείξεις του κύριου Γιασί κατά πόσον είναι διατεθειμένος να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που αυτό θα συνεπάγεται ότι έγινε ο οικονομικός έλεγχος, και να περάσει στο επόμενο βήμα που θα είναι η διαδικασία όσον αφορά αν θα γίνει η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχει και άλλα πράγματα, πέρα από τον οικονομικό έλεγχος, θα μπουν στην διαδικασία όσον αφορά τα άτομα που θα στελεχώσουν, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα που θα έχει μπροστά του όσον αφορά κάποια πράγματα που θα πρέπει να διευθετηθούν. Αυτό που επαναλαμβάνουμε πάντα είναι ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ούτε προχωρημένο στάδιο επαφών μέσα στις δύο πλευρές, ούτε υπάρχει συμφωνία, ούτε υπάρχει deal, ούτε είναι σε ένα στάδιο που θα πούμε, που δείχνει ένδειξη ότι πάει για να γίνει η συμφωνία. Το βήμα που γίνεται τώρα είναι ο οικονομικός έλεγχος. Όμως μέχρι την Γενική Συνέλευση νομίζω θα ξεκαθαρίσει εάν ο κύριος Γιασίς είναι διατεθειμένος να προχωρήσει για να είναι ο επενδυτής του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, και εντάξει, επειδή προχθές ουσιαστικά προέκυψε και η αποχώρηση του Αλεξανδρέου από τη θέση του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια θέση που ενδεχομένως να επιληφθεί ο κύριος Γιασίς εάν, είπαμε, καταλήξουν θετικά οι διαβουλεύσεις.
2: Εάν καταλήξουν θετικά οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Μαρία μου, τόσο και την θέση του εκπροσώπου του από την ΚΟΠ, αλλά γενικότερα.
0: Διότι είναι αυτό που είπες, Γιάννο, και εσύ, ότι θα θέλει και ο ίδιος να έχει δίπλα του δικούς του ανθρώπους. Με ό,τι για συνεπάγεται.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα έχει δικούς του ανθρώπους. Άλλωστε είναι και το θέμα του οικονομικού. Ο κ. Γιασίς πίσω του δεν θα είναι μόνος που θα αναλάβει αυτό το φορτίο. Θα έχει άτομα ή εταιρεία από το εξωτερικό, νομίζω, που θα το ενισχύσει σε αυτή την προσπάθεια. Όμως θα περιμένουμε να δούμε στη Γενική Συνέλευση τι θα βγει. Ποιες θα είναι οι ενδείξεις, ποιες θα είναι οι προθέσεις του κύριου Γιασί. Απλώς αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο για να γνωρίζει και ο κόσμος, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο και δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο επί του παρόντος. Το γεγονός ότι υπάρχει θέληση από τις δύο πλευρές για να γίνει αυτό το deal, αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο και είναι σε στάση αναμονής και από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ, που περιμένουν κάποια πράγματα που είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι υπάρχουν οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως νομίζω χρονικός ορίζοντας θα είναι η γενική συνέλευση που εκεί θα δούμε φως το τούνε για το τι συμβαίνει με την περίπτωση του κ. Γεύση.
0: Ναι. Έτσι, για να θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το κεφάλαιο Λαΐφης, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τον ΑΠΟΕΛ. Έχει συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής, κατά καιρούς ακούγεται το όνομά του ότι ενδιαφέρει και άλλες ομάδες. Ο ίδιος έτσι τι προτίθεται να κάνει?
2: Ά, είπες λίγο στο εστίς του ΑΠΟΕΛ. Δεν νομίζω να τύχεται οποιοδήποτε θέμα και ούτε τύχεται από ό,τι γνωρίζουμε από τον κύριο, από τον Λαΐφη.
0: Ναι, απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί σου
2: δεν υπάρχει τάση φυγής από τον Λαΐφη. Είναι αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, έχει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ. Εάν και εφόσον όμως έρθει επίσημη πρόταση από οποιαδήποτε ομάδα, είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα εξεταστεί από την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Όμως νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα με Λαΐφη. Δεν υπάρχει θέμα Λαΐφη στο ΑΠΟΕΛ. Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης είναι ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ και είναι ο ποδοσφαιριστής που ποντάρουν στο ΑΠΟΕΛ όσον αφορά την προσπάθεια που θα γίνει για την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι πέρα από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είναι και προσωπικότητα. Και ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται τέτοιες προσωπικότητες στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να αναφέρουμε για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη. Εκτός και αν έρθει κάποια πρόταση, διότι είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής που κάθε ομάδα θα τον ήθελε στην ομάδα του, να αν έρθει κάποια πρόταση, τότε θα εξεταστεί από το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι θα το αναφέρουμε αν υπάρχει οτιδήποτε, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Ωραία. Γιάννο, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν προκύπτει οτιδήποτε άλλο που
2: άλλο,
0: μου διαφεύγει εμένα. Εντάξει, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, επειδή δεν το ανέφερα με τον Γιάννο Μάκη, σε ό,τι αφορά στο ότι ο κύριος Λιασής βρέθηκε στον Αρχάγγελο, αυτό έγινε προημερών, γιατί γράφτηκε σήμερα. Όντως έγινε συνάντηση προημερών. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε, αλλά επισκέφθηκε κάποια στιγμή τον Αρχάγγελο και είναι και απόλυτα λογικό από τη στιγμή που υπάρχουν οι διαβουλεύσεις. Πάμε, Ανδρέα Χριστού τώρα.
1: Να μορτάσεις στην Εσπαθία Σομπονίας. Ναι.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας.
1: Τι παίζεις στο Εσπαθία Σομπονίας εν ώψη και του τελευταίου αγώνα αύριο?
3: Εντάξει, τελευταία προπόνηση της χρονιάς ουσιαστικά σήμερα για την Ομόνια, είναι η πρωταθλήτρια και ετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι. Ουσιαστικά η τελευταία παράσταση στο βάθμι μπροστά στον κόσμο της και θέλει να κλείσει νικηφόρα και να πετύχει και τα ρεκόρ που έχει μπροστά της και στους βαθμούς και το προσωπικό του Ράιαν Μάι που θέλει να σπάσει το ρεκόρ των γκολ στα πλέιες.
0: Και εντάξει, την ίδια στιγμή, Ανδρέα, η Ομόνια, γενικότερα οι άνθρωποι της ομάδας κοιτάζουν και την επόμενη μέρα τον προγραμματισμό. Ήδη ο Μασούρας έχει μεταβεί και στη Γερμανία μετά από άδεια της διοίκησης για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Ανοίγει και η θέση εκεί που αγωνίζεται με τους πράσινους να ψάχνουν ένα δεξιό αμυντικό και γενικότερα έτσι υπάρχει κινητικότητα την ίδια ώρα που περιμένουν και την απάντηση του ΣΕΜΕΔ.
3: Ναι, για τον Γιάννη Μασούρα μπορούμε να πούμε είναι ολοκλήρωση ουσιαστικά τη μεταγραφή του στην Γερμανία, μετά πέρασε και από ιατρικά, επέστρεψε στην Κύπρο, θα είναι παρόν και στη σημερινή προπόρηση της Ομόνιας και θα ουσιαστικά θα αποχαιρετήσει αύριο τον κόσμο της ομάδας μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Ομόνια. Μια πολύ πετυχημένη σεζόν θα έλεγα φετινή για τον Ελλαδίτη που θα την εξαργυρώσει με ένα πολύ καλό συμβόλαιο στη Γερμανία. Και από εκεί πέρα στην Ομόνια ναι, είναι σε διαπραγματεύσεις με αρκετούς ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους και ο καυτό θα έλεγα θέμα είναι αυτό του Σεμέδου. Σε μέρο του οποίου περιμένουν την απάντηση εντός των ημερών, αλλά ακόμη και αν δεν απαντήσει τώρα στην Ομόνια δεν θα το ξεγράψουν. Θεωρώ ότι θα περιμένουν όσο είναι ελεύθερος, ακόμη και αν πάει Μουντιάλ και δεν υπάρχει κάποια κατάρριξη, θα τον περιμένουν εφόσον δεν βρουν κάτι καλύτερο όλο αυτό το διάστημα.
1: Θέλουν σε 6-7 μέρες τους παίχτες οι ομάδες που θα παίξουν Μουντιάλ, έτσι.
3: στη ομάδα του το πράσινο άκρο ζήτησε για να προετοιμαστεί τη Δευτέρα, οπότε ως εμένα με γράμμα στο Σαββατοκυριακό θα φύγει από Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία θα κάνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Έχει νομίζω αν δεν κάνω λάθος διορία μέχρι 25 Μαΐου έδωσε η FIFA στα πράγματα για να
1: ολοκληρωθούν.
3: Ναι, είναι το θέμα που έχει πάθος με τους παίκτες της που πάνε Μουντιάλ.
1: Να ρωτήσουμε και το Φανούρι σε λίγο για τον Ροτρίγκες.
0: Ναι, διότι έχουν και τον τελικό
3: κυπέλλου. Οπότε για την Ομόνια δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σήμερα θα πάει κανονικά στο Μουντιάλ και από εκεί και πέρα θα πάρει και την απόφαση του είτε πριν είτε μετά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Νομίζω είναι ένας παίκτης που με όσα έχει δείξει αξίζει και γενικότερα υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις με την Τίκη και τον ποδοσφαιριστή. Δεν είναι κάτι που θα έλεγα δεν θα πιέσει καμία πλευρά προς την κατάληξη πριν να φύγει για το Μουντιάλ.
1: Ανδρέα, τα ονόματα που έχουν βγει δεν ξέρω αν απασχολούν το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Μιλώ για παίκτες που ενδεχόμενα να διαφέρουν την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Ο Σλοβαίνος ο Κάρνιτς, είναι και τον λέω καλά, δεξί μπακ,
0: Κάρνιτς, ναι.
1: Και ο Εμπαμπού.
3: Ναι, είναι δύο ονόματα που έχουν βγει στην Ομόνια. Στην Ομόνια έχει ξεκινήσει αυτό το κομμάτι ουσιαστικά. Ετοιμάζουν το έγγραφο για να προχωρήσουν τα προσφέρετες. Δεν έχει γίνει κάποια πρόταση, όμως αξιολογούνται πάρα πολύ οι προσφέρετες. Είναι κάποια πολλά ομάδα αυτά που αξιολογεί η ομάδα προγραμματισμού της Ομόνιας, όμως θεωρώ ότι θα μπουν στα πιο αθήνες στο
1: νοσμό. Μετακινηθούν λίγο, Ανδρέα μου, δεν σας ακούμε καλά, σε παρακαλώ.
3: Ναι, να με ακούτε.
1: Ναι, καλύτερα.
3: Είναι δύο ονόματα από αυτούς.
0: Πάλι δεν σε ακούμε, Ανδρέα, καλά.
3: Ωραία, ακούτε.
1: Να δοκιμάσουμε, να δούμε, να σε ακούσουμε, να σου πούμε.
3: Για τα δύο προσφέρειες που είπατε, είναι στην
1: λίστα της Ομόνιας. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Σε ξαναπάρω. Έπεσαν και γραμμή.
0: Ναι, ναι. Θα επιδιώξουμε να ξαπάρουμε τον Ανδρέα. Έχουμε ένα-δυο λεπτά στην διάθεσή μας.
1: Επεισοδιακό σήμερα το.
0: Εντάξει, είχαμε
1: και προσπάθεια
0: και το πρωί
1: να πούμε να κλείσουν το με τον κόσμο.
0: Κάποιες, υπήρχαν και το πρωί έτσι, κάποια θέματα με τις συνδέσεις, οπότε. Έλα, Ανδρέα.
3: Έλα, Ανδρέα.
0: Ναι, σε ακούμε.
1: Πού μείναμε?
0: Μείναμε στα δύο ονόματα των ποδοσφαιριστών που ακούστηκαν για την Ομόνια.
3: Ναι, Εμπαμπού και Καρνιτσίκ, δύο παίκτες που αγωνίζονται στο δεξί άκρο της αμυνάς. Είναι μια θέση στην Ομόνια που θέλουν να ενισχυθούν και είναι δύο ονόματα που ενδιαφέρουν, όμως δεν έχει γίνει ακόμη κάποια πρόταση σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Θα έλεγα σε πρώτο πλάνο στην Ομόνια είναι μια θέση που θα κινηθούν για ενίσχυση. Και στο κέντρο της άμυνας σήμερα θα προχωρήσει σε μεταγραφή και ήδη έχει γίνει προεργασία και για τη θέση του τερματοφύλακα για έναν τερματοφύλακα πρώτης γραμμής και ανάλογα και με το τι θα αποφασίσουν με τους τρεις τερματοφύλακες που υπάρχουν ήδη στην Ομόνια. Φαμπιάνο και Κυριακίδης θα παραμείνουν, είναι και ο Ζόχο, οπότε είναι ένα θέμα που θεωρώ θα απασχολήσει πολύ μέσα στο καλοκαίρι το μεταγραφικό κομμάτι στην Ομόνια.
1: Ο Σίβιτς θα πάρει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, ο Τσέχος στόπερ.
3: Ο Σίμιτς, ναι. Ο Σίμιτς είναι ένας από τους παίκτες που έχει αρκετές πιθανότητες για να παραμείνει. Θα έλεγα Μάρις και Ντιουγκού είναι πολύ πιο κοντά στην παραμονή αυτή τη στιγμή. Είναι δύο παίκτες που ξεχώρισαν από τον Ιανουάριο και μετά. Αλλά και ο Σίμιτς σαν τέταρτη επιλογή είναι ένας παίκτης που ο κ. Μπεκτάρου ήθελε και την νέα χρονιά. Είναι η απόφαση του ίδιου. Θεωρώ πως μέσα στις επόμενες μέρες θα πάρει και ο ίδιος την απόφασή του. Είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που αξίζει νομίζω έτσι από πλευράς Ομόνιας να συνεχίσει. Έδειξε ότι όποτε αγωνιστεί, ακόμη και όταν δεν ήταν ποτέ φασικό μέσα στη χρονιά, βοήθησε πάρα πολύ.
1: Για Νικόλα Παναγιώτη έγινε κάτι, ενώ του έγινε πρόταση ανανέωσης, ήρθε κάποια πρόταση, μια βολιδοσκόπηση από την Κατοβίτσε που έχει γραφτεί, πήγαινε προς τα έξω.
3: Όχι, με την Ομόνια δεν έχει γίνει κάποια πρόταση για να δέσει, έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο και αυτή τη στιγμή θεωρούν στην Ομόνια είναι αυτές που υπολογίζουν πάρα πολύ για τη νέα σεζόν. Το ενδιαφέρον της Κατόβιτσε είναι υπαρκτό, αλλά πέρα από τα όσα έχουν βγει σε μορφή δημοσιευμάτων και πληροφοριών, δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη πρόταση. Αν και εφόσον έρθει μια πρόταση στην Ομόνοια, είναι ανοιχτή να διαπραγματευτούν. Είναι ένα παίκτη που υπολογίζει πάρα πολύ ο Μπέκ, οπότε για να προχωρήσει οποιαδήποτε μεταγραφή θα πρέπει να έρθει μια μεγάλη πρόταση στα γραφεία της Ομονίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Και κάτι τελευταίο όσον αφορά για παρουσία κόσμου αύριο, αν θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις στο τελευταίο παιχνίδι, δεν είναι καλή και η ώρα, Παρασκευή 5.30.
3: Ναι, θα υπάρχουν πριν το παιχνίδι, εντάξει, θα γίνει ένα διαμορφισμό με τα αυτοκίνητα, τα βαμμένα πράσινα αυτοκίνητα, θα υπάρχει και έτσι ως επαθολογία εισιτήρια διαρκές για τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και η ώρα και η μέρα είναι δύσκολη, δεν είναι πολύ μεγάλη η προπόληση όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, όμως περιμένουν τον κόσμο να έρθει από πλευράς Ομόνοιας για να έτσι ένα τελευταίο χειροκρότημα στους φετινούς πρωταθλητές.
1: Ευχαριστούμε, Νάντια. Καλή δουλειά, καλό υπόλοιπο ημέρα.
4: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα στη Σαουδική Αραβία, Al Nassr Damak στις 9 το βράδυ. Ποτέ δεν θα

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται.

0: εδώ.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Super Sport 104. Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
14: Flame Grilled tastes better.
15: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Συνεχίζουμε με Απόλλωνα. Φανούρια Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση για την ανανέωση με τον ΒΕΙΣΠΕΚ. Ο ίδιος έτσι παραχώρησε και κάποιες δηλώσεις λέγοντας πως υπήρχε ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του και από άλλες ομάδες από την Κύπρο, αλλά θα συνέχιζε, λέει, μόνο με τον Απόλλωνα, κάτι που έχει πράξει κιόλας.
2: Ναι, ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία, γιατί ο ποδοσφαιριστής είχε κάποιες προτάσεις και πολύ περισσότερο μια δεκαετική πρόταση από την Γερμανία. Από εκεί πέρα όμως σίγουρα η πρόταση από όλα ήταν πάρα πολύ τελεαστική και ταυτόχρονα ο ίδιος, όπως είπε και στις δηλώσεις του, εξήγησε δεδομένα με την οικογένεια του, περνάει πάρα πολύ καλά στον Απόλλωνα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα και νομίζω είναι το οποίο μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί κανείς. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος παρέχει τα πάντα σε οποιοδήποτε επαγγελματία, είτε αυτός είναι φιλοδευτής, είτε ποδοσφαιριστής, είτε προπονητής, κορυφές εγκαταστάσεις, οργάνωση, αρκετός κόσμος, ένα καλό γήπεδο και μια ωραία πόλη. Άρα νομίζω ότι το πακέτο το οποίο επιζητούσε ο κύριος Γκαϊτάν καλύφθηκε και πλήρως, γι' αυτό και θα είναι κάτοικος Λεμεσού μέχρι το 2029.
1: Φανούρη, τελικά θα αναπεριμένουν οι φίλοι του Απόλλωνα πριν τον τελικό και άλλες ανακοινώσεις? Είναι ο κύριος Κούν, ο κύριος Κβίτα, ο κύριος Λοσάδα?
2: Θα το δούμε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Άρα
2: σίγουρα ο Απόλλωνας, σίγουρα ο Απόλλωνας δεν θα έχει προσταφερέσεις σε σχέση με τη φετινή χρονιά, την μια αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι.
1: Αλλά θα κρατήσει τους πολύ καλούς ποιοτικούς παίκτες που έχει. Αισιόδοξο μήνυμα στέλνετε?
2: Απόλλωνας είναι μεγάλη ομάδα, το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Κοιτάξτε, το Απόλλωνας δεν χάνει συχνά ποδοσφαιριστές και κάποιες φορές ο οποίος τους έχασε, που ήταν ποδοσφαιριστές και φύγα και άλλες ομάδες, δεν ήταν γιατί ο Απόλλωνας δεν έπραξε τα διόντα, είναι η ίδια πολιτική πάντοτε. Ίσως κάποιοι να αναζήτησαν αλλού την ποδοσφαιρική του στίχη και η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών σίγουρα δεν είχαν την πορεία που είχαν με τα χρώματα του Απόλλωνα. Είναι πάμπολα τα παραδείγματα πλην ελάχιστων εξαιρέσεων οι οποίοι διέπρευσαν και με τα χρώματα άλλων ομάδων.
0: Εντάξει, και η φετινή ομάδα του Απόλλωνα έχει μια πολύ καλή βάση, Φανούρια, που θεωρώ ότι δεν θα το αφήνατε και στην τύχη ή τουλάχιστον να ρισκάρατε με οποιοδήποτε τρόπο να χάσετε αυτούς τους πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ομάδας και θα βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνει ακόμη καλύτερη ομάδα τη νέα σεζόν.
2: Εντάξει, το λέτε πολύ απλά και πολύ θεωρητικά. Στη θεωρία ήταν εύκολο, στην πράξη είναι το δύσκολο που αφορά και το οικονομικό σκέλος.
1: Σαφώς.
2: Γιατί το να θέλω και εγώ να πάρω τον οποιοδήποτε καλό ποδοσφαιριστή και να το γράφω στην κόλλα όπως κάνω εγώ στα παιδιά, είναι το πιο εύκολο. Το θέμα είναι το πρακτικό μέρος που αφορά τη σύναψη συμβολέου και συνεργασίας που αφορά το οικονομικό σκέλος και την διάρκεια. Άρα έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του Προέδρου. Νομίζω ο πρόεδρος, αν και τα τελευταία 14 χρόνια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάποιες φορές με επιτυχία, κάποιες φορές με αποτυχία, πρώτη του έδωσε όθηση και η ίδια η ομάδα, αλλά και ο κόσμος του Απόλλωνα, ο οποίος από τον Δεκέμβρη και μετά γέμιζε τα γήπεδα με αποκορύφωμα την εξάντληση των εισιτηρίων σε 3-4 ώρα εν ώψη του μεγάλου τελικού.
1: Το ίδιο συμβαίνει και τώρα.
2: Αυτή η όθηση που παίρνει και από τον κόσμο, σας είπα πολλές φορές και πρωτού συμβούν αυτά, ότι από πάντα η οποία είναι πολύ περίεργη. Μέσα από την δυναμική της μπορεί να συμπαρασύρει τα πάντα στο διάβα της και μέσα από την εσωστρέφεια της μπορεί να καταστρέψει πλανήτες. Άρα αυτό το μόνιασμα των τελευταίων μηνών εκ μέρους του κόσμου, αυτή η στήριξη που παρέχει στην ομάδα, η εξάλληψη παντελώς της οποιασδήποτε κακή ψυχολογίας, αρνητικότητας και τοξικότητας, έχει βοηθήσει το σύλλογο από τον κύριο Κύρζη μέχρι τον τελευταίο παδό.
1: Φανούρη, να ρωτήσω κάτι για τον Κάιρο Τρίγκες. Έχετε πάρει επιστολή από την Ομοσπονδία του Πράσινου Ακτωτηρίου ότι πρέπει να φύγει πριν τον τελικό?
2: Για να μην κρίνεις, δεν το βιάστηκε για άλλες ομάδες, δεν το ψάξα,
1: ναι,
2: για μας.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να ισχύει από την άποψη ότι 28 του μήνα υπάρχει ο τελικός του Champions League, που και οι 40 που είναι στην αποστολή των δύο ομάδων.
1: 30.
2: Άρα εγώ πάω τυχαίο αριθμό. Άρα 30. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει. Μπορεί να ισχύσει για ποδοσφαιριστές επειδή δεν έχουν άμεσα αγωνιστικές ή σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Ήσουν με την Αστοβίλεψες. Ένα λεπτό δεν καταλαβείς. Αν του πάρετε το κύπελλο, ξεκινάτε μου το δεύτερο.
0: Κερδίζετε ένα γύρο. Σημαντικό.
2: Έχω πολύ διαφορετική αντίληψη. Για να περάσεις ομίλους, πρέπει να έχεις πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να το πιστέψεις. Πρέπει συγκυρίες. Αν και δεν πιστεύω και πολύ στην τύχη. Να έχεις και την τύχη μαζί σου.
1: Όλα, συνδυασμός.
2: Είναι ένα κόμπο δεδομένων το οποίο πρέπει να συνηγορήσει για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της Ευρώπης. Και ένα παιχνίδι να βάλεις απευθείας στα play-offs, μπορείς και να αποκλειστείς. Άρα δεν είναι με τις ευχές του προκρίνεται, αλλά με αυτά τα οποία έχω πρόνασες.
0: Φανούρη, έτσι παραχώρησε και ο Λόβενμπεργκ κάποιες δηλώσεις σε ένα μέσο στην Ολλανδία. Και ουσιαστικά άφησε λίγο ανοιχτό το μέλλον του. Δεν ξέρω αν υπάρχουν επαφές με τον Λόβενμπεργκ. Πάντως, έτσι όπως διαβάσαμε τουλάχιστον τις δηλώσεις, αφήνει ακόμη ανοιχτό και το ενδιαφέρον να αποχωρήσει από τον Απόλλωνα.
2: Είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας, μας έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο και αυτό είναι όλο.
1: Ο Ζαχαρίας Άδων έχει συμβόλαιο?
2: Ναι, το καλοκαίρι.
1: Διότι κάποιος φίλος, όταν σε βγάλαμε την προηγούμενη φορά, στείλε μήνυμα, αλλά δεν το προσέξαμε. Το ρωτώ τώρα.
2: Όχι, είναι από τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν συζητήσεις και γνώριες.
1: Για αύριο κόσμος θα έρθει. Τι κόσμος θα έρθει?
2: Εργάσιμο της ημέρας. Θα μια 200. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόσμος θα έχει και το κόστος μετάβασης εντελικόμενα. Δύο ώρες καταφρώνει το ποσό, για να είμαστε και δίκαιοι. Ανεξάρτητα αν εξάντρεψαν τα εισιτήρια, είναι μέσα από δικές τους υπερβάσεις όλα τα νοικοκυριά. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια του τελικού. Είναι η επίσκεψη στην μπουτίκ. Είναι το κόστος μετάβασης. Είναι το κόστος να περάσουν τις ώρες τους μέχρι το παιχνίδι. Άρα σίγουρα του κάθε απολωνίστα το τελικό θα του στοιχίζει πάνω από 150 ευρώ. Άρα δεν έχουμε για απέτηση άλλο να ταξιδέψουμε μαζικά στην Λευκοσία.
1: Απλώς ρώτησα πόσος κόσμος. Τώρα, πήρε απάντηση όσον αφορά την μετάβαση?
2: Όχι, δεν έχουμε λάβει ούτε μία απάντηση. Αν και είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι η αστυνομία ήταν θετική στο σκεπτικό του Απόλλωνα, εντούτοις δεν έχουμε λάβει ούτε μία απάντηση επίσημη είτε από την αστυνομία, και πολύ περισσότερο από το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι και το αρμόδιο Υπουργείο για τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ, και θα τα ξαναπούμε πριν τον τελικό. Καλώς το Κυριακό.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Σούπερ Σπορ Εγονές, στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργυρούμακη, λίγο στα μικρόφωνα, Μάικ Πουλή στη ροή του ήχου. Γιώργος Ηρακλέους, ο γενναιό αρχηγός της Ομοσπονδία που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Σεβάστη, στους ακροατές σας.
0: Αλλάσσουμε γήπεδο.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Αρένα.
2: Εντάξει, είμαστε σε προχωρημένο στάδιο, Μαρίνα, για να αλλάξουμε ποδοσφαιρική στέγη για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Μιας και μου δόθηκε η ευκαιρία να αναφέρω ότι εμείς στην Ομόνια Αναραδείπου εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον κόσμο της Ανόρθωσης Αμογόστου με αφορμή την ολοκλήρωση της διετούς παραχώρησης χρήσης του Αντώνης Παπαδόπουλου και τώρα είμαστε σε συζητήσεις για να αλλάξουμε ποδοσφαιρική στέγη.
1: Ναι. Είστε κοντά.
2: Είμαστε σε πολύ καλό προχωρημένο στάδιο και νομίζω απλά μένουν υπογραφές συμβολέου.
1: Ναι.
0: Και μιλούμε για διετή συμφωνία.
2: Όχι, είναι για ένα χρόνο.
1: Για βεβαιωθούν ότι θα παραμείνουν και στην κατηγορία από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, ναι, μπορεί να μπει κάποιος όρος. Μπορεί όπως ήταν και στην ανόρθωση, όπως υπήρχε το όρος ότι... αν έπεφτε η ομάδα θα φεύγαμε από το ίδιο χωρίς κανέναν κόστος.
1: Ναι. Από εκεί πέρα, Γιώργο, φαντάζομαι ότι είστε και σε διεργασίες προγραμματισμού. Και σε ποιο σημείο είστε με τους υφιστάμενους ποδοσφαιριστές για να κρατήσετε βασικό κορμό, θα κάνετε αρκετές αλλαγές, πώς θα κινηθείτε?
0: Ήρθαν και το ρεύστον από τον Μουαντίπ.
2: Με τον Μουαντίπ?
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην Ομόνια Αναραδείπου θα αγωνιστεί σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο στην Καραμπάχ, που όπως βλέπουμε τις περισσότερες χρονιές αγωνίζεται στο Champions League. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί ο Ζάλι, αν και αγωνίστηκε στην Εθνική Γαλλία κάτω των 19, δεν είχε συνεχόμενη χρονιά ούτως ώστε να το δουν ομάδες για να προχωρήσει περισσότερο περαιτέρω στην καριέρα του. Στην Ομόνια Αναραδείπου του δόθηκε ευκαιρία, άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και κατέληξε εκεί που κατέληξε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί μας βοήθησε στα μέγιστα η συμμετοχή, η αξία του Ζάλι στο γήπεδο και αυτό φάνηκε ότι σε παιχνίδια που ήταν κάπως κάτω η ομάδα ο Ζάλι με κάποιες φανταζή ενέργειες
0: ήταν ο ηγέτης σας, ηγέτης.
2: Ήταν, στην αρχή είμαστε όλοι επιφυλακτικοί, αλλά έναν άλλο που ήθελα να προσθέσω αφού αναφέραμε τον Ζάλι ήταν ότι παρόλο που ήξερε ήταν προφορική συμφωνία, σαν το προσύμφωνο ας το πούμε, ότι θα πήγαινε στην Καραμπάχ. Εντούς αυτός ήρθε, εις πίστην του, ανέφερε στο προπονητικό team. Τυχαία ήμουν στο γραφείο με τον Μαρίνο εκείνον το απόγευμα και ανέφερε, αλλά coach του είπε, εγώ θα δώσω τα πάντα για να καταφέρει η ομάδα να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Και μπορώ να πω ήταν ακόμα καλύτερος από τα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Και αυτόν είναι τον τιμά ιδιαίτερα. Και τον ευχαριστούμε.
0: Ο κόουτ Μαϊός Σατσάς θα είναι και του χρόνου στον πάγκο των Περιστεριών.
2: Υπάρχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά. Ο Μαρίνος είναι με άδεια να πήγαινε στην Ελλάδα, να δεν κάνω λάθος, και για διακοπές και για να δει το γιο του. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις όπως φαίνονται των πραγμάτων. Το τεχνικό team υπολογίζουμε να παραμείνει για την νέα χρονική, την νέα ποδοσφαιρική περίοδο.
0: Μα ναι, τούτο εξελίξει μου καλό άρεσε.
1: Ναι, έτσι δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο ίσως στα χέρια του Μαρίνος.
2: Εντάξει, αυτό είναι ο κάθε, όπως είναι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές έχουν τους στόχους τους, αλλά ο Μαρίνος έχει συμβόλαιο με την Ομόνια Αναραδείπου. Υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Είναι 5 με 6 από τους βασικούς και 3 με 4 νεαρούς.
0: Ποιοι είναι αυτοί, Γιώργο, αν μπορεί να μας πεις?
2: από τους περσινούς που αγωνίστηκαν περισσότερο σαν βασικοί είναι ο Μινάς Αντωνίου, ο Βάρης ο Πολυκάρπου, ο Γιώργος ο Ποντικός για Κύπριους, και είναι η μεταγραφή του Δεκέμβρη, του Γενάρη, ας το πούμε καλύτερα, του Λομόνακο.
0: Παρεμπιπτόντως σου πάει καλά, εντάξει.
2: Ναι, είναι μια χαρά και θα είναι κοντά μας με την έναρξη της προετοιμασίας και ο Τζέρεμι Βαν Μιούλεν, ο Ολλανδός που αγωνίζεται στα ΧΑΦ. Αυτοί οι πέντε έχουν συμβόλαιο και για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο και υπάρχουν και κάποιοι νεαροί που αγωνίστηκαν πιο λίγα λεπτά. Θα είναι εκεί. Σίγουρα με την έλευση με το που θα κλείσει ο Μαρίνος οριστικά και θα συνεχίσουμε, θα γίνουν και κάποιες εισηγήσεις, γιατί είναι και ο Βαλεντίνος ο Σέλης πολύ κοντά για να μείνει κοντά μας και την νέα αγωνιστική περίοδο. Θα γίνουν εισηγήσεις από τον προπονητή, πρώτα από το υφιστάμενο ρόστερ και μετά το κυνήγι για εξέβρεση νέων ποσοριστών.
1: Ναι.
2: Απλά να αναφέρω ότι η Μαρίνα, αφού μου ανέφερες πριν, δεν μας φοβίζει το γεγονός, γιατί ακόμα και την πρώτη χρονιά, όταν ήρθαμε στην πρώτη κατηγορία και μετά την φυγή του Ούγκο Μάρτινς, πήραμε εκτός που νέων προπονητήν και 15 νέους ποσοριστές. Και καταφέραμε να παραμείνουμε στην κατηγορία, μπορώ να πω, πιο εύκολα από την πρώτη χρονιά. Αν και κάπου τα χαλάσαμε προς το τέλος, αλλά τέλος καλών όλα καλά.
1: Απλώς, Γιώργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα έτσι, όπως την Ομονία Ραδίππου, που έχει αυτό τον στόχο της παραμονής κάθε χρόνο, εκτός αν αλλάζουν και τα δεδομένα τα οικονομικά στην ομάδα και θα διεκδικήσετε κάτι παραπάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι καταφέρνετε να κρατήσετε το βασικό κορμό ή τουλάχιστον κάποιους από τους βασικούς πυλώνες της φετινής επιτυχίας. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό από το να ξυλωθεί η ομάδα και να ξαναξεκινήσει από την αρχή.
2: Ναι, σίγουρα απλά είναι και το, όπως ξανααναφέραμε Μαρίνα, το μειονέκτημα να θέλεις ή το πλεονέκτημα όταν δεν ξέρουμε του χρόνου που θα είμαστε.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα ξανήματα. Ούτε με τους ποδοσφαιριστές για διαιτές συμβόλαια. Καλή ώρα αν ξέραμε ποιος ήταν ο Τζάλι και πώς θα ήταν η αγωνιστική συμπεριφορά στο γήπεδο.
1: Θα διαφορετική αντιμετώπιση.
2: Ναι, όπως, αλλά με τα ψηλά συμβόλαια της πρώτης κατηγορίας. Αν τυχόν πέσει ομάδα στην Β, δεν θέλουμε να έχουμε ψηλά συμβόλαια, όπως γίνεται και με ομάδες που μπορεί να μην πετύχουν τους ποδοσφαιριστές που θέλουν εξ αρχής.
1: Μα γι' αυτό είπα, εκτός αν αλλάζουν οι στόχοι της ομάδας και θα διεκδικήσετε κάτι παραπάνω.
2: Που θα ξέρουμε τι είμαστε, Μαρίνο, οικονομικές δυνατότητες είναι, θέλουμε να είναι εκεί που έχουμε μέχρι που φτάνουμε.
1: Γιώργο, είμαστε σε εποχή επενδυτών, δεν ξέρουμε ότι μπορεί να προκύψει ανά πάση στιγμή σε κάθε ομάδα.
2: Εμείς, Μαρίνα μου, ακόμα είμαστε στο ρομαντικό στάδιο και δεν έχουμε επενδυτές. Είναι από τις φιλίες ή τους εθελοντές που είναι όλοι στο συμβούλιο και προχωρούμε. Απλά θα αναφέρω ότι πάλι θα είναι ο στόχος να κλείσουμε πάρα πολλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές.
0: Ειδικά η φιλοσοφία αυτή θα είναι.
2: Και ειδικά με νεαρούς με στόχους, γιατί βλέπουμε πολύ καλά τα παραδείγματα των ποδοσφαιριστών του Νικόλα του Κούτσαμπου, του Στέγιου του Βρόντι, του Ευαγόρα του Αντωνίου, του φέτος του Σταύρου του Γεωργίου.
0: Και θετική και αυτοθεσή πήρε κλίση.
2: Ναι, ήταν δανεικοί και ακόμα και του ποδοσφαιριστή μας του Ανδρέα του Σίκη, που μετά από το πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία σαν βασικός καλέστηκε και στην Εθνική και πήγε στον Απόλλωνα και όπως τον παρακολουθούμε πάει και πολύ καλά το παιδί και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εκτός ο λόγος να αλλάξουμε το μοντέλο να πούμε είναι πετυχημένο.
0: Προετοιμασία θα κάνετε Κύπρο?
2: Ναι, σίγουρα θα είναι στην Κύπρο, εκτός αν θα είναι Κύπρο σίγουρα, μπορεί να κάνουμε κάπου ή Πλάτρες ή Πάφο καμιά δεκαριά ημέρες.
1: Ναι.
0: Η αθλητική εκπομπή ο Δεκαστασπορ ρωτάει να μάθει, αν θέλει να πείτε, πόσα λεφτά έχετε πάρει από τη μεταγραφή του Μουαντίπ. Είμαστε του φορουά.
2: Μουαντίπ, ναι. Δεν ήταν και πολλά. Αφού ήταν, είπαμε, το ρίσκο της προηγούμενης ερώτησης που δέχτηκα, δεν είναι πολλά, είναι αρκετά.
1: Σημαντικά. Είναι σημαντικά.
2: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν εξέραμε ποιος ήταν ο Τζάλι, θα τον έκαναμε κλειστό μάγκη μου τρία χρόνια. Να έχουμε να παίρνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έρθει να παίξει και Κύπρο η ομάδα του, α. Συνήθως έρχονται οι Αζέροι, τους έχουμε εδώ.
1: Ναι, ναι,
0: παίζουν
1: ναι, ναι,
0: στα ευρωπαϊκά,
1: είναι ομάδες,
0: οργανώσεις, εννοώ.
1: Είναι ομάδες τις οποίες
0: αντιμετωπίζουν
2: ναι,
0: οι ομάδες μας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αρκετές φορές οι Καραμπάχοι χτες στην Κύπρο, εντάξει. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, πήγαινε και ο Σαββό από τη ΣΑΕΛ, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, μα φαίνεται ότι κάτι,
1: ναι, κάτι, κάτι
0: γίνεται.
1: Πέζει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο, να μας πεις πριν κλείσουμε.
2: Όχι, αυτά. Απλά θα συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο για τον ίδιο στόχο που δεν είναι άλλος από την παραμονή. Αν εξαιρέσουμε την αλλαγή έδρας, θα προχωρήσουμε σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Ρακλέους.
2: Καλή συνέχεια.
0: Διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
2: Ακολουθούμε και σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να υπάρχει αρμονία στους δρόμους.
3: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
6: Συγγνώμη, περιμένεις το ασανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
5: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα,
6: το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαθηκά κάτι.
7: Λίγο ασανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε ασανσέρ.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
11: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
12: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
13: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με ανακοίνωσή του, ο Ολυμπιακός πήρε θέση μετά τις δηλώσεις του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας, Πέτρου Πέτρου, που ανέφερε ότι δεν θα επιλέξει ποτέ Κύπριο προπονητή, κάτι που έφερε και την επίσημη αντίδραση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου. Όπως γράφουν, η δήλωση έγινε λόγω συγκεκριμένων περιστατικών που έγιναν στο παρελθόν και ο σύλλογος θα συνεχίσει να στηρίζει τους Κύπριους προπονητές όπως πράττει διαχρονικά. Νεότερα προκύπτουν με τον Γιώργο Ναούμ στην ΑΕΚ. Ο Κύπριος Άσος έκατσε στο ίδιο τραπέζι με τους κιτρινοπράσινους για να συζητήσει πιθανή ανανέωση και για την ώρα προκύπτει οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νέο συμβόλαιο με τον Απόλλωνα υπέγραψαν η Κβίτα, Κούν και Λοσάδα και απομένει η επίσημη ανακοίνωση. Το Σαββατοκύριακο επιστρέφει στην Κύπρο ο Σάββας Γιασής και εντείνονται οι επαφές με τον Αποέλ. Στα αγωνιστικά γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία για το παιχνίδι με την Πάφο. Συνεχίζονται οι διεργασίες για την επόμενη σεζόν στον Άρη, ψηλά στις προτεραιότητες η παραμονή του Άλβες. Σούνιτς, Φελίπε και Πηλέας δεν υπολογίζονται στην Πάφο εν ώψη Αποέλ. Αμφίβολοι η Κορέγια και Ιωάννου σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Κολτάρ. Περιμένουν τις απαντήσεις των Σεμέδο και Μαέ στην Ομόνια για νέο συμβόλαιο. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία των Πρασίνων για τον Νικόλα Παναγιώτου. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Κίκο στην Ανόρθωση, ενώ αναμένεται και η απάντηση του Μπέρκστρομ. Ο Φραντζής αποχαιρέτησε την ΑΕΛ και ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Απόψε στις 9 στο Παβίλιον, ο ΠΑΣΠ θα βραβεύσει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς, ζωντανή μετάδοση από την CableNet. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από τη Sita Vision. Η Στουτγκάρδη έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Κωνσταντέ για του ΠΑΟΚ. Ο Κωστίνια είναι ήδη στην Αγγλία για λογαριασμό της Brighton, η οποία είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Πορτογάλου. Μπήκε στην αποστολή της Βραζιλίας και τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ. Στις 9.30 σήμερα, Wolfsburg-Pattenport. Μετά τη σημερινή συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν θα ξεκαθαρίσει το μέλλον του Τούρκου προπονητή στον Παναθηναϊκό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
20: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Επανήλθαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα αναγκαία του αθλητικού δελτίου. Περνάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου 2026. Μαρίνα Λιουμάκης Νικολάου στο μικρόφωνα, Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Πάμε στην Πάφο και στον συνάδελφο Χάρη Χατζηκυριάκο για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ της Πάφου. Κάποια θέματα έχουν προκύψει με κάποιους διεθνείς ποδοσφαιριστές, θέματα τραυματισμού με το Σούνιτς, εισιτήρια, πώς πάει η προπόληση για το μεγάλο τελικό. Έλα Χάρη, γεια σου.
1: Γεια σου Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι συνάδελφοι, καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους που είπες προεκατόνων.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, στην Πάφο είναι πραγματικά, έχουν μείνει άναυδοι. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε και από κάποια τηλεφωνήματα, επαφές που κάναμε με αυτή την εξέλιξη που αφορά τους διεθνείς παίκτες, διότι αυτό που μας τονίστηκε από το γραφείο τύπου της ομάδας μας υπερτονίστηκε είναι ότι οι ημερομηνίες ήταν γνωστές, οι ημερομηνίες των διεθνών κλήσεων.
0: Ναι.
2: Οπότε από εκεί και πέρα, άρα είναι θέμα κακής ρύθμισης που έγινε από την στο δικό μου το μυαλό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε, εγώ δεν μπορώ να συλλάβω.
0: Το γνωρίζω και εγώ ότι ήξερε η Ομοσπονδία. Ενημερώθηκε από την...
2: Ενώ ξέρεις ότι προηγουμένως είναι οι κλήσεις.
0: Η Πάφος τι έχει κάνει?
2: Αυτό το οποίο μας έχουν μεταφέρει είναι ότι
0: γίνονται να πούμε, είναι
2: υπεράστρωπες προσπάθειες.
0: Ναι, έχει να κάνει με τον Σούνιτς,
2: Σούνιτς
0: και τον Σέμα.
2: Σέμα και Λούκασε.
0: Α, και Λούκασε, σωστά, ναι.
2: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχει
2: το θέμα
0: κάνει
2: του τραυματισμού του Σούνιτς δεν είναι κάτι το σοβαρό, μιας και το ανάφερες και αυτό προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Το σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπαμε, ότι ενώ...
1: Δεν μπορεί να πάρει έτσι μια ειδική άδεια η Πάφος.
2: Δεν σ' άκουσα, Μαρίνα μου.
1: Ναι, λέω, τι προτίθεται να κάνει... δεν ξέρω,
2: τι Χρήστο... Τι προτίθεται να κάνει η Πάφος, ναι. Αυτό το οποίο μου μετέφερε ο Χριστόφορος του Μαρτίου είναι ότι η Πάφος σαν Πάφος δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Διότι θα πρέπει να χειριστεί το θέμα η Ομοσπονδία κανονικά.
1: Ναι, φαντάζομαι έχει αποταθεί στην Ομοσπονδία για να ζητήσει κάποια ειδική άδεια τουλάχιστον.
2: Γίνονται υπεράστροπες προσπάθειες τη δεδομένη στιγμή από κοινού στην ουσία, όπως έχω αντιληφθεί. Πάντα με επιφύλαξη μεταφέρουμε τα πάντα, γιατί επίσημη ενημέρωση δεν μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή, ούτε και η Ομοσπονδία έχει τοποθετηθεί επί του θέματος. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γίνεται μια κοινή προσπάθεια Ομοσπονδίας και Πάφου να πάρει μια ακόμη μικρή παράταση η κλίση των συγκεκριμένων παιχτών για να μπορούν να ενισχύσουν την Πάφο ενόψη τελικού.
1: Ναι. Εντάξει, διότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Ναι, μεν εξασφάλισε η Πάφος το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με την κατάκτηση του τίτλου και την προοπτική που έχει αυτός ο τίτλος, γιατί δεδομένο ο κυπελούχος ξεκινά και από το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πέραν του ότι είναι Europa League, κερδίζει και γύρω, άρα έρχεται πιο κοντά στη League Phase εξ αρχής του Conference League και μετά θα διεκδικήσει και το Europa. Οπότε ακριβώς, σίγουρα δεν μπορεί να ρισκάρει να χάσει οποιοδήποτε παίχτη Πάφος.
2: Θα μιλάμε για σημαντική αποδυνάμωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μάλιστα χωρίς να φέρει καμία ευθύνη Πάφος. Εκεί είναι το μυστήριο, το απαράδεκτο της υπόθεσης.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έχει θέμα χάρη να τακτοποιηθούν τα θέματα.
1: Λογικά πρέπει να τακτοποιηθούν.
2: Λογικά θα πρέπει να τακτοποιηθεί, ναι. Αυτό αντιληφθεί και εγώ, αλλά θα το δούμε. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περαιτέρω ενημέρωση από ό,τι μας μεταφέρθηκε. Από εκεί και πέρα, για τους ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός εδώ και καιρό, Μπρούνο και Γκολτάρο, ο οποίος είναι ήδη στους 4 μήνες εκτός δράσης και συνεχίζει να είναι εκτός.
0: Μα εγώ δεν τον υπολογίζω προσωπικά εγώ από έτσι τον κολοστάριον τελικό. Με άνθρωπος που δεν έπαιξε καθόλου τον καιρό, τις 4 μήνες.
2: Ναι. Κοίταξε, μα και αυτό το οποίο έχω μάθει από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή είναι ότι, και το μεταφέρουμε τώρα και στους φίλους του Πεσπορ 104, είναι ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να πάρει αγωνιστικό χρόνο. Έχουν ανάψει το πράσινο φως. Το μάθαμε και το μεταφέρουμε.
0: Ο ίδιος,
2: χωρίς επιφύλαξη.
0: Ναι, ο ίδιος εξαρτάται πώς νιώθει.
2: Ο ίδιος έχει δώσει το πράσινο φως στο προπονητικό τίμο ότι είναι διαθέσιμος, μπορώ να πάρω αγωνιστικό χρόνο.
1: Επειδή ο ίδιος συμβεί, σίγουρα δεν θέλει να χάσει και τον τελικό ίδιος.
2: Οπωσδήποτε. Ναι, αν αυτό συμβεί και πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά, γιατί αντιλαμβανόμαστε είναι ένα κομμάτι το να έχεις αναρρώσει πλήρως και σωματικά να είσαι έτοιμος, και είναι πολύ διαφορετικό. Οι πραγματικές συνθήκες αγώνα είναι αυτή η εποχή, όσο να είναι σοβαρή. Είναι στους 4 μήνες και πάμε. Άρα είναι σημαντικό, αν λέμε τώρα υπάρχει πλάνο να πάρει χρόνο στον τελικό, να προηγηθεί μια ολιγόλεπτη και περισσότερο συμμετοχή κοντά στον ΑΠΟΕΛ.
0: Ίσως να θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Θυμάσαι.
2: Ήταν ο Μπειραίος παίχτης. Τώρα για τον Μπρούνο, πάλι η Δανία που βγαίνει είναι σταρρυντικά. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα πάρει χρόνο αύριο. Είναι σταρρυντικά εν ώψη τελικού. Ότι θα είναι διαθέσιμος. Έχει πέσει πάνω του το ιατρικό team, ήταν σλάση, υπενθυμίζουμε την περίπτωση, είχε μπει αλλαγή στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα πριν από 3 αγωνιστικές, όταν η Πάφος είχε χάσει 2-1 στο Αλφαμέγα και έγινε αλλαγή στην αλλαγή γιατί ένιωσε ενοχλήση. Από τότε είναι εκτός και επαναλαμβάνουμε όλο το ιατρικό team της Πάφου, μιας και μιλάμε για έναν υπερπολίτιμο ποδοσφαιριστή, μια βασικότατη μονάδα, διότι όπως είχες πει και εσύ Μάκη τις προάλλες, αν θυμάμαι καλά, αν για τον Κολτάν μπορεί να πει κάποιος ότι έμαθε να ζει χωρίς αυτόν τον Πάφος, διότι δεν είναι βασικός, αλλά ήταν πόσο καιρό εκτός, έμαθε να λειτουργεί χωρίς αυτό, ο Μπρούνο
0: σίγουρα
2: θα είναι τεράστια απώλεια αν λείψει από τον τελικό. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα και περιμένουμε...
0: Επήρε εγκλησίνο ο νεοφύτος ο Μιχαήλ.
2: Και πήρε και ο νεοφύτος Μιχαήλ Μίσιν, ναι. Στις 27 του μήνα.
1: Εντάξει.
0: Να παρουσιαστεί 27.
1: Φαντάζομαστε δεν θα παρουσιαστεί.
0: Σίγουρα αφού...
2: Ναι. Δεν μπορώ πραγματικά. Είναι μυστήρια πράγματα.
1: Εντάξει, ίσως όμως σε αυτή την περίπτωση όπως και άλλες φορές όταν αναμένεται να έρθουν από το εξωτερικό παίχτες που είναι τέλος πάντων με τις ενώ τώρα θα ισχύει το αντίστροφο, οι ομάδες περιμένουν τους παίχτες τους όταν είναι με τις εθνικές, ενδεχομένως και σε αυτή την περίπτωση να γίνει το αντίστροφο, περιμένει η εθνική να ολοκληρωθούν υποχρεώσεις με την ομάδα.
2: Πάντως αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε κλείνοντας το όλο θέμα σε ό,τι αφορά το κλίμα που επικρατεί στην ΠΑΦΟ είναι πραγματικά είναι αυτό που λες ότι τους ήρθε από εκεί που δεν το περίμεναν, μια παγωμάρα, μια μηχανία, διότι δεν έχει να κάνει με την ΠΑΦΟ. Είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι
1: κοίτα,
2: τι να κάνει τώρα η ομάδα.
1: Χάρη,
2: που...
1: λογικά θα διευθετηθεί, αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι ναι, αυτό που λες, γιατί το λέμε με βάση την λογική. Η λογική όμως μπορεί να μην ισχύσει. Γι' αυτό αντιλαμβάνομαι γιατί έχουν θορυβηθεί στην ΠΑΦΟ, αλλά η λογική λέει ότι πρέπει να διευθετηθεί.
0: Χάρη,
2: λοιπόν τις επόμενες ώρες.
0: Με το θέμα της προπόλησης, τι νεότερα έχουμε?
2: Ναι, για την προπόληση είναι κοντά στις 5.000. Ακριβή αριθμό δεν έχω για να είμαι ειλικρινή, γιατί μιλήσαμε με τον Χριστόφορο τον Παρθέου, υπό το φως και αυτών των εξελίξεων ήταν έτσι λίγο διαστική η συνομιλία μας, η συζήτησή μας, αλλά είναι κοντά στις 5.000.
1: Δεν ξέρω, εγώ περίμενα ότι θα έπιαναν πιο ψηλά στάνταρ ήδη. Ναι. Η οπαδή της ΠΑΦΟΥ, για να μην πω και για sold out, μιλάμε για έναν τελικό
2: σίγουρα ακόμα, αλλά,
1: ναι,
2: ναι,
1: αλλά εντάξει, από τη στιγμή που ο αντίπαλος είχε εξαντλήσει τα εισιτήρια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δείχνοντας και τη δίψα και την επιθυμία,
2: ναι,
1: είναι τρόπαιο, δηλαδή εμένα με ξαφνιάζει πάρα πολύ πώς...
2: Είναι γεγονός ότι ναι, υπάρχει δηλαδή... μια δυσφορία και από την επίσημη ΠΑΦΟΥ, διότι ξεκίνησαν δυναμικά, οφείλουμε να το πούμε αυτό, την πρώτη μέρα, αν θυμάστε τα λέγαμε, με το που βγήκαν τα εισιτήρια, μέχρι το βράδυ ήταν πέραν των 3.000 η προπόληση, άρα ξεκίνησαν πολύ δυναμικά και από εκεί και πέρα το Σαββατοκυριακο και αυτές οι μέρες αυτής της εβδομάδας είναι χαμηλή κίνηση.
0: Χάρη,
2: υπάρχουν μέρες ακόμα, αλλά...
0: Έφερε παραπάνω από 7.000 η ΠΑΦΟΣ στους προηγούμενους τελικούς.
2: Με την Ομόνη, από ό,τι θυμάμαι πριν 2 χρόνια, ήταν γύρω στις 7.500.
1: Ναι, ήταν γύρω στις
2: 6.500.
0: Και μην ξεχνάς ότι είναι και Παρασκευή.
1: Δεν έχει σημασία, Μαγκή. Δεν έχει σημασία. Είναι τελικό.
0: Σίγουρα είναι τρόπο.
1: Απλώς δεν ξέρω, ξέρεις, αν το θεωρούν υποβαθμισμένο σε σχέση με την κατακτήση του πρωταθλήματος πέρσι, αλλά ή αν είναι απογοητευμένοι με το πώς κύλησε η χρονιά στο πρωτάθλημα, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που μέχρι τον Ιανουάριο ήταν σαν μηχανάκι.
0: Μα και είσαι πολύ λατρωμένη να το θέλει.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιολογούν. Όχι, όχι, ούτε δικαιολογούν, δεν είναι απογοητευμένοι γιατί η ΠΑΦΟΣ φέτος τερματίζει τέταρτη. Δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, η δική μου παιδιά είναι ότι επειδή υπάρχουν μέρες ακόμα, θα κάνουν την αντεπίθεση τους, εισαγωγικά.
0: Νομίζω στο 7 είναι να πάει. Μπορεί να πάει.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Είναι για την ώρα όμως, κακά τα ψέματα, το λένε, αφού και οι διάφοροι στάβουν ότι δεν είναι τα πλαίσια των προσδοκιών για την ώρα η κινητικότητα της προπόνησης.
0: Και αναγκαστικά αύριο κάτι για το αγωνιστικό κομμάτι στο τελευταίο παιχνίδι αθλήματος με το ΑΠΟΕΛ. Αναγκαστικές αλλαγές αρκετές, προφυλακτούν παίχτες.
2: Επί των αγωνιστικών σίγουρα θα προφυλάξει παίχτες ο κ. Σαπίντο. Κάτι που δεν είδαμε η αλήθεια με το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι παρέταξε σε μεγάλο βαθμό ενδεκάδα τελικού, κάτι το οποίο δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση αύριο, τελευταίο παιχνίδι πριν το μεγάλο ραντεβού στο ΓΑΣΥΠΗ. Θα προφυλαχθούν παίχτες. Είπαμε με τον Κοστάρ, το στοίχημα είναι να πάρει κάποια αγωνιστικά λεφτά αύριο.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
2: Εντάξει, από εκεί και πέρα είπαμε με τον Μπρούνο δεν πιστεύω να χρησιμοποιηθεί αύριο. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις σε σχέση με τις κλήσεις των διαστημάτων.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: Ευχαριστούμε,
0: Χαρή.
1: Να
0: σε καλά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επειδή έρθει ένα μήνυμα από τον 132 για παίχτες δανεικούς στην Ομονία Ραδίπου, που είναι του ΑΠΟΕΛ συγκεκριμένα, αναφέρεται. Ναι, πάνε πίσω οι δανεικοί. Γενικά οι δανεικοί πάνε πίσω όταν τελειώσει η σεζόν.
0: Θα πάει,
1: τώρα, αν θα τους ξαναδώσουν οι ομάδες, είναι άλλη κουβέντα.

0: Και πάμε στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας, αφού θα ακολουθήσει το έθετο με Αναστασία Πέτρου στην συνέχεια. Μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου καινούριος της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, Αντώνης Κωνσταντίνου, τον οποίο καλωσορίζουμε και ευχόμαστε, Αντώνη, γεια σου καταρχάς, τα καλύτερα και καλή επιτυχία στο έργο σου, αλλά και στην πορεία της ομάδας την επόμενη σεζόν.
1: Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίδα και Μάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ελπίζουμε να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά.
0: Ναι. Μακάρι, το ευχόμαστε και εμείς μια πολύ καλή συνεργασία σίγουρα. Όπως ήταν
2: μια προηγούμενη χρονιά.
1: Σίγουρα αναλαμβάνεις και εσύ ένα πολύ απαιτητικό πόστο και σε μια δύσκολη χρονική περίοδο, γιατί η ομάδα ως γνωστόν έχει υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία και όπως αντιλαμβανόμαστε θα προσπαθήσει να επιστρέψει άμεσα η Ένωση, έτσι.
2: Σωστά και ναι, όπως σωστά είπες, αντιλήφθηκα ότι όντως είναι σημαντικό το πόστο. Είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία τόσο και με τον κόσμο όσο και με όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να αφήσουμε καταρχήν πίσω μας την περσινή χρονιά. Έγιναν κάποια λάθη. Θέλω και με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω και την προηγούμενη επιτροπή εκ μέρους όλης της Επιτροπής Ποδοσφαίρου της καινούργιας για τις προσπάθειες που κατεβάναν τα τελευταία τρία χρόνια. Τους ευχαριστούμε. Τώρα ως καινούργια επιτροπή θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Θέλουμε να εννοείται ότι ο άμεσος στόχος είναι η αδιαπραγμάτευτος, είναι η άνοδος στην πρώτη κατηγορία, εκεί που θεωρούμε ότι ανήκει διαχρονικά η Ένωση.
0: Εσύ πρώτη φορά ασχολείσαι με τα διοικητικά?
2: Πρώτη φορά, ναι, πρώτη φορά.
0: Μάλιστα. Έμπαιγες στα βαθιά.
1: Στα βαθιά, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα είπες ξεκάθαρα ότι ο στόχος είναι η επάνωδος. Το οικονομικό είναι ένα τεράστιο θέμα. Mm-hmm. Τι γίνεται?
2: Το οικονομικό στην δεύτερη κατηγορία είναι όντως τεράστιο θέμα. Οι οικονομικοί πόροι είναι πάρα πολύ περιορισμένοι στις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Εννοείται ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κόσμου της Ένωσης. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια απογοήτευση από την περσινή χρονιά. Αν έχει αναλάβει τώρα μια νέα Επιτροπή Ποδοσφαίρου, σε αυτή τη νέα αρχή εννοείται ότι θέλουμε τον κόσμο της Ένωσης. Η Ένωση είναι η ομάδα που έχει και κόσμο. Θέλουμε να το υπενθυμίσουμε αυτό σε όλους. Θέλουμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κόσμου για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα το έργο της ομάδας.
1: Έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις ή τουλάχιστον είστε κοντά, διότι ιδίως για τον Δημήτρη Χριστοφή έχει ακουστεί εδώ και καιρό ότι θα αναλάβει ρόλο ως τεχνικός, αθλητικός διευθυντής ή τεχνικός διευθυντής στην Ένωση. Αν μπορείς να μας επιβεβαιώσεις, τουλάχιστον αν είστε σε επικοινωνία, σε επαφές, και για το θέμα του προπονητή, εννοείται πώς θα πορευτεί η ομάδα την νέα σεζόν.
2: Σωστά, να σας πω ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δουλειά. Θέλουμε να τρέξουμε τα θέματα του προγραμματισμού. Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει επικοινωνία όντως με τον Δημήτρη Χριστοφή. Ευελπιστούμε ότι στις επόμενες μέρες θα υπάρχει κατάληξη στις συζητήσεις που γίνονται. Θα ακολουθηθεί ένα μοντέλο με αθλητικό διευθυντή, ο οποίος θα τρέξει τον προγραμματισμό σε συνεργασία πάντα με την Επιτροπή Ποδοσφαίρου. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να τρέξουμε γρήγορα το θέμα του αθλητικού διευθυντή για να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τον προγραμματισμό.
0: Αντώνη, πάτε για συμφωνία από ό,τι φαίνεται με τον Δημήτρη Χριστοφή?
2: Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς πάει. Ευελπιστούμε εδώ και θα συμφωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Και θα περιμένετε πρώτα να κλείσετε αυτό το θέμα και μετά να ασχοληθείτε με προπονητή?
1: Φαντάζομαι θα φέρει και ίδιος κάποιες συζητήσεις, όποιος και αν είναι, τέλος πάντων, ο τεχνικός διευθύντης.
2: Σωστά, δεν θα είναι σωστό, θεωρούμε, να υπάρχει οποιαδήποτε κάτι που το διαφανεσμεύει τον επόμενο αθλητικό διευθυντή. Θέλουμε να είναι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις που θα πάρθουν. Τα περιθώρια λάθους είναι, στη δεύτερη κατηγορία είναι ακόμα πιο μικρά, είναι ελάχιστα, δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη στον προγραμματισμό, θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Οπότε θα γίνει αυτό σε συνεννόηση με τον αθλητικό διευθυντή που θα προσληφθεί. Θα τρέξουμε και το, εννοείται μετά από αυτό, θα πρέπει να τρέξουμε και το θέμα του προπονητή. Τυχόν συμβόλαια ποδοσφαιριστών που είναι σε ισχύ, θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις, να δούμε πώς θα πορευτεί η ομάδα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Κάτι τελευταίο σε αυτήν την πρώτη επαφή που έχουμε να πείτε κάτι στον κόσμο σας?
2: Θέλω να ξανακαλέσω τον κόσμο της Ένωσης να μας δείξει εμπιστοσύνη. Είμαστε μια καινούργια επιτροπή. Να πω ότι η επιτροπή αποτελείται επιτοπλίστων από νεαρά άτομα, είναι και άτομα τα οποία έχουν ξαναυπάρξει σε διοίκησης. Έχουμε όρεξη για δουλειά, θέλουμε να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, θέλουμε τη στήριξη του κόσμου της Ένωσης. Όπως είπα, είναι καλό, εννοείται ότι ο άμεσος στόχος είναι η ομάδα να επανέλθει στην πρώτη κατηγορία άμεσα. Θέλουμε να μπουν και οι βάσεις όσο το δυνατόν καλύτερα, ώστε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι και πάλι σταθερά.
0: Όχι ασανσέρ.
2: Όχι ασανσέρ ακριβώς. Είναι κουραστικό και για όλους το να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες. Ελπίζουμε να δημιουργηθούν οι βάσεις, να κάνουμε μια ομάδα καλή. Ελπίζουμε στη στήριξη του κόσμου για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Κωνσταντίνο. Εμείς θα είμαστε εδώ να έχουμε μια επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή αρχή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Τελειώσαμε. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ολοκληρώσαμε.
0: Και από τον Μάγκη Νικολάου, τον Χρήστο Παναγίδη. Να παίζονται όμορφα το υπόλοιπο της Πέμπτης. Ακολουθούν διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και μετά θα είναι μαζί σας η Αναστασία Πέτρου.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Α, μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
1: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
5: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοιμάζει.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Τόσο στην Πάχνα. Οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον δρόμο με τα οχήματά τους και άρπαξαν τα ληφθέντα δείγματα από τα χέρια δύο λειτουργών των κτηνιατρικών υπηρεσιών και στη συνέχεια αποχώρησαν από τη σκηνή. Ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Στέλιος Αριστίδου σε δηλώσεις του ανέφερε ότι αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε μια καταγγελία η οποία διερευνάται. Στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδία στην Μουμπάη συμμετείχε σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στη χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει μαζί με άλλες μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά και κυρίως στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στα νότια, στα ανατολικά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 27 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
4: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Σήμερα, στο πρώτο μέρος του ένθετου μας, στρέφουμε την προσοχή μας στο handball και συγκεκριμένα στην εντυπωσιακή πορεία της Ομόνιας 29 Μαΐου. Μια ομάδα που μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε όχι μόνο να εδραιωθεί στην πρώτη κατηγορία, αλλά και να εξασφαλίσει την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία της. Καθοριστικό ρόλο εννοείται σε αυτή την πορεία έχει ο άνθρωπος που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από την πρώτη ημέρα δημιουργίας του τμήματος, ο προπονητής της Ομόνιας 29 Μαΐου, Μάριος Τριμιθιώτης. Coach, καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια.

0: για τη φετινή πορεία της ομάδας.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Επίσης, να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε όλους τους γιορτάζοντες σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το παρέλεσα χρόνια πολλά στις Ελένες και στους Κωνσταντίνους. Είναι πάρα πολύ, φαντάζομαι, στην Κύπρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα ήθελα έτσι να αρχίσω και εγώ πρώτα αρχικά να ευχαριστήσω τους χορηγούς του τίματος μας, αλλά και τον υπέροχο κόσμο της Θήρας 9, ο οποίος μας ακολουθεί πιστά σε κάθε μας βήμα από την πρώτη μέρα τη μεριά του τίματος. Ο οποίος, εντάξει, έδειξε ότι είναι πάντα εκεί, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτος, και στα καλά και στα κακά. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μας δίνει τη δύναμη ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές να συνεχίσουμε τη μάχη μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
0: Μάλιστα. Είδαμε και αυτό το εντυπωσιακό πανό στο τελευταίο παιχνίδι με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πραγματικά ήταν πολύ όμορφη και η ατμόσφαιρα.
1: Ακριβώς. Και η αλήθεια, ασχολούμαι και εγώ προσωπικά με το άθλημα για πάρα πολλά χρόνια, γιατί σαν παίχτης τα τελευταία δύο χρόνια, σαν προπονητής. Και νιώθω ότι είναι τυχερές όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος που έχουν την ευκαιρία να γνωρίζονται σε γεμάτα γήπεδα με παλμό.
0: Ναι.
1: Που η αλήθεια αυτό πριν μερικά χρόνια είναι για να πιάσει τον όνειρο για το άθλημα. Πλέον είναι εβδομαδιαίο γεγονός να το πούμε και όλοι οι αθλητές έχουν την ευκαιρία να βγουν κάτι που είναι διαφορετικό και να καταλάβουν τι σημαίνει να αγωνίζεται μπροστά από κόσμο με ένταση και πάθος. Και ειδικά σε ένα άθλημα που είναι γυροσφαίρι και δεν έχουν αποτέλεσμα πολύ ευκαιρία όπως το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Τώρα, η Ομόνια 29 Μαΐου, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πέρασε από τη δημιουργία του τμήματος στην Ευρωπαϊκή Έξοδο Coach. Να μας πείτε λίγο ποια είναι τα συναισθήματα σας και πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι αυτό το επίτευγμα, όχι μόνο για το σύλλογο, αλλά και για τη θέση που θέλει να αποκτήσει η ομάδα στο κυπριακό handball.
1: Αυτός ο στόχος, εντάξει, ελευθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και θυσίες από πάρα πολλούς και η αλήθεια θεωρώ ότι είναι έτσι έναν καλό παράδειγμα για τον κυπριακό αθλητισμό και ιδιαίτερα για να αναφέρω λόγω στη χειροσφαίρη της στο γεγονός ότι μια ομάδα που ξεκίνησε από το 0 πριν τη σεζόν 24-25 όπου πήραμε τον Τάπολη στη δεύτερη κατηγορία έγιναν οι σωστές κινήσεις το καλοκαίρι και πετύχαμε αυτόν τον στόχο που για πολλούς ήταν άπια στον όνειρο πάλι θα το πω και για κάποιους άλλους αφισβητούσαν ότι μπορούσαμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο αλλά αποδείξαμε ότι τελικά δεν ήταν μια φούσκα και αντίθετος είχε μια διάρκεια με αυτόν τον project που ξεκινήσαμε. Προσπαθούμε και εμείς εντάξει, από την πρώτη ημέρα εννοείται ότι αυτός ήταν ο στόχος. Δηλαδή θέλαμε να δώσουμε το ελάχιστο πίσω στον κόσμο μας που μας στήριξε από την πρώτη μέρα που δεν είναι άλλο από ένα ευρωπαϊκό ταξίδι για να ζήσουν αυτό που έχει χρόνια να ζήσουν μετά από την δημιουργία του σωματείου. Και εντάξει, προσπαθούμε και εμείς τώρα έτσι να το συνειδητοποιήσουμε, να ξεκουραστούμε λίγες ημέρες και να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό για να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι.
0: Η μετάβαση από τη δεύτερη κατηγορία τώρα στην πρώτη απαιτεί χρόνο προσαρμογής σε κάθε άθλημα για όλες τις ομάδες. Ωστόσο, η ομάδα σας έδειξε και παρουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή ανταγωνιστική απέναντι σε ομάδες με εμπειρία και παραστάσεις χρόνων. Ως προπονητής εσείς, κύριε Τριμηθιώτη, πού αποδίδεται αυτή το επίτευγμα της ομάδας στην αγωνιστική περίοδο?
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να συνδεθεί με πολλούς παραγοντές, αλλά ο πιο βασικός είναι το ότι οι παίχτες που αποτελούσαν την ομάδα τη φετινή σεζόν και κυρίως οι παίχτες που ήρθαν τη φετινή σεζόν και συμπληρώθηκαν με το ρόστερ που είχαμε στη δεύτερη κατηγορία έφεραν μαζί τους αρκετές εμπειρίες και παραστάσεις από πολύ ψηλά επίπεδα στο αθλήμα της χειροσφαίρισης και ήταν και το κομμάτι που προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε και για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το σύνολο το οποίο θα έπαιρνε αυτόν τον ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο να πούμε ότι δεν είναι όσο εύκολο μπορεί να φάνηκε για πολλούς, καθώς μιλάμε για, είχαμε έναν ανταγωνιστή με ομάδες που ήταν παραδοσιακά μεγαθύρια του αθλήματος τα τελευταία χρόνια, με πάρα πολλές εμπειρίες. Και αν δούμε και τις ομάδες που συμμετείχαν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ήταν οι ίδιες για τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια που μπορώ να θυμηθώ για το πρωτάθλημα ανδρών. Άρα πρέπει να γίνει το βήμα παραπάνω και σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν μαγικά μέσα σε έναν καλοκαίρι. Άρα η εμπειρία και η παραστάσεις θεωρώ ότι ήταν αυτό που ήταν το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το σύνολο και να παίξουμε και καλό handball. Συντότι προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε ένα ομαδικό και υπογενειακό επίπεδο εντός και εκτός γηπέδου για να μπορέσουν να έρθουν επιτυχίες.
0: Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια στην πρώτη κατηγορία, πιστέψατε ότι θα τέγιωνε η σεζόν και θα μιλούσατε για την Ευρώπη?
1: Αυτόν, για να μην κλείσει, το πιστέψαμε από την πρώτη ημέρα που δημιουργήσαμε αυτόν το τμήμα. Και ανεξαρτήτως το ότι μπορεί να πίστευε για ο φιλαθρός κόσμος ή γενικότερα όσοι ασχολούνται με το αθλήμα της χειροσφαίρισης, εμείς το πιστεύαμε. Ακόμα και στις καλές μας μέρες πιστεύαμε ότι θα βρούμε τον τρόπο στο τέλος της σεζόν να πάρουμε αυτόν το εισιτήριο. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασε οποιαδήποτε στιγμή που οποιοςδήποτε στην ομάδα σκέφτηκε ότι δεν θα παίρναμε αυτόν το εισιτήριο. Και το καταφέραμε. Εν τέλει και με καλύτερη θέση από ό,τι περιμέναμε σε αρχή της σεζόν.
0: Μάλιστα. Όμως πιστεύατε ότι θα έρθει και τόσο γρήγορα, δηλαδή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως είπα και πριν, από τη δημιουργία του τμήματος, μέσα σε 2 χρόνια φταίνεται στην Ευρώπη, δηλαδή είναι και λίγο εξωπραγματικό.
1: Χαίρομαι η αλήθεια που το θέτεις έτσι, γιατί όντως και εγώ πιστεύω ότι είναι εξωπραγματικό για κάποιον να το βλέπει εκτός του αθλήματος. Αλλά για να είμαι πολύ ειλικρινής, από την μέρα που κάναμε αυτό το βήμα, είπαμε θα πετύχουμε αυτό το στόχο και με βάλαμε στόχο να το πετύχουμε από την πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε στην πρώτη κατηγορία. Είναι μέρος του αθλητισμού, όταν θέλεις να κάνεις για τον αθλητισμό, πάντα πρέπει να βάλεις ψηλούς στόχους, να τους αξιολογείς και να κάνεις οτιδήποτε είναι δυνατόν για να μπορείς να τους πετύχεις. Και είναι αυτό που κάναμε και μας βγήκε.
0: Θέλω να πάμε λίγο και στη διαχείριση της πίεσης και των απαιτήσεων της πρώτης κατηγορίας. Όσο η ομάδα άρχισε να ανεβαίνει βαθμολογικά, λογικά αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις. Πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείτε την πίεση και να κρατήσετε την ομάδα συγκεντρωμένη στο στόχο της?
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένα εύκολο εγχείρημα αυτό, καθώς η αλήθεια για τους αθλητές αλλά και τους προπονητές που ασχολούνται με την διπλή χειροσφαίριση, είναι λίγο πρωτόγνωρο να αγωνιζόμαστε και να συμμετέχουμε σε έναν αγώνα με τη συμμετοχή τέτοιου κόσμου και με παλμόν, ο οποίος δυσκολεύει την επικοινωνία, δυσκολεύει γενικά, είναι και λίγο ψυχολογικό και ψυχολογικών αθλητών. Κάποιες φορές μπορεί να λειτουργήσει θετικά, κάποιες φορές μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά. Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι έχει θετικό αντίκτυπο στον αθλητή. Εμείς προσπαθήσαμε εβδομάδα με την εβδομάδα να εντάξουμε αυτό το κομμάτι στην καθημερινότητά μας και να το χρησιμοποιούμε σαν βαρόμετρο και να μας βγαίνει σε θετικό εντός του γηπέδου και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Θεωρώ ότι το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό αυτό, όμως μπορώ να αναφερθώ και σε παιχνίδια που γίνανε εκτός έδρας. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η δύναμη μας ήταν απλά ο κόσμος και ότι οι καλές εμφανίσεις κάναμε εντός της έδρας μας, καθώς κάναμε αξιόλογες εμφανίσεις και σε εκτός έδρας παιχνίδια, με αποκορύφωμα την ισοπαλία που πήραμε με την
0: ανόρθωση.
1: Και οι νίκες απέναντι του Ευρωπαϊκού και στην έδρα του για να μπορέσουμε να πετύχουμε το 5-3.
0: Μάλιστα. Τώρα, χτίσιμο του ρόστερ και νέα σεζόν. Έχει ξεκινήσει καθόλου ο προγραμματισμός?
1: Εντάξει, ο προγραμματισμός όταν είσαι σε έναν τέτοιο επίπεδο δεν πρέπει να σταματάει ποτέ, είναι η αλήθεια. Τώρα μετά από την πίεση των τελευταίων ημερών θα ξεκινήσουμε και πιο επίσημα. Σίγουρα προτεραιότητα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι, έχει τεφιστάνει ο ρόστερ. Προσέχει μας εμάς δεν είναι να αποχωρήσει κανένας από την ομάδα. Και ακολούθως να γίνουν και μερικές προσθήκες που θα μπορούν να δώσουν κάποια άλλη δυναμική και ξεκούραση σε παίχτες, γιατί εντάξει, φάνηκε και φέτος ότι προς το τέλος της σεζόν κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τραυματισμούς, είναι μέρος του αθλητή, άρα όσο μεγαλύτερο ρόστερ σε τέτοιων υψηλών επίπεδων, τόσο καλύτερο και τόσο πιο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Άρα θα περιμένουμε προσθήκες.
1: Θα ξεκινήσουμε με το συστάμενο ρόστερ και θα προσπαθήσουμε ναι, να έχουμε και προσθήκες.
0: Εσύ, coach, παραμένεις στον πάγκο?
1: Εντάξει, σίγουρα θα γίνει και αυτή η ζήτηση. Στόχος μου είναι ναι. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα αυτό το project δεν έβλεπα έναν τέλος, γιατί πρέπει να είναι μια συνεχή προσπάθεια. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε όλοι όμως την αυτοκριτική μας, συμπεριλαμβανομένου και για αυτού, να δούμε πράγματα που μπορούμε να βελτιωθούμε. Αλλά ναι, η πρόθεση μου είναι να παραμείνω και να εξελιχθούμε και να προσφέρουμε περισσότερα σε αυτόν τον τμήμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχηθούμε και κάθε επιτυχία στην πορεία της ομάδας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου επιτρέπεις ακόμα ένα λεπτό να πω έτσι ένα-δύο γενικά πράγματα που θα ευχαριστήσω και δύο-τρία άτομα, αρχίζοντας πρώτα από τον Παρμασόν, ο οποίος και συγκεκριμένα στη δουλειά του PC, η οποία μας φιλοξένησε τα τελευταία δύο χρόνια. Και κάναμε αυτό το κήπεδο με δράμα που χωρίς αυτήν την φιλοξενία δεν θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε έχει συμβεί στο κοινό μας. Όπως επίσης και στην Πεστρογόλη και τα αδερφιά Δεκταλή, γιατί μας παρακολουθούσαν το κήπεδο σε δύσκολες στιγμές και οπότε χρειάστηκαν κάτι τέτοια τη σεζόν. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας αναδείξω ακόμη ένα σημαντικό θέμα που αφορά για ένα αθλητή μας, και συγκεκριμένα για μένα τον Νικηφόρου, ο οποίος πέρα από τη σύγκρονη του ότι πρόκειται στην ομάδα και θεωρώ ότι είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να την βάλουμε λίγο προς τα έξω για να κρατήσουμε τα καλά από αυτόν το παράδειγμα, ο οποίος Γιάννης επέστρεψε στα γήπεδα μετά από 8 χρόνια αποχής κουράθμα, καθώς αναγκαστήκε να αποχωρήσει μετά από μια εγχείρηση ανοιχτής καρδίας. Και μετά από 8 χρόνια και όλους τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους και γνωστή διαχείριση να υπήρχε την απόφαση να επιστρέψει στην εργοδράση. Και κατάφερε να αποτελέσει έναν από τους ηγέτες της ομάδας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων μας. Ήθελα να το φέρω λίγο στην επιφάνεια του ενδοθεμάτου, γιατί είναι ιστορία που αξίζει προβολή, γιατί θα δώσει δύναμη και ελπίδα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Και με σωστή καθοδήγηση, πάντα με ιατρική παρακολούθηση και ευθυνότητα, μπορεί κάποιος όχι μόνο να επιστρέψει στην καθημερινότητα του, αλλά και να συμμετέχει σε υψηλότερο αθλητισμό. Ήταν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Παρά την τεράστια αποχή και το πρόβλημα υγείας, και σίγουρα τώρα όλοι ξέρουμε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετές αντίστοιχες περιπτώσεις αθλητών που επέστρεψαν στη δράση μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμα και στο ποδόσφαιρο με πολύ γνωστούς αθλητές. Απλά δυστυχώς για την Κύπρο δεν έγιναν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και αλήθεια η πρώτη προσέγγιση μετά από μια τέτοια ανεπέμβαση που έγινε και σε αυτή την περίπτωση πριν 8 χρόνια με το Γιάννη. Ήταν περισσότερο να αποτρέψει γη, ότι δεν μπορείς να αγωνιστείς σε τέτοια επίπεδο. Αλλά νομίζω αυτό το ταμπού το ξεπεράσαμε με το παράδειγμα του Γιάννου και να το κρατήσουμε έτσι κλείνοντας αυτόν και να δώσουμε την δύναμη σε όλους τους αθλητές που μπορούν να περνούν αντίστοιχα προβλήματα υγείας.
0: Ναι, μάλιστα. Είναι ωραίο αυτό που ακούστηκε μόλις τώρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε για την ευκαιρία να προβάλλουμε το τμήμα μας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Και περνάμε σε μπάσκετ. Τη βραδιά νίκη ξανά στους μεγάλους τελικούς της Basket League, με τη σειρά να μεταφέρεται απόψε στο Στρόβολο για το τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στον Κεραυνό και στην ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας, να υπενθυμίσουμε ότι προηγείται με 2-1 στις νίκες και έχει μπροστά της την πρώτη ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον προπονητή της ΑΕΚ, Χριστόφορο Λιβαδιώτη, για να συζητήσουμε όσα έγιναν στον τρίτο τελικό, αλλά και όσα περιμένουμε από το απόψινό μεγάλο παιχνίδι. Coach, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλό σας μεσημέρι, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι από το τελευταίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ βρέθηκε να κυνηγά ακόμη και με διψήφια διαφορά. Όμως στο τέλος τα κατάφερε να επιστρέψει και να πάρει μια τεράστια νίκη. Να μας πείτε τι θεωρείτε ότι άλλαξε την εικόνα του αγώνα στην τελευταία περίοδο.
2: Εντάξει, όπως είπες και εσύ, ήταν μια σημαντική νίκη. Αφού καταφέραμε να κρατήσουμε το πλεονέκτημα της έδρας, μια πάρα πολύ, πολύ δύσκολη νίκη. Ο κεραυνός ήταν καλύτερος από εμάς στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Θα έλεγα ότι έλεγχε το παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο. Στο τελευταίο πεντάλεπτο η άμυνα μας ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, για να καταφέρεις να κερδίσεις ένα παιχνίδι με τον τρόπο που κερδίθηκε, σίγουρα και ο παράγοντας της έπαιξε το δικό του ρόλο.
0: Ένα Game 3 στο οποίο ο κεραυνός έδειχνε να ελέγχει το ρυθμό για μεγάλο διάστημα. Τι ήταν αυτό, coach, που δεν λειτουργήσε σωστά για την ομάδα σας στο πρώτο μέρος?
2: Καμιά φορά, ξέρεις, το να μην λειτουργεί κάτι καλά για την ομάδα σου σημαίνει ότι κάνει και ο αντίπαλος κάτι πολύ καλά. Νομίζω ότι ο κεραυνός ήταν με πιο καθαρό μυαλό στην επίθεση. Ταυτόχρονα η άμυνα του είχε περισσότερη ένταση από τη δική μας. Και νομίζω ήταν τα δύο σημεία στα οποία έδωσαν στην ομάδα του κεραυνού τον έλεγχο του ρυθμού. Βέβαια όχι σε τρομερά επίπεδα, ήταν διαφορές των 4-6 πόντων, αλλά φαινόταν ότι δεν πατούσαμε καλά, ή αν θέλεις ο κεραυνός πατούσε καλύτερα μέσα στο γήπεδο.
0: Τώρα Game 4 και η ευκαιρία του τίτλου. Η ΑΕΚ ταξιδεύει τώρα στο Στρόβολο με προβάδισμα 2-1 και την πρώτη ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά. Πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τον τίτλο?
2: Για μας δεν αλλάζει απολύτως τίποτε. Είναι ακόμη ένα παιχνίδι πολύ υψηλής σημασίας, ένα παιχνίδι το οποίο, όπως έχουν δείξει και τα προηγούμενα, θα κρυθούν στις λεπτομέρειες. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά, έχουν πολύ καλά ρόστερ, έμπειρους παίχτες, καλά προπονητικά επιτελεία. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο παράγοντας έδρα δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι ξεκάθαρα πώς θα βρεθούν οι ομάδες το συγκεκριμένο 40 λεπτό και τι διαχείριση θα γίνει στα πιο κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, τι αποφάσεις θα πάρθουν για να μπορέσει να κερδίσει μια ή άλλη ομάδα. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, οπότε αντιλαμβάνεστε κάθε λεπτομέρεια παίζει το δικό της ρόλο.
0: Στα αγωνιστικά θα έχετε απουσίες?
2: Όχι, απουσίες δεν θα έχουμε. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, αλλά είναι τέτοια η σημαντικότητα του παιχνιδιού. Είμαστε στο τέλος της χρονιάς, τελευταίες μέρες, τελευταία παιχνίδια. Οπότε όλα τα παιδιά θα σφίξουν τα δόντια, που είμαι σίγουρος ότι και από την πλευρά του κεραυνού το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι όλοι οι παίχτες στο γήπεδο.
0: Τώρα, μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη, πόσο δύσκολο είναι να κρατήσετε την ομάδα, coach, συγκεντρωμένη και να μην θεωρήσει ότι η δουλειά τελείωσε, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως είπαμε, τον Game 4. Και αν είναι αυτό ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι, το κομμάτι της ψυχολογίας?
2: Προφανώς και η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει πολύ δρόμο ακόμα για να τελειώσει η δουλειά. Νομίζω ότι το μπάσκετ γενικά έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είχαμε το παράδειγμα του Παναθηναϊκού, το τεράστιο πλεονέκτημα που είχε, ναι, το οποίο δεν κατάφερε να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Πλέον οι παίχτες είναι επαγγελματίες, παρουσιάζονται έτοιμοι ανεξαρτήτου έδρας. Έχουμε έμπειρα παιδιά, έχουμε έμπειρη ομάδα, όπως και ο κεραυνός το ίδιο, φτασμένους από τέτοια παιχνίδια και οι δύο ομάδες. Και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν θεωρώ ότι έπρεπε αυτές τις μέρες να αναλωθούμε ιδιαίτερα. Αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα του παιχνιδιού. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχω πει και προηγουμένως, ότι μας το έδειξε περίτρανα και φέτος και τα παιχνίδια που παίχτηκαν μέχρι τώρα, ότι δεν είναι θέμα πλεονεκτήματος και έδρας, είναι θέμα πώς θα παρουσιαστεί στο κάθε συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι, ίσως να δίνει ένα μικρό προβάδισμα η έδρα, αλλά ο τελικός είναι τελικός.
2: Ναι, πιστεύω δεν δίνει κανένα πλεονέκτημα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Πολύ μικρό, ένα ελάχιστο πλεονέκτημα, αν ίσως ναι, παραδείγμα ο Σάριν προχθές που δεν ήταν η ομάδα σε καλόν φεγγάρι, ο κόσμος τα τελευταία λεπτά έσπρωξε την ομάδα και ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Ναι, εκεί μπορεί να έχει δώσει μια όθηση στο κλείσιμο του παιχνιδιού. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι πως θα παρουσιαστούμε στο παιχνίδι.
0: Τώρα πρωτού κλείσουμε, ναι μεν η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά ήθελα να ρωτήσω και κάτι για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, αν τρέχει ήδη ο προγραμματισμός στο παρασκήνιο.
2: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ μακρινό, δεν έχουν γίνει τίποτα συζήτηση όσον αφορά τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που κανείς αυτή τη στιγμή δεν το βλέπει. Στόχος μας είναι πραγματικά το παιχνίδι το σημερινό. Στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να καταφέρουμε να τελειώσουμε νικηφόρα τη σειρά. Και όλα τα υπόλοιπα όταν έρθει ο καιρός τους θα συζητηθούν και θα πάρθουν αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Πρωτού κλείσουμε coach, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι, ένα σχόλιο?
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά γίνονται έτσι τελικοί σίγουρα με πολύ μεγάλη ένταση, το επίπεδο είναι καλό, οι δύο ομάδες γνωρίζουν πολύ καλά η μία την άλλη. Μπορεί να με βλέπουμε μπάσκετ επιθετικά στο πιο ψηλό επίπεδο που είναι κάτι αναμενόμενο, αλλά είναι πραγματικά πολύ αμφίροπα όλα τα παιχνίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος, γενικά ο κόσμος έχει αγκαλιάσει γενικά τα play-offs και τους ημιτελικούς και τους τελικούς, γιατί στο τέλος της ημέρας οι πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες και κανείς άλλος, και τι πιο ωραίο με το να παίζουν με κόσμο μπροστά τους, με γεμάτα γήπεδα, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτή είναι και η ουσία και γι' αυτόν τον λόγο να αγωνιζόμαστε.
0: Ναι, μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και ο καλύτερος σας κερδίσει.
2: Άστε καλά. Άστε
0: καλή
2: καλά,
0: συνέχεια, καλά, coach. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber 5.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, Ναούμ και ΑΕΚ έχουν οικονομική διαφορά στις επαφές για νέο συμβόλαιο. Ανακοινώνονται άμεσα οι Λέδες Παρασκευά και Μυραμών. Εκτός Ιγκαρσία, Ρούπιο, Ιβάνοβιτς, Αμίν και Σαμπορίτ με τον Άρη. Μεγάλη ικανοποίηση στον Απόλλωνα για την παραμονή Βέισμπεκ στο λιμάνι. Απέρριψε μεγάλη πρόταση από ομάδα της Γερμανίας, ανέφερε στο Super Sport 104 για τον Γάλλο μεσοπιθετικό Φανούριος Κωνσταντίνου. Μη διαθέσιμος ο Γκασπάρ με την Ομόνια. Η επιστροφή για εσύ στην Κύπρο θα φέρει νέο κύκλο επαφών με τους ανθρώπους του Αποέλ, γεμάτα απουσιολόγια για Γκαρσία απέναντι στην Πάφο. Ανανέωσε ο Κορέα, έχει πρόταση και ο Άλβες από τον Άρη, εκτός η Γιανκό και Γκομής με την ΑΕΚ. Δύσκολα προλαβαίνει τον τελικό κυπέλλου για την Πάφο ο Γκολντάρ, απέναντι στον Αποέλ δεν θα παίξουν οι Σούνιτς, Φελίπε και Πηλέας. Ακόμη η Κατοβίτσε δεν έχει αποστείλει πρόταση στα γραφεία της Ομόνιας για τον Παναγιώτου, εκτός ο Κύπριος Στόπερ και ο Ανδρέου με τον Απόλλωνα. Αγοράζει Σεργίου η Ανόρθωση επαφές με Πανσεραϊκό για την περίπτωση Καραμανόλη. Μετά τον Φραντζή αναμένεται να φύγει και ο Παπαφώτης από την ΑΕΛ. Αρέσει στον Μάρτινς ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Απόψε στις 9 στο Παβιλίον ο ΠΑΣΚ θα βραβεύσει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς. Ζωντανή μετάδοση από την Cablenet. Απέναντι στην Εθνική Ουγγαρία συνεχίζει την πορεία της στο MEFSA Tournament απόψε στις 8 Εθνική Ανδρός στην Πετόσφαιρα. Η Εθνική Γυναικών παίζει την ίδια ώρα με την Κροατία. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο 4ο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Αγώνας αρχίζει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από την Cita Vision. Η Στουτκάρτ έχει στο μεταγραφικό της το χαστρό τον Κωνσταντέγια του ΠΑΟΚ. Ο Κωστίνια είναι ήδη στην Αγγλία για λογαριασμό της Brighton, η οποία είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Πορτογαλού. Μπήκε στην αποστολή της Βραζιλίας, αλλά τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ. Στις 9.30 η Βόλσπουργκ υποδέχεται την Πάτερμπορκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
12: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
13: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel. Στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
15: Η φιλοσοφία μου.
16: Να ζω την κάθε στιγμή.
17: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
18: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
19: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
20: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
21: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
22: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
23: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
24: We are who we are at McDonald's.
25: Έλα μαζί μας.
26: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
10: Super Sport 104.
27: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
28: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
30: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
31: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
33: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
34: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Μάλιστα, χαίρομαι που πράττεις το σωστό και με αφήνεις να κάνω την εισαγωγή της εκπομπής. Σημαίνει ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνεται ο τρόπος που φιλοσοφείς κάποια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετώ στη σημερινή Game Time. Ο επιστρέψαντας Γιώργος Λεωνίδου με το αλάθαστο βολόν στην... Φίλε, ήμουν όπως το Βεζέγκοφ, δεν έχασα βολή. Δηλαδή ο διοικητής λέει Γιώργος Βεζέγκοφ. Είναι λαλέν το επίθετο μου. Δεν έχασα βολή για βολή, μπράβο, είμαι περήφανος για μένα.
1: Εάν νομίζεις ότι είναι της σειρής του Βεζέγκοφ με τούτα που λες, γελιέσαι ηχτρά.
0: Είχε φάει έναν φορεγό εξίασα τότε, ξέρω ποιοι παίζω, δεν με απασχολεί.
1: Και ο πρόεδρος σου, αν χτες άκουσες τον ήταν που...
0: Πρόεδρος με έκαμε το παλατάκι και εδώ και σου το να παίξεις. Εντάξει, και αν το πιάσεις πραγάζεις θα του το όνομα αντίπιν τζίπανο σου. Γιατί θα το πιάσεις το κλειστό του Παναθηναϊκού.
1: Πως να το πιάω, δεδομένο
0: είναι να το πιάω. Δεδομένο ρε φίλε, σίγουρα.
1: Το τατουάζ γιατί να το κάνω.
0: Γιατί είναι στο ίδιο του Γιάννακόπουλος.
1: Να μου το παραδώσει ο Γιάννακόπουλος. Μπορεί. Να μου το παραδώσει ο Γιάννακόπουλος να βάφει καλό να μνήστε και φορά φίλε.
0: Μάλιστα, σε αφήκη. Λοιπόν, είμαστε στην εκπομπή Game Time. 2 με 4 θα είμαστε μαζί μπαρά.
1: Ξέρεις, είναι η τελευταία φορά που κάνεις.
0: Ναι, γιατί αύριο και Δευτέρα θα λείπω.
1: Όχι, είναι η τελευταία φορά που μπαίνεις πρώτο στην εκπομπή, διότι είπα σου κάμε πρόλογο. Τσάρκεψε τσελάλες του κόσμου.
0: Εν μπορώ τα καλούπια εγώ. Κάμε πρόλογο. 20 λέξεις, 2 παραγράφους. Εν μπορώ. Θέλω να μα φύγεις αδάμα στον άλογο στο λιβάδι. Εν μπορώ να μπαίνω σε καλούπια. Είμαστε η εκπομπή Game Time. Είσαι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, είμαι ο Γιώργος Λεωνίδου. Ιεραρχικά θα σε λέω πάντα πρώτον. Υπάρχει διαφορά ηλικίας και εμπειρίας. Και ο καλός φίλος ο Χρήστος Παναγίδης, τελευταίος αλλά όχι καταδρομένος, με πολύ καλές μουσικές επιλογές, τις οποίες σήμερα έχει βελτιώσει αισθητά, θα έλεγα, με τραγούδια της παράδοσης μας.
1: Ο οποίος είναι στη ροή του ήχου.
0: Πού να είναι, εκεί που είναι πάντα, στην μαεστρική ροή του ήχου, θα προσθέσω. Και σήμερα είναι τα βραβεία του ΠΑΣΠ. 9 το βράδυ.
1: Πριν πάμε στα βραβεία του ΠΑΣΠ, διότι εμπίκες.
0: Φουριόζος, ναι.
1: Φουριόζος, ούτε κατάλαβες να μου γίνεται. Ευχαριστούμε πρώτα τους χορηγούς της εκπομπής μας, διότι χωρίς αυτούς
0: είναι
1: δύσκολο το έργο μας. Echo, McDonald's και K-Bonnet, οι οποίοι είναι συνοδοιπάροι μας για αυτές τις 2 ώρες. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Echo Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το release, πάμε ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων. Χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Echo Smile.
0: Λοιπόν, θέλω πρόβλεψη για MVP πρωταθλήματος. Και αν μου κάνει και καλύτερη είναι εντεγάλη.
1: Κοίταξε, είναι η τρίτη φορά που με ρωτάς για τον MVP. Ξέρω ότι το πράγμα τώρα ας σημαίνει ότι ενάχει καμιά εκπληξή.
0: Πού να ξέρω εγώ ρε.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο MVP εκτιμής... είναι ο ΜΑΕ. Ποιος, πού να πάει αλλού το μυαλό.
0: Εγώ θα πω σε μέδο. Για MVP.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Καλύτερη εντεκάδα
1: ήταν,
0: τώρα.
1: Ήταν η δεύτερη επιλογή.
0: Καλύτερη εντεκάδα είναι δύσκολα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω μια
1: μεν πείσαι του τη διαδικασία, διότι έχει και 3-4 επιλογές σε
0: κάθε θέση. Νομίζω όμως παίκτες που πιστεύκονται να μέσα Μιλίσεβιτς, Σένσι, ΜΑΕ, Σεμέδο. Πιστεύω να μέσα του τι. Θα δούμε. Ο 567 θέλει ανοιχτές γραμμές, λέει.
1: Φαμπιάνο, δεν τον είπε στο Φαμπιάνο.
0: Πορτάρα φύτα λαντεύω με ποιος θα είναι. Δίνω και ένα ποσοστό στον Κουν. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω και παίζω πελό. Κασίες κάμνω. Δεν είμαι απόλυτος για Φαμπιάνο. Μπορεί να είναι και ο Κουν. Δεν σημαίνει ότι μειώνει την αξία του Φαμπιάνο αυτό. Ο 797 είπε του Λεωνίδα να το σηκώσει ο θύλος τη Δευτέρα να ανοίξει εκπομπή τον ύμνο του Ολυμπιακού. Η Άννη Ομόνια θα με δάμε Δευτέρα, είμαι μπάτσελο. Να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, αν πάει για βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού, αλλά σε ταξαρτώ. Και ο 567.
1: Γιατί δεν έβαλα την περαμένη αυτό να τον ύμνο.
0: Ναι, έβαλε στον που την πολύ αγάπη που είσαι στο Μαθηνιακό. Όλο τυχαίω έβαλαμε ύμνο που αποκλειστήκαμε που βαλέθηκε.
1: Εντάξει, να έχει έννοια να ακούσει ραδιόφωνο είτε διαδικτυακά είτε οπωσδήποτε.
0: Αν ξυπνήσει πρώτα το μεσημέρι να βάλω.
1: Να δει αν τον ακού. 77-77-10-20 αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα γραπτά μηνύματα. Πε μου τώρα ότι είναι ο πράσινος ο κυνηγός ο πρώτος. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Hello. Παρακαλώ.
2: Ποιος δεν είναι ρε πρώτος.
0: Ούτε σε κατάλαβε. Μην το ρωτάς.
1: Το γεια σας δεν σε κατάλαβα ρε κουμπάρε που το γεια σας.
2: Γεια αφού. Καταρχήν πριν από οτιδήποτε, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή.
0: Ναι, Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Ξεκινώντας ηλικιακά που τον παπά μου, στη σύντροφο μου, στο γιο μου και στην αρφότεχνη.
1: Άρα έχεις πολλά τραπέζια.
2: Φίλε, να οκάμε Κυριακή μεσομέρι για να βρεθούμε όλοι μας.
0: Εν τον Αγίον Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα γιορτάζει μισή Κύπρος.
2: Σύρις, γιος, γενέκα μου και αρφότεχνη μου.
0: Φίλε μου, να σου ζήσουν και να ζήσει μισή Κύπρος.
2: Λοιπόν, φίλε, σκεφτούμε να κάτσουμε εδώ που ψαλάμε έτσι γλωσσοδιάρια που σκεφτούμε.
0: Έβαλε μου η καλή ελευθερίου limit να έμεινε.
2: Μάλιστα το βίντεο. Αλλά θυσιάζομαι να έχει συντροφιά ο φίλος μου πολύ ως αύριο να έρθω παρέα μαζί του.
0: Μάλιστα, να έρθει.
1: Κόπιασε φίλε μου, κόπιασε.
0: Γεμάτα χέρια για, πάλι και ο Λεωνίου θα λείπει.
2: Για να μένε μόνος του.
0: Μάλιστα. Έρχεστε που λείπει.
2: Η αλήθεια να λέγεται, έχω έναν κενό που η ώρα 1,5 ώρα 4,5 ώρα να πάω βάση πίπου πες διομόνια. Και δεν μπορεί να πένει ο σπίτια, στρέφουμε.
1: Καλό.
0: Πολύ αφρόνι σε συντονισμό. Όχι, εγώ είμαι ο Μωσέος. Άρα θα δεις τον μπάσκετ εσύ ώρα 6. Θα είσαι καρφωμένος, Final Four. Μπορεί να δεις τα κυπριακά.
1: Όχι, ρε, να μην το δω.
0: Εντάξει, θα ξαρωτήσω.
2: Άλλο ρε παιδιά, πέντε μας κάνει.
1: Ήταν ρε φίλε, εσύ να μας πεις.
2: Φίλε, δόξα ο Θεόν. Δεν σημαίνει πέντε λίδου για τούτες οι ωραίες, οι δικές σας. Και δυσκολεύκουμε να βγω γραμμή. Όχι δυσκολεύκουμε να σας ακούσω διά, αλλά εντάξει, δόξα ο Θεόν, είμαστε καλά. Λοιπόν, τώρα κάτσα να μην την μάθανε ψέ, αλλά από τη δάγει και πολύ να ξέρω. Πιστεύω ότι θα το πιάνει τρεις εγκλησίες, α. Αν και θεωρώ ότι η Arsenal είναι φαβορή, αλλά πιστεύω ότι θα το πιάνει τρεις εγκλησίες.
0: Άρα και Crystal Palace και
2: Arsenal. Ναι, έτσι νιώθω ότι είναι η χρονιά τους φέτος.
1: Και αρκιάζει το Mundial, ρε.
2: Θέλω να σου πω, και δεν μελέτησα τις ομάδες, αλλά θεωρώ ότι είναι να έχει έκπληξη. Εμποσκασμένοι παίχτες. Διότι υπολόγισε ότι πέρσι πιάνε είχε και το σωματιακό να που είχε στην Αμερική, πάλι που είχε.
1: Ναι, το παγκόσμιο συλλόγο.
2: Μπράβο. Εσύ παίχτες που δεν ξεκουραστηκαν καθόλου. Και αν πάνε τώρα μου, τι πιστεύω ότι είναι παίχτες να αποσκασμένους και να είσαι παίχτες εθνικές που θα τραβήσουν.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Δεν ξέρω. Έτσι το βλέπω, ρε παιδιά.
0: Μπορεί, μπορεί. Εντάξει, μεγάλη διοργάνωση, έχουν μεγάλο κίνητρο, αλλά το σώμα είναι εύκολο να ακολουθεί συνέχεια.
2: Έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Γιώργο, πιστεύω εγώ ότι υπόψε μεταξύ μας εμέ εδώ...
0: Του τον είναι δεδομένο.
2: Το... του τον...
0: Πρέπει να ταχθείς σε ένα τίμο όμως. Σε εμέ εδώ ή μα εδώ.
2: Εξαρτάται, είναι τέλος ψηφίζουν.
0: Σας πω. Ψηφίζουν οι παίχτες επώνυμα. Μόνον οι παίχτες. Μετρά μόνον οι ψήφους των παίχτων.
2: Ψηφίζουν των άλλων ομάδων.
0: Ναι.
2: Δεδομένο.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά τι ψηφίζουν. Τα λεπτά συμμετοχής, τα γκολ.
0: Είναι το κριτήριο που έχει ο κάθε παίχτης. Δεν υπάρχει. Ψηφίζεις όνομα παίχτη.
2: Για μένα και ο πιο σημαντικός παίχτης και της Ομόνοιας της χρονιάς ήταν και ο Ευάντρο. Διότι ήταν πολλά.
0: Ψηφίζουν οι παίχτες.
2: Αλλά θεωρώ ότι είπα σε ένας που σκέφτεται ο κορυφός της χρονιάς, θεωρώ χρυσαγάγκια του Φαμπιάνο και πρωτοεμφανιζόμενο παίκτη χωρών των Παναγιών Ανδρέου.
0: Βασικά, ποδοσφαιριστές ψηφίζουν οριζόντα και όχι κάθετα, αφού στο ψηφοδέλτιο τους καλούνται να επιλέξουν 11 παίκτες ανάμεσα από τις αντίπαλες 13 ομάδες, δεν μπορούν να ψηφίσουν οι παίκτες τους για σκοπούς αμεροληψίας.
2: Ωραία. Νιώθω ότι να έχει τουλάχιστον 4-5 παίκτες η ομονία στην 11.
0: Και εσύ το MVP διαστό του ΜΑΕ.
1: Πράγμα συνήθως έτσι είναι ρε φίλε. Είναι η πρωταθλήτρια που βγάλει τους περισσότερους
2: παίχτες. Εντάξει και ποτούν τον προπονητή είναι, ναι.
0: Για προπονητές ψηφίζει ο σύνδεσμος προπονητών.
2: Βασικά για μένα κανονικά πρέπει να ψηφιστεί ένας από τους τρεις που βγάλαν όλη τη χρονιά. Θέλω να σου πω,
1: γιατί
2: που
1: πάνε και έρχονται, έκανε κάνουν πρέπει, δεν έχουν όλη τη χρονιά πάνω. Ναι ρε φίλε, αλλά να σου πει, τώρα ήρθε ο Λοσάδα και άλλαξε την ιστορία του από όλα
2: να
1: ούλη φέτος. Ένα παιχτή μεταξύ Λοσάδα και Μπέρκ. Ναι, αλλά γιατί ας πούμε ο Σατσάς που κράτησε την Αραβική.
0: Βασικά είναι τούτον, εγώ καταλάβω ότι βλέπουμε τα ψηλά, αλλά και στα χαμηλά έχει άθλους που προπονητές. Καλή ώρα ο Σατσάς, δεν λέω να το πάρει, λέω ότι πραγματικά αυτοί οι τρεις έχουν κάνει πολύ καλό έργο.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα να πάει τσάμε, Γιώργα, ρε.
0: Να σχολάσω τέσσερις, να κλέψω σε καμιά ρούα, πέντε να πάω. Έχω ραντεβού με τον ενδυματολόγο μου.
2: Αύριο να πάει Πάφο και Σάββατο φεύγεις εξωτερικό.
0: Όχι, υπόψε να τρεις το πρωί φεύγω. Μόλις δικαιώσω Παπραβιάν να πάω λόγια αεροδρόμιο.
2: Χάνεις λεπτό, ρε.
0: Δεν μου να κάνω, ρε φίλε.
1: Πιπ!
0: Παταρίες, φορτίζουν.
2: Τέλος πάντων, άντε,
1: καλή σας συνέχεια. Γεια σου.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας.
3: Μάριο Ρώμα, σαντήρα.
0: Έλα κύριε Μάριο μου. Επιά τελείω να πειράξει τον Λεωνίδου.
3: Όχι να τον υποστηρίξει.
0: Ό,τι κάνετε καλά.
3: Με και εγώ πάνω στο λέγω στον τύπη.
0: Μπράβο κύριε Μάριο μου.
3: Απλά μέσα στα στοιχήματα τα ικά μας τα διαδικτυακά που παίζουμε έχει και κατά παιδούς Ολυμπιακούς.
0: Και κατά. Γιατί
3: εμείς έχουν κατά, ναι. Και παιδί Ολυμπιακός εμπούχτη ρε φαβορή να πιάσουμε κατά του. Δεν χάσουμε ρε χάσαμε, δεν πήρα.
0: Καταλάβει. Πέτου το ξανά, δεν το πιάνει κύριε Μαρία.
3: Όχι, οι εταιρείες, έχει μερικές εταιρείες όπως την Betfair, όπως άλλες εταιρείες που πιάνεις κατά.
0: Α, κατά,
3: για
0: κατά.
3: Για να συμποτίσετε να μην κερδίσει, όχι να κερδίσει.
1: Εντάξει, ναι.
3: Ναι, για να πιάσουν κατά του Ολυμπιακού, επειδή μπούχτη να πιάσεις κατά του Ολυμπιακού, διάσεις 200 ευρώ, ας πούμε, να πιάσεις χιλιά, να πιάνε κατά.
0: Κατά, ούλον κατά.
3: Καταλάβεις.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι βάζει. Αλλά, ύστερα που να δικαιώσετε κομπή Λεωνιδού, ας θέλεις κάνουμε private τηλέφωνο να σου πω έναν τρόπο να κάνεις 500 ευρώ είναι μέρα καθαρά. Αλλά private.
1: Και να μην έρχεται δουλειά.
3: Ναι,
0: και να μην πελανείς και τον κόσμο. Έλα σου πω, ζητούν ήδη ακρόατες στο τηλέφωνο σου να το δω και μόνο εγώ σε πιάω.
3: Εντάξει,
1: εγώ έλα κύριε Μαριέ, ρε καταλάβα, μόνο ο Λεωνίδου έδαμε, εμείς ευκήκαμε που τη Βαρέλα, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Ήταν μόνο ο Λεωνίδου.
0: Θέλω να πεις Παναθηναϊκός, ο Λέγιο να σου δω κοντά.
1: Πήγαινε ρε πουδάχα.
3: Απλά ρε Λεωνίδου, εν τρόπος υποτίθεται ασφαλισμένος, να σε εξηγήσω τι να κάνεις και να βγάλεις όσα θέλεις την ημέρα.
0: Ένα σε πιάω μετά, δελέασες με.
3: Ναι.
0: Εντάξει κύριε Μάρια μου, να είσαι καλά. Γεια σου κύριε Μάρια
1: μου.
0: Πάμε στον επόμενο. Ο επόμενος είναι ο συνάδελφος μας, έλα Αντρεούι μου.
4: Καλησπέρα μας, θα μου ζητήσει η αρχή μου η Ελένη για όλοι οι λαμπαντοί.
0: Να σου ζήσεις.
1: Γεια σου ρε Αντρίκο που σκέφτεσαι πάντα τους εορτάζοντες.
4: Έτσι εννοείται. Έχαμε ημέραση, όταν ημεράστηκα πριν τα μοντιά, θα ημεράστηκα κάθε μέρα, όταν ο Μαϊμάς τραυματίστηκε ο Μαϊμάς.
0: Ναι.
1: Ήταν ανήδηση αμένε τραυματίζε του.
4: Όπως το είδες.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα μου.
4: Ναι. Θα ήθελα να πω τα εφέβαση για μόνα ραδίπου. Ναι. Ένα παιδί το ΑΕΚ Αρένα.
1: Μάλιστα. Ενημερωμένος ο συνάδελφος.
0: Πάντα. Μάλιστα, Αντρέα.
4: Ένα θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Πέτω γλύωρα.
4: Απλή να το κάνω χαρισάκι, κύριε Κωτσκαβόλ.
0: Το ήξερα να κάνω το πάθος από ένα αύριο.
1: Ο Χάρης.
4: Οκ, σας ευχαριστώ. Τα καλή παρόμο, τα σπίτισα.
1: Γεια σου, αγαπητέ, γεια σου. Διαφημίσεις.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
6: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
7: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
12: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
14: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για τον Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
19: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
20: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 2:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
23: Είτε μέσα στο γήπεδο.
24: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
25: Αδύνατο, coach, πονάω.
23: Είτε έξω από αυτό.
0: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
2: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: τηλεμεσό 25 566 407. The Freeway, this way όπως σου αξίζει.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Game Time, συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Ο 132 λέει: γεια σας, άκουσα πριν τον εκπρόσωπο της Ομόνιας Αραδί που είπε πως του χρόνου θα παίξουν στο ΑΕΚ Αρένα το παλιό γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί δεν το χρησιμοποιούν. Γιατί πολύ απλά δεν είναι αδειοδοτημένο το
1: Μιλά για το Χασισί, ναι, όχι, δεν είναι αδειοδοτημένο, άρα γι' αυτό πάει Αρένα μόνο Αραδί που. Μα έτσι εμένα.
0: Εντάξει, το ίδιο θα μπορούσε να πει και για το Τσίριον κάποιο. Εντάξει. Γιατί δεν είναι ούτε
1: μπορεί να είναι
0: ξύρο,
1: πολύ κοστοβόρο για μια μάνα δηλαδή, που να πάει μόνη της να προσπαθήσει να καταστήσει, ναι, έτοιμο το γασίζει.
0: Απλά δεν ζητήθηκε από την Αραδίπου. Αν το ζητούσε και μπορούσε να καλύψει τα έξοδα, θα μπορούσε να παίξει στο γασίζει. Όπως το ζήτησαν το Τσίριο, ο Ύψωνας και η Καρμιώτησα. Και συζητούν μαζί με το Τσίριο να δούμε τι θα γίνει.
1: Εξακόσαμε τε λέει Μαέσε Μέδο Εβάντρο Τάνκοβιτς μιλήσε βισκβίτα κουλίμπαλί κουν. Τους 8 έχω τους σίγουρους, λέει 605. Εντάξει, βάλε και ο Σέσι μέσα γιατί είναι μέσα θεωρώ. Κάμε τους 9, δεν ξέρω παρακάτω πώς θα πάει. Είπαμε πολλά σενάρια. 3-4-3 ο σχηματισμός. Λες να δούμε Εβάντρο σε ρολό δεξιού φουλμπακ. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε πώς σκέφτεται ο καθένας τώρα.
1: Θα δούμε, θα δούμε πώς θα πάει. Να μην τα μελετάμε από πριν γιατί δεν τα ξέρουμε. Έτσι πρέπει, κύριε Λεωνίδη, να συμπεριφέρονται εγώ δεσπότες στους φιλοξενούμενους. Τελικά ο Αχταρμά θα μείνει, λέει 901. Ναι, ο Αχταρμά μένει, αλλά γιατί, ναι, πως συμπεριφερθήκαμε ένα πρεπός. Ανοίξαμε το γήπεδο να μπείτε όλοι μέσα.
0: Νομίζω για το βιντεάκι του GPND.
1: GPND.
0: Που λέει.

0: GPS. Ο DPNZ είπε την αλήθεια του, ότι κύριε Καμάτος δεν είμαι. Εντάξει, φταίει που είσαι και φταίει άλλος. Φταίει εσύ και μετά ο Αταμάν. Αλλά εμείς σε πιστεύουμε, κύριε DPNZ. Με υπομονή το καλοκαίρι θα τα φτιάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και τελικούς ακόμα. Από εκεί και πέρα, ευχαριστία στα McDonald's που είναι μόνοι μας στη συντροφιά μας και όσοι ευχαριστούμε. Σταματήστε ό,τι κάνετε, γιατί αν η πείνα σας έχει αρχίσει να διαμαρτύρεται και να μιλά κατάπαυστα σαν τον Λεωνίδου Προσετογό, τα McDonald's σας έχουν τη λύση. Αν δεν πιστεύετε, δείτε τι έπαθε ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Το νέο Big Arts έφτασε στα McDonald's και ήρθε για να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια στο 100% με βοδινό, γιωμένο τυρί τσέταρ, crispy onion και η νέα καταμάχη την Big Arts Sauce ενώνονται για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Μην το ψάχνεις άλλο, απόλαυσε τον Big Arts τώρα μόνο στα τεώρα McDonald's και silence your big hunger.
1: Λοιπόν, διαβάσε την είδηση που είδες.
0: Προηγουμένως. Δεν είδα. Είναι από το Κερκίδα ειδησή. Έχει δημιουργηθεί θέμα λόγω του Μουντιάλ. Είναι οι συναδέλφοι για Πάφων και Απόλλωνα. Γιατί οι κυρίες ομοσπονδίες στέλνουν τους παίχτες που θα λάβουν μέρος πριν των μεγάλων τελικών. Πιο σοβαρό το πρόβλημα για την Πάφων. Έχει τρεις Μουντιαλικούς Λουκάσεν Σούνιτ Σέμα. Ενώ ένας εκπροσωπής των Απόλλωνων, Γκάρι Ροντρίγκες. Μάθαμε ότι η ΚΟ προσπαθεί να βοηθήσει τις ομάδες με σχετικά τα βήματα προς τις ομοσπονδίες και τη FIFA.
1: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι το θέμα το χειρίζεται διακριτικά ο πρόεδρος της ΚΟΠ μαζί με τις ομάδες. Είναι και οι δύο ομάδες που χειρίζονται. Αλλά να σου πω κάτι. Έγινε αυτό το θέμα και είναι από τις 25 μέχρι τις 27 του μήνα θα πρέπει να παρουσιαστούν οι διεθνείς της ομάδες που αγωνίζονται στο Μουντιάλ. Εμάς ο τελικός είναι 29 του μήνα. Και έρχομαι και ρωτώ, ο τελικός του Champions League πότε είναι?
0: 30.
1: Αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν στον τελικό του Champions League δεν θα παίξουν με τις ομάδες τους στον τελικό?
0: Ακόμα μια ερώτηση. Είναι οι συγκεκριμένες ομοσπονδίες πράσινο ακροτήρι, η Σουηδία που τους θέλουν πριν ή όλες οι εθνικές τους θέλουν πριν?
1: Φίλε, από ό,τι αντιλήφθηκα από 25, όταν υπάρχει Mundial, υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο από 25 μέχρι 27 Μαΐου να παρουσιαστούν οι διεθνείς, να ενσωματωθούν με τις εθνικές τους ομάδες. Εντάξει, και δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. Τώρα με τον τελικό του κυπέλλου στην Κύπρο που είναι καθορισμένο στις 29 του μήνα. Και ρωτώ, στον τελικό του Champions League θα γίνει διαφορετική διευθέτηση?
0: Ακριβώς τι θα γίνει εκεί αν υπάρχουν διεθνείς που πρέπει
1: να... Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το βάλεις κάτω. Δηλαδή παράλογο, εντάξει, άλλα τα μεγέθη του Champions League του τελικού και άλλα το μεγέθος του τελικού του κυπέλλου στην Κύπρο, αλλά μιλούμε για διεθνείς ποδοσφαιριστές.
0: Εννοείς ότι θα ξεσηκώνει το πράσινο ακρότη να παίξει την παίξη τελικών του Champions League. Ήταν να το παίξει και έλα.
1: Είναι λογικό. Δηλαδή θα παρέμβει η UEFA, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα.
0: Έτσι να γίνει και στην Κύπρο.
1: Μα για τούτο που λέω, ας πούμε, ότι ίσως να γίνεται και μεγάλη κουβέντα για το τίποτα.
0: Αν υπάρχει τέτοια αντίδραση από τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τη χαιρετίζω εγώ. Μπράβο του, που βγαίνει μπροστά να βοηθήσει τις ομάδες με τις διασυνδέσεις.
1: Έτσι έμαθα με ένα δυο τηλέφωνα που έκανα.
0: Καλά κάνει, έτσι αλλά, πρέπει να γίνει.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και το άλλο. Γιατί στην Κύπρο να γίνεται αυτό το θέμα και στον τελικό του Champions League να μην γίνεται?
0: Εντάξει, ρε φίλο, και δεν
1: είναι. Δηλαδή, αν διαμαρτυρηθούν οι ομάδες μας και το θέσουν αυτό το ερώτημα, δεν μπορεί να πει η FIFA, ας πούμε.
0: Ότι δεν είσαι Arsenal και Παρί.
1: Διότι αντιλαμβάνομαι για τις ομάδες μας έχει σχέση μόνο η FIFA. Είναι η παγκόσμια ομοσπονδία που διοργανώνει το Μουντιά. Αλλά για τον τελικό του Champions League να έχει σχέση και η UEFA.
0: Ακριβώς. Και τι θα βάλεις?
1: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Γιατί να διαχωριστούν τα δύο πράγματα? Και φαντάζομαι η άλλη τελική που έγινε, ο ένας ο τελικός, ο άλλος ο τελικός πότε είναι?
0: 27 νομίζω. Ράγιο Βαγεκάνο, Κρίσταλ Πάλας.
1: Είναι η τελευταία μέρα που να σωματωθούν οι διεθνείς υποτίθεται. Από 25 μέχρι 27.
0: 27 να παίξουν 10 νύχτα, δεν προλαβαίνουν να παγκοσίσουν.
1: Δεν προλαβαίνουν, τόσο να προλάβουν.
0: Άρα και εδώ θα υπάρξει θέμα Μπολιβία.
1: Ρωτάς με εμένα, θα υπάρξει εδώ θέμα.
0: Ερώτας αν ξέρεις.
1: Εγώ έβαλα ένα δίλημα κάτω.
0: Άρα να βάλεις και τον τελικό του κόφερ.
1: Να τελειώσει ο τελικός η ώρα 10 και ώρα 12 να σώματο.
0: Αν έχει παράταση είναι να μου γίνεται.
1: Αν πάρει ώρα 3 το πρωί να τους βάλουν πέναρτη.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε. Λοιπόν, τσέταρ ρε, όχι τσέταρ, να γεμώνει το στόμα σου λέω 500, έχει και ένα δίκαιο. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, Γιώργο μου, μετά από τη χθεσινή πόλη στα Ρατσά, το γνωστό σου πλεγίτικο κανόνισε 8 με τον Παρασκευά και ο Μιχάλης στη Λά, ο 2.30 είναι πιστός ακροατής, επειδή χθες νύχτα σε έναν τραπέζι καλεσμένος και ήρθε ο άνθρωπος, ο Μιχάλης, γιατί νομίζω 2.30 είναι ο Μιχάλης από ό,τι κατάλαβα.
1: Έψε τη νύχτα. Κάψες τη νύχτα, εν ίσως και
0: κοιμήθηκαμε αντίσκηνο στο παβιλίο. Έφυγα, έκανε, έκανα η πρόβα μου έφυγα. Ας το καθαρίσω, ας πίσω αφότα. Ήμουν καλεσμένος, επί έφαγε ήρθεν ο άνθρωπος πραγματικά με πολλά καλή διάθεση. Είπε μου ότι ακούει την εκπομπή, είπε μου ότι χαίρεται που είμαι σε την εκπομπή γιατί διότι σε άλλων επίπεδων και βοηθώ την πολλά, είπε μου. Γιατί γελάς? Αποκλείεται δηλαδή?
1: Συνέχισε.
0: Εντάξει, ρε, πίντωσα και λίγα πράγματα. Και χαιρετώ το φίλο μου, 2-30 πραγματικά είναι χαρά μας να μας βρίσκει κομμένο να μας λέει για την εκπομπή.
1: Όπο επίπεδο.
0: 77-77-10-20. Συγγνώμη να μας ευαρεθήκετε. 23-24 τα γραπτά μηνύματα και πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Πράσινο Express.
2: Δηλαδή, εκτός που ο διοικητής σου ακούσε αλλόνας.
0: Είναι ο διοικητής, φίλε, εκτός μου διοικητή, ένιωσα πολλά άσχημα. Έδειξε άθελα μου ασέβεια προς τον άνθρωπο.
2: Δεν τον έκαταλαβες, ρε.
0: Φίλε, αλλάξαν τα νησιάνια, ήταν και πολλά νεαρός για διοικητή και τον επίστευκα.
2: Καλά, ήταν έτσι όπως τον Αταμάν, δηλαδή.
0: Όπως το γιον του Αταμάν ηλικιακά.
1: Καλά, λάλε σου, είμαι ο διοικητής σου, για
0: έστω πιένε ρε που να είμαι. Όχι, λαλή, παιδιά, εν τέσσερις η εφέτρια να σύρω κι εγώ. Και λαλή του κάποιος σιωπήσω, εντάξει κύριε διοικητά, να ετοιμάσω ξέρω εγώ το παιδί όντιαμε τη θέση. Και λαλό εγώ, μα γιατί είσαστε διοικητής, λαλό του, γιατί είσαι διοικητής, λαλό του, μα γιατί είσαι διοικητής. Και επειδή πιάμε την κουβέντα και που πριν, αλλά είναι να μιλήσαμε και ο Στρατ, μιλήσαμε για άλλα θέματα. Λαλή μου, γιατί είσαι διοικητής, λαλή μου ναι. Άρα του, αφού τα νησιάνια του ήταν του διοικητή, λαό του. Λογικά, μόνιμος λοχίας. Λαλή μου, όχι, είμαι ο διοικητής, λαλή μου. Ερώτησα δίπλα, λαλό, παιδιά, ο κύριος διοικητής, λαλή μου, ναι, Παναγία μου, να μας αφήκει δαμέ σήμερα, λαλό, να έφυγουμε. Κύριε διοικητά, συγγνώμη, λαλό του, ξέρεις, μπαίνω και σε μούτ, γίνον το κλαψάρικο. Ου, Παναγία μου, ελυπήθηκε με.
2: Για την κουβέντα που είσαι πριν, λόγια ως διεθνής. Ο τελικός του Champions League πάντα τον τις ημέρες είναι. Τις τελευταίες ημέρες του Μάη. Κλείπος, εργή χρονιά, ναι. Και λόγω του ότι πάντα 29-30 πότε που πέφτει, πότε το κάνουν συν, και είναι οι παίχτες που πριν είχαν ξεχωριστεί αυτοί και να πάει στις εθνικές τους. Οι εθνικές που λαλούν που τις 25-26-27 για όλον τον κόσμο που λέει. Η τελική των άλλων χωρών έγινε συνείδη. Και εκεί πέρα και πράγματα τελειώνουν όλα.
1: Ο τελικός του conference που παίζει 27.
2: Με το ίδιο πράγμα είναι. 27
1: γιατί πάντα 27 παίζει το conference.
2: Ναι, αφού έτσι είναι πάντα η τελική. Όπως έγινε φέτος, κάθε χρόνο πάνω κάτω είναι οι ίδιες ημερομηνίες, εξαρτάται από την ημέρα που πέφτει. Εν καθημερινή είναι η τελική του.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν όντως είναι έτσι όπως τα λες ρε Πράσινη Εξπρές, διότι εν το ψάξα. Αν όντως όμως είναι έτσι που τα πρες, άρα έχει φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη η ΚΟΠ στον προγραμματισμό που έκαμε για τη σεζόν που ολοκληρώνεται τώρα.
2: 90% έτσι είναι. Αλλά καλύτερα και πιο καθαρά είναι να ακούσουν εκείνοι που ξέρουν και κατέχουν το αντικείμενο να μας πούν ποιος μου φταίει. Αλλά το πιο σημαντικό, το πιο αυτό που λέει έτσι, όπως θα τα λύσει, ήταν κακός χειρισμός και κακή οργάνωση.
1: Είναι ο προγραμματισμός που έγινε.
2: Ο κακός προγραμματισμός.
0: Ναι, αλλά είχαν deadlines ρε παιδιά από την FIFA ότι πράγματι γιώσετε για μένα, δεν το ξέραν.
2: Ναι, ξέραν το.
0: Είμαστε σίγουροι ότι είναι έτσι όμως.
2: Ναι ρε φίλε, καλά, γίνεται τώρα να χτυπάσεις.
1: Το εξέραν και βάλαν τον τελικό του κυπέλου. Δηλαδή ήταν η Πέπτη ή Παρασκευή. Δηλαδή και Πέπτη να γίνεται ο τελικός. Πάρα ήταν εκτός.
0: Εγώ δεν το πιστεύω ρε φίλε ότι εξέραν το πράγμα. Γιατί είπα Γιάννη, θυμάσαι που γίνηκε το U17 στην Κύπρο και πρέπει να παραδοθούν τα γήπεδα γλύωρα. Εφροντίσαν και τελειώσα γλύωρα τη χρονιά.
2: Στην Ελλάδα ο τελικός του κυπέλου γίνηκε πριν 1,5 μήνα.
0: Εντάξει, αλλά οι μάπες τελειώνουν τώρα πάλι, οπότε θεωρείς πάλι αρκεί.
2: Ναι, ρε, ρε,
1: τελειώνει την Παρασκευή όμως το πρωτάθλημα. Εμπορούσε να βάλει τον τελικό του κυπέλου, όπως έβαλε μεσοβδόμαδα μια αγωνιστική της πρώτης φάσης. Εντάξει, να έβαζε τον τελικό του κυπέλου και την επόμενη εβδομάδα να βάλει μεσοβδόμαδα αγωνιστική. Υπήρχαν πολλές καινές μεσοβδόμαδα για να βάλει τελικό κυπέλου.
2: Και είναι η αγωνιστική που λέει ο πόλης, εν τσίνη που γίνει και με το Πάφος Ομόνια και ξέρω εγώ που έβγαλαν ο φίλος μου να πάει στην Πάφο.
1: Μπορούσε να βάλει και με τον τελικό του κυπέλου και να βάλει την επόμενη εβδομάδα. Επέχτηκε Τετάρτη 6 του 5.
0: Ναι, 6 του μήνα είχε, γιατί πήγε Πάφο θυμούν.
1: Έχει
2: απεσταλμένο και να μεταδίδει απευθείας τα παιχνίδια.
1: Όχι, τα παιχνίδια να τα μεταδίδουμε από το σταθμό.
0: Ο σταθμός, μπράβο, ναι, θα υπάρχει, δηλαδή ραδιοφωνικά θα μπορείς να ακούσεις τα παιχνίδια από τη συχνότητα μας μέσω του συνεργάτε μας της TVT Sports στην
2: Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά Παρασκευή όμως έτσι τα παιχνίδια το πρωτάθλημα.
0: Κυριακή είναι τον τελικό.
2: Ένα φύγουμε που το πράσινο να πάει στα κότσινα.
0: Σωστό, πολλά κοντά αυτά τα δύο.
2: Πολλά κοντινά.
0: Γεια σου, Εξπρέσ. Γεια σου, Λεβέντη μου. Γεια σου. Πάμε στο επόμενο.
3: Καλησπέρα, Πολύβιε.
1: Καλώς το φίλο μου, καλώς όρισες.
3: Καλώς με καλώς όρισες. Καλησπέριζω τον κύριο Λεωνίδου.
0: Γεια σου, Κανέμογλου, Ριτζινά.
3: Και τον έναν και μοναδικό άρχοντα της Κοσόλας, κύριο Παναγίδη.
1: Είδες ρε, αγάπησες τον τελικά.
3: Να μπορείτε, τάραξε λίγο μην καρέκλα, τουλάχιστον.
1: Και τα δυο του χέρκα.
3: Μπράβο, ρε, φίλε, ρε, δικός μου. Το λοιπόν κύριε Λεωνίδου, πάλε κάμε στο θαύμα σου φίλοι.
1: Γιατί?
3: Δηλαδή είναι τα δηλαδή, επειδή ίσως θα με πέλανε στο άθρο, πας στο αεροπλάνο, με πέλανε στον διοικητή σου.
0: Να γεια μου ρε φίλε.
3: Ξέχω πληροφορίες ότι έκαμε επιστολή, να μην ξαπάει στράτο. Δεν παραδείγασε.
0: Έξω.
3: Έξω. Φαντάστηκε πολύ και είναι από 90 και λένε έκαμε το άθρο μου.
0: Να ξυπάω συνέχεια ρε φέτρος, γιατί έχουμε στο μάτι.
3: Δεν ξέρω,
0: ρε φίλε. Εγώ δεν πάω,
3: αυτό
0: δεν ξέρω. Ξέρω, προτιμώ να
3: μην σκοτώ. Θέλει να σου πω το κόσμο που να πάει στην Αμά.
0: Ωε, φίλε, θα κάνω ό,τι προβλέπετε.
3: Να, έκαμε τα που κάνει έκαμε. Τα είπα τους όλοι δωρό, αρκούνε τσο γερά. Εδώ θα το κάνουμε αγωνιτήριο.
0: Σε καλός εσύ.
3: Να μου κάνετε ρε παιδιά.
0: Μας είναι καλά ρε φίλε, μας είναι καλά, ετοιμαζόμαστε και τα βραβεία, το ταξιδάκι μας.
3: Μάλιστα. Αν μπορεί να πάει σπορσέ.
0: Μετά βραβεία, Κρήτη, Χανιά, Μπάτσελορ.
3: Καλά να ρωτήσω, γιατί δεν ψηφίζετε και γιατί δεν ψηφίζουν οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν ξέρω, ψηφίζουμε σε κάτι άλλο βράδυ.
1: Είναι τα πας πρε φίλε, είναι ο Παγκύπριος σύνδεσμος ποδοσφαιριστών τούτος.
0: Α, είμαστε από πίσω, ναι και ψηφίζουμε.
3: Μάλιστα, εντάξει. Το λοιπόν κύριε Λεωνίου, να σου πω ένα πράγμα, να πω την κακία μου, αλλά έλυσε τον ημίλτα μου, ρε με λέγει τον Γιάννα Κόπουλο. Έφκανε γίνον το βίντεο ούλον πράγματι, γίνον ούλον το... Το στάδιο είναι, έδειχνε το στάδιο ούλον και αληθωρήνε το στάδιο που έκαμε και να το δούμε με τηλεόραση.
1: Και να πάει, σκέφτω αύριο να παίζει ολυμπιακό και να πιάει η καρδιά του να πει μες στο γήπεδο.
3: Θα πάει.
1: Αυτό δει όλο κοτσίνο το γήπεδο.
3: Μα ένα του σύριου όμως του ούλου. Εξεγείς δεν μπορεί να τα βάλει νομίζω.
0: Μα τα μάτια δεν φεύγει για την ώρα.
3: Δεν φεύγει ναι.
0: Για την ώρα όχι.
3: Εν πάση περιπτώσει θα είναι κόκκινα όλα κύριε Λεωνίδου.
0: Κόκκινα όλα.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν έρχεται από την καλησπέρα μου. Καλή συνέχεια κύριε.
0: Γεια σου Καντέμογλου.
1: Ο 262 λέει ο τελικός του κυπέλλου στη Γερμανία είναι το Σάββατο.
0: Δεν το έλεξε το να δούμε.
1: Δεν το που ψάχνω τώρα.
0: German Cup.
1: Friday, Saturday.
0: Α, πάεις έτσι εσύ. Γιατί είναι πιο εύκολο, 23 ώρα 9, Bayer Stuttgart, έλα κύριε, Google εδώ, ταχύτατα. Τελικός κυπέλλου είναι το Σάββατο 23.
1: Γιατί ούτε της Bayer και Stuttgart της Ερναμπού.
0: Αφού είπαμε πότε είναι το
1: περιθώριο. Αφού το Σάββατο είναι τούτο ρε
0: παιδιά. Πότε είναι το περιθώριο σωμάτωσης.
1: 27-29.
0: Εντάξει, άρα δεν
1: μέσα η Γερμανία.
0: Εντάξει ρε φίλε. Δεν νομίζω.
1: Εμείς το Σάββατο, δεν νομίζω την εφτωμά που παίζουμε, την επόμενη εφτωμά.
0: Δεν νομίζω η ΚΟΠ να είχε αυτήν την οδηγία ότι πράτε και όσοτε μέχρι τις 24 και να την αψήφισε ένα λαφράν την καρδία. Αν είχε έτσι πράγμα και αψήφισε το να πάνε να ζητάζει τον λόγο τώρα, δεν το θεωρώ πολλά λογικό. Να μου πεις τι συμβαίνει λογικό σε τον κόσμο, αλλά άλλη κουβέντα. Ξεχάσα ρε φίλε. Είπαμε εντάξει, δεν είπα ότι βάλω χέρι μου στη φωτιά, είπα ότι αν με ακούετε καθόλου μα καθόλου λογικό. Τώρα αν η κόψη λογική είπα μας είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν μπορώ να σου χρεώνω ότι μου έρθει απλά γιατί έτσι είναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είχαν οδηγία. Τώρα αν είναι πρόβλημα μέχρι τις 29 για τις ομοσπονδίες, ας δώσουν μια εξαίρεση να τους εξηγήσουμε. Είμαστε η Κύπρος, αξίζουμε το, δικαιούμαστε το.
1: Τι ώρα είναι ο τελικός του Champions League 7.
0: Εφτά.
1: Ναι, είναι για πρώτη
0: κύριε,
1: φορά.
0: Ούτε το φως θα αφήντωσε να ψωμί.
1: Για πρώτη φορά στα χρονικά ο τελικός θα αρχίσει στις 7.
0: Okay.
1: Τσάκαρε τώρα, Λεωνίδου.
0: Έξι, ναι, άρα είναι 7. Γιατί μια ώρα πίσω η Ουγγαρία. Είναι στη Βουδαπέστη.
1: Ρε, μα δεν μπορούμε να πιστεύει, ρε. Ένα βάλει την ώρα στη Βουδαπέστη, ναι, ναι, να συγκρίνει με εκείνο που είδε.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: 7. Εφτά. Αντί αχαιρεσέ που γάμουν έτσι συγκούγω γλύωρο να βρισκώ μια πληροφορία. Λοιπόν, έχω, αλλά εντάξει, όπως τώρα η ΚΟΠ κάνει βραβεία και ευκάλλει εκείνη η MVP. Εντάξει, θυμάσαι ότι μια χρονιά η ΚΟΠ ευκάλλει ένα άλλον και ο Πασπάλλον. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Θεωρείς το σαν ο Πασπάλλον σε μέδο, η ΚΟΠ να ευκάλλει σε μέδο.
0: Όχι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, είχε χρονιά. Ήταν τη χρονιά που το πιάνε το ΑΠΟΕΛ. Και ο ένας ευκάλλει τον Κία και ο άλλος δεν θυμούμε ποιον ευκάλλει.
1: Γιατί πέρσι ήταν που ευκήγε.
0: Πέρσι, πάφος το πρόθυμα.
1: Ναι. Ζάιρο. Ο ένας εύκαλε Πέπε και ο άλλος εύκαλε Ζάιρο.
0: Πέπε. Ναι, η Πέπε ή ο Πάσπ. Ναι. Γιατί θυμάμαι που επία. Εντάξει, ναι,
1: και Ζάιρο εγώ.
0: Ναι, εγώ συμφωνούσα με Πέπε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Πάση περιπτώσει, η κόπερα βέβαια και κορυφαίους διαιτητές.
1: Εφτά για να προλάβουν να πάει στη χώρα τους οι παίκτες.
0: Είναι σαν μανία, ρε, με τον αεροπλάνα. Μπορεί να προβλέψεις ένα διαιτητή και δύο βοηθούς που να βράβευτούν φέτος που είναι κόπ ως κορυφαίοι.
1: Διαιτητή και βοηθούς.
0: Αφού βραβεύκουν κορυφαίο διαιτητή και δύο κορυφαίες
1: βοηθούς. Διαιτητή, αν δεν χτύπαν, εν είχε πρόβλημα ο Τεχράνης, τον τελευταίο δίμηνο έμενε εκτός, εγώ θα σου έλεγα τον Τεχράνη για κορυφαίο διαιτητή φέτος. Αλλά έξερω τούτο πόσο είναι να επηρεάσει.
0: Και με αυτό δεδομένο, ποιο θα ψήφιζε εσύ κορυφαίο διαιτητή.
1: Ποιο θα ψηφίζα την κορυφαίο ρε φίλε, ο ένας είναι ο Μάριος.
0: Ο Χριστοφορού.
1: Ο Χριστοφορού και ο άλλος είναι ο, πώς το λένε το εξάτομα του τώρα, ο Φελλάς.
0: Ναι, ο Φελλάς είναι που θα πάρει το βραβείο, έτσι μαθαίνω. Θα βγει δεν
1: είναι να τα πεις ουλά τώρα, έχεις λίγα απόψε ρε.
0: Εντάξει, και αν είναι στον Πάσπ, και αν λεπτό δεν είναι στον Πάσπ ο Φελλάς. Εγώ λέω μια πληροφορία, από ό,τι ξέρω θα το πάρει ο Φελλάς. Τι
1: είναι,
0: πίνει κακό λάσιμο που λέω μια πληροφορία.
1: Εντάξει, έτσι θεωρώ το. Ή ο Χριστοφόρο, σου λέω, αν ήταν ο Τεχράνης κάτι συνέχιζε όπως ξεκίνησε τη χρονιά ο Τεχράνης και του προέκυπτε τόσο τραυματισμός το τελευταίο δίμηνο να μείνει εκτός, για μένα θα ήταν ο Τεχράνης. Αλλά εντάξει, έμεινε έξω πόσους και ο μήνες σχεδόν.
0: Έχει ροθλάς είναι και βοηθεί Στεφάνος Αναστασίου να κλεισκόμε δρόμος, είναι νεαρή και ψηφιστήκαν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εν τους πόλου παρακολουθούν να σου πω την αίθεια τους βοηθούς ποντζερών που ήταν το VAR και ούτε ασχολούμαστε.
0: Υπονοήσετε γίνα γλαστρές.
1: Εσύ ασχολείσαι τόσο πολλά με τους βοηθούς.
0: Είναι πολλά και εύκολο να σε βοηθούς πλέον με το VAR. Κανέναν πλάγιον, κανένα φάουλ μπροστά σου και λέει delay σωστό και δεν έχει πρόβλημα.
1: Αφού ακόμα και εσάς αποφάσεις μπορεί να σηκώσουν τη σημαντικά τους delay. Τι λέει.
0: Εντάξει, τα μηνύματα. Α, μόνο Τσούτσα λέει θα τον κλείσω στην πύλα με 300 ευρώ. Μην άλλε 300. Τσούτσα είναι ένας που μονοπολείται διαφέρει στα social media. Χάνει πολλές ευκαιρίες μόνος του. Και θα φέρει στην Κύπρο 304.
1: Πόσες ευκαιρίες γιατί χάνει.
0: Έβαλε γκολ.
1: Έβαλε ποτέ γκολ. Γιατί αν έβρει 10 ευκαιρίες και βάλει έναν γκολ.
0: Νομίζω έβαλε ούτε ένα. Έχασε τον γκολ, ρε παιδί μου. Φημίζεται γιατί.
1: Μα είναι τα χώρα να παίζει το Τσούτσα.
0: Δεν παίζει ποτέ. Είναι creator.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Το κάνουν 32, δώσαμε το μήνυμα του για το ότι έγινε και 7 για να προλάβουν οι παίχτες. Χάρη το λόγο.
1: Είπαμε το ρε φίλε, είπαμε.
0: Ναι, για να το ακούσει ο κάνουν 32 και θα πάμε σε αθλητικό δελτίο και θα επιστρέψουμε.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Όπα, τι κάνεις εκεί?
6: Συγγνώμη, περιμένεις το ασανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
5: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
6: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα για κάτι.
7: Λίγο ασανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε ασανσέρ.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς.
7: Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕΠ ΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
11: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
12: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Η φιλοσοφία μου.
14: Να ζω την κάθε στιγμή.
15: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
16: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
17: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
18: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
19: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
20: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
21: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
22: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
23: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
24: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις και γκολφ και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Ε, όχι και τόσο large.
25: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: με καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
2: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
1: Καπνιστής, ε?
3: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, προκύπτει οικονομική διαφορά στις επαφές που γίνονται ανάμεσα σε Ναούμ και ΑΕΚ, ενώ ανακοινώνονται άμεσα Λέδες, Παρασκευά και Μιραμόν, εκτός Γκαρσία, Ρούπιο, Ιβάνοβιτς, Αμίν και Σαμπορίτα απέναντι στον Άρη. Μεγάλη ικανοποίηση στον Απολλώνα για την παραμονή Βέισπεκ, μη διαθέσιμο στον Γκασπάρ με την Ομόνια. Η επιστροφή Ηλιασή στην Κύπρο θα φέρει και νέο κύκλο επαφών με τον Αποέλ. Ο Άρης κατέθεσε πρόταση στον Άλβες και περιμένει. Στην Πάφο Γκολτάρ θα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να αγωνιστεί στον τελικό κυπέλλου με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του. Στην Ομόνοια ακόμη δεν έχουν λάβει επίσημη πρόταση από την Κατοβίτσα για τον Παναγιώτο, ενώ οι πράσινοι αναμένουν και την απάντησή του σε Μέδο. Αγοράζει τον Σεργίου η Ανόρθωση που βρίσκεται σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για τον Καραμανόλη. Μετά τον Φραντζία αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και ο Παπαφώτης από την Έλενο, αρέσει στον Μάρτιν ο Παπαγεωργίου. Απόψε στις 9 στο Παβιλίον, ο ΠΑΣΠ βραβεύει τους κορυφαίους της σεζόν ζωντανή μετάδοση από την CableNet. Κεραυνός και ΑΕΚ δίνουν σήμερα το τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Πέραντι στην Εθνική Ουγγαρία, συνεχίζει την πορεία της στο Mevtsa Tournament. Απόψε στις 8 η Εθνική Ανδρών, στην Πετόσφαιρα η Εθνική Γυναικών παίζει την ίδια ώρα στην Κροατία. Η Στουτκάρδη έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Ο Κωστίνια είναι ήδη στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπράιτον, η οποία είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό. Μπήκε στην αποστολή της Βραζιλίας και τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ. Στις 1:30 στην Γερμανία, Wolfsburg-Paderborn. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολικής άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
13: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
16: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
17: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
18: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
17: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
19: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
23: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
24: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Game Time συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Όταν η μεγάλη πίνα κάνει την εμφάνισή της κάτω από τον, όπως τον Φάνη Λαμπρόπουλο, και δοκίμασε το νέο B-Car και εξαφάνισε την πίνα σου σε δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό λιωμένο τυρί Cheddar, Crispy Union, Onion, Μαρούλι, Αγκουράκι, Τουρσί και τη νέα μοναδική B-Car Sauce. Η λύση για τη μεγάλη πίνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Και διαβάζοντας το αυτό, μου ήρθε μία πίνα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την CableNet, η οποία είναι στην συντροφιά μας και έχει το Unlimited Sport Pass με 25 ευρώ το μήνα, όπου μέσα από αυτό μπορείς να δεις όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League, Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sports show εκπομπές, την Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone, την πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα, και όλα αυτά μέσα από TV Go App για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή όπου και να είσαι. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα καλέστε στο 130, επισκεφτείτε ένα κατάστημα CableNet ή μπείτε στο www.cableNet.com. Σίγουρα έχετε τρεις επιλογές, πολύ εύκολες και τρεις, ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και βεβαίως ο Supersport 104 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον θρύλο της Arsenal, τον Ray Parlour. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Arsenal για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο μονές προσκλήσεις που θα δώσουμε. Γι' αυτό χάρη στο official Arsenal Supporter Club Cyprus, που γιορτάζει τα 25 χρόνια του με ένα μοναδικό γκαλά dinner με special guest, όπως είπαμε, τον Ray Parlour. Ο θρύλος των Κανογκέριδων έρχεται Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορία και αναμνήσεις. 5 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Λεμεσό, με την Arsenal πλέον να είναι και η νέα πρωταθλήτρια στην Premier League και βέβαια να διεκδικεί και τον τίτλο του Champions League στο τέλος του μήνα. Άρα έχετε πολλά να ρωτήσετε και να πείτε με τον Ray Parlour, όποιοι κερδίσουν αυτές τις δύο προσκλήσεις που θα δώσουμε. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Λοιπόν, να δώσω το μήνυμα του 035 με τόσες πληροφορίες από τον Λεωνίδου. Σε λίγο μάλιστα τον παίρνουν τηλέφωνο να μάθουν τι υπέγραψαν. Δεν θα ήταν κακή ιδέα να το έκαμνα. Να συνεργαστώ ομάδες. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο έγκυροι γίνεται, το ξέρετε, και είναι μια μακρά περίοδος η καλοκαιρινή και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ανατρέπονται συχνά συζητήσεις. Και ο τραγός της λέει, εντωμεταξύ έχω πρόταση που τον Αντρέα Μποιαζίν, τον πρόεδρο της Πόκνας της Άχνας, να πάρουμε το Τσούτσα, λέει. Αν το Τσακαλού είναι ο τραγός της τέσσερα. Ο Τσακαλού είναι ο ατζέντης του Τσούτσα. Που σου έλεγα πριν, του Χασονγκόλη, είναι ο agent του. Να σου πω κάτι και για Σεμέδο. Η τελευταία πληροφορήση λέει ότι η Ομόνια...
0: Έτσι όπως μην πες για Σεμέδο, η τελευταία πληροφόρηση θα ρίχνει να μου αλλάξασαι.
1: Να σου πω, η τελευταία πληροφόρηση λέει ότι...
0: Όχι, αλλάξατε τις βραβεύσεις.
1: Όχι. Η τελευταία πληροφόρηση λέει ότι η Ομόνια είναι έτοιμη να δώσει το 3-4 στο Σεμέδο και να του τοποθετήσει και ειδικό όρο για buyout μετά το Μουντιάλ, αν προκύψει κάτι. Ο Μπέρκ τι κάνει, κύριε καφετζή, τη λαλεί, ό,τι πει ο Μπέρκ να γίνει. Και για σένα, σου πει κόψε τα καφέ να τα κόψεις. Ας σου πει πάνε να μονάσεις να πάεις.
0: Άντρια, περίμενε μισό λεπτό ρε φίλε. Για να έρθει ο Μπέκ και πει σου, δώσ' το καφενείο, διάστο.
2: Για ποιο λόγο?
1: Για να μείνει.
0: Σε ένα φτωχό, σε ένα φτωχό που έχει ανάγκη και για να μείνει ο γιος στην Ομόνια.
1: Ναι, διάτοση.
0: Να οδόγεις.
1: Ξανά. Ναι, ότι κάνει τα πάντα για να μείνει αυτός ο πρόνης στην Ομόνια. Φίλε, εσύ είσαι εμπερκιστής, είσαι ερωτευμένος. Ένα λεπτό, νο έκαμε στατού. Όχι. Όχι. Τώρα απογοητεύκεις. Καλά ρε φίλε, όμορφος
0: αυτός. Άμα μπεις όμως...
1: Τα όχι, ψέμα δεν θα πεις.
0: Άμα μπεις το όνομα Μπέκ, δε πως λάμπει το πρόσωπο του.
1: Παθαίνει το στο Λεωνίδου του, δυο ονόματα. Ζωντανός θρύλος, άνθρωπο. Είμαι ζωντανός θρύλος. Ο μόνος άνθρωπος που έπαιξε είναι ζωντανός θρύλος.
0: Έχουμε άλλη μια ώρα να ακόμα μου κουρτίζεις.
1: Λοιπόν, να σας πω για όσο Σεμέδο, για τον 987 πρώτα για την Απόλλωνα, αν έχει κανένα νέο. Εντάξει, είπαμε χθες για τον Γιώβετιτς ότι είναι στην ακίδαν του Απόλλωνα, αλλά είναι σε επαφές, όχι κάτι τελειωμένο. Λοιπόν, η πληροφορία για όσο Σεμέδο...
0: Είναι κάτι που μπορεί να περάσει έτσι στον Τούκου του.
1: Δεν είπα να περάσει στον Τούκου. Δεν είπα ότι έχει κλείσει. Και ο Απόλλωνας είναι πολύ σημαντικό, έχει ανανεώσει κάποιους παίκτες όπως ο Κβίτα, ο Βέισμπεκ, ο Κούν, Ρε παιδιά, είναι σημαντικό όταν κάνεις τέτοια σεζόν και λίγουν βαριά συμβόλαια να τους κρατάς. Είναι μετά ζημίωτον, έτσι. Πρέπει να πληρώσεις, έτσι είναι. Λοιπόν, η πληροφορία για σε μέτω λέει ότι η Ομόνια είναι έτοιμη να του καταθέσει τριετές συμβόλαιων στην πρότασή της, συν κάποια μπόνους από το Μουντιάλ και με όρο buyout αν έρθει η πρόταση και θέλει να φύγει μετά από το Μουντιάλ. Με συγκεκριμένο buyout, δηλαδή ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό μετά το Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα, αν επαληθευτεί κάτι τέτοιο και στην πράξη, θα μιλάμε για μια κομβική κίνηση της Ομόνιας που θα δείξει στον παίκτη πόσο πολύ το θέλει. Αλλά να περιμένουμε, γιατί σας είπα, αύριο το πρωί χτυπά τηλέφωνο μια ομάδα του Κατάρ και μεταφέρει πρόταση εξωπραγματική. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να ξέρει, δεν πάρεις σίγουρος γι' αυτά. Έτσι. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Είναι μια τελευταία εξέλιξη που αφορά το Σεμέδο, έτσι. Και νομίζω και ο Μόνια προσπαθεί να μην το κάνει και σύριαλ. Το κρατάει λίγο όσο πιο χαμηλά γίνεται και νομίζω είναι σωστή στάση.
0: Άρα γίνεται αυτό που ήθελε ενώ σε μέδο ουσιαστικά.
1: Αν επαληθευτεί στην πράξη και δύο σε μέδο μπροστά του τριετές, νομίζω θα έχει καμφθεί και η πιο μεγάλη του. Ακριβώς, θα έχει καμφθεί πιο μεγάλη του έστάση. Γκαντέμογλου να πάει σπίτι τον Μπέρκο να τον κάνω τα του λέει 53.
0: Και ξέρεις γιατί το κάνει αυτόν η Ομόνια, διότι θέλει να προλάβει πριν να πάει στο Μουντιάλ.
1: Καλά, εγώ θεωρώ να το χειρίζεται σωστά, με ρωτά πώ αξιολογώ τη στάση τη Ομόνια μέχρι τώρα. Έτσι πιστεύω. Αλλά εντάξει, πάμε σε κόσμο.
0: Εγώ να σου πω όχι, διαφωνώ. Απλά, όχι, επειδή σκέφτομαι, ας πούμε, ποια θα είναι η υπέρβαση του Παπασταύρου. Εγώ θεωρώ ότι να σε μέτω η υπέρβαση του Παπασταύρου. Αν του δώσει τριετές συμβόλαιο.
1: Σίγουρα και ανανέωση, μα θα είναι μια υπέρβαση.
0: Εντάξει, ανανέωση είναι επέκταση.
1: Προσαρμογή. Ένα προσαρμογή.
0: Ναι, και ανανέωση με τον όρο που λέμε ανανέωση.
1: Εντάξει, ένα νέο συμβόλαιο, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Καλώς σας απόγευμα, παιδιά.
0: Γεια σου, κύριε
1: Γαούλη μου.
2: Βλέπω ότι είσαστε το φτύν του κόσμου.
1: Εντάξει, εντζέι, είπαμε ότι είμαστε και λάθαστοι. Προσπαθούμε.
2: Εντάξει, καλές οι προσπάθειες. Προσπάθειες είναι μια χαρά.
0: Μισό λεπτό, έτσι όπως το λες, πάντα και σε πείθουμε, δηλαδή, με το που λέμε.
2: Όχι, έπεισε με. Γιατί έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό με έπεισε. Γιατί ερωτούμε πώς σας μαθαίνει ο μικρός, όπως τον αποκαλείται.
1: Μικρός στο μάτι.
2: Ναι. Α,
0: μικρός στο μάτι, μεγάλο στην πηγή.
2: Είναι. Μαθαίνει. Με εκείνους που κάθεται, μαθαίνει το κοπέλι.
1: Εννοείται ότι έκατσα με τον Πόλη. Εντάξει, θα το
2: συμμερίζουμε.
1: Θα συμμερίζουμε απαραίτητα, αλλά εντάξει.
2: Γιώργο, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Εντάξει, είναι πιο έμπειρος, πιο πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία.
1: Καλός είναι, καλός.
2: Έχει την εμπειρία.
0: Εγκαλός ο Μιτσής, λάλη.
2: Εγκαλός ο Μιτσής.
1: Εγκαλός και ο μεγάλος.
2: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, οι πληροφορίες που δίνεται είναι σαν ειδικές για κάποιους οι οποίοι θεωρούσαν παλιά τον Παπασταύρου ή τον Μπέρκ Τούβλο. Αμέμπουμε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια καλή επένδυση ο Χωσέ Μέδος. Τράβο να πάει στο Μουντιάλ να αποκτήσει μια ακόμα εμπειρία. Αντιλαμβάνεσαι. Υπάρχουν τα δεδομένα να ενισχυθεί η ομάδα πιο καλύτερα με παίκτες τους οποίους γνωρίζει. Ή που την Κυπριακή αγορά ή που την Ελληνική αγορά.
0: Nice.
2: Αυτά.
0: Αυτά είχαμε.
1: Έκανε την κατάθεση του.
2: Γαμάτο είναι επιβεβαίωση.
0: Κουτσιά καθαρισμένα.
1: Ναι, μάλλον θέλετε.
0: Έγινε. Να σε καλά, κύριε Γαγουλή μου.
1: Γεια σου, κύριε Γαγουλή μου.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
1: Γεια σου, Χάρη.
0: Καλώς το Χάρη.
3: Όπως είστε καλά, ρε.
1: Είμαστε καλά, χαρή μου, εσύ.
3: Ρωτήσα ο Πόλη, το αστέρι της Φασκομιλιάς, να τα ρωτήσω ύστερα.
0: Κιό?
1: Βασικά ρωτήσες εσένα αν είσαι καλά, είπε με ένα τσάι Φασκόμιλον και δεν κατάλαβα κάτι άλλο.
3: Το αστέρι της Φασκομιλιάς, λάρω.
1: Κάτι με Φασκόμιλο άκουσα, αλλά είμαστε άρρωστοι να πιούμε τσάι.
0: Γεια σου, χάρη μου. Είμαστε καλά.
3: Πάντα καλά, φίλε μου, πάντα καλά. Θεωρώ, ρε Πόλη, και ρε Γιώργο, ότι προσθέσαμε ακόμα μια μαύρη σελίδα για το ΑΠΟΕΛ. Μετά και τα ευκάλα μας έξω και πούσα καλλινίες και περίμενα και κάτι καλύτερο. Ευελπιστούμε τώρα με κάθοδον του γιασί. Ελπίζουμε, ελπίζουμε, πέκυβουμε ένα σπριμέρα, που ένα σπριμέρα θέλουμε να κάνουμε χρόνια να δούμε. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή, θέλει να μου σκεφτούμε ρε πόλη.
0: Πέτω.
3: Το κύμα και το τσουνάμι ξεκίνησε και έρχεται. Δηλαδή, φανταστείτε πόσα έχουν να βγουν στην επιφάνεια, δηλαδή, και μιλώ για χρέη, είτε σε παίχτες, σε προπονητές, σε γήπεδα, σε τα λοιπά, το επόμενο διάστημα. Εγκεφκαιρώθηκε κανένας που τούτους. Όχι εχθές, όχι προχτές, όχι τον περασμένο μήνα. Έχει που χρόνια.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Έχει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που επερίμεναν να έρθουν προσφυγές με τους οποίους έγινε διακανονισμός υπό τη διοίκηση του Χάρη, του Φωτίου. Έγιναν τώρα. Γι' αυτόν και θα βγουν κάποια ονόματα που πολλοί επερίμεναν ότι να κάνουν προσφυγή, θα προχωρήσουν σε προσφυγή. Διότι έγιναν τα διακανονισμοί. Αλλά ναι, έτσι όπως λέει το ρεπορτάζ, έγιναν πολλά στραβά πράγματα.
3: Εν τούτα που ελαλούσαμε, και εγώ προσωπικά, και χτες που τα λάλλω, εν τούτα που ήταν όχι κάτω από το χάλι, ευκάλαμε και με τον τίκερ που δουν τον Λούκο και κάτσαμε τα που κάτω από το χώμα και νομίζαμε ότι να μείνουν για πάντα χαμμένα. Το να χρωστάς κάποιου και να έχει μια συμφωνία είτε αφορά εθνατικές εγκαταστάσεις, είτε αφορά ποδοσφαιριστές, είτε προπονητές, είτε, εν τζαμέ. Και να σου πω και μια κουβέντα για να προσγειωνούμασταν και να ξέρουμε και να μπουλαλούμε και πού πατούμε. Εν τζαμέ να σβήσουν ποτέ που τζαμέ τα πράγματα, αν δεν εξοφληθούσαν. Και τούτο που έκαμε και η διοίκηση τώρα, σε εισαγωγικά, Φώτη Φωτίου, πάλι και αλλάξει κάτι. Έκαμε διακανονισμό, τα λεφτά, πού είναι να τα βρεις για να κάνεις τον διακανονισμό, πλάτσινα όλα τα έξοδα που πρέπει να κάνεις για τη νέα σεζόν κτλ.
0: Φίλε, για να κάνεις διακανονισμό σημαίνει ότι διάσαι εγγύησεις, δεν είναι έτσι εύκολο φαντάζομαι που είναι το διακανονισμό. Απλά να σου πω κάτι για να μην το ανακυκλώνουμε. Το να χρωστάς κάποια λεφτά, ειδικά σε ποδοσφαιρικές ομάδες, έτσι είναι παράνομο. Για μένα είναι καθόλου φυσιολογικό μια ποδοσφαιρική ομάδα ή μια εταιρεία να έχει χρέος, αλλά αυτό το χρέος να είναι διαχειρίσιμο, εντάξει,
3: και να
0: μην παίζεις μαζί με τον το χρέος.
1: Εγώ σε όλα δεν θεωρώ φυσιολογικό να χρωστάς λεφτά.
0: Γιατί έχει ομάδα στον κόσμο που χρωστά λεφτά, ρε.
1: Άρα καμιά ομάδα είναι φυσιολογική για μένα. Sorry.
3: Γιώργο μου, και ρε πόλη μου, τούτο που λέει ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι το πράγμα που έγινε, και για να είμαστε ειλικροί και να έχουμε και λίγες συγκρίσεις για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και να κλείσω, είναι το πράγμα που γίνηκε με το συνεργατισμό με τις τράπεζες και τα λοιπά. Επίσης έπιανες ένα δάνειο των 2 εκατομμυρίων, των 100.000 που δεν μπορούσε να το ξοφλήσεις και βάλες εγγύσεις πιο κάτες που γίνονται, γιατί γίνονται ένα που γίνονται, και στο τέλος καταρρεύσαν, έχασαν ο κόσμος λεφτά, έχασαν σπίτια και να γίνονται το πράγμα στην επόμενη διάστημα. Το ίδιο ισχύει για τα πορεύω. Δυστυχώς το χρέος δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα, ούτε στο τι έχει το αποέλπα στο όνομα του, η ιδιοκτησία σου, έσαι καλής κυρία, ή η αξία της εταιρείας, το είναι να μπορεί το αποέλπα πάνω του, έναν αντικατοπτρίζει σε τούτα ούλα που χρωστάς. Και είπα σου, η μόνη σωτηρία είναι ο Γιασής. Και θέλουμε και εμείς. Αλλά είπα σου, εγώ θεωρώ ότι και ο Γιασής σαν επιχειρηματίας, έφθαν ούτε τυφλός, ούτε μία ακόμα άνθρωπος εν τόσο να χάπαρος για να πάει να σύρμε σε ένα λακκόν τόσα εκατομμύρια. Σίγουρα ζητούσε να δει άλλα πράγματα, σας ελπίζουμε να άσχει σωτηρία στο τέλος της ημέρας του ΑΠΟΕΛ. Χρωμόν το βλέπω, αλλά είδομαι.
1: Άιστε, να σε καλά. Κύριε Παπασταύρου, θέλουμε τον Έλκαν Μπίλε ο φίλος 200. Μα ποιος να μείνει έξω, μα να μείνει έξω, μα
0: Λοιπόν, επειδή ανοίξαμε ρεπορτάζ από ΕΛ, απλά να πούμε ότι επειδή γράφτηκε από το πρωί αναφορικά με την παρουσία του κυρίου Λιασής των Αρχάγγελων, ο κύριος Λιασής είναι στο εξωτερικό και το απόγευμα του Σαββάτου έρχεται Κύπρο, εξ όσων έμαθα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην παρουσία του, μπορεί να πήγε προ 15ημέρου, 20ημέρου, όταν υπογράφτηκε το σχετικό συμβόλαιο, πώς το λένε,
1: εμπιστευτικότητας.
0: Διότι το συμβόλαιο εμπιστευτικός δεν υπογράφηκε την ημέρα που ανακοινώθηκε. Υπογράφηκε αρκετές μέρες προηγουμένως. Πριν 15-20 μέρες περίπου υπογράφτηκε. Τότε θα πήγαινε, αν επήγαινε ο κύριος Γιάσης στον Αρχάγγελο. Αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι στο εξωτερικό και επιστρέφει Κύπρο εξ όσων μαθαίνω το απόγευμα του Σαββάτου. Και φαντάζομαι από Δευτέρας θα προχωρήσουν περαιτέρω οι διαδικασίες. Πάντως και την περίοδο που έλειπε στο εξωτερικό εγίνονταν οι προεργασίες όσον αφορά στο οικονομικό και τα βιβλία της εταιρείας του από έτσι όλα τα σχετικά.
1: Διεργασίες των αγωνιστικών γίνονται, θα γίνονται, πώς
0: όχι,
1: θα γίνει.
0: Αφού πρώτα πρέπει να υπογραφεί, πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία και αργότερα να...
1: Ωραία, αν καθυστερήσει για κάποιο λόγο η όλη διαδικασία...
0: Φίλε, δεν θα καθυστερήσει. Το αργότερο μέχρι τις 4 του μήνα, όπου είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση, θα υπάρχει ακτίδα φωτός. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι, αλλά να το θέσω όπως το θέτει και ο κόσμος όλος. Εάν μπούμε επί της 100, είναι περισσότερες οι πιθανότητες να προχωρήσει η συμφωνία από τις πιθανότητες που υπάρχει να οδεύσει προς να πάει.
1: Να ρωτήσω κάτι, όντας άσχετος που γραφειοκρατία και χαρτούρα, χρονικά δηλαδή οι δύο πλευρές προλαβαίνουν να συμφωνήσουν και να αρχίσει η υλοποίηση της συμφωνίας μέχρι τις 4 του Ιούνιου.
0: Ναι, αν όλα πάνε καλά, όπως εξελίσσονται,
1: προλαβαίνουν.
0: Γιατί να μην προλαβαίνουν.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτώ.
0: Να έχει πολλές ομάδες που να προχωρήσουν τον προγραμματισμό τους 5 του Ιούνιου, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Άρα θα είναι σε θέση να
0: απολαύσει. Με στα όρια.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν παίζει ούτε Ευρώπη τα που είναι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Εντάξει. Καλό είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω έχουν και πλάν πει ανθρώποι για τον προγραμματισμό. Αν δεν προχωρήσουμε κύριο Κιασί, να προχωρήσουμε ένα άλλο πλάνο του προγραμματισμού.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Πρέπει να.
0: Την αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Μα φαντάζομαι ότι έχουν δείξει και μέσα από τις πράξεις τους που έχουν τρέξει να ανανεώσουν και ορθά κατ' εμέ Κυπριόπουλα υποσχόμενα που μπορούν να πάρουν ευκαιρίες.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ενώ παίχτες Κυπρίους.
0: Λοιπόν, πολιτικό δελτίο διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
11: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ένταση προκλήθηκε το πρωί στην Βάχνα όταν κτηνοτρόφοι εμπόδισαν προγραμματισμένη δειγματοληψία ζών για τον αυτοδιπηρετό. Οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον δρόμο με τα οχήματά τους και άρπαξαν τα ληφθέντα δείγματα από τα χέρια δύο λειτουργών των κτηνιατρικών υπηρεσιών και στην συνέχεια αποχώρησαν από την σκηνή. Η αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού διερευνά την υπόθεση. Έξι μνημόνια συνεργασίας μεταξύ κυπριακών και ινδικών φορέων υπεγράφησαν στο πλαίσιο του Κύπρο-Ινδικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται στην Μουμπάι. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από την Ινδία, αποκάλυψε ότι αναμένεται πολιτική απόφαση μέχρι τις αρχές του 2027 για ένταξη της Κύπρου στην ζώνη Τσέγγεν. Κρούσμα μηνυγκίτιδας εντοπίστηκε σε μονάδα της ΕΛΔΙΚ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, ο στρατιώτης βρίσκεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ωστόσο, βρίσκεται εκτός κινδύνου και είναι απείρετος. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ωστόσο, βρίσκεται εκτός κινδύνου και είναι

0: Μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου περίπου 1000 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 27 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο. Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
1: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάριο της εκπομπής Game Time. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet που είναι στη συντροφιά μας. Και ήρθε η ώρα να πάει τηλεφωνικά στην Αθήνα στον Δημήτρη Γαβρίλα, απεσταλμένο του συγκροτήματος και εδώ του σταθμού μας Super Sport 24 στην Αθήνα για το Final Four, εκεί όπου αύριο είναι η πρώτη ημιτελική, η δύο ημιτελική, όχι η πρώτη, η δύο ημιτελική, στις 6 ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ και στις 9 η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Είχαμε και την διάσκεψη τύπου σήμερα προπονητών και αρχηγών των ομάδων και θα έχει πολλά να μας μεταφέρει ο Δημήτρης Γαβρίλ, τον οποίο χαιρετούμε άμεσα. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Βολίβιε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Φίλε Γιώργο, νομίζω δεν θα ήσουν εδώ, γιατί έχεις δεν ήσουν, λέω μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού ότι δεν θα συνεχίζεται στην εκπομπή.
0: Ωραία φίλε, ποιος είναι ευκαιρόν ο Γιαννακόπουλος. Δώσε να πάει η κατάσταση. Έβαλαμε μια δυο μέρες, ξεκουραστήκαμε να λείπουμε και Δευτέρα καλού, καλού, ευτυχώς έχουμε μπάτσελο στα Χανιά. Άρα για πάνε ενδεχόμενο Δευτέρα καλά να λείπουμε.
2: Νομίζω ένα πράγμα σκεφτείς καλά δε ο Σάββου Κυριάκου.
0: Εγώ νομίζω Σάββου Κυριάκου δεν θα δω τίποτε και ενημερώστε με Δευτέρα νύχτα ήταν που έγινε. Εσύ τι vibe πιάνεις εκεί από το καλύτερο κήπεδο της Ευρώπης, το κλειστό το T-Center.
2: Το λοιπόν αρχικά πω ότι σήμερα όπως είπατε και εσείς έγινε η συνέντευξη τύπου σε έναν πολύ όμορφο διαμορφωμένο χώρο πραγματικά. Στη στέγη το ίδρυμα του ΟΝΑΣΗ ήταν μια πραγματικά ένα εκπληκτικό press conference, νομίζω από τα καλύτερα τα τελευταία τρία χρόνια που συμμετέχω έτσι στις διοργανώσεις. Αρκετός κόσμος, άφος, αγωνία αλλά και ηρεμία την ίδια στιγμή. Νομίζω ο κόσμος διέβασε πάνω κάτω τι είπαν οι προπονητές ή οι ατμοσφαιριστές. Να πούμε στα γρήγορα όμως κάποιες ατάκες. Είδα ιδιαίτερα ήρεμο το coach Μπαρτσόκα. Λέει είναι σημαντικό ότι είμαστε εδώ. Η μόνη διαφορά ότι δεν ταξιδέψαμε για να πάμε κάπου. Εδώ είναι και ο κόσμος μας όπως πάντα. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ καλές ομάδες με εξαιρετική ποιότητα και θα χρειαστεί να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να πάρουν το τρόπο. Γενικά είδα πάρα πολύ ήρεμο το coach Μπαρτσόκα, λίγο διαφορετικό από άλλες φορές. Αυτή είναι η δική μου η προσωπική άποψη. Γνωρίζοντας πλέον όμως ότι έχει χάσει και κάποια συνεχόμενα Final Four, ελπίζοντας ότι μια αλλαγή μικρής τακτικής τους επιφέρει κάποια διαφορετική προσέγγιση για τον ημιτελικό τουλάχιστον. Την ίδια πλευρά ακολούθησε και ο Γιασικεβιτσιούς, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα του ΑΚΟ ότι είναι πάντα εκπληκτικό να αγωνίζεται σε αυτόν το ωραίο γήπεδο, όντας και πρώην καλοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ρωτήθηκε βασικά και για τα μηνύματα και όσα ακούγονται από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το υπερπήδησε το εμπόδιο που λέμε, γιατί δεν ήθελε να δώσει ιδιαίτερες διαστάσεις, τονίζοντας απλά ότι όλοι καταλαβαίνουν όλη την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Αθήνα και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Δεν είναι όμως μόνο το Ολυμπιακός Φενέρ, έχουμε και το Ρεάλ Μαδρίτη σε Βαλένθια. Εξίσου ο Ισπανικός εμφύλος πάρα πολύ σημαντικός αγώνας και αυτό και αρκετοί Ισπανοί και δημοσιογράφοι και κόσμος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Με τη μεριά του Κώστη Ρεάλ ο Σέτσιος Καρδιόλα αναφέρθηκε στην ισορροπία και τη σωστή διαχείριση της πίεσης που πρέπει να έχει μια ομάδα για να κατακτήσει το μεγάλο τρόπο της Ευρωλίγκας. Ενώ ο ίδιος ο Μαρτίνεθ είπε ότι έχει πίστη ότι χτίζει καθημερινά μέσα από δουλειά και την ταυτότητα της ομάδας της Βαλένθια. Αυτά πάνω κάτω και από το press conference.
0: Με τον κόσμο, Δημήτρη, τι γίνεται εκεί? Βλέπεις, φαντάζομαι, και τους Ισπανούς και τους Τούρκους έχουν κατακλείσει εκεί τις γύρω περιοχές.
2: Ακριβώς, γεμίζει η Αθήνα. Νομίζω και απόψε περιμένουμε να γεμίσει ακόμη περισσότερο. Σήμερα μέχρι το τέλος της ημέρας έρθει ο περισσότερος κόσμος όπως αντιλαμβάνομαι. Αλλά ήδη είναι πάρα πολύ και η κίνηση στους δρόμους. Πάρα πολύ ο κόσμος από εδώ, από εκεί, ειδικά σε κάποια events που ετοιμάζει έτσι η Ευρωλίγκα. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι στην Αθήνα το Final Four. Εδώ με την Ακρόπολη, κάποια 3-3 που ετοιμάζει, το Fan Zone. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη η διοργάνωση.
1: Έτσι είναι μεγάλο κίνητρο για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι γίνεται στην Αθήνα το Final Four να το κατακτήσει και επιτέλους να κατακτήσει τον Μπαρτζόκα στο τρίτο του κύπελλο.
2: Εντάξει, το δεύτερο τον Μπαρτζόκα και το τρίτο του Ολυμπιακού, το δεύτερο του Ολυμπιακού συνεχώς.
1: Γιατί ρε, τα 12-13 αφού ήταν ο
0: Μπαρτζόκας. 12 ήταν ο Ιφκόβιτς.
2: Όχι, Ιφκόβιτς, Μπαρτζόκας.
1: Το 97 ήταν ο Ιφκόβιτς.
2: Το 97 και το 12.
1: Ήταν και το 12 ο Ιφκοβίτς.
2: Είμαι 100% σίγουρος, ψάξε το και στον Google μετά, τέλειξε.
0: Ήταν, ναι, τον Ιφκοβίτς. Και λένε και καλά για τον Μπαρτζόκα, το πήρε με ομάδα του Ιφκοβίτς το 13, αλλά εντάξει, αυτό δεν ισχύει. Νομίζω κάθε προπονητής βάλε τη σφραγίδα του. Το 13 είναι του Μπαρτζόκα, σωστός. Και έκτοτε ο Ολυμπιακός. Δεν μέτρησα σε πόσα Final Four πήγαινε, αλλά μπαίνει η πίεση γιατί έχει πάει σε πολλά και δεν πήρε. Οπότε είναι μια έξτρα πίεση, όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, επειδή είδα τη συνέντευξη που ήμουν εκεί, είναι κάτι που ρωτήθηκε και ο Κώστας ο Νικολάου. Φέρνει περισσότερη πίεση στο Ολυμπιακό το ότι είναι το Final Four στο ΑΚΑ και στο το κίνητρο να σηκώσει στο τρόπαιο και δεν είναι ψέμα στο γήπεδο του Ιόνιου αντιπάλου. Προφανώς είναι ότι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από το γήπεδο, αλλά αυτό που βλέπετε στο Ολυμπιακό και ό,τι είπε ο Κώστας είναι το να σηκώσουμε το τρόπαιο. Αυτό μας νοιάζει περισσότερα πολλά. Δηλαδή τώρα αν είναι στο ΆΚΑ φυσικά και ένα έξτρα κίνητρο για τον Ολυμπιακό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να φέρει ο Ολυμπιακός επιτέλους να βρεθεί σύγκολη της Ευρωλίγκης.
0: Μάλιστα.
2: Να αναφέρω επίσης ότι πήρα και κάποιες αποκλειστικές δηλώσεις από τον Big Sofo, Σοφοκλής Κοτσιανίτη, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του ελληνικού μπάσκετ, να πω λίγο στα γρήγορα κάποια κομμάτια που είπαν και μπορούν και οι φίλοι ακροατές να δουν τις δηλώσεις τους στο sportpavlafm.com.cy. Μας μίλησε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται συγκέντρωση και ηρεμία. Ουσιαστικά αυτές ήταν οι δύο λέξεις που μας είπε ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτό το ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει κάποιον κόλπο, ούτε κάποιον μαγικό. Οι παίκτες πρέπει να ξέρουν καλά το πλάνο του προπονητή και έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να φέρουν το τρόπαιο. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο, απλά να δώσουν το κάτι παραπάνω για αυτούς πρώτα και μετά για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτά είπε και ο Σεβοχλής Κοτσιανίτης στην χαμέρα του Σπορτάβλου.
1: Μάλιστα, ωραία. Να σε καλά,
0: ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά.
1: Χορηγούς.
2: Ευχαριστώ, ναι, φυσικά. Τίποτα δεν θα ήταν δεδομένο χωρίς τη βοήθεια από τους χορηγούς μας. Ευχαριστούμε την APC, ότι Tax Advisory, τη ΣΕΦΑΚΑ και την Άκρο Φοριού.
1: Να σε καλά, τα λέμε αύριο.
0: Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Καλή συνέχεια, bye bye bye.
1: Λοιπόν, αυτά και από την Αθήνα και το Final Four. Αντίστροφα μετρούν, κάποιες ομάδες είναι εκεί, κάποιες όχι.
0: 8-17 λέει Γιώργο, είναι μπούλινγκ στη δουλειά σου, αυτόν πρέπει να καταγγείλεις λέει. Εντάξει, ναι, δεν είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς, αλλά δεν θα έλεγα μπούλινγκ, έχουμε υποστεί και χειρότερα. Αλλά εντάξει, το καλό μας λείπουμε.
1: Άλλο να πειράζει και άλλο να μπούλινγκ. Το μπούλινγκ είναι έτσι, φίλε.
0: Δεν είναι μπούλινγκ, είμαστε καλά. Δόξα Θεών, θα δούμε, θα δω τα παιχνίδια. Προσπαθήσω να δω που είναι Ελλάδα, η αλήθεια, με τους συνταξιδιώτες. Αρέσκει μας το Final Four. Εντάξει, εγώ έκαμε πρόβλεψη μου, τελικό Φένερ Βαλεθία. Δεν ξέρω αν είμαι επηρεασμένος που τότε είναι Ολυμπιακός, αλλά τη Βαλεθία θεωρώ ότι να περνάει Ρεάλ.
1: Δεν είναι η πρόβλεψη σου, εν το θέλω.
0: Όχι, θέλω, άκου τι θέλω. Ολυμπιακός φέρνει να περάσει Ολυμπιακός, υπερισχύει δηλαδή Ολυμπιακός σε αυτήν τη μονομαχία για μένα, στα θέλω μου, είναι εθνική λογή. Δηλώσουν τσάβη, εντάξει, δεν ξέρω να παίξουν πατριώτες, αλλά έσου να περάσει φαίνεται. Να περάσει Ολυμπιακός, να είμαστε σωστοί. Αλλά και πραγματικά το νιώθω. Αλλά στον τελικό νομοντέρο θέλω εγώ τη μαγιά του να την μετρήσω.
1: Εν την μετρήσεις δηλαδή.
0: Εντάξει, φίλε, άκου, το να περνάς
1: να βάλεις φάνερ. Να κάνεις ένα καλό παιχνίδι, να κάνεις δυο καλά παιχνίδια, να πεις άτε. Είναι η κουβέντα που λες επέτασε η χήνα.
0: Δυστυχώς, ευτυχώς, ένας είναι ο κερδισμένος, οι άλλοι έμπιανουν κάτι.
1: Ένα μετρήσεις τη μανιά του χρόνου.
0: Που ενάρθει στον Ολυμπιακό. Και ο Μακιντάιρ στον Ολυμπιακό.
1: Δεν ήξερα, ρε.
0: Για ο Μοντέρο που ξέρει, είπε στο Λουίτσι που την Ιταλία και πίστεψε στον.
1: Στείλε μου μήνυμα, ο Μοντέρο.
0: Άι μου κύριε Αλεξάνδρου, σε πόσα νόματα να ακούσεις. Βέβαια συμφωνώ ότι τώρα κλείουν παίχτες, τσόι πιο μετά, κινούνται πολλά γλυόρα. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα περιμένει και ο Μοντέρο.
1: Να έρθει και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, να μου να κάνεις εσύ.
0: Ποιος είναι να μείνει έξω.
1: Πού ξέρεις ποιοι παίχτες είναι να φύγουν.
0: Να δούμε πώς θα υπάρχει.
1: Έτσι ξέρεις τα σχεδιασμούς εσείς στο
0: κεφάλι των Μπαρτσόκας. Ας σου πω γιατί δεν σημαίνει κάτι τούτο. Γιατί και ο Παναθηναϊκός πιάνει ονόματα σε ποιοτικούς παίχτες, αλλά δεν πήγαινε καλά. Ο Ολυμπιακός έχει προπονητή. Οκ, fair enough, αλλά κανένας δεν σου έκανε την επιτυχία με παίχτες μόνο και με προπονητή. Φίλε, θέλει και λίγη τύχη στον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τύχη σε πολλά Final Four. Και σε άλλα ήταν αυτοκαταστροφικό και ο ίδιος. Οπότε θα πρέπει να κάνει όλα σωστά για να πιάσει το.
1: Η ομάδα που το πιάνει δεν τα κάνει όλα σωστά. Η Πέρση Φενέρ δεν τα κάνει όλα σωστά για να το πιάσει.
0: Έκαμε καλό Final Four κατά κύριο λόγο. πέρσι. Δεν ήταν πρώτη στη regular season.
1: Είχαμε τα όλα τέλεια στο Final Four.
0: Μα γι' αυτό λέω, έχεις δύο μέρες. Αν τα κάνεις όλα τέλεια εκεί. Κύριε Λεωνίου, καλησπέρα. Θέλω να ευχηθώ Happy Name Day στον κορυφαίο τέλη στην Κύπρο, κύριο Κωνσταντίνο Νεοφίτου, λέω 45. Καθώς και στην ομάδα της Πάφου, καλή επιτυχία στον τελικό. Ο 45 λέει ο Κωνσταντίνο Νεοφίτου που κάνει τώρα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία. Κάμε το ΑΕΚ Πάφος. Ο Νεοφίτου, νεαρός υποσχόμενος διαιτητής. Χρόνια πολλά, κύριε Νεοφίτου. Και χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο.
1: Και σε όλους τους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Έλενες.
0: Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, γεια σας.
3: Είμαι ο Φάνος. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Πρώτη φορά βγαίνω.
0: Να είστε καλά, κύριε Φάνο. Καλώς ορίσατε.
3: Είσαστε καλά, εντάξει.
0: Δόξα Θεόν, εσείς.
3: Πάντως, είσαστε πολλά καλό δίδυμο. Να
0: είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Είσαστε πολλά καλό δίδυμο.
0: Να είστε καλά.
3: Πόλη μου μαζί είναι τυχαία να μιλήσουμε και τον καιρό που στο ράδιο πρώτο.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι, είσαι πολλά καλός και σου τα συγχαρητήρια.
1: Να είσαι καλά, Φανώ.
3: Είσαι πάντα έτσι ήρεμος, αντικειμενικός. Είσαι πολλά καλός. Και ο άλλος ο Λεβέντης δίπλα σου είναι καλός.
1: Έναν ερχόμενος, έναν ερχόμενος.
0: Προσπαθεί και ο Λεβέντης, έχει καλά παραδείγματα.
3: Είσαι Λεβέντης και ακόμα είσαι που περιγράφεις, είσαι πολλά, πολλά καλός.
0: Να είσαι καλά και φάνηκε εγγραφή στο fan club μου είναι 10 ευρώ το μήνα να ενδιαφέρεστε.
3: Εντάξει, είμαι από ελίστας εγώ Λεβέντη.
0: Εντάξει, είμαστε ok και είμαι από ελίστας, δεν έχουμε πρόβλημα. Κουμπάρον μας είναι από ελίστας, δεν έχουμε πρόβλημα μετά από ελ.
3: Στην Ελλάδα είσαι πανάθα.
0: Είμαι Παναθηναϊκός, ναι.
3: Απογοητευτήκαμε πολλά φίλ.
0: Είσαι Παναθηναϊκός στην Ελλάδα.
3: Ναι, ναι.
0: Έκπτωση 8 ευρώ το μήνα είναι η εγγραφή. Είσαι δικός μας. Απογοητευτήκαμε όντως γιατί περιμέναμε να πάει Final Four και κακά τα ψέματα ήταν επιπρόσθετη πίεση ότι ήταν στο σπίτι μας.
3: Μα επιτρέπετε κάμαμε φίλε το 2-0 και να αυτοκτονίζουμε.
0: Έτσι αμέσως κοιμηθήκαμε όλοι και μαζί και ο Αταμάν.
3: Φταίει και ο Αταμάν πρέπει να φύγει.
0: Την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Αταμάν. Είναι αλήθεια.
3: Πολύ βίαιο εσύ με κόνησες στην Ελλάδα.
1: Με τον Ολυμπιακό.
3: Α, είσαι Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία.
1: Είδες ρε τον άνθρωπο, είδες τον άνθρωπο που φκένει και λέει ρε καλή επιτυχία ρε. Ένα ακούς άλλον Παναθηναϊκό να φκεί να μιλήσει ρε και να πει καλή επιτυχία.
3: Φίλε πολύ και εγώ θέλω διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε με τις ελληνικές ομάδες, έννοι.
0: Ρωτάς να είμαστε με τις ελληνικές ομάδες.
1: Βέβαια να είμαστε με τις ελληνικές ομάδες. Ποιος να είμαστε.
3: Αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός όμως τελικό ήταν να πεις καλή επιτυχία του φίλου σου που έδει πλάσου.
1: Βέβαια ήταν να του πω. Είναι η πρώτη φορά που του είπα καλή επιτυχία. Ασχέτως να δεν το παραδέχεται. Έντζε τούτοι μητσί έχουν το έντζε, νομίζουν ότι ξέρουν τα ούλα.
3: Γιώργος Τόλμας.
0: Ναι κύριε Φάνο, απλά σε ενημερώσω ότι μεταξύ 2 και 4 καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή δεν είναι οι ώρες που λέει αλήθεια συνήθως ο κύριος Αλεξάνδρου, γι' αυτό μην το ρωτάτε πράγματα. Δεν είναι και φιλαλήθης αυτόν τον δίωρο, θα έλεγα. Αλλά ναι, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και εσείς ήρεμος ακούετε, να παραμείνετε έτσι.
3: Να μου μιλάς στον ελληνικό φιλάρα μου.
0: Να είσαι καλά Φάνο μου, να είσαι καλά.
3: Πάντως είσαι Λεβέντης και άντε εύχομαι για την ΑΕΚ. Να δει μια άσπρη μέρα ρε παιδί.
0: Εντάξει, τώρα είναι λίγο πολύ χρωμή να γίνει άσπρη μεγάλο πρωτάθλημα. Μαύρη έννοι, ναι, έχει λίγο χρώμα μέσα. Ένα σπρίσι μεγάλο πρωτάθλημα.
3: Στην Κύπρο είναι μια πολύ, πολύ δεν μου πιστεύεις να πάει καλά το ΑΠΟΕΛ με τον επενδυτή.
1: Φάνω να σου πω κάτι. Περίμενε πρώτα να υπογραφούν τα συμβόλαια, να υπάρξει συμφωνία και μετά να πούμε να μπορεί να γίνει.
3: Διότι και με τους Βραζιλιάνους ελαλούσαν στο τέλος.
1: Εντάξει, επέτρεψε να σου πω ότι θα μείνουν πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Ήδη η πλευρά των επενδυτών εξετάζει τα βιβλία και το είπα ξανά ότι είναι πιο κοντά στο να υπάρξει συμφωνία παρά να μην υπάρξει.
3: Ελπίζουμε πόλη μου, ελπίζουμε.
0: Να σε καλά Φάνο μου, να σε καλά.
3: Καλό ταξίδι Γιώργο.
0: Να σε καλά Φάνο μου, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια σου. Και να βγαίνεις πιο συχνά.
0: Πάμε στον επόμενο.
3: Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Φάνο μου. Χαίρετε στον επόμενο.
4: Καλό απόγευμα Γιώργο και πόλη.
0: Καλό απόγευμα.
4: Χρήστος από Λάβνια.
0: Γεια σου Χρήστο. Χρήστο.
4: Καταρχήν από του προηγούμενου αν υψηφίσουμε ένα ράβι είναι να δούμε ένα στη μέρα της στην
0: Αράβι. Η ΑΕΚ είναι και ευκάλλει πρώτα της Δημοκρατίας στην Κυριακή.
4: Βουλευτές πάνε να ευκάλλουμε.
0: Όχι, θέλω να σου πω είναι και ευκάλλει βουλευτές και πρόεδρους η ΑΕΚ κάθε Κυριακή. Θέλει Αράβι είναι η ΑΕΚ, αλλά με πολλά λεφτά.
4: Αστιεύκο, αστιεύκο. Δεύτερον, άκουσα για τις απαιτήσεις του ναού και ειλικρινά στεναχωρήθηκα. Φάνηκε να μην πω κάτι βαρετό, αχάριστο.
0: Να σας πω ένα λεπτάκι κάτι. Δεν είναι ο παίκτης ο συγκεκριμένος, δεν ζήτησε καμία τρελή αύξηση. Εξού και η ΑΕΚ του έχει κάνει ήδη βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με αυτά που έπαιρνε και δεν είναι και μακριά. Ο παίκτης ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες και η ζήτηση να είναι ψηλά. Άρα δεν τον αδικό να θέλει το καλύτερο συμβόλαιο για τον ίδιο. Αν έχει βρει και κάτι άλλο σε άλλη ομάδα με περισσότερα λεφτά. Δεν το ξέρω.
4: Είναι έτσι να πάει στο καλό. Θα ήταν πιο σωστό να έβγαινε να πει ευχαριστώ την έχουμε στήριξε τόσους μήνες που ήμουν τραυματίας. Θα υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο ελπίζοντας σε μια λογική να αυξηθεί. Θα το εκτίμα ο κόσμος όλος πολύ περισσότερο.
0: Κατά φορά νομίζω δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι πολλές λεπτομέρειες σε διαπραγματεύσεις. Γι' αυτόν κρατώ το μικρό καλάθι εγώ. Περιμένοντας να δω πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
4: Οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία στην απόψη για το μπάσκετ.
0: Ναι, με τον Κεραυνό στις
4: 7.30. Με τον Κεραυνό ελπίζω να κάνουμε το 3-1 απόψη, να πάρουμε τον τίτλο και βλέπουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Χριστό μου, να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο.
4: Λοιπόν,
0: κάπου εδώ.
1: Πάει για break. Πάει για νέο break.
0: Break σημαίνει πρωτάθλημα. 7.30 δηλαδή ο Sport 4. Ένα λεπτό τα μηνύματα. Κύριε Λεδέπ, ευκαιρία τη σημερινή γιορτή του διαιτητή. Σε περιμένουμε λίγο μεσό για να σου κάνουμε το τραπέζι με το δικό σου Σάβασα. Α, ο τεστάτε με τον Σάβασα ΑΕΛ. Γεια σου, ρε Σάβα Ιώσεφ, τσέπο, κοέο, φανατικό υποστηριχτή τη ΑΕΛ. Εξού και κατζία για την πάφο στον τελικό. Δεν κατάλαβα την αλίστα όμω γιατί ήταν το πρώτο μήνυμα. Είναι τέλο να φύγει να πει κάτι επιτυχία να φέμε στο Αρμάρι, λέει 508. Η αλήθεια ω μπασκετικό πάνε εγώ δεν συνήθιζα πολλά το Αρμάρι, κακοφαίνεται μου. Έπαιρνα δανειστό έναν μπουκαφίλο Ολυμπιακό. Γκαντέμογλου Πολύβια γέμωσε το στούντιο με 50 ευρώ, λέει 53. Είδες εσύ 50 ευρώ, αφού αν τα θέλεις να τα πιάσεις τώρα, γιατί λάβεις ψέματα. Δεν έχει 50 ευρώ. Έχει αγνή αγάπη.
1: Έχει 100 ευρώ.
0: Ήταν να τα φύγεις έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής Game Time. Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο, όχι εγώ, κύριος Αλεξάνδρου, εγώ θα απουσιάζω Παρασκευή Δευτέρα, εσύ θα είσαι εδώ. Και Παρασκευή και Δευτέρα. Άρα το επόμενο ραντεβού για Game Time είναι προγραμματισμένο αύριο 22 Μαΐου 2 με 4. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με Αναστασία Πέτρου στις 4 και η εκπομπή δώσε πάσα με στήκη αμέσως από τις 4 μέχρι τις 7.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπληξίες? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
11: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
14: Δεν τρέχουμε περισσότερο από τα όρια ταχύτητας της περιοχής.
15: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
16: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
17: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
19: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
20: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
21: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
22: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
21: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
23: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι 4.
25: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
26: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
27: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
30: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Απόλλωνας προχώρησε σε άλλη μια ανανέωση συμβολαίου. Ο λόγος για τον Φίλιπ Κούν, ο οποίος θα φυλάει την εστία των Κιανολεύκων μέχρι το 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, προκύπτει οικονομική διαφορά στις επαφές που γίνονται ανάμεσα σε Ναούμ και ΑΕΚ, εκτός Ιγκαρσία, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Αμίν και Σαμπορίτ ενώ ψιάρι. Η επιστροφή του Σάβα Γιασί στην Κύπρο θα φέρει νέο κύκλο επαφών με τον Αποέλ, στα αγωνιστικά γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία εν ώψη Πάφου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Η ελαφρά ταξιαρχία κατέθεσε πρόταση στον Άλβες και αναμένει. Εκτός η Σούνιτς, Φελίπε και Πιλέα στην Πάφο εν όψη από ΕΛ. Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Γκολτάρ. Ερωτηματικό Ιωάννου και Κορέγια. Καμία επίσημη πρόταση στα γραφεία της Ομόνιας από την Κατοβίτσε για τον Παναγιώτου. Για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται η Σεμέδο, Παναγιώτου και Εράκοβιτς. Η Ανόρθωση βρίσκεται σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για την περίπτωση του Καραμανόλη. Αναμονή για την απάντηση των Κίκο και Μπέκστρομ για το θέμα της ανανέωσης. Μετά τον Φραντζή αναμείνεται να φύγει και ο Παπαφώτης από την ΑΕΛ στο μικροσκόπιο του Μάρτινς ο Παπαγεωργίου. Απόψε στις 9 στο Παβίλιον ο ΠΑΣΠ θα βραβεύσει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς, ζωντανή μετάδοση από την CableNet. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από τη Sita Vision. Η Στουτγκάρδη έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Κωνσταντέ για του ΠΑΟΚ. Ο Κωστίνια είναι ήδη στην Αγγλία για λογαριασμό της Brighton, η οποία είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Πορτογάλου. Μπήκε στην αποστολή της Βραζιλίας και τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ. Σήμερα στις 9:30, Wolfsburg Paderborn. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
0: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
1: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών MAS μέχρι και 27 Μαΐου. MAS Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. MAS. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5255.
8: 1992. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλά μου είναι άγγερες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμεσαίος Χρήστος Παναγίδης Κονσουλάρχης και σήμερα η μέρα Μπέπτην Παναγίδη, 21 Μαΐου του 26. Τεράστια γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάζει το 1/3 της Μακαρίας Νήσου, έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσους και όσες άκουν τα ονομαστήρια τους. Ως τις 7 παρατέταρτο ενόμαστε δαμέ, αν έχει κανέναν παστίτσι, κανέναν κουραπιέ, κανέναν που δουν το γλυκιστικό, ξέρω εγώ ιστορίες, σε προσδεχτεί όλοι και όλες. Έτσι, να μας κάνετε καμιά έκπληξη με τον Παναγίδη. Καλά τα είπα κύριε Παναγίδη. Άρεσε, ευχαριστώ. Λοιπόν, 77-77-10-20 η τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Να κάνουμε ένα φορά ξανά στο τρίτο 200 από τη ΣΥΤΑ αποκλειστικά με την εκπομπή Δώσε Πάσα σε δωροκάρτα. Έχουμε και τις τρεις ταβέρνες μας την Τετάρτη, θα τις δώσουμε όμορφα και περιποιημένα με πολύ ενδιαφέρον, αν κρίνω από τα μηνύματα σας, και για την ταβέρνα Κονιά στα Κονιά και για τον Μιχαλιού στο Ράγιον Επιφάνιο, ταβέρνα Ιωσή Επιφάνιος, και για την ταβέρνα Ζήνο στην Λάνακα. Να πω όλα, έχει το πανέρι. Εντάξει, όπως έχει και άλλες ερημίες, τώρα προήψε θέμα με παίκτες ενώ ψητερικού, ρε Παναγίδη. Τρεις παίκτες της Πάφου, ένας του Απόλλωνα, να εσωματωθούν, να κάνουν, να πιάσουν, και τρέχει η κυρία Κόπ να δούμε τι θα κάνει. Ενώ στις πλήστες χώρες οι τελικοί έχουν ολοκληρωθεί, κάμε, να πιάσαμε, στη Μακαρία Νήσων δεν μπορεί να κάνουν τον τελικό, για παράδειγμα, εχθές, προχτές, αντιπροχτές. Βάλαμε τον και Παρασκευή, καλά, βάλαμε τον Πέπτη, τελικό κυπέλλου που υποτίθεται γιορτή, βάλαμε τον Πέπτη, βάλαμε τον Παρασκευή τελικά, βάλαμε τον ώρα 7. Που με λογικά η θερμοκρασία ανεβαίνει. Μες στον Αύγουστο θυμίζω ότι βάλουμε τα παιχνίδια μας προαθήματος 8. Εντάξει. Αλλά όταν λίγο 7 να ξεκινήσει με τη μέρα καθημερινή, να φύγει ο κόσμος που είναι πάω, να φύγει που είναι μεσόν, να πιάουν άδειες, να κάνουν, να πιάσουν, και να έχουν γενένια να λείπουν παίχτες. Διότι όταν πιάνουν τα fax και τα email πάνω στην κοπ, δεν έδωσα σημασία. Είχαν έννοια πώς να πάσουν, ποιοι να πάσουν στους τελικούς του Europa, του Conference και του Champions League, να δηλώσουν την παρουσία τους, δεν τους κοφτεί ρε. Και τρέχουν τώρα να βρουν να κάνουν ή να μην κάνουν, για να μην εσωματωθούν τέσσερις παίκτες που να παίξουν τα λίγο. Και φέρνουν και παράδειγμα κάποιοι ότι, ξέρεις, μπορεί να μείνουν και κανένα δυο χώρες στην Ευρώπη που είναι κάποιον τον τελικό. Καλά ρε, η Ελλάδα είναι παλαβή που είναι κάποιον τον τελικό. Η Αγγλία είναι η παλαβή, ας πούμε, που είναι κάποιον τον τελικό πριν να γιώσει το πρωτάθλημα. Η Ιταλία είναι παλαβή που είναι κάποιον τον τελικό παρότι δεν πήγαινε στο Μουντιάλ. Τούτες οι χώρες όλες είναι παλαβές και εμείς είμαστε οι έξυπνοι, ας πούμε. Και η έννοια μας ήταν να δούμε, να το βάλουμε για σε δύο μέρες πριν το Champions League, την ημέρα του Champions League, να δούμε τα μόνα κόμμα, να το βάλουμε προηγουμένως, δεν πάει και βάλουμε το την ημέρα του Champions League, δεν απαγορεύεται. Και αν μην ξέρω, δεν απαγορεύεται. Όχι, απαγορεύεται, και κοφτεί τους, αλλά απαγορεύεται. Κοφτεί τους ότι αν κάνουν τον τελικό κάποιοι, να μείνουν ποτά. Και τι θα πάσουν το ταξιδάκι τους. Καταλάβες τι εννοώ. Λοιπόν, και επειδή θα πάνε το ταξιδάκι να κανονίσουν και το ταξιδάκι να πάσει και τι γραμμάτα να φορήσουν να πάσουν στον τελικό, νομίζουν ότι να χαρεί και ο κόσμος τον οζή. Όποιος είναι ο κύπελος για το φινάλι, νομίζουν να χαρούσουν και να πάνε σπιάνε το τρόπε. Καταλάβες, και τώρα τρέχουν να βγάλουν τα κάστρα να μην φωτιά. Γιατί τρεις της Πάφου και ένας στο Απόλλωνα πρέπει να σωματούν 25 με 27 με τις εθνικές τους ομάδες. Αυτά. Και να μπουν εγκαταστατικό. Πρόσεξε να μην ακούσει, πρόσεξε να μην ακούσει. Κάποια να μην το καταστατικό και είπαμε εκ των προτέρων ότι ο τελικός είναι για μέ, ξέρω εγώ, ιστορίες καταστάσεις. Μα το καταστατικό εκεί πάνω εκεί, κάποιοι καταπατήσαν το και στη φετινή την περίοδο. Να μην το ξεχάνουμε. Όταν συμφέρει, υπάρχει καταστατικό, όταν συμφέρει, είμαστε ή ξέρω εγώ το Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση ή οποιοδήποτε άλλο και καταπατούμε εδώ. Παρανόμως, έτσι είναι και. Τα καλά και συμφέροντα και τις παπακιάς, τα ξύλα μας συμφέρει. Για όνομα του Θεού. Τρεχάτε, βγάτε κάτω σαν από η φωτιά. Και πιένετε να εκπροσωπηθείτε αύριο μόνο να κάνετε γιορτή και όμορφα περιμένα και στο Champions League που πηγαθώνω να σπιάει και ο φαγός. Εντάξει. Κάναν τα γύρω για πολλωστή φορά. Τι έκαμε κύριε Παραγίδη, να κρύψω να περάσουμε μπαλέ. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά από τα ανώτατα δώματα των σοφών και των επαγιόντων περί ποδοσφαιρικών δρομένων και όχι μόνο. Εντάξει, επί του παρόντος, αυτά. Πάμε σε κόσμο, καλησπέρα.
1: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς το ναι.
1: Καταρχήν, μιλάτε με ένα άτομο που μετέδισε το καταστατικό της κόβου που έχει τώρα 30 χρόνια και να σε ενημερώσω έτσι πολλά καλά. Ξέρετε ότι το άρθρο το νούμερο ένα άρθρο της ΚΟΠ είναι τα τρία ου, το κουντουρού. Και που για μένα και εκεί αντιλαμβάνεις είναι που έχει 30 χρόνια που φωνάζουν για ΚΟΠ, έχει 30 χρόνια που φωνάζουν για τις ευθυνότητες τους, έχει 30 χρόνια που λένε ότι τα ίδια και ήδη, και πάει σε αυτό το πράγμα και διωγγώνεται και προχωρά και ξαναδιωγγώνεται και ξαναπροχωρά και αλλάξει ο Μανολιός και χωρίς τα ρούχα του αλλιώς και τα αποτελέσματα μας.
0: Με ο Μανολιός άλλαξε με ρούχα είχε άλλα.
1: Κανένας. Απλά, εγώ λέω ότι όντως τον το πρώτο άρθρο ισχύει εσάι για την ΚΟΠ. Τα τρία ου, το κουντουρού.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες ιδεροίτες που γίνεται ο προγραμματισμός από την αρχή με βάση κάποια γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με ομάδες που αγωνίζονται στον Κυπριακό Μαραθώνιο, με την ίδια την Ομοσπονδία, με τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, με όλα τα σχετικά. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά είναι στα μέτρα των ομάδων μας και με την Κυπριακή πραγματικότητα. Αν το ξέρεις και έρχονται και φάξ και mail και λοιπά και λέω ότι κύριε με βάση τούτον η FIFA διατάσσει ή η UEFA διατάσσει ή οποιοςδήποτε διατάσσει ότι τούν το διάστημα το διήμερο, τριήμερο οι παίχτες οι παίχτες που αγωνίζονται σε ομάδες που είναι να παίξουν στο Μουντιάλ και λοιπά είναι στη διάθεση των εθνικών ομάδων των άλλων και λοιπά. Εν το λαμβάνεις υπόψη. Εν έχεις έστω έναν να έχεις που την μια ομαγερά που την άλλη εν το λαμβάνεις υπόψη. Και λαρούν πολύ ξέρεις ο τελικός πάντοτε γίνεται μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι γίνεται κάτω μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Ουσιαστικά, αν τελειώσει το πράγμα, γίνεται μετά από μια εβδομάδα και λοιπά. Αυτό είναι η παραδοσή. Αλλά η παραδοσή είναι για να σπάζουν. Όταν υπάρχει αδύνατη ανάγκη, κανονίζεται με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μην σκοτωθούν οι παίχτες, κατάλαβες τι είναι ο αγωνιστικός, ψυχικός και άλλος πώς, να μοιραστούν για να είναι και στον τελικό, να είναι και στο, ξέρω εγώ, με τις εθνικές τους, ή να χάσουν τον τελικό για να πάμε στις εθνικές τους, ή να γλύφιστες τις ομοσπονδίες που έχουν παίχτες στις εθνικές τους για να τους δώκουν άδεια κλπ. Έγινε ένα γιογιο οι παίχτες, γιατί εσύ δεν τα κατάφερες να αξιοποιήσεις το χρονικό διάστημα το οποίο σου έδιναν την ευκαιρία όταν δέχτηκε τα mail ή τα fax για να τακτοποιήσει το όλο το θέμα. Έγινε ρε κουμπάρε, έναν οργανωσιά.
1: Μήπως η FIFA είναι ενημέρωση στην κόπο να γίνει παγκόσμιο και πέρα φεύγουν.
0: Μα με ρυπέζεις με ρε Γιώργο Αντωνίου.
1: Ναι ρε φίλε, μπορεί να τυχαίνει το πράγμα να μην...
0: Φίλε, ακούσου κάτι, επειδή η πίεση μου είναι κοντά στο 12-8, 12-5-8, με μου το κάνεις 26.
1: Τελειώ, να σου πω, είναι κωμικοτραγική ουλή τη Σμινάτση.
0: Δεν το κάνεις.
1: Να σου πω το χειρότερο πράγμα που λέμε στην ΚΟΠ. Διότι έτυχε μου σε μια εκπομπή τηλεοπτική και ξαναείπα το νομίζω παρόντος του νυν πρόεδρου που ήταν αναπληρωτής να μπούταν ο κύριος Λογητής να με δέχεται το διάλογο ρε φίλε. Είναι άνθρωποι που δεν δέχονται το διάλογο, είναι άνθρωποι που ξέρουν όλα, είναι άνθρωποι που θέλουν το ορίζω και διατάσσω και φτερώ και δεν τους κόφτει που κανένα ούτε βαλουχτεί ούτε και σέβονται κανένα. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν. Καλή συνέχεια φίλε μου.
0: Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Άρης είμαι.
0: Ναι, Κακουργέ.
2: Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας με όσα είπατε για τον τελικό. Το δεύτερο, ως που υπάρχει είπαμε Σταύρου και Μπέρ και πιάνει κανένας πρωταθλήμα και πόψε στη βράβευση πρέπει να είναι όλοι ενδεκάτα της Ομόνιας. Γιατί ένας συμπαίχνει την άλλη ομάδα που παίζει στην Ομόνια μου μπορεί να παίξει. Εσύ να μου λαλείς.
0: Είσαι ένας κακούργος, λέω εγώ. Αρχικακούργος, ο πρόεδρος του κινήματος των κακούργων Κύπρου. Αλλά είσαι φίλος με Σερίφκο, ένα μάνα κάμω. Σέβομαι, είσαι Σερίφκο. Γελάς, το καλό σου γελάς. Αγαπώ σε και ξέρεις το, χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Γεια. Καλησπέρα.
3: Καλώς τον κύριο Στυλιόν Παπαμποϊσέο, το φίλο μου.
0: Ευχήθηκε γιατί πολλά και ευλογημένα σε όσους και όσες άκουν τα ονομαστήρια τους καταρχάς.
3: Κωνσταντίνος Κεραίνης, σήμερα από τα χτες. Και μάλιστα είναι μεγάλη ορτή μετά φυσικά τους μεγάλες, άλλες μεγάλες. Τον Απόστολο Ανδρέα, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γεώργιο και ακολουθούν και η προσφορά στην...
0: Ένεχει μεγάλους και μικρούς Αγίους. Εντάξει, έχει...
3: Είναι όλοι είναι κατά σειρά στη Λιανή, στην Κύπρο, λέω,
0: ναι.
3: Όπου όσοι υπάρχουν.
0: Εννοάς με ονόματα, τα ονόματα.
3: Με ονόματα, ρε, στη Λιανή.
0: Κωνσταντίνοι υπάρχουν και Ελένες, υπάρχουν αρκετές, μες στην πρώτη μετά την Αλεξάδα.
3: Αφού για τον Απόστολο Ανδρέα έχουν να πούν ότι έχει σχέση, αν δεν είσαι Ανδρέα, καταλάβεις.
0: Υπάρχουν. Οι Ανδρέιδες είναι νούμερο ένα. Οι Όργοι, οι Δημήτριες, οι Κωνσταντίνοι, βέβαια.
3: Φιλιάνε, με στον το μήνα που μακαρίστηκε ο Μακαρίτης, ο Σπυρίδων Παπαμοησαίος.
0: Ναι, 14 Μαΐου.
3: Α, απλώς είδα το και δεν σου είπα που ξαναμιλήσαμε και είμαι υποχρεωμένος η αιωνία του μνήμη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάτε μου.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ και για την τιμή που μας κάνετε και για τα μεγάλα μου συγχαρητήρια για το εχτεσινό, το οποίο παραδέχτηκα ότι ένας έως τελειώσε ένα γυαλό.
0: Για ένα που είχε εχτες.
3: Για το αποτέλεσμα της Arsenal West Ham.
0: Ρε πατέρ μου, άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω. Ορισμένοι φίλοι μου, εντάξει, ξέρουν τις απόψεις μου, ξέρουν τις θέσεις μου, ξέρουν το μνημονικό μου κλπ. Άμα σου λέω κάτι και επιμένω, σημαίνει ότι έχω βάσει. Αφού ήμουν στο παιχνίδι και θυμούμαι εκείνο που μου είπες, Μάιο, Μάρτιο, ήμουν 15 μέρες και έτυχε να δω και τα δύο τα παιχνίδια. Να μου λέεις, ποιος ο παίχτης, Whiteside, κάτι τέτοιο ο παίχτης της United που μας έβαλε το goal 1-0, μια εβδομάδα προηγουμένως.
3: Ο
0: Ιρλανδός, έγραψε ιστορία όταν ήταν ο πιο νεαρός που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 82 ηλικιακά. Μάλιστα.
3: Τα δύο γκολ της Arsenal στο West Ham, ποιος τα βλέπει να θυμάσαι.
0: Το Παρασίνα. Θυμούμαι ότι χάναμε ένα 0 ημίχρονο και πήγα και πιάσα καμιά μπύρα με κουμπάρο μου και ήρθαμε πάνω και μόλις εξεγήσε το παιχνίδι έγινε και ένα νεάν, απόβανε τους και έναν παίχτη και ύστερα κάναμε το 2-1 και πανηγυρίσαμε.
3: Ήταν ο Πάρλους, τίποτε ρε Στέλιο.
0: Ένα σου πω ψέμα δεν θυμούμαι τώρα.
3: Ένα θυμάσαι.
0: Όχι.
3: Ο φίλος μου, ο Λονδρέζος, ο Χροραγιώτης, θέλει να σε γνωρίσει όταν θα ξανάρθει στην Κύπρο. Έρχεται και βλέπει τον πατέρα του.
0: Ντάξει.
3: Και στο μνημόσιο της μάνας του το βίνει κοντά στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
3: Και να του δώσω το τηλέφωνο να σε
0: έρθει τηλεφωνικά.
3: Είναι παραπάνω, είναι πολύ παρατικός της Arsenal, αλλά μεγάλη ιστορία.
0: Τώρα ρε Ζαρσιάμε, με το φίλο μου Σάβα Arsenal, να δούμε πού μπορεί να εκτός ανεμήθησε στο Λονδίνο. Να σε καλά.
3: Έχει κασκόλ, έχει πράγματα φυλάμενα.
0: Καλό.
3: Και να του πω, είναι ευχαριστώ.
0: Γεια. Γεια. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Και ξαναθυμίζω για Εστεβένα και για το 200 της ΣΥΤΑ, επειδή πλησιάζει ο καιρός, το τρίτο 200 σε δωροκάρτα. Μπορείτε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό κάνοντας like στο post, κάνοντας follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Super Sports 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Εντάξει, δώσαμε τα δύο, τέλος Μαρτίου, τέλος Απριλίου, προς το τέλος Μαΐου, μια μέρα με μια μέρα κάτω απόκληση. Θα τα δώσω επειδή έχει Σαββατοκύριακο, μπορεί να λείπουμε 2-3 ημέρες κλπ. Να επαναλάβω ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δωροκάρτες για πληρωμή λογαριασμού, εξαρτώνται μόνο για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Καλησπέρα.
4: Στέγιο μου, εγώ μιλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Στέγιο μου, ο Χρήστος ο Ελίστας του Λάρνακα.
0: Ο Χρήστος ο Ελίστας που τη Λάρνακα. Μάλιστα, κύριε.
4: Το πρώτο που ήθελα να σου πω είναι πολλά μπράβο για το πρωτάθλημα που πιάσε η Arsenal.
0: Μα εμένα είναι φτωχού, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε, είμαι 100 κιλά, εγώ έγινε παίξα.
4: Δεν είμαι παρός της Arsenal, αλλά είμαι σίγουρος ότι ακόμα και εκείνοι που μισούν την Arsenal, αν το έχανε, ήταν να ξενερώσουν οι παραπάνω.
0: Ναι.
4: Είναι ωραίο πράγμα να θωρείς ομάδα που έχει χρόνια πολλά να χαίρεται. Ειδικά μετά από δύο προαθήματα που είναι πρέπει να τα χάσει.
0: Μάλιστα, αλλά να σου πω κάτι παρεμπιπτόντος, Χρήστο Ελίστα.
4: Ναι.
0: Επειδή επρεθήκαν και κάποιοι οποίοι εχλεβάσαν ότι έχει 22 χρόνια να πιάσει πρωτάθλημα η Arsenal. Να πω το εξής απλό για την Αγγλία. Ότι αν θεωρήσουμε στην Αγγλία ότι οι μεγάλες ομάδες είναι η Liverpool, είναι η United, είναι η Arsenal, εντάξει, οι τρεις έτσι αλλιώς, και βάζω μέσα τα τελευταία και τη City, ας πούμε που πλευρά Σίτρων, βάζω τη Chelsea, βάζω και Tottenham, για παράδειγμα. Εντάξει, βάζω 6 ομάδες.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, η Liverpool έκαμε 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, άρα είναι παραπάνω από τα 26, ναι. που ήταν 24, ξέρω εγώ, 22. Η United έκαμε μέχρι το 91 που το 67 έκαμε 24 χρόνια. 67 έπειρεν το 91 πλέον. Ναι, 24 χρόνια παραπάνω. Η Chelsea έκαμε 50 χρόνια που το 55 στο 2005, μισό αιώνα για να πιάσει πρωτάθλημα. Η City έκαμε 44 χρόνια που το 68 στο 2012. Ή τότε να μην ήμουν αγέμνητος και είναι πια πρωτάθλημα. Το τελευταίο της πρωτάθλημα είναι το δεύτερο και τελευταίο, εν του 1961 έχει 65 χρόνια. Άρα και τα μέση κριτικά, η Arsenal έκαμε πιο σύντομο το χρονικό διάστημα χωρίς τίτλους από τις υπολείπες μεγάλες της Αγγλίας. Απαντάτε και αυτόν το ερώτημα. Και Liverpool και United και Chelsea και Tottenham και City. Εντάξει.
4: Μάλιστα.
0: Αυτά για ενημέρωση κάποιων αχάπαρων.
4: Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, ένα δεύτερο λεπτό.
0: Να μην κάνεις.
4: Και να μου έβρεις έναν άνθρωπο, όποιο θέλεις, και αν ισχύει το τον που να σου πω, αν εξαραγίνε τον που να σου πω, θέλω να μου το πεις, να μου το πεις.
0: Ναι.
4: 2002-2003, τελικός αεραρρώστωση.
0: Ναι.
4: Θέλω να μου πείτε, αν εξαραβρέθηκε ποτέ διαιτητής ανά το παγκόσμιο, και στα ερασιτεχνικά και στα επαγγελματικά, να αποφασίσει ο διαιτητής που είναι να παιχτώσει τα πέναλτι χωρίς να σύρει σε λίνη.
0: Ωραία, φίλε,
4: θέλω να βρεθεί ένας άνθρωπος και μου το πει όλα.
0: Φίλε μου καλέ.
4: Αδίκος Καΐλης. Εγώ θυμούμαι το.
0: Ναι, φίλε μου καλέ, είναι και φίλος μας, αλλά θα σου πω απλά πράγματα.
4: Όχι, είναι φίλος μας.
0: Ναι, να σου πω απλά, εγώ γείτονας μένω, παρπατούσα και μαζί κάποτε στο Μοναχάγκερο, αλλά σου πω κάτι. Έχεις δίκιο μας το πράγμα. Και το επεσήμανα από τότε. Το λέω. Μετά για τον αγώνα 0-0-0-0-0-0 και δεν έγινε η εγκλήρωση για να μπορεί να εκτήρωσε τα πέναρτη. Δεν έγινε η εγκλήρωση. Αποφασίστηκε να πάει από εκεί και δεν θα σου πω τον λόγο που αποφασίστηκε να πάει από εκεί.
4: Γιατί είπε την άλλη νύχη να ρώσκια από την άλλη.
0: Όχι, ήταν πιο φρόνιμη η κερκίδα από την άλλη.
4: Ήταν πιο φρόνιμη.
0: Σοβαρά που σου μιλώ. Φίλε, ξέρεις ότι είναι και άλλο να είναι ψέμα.
4: Ναι, πρώτη φορά ακούω το πράγμα.
0: Μπαμ και κάτω, σου λέω την αλήθεια. Και έκανα και αναφορά για τον πράγμα. Ότι ήταν πιο φρόνιμη η κερκίδα της ανόρθωσης που την κερκίδα της ΑΕΛ. Και δεν γίνεται. Αλλά και φταίγει.
4: Είναι και
0: φταίγει. Έγινε, ρε φίλε, να μην βρεθεί ένας αρχηγός τσαμέ ή οτιδήποτε άλλο. Πήρε κομπάρε, να γίνει κλήρωση. Γίνεται κλήρωση από το Τσιμπουτί μέχρι την Γεροσκήπου και από το Παραλίμνη μέχρι την Μαδανασκάρη σε τέτοιες περιπτώσεις. Πού είναι να εκτελεστούν τα πέναρτη, ζητάς εσύ πού είναι να εκτελεστούν τα πέναρτη. Αν το έβρισες εσύ, ας πούμε, λαλείς, είναι να εκτελεστούν στην ξέρω εγώ ποτά ή ποτά. Και εκτελεί ο άλλος πρώτος πέναρτη. Τόσο απλά.
4: Ο Χρήστος Μιχαήλ μου, αλλά...
0: Δεν ξέρω πώς ήταν, ρε φίλε, ούτε με ενδιαφέρει, σου λέω την αλήθεια. Ερώτησες με απαντό σου. Ξεκάθαρα κρυστάλλινα. Χαιρετώ. Πάμε σύντομα, έτσι έγινε, κύριε, να το μάθεις και τούτο. Μάλιστα. Επειδή μετά δώσα και γίνει τον τελικό. Και ξέρω. Και επιβεβαίωσα του. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα στη Σαουδική Αραβία, Al Nassr Damak στις 9 το βράδυ.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ, μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
7: Υπερήφανος υποστηρικτής AllWin.
8: Το Σωματείο Εθνικών Γλατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικών Γλατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
2: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
3: Φιλοσοφία μου.
4: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
8: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
9: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
10: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
12: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
13: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
17: Ακούσα η λέξη Papa John's ξανά. Έχει κάποια... Ναι, έχει κάποια γενναία ο αδερφός ο Ανδρέας του Δάνη, πρέπει να πάμε. Εννοείται. Οι φίλοι και στις χαρές και στις λίπες, είναι κύριε Παναγιδί, μάλιστα. Και θυμήθηκε ότι του μοναδικού που χρωστούμε πίτσα είναι τον Καντεμπούχλου. Ο φίλος είμαι δίκαιος μαζί του. Αλλά επειδή άρχισα λίγο να τον κάνω, θα κάνω μια υπέρβαση μετά το τέλος του Champions League που ο μάστρος του, αν δικαιωθεί 100%, να ονειστήρω μαζί του να πάω να φάσει να πιούσει. Στην απάντηση περιμένεται ο Δημήτρης. Φτάνει να βρουν τόπον ο οποίος να με ενοχλά, εννοώ να με σπάσει καρά τραπέζι, καμιά καρέκλα, καμιά λάμπα, οτιδήποτε άλλο. Έχει σημασία το πράγμα, μπορεί να κάτσω. Εντάξει, ένας κανονής όμως. Υπόσχεση δημόσια. Κύριε Καντέμπογλου, αν θέλεις επιβεβαίωση, μπορεί να πεις το καλησπέρα σου και να το επιβεβαιώσω. Διότι δεν θέλω να σας αδικήσω σε καμιά περίπτωση. Συνεχίζουμε στην εκπομπή το ΣΥΠΑΣΑ πάντα από τον Super Sports στους 104 Παγκυπρίας, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa John's. Και στον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, σήμερα είναι το νούμερο 345-345 Στέλιος Στυλιανού με πολλά καλή παρουσία στην Ομόνοια. Προπονητικά έχει κάποια ρεκόρ, να τα πούμε στη συνέχεια. Να πω την καλή μου κουβέντα, Παιχταράς. Μάλιστα, εντάξει, είπε ο Λεωνίδου. Μάλιστα. Είναι. Αρσενάλ Παρί 2-1 ή 2-0. Ναι, έχεις δύο επιλογές. 2-0 ή 2-1. Εγώ είπα 2-1. Ο Μητροπάνος είπε ότι δεν είναι πανεγυρίσει στον πύργο του Άιφελ.
18: Ναι, έπια το Άσε.
17: Λοιπόν, θυμίζω την Τετάρτη με το καλό, έτσι είπαμε θα δώσουμε κάτι δώρα έξτρα για το καλοκαίρι, ανταποδίδοντας κάτι από την αγάπη σας, και θέλω να μέσα και τα μωρά μου, θέλω να κερδίζουν και τα μωρά. Είναι στην κλήρωση δύο μωρά, δεν κάνω λάθος, να πέρχει και κερδίσουν. Να χαρούν τα μωρά μου. Τα πιο ευγενικά μωρά Παγκυπρίου στην εκπομπή δώσε πάσα. Τελεία.

0: Λοιπόν, ταβέρνα γωνιά του Μιχαλιού μου, για τους παφίτες και όχι μόνο. Ταβέρνα Άγιος Επιφάνειος του άλλου Μιχαλιού, για ψάρι και όλα τα σχετικά πάνω στα ορεινά στον Αγίον Επιφάνειο. Ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα, επί του παρόντος την Τετάρτη, 4 για 4 για 4, 12 άτομα να πάτε να περάσετε όμορφα περιποιημένα. Εντάξει. Εχθές ο φίλος μας ο Δημήτρης είπε ότι περιμένει και τη Στυριανή να πάει με τα άτομα του, άτομα της, την ερχόμενη Τετάρτη να περάσει όμορφα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Ο φίλος μου 157 μόνο φάξ έχει να δει. Έμοιανον email λέει ο φίλος μου 157. Σωστό ρε φίλε. Και μπορείτε να χαλαμένω το φάξ. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Φίλος μου 611 συμφωνώ. Αλλά εντάξει, η παροιμία. Μέν το συζητά ρε φίλε. Μέν το συζητάς. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε αν έχει τίποτε απόψη για να... Η Άστον Βίλα χαλαρά τη Φράιμπουργκ, δεν το περίμενα για να με τελειώσει, έτσι χαλαρά, χαλαρά, 3-0, α? 3 τεμάχια. Μάλιστα. Για να το πιάσει και Κρίσταλ Πάλας, ρε, και έρθει έναν 3 στα 3, Άγγλες, ρε. Λοιπόν, έχουμε Ατρόμητος Σέρβες, εντάξει, Ατρόμητος Σέρβες απλά στην Ελλάδα, 6 ώρα και 7 ώρα και Φιχάελ. Και πανετολικό με την Τρίπολη. Και στη συνέχεια τίποτε. Έχουμε αύριο το πρωί δεύτερων τελικών η Νέα Υόρκη με του Κλίβελαν. Έτσι ενδιαφέρον τα πράγματα. Αύριο να συζητήσω με τον κύριο Ντάσο Μιχαλίδη. Είναι αρκετά και ενδιαφέροντα. Ευτυχώ. Γιο μου λέει ρε Παναγίδη. Ουφου. Και τέλειωσε. Για σένα που μιλώ τώρα. Ο είμαι κατσία. Να συζητήσω λίγο, ρε κουμπάρε. Α, κάνει μου και φαρίντο. 960 κάνει μου και φαρίντο. Το βι Ομόνια Κύπρος κάνει και φαρήν του κάτω. Αυτή είναι συνεννόηση όμορφη και περιποιημένη. Πάμε. Δεν έχει πρόβλημα. Πάμε σε επόμενον κύριο. Ενώ γνωρίζετε. Ενώ γνωρίζετε όταν έρθει μαζί με τον αρυψιόν του τον Τάσο τον Μιχαλίδη είναι για να βρεθούμε με το καλά κόρμα μας στην Ποθεό. Εντάξει. 18 με 20, 21 του Ιούνιου τώρα να δούμε την ημέρα. Δεν ήταν μόνο να κανονίσει ο Αντωνίου με τον κουμπάρον τον Κακουλέγκα τον πόν υπεύθυνη. Ο φίλος μας γίνον... Α! Περίμενε ρε 233. Περίμενε. Λέτε μας καλησπέρα. Και άγιον επιφάνειον. Και ζήνω. Πώς είναι να πάει ρε χαράραν παιδί μου. Είναι να πάει μισό στον άγιον επιφάνειον. Μισό στον ζήνω να κερδίσεις. Μια αν παλέτε. Αν θέλετε δεύτερη, θέλετε δεύτερο. Είναι και το θέμα το Νίκος Ισένη ότι τίποτε απλώς. Όταν πατήσουμε κουμιά και κάνουμε τις ανακατοχές να φαίνεται ότι ζήνω. Κονιά άγιος επιφάνειος, ξεχωριστή κατάσταση. Όχι μαζί. Γιατί αν ήταν έτσι, ήταν να στέλνουν όλοι. Θέλουμε τρεις ταβέρνες. Θέλουμε και μια από τις τρεις. Έναν έτσι. Το λέω καθαρά για να μην παρεξηγούμαστε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Να πω ότι απόψε και να μας συγχαρώ προκαταβολικά των σφύρων των επιδίων των εκτελεστικών πρόεδρων του ΠΑΣ και τους συνεργάτες του. Έναν η βράβευση από τον Πάσποψε, ρε, μάλιστα. Ένα έχει αρκετόν κοσμό, εντάξει. Μακάρι να περάσουν καλά και να απονεμηθεί δικαιοσύνη ποδοσφαιρική. Εντάξει, είναι σημαντικό το πράγμα. Δηλαδή να βραβεύονται εκείνοι που πρέπει να βραβεύονται και να τιμούνται. Και το ξέρεις το πράγμα ότι η αξία του ηττημένου προσδίδει περισσότερη έτσι έγκλει στον νικητή. Σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει. Λοιπόν. Καλησπέρα. Αν έχουμε από επισκοπή. Μάλιστα. Στέλνετε τα μηνύματα. Θέλετε να διαβάζουμε. Εν τω μεταξύ, αν έχετε. Τώρα βρίσκω μια ευκαιρία. Αν έχετε κάποιες εκθυρώσεις κοινωνικές, ξέρω εγώ, πολιτιστικές, ό,τι θέλετε με εκθυρώσεις, στέλνετε να το αναφέρουμε. Με χαρά πολύ. Γιατί ο Μάιος, Ιούνιος είναι μήνες που προσφέρονται για χωρές περίδες, πράγματα, ιστορίες. Να ενημερώνουμε τον κόσμο, δεν έχει πρόβλημα, μην ανησυχάτε. Εντάξει, είμαστε στη διάθεσή σας. Από τους εργάτες, καλησπέρα. Θυμήθηκα τον κουμπάρο. Μάλιστα. Ναι. Η καλησπέρα από τους εργάτες. Παύλα, δεν ξεκίνησε το αυτό. Εντάξει, έκανε έναν πόβαλο ο Θεοδόσης, αλλά να μας υπενθυμίσει ότι μετά να ξεκινήσει. Δεν πειράζει ρε κομμάρι, εντάξει, μακάρα να στην καλά. Μακάρα να στην καλά πραγματικά και μπορεί να ξεκινήσει η παθμονοκούμεντα. Άρα Παναγίδη. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Αρέσκει τους άμα μιλώ, άμα πιω την κουβέντα και μιλώ. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε στο 77-77-10-20 τι λογαριάζετε να κάνετε. Και στο 23-24 στα δικά σας τα μηνύματα. Και ξαναλέω, γιατί πλησιάζουμε στο φινάλε του μηνός. Τρίτον, 200 σε δωροκάρτα από τη ΣΥΤΑ αποκλειστικά για, για τους σύλλους του Δώσε Πάσα που είναι χορηγός. Κάνετε like στο post όπως έκαμε στις προηγούμενες περιπτώσεις. Follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και το Super Sports 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και ξαναλέω ότι οι δωροκάρτες δεν χρησιμοποιούνται για πληρωμή λογαριασμού, αλλά ξαπληρώνονται για αγορά προϊόντων σε καταστήματα της ΣΥΤΑ. Εντάξει. Καλησπέρα από Άγιον Επιφάνιο. Καλησπέρα. Έγραψε ένα Άγιος Επιφάνιος όμως. Τα βέβαια Άγιος Επιφάνιος έγραψε είναι η Ιλιάνα. Καλησπέρα Ιλιάνα μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπερίζω το φίλο μου το Στελάρα.
0: Σαλαμής.
1: Πώς που είμαι ζωντανός παστούν τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Το λοιπόν, πρώτα θα ευχηθώ του εαυτού μου χρόνια πολλά.
0: Καλά ρε φίλε, ήταν να σου πει, δεν τα ευχηθεί.
1: Ρε κουμπάρε και γιορτάζω το από σήμερα, με μη χαλάσεις.
0: Πέμου ρε πρίχτη, ό,τι θέλεις, άτε, πέμου.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και όσους έχουν τα ενέψιλιά τους, εγώ έχω βάλα λόλα χρονάκι σήμερα βαθύ.
0: Περίμενε και τα γενέθλια σου, γενομαστική σου.
1: Ναι, είδες που με αφήνει να μιλήσω, κύριε Στελάρα.
0: Α, κάμες double δηλαδή.
1: Double. Αλλά το double αύριο ρε να είναι.
0: Νομίζω αύριο.
1: Εντάλλοι ρε, double γιορτή και να μην πάμε να κάνουμε μπουζουκουί. Σήμερα με γενεκούα μου, θα μέσω στο τραπεζάκι μας. Αύριο με τους φίλους μας, τους αγαπημένους.
0: Μάλιστα, εμείς είμαστε ένα... όχι αγαπημένοι, μάλιστα.
1: Έλα κάτω στο ορόκληρη κυβλή μου και ό,τι θέλει το μωρό.
0: Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ό,τι θέλει ο φίλος μου.
0: Να είσαι καλά, περάσετε καλά, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Κύριο και στην τιμή μου αδελφή που γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Σε όλον τον κόσμο που γιορτάζει και στον εαυτό μου δεν είναι αγαπημένο.
0: Μα έχω και εγώ πολλούς σημαντικούς ευχηθήκα του και πολλούς φίλους και λοιπά, όσους δεν προλάβαμε
1: ευχηθήκα. Τα πολλάκια μου που εορτάζουν.
0: Μάλιστα. Και εμένα είναι η φούλα μου.
1: Άντε, τσάω, να σου ζήσεις τη λαρά μου.
0: Thank you very much.
1: Τσάω.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλή εσπέρα.
2: Παλάκη, να σταντώ.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Δεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών, απάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
2: Κείμενα μέσα στον εναέριο, κοντά στον εναέριο. Και πίνω φραβέ οι χωριάτες της Άστον Βίλνα ευκαιρία δίκαια πανάξια το γιονό παλί και η Κρίστα Πάλας θα πιάει το κόφερεϊ η Άσυνα το Champions League και η Αγγλία το Ηνωμένο Βασίλειο η Μεγάλη Βρετανία θα κάνει 3-3 Champions League η Άσυνα γιονό παλί η Άστον Βίλνα και κόφερεϊ η Κρίστα Πάλας πέτει είναι η γωνιά της Αγγλίας πάει 3-3
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε αύριο το τελευταίο παιχνίδι Ομόνια Απόλλων, Άρης ΑΕΚ και Πάφος ΑΠΟΕΛ, τρία φοιτικά. Το μόνο ενδιαφέρον είναι το Ομόνια Απόλλων να κερδίσει η Ομόνια, να σπάσει το ρεκό του ΑΠΟΕΛ το 18-86 βαθμούς, αν νικήσει η Ομόνια πάει 87 και τελειώνει η σεζόν με επιτυχία, με πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια.
0: Ενάρτης Γασιμπή, στρατάρχη.
2: Αμέσως το Γασιμπή, ένα από αλφαμέγα, Άρισαε, Αγκατεή, ο Τίγρης, ο Λευκαρίτης, ο Ντίνος ο Ανδρέας, ο Πολυβίου και ο Τζόζι από Ιωσήφης στο Άρισαε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω. Ένα σκεφτό αύριο.
0: Κάμε μια σύσκεψη με αυτό σου για αποφασίζεις που μου συμφέρει παραπάνω.
2: Και όταν τον Κακουλίν τον Μεγιστανά, πού μπορώ να βρω. Απ' τα 70 ευρώ.
0: Τώρα σε λίγο μόνο να βγει στον αέρα να κλείσω ραντεβού και να σε ενημερώσω αύριο. Σε λίγο να βγει ο Καρκουλίνης ο Μεγιστάνας, ναι.
2: Hey,
0: διότι έχει δυο μέρες να τα δω, διότι αν δεν τα δω και σε δυο μέρες, Τη Δευτέρα δικαιώσε έναν αποκαλέστη που κεφάλα.
2: Έτσι, αν με πιάει τηλέφωνο, ότι γυρεύκω τον Αμπουδαούκη.
0: Μάλιστα. Εντεκάδα.
2: Καμερού.
0: Καμερού.
2: Το Καμερού, το 1990...
0: Μαύρο για να προλάβει να πει και η Ιαπωνία και η Κορέα, ρε στραταρχέν πειράς. Τι άλλο σπάω, να πεις την Ιαπωνία μόνο.
2: Αύριο δεν έχει εκπομπή.
0: Γιατί να πάω αύριο.
2: Έχει μα πάμε τέμιση.
0: Ή όση ώρα πέντε να κάνουμε ρε στραδάρχη να γίνεται να λείπεις πριν εκπομπή ρε. Προτιμούμε να ακούσουμε τα παιχνίδια και όχι σαν στραδάρχη. Τα στραδάρχη.
2: Αύριο να πω την Ιαπωνία.
0: Αύριο την Ιαπωνία.
2: Το Καμερού 1990 Σαν Πάολο στην Νάπολη. Τον Αντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα έχασε 3-2 από την Αγγλία. Χατρίξ του μεγάλη κοτσί Γκαλιδίνικε. Έκανε καριέρα με επιτυχία δεκαετία του 90 στο ΣΠΕΣ πετινούς τότενα και στην Αγγλίας έβαλε σκιόν γκολ τα δύο με πέφτει οριακά τα γκολ του Καμερού ο Μακανάκη και ο Ροζέ Μιλά προπονητής του Καμερού ο Βαλέρη Νεποσιάση Ρώσος και έπαιξε του Καμερού με τη Σούπερσταρ Λανική Εντεγάλα Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακανάκη Φρασόνα πηγή, Ανδρέκανα πηγή, Αλφουέζι Ριμή, Φούρκε Σαργίντομι, Ζοκέτι, Εμποέλε, Πασκά Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόνικος Ροζέ Μιλά έπαιξε Μουντιάλ σε ηλικία 42 ετών. Καλό απόγευμα και πέτου καγκουλή να μου κοιτά 70 ευρώ.
0: Ένα το πω διότι είναι ο Γιου Χαΐσης, βέβαια. Εντάξει.
2: Ενώ ο Γιου Χαΐσο που κεφάλα και 100 κιλά.
0: Μάλιστα, οκ.
2: Αύριο την Ιαπωνία.
0: Έγινε στραδάρχη μου, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μινάς.
0: Συγγνώμη.
3: Θέλω να μάθω να μπου γίνεται με το Αβουέλ με τον επιθετή.
0: Ονομάζεσαι καταρχάς τι,
3: Μινάς.
0: Και γιορτάζεις πότε, 11 τον Νιόβρη.
3: Μάλιστα
0: ρε, μάλιστα. Από πού είσαι Μινά μου.
3: Από τη Βουλγαρία.
0: Α, μα πρώτη φορά μας παίρνεις.
3: Πρώτη φορά.
0: Καλώς όρισε να παίρνεις. Ακούεις μας άρεα και πού.
3: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα. Μέχρι τέλος τίμηνος να ξεκαθαρίσει.
3: Μάλιστα. Οκ.
0: Εντάξει.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Να σε παίρνει να βελέσεις το καλησπέρα σου. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε. Μάλιστα. Πολλά μηνύματα. Έχει και πολλές κυρίες. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είναι ευχαριστώ. Αλλά παίρνετε κυρίες μου. Ευγενέστητε. Να λέτε για έναν καλησπέρα. Έχει πρόβλημα. Για την ομάδα σας. Να μαθαίνουμε για την ομάδα σας. Κανένα πρόβλημα. Και αν έχει κανένα θέμα, ξαναλέω πριν πω διάλειμμα, ξαναλέω. Αν έχετε κάποια εκθήλωση φιλανθρωπικού, κυρίως χαρακτήρα νούμερο 1, κοινωνικού 2, αν έχετε χωρίς περίδα, αν έχετε οτιδήποτε, ενημερώστε και ενημερώνουμε. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, χαρά μας. Δωρεάν, εννοείται. Και αν έχουμε και ώρα, μπορεί να έρθουν για καμιά πόρτα να ζούμε, δεν μου κάνετε. Ναι, έτσι, κύριε Παναγίδη. Μάλιστα. Αυτά. Διαλύμα ρε. Άτι και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη. Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη.
11: Μπε στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
12: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
14: tastes better. Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
15: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
16: Η Κύπρος έχει προοπτική. Προχωρά μπροστά και σταθερά. Με νέες δυνατότητες για όλους. Η Κύπρος, ναι, μπορεί να συνεχίσει την οικονομική της ανάπτυξη. Να έχει πλήρη απασχόληση. Να εξάγει το δικό της φυσικό αέριο το 2027. Να ενταχθεί στη ζώνη Σέγγεν. Οι προσπάθειες του λαού μας φέρνουν αποτελέσματα. Χτίζουν σταθερότητα, αξιοπιστία, προοπτική. Σήμερα βλέπουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Με την ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι. Δημοκρατικό κόμμα. Συνεχίζουμε μπροστά. Ψηφίζουμε δίκο.
17: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό, 25-566-407. The Freeway, δίσου όπως σου αξίζει.
18: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα τα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
19: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
20: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
21: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
21: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
12: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
22: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
23: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible / Gaming.
24: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
25: Super Sport 104.
26: Η ώρα είναι 5.
27: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μετά τον Βέισμπεκ, ο Απόλλωνας έδεσε και τον Κουν μέχρι το 2027. Σειρά παίρνουν η Λωσάδα και Κβίτα. Η Ομόνοια έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς τον Στέφαν Σίμιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους. Εν ώψη Απόλλωνα δεν υπολογίζονται οι Σεμέδο, Παναγιώτου και Εράκοβιτς. Προκύπτει οικονομική διαφορά στις επαφές που γίνονται ανάμεσα σε Ναούμ και ΑΕΚ στον μπλοκάκι του Ρόκα ο Πηλέας. Η επιστροφή του Σάβα Γιασί στην Κύπρο θα φέρει νέο κύκλο επαφών με τον Αποέλ, στα αγωνιστικά γεμάτο το αποσιολόγιο του Γκαρσία εν ώψη Πάφου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Η ελαφρά ταξιαρχία κατέθεσε πρόταση στον Άλβες και αναμένει. Εκτός η Σούνιτς, Φελίπε και Πηλέα στην Πάφο εν ώψη Αποέλ. Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Κολτάρ, ερωτηματικό Ιωάννου και Κορέια. Η ανόρθωση βρίσκεται σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για την περίπτωση του Καραμανόλη, αναμονή για Κίκο και Μπέρκστρομ. Μετά τον Φραντζή αναμένεται να φύγει και ο Παπαφώτης από την ΑΕΛ στο μικροσκόπιο του Μάρτινς ο Παπαγεωργίου. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου μέσου Γιάννη Γερολέμου. Απόψε στις 9 στο Παβίλιον ο ΠΑΣΠ θα βραβεύσει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς, ζωντανή μετάδοση από την CableNet. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από τη Sita Vision. Ο ΣΔΟΕΒ είπε όχι στην αρχική πρόταση του ΠΑΟΚ για ανανέωση, σύμφωνα με ρώσικο δημοσίευμα. Ο Κωστίνια είναι ήδη στην Αγγλία για λογαριασμό της Brighton, η οποία είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Πορτογάλου. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συμφωνίας της Μοντερέι με τον Ματίας Αλμέιδα. Σήμερα στις 9:30 Wolfsburg Paderborn. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
5: Supersport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
3: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνέχεια στην εκπομπή, δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Λοιπόν, να θυμίσουμε, έχουμε ρετρό 6 και 8 πάνω κάτω, Στέλιο Στυριανού, με παρουσία να αρκετή στην Ομόνια και σε κάποιες άλλες ομάδες, αλλά και προπονητική παρουσία που έχει αρκετές ανόδους. Θα μας τα πει στη συνέχεια καλύτερα. 3-4-5. Να ευχαριστήσουμε τον μεγάλο μας χορηγού και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώργου και τον Μάνκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Να ξαναπούμε για τις ταβέρνες μας, έχουμε και στα Κονιά για την Τετάρτη 4 άτομα και στον Άγιο Επιφάνων του Μιχαλίου 4 άτομα και στην ταβέρνα Ζήνων 4 άτομα, Άγιος Βασίλειος καθημερινά. Αυτά. Λοιπόν, 5η Ιουνίου έχει μια σημαντική εκθήρωση στο Κρεάτι της Βικελίδης, κύριε Παναγίδη. Θα γίνει η αδερφοποίηση των Άρεων Θεσσαλονίκης και Λεμεσού και θα πάει δεκαμελή σαν την προσωπία από τον Άρη Λεμεσού με πρόσκριση της ελλαδικής ομάδας. Με τους τενόρους τους δύο που θα απαγγείλουν έτσι τον ύμνο των δύο ομάδων και θα δημηθούν και παίκτες που έπαιξαν και στον Άρη, Κύπροι, ο Γιώργος Παγιαράς, ο Τάκης ο Παπέτας, ο Μάριος ο Αγαλοκρέος, ο Μάριος ο Χριστοδούνου, σε μια όμορφη τελετή στο Κρεάτης Βικελίδης. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα κύριε Παπαμοϊσέως.
9: Πρέπει να καταλάβω. Είμαστε μεταξύ.
10: Πρέπει να το καταλάβεις, να πέσουν και γραμμές τώρα. Αν δεν εμφανιστεί και ο άνθρωπος αιτιών.
9: Μάλιστα.
10: Αυτά και γύρασε.
9: Μάλιστα κύριε.
10: Πρέπει να φέρει και τενόρους του μάστρου μου και έναν άγαλμα μου πέρα του κάθε.
9: Να τελειώσει ο μήνας και στέρα. Να φέρει σε...
10: σε ώρα τότε τελειώσει.
9: Απαναγία.
10: Δεν υπάρχει. Ένα γυρεύκουν και πάστο. Το Νάι θέλει να πω γίνηκε, τα λάθος εγίνηκε.
9: Μάλιστα κύριε. Άκουσες είπα ότι σου χρωστώ κάτι.
10: Ναι.
9: Είδες ότι δημοσίως τοποθετούμε.
10: Ο κύριος Παναγής δεν καλά.
9: Να δω ένα λεπτό. Έκαμε τα δάχτυλα του πάνω, το αυτό είναι ότι είναι εντάξει.
10: Πάλι, άρα είμαστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα πως είναι αδερεδιά την κουβέντα. Την κουβέντα με τον πρόεδρο τους που ευκέντανε λανούς αν να πω γίνηκε τώρα.
9: Φωνή βοόντος
10: είναι
9: πόλη. Φωνή βοόντος είναι τερίμο.
10: Ναι, ποτέ δεν ήταν καλά. Αν που ήταν να γίνει, έγινε του κάτι, τώρα δεν ακούμε τίποτε.
9: Α, έγινε σημαίνει ότι αν ακούεις τίποτε, σημαίνει ότι γίνεις κοντά γερημίες σε οποιοδήποτε τομέα, κύριε Καντεμόπουλε. Αυτά.
10: Έγινε.
9: Να είσαι καλά.
10: Χαίρετο.
9: Χαίρετο. Επόμενος καλησπέρα.
11: Καλά που είμαι αφήστατε κύριε Παπαμοϊσέως.
9: Καλώς τον κομπάρο μας Σοκράτη.
11: Και ο συνεργάτης σου.
9: Ο Χρήστος ο Παναγίδης.
11: Κύριε Παναγίδη, τι κάνεις καλά.
9: Άτ, περιμένει απάντηση ρε κοπέκι. Έκαμε τα χέρια του πάνω ρε Σοκράτη μου. Περιμένεις απάντηση.
11: Εντάξει, σημαίνει ότι χαιρέτησε μας ο κύριος.
9: Χαιρέτησε σε ναι.
11: Σωστό. Χρόνια πολλά σου εορτάζονται κύριε.
9: Μάλιστα.
11: Έχει πολλούς εορτάζοντες σήμερα.
9: Μάλιστα, να ζήσουν άπαντες και άπασες.
11: Άπαντες, χρόνια πολλά. Στέλνουμε και μηνύματα σε πολλούς φίλους, αλλά χρόνια πολλά και εκ του αερός.
9: Και καθάρισες τώρα.
11: Και καθαρή η κουβέντα σου πες πώς, σωστό.
9: Μάλιστα.
11: Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο. Εντάξει, εχθές πήγαμε στην Μητρόπολη μάλλον στην ευθύνη χρονιά της Δυσίας. Ήταν πολύ καλή εκδήλωση και παγωσίως και το ατιμάς τους ανθρώπους που πρόσφερα στον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικό. Και εμάς εξέραμε όλοι τα σωματείο, ξέρεις και οι παγκύριες και όλοι. Γι' αυτό αγαπούμε τον αθλητισμό και αγωνιζόμαστε. Το πρώτο αυτό. Δεύτερον, θα ετοιμαστούμε να πάμε στο χωριό σου κανόνι σε μια ημέρα να πάμε να βάλουμε και ένα στεφάνι τσιμπορικά και στο μνήμη 5 χιλιόμετρα Σπύρου Παπαδοσίως. Το πρόγραμμα σου κύριε Παπαδοσίως θα πάμε μαζί.
9: Μάλιστα.
11: Είπε μου και ο Σπύρος πάνω στο Αστομερίτη.
9: Ναι.
11: Να πάμε ένα απόγευμα με μια μικρή ομάδα του σωματείου περί της Δημητρίου. Αυτό είναι το πρώτο, για να το ξέρεις. Μετά έχουμε μια μιλιά 7 του Ιούνιου, είπαμε να φέρουμε μια μιλιώτες κάτω, ότι θα τρέξουμε για μια μιλιώτες, 7 του Ιούνιου. Μετά θα πάμε 14 στα Σπίλια, 14 υπάρχει και ο Δόριχος στη Λεμεσό ως καταδρομής, άλλο ένα Μπενταράκι και μετά υπάρχει 21 το Πέτρος Ιδιάδης στον Αγρό. εκδηλώσεις που ετοιμαζόμαστε και για τον μήνα Μάιο και Ιούνιο, κύριε Παπαγωσίος. Άκουσα μια συνάντηση με τους Σούπερ Σπορ, πώς θα γίνει, κύριε Παπαγωσίος, η συνάντηση.
12: 19 με 21 Ιουνίου, κάτι τέτοιο.
11: Για να προγραμματιστούμε και εμείς.
12: Ναι, να ανακοινωθεί, να κάνουμε σύσκεψη. Ο Κακουλής, ο Πάρατσος, ο Αντωνίου, ο Τοφής Κύπρος, δεν θα τα κανονίσουν τα ρε μεσανή.
11: Κύριος Αντωνίου, να πω κύριος Αντωνίου, πάει καλά.
12: Πάει καλά, κάνουν υποδόντα καφέδες, αυτά, στις εξυπηρετών κόσμων.
11: Να είσαι για τον του τελικού του Σάπιο λοιπόν το διαγωνισμό.
12: Έχουμε.
11: Να κάνουμε και την εβδομάδα.
12: Να κάνουμε την Τρίτη, ναι.
11: Πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε.
12: Να ανακατοθείς.
11: Πρέπει να παίξουμε και να κερδίσουμε.
12: Εντάξει κύριε Σακράτη.
11: Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας και τους φύρτατους εκεί στο Παπα Τζόους, Ανδρέα και Δημήτρη στην απάντησή για τη συνεργασία μας.
12: Να είσαι καλά, κουμάρα Σακράτη.
11: Καλή συνέχεια σε
12: όλη την εβδομάδα. Επόμενος καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
12: Ποιος?
13: Σάββας. Λευκοσία, Ομόνια, Ολυμπιακό Πειραιός, Άρσεναλ.
12: Μάλιστα. Να...
13: Ναι. Μ' άκουσες?
12: Άκουσες, Ομόνια, Ολυμπιακός Πειραιός και Άρσεναλ.
13: Ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι αν εσπάσε το ρεκόρ τερμάτων, όχι βαθμών, τερμάτων της Ομόνιας που έκανε το 60-61 που πήρε το πρώτο τίτλο.
12: Ναι, ήταν έσπασε το η ανόρθωση, αλλά η διαφορά είναι μεγάλη ότι εκείνη την χρονική, εκείνη
13: ναι,
12: τη χρονιά
13: 24 διαγώνες.
12: 22 ήταν.
13: 22
12: ήταν οι αγώνες. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και μιλούμε ο μέσος όρος ήταν ο πιο ψηλός.
13: Ναι.
12: Να το έχεις υπόψη, σαν μέσο όρο. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 91 γκολ, κάτι τέτοιο.
13: Ναι, ναι, 91.
12: Ναι, ναι, πέτυχε η ανόρθωση του Μητόσεβιτς περισσότερο.
13: Ήμουν μικρός των καιρών και θυμούμαι ότι θα ήθελα να αναφέρω στους νεότερους ότι η Ομόνια ήταν ο κύριος Τσακμάκος προπονητής, Βούργαρος, ο οποίος εγκατέβασε την μπάλα από τα ψηλά στα Ιβερχανέ.
12: Ναι.
13: Δηλαδή οι ομάδες έπαιζαν του Αλακουτουρού και σε δηλώσεις του είπαν ότι οι Κύπροι, δηλαδή και ειδικά οι Ομονιάτες, δηλαδή χρειάζονται φυσική κατάσταση, τεχνική και από όλα και τα έκαμε τούτα όλα και έφερε το ποδόσφαιρο τεχνικό.
12: Ήταν φοβερή ομάδα, ήταν φοβερή ομάδα. Εννοείται ιστορικά, επειδή διάβασα αρκετά πράγματα, ήταν φοβερή ομάδα.
13: Έχω ένα βιβλίο δαμέ το οποίο είναι που το βγάλει η Ομόνια στα 30 χρόνια της.
12: Ναι.
13: Ως τα 30 της χρόνια και το έχω και το μελετώ με γίνους της εποχής, τους παίχτες όλους.
12: Ναι, ναι, πρόλαβα και κάποιους έκανα και ρετρό, δηλαδή ήταν μέσα...
13: Ακούω καθημερινά το πρόγραμμα σου.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο του Νίκου του Ελευθεριάδη το έκαμα ρέτρο.
13: Ναι.
12: Του Κόκου του Χριστοφόρου του Κάπτεν το έκαμα ρέτρο.
13: Άκουσα
12: του. Και Πάτου, του Κώστα του Κάτου έκαμα του ρέτρο.
13: Είναι παίχτες του οι οποίοι όσον αναφέραμε τον Κάτο να πούμε ότι ο Κάτος έπαιζε και εξτρέμπτε μες στο παιχνίδι του.
12: Ήταν από το επειδή έφτασα δεκαετία του 70, ήταν από τους πρώτους που ήταν back half, εκκρατούσαν την γραμμή.
13: Ναι.
12: Ήταν από τους κορυφαίους της εποχής του, βεβαίως.
13: Να ξέρετε κύριε Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά, παίρνει να λες το καλησπέρα σου.
13: Να είσαι καλά.
12: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριον, επόμενη κυρία. Μάνα μου την Ελένη μου την Κοτσοτριμιθιώτησα μου παρακαλώ να δεκεμέστε. Ταβέρνες ρε, γιες την Ελένη μου ρε. Πάρα μου ρε. Έτσι πολλά και ευλογημένα Ελένη. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Σε όλες σας. Και σε όλους σας. Αν ελέγαμε τώρα ξέρεις, ας σου πω κάτι ρε Παναγή. Αν ελέγαμε τώρα όποια Ελένη πιάσει τηλέφωνο πρώτη και όποιος Κώστας πιάσει τηλέφωνο πρώτος πάσει ο λόγης ταβέρνα 6 άτομα ήταν να παίζουν οι γραμμές. Ήταν να κρούσουν. Εμπορούσε όμως να ξεβεί ο αρχίκαχτος. Με έπαιζε ρόλο. Βάσει το πράγμα. Ούτε σαν δεν σαν να κερδίσει. Ούτε σαν να κερδίσει. Τέλος πάντων. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αποελίστας και Man United. Μάλιστα. Καλό, καλό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Όσοι έχετε Ελένες και Κωνσταντίνο να τους χαιρέσετε. Και όλα τα αμορούθια μου τα καλά. Τα κροατούθια μου να είναι πάντα καλά. Εντάξει, και να ακούν την εκπομπή και να ακούν τα καλά μόνο. Μόνο καλά να ακούν, μόνο θετικά να κρατούσει. Τίποτε άλλο. Εντάξει, ευγενέστατα να είναι Και να μεγαλώσουν όμορφα και περιποιημένα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
14: Ναι, για να πω κάτι για την Ομόνια.
12: Μα ποιος εμπούσε καταρχάς.
14: Ναι, μου αρέσει από όλα κατάμια.
12: Πέμουρε Μαρία μου από όλα κατάμια. Πέμουρε φίλε, καλησπέρα και πει ό,τι θέλει λεβέντη μου. Είμαστε και συντοπίτες και να προθέσουμε στον δρόμο να μαλώσουμε καμιά ημέρα.
14: Από πρώτη συγχαρητήρια που έκαμε για τα ρεκόρ που έσπασε το ρεκόρ των 11 από την ανόρθωση των 11 πόντων. Εντάξει, φυσικά, για να φυσικά το ρεκόρ του είναι διαφορετικό. Ήταν 4 αγώνες που ήταν τότε. Ήταν οι πρώτες 4 που έκαμε για την ανόρθωση. Είναι με 36 αγώνες.
12: Εντάξει, ήταν οι 4 του πάντων με 6 και τόσο μεγάλη διαφορά. Τι αλλιώς είναι 6
14: αγώνες. Και πάλι και 4 είναι. Ήταν πάλι 4 πρώτες ομόνια έδρα. Που πάλι και με τον τρόπο σκάζερο. Να πω όμως κάτι άλλο. Λάλλου συνολή για ένα ρεκόρ που είναι να σπάσει το από ένα νικητή από τον Απόλιο. Όμως γιατί έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Το Απόλιο που έκαμε και τους πόντους ούλους. Όταν έπαιζε στην Ευρώπη, έκαμε διακοπές. Ας θυμούμε τότε που ήταν ο προπονητής της Ομόνιας, ο Βάμπος, ο Χαραλάμ, που είχε ομόνια προπονητή Κυπριών τότε. Εν τότε που έκαμε το ρεκόρ τα ΠΟΕΛ. Που ήταν ο Βάμπος, ο Χρυσοδούλου της Ομόνιας.
12: Το 17-18 ήταν κάτι τέτοιο.
14: Ναι.
12: Στη μάχη, τότε που έδωσε μεγάλη μάχη με τον Απόλλωνα, ναι, μέχρι το φινάλε.
14: Ναι, τότε η Ομόνια. Ας θυμούμε, επειδή λόγω επέκτανε συνέχεια να αναβολές στον αγώνα λόγω Ευρώπη. Γι' αυτό έκαμε το σπουδά που έκαμε σπουδά στην Ευρώπη.
12: Να μας ειδικεί. Όχι. Κάμια σύστηση. Αναβολές δεν είχε τότε.
14: Λόγω και θυμάσαι να είσαι ο Πάμπος ο Χρυσοδότης ο μόνος προπονητής. Εξανά έκαμε δεύτερη προετοιμασία. Αν δεν κάνω λάθος.
12: Όχι ρε φίλε,
14: έκαμε δεύτερη προετοιμασία.
12: Να σου πω κάτι, άκουμε κάτι έτσι όμορφα και απευθύνουμε σε όλους σας. Ήταν ένα ρεκόρ σε μια χρονιά που υπήρχε έντος ένα κουβεντάγωνισμός και λοιπά, ειδικά με τον Απόλλωνα, κατάφερε να πετύχε τότε τα κουλ, έμεινε στην ιστορία εντελεία. Τώρα υπάρχουν 6 ομάδες, υπήρχε ένα ανταγωνισμό μέχρι πριν 4-5 αγωνιστές και ξέρω ιστορίες, επέτυχε το μόνο για ένα μήνα στην ιστορία. Έτσι είναι, ένα αφήσιμο ενταγκόλιο ή οτιδήποτε.
14: Ναι, όμως να λέμε και τα πράγματα με την αλήθεια. Τότε η Ομόνια που έπαιζε με τον Πάμπο Χριστού, ήταν με τον Πάμπο Χριστού.
12: Εντάξει, αν ήταν καλή Ομόνια και φταίει το Απόλλιο.
14: Όχι, ήταν καλή Ομόνια. Η Ομόνια τότε ήταν καλά λόγω του Αποέλ και του Απόλλου. Γιατί ήταν πρώτη διαγωνιστή και ήταν με Απόλλο και Αποέλ και την Ευρωπαϊκή Ομάδα και αναγκάστηκε ο Πάμπο να κάνει δεύτερη προετοιμασία. Δεν ήταν λόγω του
12: Αποέλ. Εννοείς που αποκλείστηκε μου η Ευρώπη η Ομόνια.
14: Όχι, δεν αποκλείστηκε. Η Ομόνια δεν έπαιζε την Ευρώπη. Δεν έπαιζε η Ευρώπη η Ομόνια. Ήταν ο Πάμπος, δεν έπαιξε καλούς ο Πάμπος και έκαμε προετοιμασία. Και λόγω των αναβολών του παίξαμε με εθνικό.
12: Τον Αύγουστο με τον Μάιο, μια σχέση. Να σε καλά, ρε Μαρία.
14: Να πω και κάτι για να καταλάβω ίσα πράγματα.
12: Να σε καλά, να σε καλά, ίσα πάντα μιλούμε.
14: Να πω και κάτι άλλο για να βγει τα κουμπάκια στο κάτι και κλείνω.
12: Πέμω.
14: Αν επιτρέπε. Τότε αν θυμούμε καλά που γίνει και έπαιξε μόνο εθνικό η Ομόνια τον Οκτώβρη. Έμπαζε δεν τα πότε έχω ξέρει Ομόνια. Πήγαμε δεύτερη πρώτη μα είναι Ομόνια. Να μην συγκρίνουμε τα πέμπτα και να αναβολέ στον αγώνα. Γιατί αν είναι μόνο κανένα αναβολέ.
12: Εντάξει. Τέλεια. Άκουμε. Τούτο που σου είπα τούτο είναι. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
14: Έχοντα.
12: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
15: Έλα Στέλιο μου, γεια σου, Φέδωνας από την Πάφο.
12: Ναι, Φέδωνα από την Πάφο.
15: Είχαμε δει συγχαρητήρια το πρόγραμμα σου.
12: Να είσαι καλά, δικό σας το πρόγραμμα. Πέμω.
15: Έχω να σου κάνω μια ερώτηση, αν μπορεί να μου απαντήσεις.
12: 8 ευρώ.
15: Πριν λίγες ημέρες...
12: 8 ευρώ.
15: 8 ευρώ, 8.
12: Είμα να αρχίσω να χρεοπέμω, Φέδωνα.
15: Πριν λίγες ημέρες είπες ότι η διαιτησία που φέρνει από το εξωτερικό τουλάχιστον πρέπει να είναι καλύτερη από τους Κυπραίους.
12: Ναι, τουλάχιστον.
15: Η διαιτησία, ναι. Τη διαιτησία που είχαμε της ΠΑΦΟ προχθές με την ΑΕΚ, τι έχει να πεις.
12: Τι είναι αυτή που να πω.
15: Ήταν κατάλληλη, ήταν σωστή, δεν ήταν
12: λαθασμένη. Όχι, είχε λάθη, το ότι είχε λάθη, εννοείται. Άκουμε, Φεδόνα μου, καλέ μου. Εκεί είναι η πρώτη διαιτησία που βλέπω και έχει λάθη και μάλιστα 38, το ένα. Το δεύτερο. Εκεί είναι η πρώτη φορά που είδα κάποιους βαρίστες Κύπριους, κάποιους Κύπριους να κολώνουν, να πάρουν απόφαση σε κάποια θέματα, να κάνουν και 7,5 λεπτά ενώ δια γυμνού οφθαλμού φαίνεται καθαρά ότι είναι ή δεν είναι offside, είναι ή δεν είναι χέρι ή οτιδήποτε άλλο. Τούτα λεμέντα και ξεχωρίζουμε ότι έβαλε όλους τους Κύπριους μέσα στο ίδιο καλάθι. Έχει καλούς μέτριους, ακόμα τελειώσω. Έχει καλούς μέτριους και άσχετους, όπως σε κάθε επάγγελμα. Τους καλούν λόγω την καλή μου την κουβέντα. τους μέτριους ελπίζουμε να βελτιωθούν κάτι. Συνήθως λοιπόν, είναι το αντικείμενο και ασχολούνται πρέπει να βάσουν εσώ τους. Τόσο απλά. Που την άλλη. Εν και μπορώ να δεχτώ ότι επειδή έχουμε κάποιο θέμα με Κύπριους διαιτητές και μέσα στους διαιτητές δεν πάρω τους βοηθούς γιατί οι πλήστοι βοηθήκαν σωστά η δουλειά τους. Ξαναλέω το. Εκεί σημαίνει ότι επειδή έχουμε κάποιο πρόβλημα πρέπει όποιον έβρουμε μέσα στους συνοικισμούς και μέσα στη γειτονιά και όποια ομοσπονδία είναι available και όποια ομοσπονδία τιμωρήσε και ο 3-4 να τους κάνουμε ενός φορών τα μέρα που μένουν ότι είναι in it's ή in off ski και να βάλουμε στο, ξέρω εγώ, στο Αελαπόλλον ή στο Μονία που είναι στο άνθρωπο της Σαραμίνα. Εκεί είναι έτσι είναι το πράγμα. Υποτίθεται φέρνω κάποιους ξένους, για τους 5-6-7.000 ευρώ, τα ζω τους ψάρι, παίρνω τους, ξέρω εγώ, στα νυχτερινά τα κέντρα, θωρούν την Κύπρο, μπαίνουν μες στα αεροπλάνο φεύγουν φορτωμένοι, όλο ο μαρκασμός τους παραφουσκωμένος κλπ. Τουλάχιστον να αποδεικνύουν ότι έρχονται ποτά και τους νοιάζει μόνο το 90 λεπτό, παρκούνται, τέλειωνε το 90 λεπτό, γεια σας, μην είδατε τον Παντελή. Αυτό λέω.
15: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά να σου πω. Όταν έγινε και την περαμένη και να γεννούν το σκάνδαλο, εγώ θέλω το σκάνδαλο που κάνω.
12: Ωραία φίλε, δεν θέμα σκάνδαλο ή οτιδήποτε, τα λάθη είναι λάθη και έγιναν και ξανά λάθη. Και ξαναλέω και προλαβαίνω σε και λέω, δεν είναι θέμα να εκπάφω μόνο. Είναι θέμα πολλών ομάδων που έγιναν κάποια λάθη. Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται, τα λέμε, να διορθώνονται. Αλλά δεν είναι δικαιολογία να πούμε ότι... Επειδή έκαμε λάθη ο παπά Μωυσέως και ο Φέδωνας που την Πάφων όταν έκαμε διαιτησία, πρέπει να φέρουμε τον Παναγίνοβιτς στον Αχάβαρο να πιαδόκουμε 7.000 και να φύγει γιατί πας στην Κερκίδα να πούσει ξέρεις εμπού την Ελβετία, εμπού την Ουγγαρία, εμπού την Ιδανία, εμπού την Σουηδία. Άρα έναν αριστερός δεξιός, άρα έχει συμφέρον που το χει που το ψει. Όχι, έναν έτσι.
15: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, αλλά πώς είναι δυνατόν και αυτήν την Παρασκευή πάλι να έχουμε την ίδια διαιτησία στην Πάφων πάλι, αύριο με το Αποέλ. Ευτυχώς
12: πολύ σημασία
15: τα
12: παιχνίδια.
15: Και αν είχα σημασία.
12: Εντάξει, είναι σημασία τα παιχνίδια. Μάλιστα. Να σε καλά, έπια το μήνυμα σου. Σε ευχαριστώ.
15: Εντάξει, Στέλιο μου.
12: Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία καλησπέρα. Παρακαλώ.
16: Ανδρέα Ομόνια Γερμασόγια.
12: Ναι, Ανδρέα Ομόνια Γερμασόγια.
16: Να πω χρόνια πολλά στην ύφη μου Κωνσταντίνα, την αφήν του Γιάννη του Κούσουρου.
12: Να τη πει.
16: Στη Συμπεθερά, τον Ελένη.
12: Μάλιστα.
16: Και στον παππού της Πονκώστας.
12: Καλά, από τον τους τρεις ποιος να σε δάει υπόψη.
16: Καλά σε μαθαίνει φίμου, Ο γιος μου ο Στέλιος,
12: Έχει και γιος Στέλιος, μάλιστα.
16: Καλά ο παπάς μου Στέλιος.
12: Μάλιστα. Άρα πήγαινε στην ύφη σου, φάει, πιέζε και πέρασε καλά. Και παιδί και πουλό μας έτσι πολλά και ευλογημένα.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Γεια σε καλά, Άντρια, μου σε χαιρετώ.
16: Χαιρετώ.
12: Bye. Πάω σε άλλο, διάλειμμα, μάλιστα. Έτσι ο Φυγύπρος, έκαμε μου έτσι, νόμισα εγώ πως έχει κάποιο πρόβλημα να είναι τα ράτσα, αλλά στο τέλος είναι από το διάλειμμα το νόσημα. Και επιστρέφουμε.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Fiber to the room να κάνεις.
20: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
21: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
22: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
1: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
23: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
24: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
25: Απάντηση.
24: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
25: Απάντηση.
24: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
25: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
24: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
25: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
24: Ταβέρνα η απάντηση.
25: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
26: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
27: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζο Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
28: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο, ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
29: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
21: Super Sport 104.
30: Η ώρα είναι 5:30.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
31: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ένταση προκλήθηκε το πρωί στην Βάχνα όταν κτηνοτρόφοι εμπόδισαν προγραμματισμένη δειγματοληψία ζών για τον αυτόδη πυρετό. Οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον δρόμο με τα οχήματά τους και άρπαξαν τα ληφθέντα δείγματα από τα χέρια δύο λειτουργών των κτηνιατρικών υπηρεσιών και στην συνέχεια αποχώρησαν από την σκηνή. Η αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού διερευνά την υπόθεση. Έξι μνημόνια συνεργασίας μεταξύ Κυπριακών και Ινδικών φορέων υπεγράφησαν στο πλαίσιο του Κύπρο-Ινδικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται στην Μουμπάη. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από την Ινδία, αποκάλυψε ότι αναμένεται πολιτική απόφαση μέχρι τις αρχές του 2027 για ένταξη της Κύπρου στην ζώνη Σέγγεν. Κρούσμα μηνυγκίτιδα συνειδητοποιήθηκε σε μονάδα της ΕΛΔΙΚ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, ο στρατιώτης βρίσκεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ωστόσο, βρίσκεται εκτός κινδύνου και είναι απείρετος. Εάν η κατάσταση του νεαρού βελτιωθεί, ενδεχομένως αύριο να αποσωληνωθεί. Σε δύο συλλήψεις για δύο υποδιερεύνηση υποθέσεις βιασμών προχώρησε μέσα σε ένα 24ωρο το ΤΑΕ αμοχώς του. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 41χρονος και 23χρονος ως ύποπτοι για δύο βιασμούς στην ελεύθερη επαρχία αμοχώς του. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο με τη Ρωσία να συνεχίζει το σφυροκόπημα σε ουκρανικές περιοχές. Το Κίεβο από πλευράς του εξαπέλυσε επίθεση με ουκρανικά ντρόουν μεγάλου βεληνικούς στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας. Στόχος της επίθεσης ήταν μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου περίπου 1000 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 27 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογείς τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών.

0: από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου EcoSmile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
5: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πασαπάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες προς την Papa John's, κύριο μας τον Ανδρέα και την ΣΥΤΑ, να είναι καλά. Λοιπόν, έχουμε ρετρό 3-4-5-6-7-6-8 κάπου εκεί κοντά στέλιο στη Ριάννου, το είπαμε. Έχουμε πολλά και διάφορα να ακούσουμε από το φύρτατο. Έχουμε τις τρεις ταβέρνες μας, έχουμε το 200 από την ΣΥΤΑ. Έχουμε, τι έχουμε άλλο κύριε Παναγίδη, έχουμε κόσμο να πάμε στο 77-77-10-20 να μας πούν την καλησπέρα, να μην την κάνουν και να δούμε και πως βλέπουν και τους στερηγούς που έρχονται για τον τελικό το δικό μας τα έχουμε μπει για τις αποφάσεις, για όλα τα σχετικά, καλησπέρα. Εσύ, να δούμε, είναι η ώρα των πεντετίδιων τώρα και υπολόγισε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
5: Ποιος κύριος?
6: Ο βασιλιάς της Κύπρου.
5: Α, μάνα μου, να μην πέσει μια γραμμή το λιότερο.
6: Το λοιπόν, ο βασιλιάς της Κύπρου, ποιος με θέλει να μιλήσει άλλος. Το λοιπόν, εύχομαι να πούμε χρόνια πολλά στις Ελένες και στους Κωνσταντίνους που γιορτάζουν σήμερα.
5: Όσοι είσαστε μέσα από το ιόν προσεκτικά και γιορτάζετε, βγάλετε μια μπάψη
6: μισό λεπτό. Έχει πρόβλημα τίποτε, ναι. κανένας δεν έχει πρόβλημα. Το λοιπόν, η Άστον Βίλα εψέσε κέρδισε, έξερα το που τον ουρανό ως τι γίνονται να κερδίσει.
5: Μάλιστα.
6: Εγκέρδισε.
5: Εγκέρδισε.
6: Εγκέρδισε, έξερα και το σκόρτσο λύσε.
5: Μάλιστα.
6: Γράφω το στα πρακτικά, αλλά δεν ήθελα να πω.
5: Okay.
6: Επίσης, είσαι καλά που ο φίλος μας ο Παναγίδης...
5: Ο Παναγίδης εγκέρδισε εσύ.
6: Ευχαριστώ τον πάρα πολύ.
5: Η Γάλλη είναι στον πύργο του Έφελπον να πανηγυρίσει στο Παρίσι, ναι.
6: Εκεί πάνω, τα καταφέρουν εκεί πάνω. Ρε κομπάρε, άνεψε μα τώρα, σοβαρό μιλάς εσύ τώρα. Το λοιπόν ήταν που ήταν να σου πω, έβαλε μου γίνει τη Ρόζα και ενθουσιάστηκα. Πράγματι ήταν ωραίο τραγούδι του Μητροπάνου, εξαιρετικότατο, διότι μου αρέσει το τραγούδι. Αρέσκουν μούλα του Μητροπάνου, αλλά η Ρόζα είναι κάτι το διαφορετικό. Έλα να σου πω, πότε να γίνει το κύπελλο της Κύπρου. Υπάφορ με τον Απόλλον, πότε?
5: Δεν είναι άλλη Παρασκευή.
6: Ναι, Ελλάδες 25 του μηνός, άκουσα, ήταν 25 του μηνός, πότε?
5: Εγώ είπα 25 του μηνός, είπα, αλλά έμπλεξες τα, εσύ 25 με 27 να πάνε οι παίκτες και λοιπά, έμπλεξες τα, έμπλεξες, ήσουν του ύπνου.
6: Αν οι παίκτες πόνοι να φύγουν, πόνοι να πάσουν.
5: Ναι. Άι, στου δραϊκούν πάρε, απάει, στο καλό είναι να συμπλέξεις, να πετούν οι ανθρώποι με τα αεροπλάνα, με τα πλοία,
6: να έχουν έννοια.
5: Όχι, τίποτε, ένεχει,
6: τώρα εγώ ξέρω ποιος είναι να πιάει το κύπελλο μες στην Κύπρο. Να δω κουσίν κανένα 500 ή 1000 του κυρίου Μητροπάνου να τους το δώσω το κύπελλο και της ομάδας που θέλει.
5: Μάλιστα.
6: Ήταν μόνο ο Τσούπαρος να τα πιάνει που τους άρχοντες εγώ.
5: Μάλιστα. Σωστό. Τώρα μιλάς.
6: Εγώ κύριε Στέλιο για να δώσω το κύπελλο σε μια ομάδα που το θέλει με το έτσι θέλω θα το δώσω. Πρέπει να έχω και ένα χιλιάρικο.
5: 1000 ευρώ μάλιστα στον Μητροπάνο. Μάλιστα.
6: Έχει μέσα το τσούπαρο 70 και θέλει από το φίλο μου τον Κακουλή.

0: 70, ας του κάνει 140 να είσαι και προκαταβολή με του.
1: Χαιρετώ.
0: Επίσης, άντε, καλό απόγευμα.
1: Χαιρετώ, πάμε σε επόμενο. Να σε καλά. Με 90% να πέφτει η γραμμή, πας σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλά, φίλοι μου.
1: Έλα ρε παράτσε.
2: Να πω καμνείς.
1: Χαρά στην τόλμη και γοητεία που έχεις ρε.
2: Άκουσα τον κύριο Μητροβάρο και λέω να πιω γραμμή μετά του, γιατί αυτοίμησε μου κάτι που σου είπα εχθές.
1: Ε.
2: Είπες μου τότε εφόρες Γερμανούς.
1: Ε.
2: Και είπα σου εγώ είναι η ενταδέρια από Βίλα Ερανδρία.
1: Είπες μου, ναι βέβαια, βέβαια.
2: Εντάξει, δεν το βάλασαι, δεν το βάλασαι, αλλά τα τρία φάντα.
1: Ναι, ναι, ποια μας σου καηλές.
2: Να μου γίνεται, ούλα καλά.
1: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός. Χαιρετίζεσαι εσύ ο Παναγίδης.
2: Επίσης, ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
2: Μίλησατε με το φίλο σου, έχεις ερωτήματα από το φίλο μας, τον Τάσο στη Σωτήρα.
1: Τον?
2: Τον Τάσο στη Σωτήρα.
1: Α, ευρεθήκετε.
2: Ω, τηλεφωνηθήκαμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Λεβέντης ο Τάσος, μου αρέσει, κουμπάρε.
2: Α.
1: Λεβέντης.
2: Εννοείται, αφού...
1: φίλος μας.
2: Έτσι. Έτσι είναι φίλε μου.
1: Μάλιστα. Έχει
2: Final Four αύριο ρε φίλε.
1: Πέμω. Έχει.
2: Αύριο είναι το Final Four.
1: Αύριο ναι, μέχρι την Κυριακή ναι.
2: Μέχρι την Κυριακή. Μάλιστα. Εντάξει φίλε μου.
1: Οκ.
2: Άντε καλή συνέχεια και θα αναρχίσουμε και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζονται.
1: Ναι βέβαια. Και εορτάζουσες.
2: Έτσι.
1: Χαιρετώ.
2: Άντε μάλιστα μάλιστα.
1: Επόμενος καλησπέρα.
3: Εγώ μιλώ.
1: Ναι.
3: Ο Μιχάλης Καλυθέα.
1: Μάλιστα, Μιχάλη Καλυθέα.
3: Καταρχήν ευχαριστώ για τις... για το μωρό που παίζει για τη βάφτιση.
1: Μάλιστα.
3: Είναι Μαρία Εμέλεια.
1: Μαρία Ενέλεια.
3: Εμέλεια, Εμέλεια.
1: Εμέλεια, μάλιστα.
3: Ναι.
1: Να
3: σε υπερευχαριστούν όλοι.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και να το πιάσεις όπως θέλεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Σε χαιρετώ. Μάλιστα.
3: Γεια σου.
1: Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται και πάμε και λίγο στα μηνύματα σας. Εντάξει. Εμάθαν και ο Πεντετήδης. Καλησπέρα Ταβερνάτς Άγιος Επιπάνιος. Χαιρετώ. Και ο Μπλουφίνιξ ρε και ο Γρηγόριος. Πρόσεξε α. Πρόεξε, ο ένας σειρά γιον υποφέρει ο άλλος απάντηση είναι ο άλλος ζήνων. Αλλά και τρεις τους, εν και δεήσαν να πούμε έναν καλησπέρα ζωντανά ρε Παναγίδη. Εντάξει, ξέρουν ότι κάποιον πατούν το κουμπίν, Άγιος Επιφάνειος, πατούν το κουμπίν, ζήνων, πατούν το κουμπίν, πατούν το γωνιά, έναν καλησπέρα από ποθιόν, ελαλούσι, έμπειραση. Καλά θα τη λίστα για μέχρι μες τον Ιούνιο να αποφασίσω ένα που να γίνει. Καλήνεσπέρα. Το λιότερο είναι κακό που πάθαμε. Εν πάση περίπτωση, εντάξει. Η γραμμή μας είναι εντάξει, ναι. Μα μια χαρά, εντάξει. Και όπου λαλούμε στην, ξέρω εγώ, μετά βασιλεία εποχή, μετά την, ξέρω εγώ, μετά την Ανταρσία, μετά την Τάδε, μετά την Μητροπάνω εποχή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Πεντετήδης.
4: Να μου γίνεται,
1: Είμαστε καλά, Πεντετήδη.
4: Και εγώ είναι καλησπέρα μου να σε πάρα πολύ, γιατί.
1: Ασύλα ρε. Έχει τίποτε το εντυπωσιακό.
4: Εσύ να μας πεις.
1: Ε?
4: Εσύ να μας πεις, δεν να σε κάτω.
1: Πού να με κάτω ρε.
4: Θα τις κάτω.
1: Ενάρτω, να μην έρθει από χτες το αυγόρου. Ο αρουσιάς αγιορτή είναι να που θέλει, ενάρτω και από εβδομάδας.
4: Το εντυπωσιακό ενάρτω που να έρθει και να γυρέψει.
1: Μάλιστα. Εξεκινήσαν τα οκτάδικα.
4: Έχει για ένα μήνα.
1: Έχει για ένα μήνα. Άλιστα. Εντάξει ρε φίλε, ο φίλος μας τους εργάτες, ο Θεοδόσης είπε μας ότι τώρα να ξεκινήσουν, είπαμε να βάλουμε, να μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους, να ξεκινήσουμε από τελός του μηνός.
4: Έχει ένα μήνα να ξεκινήσουμε.
1: Και να ξεκινήσουμε τις βαθμολογίες σιγά σιγά. Εντάξει.
4: Είπαμε, που να σε δεκάτω να με γυρέψεις, αλλά θυμιστικός.
1: Α, οκ. Okay.
4: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
4: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ. Είδες το μήνυμα το δεύτερο. Να κάνει την έκπληξη λαλό σου το. Είδα αλλιώς χαιρετίσματα ρε Μπλουφίνιξ. εντάξει, μέχρι Χριστούγεννα, παραμονή πρωτοχρονιάς, εντάξει. Εγώ θα ξαναπώ καλησπέρα από αέρα, δηλαδή όταν θα μιλήσει ο Παναγίδης στον αέρα Blue Phoenix. 960, έβασε σου ατάκα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, μηνύματα, καλή να σπέρα.
5: Καλό.
1: Παρακαλώ.
5: Παναγίδης του ξενή που είναι ορμήκια.
1: Ο Παναγίδης του ξενή που είναι ορμήθηκε, ρε.
5: Έφυγε
1: από τα αρμάρια. Έφυγε από τα αρμάρια. Ξέρεις ότι προχτές που παίρνω που είναι ορμήθηκε, αν είχα την έννοια σας, και λαλό και ο άντερε, κουμπάρε.
5: Αν είσαι στο τηλέφωνο μου, θα είμαι με πια. Να μιλάτε καφέ.
1: Επειδή είναι αυκόρ, ήταν μόλις
5: σε σχόλασα. Πανίχτα μπουρτές, άκουσατε που είδες.
1: Μόλις σε σχόλασα, επειδή στο αγόρος.
5: Ω, η νύχτα δουλεύω, εάν να πα.
1: Ναι. Αλλά, να μου λέεις. Άκουσα την ώρα που έμπηκα μέσα στην πώς το λες μέσα στην ορμήθεια και προχώρου, άκουα κάτι σύνα τσακρούσι, ξέρω εγώ ιστορίες καταστάσεις και έτσι κάποιες σκιές εφαίνουν το
5: πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα.
1: Όχι, ερώτησα από εκεί ποτέ ένα που γίνεται και λαλούμε με κάποιοι που ήταν στο αρμάρι και μ' έχουν τα ακούσει.
5: Καλό. Να πάνε φίλε μου σε καλά.
1: Μια χαρά δοξάζει ο Θεός.
5: Μπράβο, πια να σε πω αυτό που έλα πια, να ό,τι καλή σου την υγεία.
1: Εσύ εξεγγείλεσαι το αυτόν στην υγεία νόρμηθ και νόξα όχι.
5: Κάνουμε κάθε όποτε παίζει μόνο να κάνουμε πάρτι. Αύριο μου παίζει να κάνουμε πάλι.
1: Άντε ρε, κάθε
5: εκτός. Ακούνα, να φέρουμε το πρωτάθλημα κάτω, να φέρει ο φίλος του Φανής, ο Θεοφάνους.
1: Ο Φανής μου.
5: Ναι, ναι, φέρει κάτι, ό,τι πιάμε το φέρνει το κύπελλο, προέλθει να έρθουν και παλέμαχοι πολλοί, να σε ειδοποιήσω αν
1: ειδοποιάμε, εντάξει, ειδοποιάμε.
5: Το λοιπόν, μπράβο στην
1: εμπόδια μας,
5: μπράβο στον Μπέρκ, μπράβο στον πρόεδρο και μπράβο εις Άρσενα σου.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι United, αλλά παρακάλλουν παραπάνω, όπτα η Άρσενα, γιατί αρέσκει μου να έρεις, όχι ούλον ήδη.
1: Μάλιστα κύριε.
5: Μπράβο
1: μάλιστα.
5: Της Arsenal ήταν η πιο σταθερή όλη τη σεζόν. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Να είσαι καλά Παναγιώ μου Λεβέντε.
5: Μπράβο τους αξίες στην Ελλάδα ότι ο Ολυμπιακός μας ήταν χάλια. Φέτη δεύτερη θέση που πιάμε και καλή.
1: Ρε κουμπάρε σας τα οφτάζει στον Ολυμπιακό πύργο. Πατάτε και ούλα.
5: Που να κάνω ο Φανής σας πιάω και μέρες πριν.
1: Μάλιστα
5: κύριε. Και κανόνις ενάρτης εντάξει.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. 25 λεπτά όλο είσαι.
5: Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά.
5: Και αν τίτσε πολλά και δεν μπορείς, παίρνουμε σε πίσω εμείς είμαστε ταξιδιούς.
1: Α, ρε φίλε, δεν έχει καλά θέμα. Να είσαι καλά.
5: Γεια σου, στέλνια μου, να είσαι καλά. Χαίρετο.
1: Τέλειωσε, κομπάρε. Ξεκινήσουμε την βαθμολογία, ρε Παναγίδη. Πάμε σε επόμενο. Ο φίλος μου... Α, έχει φιλαθροϊκή, είναι εκδήλωση, ο φίλος μας ο 310. Να σου πάρουμε μετά, εντάξει. Να μου λέει, λέει, Καντέμογλου. Καντέμογλου, είπα Παπαμοησίος και νηστικός, δεν συμπαθίζουν. Ακατάχρωτα ρε, είπα Καντέμογλου μου. Ακατάχρωτα ρε, Καντέμογλου μου. Ο 160 ταπέρνα κονιά μου, Νίκος Αέλε Μεσός, καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα ρε παιδί μου. Ο 314, καλησπέρα κύριε Στέλιο, ο Στέμος Σουλάρχην, τον κύριο Χριστό Παναγίδη, Ομόνια Λαού Champions League και σε όποιον αρέσει χρόνια πολλά σας γιορτάζουν με Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμουλόφ. Καλησπέρα ρε Αλέξανδρε μου. Και στον Blue Phoenix και στον Πεντετίνη και σε όλους σας. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Βίκταρε Στέλιο.
1: Ποιος?
6: Ο Λάζαρος. Φιλάπητο, περίμενα σε φίλε μου, αλλά άλλο εμπειράζει. Πρώτα τεχνικά του φίλου μου, σε τέλειο εμπειράζει.
1: Μα περίμενε, πού με περίμενες, πέ μου.
6: Κυρία Αμπέπτη, για στείλε μεσό.
1: Ωραία φίλε, ένιρθα.
6: Α, ναι, εμπειράζει, κατάλαβα το, εμπειράζει. Όχι.
1: Μάλιστα.
6: Όποτε μπορείς, φίλε μου, αγωπιάσεις. Εγώ να σε περιμένω. Οπότε
1: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια σου, μάλιστα. Εντάξει, παίρνω και κάποια πρόβληση. Ο Λάζαρος, ναι, είχε δίκιο, είχα το σημείο, αλλά είχαμε κάτι άλλες εκθυρώσεις και λοιπά. Πες μου ρε Παναγίδη, πρώτα ώρα, πες να πάρω ακόμα κανέναν κύριο κυρία, αν είναι μπουλοβαρκάζεις. Να πάω ακόμα ένα καλησπέρα, είναι από... Τι θέλεις. Να κανονίσεις, περίμενε. Να κανονίσεις κοντά στις 6 και 7 περίπου να βγάλουμε το στέλιο. Εντάξει. Εντάξει. Άρα να σε αφήγω χρόνο. Να μου έχει μήνυμα. Ένα λεπτό να δω το μήνυμα. Αφού είπα εδώ το μήνυμα. Για τον 3-10 που μιλάς. Έχει άλλο ρε. Δεν το είδα. Εν ήρθε κοντά μου. Δεν μπορώ να πω, δεν πατήσα εδώ. Δεν αφήκα κανένα μήνυμα πίσω. Είπα το νομίζω. Θέλει να παίζει διάρρημα τώρα. Ναι. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριο Παναγίδη.
1: Αξιωματούχος, Παναγίδη μου, αξιωματούχος του Κοχουκί. Μάλιστα. Καλησπέρα, Blue Phoenix.
7: Να πω κάποιον, να είστε καλά.
1: Δοξάζουμε τον Θεό, την Παναγία για πάντα στους Αγίους.
7: Ο φίλος μου ο Παναγίδης είναι καλά.
1: Να δω. Έκαμε τα χέρια του έτσι ότι μου το καλά και εσύ.
7: Εξαιρετικά. Έπιαζε εγώ να πω την καλησπέρα μου. Αφού παραπονιέσαι κάθε τρίτσι εμπίον ότι δεν πιάνουμε να πω την καλησπέρα. Για μάχαμε μόνο στα μηνύματα.
1: Μάλιστα. Οι πεντετήδιες μου.
7: Είδες. Δεν μπορείς πολύ σε εμάς όμως.
1: Όχι. Όχι. Δηλώνω το δημοσίως.
7: Έτσι μπράβο. Μάλιστα. Ούλα καλά.
1: Ναι, μια χαρά και να πάμε σε λίγο και στο ρετρό 3-4-5 και να οργανωθούμε και για τις 19-21 του Ιούνιου και να ότι όποιος έχει εκθυλώσει θα είμαστε δίπλα του, πολλά και διάφορα έχουμε εδώ.
7: Εξαιρετικά. Ποιος είναι ο φιλοξενούμενος σας σήμερα?
1: Ο Στέλιος Οστυριανού.
7: Στέλιος Οστυριανού, τέλεια.
1: Εντάξει, στο 3-4-5.
7: 3-4-5. Σου εύχομαι φίλε μου, τα βάζεις καρκιά μου να τα συγγιάσεις.
1: Να είσαι καλά. Και περιμένω προτάσεις για να φέρουμε 11 παίχτες συν έναν προπονητή να το δεξιωθούμε έτσι στο πρόσωπο του να τιμηθούν όλοι οι παλέμαχοι. Οι άξιοι οι παλέμαχοι. Αυτά.
7: Πολύ ευχαριστώ. Άντε, καλό υπόλοιπο με υγεία.
1: Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Χριστάκης Αεκάρες.
8: Ήταν να πω πρώτη φορά να κάνω την εκπομπή.
1: Ναι, γιατί γελάει, νομίζεις ότι...
8: Οπότε θέλουμε και εκείμαστε. Ευχαριστώ να πω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Έλενες.
1: Μάλιστα.
8: Στη γυναίκα μου, στην κόρη μου, στην αδερφή μου.
1: Πόψε να τροχιαπίνεις ως τις 12:05.
8: Όχι, πήραμε ψέ, τα είσαμε που τα ψέ.
1: Γιατί σήμερα να μου εντύπωτε, δεν το επιδόρπιο νόσπις, καλά στο πράγμα. Ναι, όλα πέτους, μα να μην μακελάσει το Αγίου Κωνσταντίνου και λένε, ρε κουμπαρέ, γίνεται πέτους.
8: Επίραμε εξώ σε μια ταβέρνα, εταΐσαμε, φωνήσαμε, και τώρα που ήταν τα φύμερα, είπαμε, ευχαριστώ. Γιατί έχουν την κάρτα σου, πληρώσαμε τα
1: ίδια. Όχι ρε, είπε και ο λαός που η μίλα μου διανύζουν το πλαντζί μου, ε, ναι.
8: Ναι, ακριβώς το ίδιο.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
8: Και φέρε το έλαμπο, το φέρε και το άντρο, να λέω να την κεράσουμε και να τα φάμε, που να ξέρω και όταν που πέρα.
1: Μάλιστα, έκαμε να κουβαρτά λίγκια μας ειράχεις.
8: Ναι.
1: Α, κυρία του Χριστάκη μου, κυρία του Χριστάκη μου, έμπειραζε, έμπειραζε, έμπειραζε.
8: Χαλάλι μαζού.
1: Ναι, χαλάλι. Αλλά έπασε σου το που έφαγες και μετά όμως.
8: Ναι, μετά την πληρωμή είπαμε μου ευχαριστούμε.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
8: Έτσι καταλαβαίνω από εκεί και τώρα. Έτσι με τα ποτά μου, καλό αγεράσα μου.
1: Έμπειρας, υγεία.
8: Υγεία. Εύχομαι να έχουν όλοι υγεία και να προσέχουν στους δρόμους. Τίποτε άλλο και να δούμε ψέσαι καθαναμε και τον τελικό. Είδαμε, δεν μπορούσα και τι.
1: Μάλιστα.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
10: Ελέγχουμε συχνά τα ελαστικά του αυτοκίνητου ώστε να μην σκάσει κάποιο λάστιχο εν ώρα οδήγησης.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
16: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
19: Η φιλοσοφία μου.
20: Να ζω την κάθε στιγμή.
19: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
20: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
19: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
20: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
19: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
20: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
19: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
20: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
23: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
22: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
24: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές.
0: Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
4: Τα νέα μωρό μου!
3: Ανακαινίζουν το!
4: Έτσι!
3: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
3: Α, μόνο τηλεόραση!
4: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
3: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
4: Ξέρω, ξέρω!
3: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
24: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
21: Super Sport 104.
25: Η ώρα είναι 6.
26: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
27: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
25: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μετά τον Βέισπεκ, ο Απόλλωνας έδεσε και τον Κουν μέχρι το 2027. Σειρά παίρνουν η Λωσάδα και Κβίτα. Η Ομόνια έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς τον Στέφαν Σίμιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους. Εν ώψη Απόλλωνα δεν υπολογίζονται οι Σεμέδο, Παναγιώτου και Εράκοβιτς. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ, ο Κώστας Πηλέας, προκύπτει οικονομική διαφορά στις επαφές που γίνονται ανάμεσα σε Ναούμ και Κιτρινοπράσινους. Η επιστροφή του Σάβα Γιασί στην Κύπρο θα φέρει νέο κύκλο επαφών με τον ΑΠΟΕΛ, στα αγωνιστικά γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία εν ώψη Πάφου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Η ελαφρά ταξιαρχία κατέθεσε πρόταση στον Άλβες και αναμένει. Εκτός η Σούνιτς, Φελίπε και Πηλέα στην Πάφο εν ώψη από ΕΛ. Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Γκολτάρ, ερωτηματικό η Ιωάννου και Κορέγια. Η Ανόρθωση βρίσκεται σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για την περίπτωση του Καραμανόλη, αναμονή για Κίκο και Μπέρκστρομ. Μετά τον Φραντζή αναμένεται να φύγει και ο Παπαφώτης από την ΑΕΛ, στο μικροσκόπιο του Μάρτινς ο Παπαγεωργίου. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου μέσου Γιάννη Γερολέμου. Απόψε στις 9 στο Παβίλιον ο ΠΑΠΣ θα βραβεύσει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς, ζωντανή μετάδοση από την CableNet. Κεραυνός και ΑΕΚ αγωνίζονται σήμερα στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Ο ΣΔΟΕΒ είπε όχι στην αρχική πρόταση του ΠΑΟΚ για ανανέωση, σύμφωνα με ρώσικο δημοσίευμα. Ο Κωστίνια είναι ήδη στην Αγγλία για λογαριασμό της Brighton, η οποία είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Πορτογάλου. Θέμα χρόνου είναι η επισημοποίηση της συμφωνίας της Monterrey με τον Ματίας Αλμέιδα. Σήμερα στις 9.30, Wolfsburg Paderborn. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Supersport 104. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
5: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα. Και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεβάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνή και γράμμα 24 μηνύματα. Και πάμε στο ειδικό ευθέτο ρετρό. Σήμερα συμπληρώνουμε 345. Και πάμε στο
7: φίλτα. Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Μάγκ. Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Μάγκας Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
8: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
9: Ρίχνε τη μαγιά σας.
8: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Angel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
6: Λοιπόν, πάμε στο φίρταλον το στέλιο των Στυλιανού με πλούσια παρουσία στην Ομόνια και όχι μόνο. Προπονητικά με τα δικά του τα ρεκόρ θα μας τα πει αμέσως ο ίδιος. Καλησπέρα, Στέλιο.
10: Καλησπέρα, Στέλιο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Εγώ ευχαριστώ.
10: Και ευκαιρία να ευχηθούμε και στους Κωνσταντίνους και τις Ελένιδες χρόνια πολλά με υγεία.
6: Βεβαίως.
10: Και Ομόνια φυσικά.
6: Μάλιστα, κύριε.
10: Ομόνια. Αυτή λέω καθένα το πώς θέλει μπορεί να το πάρει. Είναι την Ομόνια.
6: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε λίγα χρόνια πίσω έτσι που ξεκινάς με τα γυμνάσια, με το δημοτικά κλπ. Και πώς στο τέλος της ημέρας προκύπτει σχετικά νωρίς Ομόνια.
10: Είναι από πολύ μικρός, Ομονιάτης, κατοσίμου.
6: Ναι.
10: Ξεκίνησα γύρω στα 12, ήταν τότε υπήρχαν τα τσικό.
6: Ξεκίνησαν τα τσικό, ναι.
10: Ναι, από τα τσικό. Ήρθαμε με προπονητές τότε των μακαριστών των Κρητονίν, των Μιχτιάδους. Μετά ένας Βουλγάρος, ο Κωνστάνοφ. Και μέσα από τα τσικό κάμναμε προπόνηση στο παγιόν, στο English School τότε.
6: Ναι.

0: Πήγανε μέσα στο στρατό, το γέρι. Ανακοίνωσε τη νύχτα από διοικητήριο ο στρατιώτης τέτοιος τραγωπαλουλιαστής στο διοικητήριο. Κάνε πάνω που ήσουν λαλί μου ο υπεύθυνος αξιωματικός. Λέω του κάτω, πού ήμουν. Είσαι σίγουρο, σίγουρο, αλλά πού ήμουν λάω. Λαλί μου, καλά να αυτός που έδειξε στα στιγμή ότι είπα ποιος ήταν ο στέγιος Τηλιανού μου λέει. Έτσι να κάνω. Ευτυχώς ήταν και αυτός ασχολείται με τα ράλι, με τα... Ο κύριος Σάβα έφτα ο ξεχάζον, κρατούσε ένα μπαγούρι, μου έδωσε δύο βάρες στο κεφάλι, φύγε λάλη μου να μην σε βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κλειδώσαμε, φίλε.
1: Στην Ομόνια μέχρι πότε έμεινες?
0: Ήμουν από το 84, το 89-90 πήγα υποσχετική στην αρχή και μου ήταν ο κύριος Παράσχος τότε και μου έκαμε κρούση. Εντάξει, εγώ έβλεπα ότι με αυτούς τους παιχταράδες ήταν πολύ δύσκολο, αφού λέω είναι πρώτη κατηγορία αρχή, γιατί να μην πάρω την ευκαιρία μου να έχω παιχνίδια πάνω μου.
1: Ναι.
0: Και πήγα το 89-90 στην αρχή, φίλε, και εκεί συνάντησα κάποιους πολύ μεγάλους παίχτες, Νίκο Λεωνίδου, εσύ θα τους θυμάστε σίγουρα, Βάσο Τσανγκάρι, Κόκον Παναγή, Πετράκη Σαΐτη, θερμοφύλακα.
1: Ωραίοι όλοι.
0: Ωραίες χρονιές, καλοί άνθρωποι όλοι. Εντάξει, παίξαμε. Έμεινε η αρχή στην πρώτη κατηγορία, μεγάλη επιτυχία. Επόμενη χρονιά, ο Στέγιος, είδαμε, ήρθε ο κύριος Σενέκοβης προπονητής. Εντάξει, όντως ο νεαρός, έπαιζα πρώτη κατηγορία. Τους λέω, θα μείνω, θα πάω πίσω στην αρχή.
1: Ναι.
0: Ήθελα να παίξω.
1: Ναι.
0: Φυσιολογικό. Οκ, γιατί με ήθελε, όλα οκ, συμφωνημένα. Είπαν μου, ναι, αλλά τότε πρέπει να σας δει ο προπονητής όλους που έφυγαν και πήγαν υποσχετικοί, να σας δει και μετά. Εντάξει, ξεκίνησε η προπονητή με τον κ. Σενέκοβιτς, χαλαρά, ενώ χωρίς άκος, χωρίς τίποτα, που λέω, εγώ θα φύγω, θα πάω στη αρχή, να παίζω πρώην κατηγορία, οκ. Το χαλαρά με το χαλαρά, ξέρεις, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, ότι κάμναμε εύκαιρνε μας, κύριε Στέγιο.
1: Ναι, έτσι είναι, άμα έχει το άγχος, σωστό, ρίχες, είσαι πολλά σωστό, ναι.
0: Ακριβώς. Εντάξει, είπαμε, λάθος, δεν ευκαιρνε που γίνεται, οπότε να. Όχι, λάλη, θέλεις ο προπονητής. Μα για όνομα του Θεού, δεν μπορούμε, θέλεις ο προπονητής, πρέπει να μείνεις. Εδώ ήταν μου πάκα αριστερός που ξεκίνησα, ήμουν αριστεροπόδαρος.
1: Ναι.
0: Που ξεκίνησα. Δεν είμαστε ο προπονητής, πολύ πολλά ιστορές, όχι, θέλεις, έφτατης. Εγγιώσε. Και σημείωσε ήταν 16 τότε, δεν ήταν όπως 23.
1: Ναι.
0: 16. Ένα μεγάλη κουβέντα μετά την ομάδα τότε, θα δες τους 16. Οκ, έμεινα. Φιλικά, προετοιμασίες, βασικός, αξιαλλαγή, βασικός, έδειχνε ότι είσαι...
1: Υπολογίζεσαι.
0: Ακριβώς, υπολογίζαμε 16 παίχτες. Οκ. Είμαστε. Πρώτον παιχνίδι, δεύτερον παιχνίδι. Πάγκον. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, αμυντικός δεν είναι εύκολο να μπεις αλλαγή μέσα, ειδικά τότε. Τρίτον παιχνίδι, φωνάζει μου, λέει μου να πάει μια δεύτερα. Για να πιάσεις παιχνίδια πάνω σου, έχει δύο παιχνίδια, ναι, αγωνίστηκες. Εμείς νεαροί. Έμεινα για την πρώτη την ομάδα και να πω στα δεύτερα.
1: Ναι.
0: Λαφαμένα, αλλά αυτός επαγγελματίας εξεπεντήκα. Εμείς ο Νούνας τότε, όχι έτσι θα πάω, θα πάει, δεν θα πάω, δεν έπια τελικά.
1: Ναι.
0: Και πέσαμε με τον Άρη, ο μόνος Άρης στο Μακάβι. Στις αρχές του παιχνιδιού, εντάξει, ξεκίνησε και βάλεμε και λίμπερο ο κύριος Σενέκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ήμουν αργός παίχτης, ναι, μένα, αλλά είχα μυαλό και τεχνική να αριστερό ποδά. Βλέπουμε ο κουμπάρος μου, πρώτος κουμπάρος, ο Κουστάκης ο Πέτσας, χτύπησε ζυγωματικό. Νοσοκομεία, χειρίζεις πράγματα. Εντάξει, εγώ λέω τώρα μετά με αυτόν που έγινε και συζήτηση με τον κύριο Σενέκοβιτς, εν βλέπω ούτε 16, αλλά εντάξει, να παίρνω την προπόνηση μου να με χάνω, λέει. Πάμε προπόνηση, για μόνο με πια το κίτρινο,

0: Όχι, εσείς τέλειο λάλλη. Και ο Κάντιλος επερίπεζε με να αλλάξουν οι ομάδες σήμερα, ρε, να χωρίσουμε εμείς κίτρινα λάλλη μου. Ήταν να με χάσα. Τέλος πάντων, επέτρεμε την ανόρθωση στο Ανώης Παπαδόπουλος, Τετάρτη, με τους 11, πέφτει με τους 11. Τελειώσαμε την προπόνηση το Σάββατο στο Τελεασπούλος, μες στο λεωφορείο για να πάμε ξενοδοχείο, στέλνω κουμπάρος μου πέτσας, να είμαι ωραία, εσύ έποψη λάλη μου, μπορεί να παίξεις, μπορεί να μην παίξεις λάλη μου, δεν θα του κοφάνει. Εγώ του, εγώ περίμενα ότι ήταν να ήμουν εκτός 16, αλλά τώρα και πάει λάλο του με εκείνον που έκαμε λάλο του.
1: Ναι.
0: Και εγώ θέμα να μ' αφήγει 16, αλλά λάλο του. Πάντον επίαμε, κονάζιμα στο ξενοδοχείο τη νύχτα, ήταν και ο Κώστας ο Μαλέκος τότε φίλε, φώναξε μας στο δωμάτιο του κλειστό, Άρη μου αύριο θα παίξεις μαζί με τον Ευαγόρα, και τότε φίλε ανόρθωση ήταν ο Μπίγου. Μάικο Μπίγου μιλούμε ντρέ.
1: Βέβαια, θόρυχτο.
0: Ακριβώς φίλε, όπως το λάλλεις. Άρη μου Μαλέκος, οκ, λάλλω το εγώ. Χαλαρότσα μία, αλλά εντάξει, πιέση αγωνία πιάνει. Ο Μαλέκος, αν είναι δυνατόν, εντάξει, από τα αρχικά του στάδια, μάτουμαν τον Νικολάη τον Κωστόφ.
1: Ναι. Δηλαδή
0: μου κοστί, πρέπει να μας κάνω μάτουμα, δηλαδή μου. Ενώ του φίλε, να μου να κάνω, ε, τι δεν προχωρήσει. Άξε, παίξαμε το παιχνίδι, φίλε, ήμουν που τους διακριθέντες, ήμουν τους καλύτερους, ήρθαμε 0-0, στο Ανώης Παπαδόπουλος. Γιατί είναι τη χρονιά ήμουν βασικός με τον Σενεκοβίς, μετά που γίνει το παιχνίδι ήμουν βασικός.
1: Το 91-92.
0: 90-91.
1: 90-91.
0: Με 89-91 και πιάμε και το κύπελλο μετά τελικό με τον Ολυμπιακό 1-0.
1: Στο Μακάριο, του Ξούρου.
0: Του Ξούρου, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το Ξούρου ημάς, ναι. Κάρπος εντούς. Εντάξει, είχαμε έναν ήμι τελικό όμως φίλε με τον Πεζοπορηγό, δύο παιχνιδιά, τους κερδίσαμε τα πέναρτι. Τι λέγαν παίχτη ο Πεζοπορηγός, θυμάσαι εδώ, Μασόμπο, Σέτελφορ.
1: Μα ο Ραματάν.
0: Όχι, όχι, όχι. Ούβεν πει άλλο.
1: Α, ναι, με το γερμανικό τσάγκ βέβαια, βέβαια.
0: Α, Παναγιά μου φίλε μου, ήδιας πάνω του Κουγκρί.
1: Ναι, ναι.
0: Και Αντωνιάδης Σεπτεφόρ και ο άλλος.
1: Ναι βέβαια, βέβαια, σπουδαίος παίζω.
0: Εντάξει, προκριθήκαμε για τελικό.
1: Όχι Αντωνιά, ο Χαραλαμπίδης.
0: Ο Χαραλαμπίδης, sorry. Ναι, σωστός. Εντάξει, μετά την επόμενη χρονιά έγινε μια παρεξήγηση, τέλος πάντων, να μην τα θυμούμαστε. Έτελε με αρκή πίσω 10.000 λίρες τότε, πια με μεταγραφή στην αρκή. Και τότε ήρθε ο Φανής, ο Χρήστος ο Γεωργίου, ο Νίκος ο Λίλης.
1: Και στην αρχή έμεινες για δύο χρόνια ή ένα χρόνο τότε.
0: Πεςτε μου.
1: Έμεινες για δύο χρόνια στην αρχή ή ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο έκανα πριν και ένα χρόνο μετά.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά έκανα σοβαρό τραυματισμό, έμεινα πίσω και πήγα χαρκάνωρα για χρόνια.
1: Ναι.
0: Και έπαιξα και ένα χρόνο ενδιάμεσα το διγενή, το 99-2000. Προπονητής ο Γιώργος ο Σαβίρης τότε στο Διενή. Με ήθελε, τον έξερα τον Γιώργο, κάναμε συμπαίκτες στην Ομόνια πριν να πάει στην ΑΕΚ, να κάνει την μεγάλη του καριέρα. Πήγαμε και πήραμε και το πρωτάθλημα τότε με τον Σαβίρη. Μιλούμε ότι ήταν ο πρώτος τίτλος του Διενή με τα πολεμικά. Όχι ανώδο, όχι ναι. Ανώδο, τίτλο.
1: Τίτλος, ναι.
0: Ναι, τίτλο. Ήταν ο πρώτος τίτλος. Και κατά σύμπτωση ο δεύτερος τίτλος ήταν κύπελλον το 2012 τρίτης τέταρτης κατηγορίας και ήμουν προπονητής εγώ στον Διγέννη.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και άλλη σύμπτωση, άλλη σύμπτωση έτσι καλή ήταν με τον Εθνικό Άσσας που έκανα 4 χρόνια και προπονητής με τον Αντώνη τον Μαυρή Πρόεδρο, το ακόμα είναι εκεί. Και εκεί κάναμε double και εκεί ήταν οι πρώτοι τίτλοι με τα πολεμικά. Ο Εθνικός Ασσάς.
1: Μετά τον μικάσιο ρεκόρ του τα όλα.
0: Ναι, εντάξει, όχι ειδικά μου με τις ομάδες που είναι.
1: Εντάξει, ήσουν προπονητής όμως.
0: Ναι, σίγουρα και κάμα πήραμε και το κύπελλο τρεις τέταρτης κατηγορίας με τον Εθνικό Ασσάς. Πήραμε πρωτάθλημα το 2011 και κύπελλο ντάπολ το 2011 και το 2012 πήραμε κύπελλο με τον Διγενή. Γιατί με δύο διαφορετικές ομάδες, δύο χρόνια ήμουν προπονητής και πήρα δύο κύπελλο.
1: Έκαμε στο back to back.
0: θα του πάρουμε διαφορετική ομάδα και από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα τρίτη δεύτερη κατηγορία αν κανένας δεν πήρε δύο κύπελλα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι συνεχόμενα, έστω και δύο κύπελλα.
1: Γυρίζοντας το ποδοσφαιρικό κομμάτι εσύ στην παρουσία σου στην Ομόνια, πότε θεωρείς ότι είχαμε στην καλύτερη σου χρονιά?
0: Το 90-91 με τον Σενεκόβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Είπα, φίλε, είχε παίχτες, κράχτες για την Ομόνια. Όταν σου λέω πιο παγιά όμως, όταν έπαιξα στο Εμεκλήτων, αντιλαμβάνεσαι, Πατίκη, Τσίκον, Φίλιππον, σίγουρα ξεχνούμε και κάποιους. Ο Κανάρης είναι εντάξει, μιλούμε για άλλο level. Και μετά ήμουν συμπαίκτης με Κάντιλο, Φίλιππον, Πέτσαν, Ιβαγόραν, Κουλινιακόβου,
1: Μαλέκο και λοιπά.
0: Μιλούμε για παίχτες, εντάξει, ήμουν πολύ τυχερός. Μπορεί να μην ήμουν σίγουρα της αξίας αυτών των παιχτών, όμως με την προσπάθεια και την προπόνηση έφτασα εκεί και ο μόνος που είχα τις παίχτες αυτούς, για μένα είναι πολύ περήφανος. Όχι ότι τους είχα μόνο συμπαίχτες, αλλά μπορεί να ακούγεται και λίγο έτσι για τις άλλες ομάδες. Εγώ μιλώ για την ομάδα μου που είναι η Ομόνια, ότι είμαι περήφανος που μεγάλωσα από 12 χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Γιατί ήταν η δεύτερη μου οικογένεια και αντανακλούσαν και την πρώτη μου οικογένεια με ηθικές και αξίες. Υπήρχαν και υπάρχουν στην Ομόνια, φίλε, τώρα που είμαι και μέλος του Συμβουλίου των Παλεμάχων της Ομόνιας.
1: Είσαι, ναι, έχει χρόνια, ναι.
0: Ναι. Όχι, παλέμαχος ήμουν, συμμέτεχα, αλλά στο Συμβούλιο ήμουν τον τελευταίο χρόνο, μπήκα, και κάνουμε και πολλά καλά πράγματα. Η Ομόνια για μένα είναι... Εντάξει, ίσως επειδή είναι η ομάδα μου, κάποιοι να το λένε, αλλά είναι η ομάδα που έχει ειδικές αξίες.
1: Όπως νιώθει ο καθένας, ρε φίλε, στην ομάδα του, για όνομα του, δεν είναι τίποτε κακό να πει στην καλή σου την κουβέντα, για όνομα του.
0: Ναι, ναι. Και υπήρχε φίλε μου παγιά που, εντάξει, δεν είδα μόνο στην ομάδα, αν πιστεύω σε όλες τις ομάδες, θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν έκανα στο παγιό Γρασιπί, που κάτω από τα αποδητήρια, θυμάσαι τα εσύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν έγινε η προπόνηση, και μπαίναμε να κάνουμε μπάνιο. Δεν ήταν ένα μπάνια όπως τώρα, ήταν όλα μαζί, 5-6 μπάνια, μπαίναμε. Όταν έρχονταν οι παίχτες, δηλαδή αυτοί που είχαν ιστορία, μπορεί να είμαστε μέσα δουνιές, από εκτίμηση και μόνο επιέναμε, έκαναμε στην πάντα να μπουν αυτοί μέσα. Δηλαδή ήταν σεβασμός και το respect που υπήρχε, ήταν το κάτι άλλο.
1: Εντάξει,
0: σίγουρα τώρα αν είμαστε και εμείς σε αυτήν την γενιά, σίγουρα θα είμαστε με αυτά τα δεδομένα. Λέει και ο φίλος του Κανάρης, δεν καλά να συγκρίνουμε εποχές, η κάθε εποχή ήταν διαφορετική.
1: Ναι, αλλά από την άλλη είναι καλά να ξεγράφεται η ιστορία, γιατί η ιστορία γράφεται, δεν ξεγράφεται. Και σεβασμός είναι απολύτως, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, η ιστορία είναι γραμμένη εκεί, φίλε, για τον καθέναν τους, για τον καθένα, για την κάθε ομάδα, για τον κάθε προσφαιριστή. Και σίγουρα όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνιέται, αλλά πρέπει να και να ακούετε και να λέγεται.
1: Και να τονίζετε και να θυμίζετε.
0: Μπράβο σου και εσένα, ευκαιρία στα σου την κουβέντα. Που εσύ με τα βιβλία σου που γράφεις βγάζεις ιστορίες και πράγματα πολύ παγιά που εγώ δεν έχα τα βιβλία σου και το ξέρεις και συστήνω και στους άλλους αυτά τα βιβλία τα διαβάζω για να ξέρουν.
1: Εν τιμή μου που ασχολούμαι με παιχταράδες και το ξέρεις.
0: Πες μου.
1: Εν τιμή μου που ασχολούμαι με τους παιχταράδες και το ξέρεις.
0: Ακριβώς και αυτόν και εγώ τους προτείνω πάντα εγώ πια για να και δώρα αυτά για να τους προτρέψω γιατί είναι η ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου, φίλε, και πρέπει να τα ξέρει ο καθένα. Διότι τώρα η κάθε ομάδα έχει 15-20 ξένους, μπορεί να ακούσει κάποιοι που το ράδιο, αν μένα ακούσουν και ομάδα, είναι μπορεί να μην ξέρουν ποιες ομάδες παίζουν.
1: Ναι. Ωραίο τους.
0: Ήταν παγιές.
1: Προπονητικά κάνεις κάτι τώρα.
0: Φίλε, πέρσι, έχει τελευταία 3 χρόνια κάπου εκουράστηκα, εντάξει, μπορώ να πω δεν αξίζει ακόμα. Αν δεν ασχοληθείτε 5-6 ομάδες της πρώτης κατηγορίας είναι το κάνεις μόνο γιατί αγαπάς το ποδοσφαιρό. Την περσινή σεζόν ασχολήθηκα με το αγροτικό με υπεύθυνο τον Ανδρέα τον Κωνσταντίνου και προσπαθήσαμε την ομάδα να πάρουμε για εντάξει στη στόκ, πράγμα που το καταφέραμε. Πήγαμε στη διάδα, απλά εντάξει λόγω οικονομικών μετά η ομάδα δεν ήθελε να συμμετέχει. Οκ, σεβαστόν αυτόν. Όμως καταφέραμε τους στόχους μας. Μ' αρέσει το ποδοσφαιρό. Ακόμα και με
1: για ποια ομάδα μιλάς?
0: Αγκαστίνα.
1: Αγκαστίνα, μάλιστα.
0: Ναι, Δικέφαλος Αγκαστίνα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και παιδιά που φτάσαν και μέχρι δεύτερη κατηγορία που έδεξαν. Απλά λόγω του χρόνου που δεν μπορούσαν, ήταν ακροτικό. Και επευκαιρίας, ακόμα έναν έτσι πιστεύω είναι από τα ρεκόρ που είχαμε τις ομάδες μου, σαν παίκτης, σαν προπονητής, έναν από τα δύο, καταφέραμε να βάλουμε πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Κύπελλον πρώτης κατηγορίας, πρώτης δεύτερης κατηγορίας, πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας, πρωτάθλημα κύπελλον τρίτης τετάρτης κατηγορίας, ακόμα και ερασιτεχνικό με την... Πριν να κλείσουν τα συνεργατικά, πήραμε double με εις προβόλου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή για μένα εντάξει είναι σημαντικά πράγματα αυτά και γράφονται για μένα και νιώθω ότι αυτά που μπορούσα, αυτά που έκανα και με τις ομάδες που ήμουν ότι πετύχαμε κάποια πράγματα που δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάποιοι γιατί ίσως να μην έρθουν στην πιο κάτω κατηγορία για να το πετύχουν ή οτιδήποτε.
1: Αρωτήσω κάτι τελευταίο, νιώθεις έτσι γεμάτος γενικά από την παρουσία σου σε πάγκους και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και αν μετά νιώσες για κάτι?
0: Τι λέει, κοιτάξτε, αρέσει, γεμάτος, σίγουρα νιώθω εμένα, αλλά σίγουρα ο καθένας, και αν λέει το αντίθετο, ψεύδεται για μένα, θα ήθελε να παίξει περισσότερα χρόνια στην πρώτη κατηγορία, και ειδικά στις μεγάλες ομάδες, σίγουρα. Όμως, ακόμα και τα χρόνια που έκανα στην Ομόνια, είμαι πολύ ευχαριστημένος, διότι η Ομόνια με βοήθησε και για την εργασία μου, και για το, σας είπα και πριν, και για τις ειδικές και αξίες. Με βοήθησε, έπαιξα στις εθνικές και νέων και ελπίδων μέσω της Ομόνιας με τον κύριο Θόδωρο Κολογούγια και τον Τάκη τον Χαραλάμπους. Εντάξει, σαν ποδοσφαιριστής είχα αρκετά, απλά πιστεύω ότι θα μπορούσα ακόμα στην πρώτη κατηγορία να προσφέρω να δώσω κάτι κι άλλα, όμως δεν με χαλάσε ούτε δεύτερη κατηγορία, γνώρισα ανθρώπους, γνώρισα κόσμον, είχαμε επιτυχίες με τις ομάδες μας. Okay, νομίζω ήταν μια γεμάτη έτσι ζωή με ποδοσφαιρό. Τώρα πήγε και πέρα μετάνιωσα σε κάτι, σίγουρα, σε κάποια πράγματα, είτε κάποιες συμπεριφορές μες στο γήπεδο, είτε εκτός γήπεδου σαν προπονητής, σίγουρα κάποια πράγματα τα μετανιώνεις. Όμως ο άλλος τους εγνωρίζει, έκανα πάρα πολλούς φίλους από το ποδοσφαιρό, από τη Λευκοσία μέχρι την Πάφων, Λόρακαν και γε. Που μηνίσκουν αυτές οι φιλίες μέσω του ποδοσφαίρου και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Σίγουρα όμως για κάποια πράγματα μετανιώνεις, δεν μπορεί να με μετανιώνεις. Τώρα για κάποιες αποφάσεις αν μετανιώνω ή όχι, σίγουρα τον καιρό που παίρνεις τις αποφάσεις σκέφτεσαι τα δεδομένα
1: της εποχής, της στιγμής.
0: Της στιγμής και αποφασίζεις. Αν ξέραμε το μέλλον, είναι στέγιο, θα είμαστε όλοι πλούσιοι εκατομμυριούχοι για να είμαστε χωρίς κανένα πρόβλημα. Όμως τον καιρό που παίρναμε τις αποφάσεις, βάζει ο δεδομένος, παίρναμε τις αποφάσεις. Τώρα αν μετά βγαίναν λαθάνε, okay, δεν μπορούσε να επιστρέψεις πίσω, αφού πάλι το ίδιο θα αποφάσεις με τα δεδομένα που είχες μπροστά σου.
1: Να σε καλά, Στέλιο μου.
0: Κύριε μου, εσύ να σε καλά, σε ευχαριστώ για την παρουσία και ακόμα να ευχαριστώ ακόμα και σε όλους τους αθλητικογράφους που συνεργαστήκαμε ολόκληρα και μαζί σου. Ξέρεις ότι σε παρακολουθώ, είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζεις πάρα πολλά για από το ποδόσφαιρο το ιστορικό, που είναι μεγάλη κουβέντα για μας που παίξαμε παλιά, και ότι είσαι και ένας αθλητικογράφος, όχι ο μοναδικός, θα εμπαρεξούμε και με τους άλλους, ότι είσαι ένας αληθινός και ίσως ο αθλητικογράφος. Νομίζω να λούσε το πολύ το πράγμα και είναι υπέρ σου το πράγμα. Μπράβο σου.
1: Να σε καλά, Στέλιο. Να πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ.
0: Εντάξει, Στέλιο, ευχαριστώ πολύ.
1: Σε χαιρετώ. Στέλιο Στυλιανού ήταν στο Ρετρό 345, διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο Ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Manga. Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο

0: Ιες, μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες, μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal, μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Είστε τη μαγιά σας.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
12: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
13: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
16: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
17: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel. Στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
9: Το κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς?
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
12: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
15: Λοιπόν, πάμε ακόμα λίγα λεπτά με φυρτάδους και φυρτάδες, ευχαριστώντας Papa George και ΣΥΤΑ και τον Μάγκανο, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου 3-4-5, και από εβδομάδας με το καλό ακόμα δύο φιλοξενούμενοι. Κύριε, κοιτήμαστε για ένα Διονυσίο έτσι χαλαρωτικό για Πέμπτη και πάλι έτσι πολλά και προηγουμένα σε όσους και όσους άκουν τα ονομαστήρια τους. Ένεχτε με παστίτσι, με ποτούντο, με κουραπιές, με ένα γρυγιστικό ρε. Ούτε με το email, ούτε με φάξε μας στείλαν τίποτα ρε. Εκεί είμαστε στην Οικόπρε, εμείς απαντούμε. Καλησπέρα. Νευρικός η ώρα 7:20. Πέμπω κι εσύ. Πέμπω κι εσύ ρε. Κάντε μου γλουκάκι. Κάντε μου γλουκάκι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο για καλησπέρα, παρακαλώ.
16: Καλησπέρα, Στέλιο.
15: Ποιος?
16: Μάγκης με τη Σερομονία Κλίβερπουλ.
15: Μάλιστα, κύριε.
16: Και να πω την καλησπέρα μου και εγώ.
15: Μάλιστα. Στη μάχη της Ιταλίας είσαι μαζί μας για το Champions League όμως, ναι.
16: Ναι.
15: Παρότι είσαι με Γιουβέτους, ναι.
16: Ήμουν παλιά με τη Γιουβέτους.
15: Τώρα όμως είναι ο Παδανής.
16: Είπαμε, τραβούμε Ρώμα τώρα.
15: Ρώμα, ναι.
16: Να ακούμε τη Ρώμα, παρακολουθώ τη Ρώμα τώρα.
15: Μάλιστα, κύριε. Δεν το χρόνο που να εκατοντά χρόνο να είσαι ακόμα, είναι μονακά.
16: Επέκυπαν καλά. Παίζει η μέτρη κατάσταση.
15: Όχι, αφού δέρουμε μέσα στην Περώνα την πόλη του Ρωμίου και Ζουλιέτας, πάμε Champions League, είναι μέτρη. Μια χαρά.
16: Μακάρι να καταφέρω.
15: Να παίξουμε Champions. Μπορεί να έρθει και στην Κύπρο. Ομόνια Ρώμα, για παράδειγμα. Ομίλη, για λίγο πράγμα.
16: Σίγουρα.
15: Θα σε βάλω εγώ δεν είπα σου από ένα συμπέρμα ρε κουμπάρε. Γιατί και εμείς δεν θέλουμε να δέρουμε. Είναι μόνο
16: για περίπτωση. Αν καταλάβεις άρρωστος στην Ελλάδα και ούτε νομονία ΑΕΚ, είτε έδρωνε το αυτοί μου για την ΑΕΚ.
15: Μάλιστα.
16: Πρώτα η ούρα και τώρα η Ελούλη.
15: Μπορεί να κανονίσω να πάμε και να σε πάρω και στο Ολύμπικο της Ρώμη, να είσαι στο μαχίνα που θέλεις άλλα.
16: Όχι, πάνω χαρά μου.
15: Είδες.
16: Ναι, είδες. Είδες. Είδες. Είδες. Είδες. Είδες.
15: Είδες. Είδες. Είδες.
16: Λοιπόν, την αγάπη μας
15: στον
16: Πανίκο
15: Ακουστικά Οικονόμου και στον Πανίκο Νάσια. Πανίκο Ακουστικά, να δούμε αύριο το πρωί να γεράσει καφέ μετά από εβδομάδες.
16: Να γιορτάσουν, να ζήσουν όσοι γιορτάζουν σήμερα από πάρα πολύ.
15: Μάλιστα.
16: Άσε καλά, Στέλιο μου.
15: Χαιρετώ, ρε Μάγκη μου. Χαιρετώ.
16: Έγινε,
15: επόμενος, καλησπέρα.
17: Κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
15: Ποιος κύριος?
17: Ο φίλος ο ταξιτζής.
15: Ω, Ιάκωβος Απόλλων Λίμασσολ. Μάλιστα, κύριε. Δοξάζουμε τον Θεό που το πρωίνω στη νύχτα και δεν έχουμε ανάγκη τίποτε.
17: Μπράβο, κύριε Στέλιο, χαίρομαι.
15: Μάλιστα.
17: Προσεκτικά στους δρόμους στις επιστροφές σας, γιατί η οδηγία επελάρασε.
15: Έγινε ο φρούτο το πράγμα, για όνομα του Θεού.
17: Κατέντησα, κύριε Στέλιο, να προσέχω τους άλλους παρά το οδήγημά μου.
15: Μάλιστα. Μάλιστα.
17: Το λοιπόν. Η πατερημία ήταν δίπλα μου, δεν τραγούδι γιατί μαζείς.
15: Τον... ένα ωραίο μπουλάια σήμερα τον... αποκοιμήθηκα. Στράτος Διονυσίου.
17: Να κλάψει για μένα τώρα σου
15: είχα. Μάλιστα, αποκοιμήθηκα, μάλιστα.
17: Εντάξει κύριε
15: Σιμή. Ξεμιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, λέει ο αρχηγός.
17: Πολλά ωραία.
15: Εγγράφτηκε με ο Ποσκόπουλο. Αυτά δύο κορυφαίοι, γι' αυτό μου τους πω και έχω τους ψηλά. Τόλης Βοσκόπουλος, Στράτος Διονυσίου.
17: Έτσι είναι. Σωστός. Συμφωνώ.
15: Να είσαι καλά.
17: Γεια σου κύριε Στέγιο.
15: Χαιρετώ.
17: Bye-bye.
15: Λοιπόν, μάνα μου τους ρε φορμαρισμένη. Εμίλησα με τον φίλο μας, εντάξει να μιλήσουμε αύριο για μια φιλάνθρωπη εκδήλωση. Είπαμε ότι φιλάνθρωπικές εκδηλώσεις έχετε, ότι εκδηλώσεις έχετε που απορούν κόσμο, παιδιά, βοήθεια, πολιτιστικά κλπ. Είμαστε εδώ για σας. Κανένα πρόβλημα, μην σκέφτεστε τίποτα. Στείλτε μήνυμα, παίρνω σας πίσω τηλέφωνο και αναφέρουμε το. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, για απόψε, όχι τίποτα, είπαμε. Τρόμητο Σέρβε 4-0 ημίχρονο. Εντάξει, τρόμητο Σέρβε 4-0 ημίχρονο στην Ελλάδα. Σε λίγο σιγά 10 λεπτό Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικό Τρίπολη. Αυτά. Στην Ισπανία, Ολλανδία, είπαμε να Άγιαξε Κρόνιγκεν 8:15. Να φύγω. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εντάξει. Για το 3.46 ακόμα, φίλε μου. Σαββατοκύριακο με το καλό να αποφασίζουμε για το επόμενο κλπ. Α, ξαναλέω τώρα, και να το επαναλάβω για αύριο, παρότι είναι ένα διαφοροποιημένη εκπομπή αύριο. Διότι είναι μια ώρα να έχουμε μετά να πάμε γήπεδα, είναι το φινάλε της σεζόν. Και θα μεταδώσουμε και τους τρεις αγώνες, και το Μόνι Απόλλων και το Πάφος. Έμεινα ρε Πάφος Άρης. Όχι, εξιάσαμε τα τέτοια. Πάφος από έλα ρε. Και όχι Μόνι Απόλλων. Μάλιστα, από όλο μένα. Λοιπόν, ναι, σωστά είναι. Ο Απόλλων με ένα ΑΕΚ, λέω σου, λάθος, και λέει μου ναι. Για ΑΕΚ με τον Άρη. Λοιπόν, σωστό. Σωστό δάτο. Και ό,τι θέλετε πριν από τις 5 να το τακτοποιήσουμε, να μιλήσουμε και για τα σταβέντα μας και για όλα τα σχετικά, και πλησιάζουμε για στο τέλος να δούμε το τρίτο. Την τρίτη δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ από τη χορηγό μας στη ΣΥΤΑ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, σας χαιρετούμε. Στράτος Διονυσίου, οι διαφημίσεις του κυρίου Παναγίδη. Αύριο να είμαστε με το καλό με τον κύριο Ντάσο Μιχαηλίδη. Και ευχαριστίες πολύ για τους μεγάλους μας χορηγούς, και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου. Ξανά και το χορηγό του δικού ενθέτου, το Μάγκα. Ευχαριστούμε άπαντες. Και πάλι έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσους εορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένη. Χαιρετούμε.

0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα στη Σαουδική Αραβία, Al Nassr Damak στις 9 το βράδυ.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά, ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεντ το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα. Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική σάλεση με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
7: Καραλάμπους. Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
8: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
10: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει.

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Super Sport 104.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
11: Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργίνα Ταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δείπνο με τον τουρκοτεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται οι δύο Κοστίνια ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παμπλο Ολιβέιρα. Ο Αγιούπ Ελκαμπή συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού. Η ΔΕΑ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην All Win Arena στο πρώτο επίσημο μάτς της ΣΑΕΚ στη νέα σεζόν, καθώς φιλαθλητές κατέστρεψαν τα τουρνιέ στις δύο συγκεκριμένες θύρες. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Η Στουτγκάρδη ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους πρόμαυρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στρόγγαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Να ανανεώσει το συμβόλαιό του Γιάννη Γιαννιώτα, θέλει ο Άρης. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρόμητου, Μακάνα Μπάκου. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Κωσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς, Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένεθ. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από τη Νιούκαστλ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Ματίας Αλμέιδα θα είναι ο νέος προπονητής της Μοντερέι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για τον πρώτο αγώνα των παράζει που βασμού της, στην Μπουντεσλίκα στις 9.30 η Φόλσμπουργκ υποδέχεται την Πάντερμπορν. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61 ετών Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζιουγιάννη, υπογράφοντας συμβόλαιο 2+1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέκας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νάσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
12: 943 Εντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Δεύτερο μέρος εκπομπής Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη το μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρωμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. 698-45-21-821-2 τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα, Σάκη, καλό απόγευμα Πέμπτης. Χρόνια πολλά στην Έλενη και στον Κωνσταντίνο, από τη φίλη μας τη Ματούλα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα και στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Βροχή από γκολ. Πού να πρωτοπάμε? Λοιπόν, πάμε στο μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Εκεί είναι ο φίλος μου Τζόρτζης, ο Ιωάννου. Γιώργο, καλησπέρα, καλό απόγευμα, όπως θες εσύ.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports. 7 λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού, Κηφισιά ΑΕΛ 1-1. Έχουμε ξεκινήσει με πολύ δυνατό ρυθμό.
0: Φίλε, συγγνώμη σε διακόπτω. Συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά καμία σχέση. Μπορεί να ξεκινήσετε δυνατά εσείς εκεί, αλλά στο Περιστέρι έχουν μπει ήδη 4 γκολ. Οπότε έχετε μέλλον ακόμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, στα πρώτα 6 λεπτά 2 γκολ. Καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά δυνατό το ξεκίνημα. Το 1-0 για την Κηφισιά το έκανε ο Λαρουσί με μια πολύ ωραία συνεργασία και από ένα σουτ του Πόμπο στο τρίτο λεπτό. Ενώ 3 λεπτά μετά ο Τούπτα έφτασε σε θέση βολούς και εκτέλεσε τον Ραμίρες, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι. Και τώρα έχουμε ένα πλάγιο για την ΑΕΛ. Να πούμε λίγο γρήγορα τις δεκάδες των δύο ομάδων. Για την Κηφισιά, ο Ραμίρες είναι κάτω από τα δοκάρια. Σιμών, Μποτία, Πέτχοφ, Πόμπο, Μπένι, Θεοδωρίδης, Σόουζα, Νούνελι, Πέρεθ και Λαρουσί είναι η 11 του Σεμπάστιαν Λέτο. Πάμε και στην ΑΕΛ για τον Τζανλούκα Φέστα, ο οποίος έχει επιλέξει τον Βενετικίδη, τον Γρόζο, τον Μασόν, τον Παπαγεωργίου, τον Φερίγκρα, τον Ναόρ, τον Ατανάσοφ, τον Πέρεζ, τον Πασά, τον Σαγάλ και τον Τούπτα. Αυτές είναι και οι εντεκάδες. Στη στιγμή που η ΑΕΛ πάει να φύγει στην κόντρα και ανεβαίνει ο Τούπτα, θα πατήσει περιοχή, ευκαιρία για τα ΑΕΛ, το γύρισμα 2-1. 2-1 η ΑΕΛ στο 8ο λεπτό. Ο Τούπτα κάνει το 2-1 για τους Βυσσινοί. Απίστευτος ο ρυθμός στο παιχνίδι. 1-2. Κάνει το over 2,5 η ΑΕΛ στα 8 πρώτα κιόλας λεπτά. Απίστευτο το ξεκίνημα, Σάκη.
0: Είδες όταν δεν υπάρχει.
1: Στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Είναι λυμμένα τα πόδια, φίλε. Όταν δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, παίζουν ελεύθερα οι παίκτες. Έτσι νομίζω δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, όπως είπες και στο παιχνίδι. Γιατί ούτως ή άλλως η Κηφισιά έχει πετύχει το στόχο της παραμονής. Η ΑΕΛ έχει μαθηματικά υποβιβαστεί. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Παίζουν ελεύθερα και οι δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που γίνεται, ίσως γίνεται απλά για να γίνει.
0: Όντως για να γίνει. Να σου πω, κόσμο έχει καθόλου το γήπεδο?
1: Δεν έχει και πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Το περισσότερο, οι περισσότεροι θεατές έχουν έρθει σε εξέδρες. Αρκετά μεγάλη βέβαια η παρουσία παιδιών στο γήπεδο, έτσι.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Ωραία, Γιώργο μου, θα έρθουμε και πάλι σε σένα λίγο αργότερα. Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στο 9ο λεπτό.
0: Ωραία.
1: Στο 9ο λεπτό, Κηφισιά ΑΕΛ 1-2.
0: Ωραία. Θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Θα πάμε τώρα στο Περιστέρι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ιωάννου. Είναι στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε στο μάτς του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό. Πάμε να καλησπέρισουμε και πάλι τον Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη.
2: Καλησπέρα και πάλι, Σάκη. Στο 55ο λεπτό έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός ένα κόρνερ, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Άντριαν Ριέρα, ο οποίος μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Και έχει στηρίξει τώρα ένα φάουλ, νομίζω έχει δώσει. Έχει δώσει offside. Offside έχει δώσει ο διαιτητής Ευαγγέλου. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός θα ξεκίνησε με 4 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Βγήκε ο Νίκος Καρέλης, μπήκε στη θέση του Αντρέι Ιβαν. Ο Άντριαν Ριέρα στη θέση του Ρούμιαντσεφ. Ο Βασκανάκης, ο Τέισέιρα στη θέση του Μασκανάκη. Και ο Λίρατζης στη θέση του Πότι Χάβου. 4 αλλαγές έχει πραγματοποιήσει ο Ζεράρ Σαραγώσα και έχει αλλάξει και ο σχεδιασμός. Είναι δηλαδή με 4 πίσω στην άμυνα είναι η ομάδα των Σερών. Και τώρα ετοιμάζεται και ο Ατρόμητος μια αλλαγές. Ήδη παίρνουν κάποιες οδηγίες από τον Ντόσαν Κέρκες. στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, 4-0 με τα 4 γκολ του Στίβεν Τσούπερ.
0: 4-0 λοιπόν στο 56ο λεπτό. Θα ξαναέρθουμε σε σένα, ενώ από ό,τι είδα, Μιχάλη μου, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Κυρώθηκε το γκολ της ΑΕΛ και παραμένει το 1-1 εκεί. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, πάμε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Καλησπέρα Κώστα.
3: Γεια σας Θεέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα.
3: Πολύ ευχαριστώ, χρόνο, να είσαι καλά.
0: Όλα τα καλά μου θέλω σου εύχομαι.
3: Χρόνια πολλά σε όλους, ναι. Ευχαριστώ.
0: Και περαστικά σου γενικότερα, γιατί ο κόσμος με υγεία πάνω απ' όλα.
3: Πολύ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Όλα τα καλά μου θέλω σου εύχομαι.
3: Χρόνια πολλά σε όλους, ναι. Ευχαριστώ.
0: Και περαστικά σου γενικότερα, γιατί ο

0: Γκίλντο Μαρινάκη και τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Μαρινάκης σίγουρα θα δώσει αύριο τον παρόν στο παιχνίδι με τη Φενέρ. Έχει κλείσει σουίτα. Είναι ένα μήνυμα αυτό, Σάκη, από τον πρόεδρο της Παραολυμπιακός, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και νέος. Γι' αυτό και μαζί με τον γιο του τον Μιλτιάδη και τον Κώστα τον Καρπαπά θα είναι αύριο σε εγκαταστάσεις του ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν το μεγάλο ημιτελικό. Και μακάρι ο Ολυμπιακός να είναι και στο τελικό την Κυριακή το βράδυ. Και από εκεί και πέρα θα μπουν στην τελική ευθεία. Έχουν γίνει συζητήσεις ήδη.
1: Ακούγονται
0: πολλά. Το ότι υπάρχει μια πρόταση από την Brighton για τον Κωστίνια είναι αλήθεια. Και μάλιστα είναι για ένα ποσό 10 εκατομμύριων. Βέβαια, όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί ακούστηκαν και άλλες φορές και πέρυσι το καλοκαίρι για τον Κωστίνια μια προσφορά από τη Ρωσία, ξέρω εγώ, αλλά δεν προχώρησε. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα πουλήσει τον Κωστίνια, οπότε θα πάει για δύο μπακ.
1: Ναι, γιατί ο Ροντινέη λογίζεται ως εξτρέμ.
0: Αφού ναι, ο Μεντιλίμπαρ το βάφτισε εξτρέμ, σημαίνει εκτός αν σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, να πάρει ένα δεξιμπακ και βάλει το, η επόμενη επιλογή του να είναι σαν δεξιμπακ
1: ο Ροντινέη.
0: Όχι, ο Γάλλος, ο στόπερ.
1: Ο Μπιανκόν.
0: Τον Μπιανκόν. Γιατί βασικά η θέση του Μπιανκόν αξίζει ήταν δεξιμπακ. Έτσι και στην Νότκαμ και παντού δεξιμπακ έπαιζε.
1: Από ό,τι γνωρίζετε,
0: ναι, όπως και πολλές φορές έπαιξε δεξιμπάκ. Ναι, αρκετές φορές τέλος πάντων έπαιξε δεξιμπάκ. Θα είναι μία από τις πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού δεξιμπάκ. Αριστερό μπακ σίγουρα θα πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί νομίζω έχει δοθεί στον μάνατζερ του Ορτέγκα η εντολή να βρεθεί ομάδα. Οπότε θα ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει παρτενέρ Έλληνα πιθανότατα του Μπρούνου. Και από εκεί και πέρα
1: υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει και να μείνει ο Αθανασίου.
0: Δεν τον βλέπω πολύ πιθανό. Δεν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο προπονητής. Το ίδιο ισχύει και για τον Μασούρη, επειδή ακούγεται. Αλλά να περιμένουμε. Τι να σου πω, μπορεί να τον πάρει στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία σίγουρα θα επιστρέψει ο Γιάραμτσουκ, τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι έχει επιθυμεί την επιστροφή του στην ομάδα. Κοίταξε να δεις, μέσα σε όλα αυτά, Σάκη, αυτό που έχει το καλό νέο για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που έγινε χθες το βράδυ, το δωράκι της Άστον Βίλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα κατέξει το Europa και αν τελικά δεν χάσει την Κυριακή με τη Manchester City και κατακτήσει την τέταρτη θέση στην Premier League, ο Ολυμπιακός κερδίζει κάτι πολύ σημαντικό, για όσους δεν μπορούν να το καταλάβουν, ένα γύρο. Δηλαδή θα ξεκινήσει τα παιχνίδια του στις 3 με 4 Αυγούστου, το πρώτο, στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για την προετοιμασία. Θα γίνει με πιο άνεση αν θέλεις. Και εφόσον ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, θα έχει και το κλειδί, ας πούμε, αν αποκλειστεί, να πάει κατευθείαν στο Europa. Είναι πολλά τα θετικά από αυτή την κατάκτηση του Europa χθες από την Άστον Βίλα. Αλλά πρέπει να περιμένουμε και την Κυριακή. Τι θα γίνει και κατά πόσο, ας πούμε, θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι πιο άνετος αυτό το καλοκαίρι, κάτι που μοιάζει ιδανικό, αν θέλεις. Τι πήγες να μου πεις?
1: Μάλιστα, δεν είπα τίποτα.
0: Σλάβια Πράγας, ναι, η Μέγεν είναι υποψήφη για τον Ολυμπιακό, υποψήφη αντίπαλη. Για το με ποιους θα έρθει, θα κληρωθεί αν τελικά περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι τι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, να μπορέσει η Άστον Βίλα να διατηρήσει την τέταρτη θέση στην Premier League. Τι άλλο, πιθανότατα Κλέιτον και Νασημέντο θα πάνε δανεικοί με τη μορφή δανεισμού. Ο Κλέιτον θα επιστρέψει στη Ρίο Αβε. Αναμενόμενο αυτό, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός ούτε να έχει τρεις ξένους σεντερφόρ ούτε δύο αριστερούς μπακ μη κοινοτικούς.
1: Ναι, πρέπει να το διορθώσει αυτό, βέβαια.
0: Ναι, θα το διορθώσει. Είναι προτεραιότητα για τον Μεντιλίμπαρ. Είναι πολύ στεναχωρημένος, όπως λέει, όταν αφήνει παίκτες για αυτό το λόγο εκτός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί εξελίξεις, όπως και γενικά θα πρέπει να περιμένουμε πολλά. Ο Ολυμπιακός Σάκη, νομίζω, 7-8 μεταγραφές θα τις κάνει σίγουρα. Άλλωστε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ έχει παραδεχθεί ότι θα γίνουν αλλαγές, διότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Το ότι λέει ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σημαίνει ότι

0: θα γίνουν αρκετά πράγματα αυτό το καλοκαίρι από πλευρά του Ολυμπιακού και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι, έτσι, για να λέμε την αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Αυτά, φίλε.
1: Δεν θα τα πούμε αύριο λόγω του μπάσκετ, θα τα πούμε
0: αύριο,
1: από Δευτέρα.
0: Ναι, από Δευτέρα, ναι, εννοείται.
1: Ωραία. Και πάλι
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Χρόνια πολλά από πολλούς φίλους ακροατές.
0: Να μην λέω ονόματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Πολύ χρόνο, φίλε. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Ακούσαμε τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό. Να πάμε στο Περιστέρι, στο Μιχάλη Σοηλέ. Έχει αλλάξει κάτι, Μιχάλη?
2: Στο 59 ο Ατρόμητος πραγματοποίησε τρεις αλλαγές. Πέρασε έξω ο Πέτερ Μίχολ και στερήθηκε ο Σωτήρης Τσιλούλης. Ο πρώτος σκόρερ της φετινής σεζόν, Μακάνα Μπάκου, στη θέση του Τσαντίλας. Και ο Φανφέρτ στη θέση αποχώρησε για να περάσει θέση του Θανάση Καραμάνης. Είμαστε 63ο λεπτό. Είχε μια καλή ευκαιρία στο 47 ο Πασαρακός με την Τεϊσέιρα. Και στο 61 μια επίθεση στο Ατρόμητο, το οποίο καταλογίστηκε offside. Τώρα έχει σφυρίξει για ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα των Σερών, το οποίο ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα ο Λευτέρης Λίρατζης για τον πίσω στο Σακαλίδη, και ο Σακαλίδης θα δώσει στα δεξιά στο Βόλνεϊ.
1: Μιχάλη μου, μένει στη γραμμή, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα. Να πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
3: 17ο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΛ 1-1. Το γκολ του Τούπτα, το δεύτερο, ακυρώθηκε για υπόδειξη offside μετά από έλεγχο του VAR. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ έχει την κατοχή της μπάλας με τον Μασόν. Κερατάνε την μπάλα οι παίχτες της ΑΕΛ. Ο Φερίγκρα, πλησίασε τη σέντρα, δεν είχε πρόβλημα να δώσει την μπάλα. Ωστόσο υπάρχει φάουλ υπέρ της Κηφισιάς, φάουλ το οποίο το κάνει ο Πασάς πάνω στον Σόουζα. Κηφισιά ΑΕΛ 1-1 λοιπόν στο 19ο λεπτό. Υπήρξαν καλές στιγμές νωρίτερα στο παιχνίδι. Ένα σουτ από τον Πόμπο, το οποίο εξουδετερώθηκε από τον Βεντικίδη. Την είχε στείλει κόρνερ ο τερματοφύλακας των Βυσσινή, οι οποίοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, παίζουν ένα παιχνίδι βαθμολογικά διάφορο. Είναι ήδη υποβιβασμένοι στην Super League 2, στην οποία θα αγωνιστούν του χρόνου. Η ΑΕΛ τώρα έκλεψε την μπάλα. Υπάρχει ένα τάκλιν όμως που γίνεται από τον Ρούμπεν Πέρεθ για να ανακτήσουν οι γηπεδούχοι την κατοχή. Ο Μπένι κράτησε την μπάλα και πέρασε ο Μπένι. Περνάει ξανά κι άλλον παίχτη ο Μπένι, κρατάει και θα πάρει ένα φάουλ.
1: Να πούμε, Γιώργο, ότι στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στο 20 λεπτό είναι στο 0-0. Μένει στη γραμμή, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο σε σένα. Να πάμε πάλι στο Περιστέρι, να πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, παραμένει το 4-0, Μιχάλη?
2: Παραμένει το 4-0 Σάκη, στο 65 λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με τα 4 γκολ του Στίβεν Τσούπερ. Τώρα ο Μεόγκα κάνει μια βαθιά παλιά για τον Γεωργιάδη, ο οποίος προσπαθεί να εξετάσει κάποιες επιλογές, θα δώσει στον Τεϊσέιρα. Τεϊσέιρα με την μπάλα στα πόδια του, εκεί θα είναι ο Κίνικ, θα πετάξει την μπάλα πλάγι out για την ομάδα των Σερών. Ο Λίρατς επαναφέρει γρήγορα, πιέζεται ο Ιβάν, ο Πνευμονίδης κερδίζει, αλλά έχουμε φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Περιστέριου. Ο Μανσούρ εκτέλεσε γρήγορα για το Τσιγκάρα και ο Τσιγκάρας θα δώσει στο Σταυρόπουλο. Τσιγκάρας για το Τζούμπερ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού παιχνιδιού, ο Στίβεν Τζούμπερ, με 4 γκολ. Το πρώτο του νομίζω ήταν στην Ελλάδα η καριέρα του.
1: Ναι, και ο Λάκης μας είπε νωρίτερα, Μιχάλη μου, ότι στην ΑΕΚ δεν, νομίζω, ναι, μας είπε ότι ούτε χατρίκ δεν είχε πετύχει. Τα βάλε όλα μαζεμένα με τον Ατρόμητο. Ίσως είναι και, ξέρεις, κάτι να θέλει να πεις τους ανθρώπους του Ατρόμητου. Είμαι εδώ για να παραμείνω και την άλλη σεζόν, λέω τώρα.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, παίρνουμε μικρόφωνο και θα επιστρέψουμε σε σένα. Πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, Μιχάλη μου, θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι. Να πάμε στο Απόστολο Νικολαίδης, στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
3: 22ο λεπτό στο Απόστολο Νικολαίδης και Φυσιά ΑΕΛ 1-1. Τώρα ο Σόουζα θα πάρει ένα φάουλ κέρδισε το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, η οποία είναι στην επίθεση. Έχουμε λοιπόν φάουλ για την Κηφισιά. Νωρίτερα, θα το πούμε αυτό, Ατανάσο δοκίμασε, είδε τον Ραμίρες αρκετά έξω από την εστία του και δοκίμασε ένα σουτ πολύ φιλόδοξο πίσω από τη σέντρα. Προσπάθησε να τον κρεμάσει, όπως λέμε. Δεν τα κατάφερε, ο Ραμίρες μπλόκαρε την μπάλα. Και τώρα ο Πόμπο έχει πάρει θέση για να εκτελέσει το φάουλ. Ο Πόμπο λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση, έχει στήσει το τείχος η ΑΕΛ και ο Βενετικίδης είναι σε επαφή αυτή τη στιγμή με τους παίκτες του προκειμένου να πάνε στο σημείο που ο ίδιος θέλει. Του έστειλε ο Πόμπο, θα εκτελέσει στην αγκαλιά του Βενετικίδη. Το σουτ πέρασε από το τείχος, ωστόσο το ύψος που είχε η μπάλα και η πορεία της ήταν ιδανικές για τον goalkeeper της ΑΕΛ για να μπλοκάρει. Η ΑΕΛ που έχει τώρα την μπάλα και ο Φερίγκρα έχει δίπλα του τον Μασόν. Η πάσα πέρα, κράτησε την μπάλα ο Μπένι, ο Φακούντο Πέρες, και έχει φάουλ το οποίο το κερδίζει ο Φακούντο Πέρες για την ΑΕΛ, σε σημείο το οποίο δεν είναι πολύ κοντά βέβαια στην περιοχή. Είναι όμως μια ευκαιρία για να μαζευτεί κόσμος στα καρέ της ομάδας των Βορείων Προαστίων, προκειμένου να δοκιμάσει η ομάδα του κάμπου να απειλήσει. Ο Φακούντο Πέρες εκτελεί, η κεφαλιά, σερβίρουν ξανά την μπάλα στην περιοχή η Βυσσινή, αλλά η Κηφισιά θα απομακρύνει.
1: Γιώργο, θα πάμε σε ένα διάλειμμα σε πολύ λίγο. Θα παραμείνει στη γραμμή γιατί θα έρθουμε σε σένα και πάλι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Ιωάννος, το Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ πριν το διάλειμμά μας για λίγο. Μιχάλη, στο περιστέρι.
2: Στο 61.
4: Super Sport 104.
5: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού. Αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι. Όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943.
6: Η ώρα είναι 7 και 30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Με την εκπομπή Sports on Air Live. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 698-45-21-821 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πριν από λίγο, στο 20, βρισκόμαστε στο 30 λεπτό, στο 27 λεπτό, με γκολ του Μπαρτόλο, ο Αστέρας άνοιξε το σκορ στο Αγρίνιο, προηγείται του Πανετολικού 0-1. Πάμε στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Ημίωρο στο Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ 1-1, από μια ευκαιρία για κάθε ομάδα. Μετά την τελευταία μας σύνδεση, μία πολύ καλή φάση με πολύ καλό συνδυασμό πασών της ΑΕΛ, με ένα σούτ του Τούρτα που κατέληξε out, και για την Κηφισιά μετά από ένα λάθος της άμυνας της Λάρισας βρέθηκε τέτα-τέτ ο Σόουζα, δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε ο Βενετικίδης, τον Σταμάτσε και ο Λάρους και ο Νούνελη. Στη συνέχεια της φάσης έστειλε την μπάλα out. Αυτή τη στιγμή η Κηφισιά τώρα πήρε την μπάλα και ο Μπένι κρατάει, δίνει μια πολύ ωραία κάθετη. Η σέντρα πολύ καλή, έρχεται το σούτ, ο Πόμπο, γκολ! 2-1, η Κηφισιά σκοράρει, ο Πόμπο βρίσκει δίχτυα. Η κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι από τον Λαρουσί ή από τον Σόουζα. Καμία σημασία δεν έχει βέβαια. Ο Πόμπο βρέθηκε με την μπάλα μπροστά του σε θέση βολής και χωρίς κανένα πρόβλημα εκτέλεσε με όλη του τη δύναμη. Έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Βενετικίδη και κάνει το 2-1 λίγο μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου στο 32.
0: Μάλιστα, 2-1 στο Απόστολο Νικολαίδης.
1: ΑΕΛ 2-1 με τον γκολ του Χόρχε Πόμπο.
0: Θα έρθουμε και πάλι σε σένα, Γιώργο Ιωάννου, στο Απόστολο Νικολαίδης. 3 γκολ στο μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΛ, 4 μέχρι τώρα στο μάτς του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό. Εκεί θα πάμε στο Περιστέρι, στον Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη, να θυμίσω, συγγνώμη Μιχάλη μου, Πανετολικός Αστέρας, παραμένει το 0-1, στο 33ο λεπτό βρισκόμαστε. Μιχάλη, σ' ακούμε.
2: Εκτελέστηκε ένα φάουλ στο 77ο λεπτό από το Πανσεραϊκό, μια κεφαλιά του Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος μόλις μπήκε στο παιχνίδι στο 74 στις Τούρονεν, κατέφερε και έστειλε την μπάλα κόρνερ, εκεί που πάει να εκτελέσει τώρα ο Άντριαν Ριέρα. Πήρε την μπάλα με ένα τσαλιμάκι τώρα ο Ισπανός μεσοθετικός και κάνει και το νόημα τι κομπίνα θα ακολουθήσει ο παίκτης Πανσεραϊκού. Εκτελεί ο Ριέρα μια κεφαλιά, θα καθαρίσουν εκεί παίκτες στο δρόμο του με τον Πνευμονίδη να παίρνει την μπάλα και να κάνει μια βαθιά μπαλιά εκεί που καθαρίζει ο Ακπογκού και θα δώσει πίσω στο Σακαλίδη και τώρα την μπάλα θα την πάρει ο Καραμάνης και θα βγάλει μια κάθετη πολύ ωραία για τον Τζιλούλη, ο οποίος σκάβει και βάζει και 5 γκολ ο Ατρόμητος. Σωτήρης Τζιλούλης κάνει το 5-0. Δεν σκοράρει μόνο ο Στίβεν Τσούμπερ, σκοράρει και ο Σωτήρης Τζιλούλης και τώρα πάνε όλοι μαζί αγκαλιάζονται στο πάγκο.
0: 9 γκολ σε 3 παιχνίδια μέχρι τώρα, Μιχάλη μου.
2: Λοιπόν,
0: λοιπόν, 5-0 Ατρόμητο, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
2: Είμαστε στο 78 λεπτό.
0: 5-0 λοιπόν, Ατρόμητο Πανσεραϊκός. Θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, Μιχάλη Σοηλέ. Πάμε να συναντήσουμε το Σωτήρη Γεωργίου. Τέλειωσαν τα ψέματα. Αύριο ξεκινάει το Final Four. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα. Πώς είστε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι, τι γίνεται?
3: Εδώ στον δρόμο μου πετυχαίνει, ταξιδεύουμε.
0: Καλό ταξίδι, φίλε. Χρόνια πολλά και όλα σαν έχεις Κώστα, Κωνσταντίνο ή Ελένη. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
3: Υπάρχει κανείς στην Ελλάδα να μην έχει?
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο. Έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε αύριο?
3: Περιμένουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, το Ολυμπιακός Φενέρ, και θα δούμε τι θα γίνει στο Ρεάλ Βαλένθια, όπου εκεί θα έχουμε την ισπανική μάχη, τον ισπανικό εμφύλιο που λέμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σαφώς έχει ένα προβάδισμα μικρό και αυτό το οποίο έχει να διαχειριστεί κυρίως για να μπορέσει να φτάσει στην νίκη είναι το άγχος και πίεση που έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό για να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά το 2013. Είναι 13 χρόνια χωρίς τρόπαιο, ενώ είναι η πέμπτη συμμετοχή του σε φάναρφο συνεχόμενη κάτι σπάνιο. Και μιλάμε για την ομάδα που έχει το καλύτερο ρεκόρ και φέτος στην regular season. Ήταν πρώτη η ομάδα με το πληρέστερο ρόστερ, με την καλύτερη επίθεση. Και ο Ολυμπιακός ποντάρει ότι είναι πλήρης. Και φυσικά πρέπει να διεχειριστεί τον τίτλο του φαβορή πλέον με την αποσύνη του Παναθηναϊκού. Ενώ θα έχει και τον κόσμο μαζί του. Η Φένερ είναι μια σκληρή ομάδα. Του Αζέτρια Ευρώπη, όχι τόσο καλή όσο χαρίς. Το έχω ξαναπεί και αν και πρώτη είχα πει ότι δεν είναι τόσο καλή για να είναι πρώτη. Είναι μια ομάδα βέβαια που είναι απελευθερωμένη και ειδικά ο Σάρα στον πάγκο που αγώνεται και αυτό όπω ο Μπαρτζόκα, όχι τώρα τόσο πολύ. Και είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει να καταστρέψει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί το σκορ τη Φενέρ δεν είναι μεγάλο, είναι 82 πόντοι. Η Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα, ο Ολυμπιακό την καλύτερη επίθεση, αλλά νομίζω ότι το κλειδί είναι αν ο Ολυμπιακό θα σκοράρει 85 πόντου για να πάρει το παιχνίδι. Πώ θα το κάνει αυτό τώρα για να πάμε στο ζουμί. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει καλά ποσοστά στο τρίποντο. Πέρυσι με τη Μονακό είχε 5 στα 27 και πλην του Φουρνιέ πήγε 31 πόντους, όλοι οι άλλοι είχαν 1 στα 18. Άρα λοιπόν είναι θέμα κυκλοφορίας της μπάλας, διαχείρισης της ψυχολογίας. Θα πρέπει να κλειδί για μένα θα λέει αν θα πάρει κάποιους πόντους από τους άσους που δεν απειλούν από το Γόκα και τον Τζόζεφ. Βασικά, αν πάρει 12-13 πόντους ο Ολυμπιακός, θα είναι φαβορή. Να κλέψει μπάλες, να πάρει στο transition, να βρει δηλαδή εύκολα καλάθια. Θα πάει να πάρει πόντους στους ψηλούς του που εκεί κυριαρχεί απόλυτα της Φενέρ. Η Φενέρ έχει αδυναμία στο 5, αλλά είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ σκληραγωγημένη και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να της καταστρέψει το παιχνίδι του Baldwin, ο οποίος έχει πάρα πολύ drive να ψάχνει τις απομονώσεις. Κλείνει το τρίποντο της Φενέρ και ρίσκο τον πιπέρευε σε 3 από Ολυμπιακός. Έχει όμως παίξει εκεί το World of Panicolaou. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού στο 2 είναι διπλό. Το ένα είναι ότι δεν μπορεί να παίξει ταυτόχρονα Ντόρσεϊ με τον Φουρνιέ, γιατί θα έχουν πρόβλημα στην άμυνα. Αλλά θα πρέπει να είναι και οι δύο καλοί στα 20 λεπτά που θα πάρει πάνω κάτω ο καθένας. Και κυρίως να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον Χόρτον Τάκερ στην άμυνα, ο οποίος είναι εξαιρετικό σκόρερ και δεν έχει την σωματοδομή κανείς εκ των Ντόρσεϊ Φουρνιέ και τη δυναμική να το αντιμετωπίσει στα drive. Η Φενέρ θα παίξει πολύ με τις απομονώσεις, με το ένας εναντίον ενός, κυκλοφορεί την μπάλα για να βρει το σούτ, αλλά δεν έχει πώς το παιχνίδι. Και απλά θέλει προσοχή η άμυνα με αλλαγές που παίζει κυρίως με τον Μέλι. Αλλά λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαβάσει καλά την άμυνα με αλλαγές, κυρίως για να βρει τον Βεζέκοφ σε καλές θέσεις. Γιατί ο Βεζέκοφ δεν δημιουργεί μόνος του, βρίσκεται μέσα από την ομάδα στη σωστή θέση για να σουτάρει. Και μην ξεχνάμε ότι το καλό του Ολυμπιακού είναι η απουσία πλέον στο ρόστερ που έχει ο Ντέιβις, ο οποίος δημιουργεί πάντα προβλήματα στον Σάσα Βεζέκοφ. Αν τα καλά στα Ολυμπιακό θα σκοράρει όταν. Είναι μια ομάδα που παίζει χωρίς τα, δεν έχει τους κλασικούς ψηλούς, γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν θα φανεί τόσο έποση αυτή των ψηλών της Real Madrid. Είναι ποντάρει στην εμπειρία, ποντάρει στο ειδικό βάρος, αλλά η Βαλένθια έρχεται με το τρομερό μπάση που παίζει σαν στα στομπούτα και για να κάνει την έκπληξη και να θυμίσει τις δάδειες του 1999. Είναι ανοιχτός ο Ισπανικός εμφύλιος, έχει ένα μικρό προβάδισμα η Real. Νομίζω ότι το μικρό προβάδισμα το έχουν Ολυμπιακός και Ρεάλ, αλλά μιλάμε για δύο μετελικούς.
0: Ακριβώς.
3: Είναι θέμα και ημέρας, έτσι σαφώς, και θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Για όλα αυτά, πού σε βρίσκουν οι φίλοι να μας πεις, και εμείς βέβαια θα τα αναλύσουμε αυτά από Δευτέρα.
3: Ναι, υπάρχει στα σχόλια ανεβασμένο και το YouTube που έχω φτιάξει, το ανάλυση του Final Four στο Sport Zone Club. Το έχουν και φυσικά ο γκουρού του μπάσκετ στο Spotify, που έχουμε ανεβάσει ήδη την ανάλυση και το Final Four πλήρη ανάλυση, τα πάντα.
0: Μάλιστα. Φίλε, καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Σωτήρη, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ. Είπαμε σήμερα, είχε νωρίτερα βροχή το μεσημέρι, αλλά βροχή και από γκολ. Πάμε στο Περιστέρι, πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ για άλλο ένα γκολ του Ατρομήτου.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Σάκη. Ο Ατρόμητος παίζει με σπασμένα φρένα, καθώς το 20ο λεπτό πέτυχε και γκολ και ο Σταύρος Πνευμονίδης. 6-0 Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Στο 21ο λεπτό έγινε και αλλαγή, ο μεγάλος πρωταγωνιστής Στίβεν Τσούμπερ αποχώρησε κατά χειροκροτούμενος από τον κόσμο που έχει έρθει σήμερα να δει τον αγώνα. Χθες πέρασε ο Τένσιλ Γιουμπιτάνα, ο οποίος παίζει σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι. Από την ομάδα του Περιστερίου. Στο 84ο λεπτό Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η ομάδα των Σερών που πάει να το εκτελέσει ο Λευτέρης Λίρατης. ετοιμάζονται στην περιοχή, έχουν πάει όλοι οι πιο ψηλοί παίχτες, έχουν πάει, εκτελεί ο Λίρατζης και η κεφαλιά περνάει εκτός, αναχαιτίζει η Σερέη με τον Ακπογκού, μια σέντρα, ο Λιάσος θα πάρει την μπάλα, ένα σουτ, κακό σουτ από τον Βόλνερ, περνάει εκτός.
0: Πες μας το λεπτό που βρισκόμαστε, Μιχάλη μου.
4: 85 λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, 6-0.
0: 6-0. Λοιπόν, θα έρθουμε και πάλι σε σένα, έτσι προς τη λήξη του μάτς. Να θυμίσω, μάλλον να σας πω, ότι στο 41ο λεπτό παραμένει το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1 και στο 40ο λεπτό επίσης Κηφισιά ΑΕΛ παραμένει το 2-1. Σε λίγο πιο μετά μάλλον θα πάμε και πάλι στο Απόστολος Νικολαίδης. Πριν όμως θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
5: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γιώργο, καλησπέρα.
6: Φανταστική Στραγγή, καλησπέρα.
0: Μάλιστα, ωραίος. Τι γίνεται, φίλε?
6: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Πάλι στους δρόμους είσαι.
6: Ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος, λένε.
0: Γιατί το
6: λες
0: αυτό?
6: Οπότε εγώ τώρα κινούμενος προς τη λεωφόρο Κίμης. Αρκετή μεγάλη δύναμη της ομάδας Δίας.
0: Έτσι, μπράβο, δώσ' μας ρεπορτάζ από εκεί.
6: Για να περάσει από μπροστά η αποστολή της Φενέρ, που πήγαινε στο ΑΚΑ, δεν ξέρω, προφανώς για προπόνηση.
0: Λογικά.
6: Για δεν ξέρω τι έχουνε. Εντάξει, και ξέρεις, ένα καρφί ακόμα στην πληγή είναι αυτό.
0: Λοιπόν.
6: Πάνε οι άλλοι και εμείς παρατηρούμε.
0: Μάλιστα.
6: Εντάξει, όλα στη ζωή είναι και ο αθλητισμός έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και δύο γήπεδα σε εξέλιξη. Φίλε, να πούμε τι έχει αυτό για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από λίγο από την Bold που λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση 2+1 χρόνια στον Νίστρουπ, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, τώρα, έχει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πλάνο λέει πως προβλέπει ο Στέφαν Μάντσεν, ο οποίος υπήρξε επίσης βοηθός του Νίστρουμ στην Κοπεχάγη, θα είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου, εφόσον βέβαια οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία. Λοιπόν, τα ίδια λένε και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και βέβαια βγαίνει και ένα ποσό κοντά στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ για τον προπονητή. Λοιπόν, αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα λέμε. Μέχρι τώρα, να πούμε στους φίλους ότι δεν υπάρχει κάτι, έτσι, σίγουρα υπάρχουν συναντήσεις και όλα αυτά για τον, και για τον κύριο Μπενίτεθ, και θα δούμε το πού θα καταλήξει όλο αυτό. Από εκεί πέρα για τα...
6: Σ' ακούω
0: και να πάμε παρακάτω.
6: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που προκύπτει, γιατί εντάξει, μέχρι να κλείσει ο προπονητής ή να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα διαβάζουμε κάθε μέρα αυτά που διαβάζουμε, να μην κουράζουμε και τον κόσμο επαναλαμβάνοντας και εμείς αυτά που ακούει από όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι σήμερα η είδηση που προέκυψε, ότι υπάρχει ενδεχόμενο και μεγάλο μάλιστα ο τελικά ο Τσάπρας να μην καταλήξει τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι έτσι.
0: Μου έδωσε ωραία πάσα. Ναι, μου έδωσε ωραία πάσα, γιατί ένας φίλος μου έστειλε και ένα απόσπασμα από κάποια εκπομπή, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, που χλέβαζε τη δική μας εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει όμως. Απλά εκεί ο συνάδελφος κάνει ένα λάθος. Εγώ δεν είπα ποτέ καταρχήν ότι ο Τσάπρας έχει υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα που λέμε ότι για να γίνει μια μεταγραφή, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν γίνεται. Είχα πει τόσες φορές ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για τον Τσάπρα, ότι ούτως ή άλλως αυτό ήταν γνωστό, τις καλές σχέσεις που έχει ο κύριος Αλαφούζος με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ της Λιβαδιάς. Έτσι, και είχαμε πει ότι ο Τσάπρας ανά πάση στιγμή μπορεί να έρθει στο Τριφύλλι. Και να μην ξεχνάει, Νιφύλλι, μισό να το ολοκληρώσω, ότι πέρυσι λίγο ήθελε να πάει στην προετοιμασία ο Τσάπρας, έτσι, για το φίλο αυτόν που χλέβαζε, γι' αυτό το λέω.
6: Κοίτα, ναι, αυτό ο φίλος που χλεβάζει, οποιοδήποτε φίλος.
0: Όχι, δεν είναι ακροατής. Εγώ, επειδή έχω το βήμα, γι' αυτό το λέω, επειδή είναι συνάδελφος. Έτσι, γι' αυτό το λέω.
6: Εμείς μεταφέρουμε αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό που συνέβαινε είναι αρχές Φεβρουαρίου. Ο Τσάπρας είχε έρθει ο Παναθηναϊκός σε προφορική συμφωνία.
0: Αυτό, ακριβώς αυτό είπαμε. Δεν είπαμε ποτέ ότι υπέγραψε στο Παναθηναϊκό. Ποτέ. Υπάρχουν τα βίντεο.
6: Ναι, και μάλιστα είπαμε ότι αυτό ήταν και μια Δηλαδή, ένα παίκτη που ο Παναθηναϊκός μπορούσε από πέρυσι όντως να τον έχει όποια στιγμή ήθελε και με ελάχιστα λεφτά. Είναι ακριβώς η περίπτωση Φτετέι και Παντελίδη.
0: Ακριβώς.
6: Ο Παναθηναϊκός θα δίνει και ένα μεγάλο ποσό για τον Έλληνα μπακ. Αυτό που συμβαίνει τώρα όμως και που η εξέλιξη είναι και πάλι που τη μεταφέρουμε, γιατί αν δεν μπουν οι υπογραφές, ποτέ δεν κλείνει μια,
0: έτσι, μπράβο,
6: μια μεταγραφή. Εμείς μεταφέραμε όμως τη συμφωνία που δεν μπορεί να διαψεύσει κανένας και δεν θα τη διαψεύσει κανένας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή ο Ολυμπιακός πουλάει τον Κωστίνια γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ, αν ευσταθούν αυτά τα νούμερα.
0: Σε αυτό το δρόμο είναι πάντως.
6: Ναι, δίνει πάνω από 2 εκατομμύρια λοιπόν στο Λεβαδιακό για τον Τζάμπρα και ο κύριος Κομπότης ζήτησε επαναπαραδιαγμάτευση ή να μπουν σε κόντρες ή πλοίο, ξέρεις, ποιος δίνει τα περισσότερα τέλος πάντων.
0: Ναι, στην οποία κόντρα
6: αυτή δεν ακολουθεί ο κύριος Αλαφούζο, γιατί θεωρούσε τη συμφωνία δεδομένη στο προφορικό και με την καλή σχέση που έχουν. Τώρα, επειδή αυτό έγινε και με τον Τετέι, τη μία μέρα ήταν στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟ και την άλλη μέρα ήταν στον Παναθηναϊκό τελικά, δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Πάντως, θα πρόκειται για αποτυχία του Παναθηναϊκού να χάσει ένα ταλαντούχο Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον οποίο οποιαδήποτε στιγμή θα τον είχε στη διάθεσή του και με πολύ λιγότερα λεφτά, έτσι.
0: Ωραία.
6: Θα είναι πραγματικά αποτυχία αυτό το κομμάτι, τίποτα άλλο. Εμείς
0: επαναλαμβάνουμε
6: αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.
6: Αν γίνει, ναι.
0: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Και με την ευκαιρία αυτό ήθελα έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Για άλλη μια φορά να πω ότι υπάρχει και στις εκπομπές μας on demand εδώ στο σταθμό, αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube όλα τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που, και τα βίντεο, το τι ακριβώς λέγαμε. Έτσι, οπότε θα πρέπει να προσέχουμε λίγο.
6: Εννοείται,
0: να μην ρίχνουμε λάσπη, λέω εγώ τώρα.
6: Ακόμα και στις σίγουρες μεταγραφές. Σίγουρα είναι μόνο όταν ανακοινωθεί από την ομάδα. Και καμιά φορά βλέπεις ότι ακόμα και στην περίπτωση Βαλιαντσιούνα, ας πούμε, που ήρθε εδώ, πέρασε εξετάσεις από την Αμερική κτλ. Δηλαδή, ποιος θα έλεγε ότι δεν έχει κλείσει ο παίκτης. Και όμως, εντάξει, από ένα καπρίτσιο των Αμερικανών, από ένα κακό χειρισμό, από οτιδήποτε,
0: ακριβώς,
6: ο παίκτης τελικά δεν έκλεισε πάνω εγώ.
0: Ο καθένας, φίλε, κρίνεται. Άκουσε με, ο καθένας κρίνεται που έχει δημόσιο βήμα με αυτά που λέει. Απλά δεν είναι καθόλου ωραίο να λες πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί ξαναλέω, ποτέ δεν είπαμε εδώ στην εκπομπή ότι έχει υπογράψει. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
6: Είχε γίνει προφορική συμφωνία.
0: Έτσι, μπράβο. Άλλο
6: και
0: το ένα.
6: Όσοι κάνουν ρεπορτάζ, όσοι ασχολούνται με και προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο για ό,τι νομίζουν ότι συμβαίνει ή μαθαίνουν ότι συμβαίνει, λένε αυτό ακριβώς το πράγμα. Λένε τι μαθαίνουν. Δεν είμαστε μάγοι, ούτε τις πυθίες κάνουμε. Έτσι. Ούτε αλάμβαστοι, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Να πω για ένα ιταλικό δημοσίευμα, φίλε, που λέει ότι αναβαθμίζεται ο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο έγινε αυτό. Και
6: μπορεί να γίνει μέρος της 18ης, δηλαδή να είναι και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Όχι, μωρέ. Θα κατέχει πλέον, λέει το δημοσίευμα, το πόστο του General Manager στον Παναθηναϊκό. Ναι. Που λογικά, okay, αναβαθμισμένος ο ρόλος. Θα είναι πιο πολύ στην καθημερινότητα τώρα από το εξωτερικό, δεν ξέρω, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του Παναθηναϊκού.
6: Όλα αυτά θα έχουν νόημα εφόσον φανούν στο χορτάρι και στα αποτελέσματα και στους τίτλους, Σάκη, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που είναι ιδιαίτερα κουρασμένος και ταλαιπωρημένος με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς. Να πω επίσης ότι υπάρχει ένα βίντεο που από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μπορεί να μπουν οι φίλοι να το δουν, με καινούργια πλάνα για το πώς ακριβώς, εκεί που, μάλλον για το γήπεδο που φαίνεται ο σκελετός του γηπέδου και οι εξέδρες που έχουν σηκωθεί μέχρι τώρα δηλαδή. Και σιγά σιγά αρχίζει να θυμίζει σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι.
6: Εντάξει, είναι συγκλονιστικό ότι από κάποιες μεριές, από πολλές μεριές μάλλον, και έντονα μέσα από το καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα είναι το Παρθενώνα, θα είναι δίπλα πλέον στο χέρι για τον ακουμπάς, έτσι. Γιατί μιλάμε για την ομάδα της πρωτεύουσας, την ομάδα της Αθήνας, του Παναθηναϊκού, και αυτό είναι κάτι, ο συμβολισμός είναι κάτι εξαιρετικό, να λέμε και τα. Να είμαστε δίκαιοι και να λέμε και τα δίνουμε και τα εύσημα σε ό,τι όμορφο συμβαίνει ή θα συμβεί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για το Ζαρούρι να πούμε ότι μένει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε όρος για την Ευρώπη, οπότε αυτόματα πληρώνει και τον κρατάει τον Ζαρούρι ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις εσύ κάτι άλλο. Α, να πω και για το μπάσκετ. Όχι. Ήθελα να πω ότι, από ό,τι είδα, φίλε, επιστρέφει στις προπονήσεις ο Σλούκας. Είναι ένα θετικό, έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Και
6: ο Σλούκας θα είχαν ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε προβληθεί στο Final Four, βλέπεις ότι θα ήταν έτοιμο πόλεμο. Και το Φαναγκόστατο δεν έχω ζητήσει. Που όπω αποδείχθηκε με την Βαλένθια, γιατί πιστεύω ότι δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ο Κώστας ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκός θα είχε προκριθεί. Τον είχε μεγάλη ανάγκη και δεν τον είχε όταν.
0: Ειδικά στα μάτς εδώ.
6: Αυτά είναι τώρα ιστορία. Αυτά είναι ιστορία.
0: Λοιπόν, δεν θα τα πούμε αύριο λόγω του μπάσκετ, φίλε, από Δευτέρα τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Και πάνω που δεν σε ακούμε καθόλου καλά, καλό βράδυ πάντως, Γιώργο, γιατί πάνω που τελειώσαμε τη συνομιλία μας δεν έχει και καλό σήμα εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Τσαμπάς. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού.
7: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, για να δούμε. Είναι στη γραμμή μας, περιμένει γιατί έχουμε ημίχρονο ο Μιχάλης Οηλές από το Περιστέρι. Πριν πάμε στο Μιχάλη, να σας πω ότι ημίχρονο και στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1. Ημίχρονο μόνο στο Κηφισιά ΑΕΛ. Θα πάμε στο Γιώργο Ιωάννου πριν κλείσουμε. Τελικό έχουμε στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Μιχάλης Οηλές, Μιχάλη μου.
8: Τελικό σκορ στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Καρέ τερμάταν από τον Στίβεν Τσούμπερ. Ένα γκολ από τον Σταύρο Πνευμονίδη και τον Σωτήρη Τσιλούλη. Ήταν αυτά τα οποία έκλεισαν έναν ωραίο επίλογο για την ομάδα του Περιστέριου τη φετινή σεζόν. Με τον Ντούσαν Κέρκης, ο οποίος ανέλαβε 15 Νοέμβρη, κατάφερε και σουλούποσε την ομάδα. Αλλά κατάφερε να περάσει το 5-8 και έτσι πήρε την πρώτη θέση στα play-out της Super League και την επόμενη σεζόν θα τον δούμε και πάλι σε αυτό το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Και πάντως όσοι ήταν στο Περιστέρι σήμερα ευχαριστήθηκαν θέαμα και γκολ, 6 γκολ, έτσι μια χαρά ήταν.
8: Προφανώς.
0: Ωραίο
8: προφανώς.
0: Απόγευμα.
8: Πολύ ωραίο απόγευμα ήταν για τους φίλους του Περιστερίου. Απ' την άλλη ο Πανσεραϊκός θα πάει στη Super League 2 και θα ελπίζουμε την επόμενη σεζόν να τον ξαναδούμε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Και με χαρά να σε ξανακούσουμε και σένα να περιγράφεις μάτς. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
8: Ευχαριστώ και εγώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μιχάλης Οηλές ήταν, φίλες και φίλοι, στο Περιστέρι για το μάτς του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό. Θυμίζω, τελικό 6-0. Ημίχρονο έχουμε στο Απόστολος Νικολαίδης και η Κηφισιά ΑΕΛ. Πάμε να δούμε αν άλλαξε κάτι. Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
9: Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 στο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο με αρκετές φάσεις, Σάκη μου, να πούμε την αλήθεια. Ένα μάτς που, όπως αναφέραμε, δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο και οι δύο ομάδες ξέρουν ποιος πέφτει, ποιος μένει στην κατηγορία. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα πόδια των ποδοσφαιριστών να είναι λυμένα. Οι παίχτες παίζουν πιο ελεύθερα. Έχουν βγαίνουν και οι συνεργασίες, θα λέγαμε, ίσως και πιο εύκολα, λόγω δεν υπάρχει κάποιο άγχος. Και αυτό έχει οδηγήσει και σε ένα παιχνίδι με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες έχουν κάνει καλές φάσεις. Γενικότερα αναμένουμε να δούμε ένα πολύ πιο συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο όσον αφορά στο κομμάτι των φάσεων, στο κομμάτι των συνεργασιών, γενικότερα του θεάματος.
0: Να πω ότι έχουμε τρία μάτς σήμερα. Ένα τελικό, δύο στο ημίχρονο. Έχουμε μέχρι τώρα, φίλε, 10 γκολ.
9: Και δεν ξέρω πού θα σταματήσουμε πραγματικά. Είναι όλα είναι τα δύο από τα τρία μάτς στο over. Και να δούμε πού θα καταλήξει.
0: Για να
9: ειδικά
0: δούμε
9: το σκόρ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ωραία, λοιπόν, Γιώργο μου, θα σε αφήσω να πάρεις μια ανάσα κι εσύ. Θα τα πείτε για το δεύτερο ημίχρονο με τον Δημήτρη Στρατάκη που ακολουθεί. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη μετάδοση και στο επανειδήν για μας.
9: Να είστε καλά, Σάκη μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Ιωάννου ή αλλιώς Τζόρτζης Ιωάννου από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Απόστολος Νικολαίδης. Σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε. Φτάνουμε στο τέλος και για απόψε.

0: Καλησπέρα Σάκη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες μας, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ελένη μου, χρόνια πολλά, πολύ χρόνια και σε σένα. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν εδώ στο σταθμό, στον Κώστα Σαμοθράκη, στη Λένα την Καραλή. Σε όλους και όλες που έχουν γιορτή σήμερα, υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, γιατί αύριο είναι το μάτς του Ολυμπιακού.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζο Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
13: Με τραγανή ζύμη,
12: πλούσια σε υλικά
13: και μοναδική σε γεύση.
12: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Αγνά υλικά,
12: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
13: φροντίδα και μεράκι
12: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
13: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
12: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
13: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Λένε και στα ΜΜΕ, είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΆΚΑ, θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Αρούνας Γιασκεβίτσιους εν όψη του αυριάνου ημιτελικού. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισάπ Φαλήρου με προορισμό στο σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαξε στις 2 με 2 και 10 από το Δυσσίο στην Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις με τη Λίβαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κωστίνια ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφτής Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παμπλό Ολιβέιρα. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο Μάρκο Νίκολιτς. Η Stuttgart ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στο δικέφαλο του Βορρά. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο τον Ιζουνία Πρόμαυρη. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στρόκαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την εφημερίδα Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα θέλει ο Άρης. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρόμητου, Μακάνα Μπάκου. Για τον πρώτο αγώνα τον μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga σε 9.30 η Wolfsburg υποδέχεται την Paderborn. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Roland Garros. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
19: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Ιντερβέντερ Σπορτς. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ρουμελιώτης, και αναμένεται όπου να είναι.

0: Ο Μιχάλης, ο Σεωλέ στην κονσόλα, ο Χάρης Ζαφυράκης. Αργοπορημένη λίγο, διότι διευθετούσαμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως τα γλυκά που υπάρχουν εδώ στην παραγωγή. Από την κυρία Ελένη, την Ζώη, την στυλοβάτη του σταθμού, την σύζυγο του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα δεν τα αφήνεις έτσι. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, τις Ελένες. Πολύς κόσμος απόψε, πολύς κόσμος σήμερα γιορτάζει σε αυτή την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 σήμερα. Βεβαίως η εκπομπή στην πρώτη της ώρα θα αφήσει στην θέση της τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος βρίσκεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο Απόστολο Νικολαίδης και θα μας περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Κηφισιάς. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα για τους φίλους ακροάτες και πάλι. 52ο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 με τα γκολ των Λαρουσί και Πόμπο. Η Κηφισιά με τον γκολ του Τούφτα είναι η ΑΕΛ, η οποία έχει την κατοχή. Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με ένα σούτ του Θεοδωρίδη που κατέληξε κόρνερ μετά από επέμβαση του Βενετικίδη. Τώρα η ΑΕΛ πιέζει και ο Νούνελη πάτησε σε περιοχή. Ευκαιρία για την Κηφισιά, δεν τα κατάφερε η ομάδα των Βορείων Προαστέντων να φτάσει σε τελική προσπάθεια και ανεβαίνει η ΑΕΛ. Ανεβαίνει η ΑΕΛ σαν αντεπίθεση. Έχουν γυρίσει οι παίκτες της Κηφισιάς. Παρ' όλα αυτά οι Κηφισινοί έχουν την κατοχή. Η σέντρα δεν θα απομακρυνθεί όπως θα θέλανε οι τυπικά γηπεδούχοι, γιατί δεν αγωνίζεται στην Κηφισιά η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Το γνωρίζουμε, αγωνίζεται στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα σούτ εδώ, απίστευτο γκολ! Απίστευτο γκολ! Από το Φακούντο Πέρε, τι έβαλε! Φανταστικό σούτ εκτός περιοχής και ραυνοβόλησε τον Μόιζες Ραμίρες. Απίστευτο σούτ, 2-2 στο 53. Η ΑΕΛ ισοφαρίζει και πάλι το παιχνίδι με αυτή την οβίδα του Φακούντο Πέρε. Δεν πίστεψαν νομίζω με την Κηφισιά ότι ο Πέρες θα δοκιμάσει ένα αστείο σουτ, αλλά μάλλον δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Το σουτ του Πέρες κατέληξε στα δίχτυα. Είναι με διαφορά, σε κάθαρη διαφορά, το γκολ στα αναμέτρηση μέχρι τώρα. Το καλύτερο γκολ στο ματς. Εντυπωσιακή εκτέλεση πραγματικά.
0: Στο γάμα, Γιώργο, στο γάμα. Στο γάμα που λένε, στο γάμα. Ακριβώς στο γάμα όμως. Φανταστικό γκολ όντως όπως το λες.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, οριακά μπορεί να πρόλαβε να δει την μπάλα ο Ραμίρες. Δεν πιάνονταν να δω.
0: Τώρα και να το δει και να μην το δει σε αυτή τη φάση, φίλε, δεν πιάνεται αυτό το γκολ.
1: Δεν γινόταν αυτό. Το σουτ να αντιμετωπιστεί από τον goalkeeper της Κηφισιάς. 2-2 λοιπόν με τον goal του Φακούντο Πέρε στο 53 και σειρά της Κηφισιάς να πάρει την κατοχή. Ο Μπένι έδωσε την μπάλα και ο Λαρουσί κράτησαν την μπάλα έπαιρθε της Κηφισιάς.
0: Γιώργο, απλώς να πούμε ότι στο 53 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1 εξακολουθεί η ομάδα του Αστέρα να προηγείται στο Αγρίνιο, ένα σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζεις.
1: Το μόνο μάτς που είναι άντερα είναι αυτό, Δημήτρη. Ένα σούτ την μπάλα έξω. Καλή προσπάθεια εδώ για την Κηφισιά. Όμως το σούτ εδώ, αν είδα καλά από τον Πόμπο, δεν πήγε ακριβώς εκεί που θα ήθελαν οι γηπεδούχοι. Μπαίνει το 2-2 λοιπόν στα 55 και η Κηφισιά έχει την μπάλα. Προσπάθησε να γίνει μετάβαση από την άμυνα προς την μεσαία γραμμή. Η μπάλα πήγε πλάγιο όμως για τους γηπεδούχους. Φανταστική η προσπάθεια της ομάδας των Βορείων Προαστίων να πρεσάρει και έφερε και αποτέλεσμα. Τώρα πήρε όμως την μπάλα η ΑΕΛ και τώρα ανεβάζουν οι παίκτες της ΑΕΛ και πάλι στις γραμμές τους η ευκαιρία

0: τον Πόμπο. Πόμπο κράτησε. Κράτησαν την μπάλα εδώ οι παίχτες της Κηφισιάς. Ο Πέρες έδωσε την μπάλα στον Πέτκο. Γι' αυτόν στο, Λαρουσί. Ανέβηκε ο Ζέρσον. Σόουζα έδωσε την μπάλα στον Μπένι. Μπένι για τον Τιμόν. Γυρίζουν εδώ οι παίχτες της ΑΕΛ. Ο Πέτκοφ κράτησε την μπάλα. Πέτκοφ. Πέτκοφ γύρισε προς τον Πόγκο και αυτός στον Λαρουσί, ο οποίος έχασε την μπάλα και η ΑΕΛ θα κρατήσει τώρα την κατοχή. Είναι στην άμυνα, αλλάζουν πάσα στην άμυνα οι παίχτες της ΑΕΛ, οι οποίοι προσπαθούν να αντέξουν το πρες της Κηφισιάς και θα σπάσουν το πρες τώρα. Η Βυσσινή την κράτησαν εδώ όμως την μπάλα και η παλιά δεν θα φτάσει όμως στον Τούπτα. Ο Νούνελι πέφτει στο χορτάρι, δεν υπάρχει κάτι. Τίκο του λέει ο Παπαδόπουλος και υπάρχει φάουλ από τον Ζέρσον Σόουζα και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς. Κίτρινη στον Ζέρσον Σόουζα λοιπόν από τον Παπαδόπουλο που κάνει φάουλ. Αν έχω δει σωστά τον Αθανάσοφ. Στην τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League, με τις δύο ομάδες να μην έχουν βαθμολογικό κίνητρο, η ΑΕΛ είναι και μαθηματικά υποβιβασμένη στην Super League 2. Η Κηφισιά έχει πετύχει το στόχο της παραμονής. Είναι το μάτς ανάμεσα στις σε δύο ομάδες που ξέρουν τη μοίρα τους. Ο Τούπτα τώρα έχει πάει προς τον πάγκο. Του δίνουν κάποιες οδηγίες οι παίκτες, οι άνθρωποι μάλλον συγνώμη, της ΑΕΛ, η οποία δεν έχει εκτελέσει ακόμα το φάουλ. Θα έχουμε αλλαγές εδώ μεταξύ στο παιχνίδι. Ο Γκαράτε έχει σηκωθεί και αλλάζει. Έχει υπάρξει μια συνεννοησία στις, στο παιχνίδι λόγω αλλαγών. Κηφισιά ΑΕΛ 2-2 σε κάθε περίπτωση στο 51ο λεπτό. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Αμανί. Ο Αμανί περνάει λοιπόν και ο Γκαράτε τώρα θα μπει στο μάτς για την ΑΕΛ. Ο Αμανί πέρασε λοιπόν στο μάτς.
1: Γιώργη, να πούμε ότι στο 57 εξακολουθεί ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης να προηγείται του Πανετολικού με 1-0. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-1. Έχουμε μια είδηση η οποία έχει βγει τα τελευταία λεπτά, ότι ο Αλμέιδα είναι επίσημο, θα είναι ο καινούριος προπονητής της Μοντερέι, της μεξικάνικης Μοντερέι. Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2008. Η Μοντερέι ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Αργεντινό προπονητή Ματίας Αλμέιδα. Διαβάζω την ανακοίνωση της μεξικάνικης ομάδας, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο Ματίας και το τεχνικό του επιτελείο θα ενσωματωθούν στην ομάδα τις επόμενες ημέρες και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία εν ώψη του Απερτούρα 2026 της μεξικάνικης Λίγκα. Αυτά, Γιώργο, από τον Αλμέιδα. Συνεχίζεις από τον Απόστολος Νικολαίδης.
0: Λοιπόν, Κηφισιά L2-2 και δεν έχουν γίνει ακόμα οι αλλαγές της Λάρισσας, ενώ το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Να το πούμε και αυτό στο 61. Ο Μποτία έχει την μπάλα τώρα στα πόδια του. Ο Σιμών και ξανά ο Μποτία, ο οποίος θα γεμίσει. Ο Αμανί. Και η μπάλα στα πόδια του Πόθα. Πόθα δώσει την μπάλα στον Πέτκοφ και αυτός

0: ανέβασε Λαρουσί, μπαίνει ξανά ο Λαρουσί. Και έχουμε το πλάγιο. Και έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά. Στο 62ο λεπτό. Και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Λοιπόν, για την ΑΕΛ, στη θέση του Σαγάλ θα περάσει ο Στάικος. Λοιπόν, και ο Γκαράτε θα περάσει στη θέση του Πασάρ. Μάλιστα. Με το νούμερο 23, λοιπόν, ο Γκαράτε θα περάσει θέση του Γιάννη Πασά. Το αρχηγού της ΑΕΛ. Ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος αφήνει κιόλας το περαχιόν στον Θανάση Παπαγεωργίου και αποχωρεί από το παιχνίδι. Στη θέση του μπαίνει ο Γκαράτε. Έχουμε και χειροκρότημα κατά την αποχώρηση του Γιάννη Πασά. Έκανε λάθος η Κηφισιά στην εκτέλεση του πλαγιού out και η Λάρισα, η ΑΕΛ, παίρνει την μπάλα. Οι πάσες αλλάζουν πάσες επέστες της ΑΕΛ και τώρα ο Βενετικίδης έδωσε την μπάλα. Ο Ναόρ και η ΑΕΛ θα προσπαθήσει να κάνει ένα γέμισμα. Ο Στάικος θα χάσει και θα παραχωρήσει και πλάγιο πάλι για την Κηφισιά. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός, η αλήθεια είναι, του παιχνιδιού μετά το απίστευτο γκολ του Φακούντο Πέρες. Η ΑΕΛ, η οποία έχει την μπάλα, τώρα θα χάσει και ο Ραμίρες έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Σιμών έδωσε την μπάλα στον Αμανί, καθώς για τον Πόθα που ανεβάζει στον Μπένι. Ο Μπένι έχει πάσες, Λαρουσί ανεβάζει στο Βέσκι Βυσιά, η πάσα στην καρδιά στάνες, απομακρύνουν οι Βυσινοί που αγωνίζονται βέβαια σήμερα με τη λευκή εμφάνιση. Ωστόσο κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα και τώρα πήραν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ και έχουν ευκαιρία να βρεθούν μπροστά από τον Μεστία του Ραμίρες. Ο Γκαράτε κρατάει, δεν θα σουτάρει. Θα σουτάρει ο Πέρες, παραλίγο να βάλει δεύτερη γκολάρα ο Πέρες. Παραλίγο, πολύ καλή εξέλεση, μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ραμίρες, του Μόησης Ραμίρες. Μένει το 2-2 σε 65. Η ΑΕΛ αγγίζει το τρίτο γκολ, αγγίζει την ανατροπή. Και τώρα ο Αμανί ανεβάζει το πρέσι ΑΕΛ και τώρα πήρε την μπάλα ο Πέτσκοφ. Έχει ελέγξει λίγο τον ρυθμό η Κηφισιά, έχει παγώσει λίγο το παιχνίδι. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της ομάδας των Βορείων Προαστίων.
1: Γιώργο, να πούμε ότι στο 62ο λεπτό κερδίζει πέναλτι ο Πανετολικός, ευκαιρία να ισοφαρίσει την ομάδα του Αστέρα. Ο Ιουσούφ Μπαντζή κέρδισε το πέναλτι, ο οποίος είναι και τραυματισμένος τώρα, δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού. Στο 63 λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Ας μείνουμε λίγο εδώ στο στούντιο να περιγράψουμε τον κόλο. Μπουχαλάκης είναι έτοιμος να σουτάρει. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος δεν έχει πάρει και πολλά μέτρα φόρα, προσπαθεί, μάλλον θα το κάνει τεχνητό το σουτ και το χάνει. Από την πολύ σιγουριά θα έλεγα, δεν πήρε πολλά μέτρα φορά όπως είπα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ένα παράδεκτο πέναλτι πάνω στον τερματοφύλακα του Αστεράκτου. Χαμένη ευκαιρία λοιπόν για τον Πανετολικό, παραμένει το 0-1 στο 64ο λεπτό. Συνεχίζει, Γιώργο, από το Απόστολος Νικολαίδης.
0: Τεράστια χαμένη ευκαιρία στο Απόστολος Νικολαίδης για την ΑΕΛ. Έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Η ομάδα, ο Μασόνε, εσέντραρε την κεφαλιά του, αν είδα καλά, του Στάικου. Πέρασε λίγο έξω από την αιστεία του Ραμίρες, δεν μπόρεσε να την πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε ο Πασκάλ Στάικος. Μπαίνει το 2-2, ενώ νωρίτερα υπήρχε μια προσπάθεια από την Κηφισιά να απειλήσει. Όμως η συνεργασία δεν κατέληξε ούτε καν σε τελική προσπάθεια. Μια προωθημένη πάσα που κατέληξε out. Χωρίς να ανησυχήσει λοιπόν η ΑΕΛ. Τώρα μια παλιά του Χόρχε Πόμπο, η μπάλα θα πάει, θα πάει πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΛ, η οποία κρατάει τώρα και έχει την κατοχή. Αλλάζουν πάση προς τα πίσω. Η παλιά του Ατανάσοφ δεν φτάνει ποτέ σε παίκτη της ΑΕΛ, φτάνει στον Σιμών που δίνει τον ποτία και αυτός πάλι στον Σιμών. Σιμών ο οποίος τροφοδότησε πολύ έξυπνα εδώ τους συμπαίκτες του και τώρα ο Πόμπο που θέλει να ανέβει. Το γύρισμα όμως του Φερίγκρα είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε η ομάδα της ΑΕΛ, ώστε να μην ανησυχίζει καθόλου ο Βενδικίδης. Ο Ναόρ εδώ στην πάρα στον Φακουντοπέρες. Το διώξουμε και έχασε την μπάλα ξανά η ΑΕΛ. Ο ρυθμός δεν είναι ο ίδιος με το πρώτο ημίχρονο, να πούμε την αλήθεια. Ο Πόμπο έδωσε τώρα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ο Μπένι ψάχνει χώρο, θα σουτάρει στα χέρια του Βενεδικίδη που πέφτει και εξουδετερώνει αυτό το σουτ. Καλή προσπάθεια εδώ από την Κηφισιά μετά από ώρα.
1: Γιώργο, να πούμε ότι στο Αγρίνιο ο διαιτητής πάει στο On-Field Review να δει περίπτωση πέναλτι υπέρ του Πανετολικού εκ νέου. Ένα σπρόξιμο υπάρχει στον επιθετικό του Πανετολικού, τώρα δεν διακρίνω. Πολύ πιθανόν να δοθεί ένα δεύτερο πέναλτι υπέρ του Πανετολικού στο 68 λεπτό. Εγώ να θυμίσω ότι ο Ατρόμητος Θύελλα σήμερα παρέσυρε τον Πανσεραϊκό με σκορ 6-0 με 4 γκολ του Τζούμπερ, ένα του Τσιλούλη και ένα του Πνευμονίδη. 4 γκολ από τον Τζούμπερ στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα. Στο 3, στο 19, στο 22 και στο 40. Ο Τσιλούλης έκανε το 5-0 στο 78 και στο 81 έκλεισε το σκορ ο Πνευμονίδης μετά από pass assist του Τσιλούλη. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να έχει δοθεί πέναλτι εκ νέου υπέρ του Πανετολικού στο Αγρίνιο στο 61 λεπτό και μάλιστα πρέπει να έχει πάρει κόκκινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής της Λάρισας. Συνεχίζεις Γιώργο και θα τα αποσαφηνίσουμε όλα.
0: Λοιπόν, την μπάλα την πήρε η Κηφισιά και ανεβαίνει τώρα, ανεβάζουν τις γραμμές στους παίκτες σώμα των Βορείων Προαστίων που βγάλανε άμυνα, η σέντρα Η παλιά όμως δεν θα καταλήξει καθόλου σε σημείο που θα, στο σημείο που θα ήθελε η ΑΕΛ, η οποία την έχει όμως και έχει ανεβάσει σταθερά τις γραμμές της. Βρίσκεται στην επίθεση, κερδίζει το πλάγιο. Να πούμε πως η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται τώρα σε θέση άμυνας, το έχουμε αναφέρει αρκετά, παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε, έχει παγώσει ο ρυθμός. Το παιχνίδι, η ΑΕΛ είναι ήδη υποβιβασμένη και φυσικά είναι, έχει σωθεί, έχει καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Ένα μάτς που έχει παγώσει ο ρυθμός του. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ πιο...
1: 1-1 ο Πανετολικός με την εύστοχη αυτή τη φορά εκτέλεση πέναλτι του Λομπάτο. 1-1 λοιπόν στο 71ο λεπτό, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ Τρίπολης, 1-1 στο Αγρίνιο. Συνεχίζει Γιώργο.
0: Έχουμε αλλαγή για την Κηφισιά. Ο Χριστόπουλος θα πέρασε τη θέση του Αλμπέρτο Μποτία. Ο Χριστόπουλος με το νούμερο 72 λοιπόν, ο Τόρις Χριστόπουλος θα μπει στη θέση του Αλμπέρτο Μποτία, του αρχηγού της Κηφισιάς. Έχουμε πλάγιο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, το οποίο περιμένουμε να εκτελεστεί. Στο 73ο λεπτό η αναμέτρηση. Και κρατάει την μπάλα η Κηφισιά. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της, οι γηπεδούχοι. Τη χάσανε όμως. Κράτησε ο Τούρτα. Η παλιά είναι εξαιρετική και η ευκαιρία για την ΑΕΛ. Η ευκαιρία τώρα. Η πάσα γύρισε, του σταμάτησε ο Ραμίρες. Ένα σούτ από τον Αντανάσο, φικόντρα, κόρνερ. Η μπάλα βρίσκει στον Ούγκο Σόουζα, ο οποίος έχει περάσει και αυτό το μάτ και έχει πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Έβαλε το πόδι του και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες της ομάδας οι Βυσσινοί να απειλήσουν όπως θα ήθελαν. Ο Τούπτα προσπάθησε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε, να δώσει την μπάλα στον Τιαράτε και στον Στάικο. Το κόρνερ τώρα για την ΑΕΛ. Η σέντρα, η κεφαλιά του Γκαράτε δεν θα μπορέσει να στείλει όπως θα ήθελε να την κρατήσουν στην περιοχή οι Βυσσινοί. Παρ' όλα αυτά, Τούπτα κρατάει την μπάλα. Είναι κοντά στην περιοχή η Βυσσινή. Ο Ατανάσοφ ψάχνει χώρο. Θα κάνει ένα πολύ ωραίο γύρισμα. Η ευκαιρία ο Φακούντο Πέρες. Το σούτ του Στάικου. Δεύτερο σούτ. Ψηλά η μπάλα. Δεν ήταν καθόλου καλό. Η μπάλα πήγε κοντά στο σημείο του κόρνερ, αν είδα καλά. Δεν ήταν καλό το... Δεν ήταν καλό το σούτ εδώ από τον Πασχάλη Σάικο. Το πρώτο βρήκε στα σώματα, το δεύτερο πήγε out. Η μπάλα λοιπόν για την Κηφισιά, η οποία τώρα με τον Πόθα έδωσε την μπάλα στον Θεοδωρίδη και ανεβάζουν τις γραμμές τους οι παίκτες της ομάδας των Βόρειων Προαστίων. Παρ' όλα αυτά θα χάσουν την κατοχή με μια βαθιά παλιά. Η μπάλα τώρα για την ομάδα του κάμπου, για την ΑΕΛ. 2-2 το παιχνίδι στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Μένει άλλο ένα τέταρτο, χωρίς να έχουμε δει βέβαια τις καθυστερήσεις πόσες θα είναι. Κρατούν την μπάλα βέβαια οι παίκτες της ΑΕΛ, θα κάνουν μια βαθιά παλιά και θα τη χάσουν. Ανέβασαν, κράτησαν την μπάλα. Χέρι από την ΑΕΛ. Ο Ατανάσος το έκανε και ο Πόδας έχει σταματήσει. Όχι, δεν θα εκτελέσει. Αυτό θα εκτελέσει ο Ούγκο Σόουζα. Το φάουλ πολύ γρήγορα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τρεμούρα. Ο Πέτκοφ προσπάθησε να δώσει μια πάση και την έκανε λάθος. Την έστειλε πλάγιο. Μπάλα για την ΑΕΛ και πάλι. Ο Στάικος κρατάει και η μπάλα για την

0: ομάδα της Κηφισιάς. Η ευκαιρία τώρα για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Πατήρας, ο Αμανί, έχει την μπάλα στο αριστερό. Τη γύρισαν ένα σούτ, οι κόντρες. Απομακρύνει η ομάδα του ΑΕΛ και παίρνει και την μπάλα. Οι οποίοι θέλουν να βγουν στην κόντρα. Και ανεβαίνει ο... Χατζησαραβός τώρα, για να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΛ. Ο Πέρες για τον Χατζησαραβό. Χατζησαραβός περιμένει το overlap. Ο Πέρες, ακούω το Πέρες, κρατάει για την ΑΕΛ. Κρατούν την μπάλα οι Βυσσινοί και προσπαθούν να παγώσουν και οι ίδιοι τον ρυθμό. Η παλιά για τον Μασόν, ο οποίος κρατάει τούπτα. Κρατάει, θα κάνει μια πάσα τροφοδότης, ένα κακουνάκι που πήγε να κάνει ο Γκαράτε. Δεν μπόρεσε όμως να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα, η μπάλα πήγε out. Η ΑΕΛ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να γίνει επικίνδυνη και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που αγωνίζεται, από τον τρόπο που διαχειρίζεται το ΜΑΤ.
1: Γιώργο, πολύ ωραίο παιχνίδι γίνεται. Κατέρωθεν φάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν την ψυχολογική πίεση, πόσο πιο ωραία αποδίδουν κάτω από, από το πρίσμα του ότι σήμερα παίζουμε για μας. Παίζουμε χωρίς άγχος, χωρίς πίεση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Να πω ότι στο 76 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-1. Ο Μπαρτόλο άνοιξε το σκορ στο 28 για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Λομπάτος το 70 έκανε το 1-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Στην ίδια φάση αποβλήθηκε ο Δημήτρης Γραμμένος της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε φάση, Γιώργο.
0: Γκολ για την ΑΕΛ, ο Αμανίκα, για την, συγγνώμη, γκολ για την Κηφισιά, 3-2, ο Αμανί σκοράρει, κάνει το 3-2 στο 79. Μετά από φάση διαρκείας, πάτησαν περιοχή, είπε της ΑΕΛ ή της Κηφισιάς, συγγνώμη. Η ομάδα του Σεπάστιαν Λέτο προσπάθησε να σκοράρει. Η ΑΕΛ έδιωξε, όχι με τον καλύτερο τρόπο, στρώθηκε η μπάλα στον Αμανί, ο οποίος με το δεξί πλάσταρε και νίκησε το Πενιντικίδη στο 79, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 στο ματ. Και έχουμε αλλαγή για την ΑΕΛ στη θέση του Φακούντο Πέρες, θα περάσει ο Γκάρ Κακουτάμ. Ο Αμανί σκοράρει. Ο Φακούντο Πέρες αποχωρεί, ο Φακούντο Πέρες ο οποίος ολοκληρώνει τη σεζόν σήμερα με την ΑΕΛ, έχοντας βάλει βέβαια και με τον καλύτερο τρόπο νομίζω την ολοκληρώνει, έχοντας βάλει τον γκολ, ίσως τον γκολ της χρονιάς για την ΑΕΛ, δεν ξέρω.
1: Ένα πολύ ωραίο γκολ πάλι.
0: Ένα υπέροχο γκολ σε κάθε περίπτωση. 3-2 λοιπόν. 3-2 για την Κηφισιά.
1: Γιώργο, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ο Δημήτρης Γραμμένος στη φάση του πέναλτι αποβλήθηκε. Πλέον η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης παίζει με 10 παίχτες για τα τελευταία 13 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις υποδείξει ο ρέφερης. Το 64 ο Μπουχαλάκης είχε χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Πανετολικού. Στο 79 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-1. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Η ΑΕΛ η οποία τώρα έχει την μπάλα. Ο Τούπτα γύρισε στον Μασόν. Ο Μασόν κρατάει. Κρατάει και τον πιέζουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Παρόλα αυτά η ομάδα της έχει κρατήσει την κατοχή. Η παλιά πάρα πολύ καλή. Και τώρα ανεβαίνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Κακουτά έδωσε την μπάλα. Ψάχνουν χώρο οι παίκτες της ομάδα του κάμπου, ήταν δυνατή η πάσα, παρ' αυτά ο Τούπτα την κράτησε. Μασόν, Τούπτα, θα σεντράρει, είναι καλή η σέντρα, γλίστρησε ο Ραμίρες, παραλίγο να γίνει το 3-3, πήγε να γίνει απειλητική ΑΕΛ, αν βρισκόταν παίκτης εκεί ήταν Βυσσινή και άγγιζε απλά την μπάλα, πιθανότητα θα είχαμε γκολ. Ο Κακουτά τώρα έκανε την τρίπλα, Κακουτά, ψάχνει χώρο ο Κακουτά, ψάχνει να κάνει τρίπλα, δεν θα τα καταφέρει.

ο Χατζητραβός έχασε την μπάλα και κάνει και φάουλ πάνω στον Αμανί στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Κηφισιά, η οποία είναι μπροστά 3-2 στο 82ο λεπτό και τώρα έχει και την μπάλα με τον Σιμών. Σιμών ο οποίος ξαναπήρε και γύρισε την μπάλα στον Πέτκοφ. Η μπάλα για την Κηφισιά, ο Ούγκο Σόουζα. Ο Μπένι έχασε την μπάλα. Και η άλλη συνεχίζει. Περιοχή ο Χριστόπουλος έκανε τρίπλα σούτα ρε πάνω στο Βενετικίδη. Καλή στιγμή εδώ για την Κηφισιά. Με τον Βενετικίδη να μπλοκάρει το σούτ του Θεοδωρίδη. Την παλιά εδώ, πολύ καλή στιγμή, ο Κακουτά προσπάθησε να κρατήσει, δεν τα κατάφερε. Και τώρα μια πολύ ωραία τρίπλα από τον Πατήρα, ο οποίος κρατάει την μπάλα για πριν και το φάουλ.

0: και δεν είχαν γίνει για ένα διάστημα αρκετές φάσεις. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που γενικά βλέπεται αρκετά ευχάριστα σήμερα, με καλό ρυθμό, χωρίς πίεση, όπως είπαμε, εκεί οι δύο ομάδες. 3-2 λοιπόν μέχρι τώρα, στο 84ο λεπτό το παιχνίδι. Ο Λαρουσί στο 3 έκανε το 1-0, ο Τούπτα ισοφάρισε στο 6. Στο 31 ο Πόμπο έκανε το 2-1. Στο 53 ο Πέρες έκανε το 2-2 με ένα απίστευτο γκολ. Και ο Αμανής στο 79 έχει κάνει το 3-2 για την Κηφισιά. Ο Τούπτα έδωσε μια πάσα. Θα την πάρουν οι παίχτες της ΑΕΛ? Δεν θα την πάρουν. Δεν υπάρχει κάτι. Υπήρξε πτώση. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Παπαδόπουλος. Και ανεβαίνει ο Πατήρας. Προσπάθησε, κρατάει την μπάλα. Την έχει στα αριστερό του. Γύρισε στον Μπένι και αυτός πίσω στον Σιμών.
1: Γιώργο, παρά το γεγονός ότι ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με 10 παίκτες από το 76, προηγείται πλέον με 2-1. Με 10 παίχτες λοιπόν κάνει το 2-1 ο Αστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Σε λίγο θα σου πω και ποιος σκόραρε.
0: 3-2 λοιπόν στο 25ο λεπτό. Δήμητρη Σαρδάκη και φίλοι ακροατές στο 943 Interveten Sports. Εδώ λοιπόν η Κηφισιά προσπαθεί να ανεβάσει τις γραμμές, προσπαθεί να επιτεθεί. Ο Πατήρας κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Κρατάει την μπάλα στα αριστερό του και θα κερδίσει το φάουλ. Σκληρό μαρκάρισμα εδώ από τους Βυσσινοί. Δεν θα υπάρξει βέβαια κάποια κάρτα.
1: Ο νεαρός Καραλαμπόγλου έχει κάνει το 2-1 για την ομάδα της Τρίπολης, ο νεαρός επιθετικός του Αστέρα. Άρα έχουμε Πανετολικός Αστέρας στο 85-1-2. Full to goal σήμερα, έτσι. Εκεί έχουμε το 3-2 υπέρ της Κηφισιάς. Και από ό,τι βλέπω έχει ψωμί ακόμα για άλλο, και για άλλο goal. Μπορεί να το πετύχει και η Κηφισιά, μπορεί να το πετύχει και η Λάρισα. Οι φάσεις εξακολουθούν να είναι και από τις δύο πλευρές των goal post. Συμφωνείς, Γιώργο?
0: Ακριβώς,
1: έχει άλλο ένα goal.
0: Όπως τα λες, είναι πιο ελεύθερο το παιχνίδι,
1: ναι,
0: όπως έχουμε πει. Γιατί ξέρουμε περίπου ποιες ομάδες, γιατί μάλλον όχι περίπου, ξέρουμε ποιες ομάδες.
1: Ναι, δεν υπάρχει άγχος, αυτό που έλεγα πριν.
0: Κατηγορία, δεν υπάρχει άγχος, παίζουν πιο ελεύθερα και οι έξι ομάδες που είναι στα play-out, γι' αυτό και έχουμε πολύ μεγάλα σκορ πλέον τα παιχνίδια σήμερα. Τώρα το φάουλ εκτελείται από τον Μπένι, μπάλα πάει πάνω από τα δοκάρια, δεν απειλείται ιδιαίτερα ο Βενετικίδης. Ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα για το out και δίνει πάσα. Ένα μάτς που, γιατί να μην μπει άλλο γκολ, πραγματικά είναι πολύ πιθανό να μπει κι άλλο, πραγματικά είναι ευκαιρία να δούμε θέαμα. Το είχαμε πει και από την αρχή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κίνητρο βαθμολογικό, οι παίκτες παίζουν ελεύθερα. Και τώρα ο Κακουτά, ο οποίος κρατάει και θα κερδίσει ένα φάουλ. Το κερδίζει από τον Αμανή. Το πέρασε και κατάφερε και ο Αμανή τον σταμάτησε με φάουλ, όπως λέει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΛ. Ο Αθανάσοφ έχει πάρει θέση για να το εκτελέσει. Έχει στήσει την μπάλα και έχει πάρει θέση να εκτελέσει. Ο δεξιοπόδαρος χαφ της ομάδας του κάπου. Ο Αθανάσο ετοιμάζεται να εκτελέσει, παίρνουν θέση, δίνει και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο ρέφερι, κάποιες συστάσεις για τα σπροξήματα. Η σέντρα του Αθανάσο είναι καλή, ήταν πολύ καλή η σέντρα, ωστόσο οι παίχτες της Κηφισιάς που μακρύνουν. Πατήρας θα κάνει μια πάσα, η μπάλα θα σταματήσει το πόδι του Αθανάσοφ, αλλά φτάνει στον Αμανή. Έστω και με δυσκολία ο Αμανή έδωσε την μπάλα στον Μπένι, ο οποίος όμως δεν μπορεί να περάσει τον Μασόν που παραχωρεί πλάγιο στο 89. Πλάγιο για την Κηφισιά. 81 λεπτό λοιπόν, Κηφισιά L 3-2 με τους γηπεδούχους να προηγούνται.

0: τα γκολ των Λαρουσί, Πόμπο και Αμανί. Ενώ τώρα η ΑΕΛ έχει πάρει ξανά την μπάλα και ανεβαίνει. Παγεωργίου κράτησε. Κακουτά ψάχνει να βρει και τη βρίσκει τον Τούρτα. Πολύ ωραία πάσα από τον Κακουτά. Ο Τούρτα κάνει δρίβλες. Γύρισε η μπάλα, βρίσκει σε πέντες της Κηφισιάς. Δεν φτάνει όμως ποτέ σε πέντες της ΑΕΛ. Και εδώ οι πέντες, οι γηπεδούχοι, θα χάσουν την μπάλα. Υπάρχει μια στιγμή, όπα, υπάρχει ένταση τώρα ανάμεσα στο Μασόν και τον Μπένι. Οι παίκτες της Κηφισιάς διαμαρτύρονται ότι υπάρχει χέρι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος έχει κάνει νόημα να περιμένουν, ε. Περιμένει ο Γιάννης Παπαδόπουλος να δούμε. Δεν υπάρχει κάτι. Παίζεται, λέει. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Αθανάσοφ γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Ξαναπήρε τώρα. Αθανάσοφ ψάχνει με μια παλιά τον Μασόν. Δεν τα κατάφερε ο Κακουτά. Γύρισε προς τα πίσω, πήρε την μπάλα. Τούρτα, ξανά στον Κακουτά. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ. Παπαγεωργίου θα κάνει μια σέντρα. Ο Κακουτά δεν μπορούσε να συνεννοηθούν από όσο θέλανε οι πισινοί. Ένα σουτ, την μπάλα κόρνερ. Το σουτ αν δεν κάνω λάθος το έχει κάνει ο... ποιος το έχει κάνει το σουτ, δεν το έχω δει καλά. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΛ. Και τώρα εκτελέσει και το κόρνερ. Ο Μασόν μέσα στην περιοχή. Το σουτ του Μασόν, ο Ραμίρες. Αποκρούει με γροθιές και σώζει και η Κηφισιά θέλει να φύγει στην αντεπίθεση, αλλά δεν τα καταφέρνει. Κράτησε την μπάλα επίσης της ΑΕΛ ο Στάικος. Δίνει την μπάλα στο κέντρο. Στον Χατζηστραβό. Ο Φερίγκα. Για τον Χατζηστραβό και πάλι. Τούπτα. Κράτησε την μπάλα ο Τούπτα. Γύρισαν προς τα δεξιά οι παίκτες της ΑΕΛ. Δεν θα καταφέρουν όμως να κρατήσουν την κατοχή. Τώρα στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τους Βυσσινίους. Άλλη μια παλιά, πολύ καλή αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Περίγκρα πιέζεται εκεί, πάρα λίγο να κάνει το λάθος. Βγαίνει ο Βενετικής για να σώσει την κατάσταση. Δεν υπάρχει φάουλ που κερδίζει η ΑΕΛ και το εκτελεί πολύ γρήγορα φυσικά. Η ΑΕΛ που είναι δεδομένο ότι θα ψάξει έστω να πετύχει ένα γκολ για να αποχαιρετήσει έστω και με ισοπαλία χωρίς ήττα μάλλον τη Super League, τη μεγάλη κατηγορία. Η παλιά προς τον Παπαγεωργίου, ο οποίος κρατάει μια σέντρα, πολύ κακή, μπάλα πάει πολύ ψηλά, out, μπάλα για την Κηφισιά. Σε 92 λοιπόν.
1: Γιώργο, δεν άκουσα. Πόσα λεπτά καθυστέρηση έχει υποδείξει ο ρεφερή?
0: Αν δεν κάνω λάθος έχει υποδείξει 3 λεπτά. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Δεν έχω δει καλά το...
1: 3 λεπτά, όντως, 3 λεπτά, 3 λεπτά έχεις δει.
0: Ναι, ναι. Ωραία. 3 λεπτά. Δεν μένει πολύ χρόνος. Το βολέ τώρα από τον Ραμίρες. Είμαστε και λίγο ένα μόνο του τελικού συνήγματος. Η ΑΕΛ συνεχίζει βέβαια να προσπαθεί να βρει έστω ένα γκολ. Η κόντρα πήγε να μπει στη φάση. Πήγε να μπει ξαφνικά όχι, έχουμε πλάγιο. Πλάγιο που παραχώρησε ο Ούγκο Σόουζα. Πήγε να μπει στη φάση. Αν έχω δει σωστά, ο Γκαράτε. Ναι, ο Γκαράτε και έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ για την ΑΕΛ. Φάουλ για την ΑΕΛ είναι τελευταία φάση. Πιθανότητα τελευταία ευκαιρία για τους Βυσσινοί για την ισοπαλία στο μάτς. Η σέντρα είναι καλή. Δεν θα απομακρυνθεί ο Τούπα. Δεν θα μπορέσει να απειλήσει και απομακρύνει την μπάλα από την Κηφισιά που φεύγει και θέλει να φύγει σε κόντρα. Κρατούν την μπάλα τώρα οι παίκτες της Κηφισιάς. Έχει πληρωθεί ο χρόνος και αναμένουμε να δούμε πώς θα σφυρίξει ο ρέφερι. Λήξη. Λήξη, τελευταίο σφύριγμα. Λήξη στο παιχνίδι, λήξη και στη Super League 1. Ενώ έχουμε είσοδο φιλάδρων στο γήπεδο. Προφανώς για να αγκαλιάσουμε τους παίκτες δεν υπάρχει νομίζω κάποιο άμεσο πρόβλημα. Στην προκειμένη περίπτωση, είσοδος μικρών παιδιών είναι στην πλειοψηφία. Δεν είναι κάτι άσχημο αυτό, νομίζω τουλάχιστον.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, 3-2 η Κηφισιά θα επικρατήσει τη ΣΑΕΛ. Ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, με πολύ ωραία γκολ, με ωραίο θέαμα. Γενικότερα, δύο ομάδες απελευθερωμένες είδαμε σήμερα στο παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερο, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, τους λόγους που αναφέραμε νωρίτερα. Η ΑΕΛ θα αποχαιρετήσει με ήττα την πρώτη κατηγορία. Θα συνεχίσει του χρόνου στο Super League 2. Η Κηφισιά πέτυχε το στόχο της παραμονής. Τα γκολ λοιπόν να πούμε ότι το σκορ άνοιξε στο 3 ο Λαρουσί για την Κηφισιά. Το 1-1 ο Τούπτα στο 6ο λεπτό για την ΑΕΛ. Το 2-1 για τους Κυβερδούχους ο Πόπος στο 31. Το γκολ του αγώνα, το ωραιότερο γκολ της αναμέτρησης, το πέτυχε στο 53 ο Πέρες για την ΑΕΛ που ισοφάρισε σε 2-2, ενώ το νικητήριο γκολ για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων πέτυχε ο Αμανί με το δεξί, με ένα σούτ με το δεξί πλασέ, συγκεκριμένα στο 79. Τελικό αποτέλεσμα. Εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο Απόστολος Νικολαίδης. Κηφισιά ΑΕΛ 3-2.
1: Ωραία Γιώργο, Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Έχουμε λοιπόν ήδη δύο τελικά της τελευταίας αγωνιστικής, της αδιάφορης βαθμολογικά τελευταίας αγωνιστικής για τα play-outs. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα ΑΕΛ 3-2. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Στο τέταρτο λεπτό από τα έξι που έχει υποδείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης.

Γεια σου φίλε Γρηγόρη από την Λάρνακα, από την Κύπρο. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν με ακούτε εκτός Αθηνών και εκτός Ελλάδος ιδιαίτερα. Να είσαι καλά φίλε Γρηγόρη, να είσαι καλά.

0: Να ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Λένες, στη Λένα Καραλή, στην σύζυγο του Γιώργου Γκαλίδη. Λένα μου, να είσαι καλά. Στον Κώστα τον Σαμοθράκη, εδώ στους δικούς μας ανθρώπους, χρόνια πολλά και καλά. Φίλε Κώστα, ο οποίος πέρασε μια πολύ μικρή περιπέτεια υγείας τις τελευταίες μέρες, τώρα όλα καλά. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Αγρίνιο, 2-1 πρέπει.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Omega Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΛΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
2: Super Sport 104.
0: Φορά για την ΑΕΛ. Είχε εικόνα διάλυσης πραγματικά και πριν τα play-outs, αλλά και σε κάποια παιχνίδια στα play-outs. Τελικό στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Θα περάσουμε σε ένα στο Δελτίο Ειδήσεων βασικά με τον Γιώργο Ρουμελιώτη και αργότερα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δούμε και τις βαθμολογίες και πολλά πολλά άλλα πραγματάκια μέχρι τις 10 που θα κρατήσει η σημερινή μας εκπομπή.

0: 9.43 Interveten Sports. Go!
1: Αιλάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
3: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι,
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, Ζωγράφος.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Η Κηφισιά έκλεισε την ονειρική σεζόν της παρθενικής παραμονής στη Super League με νίκη. Σε μας δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά με εξαιρετικό ρυθμό και πολλές φάσεις, η ομάδα του Σεμπαστιαν Λέτο νίξε τους Λαρισαίους στη Λεωφόρο με 3-2. Στο άλλο παιχνίδι, ο Αστέρας πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Τσούμπερ που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην Αλφαεθνική επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκοφαντικό 6-0. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενέρμπαξε στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο στην Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κωστινιά ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια αναμένεται να βάλει στα ταμεία του ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου, Νάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παμπλο Ολιβέιρα. Η ΔΕΑΒ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην Allwyn Arena στο πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ τη νέα σεζόν, καθώς φιλάθλοι της κατέστρεψαν το τουρνικέ στις δύο συγκεκριμένες θύρες. Η Στουτγκάρδη ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στο δικέφαλο του Βορρά. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο τον Ιζουνίας Πρόμαυρη. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο γερμανό επιθετικό του Ατρόμητου, Μακάνα Μπάκου. Για τον πρώτο αγώνα των παράζυμπου βασμού της Bundesliga, στις 9.30 η Wolfsburg υποδέχεται την Paderborn. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61 ετών Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervet ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervet το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

5 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή στην φυσική της θέση. Η πρώτη ώρα αφιερώθηκε στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ στη ματσάρα που έγινε στο Απόστολος Νικολαίδης. 3-2 η Κηφισιά κέρδισε την τελευταία αγωνιστική των play-outs.

Τελευταία αγώνες και τον play-out, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2.

0: Η τελική βαθμολογία λοιπόν των playouts. Πρώτος ο Ατρόμητος με 46 βαθμούς, ένατος στην συνολική βαθμολογία της Super League. Η Κηφισιά δεύτερη με 41, δέκατη στην συνολική βαθμολογία. Ο Αστέρας Τρίπολης 36, τρίτος στα playouts, 11ο στη συνολική βαθμολογία. 36 επίσης ο Πανετολικός, αλλά λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων παίρνει την τέταρτη θέση των playouts και την 12η της συνολικής βαθμολογίας. Υποβιβάζονται δυστυχώς για εκείνες η ΑΕΛ, 13η στη συνολική βαθμολογία με 30 βαθμούς, και ο Πανσεραϊκός 14ος, Ουραγός με 29. Του χρόνου θα παίζουν στην Super League 2. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη για μια έκτακτη ενημέρωση. Γεια σου Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του 943 The Better Sports. Ναι, είχαμε μια εξέλιξη που δεν περιμέναμε για να δεις, και αφορά την εκδίκαση του αγώνα Πύργος Άγκυνθος που τελικά θα κρίνει και ποιες ήταν οι δύο ομάδες που θα ανέβουν στη Super League 2.
0: Mm-hmm. Τι έγινε, βγήκε η απόφαση.
1: Η εξέλιξη αυτή ήταν, όχι, το αντίθετο. Πήρε αναβολή μια εβδομάδα υπόθεση. Περιμέναμε να γίνει αύριο η εκδίκαση. Τελικά δόθηκε αναβολή μια εβδομάδα, γίνει την επόμενη Πέμπτη στις 28 του μηνός.
0: Την Πέμπτη στις 28, μάλιστα.
1: Επίσης, κρίθηκε σύνομη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος είχε κάνει παρέμβαση για αυτόν τον αγώνα,
0: ναι,
1: και θεωρήθηκε ότι έχει ένομο συμφέρον, οπότε θα ληφθεί υπόψη και η δική του θέση.
0: Μάλιστα. Ενδεχομένως λοιπόν για αυτόν τον λόγο πήρε μια εβδομάδα αναβολή, για να ετοιμαστούν και οι καταθέσεις,
1: να πούμε.
0: Ναι. Ναι, οι δικηγόροι του Άρη Πετρούπολης, εφόσον κρίθηκε ότι έχει βάση του νόμου συνομία, άρα η αγωνία.
1: Έχει συμφέρον και λέει ναι. Και
0: ναι.
1: Παρατήρεται από ό,τι φαίνεται για πολύ ακόμα, γιατί
0: για
1: δεν
0: ξέρω
1: ότι όποια είναι η απόφαση
0: θα υπάρχει και
1: θέση. Οπότε
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα έχουμε να συζητάμε αρκετό ακόμα αυτό το θέμα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μας είχες πει ότι σήμερα θα έβγαινε η απόφαση ή αύριο.
1: Αύριο
0: Παρασκευή. Μάλιστα.
1: Τα Πέμπτη είχαμε πει, αλλά πήρε μια εβδομάδα αναβολή. Επίσης να πούμε για κάτι που δεν είχε γίνει ευρέω γνωστό, ότι είχε κάνει ένσταση και ο Πύργος για το, ναι, συγκεκριμένο παιχνίδι, για κακή διακοπή της αναμέτρησης.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώντας ότι η ένσταση αυτή εκδικάστηκε σήμερα και απορρίφθηκε από την.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ναι, δεν ήταν και. Ήταν αναμενόμενο να απορριφθεί. Δεν υπάρχει τώρα τέτοιο πράγμα, εφόσον ο διαιτητής έκρινε την αναμέτρηση ότι έπρεπε να διακοπεί. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, η αγωνία μεγαλώνει. Νομίζω ότι θα κρατήσει κανένα 20 ημέρο ακόμα μαζί με τις εφέσεις. Η
1: καλύτερη περίπτωση. Πιστεύω θα αρχίσει το Μουντιάλ και δεν θα έχουμε βγάλει από
0: πάνω. Λες,
1: πολύ πιθανό.
0: Απίστευτα πράγματα. Θα αντιπαραβάλω, δεν ξέρω αν έχεις λίγο χρόνο ακόμα.
1: Βεβαίως,
0: θα αντιπαραβάλω βεβαίως με την απόφαση που βγήκε στο Pat Cute που λένε, όσον αφορά την Championship μεταξύ Southampton και Middlesbrough, έτσι.
1: Πραγματικά απίστευτη απόφαση.
0: Πρώτον, απίστευτη απόφαση. Δεύτερον, ο χρόνος ρεκόρ που πάρθηκε η απόφαση. Δεν ήταν
1: την
0: έτσι.
1: Την ίδια μέρα σχεδόν.
0: Την ίδια μέρα, ναι. Και εδώ θα περάσει ένα 20ήμερο. Που εκεί διακυβεύονται και τεράστια ποσά, 230 εκατομμύρια. Ποια ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, ελά στο μεγαλείο σου για άλλη μια φορά, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολα διορθωνόμαστε. Δύσκολα θα διορθωθούμε, μάλλον.
1: Να δώσουμε και μια είδηση που αφορά την Τρίτη Εθνική.
0: Ό,τι θέλεις, έχουμε χρόνο. Ό,τι θέλεις, έχουμε χρόνο. Πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε πριν δύο εβδομάδες, τρεις νομίζω, αν θυμάσαι, που σίγουρα θυμάσαι, είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο του ΠΑΟΛΟΥΦ, τον Χοβρή Κουνάδη, στην πρώτη μας φρέσκα εκπομπή τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι από χτες αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟΛΟΥΦ ο Γιάννης Λεβίστας. Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της συνεργασίας. Τον ευχαρίστησε ο ΠΑΟΛΟΥΦ για τη συνεργασία και πλέον αναζητεί το προπονητή που θα οδηγήσει την ομάδα στην Τρίτη Εθνική.
0: Ήταν κάτι αναμενόμενο, Θανάση, ή ήταν έτσι κεραυνός σε νεφρία?
1: Δεν ήταν τελείως έκπληξη.
0: Δεν ήταν τελείως έκπληξη.
1: Θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Εδώ θα είμαστε, θα τα πλέμε τώρα που ξεκινήσαμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
0: Εννοείται. Έχεις κάτι άλλο? Δεν έχουμε πρόβλημα σήμερα. Ο αγώνας τελείωσε. Έχουμε μια εκπομπή η οποία θα κρατήσει μέχρι τις 10. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, μιας και σε βγάλαμε στον αέρα. Από το χώρο του.
1: Μια ενδιαφέρουσα είδηση που αναμενόμενη βέβαια που αφορά τα τοπικά πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν πω. Ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα η ανανέωση της συνεργασίας του ΑΟ Ηλίου, της ομάδας της γειτονιάς μας,
0: ναι,
1: με τον τεχνικό τον Γιώργο Τζότζη, και τους συνεργάτες του, τον Σπύρο τον Ταλαγιώργο και τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο.
0: Μάλιστα, έμπειρος τεχνικός.
1: Ο Γιώργος Τζότης ήταν στον ΑΟΗΛ για περίπου 10 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Αποχώρησε για 2 χρόνια, γύρισε στο ξεκίνημα αυτής της περίοδου στην τέταρτη αγωνιστική. Έχει δώσει τα διαπιστωτικά του, ένας ιδιαίτερα καταρτισμένος τεχνικός.
0: Mm-hmm.
1: Και το κυριότερο, αυτό που θα πω δεν είναι δική μου μόνο διαπίστωση, αλλά όλων όσων ασχολούνται με το ποδόσφαιρο της Αθήνας, ένας πραγματικός κύριος στα γήπεδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίτατα.
1: Πιθανότατα θα τον έχουμε σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές να τα πούμε.
0: Αφού ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα τα έχω αφήσει εν λευκό, καλό είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους βγάζουμε στον αέρα, να τους μάθει και το όσο μπορούμε περισσότερο, να τους μάθουμε και εμείς. Και εγώ. Όχι εσύ τους ξέρεις. Εγώ και οι ακροατές μας. Και γενικότερα αυτό το αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο, φίλε. Αυτός είναι ο σκοπός με εμένα.
1: Βεβαίως, και ξέρεις ότι η συμπάστασή μου και η βοήθειά μου σε αυτό θα είναι αμέριστη.
0: Να είστε καλά, Θανάση, το ξέρω, το γνωρίζω. Καλό βράδυ σου εύχομαι, καλό βράδυ.
1: Επίσης, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Μάλιστα, η απόφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε τον Θανάση Ζαχάκη, για τον αγώνα μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου, ο αγώνας ο οποίος διακόπηκε και είναι η απόφαση κομβική για το ποιες ομάδες θα ανέβουν στην Β' Εθνική, στην Super League 2. Από τον ένα όμιλο, να θυμίσω, έχουν ανέβει ο Απόλλων Καλαμαριάς. Τώρα κόλλησα, θα σας πω και την δεύτερη ομάδα, ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς. Εδώ έχουμε να κάνουμε μεταξύ τριών ομάδων, με βάση την απόφαση, μεταξύ Πύργου, Άρη Πετρούπολης και Ζακύνθου.

η ομάδα της Κομωτίνης. Πανθρακικός λοιπόν και Απόλλων Καλαμαριάς είναι ήδη στην Super League 2. Απομένει η απόφαση να δούμε ποια εκ των δύο από Άρη Πετρούπολης, Πύργου ή Πανηλιακού αν θέλετε και Ζακύνθου θα ανέβουν στην Β' Εθνική. Λοιπόν, χαιρετισμού στο Χάτζημαν από τον φίλο μου τον Γρηγόρη από την Κύπρο. Ο Λευτέρης τέλος πάντων, ο φίλος μας λέει: αυτή η ιστορία με τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών στον Παναθηναϊκό δείχνει ότι η συγκεκριμένη διοίκηση ούτε πλάνο για την ομάδα έχει, ούτε σχέδιο. Υιοθετούν το δόγμα ότι κάτσει, τι προσδοκίες να έχουμε μετά εμείς οι οπαδοί. Τώρα να σου πω, φίλε Λευτέρη, ότι έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα πορεία της διοίκησης Αλαφούζου. Πραγματικά κινείται, τι να πω τώρα, πέρα από τα όρια της ποδοσφαιρικής λογικής. Δεν έχει ανθρώπους κοντά του, δεν, τόσα πολλά δεν πια είναι μαζεμένα εκεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω. Γρηγόρη μου, και από τον φίλο μου τον αδερφό του Χάτζημαν έχεις χαιρετίσματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει από εδώ και πέρα η βραδιά. Έχει έναν πολύ ωραίο αγώνα στις 9.30, ένα πολύ ωραίο. Έναν αγώνα σημαντικό μεταξύ της Wolfsburg και της Paderborn στην Bundesliga. Είναι η 16η ομάδα στην Bundesliga η Wolfsburg και η τρίτη ομάδα από την δεύτερη εθνική της Γερμανίας, τον μπαράζ για την παραμονή. Wolfsburg, να θυμίσω ότι έχει τάξει της τον Κουλιαράκη, έτσι.

Στις 9.30 στο Βέλγιο για τα play-off πρωταθλήματος Anderlecht Saint-Truiten, Γάνδη Union Saint-Gilloise και Μαλίν Club Brugge. Αν κερδίσει η Brugge, παίρνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Για την Super League της Δανίας, στο 88 λεπτό Brøndby Copenhagen 1-1. Η Brøndby παίζει με 10 παίχτες. Είναι για τα play-offs, για το ποια ομάδα θα βγει στα προκριματικά του Conference League. Μόλις άρχισε και για την Super League Ελβετία, στο πρώτο λεπτό Grasshoppers Αράου 0-0. Μόλις άρχισε, είπα, το παιχνίδι. Είναι για το group του υποβασμού, ποια ομάδα θα πέσει στην δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας.

στο 73ο λεπτό, Άγιαξ Γκρόνιγκεν 2-0. Στις 10 ακολουθεί ο άλλος αγώνας μεταξύ της Ουτρέχτη και της Χέρεμφεν. Είναι τα δύο μάτς τα οποία οι νικητές αυτών θα παίξουν τελικό για το ποια ομάδα θα βγει στο Conference League, στα προγραμματικά του Conference League επίσης, όπως λέγαμε και λίγο πριν για το πρωτάθλημα της Δανίας.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν, όπως έχουμε πει, η Ελένη, ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα. Είναι η Διεθνής Μέρα Τσαγιού, να πάμε και στις επετείους. Η Μέρα Δράσης για την Ψυχική Υγεία και η Παγκόσμια Μέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη. Τέτοιες ομορφιές. Σαν σήμερα το 1900.

Και όσους, και για όσους αναρωτιέστε τι θα πούν τα αρχικά FIFA, είναι Federation Internationale de Football Association, Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, υπεύθυνο για τη διοργάνωση μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων όπως το Παγκόσμιο Κύπελο, που όπου να είναι έρχεται. Πώς πέρασε έτσι ο καιρός.

Σαν σήμερα, 21 Μάη του 1971, η Chelsea κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό την Real Madrid με 2-1. Στα προκριματικά, η Chelsea είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 εδώ στη Θεσσαλονίκη και 5-1 στο Λονδίνο. Τα δύο μάτς μεταξύ Chelsea και Άρη.

Και σαν σήμερα στις 21 του Μάη το 2005 είχαμε μεγάλη γιορτή. Είχε διεξαχθεί ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο στην Ουκρανία. Νικήτρια είχε αναδειχθεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One, σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδος στα 31 χρόνια τότε συμμετοχής της στον θεσμό. Η πρώτη και τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, βέβαια δεν είμαι και πολύ ειδικό σε αυτό, αλλά δεν νομίζω να έχουμε ξαναπάρει πρώτη θέση στην Eurovision. Και τότε πήραμε λόγω της Έλενας Παπαρίζου, η οποία είχε καταβολές από τη Σκανδιναβία και την ψήφισαν σόριδον, διότι αυτό το πανηγυράκι εκεί πρέπει να έχει και καταβολές από Σκανδιναβία και τα λοιπά, διότι αυτές ψηφίζουν μονοκούκι μία την άλλη. Εμείς μία Κύπρο έχουμε, Κύπρος μας ψηφίζει και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, μην επεκταθώ πάνω στην Eurovision, γιατί φέτος έπαθα σοκ με το τραγούδι που στείλαμε.

Και μια θλιβερή επέτειο, σαν σήμερα το 2018, 21 του Μάη του 2018, πέθανε ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο κατακόσμων Χάρη Κλίν. Για μένα από τους κωμικούς που ήταν πολύ πολύ μπροστά από την εποχή του. Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, είχε γεννηθεί στις 7 του Μάη του 1940. Δυστυχώς, αν θυμάμαι καλά, είχε χάσει και τον γιο του, και αυτό βεβαίως δεν ήταν και πολύ μεγάλο, 78 ετών ήταν. Τον είχε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ιδιαίτερα καταβάλει.

Σήμερα λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της μητέρας του Ελένης για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφεραν στον χριστιανισμό. Αυτά μην τα ξεχνάμε.

Να σημειώσουμε κάτι, ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν έχει εντάξει το αγιολόγιο της τον Μέγα Κωνσταντινού, επειδή η ιστορική έρευνα του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιου του Κρίσπου από την πρώτη του γυναίκα, τη Μινερβίνη, και της δεύτερης γυναίκας του Φαύστας. Κρίσπος και Φαύστα πρέπει να είχαν ερωτική σχέση σύμφωνα με νεότερα ιστορικά δεδομένα. Τέλος πάντων, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει κρίνει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν είναι Άγιος, αντίθετα τιμούν τη μνήμη του εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, από εμάς, η Αγγλικανική Εκκλησία και διάφορες λουθυριανικές ομολογίες. Μάλιστα. Αυτά μόνο εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Έτσι, μην να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο. Έτσι δεν το κάνουμε συχνά, αλλά μόνο εδώ.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πάτερμον ήταν ιδιαίτερα δυνατή φέτος. Δύσκολο μάτς σήμερα, δεν ξέρω αν τα καταφέρει. Η Βόλσμπουργκ πάντως είναι αμφίροπο. Γρηγόρη, δεν είναι. Ο φαβορισμός στο μαξί που είδα για την Βόλσμπουργκ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, θεωρώ. Άρα δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. Τώρα ποιος θα πέσει δεν ξέρω. Πάντως θα γίνει παιχνίδι αίμα κι άμμος που λένε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Ηρακλής Αθανασόπουλος. Για πολλά και διάφορα όσον αφορά μαραθώνιες, δρομικά νέα κτλ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα, α?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 33 πρώτα λεπτά. Τα τελευταία λεπτά σε πολλά sites έχει βγει η είδηση ότι ο Κωστίνια τελικά έκλεισε, είναι οριστικό στην Brighton. Γι' αυτό έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της γραμμής να μας το επιβεβαιώσει ή όχι, αφού βεβαίως του ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά με υγεία, φίλε Κώστα.
1: Να είσαι καλά, Δημητρή, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Τι γίνεται εκεί με τον Κωστίνια?
1: Κοίταξε, φαίνεται ότι τελειώνει η υπόθεση.
0: Τελειώνει.
1: Και είναι ένα καλό deal για τον Ολυμπιακό. Ναι. Με το ποσό που ακούγεται, γιατί μπορεί να φτάσει και τα 11-12 εκατομμύρια. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε με τις καλύτερες προδιαγραφές, όπως θυμόμαστε, είχε έρθει σαν ο κορυφαίος μπακ του Πορτογαλικού πρωταθλήματος.
0: Από τη Ρίο Άβε, αν θυμάμαι, έτσι.
1: Ναι, πριν δύο χρόνια. Και μάλιστα στον Ολυμπιακό πανηγύριζαν ότι τον πήρα, όχι πανηγύριζαν, αλλά ήταν γνωστό και στον Πορτογαλικό τύπο ότι η Μπενφίκα τον έχασε μέσα από τα χέρια της, γράφανε οι Πορτοκάλοι. Αλλά αποδείχθηκε την πρώτη χρονιά είχε μια καλή πορεία.
0: Ναι, όντως.
1: Αλλά φέτος δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ομάδας, με πολλά λάθη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το παιδί πάει στην Brighton να συνεχίσει την καριέρα του, και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα πάει για δύο δεξιού μπακ. Από τη στιγμή, Δημήτρη, που με τη Λίμπαρ ονομάτισε τον Ροντινέ
0: εξτρέμ,
1: σημαίνει ότι θα πάει για δύο. Εκτός αν έχει στο μυαλό του τον Μπιανκό, να σούμε, για εναλλακτική λύση, δεν τον βλέπω πολύ πιθανό.
0: Όχι, κι εγώ.
1: Ναι, εντάξει, επειδή τον έχει βάλει αρκετές φορές,
0: ναι,
1: και
0: όντως,
1: γενικά
0: όντως.
1: Η θέση του Μπιανκό, να ξέρεις, ήταν δεξιμπακ και στην Νότια.
0: Ναι, γνωστό αυτό.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η πρώτη παραχώρηση του για τον Ολυμπιακό έγινε. Οπότε κάπως έτσι ξεκινάει ο προγραμματισμός και για δεξιμπακ. Γνωστό ήταν, αναμενόμενο μάλλον ήταν.
0: Για έναν. Για έναν δεξιμπακ. Τώρα πάει για δύο, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Για ένα που μιλάμε. Νομίζω ότι θα πάει για δύο.
0: Ναι.
1: Με βάση αυτά που βλέπουμε. Αλλά θα καλύτερα να περιμένουμε να δούμε. Επιστρέφει ο Βακίλης Μαρινάκης από την Αμερική. Γιατί αύριο θα δώσει το παρόν
0: στο ΣΕΦ. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι.
1: Για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τη Φενέρ. Δεν νομίζω ότι θα έχει συνάντηση με το Μεντιλίμπαρ πριν από το αυριανό παιχνίδι, αλλά δεν ξέρουμε, να περιμένουμε. Ήδη το πλάνο έχει προχωρήσει πάντως, να ξέρεις, άσχετα αν δεν έχουν συναντηθεί, διότι γιατί έλειπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στο εξωτερικό. Υπάρχει πλάνο για απόκτηση 7-8 ποδοσφαιριστών. Ενός στόπερ, δύο χαφ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ντάνι Γκαρσία, αν τελικά επιμένει ο Μεντιλίμπαρ στην παραμονή του για άλλο ένα χρόνο, παρά τα 35-36 που πάει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί, ακόμα και αν μείνει ο Ντάνι Γκαρσία. Τι θα γίνει με τον Μποντένσε, Δημήτρη, που το βλέπω δύσκολο να παραμείνει.
0: Να παραμείνει,
1: Ναι. Και αυτό που ξέρω περισσότερο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει ο Γιάρεμπλουκ στον Ολυμπιακό. Όπως είναι γνωστό, η Λιόν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει τα 5 εκατομμύρια για να τον κρατήσει, που είναι η ρήτρα. Αν και πήγε πολύ καλά ο Ουκρανός σε αυτό το τετράμινο στη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει δύο παίκτες του, τον Ελ Καμπί, ο οποίος επιβεβαιώθηκε η παρουσία του στο Μουντιάλ. Από ό,τι έμαθα.
0: Ναι.
1: Κλείθηκε, δηλαδή. Ενώ δεν είναι ο Ουναΐ, από ό,τι έμαθα.
0: Ναι, έτσι.
1: Και τι θα γίνει και με τον Ταρέμι, γιατί και αυτός έχει προτάσει από το εξωτερικό. Είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Ταρέμι. Οπότε ο Ελ Καμπί, ο οποίος θα είναι στο Μουντιάλ και θα καθυστερήσει, ο Γιάρεμτσουκ, και να δούμε και ποιος θα είναι ο τρίτος σεντερφόρ. Είναι πολύ πιθανό ο Κλέτο να δοθεί ιδανικός, όπως για να σημαίνω, στη Ρίο Άβε. Στα λέω έτσι σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ δουλειά και πολύ καλά έκανε ο Ολυμπιακός, αν όντως έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό του, διότι έχει ένα καυτό καλοκαίρι, 7-8 μεταγραφές είναι ζήτημα.
1: Το οποίο όμως, Δημήτρη, γίνεται λίγο καλύτερο, λίγο πιο καυτό αν θέλεις, μετά τη χθεσινή κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα, και εφόσον παραμείνει στην τέταρτη θέση της Premier League την τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή στις 6 όλα τα παιχνίδια, παίζει με τη Manchester City, η οποία είναι αδιάφορη, η Liverpool παίζει με την Bradford. Αν παραμείνει στην τέταρτη θέση, ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα ολόκληρο γύρο και ξεκινάει τα παιχνίδια του 3-4 Αυγούστου. Είναι πολύ σημαντικό και για την προετοιμασία και να αποφύγει παγίδες του καλοκαιριού. Ξέρουμε τι γίνεται Ιούλιο-Αύγουστο. Σε αυτά τα παιχνίδια έχει υποφέρει ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε κερδίζει χρόνο, χώρο να κάνει καλύτερο προγραμματισμό και, για να το πούμε πιο κομψά, καλύτερο προγραμματισμό από το περσινό καλοκαίρι.
0: Έτσι ακριβώς. Μακάρι, μακάρι την Κυριακή να κάνει και το τελευταίο χατήρι στον Βίλα του Ολυμπιακού και να παραμείνει στην τέταρτη θέση της Premier League.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κάποιοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά το καταλαβαίνει καλά, το ξέρει καλά ο Μεντιλίμπερ και η διοίκηση που ετοιμάζουν τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά.
0: Ωραία, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλά, πάλι υγεία και πολύ χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Κωστίνια, λοιπόν, κατά πάσα βεβαιότητα στην Brighton, σε μια βάση μεταγραφής κοντά στα 11, 12, 13 εκατομμύρια, όπως μας επιβεβαίωσε και ο Κώστας Αμοθράκης που μόλις τον είχαμε στην άλλη άκρη της γραμμής και μας μετέφερε την είδηση της αποχώρησης του Κωστίνια. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποχωρεί από τον φετινό Ολυμπιακό. Ένα πολύ πολύ καλό deal. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Λοιπόν, όλα λειτουργούν αντίστροφα εν ώψη του Final Four αύριο στις 6 ο πρώτος αγώνας. Ολυμπιακός Φενέρ στις 9, Ρεάλ Βαλένθια εδώ στον 943 Ιντερβέτερ Σπορτς. Είμαστε σε ετοιμότητα από τις 6 παρά. Εγώ θα είμαι στο στούντιο, θα σας κρατήσω συντροφιά και θα συντονίζω από εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα, αφού να σημειωθεί ότι και ο δεύτερος αγώνας, ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ και της Βαλένθια, θα μεταδοθεί απευθείας από τον Γιώργο Γκαλίδη, τη Λένα Καραλή και τον Δημοσθένη Καρμύρη, οι οποίοι θα είναι στο Telecom Center Athens. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό και την Κυριακή να έχουμε άλλο πάρτι δεύτερο. Λοιπόν, παρένθεση όλα αυτά με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Ηρακλή μου, τι γίνεσαι, πώς πάει?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και μη.
0: Σωστά.
1: Και θα το πούμε. Σωστά. Μεγάλη ημέρα Ορθοδοξίας, αναλήψεως και Κωνσταντίνου Ελένης. Ωραία. Πολύ χρονιά πάντες.
0: Να είσαι καλά Ηρακλή, εκ μέρους όλων των ακροατών που εορτάζουν απόψε και είναι πάρα πολύ όπως καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ στο, έτσι, στο άμεσο συγγενικό σου περιβάλλον.
1: Τριγύρω.
0: Ωραία.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο.
0: Εντάξει. Μια χαρά, να τους χαίρεσαι όλους, να είναι καλά με υγεία φίλε.
1: Και εσύ Δημήτριε, Για να δούμε.
0: Τι γίνεται, για πες μου τώρα, τι έχουμε καινούριο.
1: Λέω σήμερα να πάμε εντελώς αγωνιστικά, τι λες?
0: Να πάμε βεβαίως, πάμε.
1: Χαλαρά, αγωνιστικά, ενημερωτικά, έτσι Δημήτρη.
0: Έτσι κι αλλιώς, κοίταξε, θα πρέπει να πάμε, διότι αύριο είναι το Final Four, δεν θα έχουμε σύνδεση. Άρα πρέπει να μάθει ο κόσμος το Σαββατοκύριακο τι συμβαίνει στα Πέριξ για να.
1: Τέλεια. Και να μην λένε, γιατί μπορεί να τα ακούμε γι' αυτό, ότι είμαστε οι γκρινιάριδες, έτσι.
0: Εντάξει, όταν υπάρχει βάση για γκρίνια, πρέπει να είμαστε γκρινιάριδες. Πώς θα γίνει τώρα, τα ξεπερνάμε όλα, δεν γίνεται.
1: Γιατί χωρίς γκρίνια δεν.
0: Καλά, ειδικά αυτό το θέμα με το μαραθώνιο που από Δευτέρα θα το ξανα. Από Τρίτη, μάλλον, γιατί τη Δευτέρα δεν θα είμαι, δεν θα κάνω εκπομπή. Από Τρίτη θα το πιάσουμε πάλι. Δεν το συζητάμε. Είναι ένα θέμα το οποίο καίει. Έτσι.
1: Σαφώς. Πάμε Δημήτρη μου.
0: Πάμε αγωνιστικά.
1: Πάμε πρώτα σε διεθνές επίπεδο. Πάμε στο πρώτο χρονικά μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού των δρομέων. Έχουμε το Σάββατο απόγευμα στην Λασπέτσια, βόρειο-δυτικά της Ιταλίας, κοντά στη Γένοβα, κοντά στη Γένουα, να το πούμε και λίγο αλλιώς. Λασπέτσια, μια παραλιακή πόλη, η Σπέτσα σκέτο στα ιταλικά, παραπέμπει και στις Σπέτσες, αυτό το πανέμορφο δικό μας νησί. Mm-hmm. Εκεί θα φιλοξενηθεί στο στάδιο αυτής της πόλης των 92.000 κατοίκων, θα φιλοξενηθεί το καθιερωμένο ευρωπαϊκό κύπελο των 10.000 μέτρων. Ξεκινάμε με ειδήσεις ανατροπές. Η Αναστασία Μαρινάκου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ανακοίνωσε σήμερα την απόσυρσή της, την μη παρουσία της σε αυτό το ραντεβού, το ραντεβού των γρήγορων αντοχητζίδων, των δεκάριδων, και παράλληλα ανακοίνωσαν την απόσυρσή τους και δύο Ιταλοί, τα δύο φαβορί, ο Γέμαν Κρύπα στους άνδρες και η καταπληκτική Νάντια Μπατοκλέτη στις γυναίκες. Άρα φτωχαίνει ο ανταγωνισμός, αλλά παραμένει υψηλός, γιατί ο αγώνας θα είναι γρήγορος, θα είναι πολύ γρήγορος, με μεγάλα ονόματα, με γρήγορους δρομείς, και καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτό το θέαμα δωρεάν, θα το παρακολουθήσουν αν εισέλθουν στο European Athletics και αναζητήσουν εκεί το live streaming αυτού του γεγονότος, του ευρωπαϊκού κυπέλου των 10.000 μέτρων. Θα παρακολουθήσουν κούρσες δυνατές. Για παράδειγμα, λείπει ο Ιταλός ο Κρύπα, αλλά συμμετέχει ο συμπατριώτης του ο Αουανί, ο οποίος φιλοδοξεί από τον Μαραθώνιο, από τις επιτυχίες του Μαραθωνίου, να κατακτήσει επιτυχίες και στον Στίβο. Στις κυρίες, όπως είπαμε, λείπει η Μπατοκλέτη, αλλά υπάρχει η Ζαρμπό, η Ιταλίδα, υπάρχει η Αγκατακάουνε, ανερχόμενο αστέρι από την Λετωνία. Υπάρχουν πολλές κυρίες που μπορούν να τρέξουν γρήγορα, τόσο γρήγορα όσο τρέχουν οι κυρίες από Αφρική. Κένια, Ουγκάντα και Αιθιοπία. Αυτά, Δημήτρη, για τις πέτσες της Ιταλίας. Για πάμε στα ελληνικά.
0: Πάμε στα ελληνικά, βέβαια.
1: Ωραία. Να πάμε στην Κηφισιά, τι λες?
0: Ναι, ναι, να ξεκινήσουμε από την Κηφισιά.
1: Πήγαμε στην Κηφισιά.
0: Με το πολύ ωραίο event που γίνεται εκεί, μας το έλεγες και χθες. Να το επαναλάβουμε.
1: Ωραία, θα το πούμε τώρα με λεπτομέρεια.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία, ωραία.
1: Πάμε στο χώρο, στο Άλσος, όπου συμβαίνει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ήμασταν αγέννητοι και οι δύο δεκαετίες πολλές. Συμβαίνει η ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Πάμε, ναι, στο Άλσος. Έχουμε πρόσβαση και από την Κηφισίας και από το κέντρο της Κηφισιάς, αλλά και από το σταθμό του ΙΣΑΦ έχουμε πρόσβαση. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν από αύριο στις 1.30 ώρα μέχρι αργά το βράδυ, όσοι βρεθούν εκεί, όσοι περάσουν διαμπερός αυτό το όμορφο Άλσος που κοσμεί την Κηφισιά, θα βρουν μπροστά τους, κάτω χαμηλά, θα βρουν έναν αγωνιστικό στίβο του μήκους. Εκεί λοιπόν στις 1.30 ώρα ξεκινάει το μήκος ανδρών και γυναικών, το Open για όλες τις ηλικίες, και το απόγευμα 5.30 και μετά θα έχουμε τον αγώνα των ενηλίκων, να το πούμε έτσι. Θα έχουμε τον διεθνή αγώνα, να το πούμε αλλιώς, των πρωταθλητών ανδρών και γυναικών. Αύριο η μέρα είναι αφιερωμένη στο μήκος. Είναι ένας αγώνας που τον οργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς, αυτός ο προοδευτικός σύλλογος, με το επιτελείο του, και έμαθα ότι η διευθυντής του αγώνα είναι ο Κώστας Φιλιππίδης, ο πριν, ναι, τον Μανόλο, κυρίαρχος του
0: Επικοντό. Ναι, σωστά.
1: Έτσι, ωραία.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το Σάββατο είναι αφιερώμενο στο Επικοντό. Το Σάββατο όσοι βρεθούν εκεί, όσοι περάσουν διαμπερός από αυτό το Άλσος, θα βρουν μπροστά τους, θα βρουν στημένο στίβο του Επικοντό. Αύριο Παρασκευή δεν αγωνίζεται ο Τεντόγλου, έχει πάει στην Σιαμέν της Κίντας για να πλαισιώσει εκεί το κολλητό του, το φίλο του τον Μανόλο, και μαζί να αγωνιστούν στο δεύτερο, πάμε πάλι διεθνώς, στο δεύτερο Diamond League. Έχουμε μπερδευτεί, η Super League, Champions League,
0: εντάξει,
1: Diamond League,
0: ναι. Okay,
1: έτσι, δηλαδή,
0: ναι.
1: Τα λέω καλά.
0: Τα λες λοιπόν πολύ καλά, αλλά το θέμα είναι δεν ξεμπερδευόμαστε ποτέ, αυτό βλέπω εγώ.
1: Μπερδεύουμε, ναι, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Λοιπόν, το Σάββατο η μέρα είναι φερωμένη στο Επικοντό, άρα λοιπόν Μανόλο Καραλής δεν μετέχει. Mm. Δυνατός θα είναι ο αγώνας των γυναικών, διότι ήλθε από την Αμερική η Κατερίνα Στεφανίδη, κρατώντας την αγκαλιά της το τέκνο της, και εντάξει, θα το αφήσει σε μια άκρη, σε ένα καροτσάκι προφανώς, για να αγωνιστεί. Μες. Το Σάββατο, αυτά αργά το απόγευμα. Ναι. Από το μεσημέρι πάλι για όλες τις ηλικίες ανοιχτός αγώνας Επικοντό.
0: Η αλήθεια, η Κατερίνα Στεφανίδη, Ηρακλή μου, να σε διακόψω, πόσο ετών είναι τώρα?
1: Πρέπει να κοντεύει τα 35. Εκεί,
0: ναι. Λοιπόν, πλέον έχει σταματήσει από το...
1: Φιλοδοξεί
0: να επανέλθει.
1: Δήλωσε φτάνοντας στην Αθήνα ότι φιλοδοξεί να πάει καλά, να διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα,
1: τα ευρωπαϊκά προαθλήματα της πάνε γάντι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλώνω,
0: ζει με το σύζυγό της στην Αμερική.
1: Ακριβώς, τον Μιτς Κρίερ, και... Ναι, ναι. Έχουμε κάτι σημαντικό, ότι οι μαμάδες βγαίνουν πιο δυνατές μετά από τη γέννηση.
0: Ναι, έτσι είναι. Σωστά. Νιώθουν και πιο ολοκληρωμένες ενδεχομένως, υποθέτω.
1: Δήλωσε ότι το Σάββατο θα αγωνιστεί με μαζεμένη φορά, άρα δοκιμαστικά.
0: Ναι.
1: Δεν θα κυνηγήσει τη μεγάλη επίδοση, θα έχει κοντή φορά και δεν θα έχει τα βαριά κοντάρια, σε εισαγωγικά, δηλαδή θα έχει τα σκληρά κοντάρια που πάνε ψηλά, θα έχει μαλακά κοντάρια. Ωραία. Λοιπόν, την κανονική της φόρα, λέει, και τα σκληρά κοντάρια θα τα χρησιμοποιήσει στον αγώνα του Επικοντό αρχές Ιουνίου στη Φιλοθέη.
0: Ναι, δεν είναι δοκιμαστικά, νομίζω τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα έχει όμως ανταγωνίστριες, θα έχει ανταγωνίστριες την κυρία, την ντόπια, να το πω έτσι, την κυρία που αγωνίζεται για τον ΓΑΜΑ ΣΥΜΑ Κηφισιάς, την Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία εδώ και 2 χρόνια ήλθε και αυτή από την Αμερική, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της και πλέον αφιερώνεται εδώ στην Ελλάδα στις προσπάθειές της για να πάει ψηλότερα. Και βέβαια θα έρθουν και άλλα κορίτσια, άλλες κυρίες να αγωνιστούν. Έχουμε λοιπόν δύο αλτικές ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο. Παρακαλώ προσέλθετε, οργανώνει ο ΓΑΜΑ ΣΥΜΑ Κηφισιάς με την πλήρη στήριξη του Δήμου Κηφισιάς.
0: Εξαιρετικά.
1: Θα υπάρχει ωραίο θέαμα.
0: Πραγματικά.
1: Σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά που για πολλές δεκαετίες είναι κέντρο για βόλτα. Δεν είναι, Δημήτρη?
0: Ναι, έτσι είναι, σωστά.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε παρακάτω, πάμε στα δρομικά μας.
0: Πάμε.
1: Που μπορούμε και
0: έχουμε ακόμα 5 λεπτάκια καθαρά.
1: Μπορούμε να πούμε πολλά.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όσοι λοιπόν θέλουν να κάνουν μια βόλτα στην αντίθετη πλευρά, όσοι δεν θέλουν να πάνε, παράδειγμα, να βρεθούν κοντά στο Δαφνί, να βρεθούν στο σειρματόπλεγμα που χωρίζει τη Μονή Δαφνίου από την εγκατάσταση που παλαιότερα φιλοξενούσε τη γιορτή του κρασιού. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν, σε αυτό το σύρμα και πέρα από την εκεί που ήταν η εγκατάσταση της γιορτής του κρασιού, τώρα πλέον έχει αναπτυχθεί ένας τεράστιος χώρος που φτάνει μέχρι και το νοσοκομείο, το ψυχιατρικό εκεί του Χαϊδαρίου, ανεβαίνει και προς το Κορυδαλό. Ωραία, είναι ένα μεγάλο πάρκο που ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Ωραία, έχει δοθεί δωρεά στο Πανεπιστήμιο από την οικογένεια Διομίδους. Εκεί λοιπόν τα συνεργαζόμενα γυμναστήρια όλης της Αττικής και της Ελλάδας, δηλαδή η Ένωση Γυμναστηρίων, να το πούμε έτσι, οργανώνει έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα 5 και 10 χιλιόμετρων. Τον πρώτο λόγο θα έχει εκεί ο Μιχάλης ο Μινούδης, ο οποίος διακρινόταν πρωταθλητής του ύψους στη δεκαετία του 80 με τα χρώματα του Πανελλήνιου. Έχει ένα πολύ πολύ κυριλέ και σπουδαίο γυμναστήριο στο Κολονάκι ο Μιχάλης, έτσι, πού αλλού, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Διαφήμιση, έτσι, κάτω από το Λυκαβητό, έτσι, λοιπόν. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας και εκεί είναι, το περιβάλλον είναι πανέμορφο, είναι ένα πευκόδασος εκπληκτικό, είσοδος στο τέρμα της Ιεράς Οδού και υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο αναψυχτήριο, οπότε ο συνοδός ή και ο δρομέας μπορεί πριν και μετά τον αγώνα του να σταθεί εκεί, να πει την πορτοκαλάδα, το καφέ του. Είναι πάρα πολύ ωραίος τόπος. Η διαδρομή έχει challenge, η διαδρομή είναι προκλητική. Την έχω τρέξει μια φορά και πραγματικά μου άρεσε, γιατί είχε πολύ βράχο. Είχε βράχο, μ' άρεσε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι όσοι βρεθούν και την τελευταία στιγμή εκεί και απευθυνθούν στον Μιχάλη τον Μινούδη, θα τους δώσει νουμεράκι με, νομίζω, 5-10 ευρώ το χρεώνει, δηλαδή τίποτα.
0: Ναι,
1: τίποτα,
0: ναι.
1: Μια χαρά, έτσι, Δημήτρη, για να κάνουμε και τη σύγκριση.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, άστα, αυτή η σύγκριση δεν είναι.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και 2-3 άλλους αγώνες ακόμα.
0: Γρήγορα, ναι, σε 2 λεπτά, αν μπορείς. Σε 2-2,5 λεπτά, ναι.
1: Μιλάμε πάντα για το Σάββατο, πράσινος ημιμαραθώνιος στη Λευκάδα. Ένα πολύ πολύ και αυτό προκλητικό. Μας προσκαλεί μάλλον η Λευκάδα να πάμε να αγωνιστούμε εκεί. Σε μια εντελώς επίπεδη διαδρομή, πολύ κατάλληλη για κάποιους οι οποίοι θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, να τρέξουν γρήγορα. Εμείς πάντως δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε, τα αφήνουμε όσοι έχουν.
0: Όχι, εμείς τα όρια μας καλά είναι εκεί που είναι, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και άλλους, τώρα μου έρχονται, έχουμε και άλλους δύο αγώνες στην Αθήνα. Να μην το ξεχάσουμε, Κυριακή πρωί στον παραλιακό δρόμο της Γλυφάδας, εκεί που είναι η ελεύθερη παραλία της Γλυφάδας,
0: ναι.
1: Όχι από την άλλη μεριά που ήταν οι καμπάνες που,
0: ναι.
1: που ζούσε ο Μακαρίτης ο Βοσκόπουλος, έτσι,
0: ναι.
1: Όχι στα αστέρια,
0: ναι.
1: Στην ελεύθερη παραλία της Γλυφάδας που την έχει διαμορφώσει μια χαρά ο δήμαρχος εκεί, ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα...
0: Όπως είναι και φίλος παρεμπιπτόντος.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Είχε φτιάξει ένα υπέροχο δίδυμο τότε με τον Σπύρο Ανδριόπουλο. ο Μάνος ο Χάρτσος. Είναι δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφία, δηλαδή στηρίζει τον Παπα-Νικολάου, τον δήμαρχο, ο Μάνος ο Χάρτσος. Είναι η ψυχή του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδα. Ο Μάνος.
0: Ο οποίος γίνεται παρεμπιπτόντως πολύ καλή δουλειά εκεί στο ανοιχτό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στο Γάμα Σίγμα Γλυφάδα, ναι, στους κορυφαίους συλλόγους της Ελλάδας.
0: Της Ελλάδας, πλέον. Και δεν είναι και πολλά χρόνια που έχει στηθεί έτσι, δεν είναι, Ρακλή?
1: Όχι, είναι 20 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Πολύ λίγα.
0: Πολύ λίγα σε σχέση με άλλους συλλόγους. Σωστά.
1: Δηλαδή, ίσα που έχει βγει από το αυγό του.
0: Σωστά.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Τα ξέρω καλά, γιατί είμαι δημότης Γλυφάδας. Μπορεί να μένω αλλού, αλλά είμαι δημότης Γλυφάδας. Και με τον Γιώργο τον Παπα-Νικολάου, τον δήμαρχο, έχουμε φιλία.
1: Αλλά
0: εκεί που πήγε ένα σχολείο, δίπλα ακριβώς είναι ο χώρος του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδος. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια.
1: Το σχολείο τελείωσε, Δημήτρη.
0: Ναι, το πρώτο.
1: Τότε πρέπει να ήταν υποσχεδιασμό τύπος.
0: Ναι. Δεν είχε σχεδιαστεί ακόμα.
1: Μαρτυράω την ηλικία σου, Δημήτρη.
0: Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Πλάς 50, δεν το συζητάμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Όλοι μεγαλώνουμε. Όλοι.
1: Ωραία.
0: Ηρακλή μου, θα σε κλείσω. Πες μου κάτι πολύ, πολύ γρήγορο, αν υπάρχει. Ναι.
1: Κλείνουμε με τα χωρικά μου ύδατα, ναι. Ενώ λοιπόν με κίνηση και τερματισμό λοιπόν απάνω την γέφυρα, το φράγμα του Μαραθώνα, της λίμνης του Μαραθώνα, εδώ ο τοπικός σύλλογος ο ΑΠΣ Τελμισός οργανώνει τον καθιερωμένο αγώνα τον γύρο της λίμνης. Mm-hmm. Και εδώ μια ωραία διαδρομή. Είναι ένας αγώνας που φουντώνει. Είχε ξεκινήσει με 200-300 άτομα και πάει στα 1000.
0: Εξαιρετικά.
1: Εύχομαι εδώ ο φίλος μου ο Βλάσης να έχει αυτά τα νούμερα μεθαύριο. Για να δούμε.
0: Μακάρι. Λοιπόν τελειώνουμε.
1: Αγωνιστικά για μένα. Όλοι στην Κηφισιά και όλοι συντονιστείτε
0: Ηρακλή.
1: Το special, το live streaming, το δεκάρι της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, πάμε από Τρίτη πλέον, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και εσύ Δημήτρη, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Να είσαι καλά. Καλά, και αύριο εδώ θα είμαι, Final Four. Από εδώ θα συντονίζω, στούντιο.
1: Καλή τύχη στο
0: Αμήν. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ για την προβολή.
0: Γεια σου, Ηρακλή μου.
1: Ευχαριστώ όσους με άκουσαν.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν. Αύριο από τις 6 παρά εδώ στο στούντιο μέχρι τα μεσάνυχτα για τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ, τον πρώτο ημιτελικό, θα έχουμε μετάδοση και στον δεύτερο ημιτελικό. Επίποδος πολέμου 943 Ιντερβέτεν Sports. Να πω κλείνοντας ότι η Μπρίζ ήδη προηγείται με γκολ του Τζόλι. Μαλίν Μπρίζ 0-1. Χαιρετώ, καλό σας βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Ιντερβέντε Sports, διότι έρχεται ο Γιώργος Ρουμελιώτης με την εκπομπή Sports Night. Να είστε καλά.
2: 943 Ιντερβέντε Sports. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Ρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Έκλεισε στην Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κωστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Σε εμάς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Κηφισιά νίκησε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Στο άλλο παιχνίδι, ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Με μεγάλο πρωταγωνιστή το Στίβεν Τσούμπερ που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ελλάδα 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην ΑΕθνική επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκοφαντικό 6-0. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώπιση του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από τον σταθμό Ισαφ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη. Ενώ τις Φενέρμπαχτσε στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβαση στις 4. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να στο να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά. Τόνισε τουρκικό μέσο Εργίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να τις απαξιώνει. Και είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργίνα Ταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας σεζόν στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Νασιμέντο στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Παόλο Ολιβέιρα. Η Στουτγκάρντ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους Αρθρόμαυρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωση Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκουμπ Νέστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με τη δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το τριφύλι, τονίζει η δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον Μακάνα Μπάκου του Ατρομήτου. Για τον πρώτο αγώνα μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Freiburg 0-0 στο 34. Στο βολέι ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 69χρονου προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι του 943 Ιντερβέτερ Sports, καλησπέρα σας. Εκπομπή Sports Night. Δημοσιογραφική υποστήριξη Δημήτρης Στρατάκης, Μιχάλης Οηλές. Ρύθμιση των ήχων Χάρης Ζαφυράκης. Στο μικρόφωνο Γιώργος Δρουμελιώτης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12.

Brighton ο Κωστίνια, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από το νησί, το deal έχει κλείσει και τυπικά στα 13 πλάσια εκατομμύρια ευρώ. Φαινόταν άλλωστε ότι το έδαφος ήταν πιο όριμο για να γίνει μια προσθήκη που σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους αρνιόταν ο Πειραϊκός Σύλλογος. Με άλλα λόγια, ο Κωστίνια θα συνεχίσει στη Brighton. Άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για δύο δεξιούς μπακ, καθώς ο Ροντινέι πλέον θα υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ και ενώ ο Τσάπρας του Λεβαδιακού αποτελεί ένα βασικό εχώριο στόχο. Συν της άλλης, σε τούτη τη στιγμή μοιάζει πιθανή και η αποχώρηση του Ζούλιαν Μπιανκόν, που βοηθούσε και ως προς τη θέση του δεξιού μπακ. Από την άλλη, κινητικότητα θα προκύψει και με τον Ορτέγα με ευρωπαϊκές ομάδες και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει και ένα νέο πρόσωπο προς τη θέση του αριστερού μπακ.

νωρίτερα με τον Στίβεν Τσούμπερ που είχε καρέ τερμάτων και σοφάρισε φέτος την επίδοση των Γιώβιτς με 4 γκολ στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, του Νους με 4 γκολ στο Όφι Αστέρας. Οι περιστεριώτες διέλυσαν τα λιοντάρια με τον Πανσεραϊκό, δηλαδή με 6-0. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ατρόμητου στη Super League. Ο Ατρόμητος έχει ρεκόρ 8 γκολ από τη σεζόν 18-19 για το κύπελο. Συνέτριψε 8-0 τη Θύλακα Καμαρίου εκτός έδρας. Ενώ την περίοδο 13-14 έχει νικήσει 7-0 στο γήπεδο του Περιστερίου για την ίδια διοργάνωση, το Φωστήρα. Τη σεζόν 18-19 ο Ατρόμητος.

έχουν σωθεί από την προηγούμενη αγωνιστική. Αξίζει να αναφερθεί πως τα Καναρίνια σε 5 εντός έδρας μάτς στα play-out δεν κατάφεραν να κερδίσουν, έχοντας 3 ήττες και 2 ισοπαλίες. Δεν το πλήρωσαν στο τέλος όμως.

θέαμα είχαμε και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας, όμως η Κηφισιά έκτισε την ονειρική σεζόν της παρθενικής παραμονής στη Super League με νίκη, ενώ η ΑΕΛ είπε στο επανειδήν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με ΙΤΑ. Σε παιχνίδι με πολλές φάσεις και ωραίο αγκόλ, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε 3-2 των Λαρισαίων και έκλεισε νικηφόρα μια καλή χρονιά εναντίον της Θεσσαλικής ομάδας που υποβιβάζεται.

Τελική βαθμολογία των play-outs. Ένατος ο Ατρόμητος με 46 βαθμούς, δέκατη Κηφισιά με 41, ενδέκατος ο Αστέρας Τρίπολης με 36, στους ίδιους βαθμούς στη 12η θέση ο Πανετολικός, 13η η ΑΕΛ με 30 βαθμούς, 14ος ο Πανσεραϊκός με 29. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός θα αγωνίζονται στην Super League 2 από την επόμενη χρονιά.

Η Αθήνα εδώ και μερικές μέρες έχει μπει σε ρυθμούς Final Four, όπως και ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, Ολυμπιακός διαμένει εδώ και μερικές μέρες στο Hilton, στο ανακαινισμένο Hilton που δεν λέγεται πλέον έτσι, λέγεται Conrad. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είχε ως μοναδικό στόχο την κούπα στο πέμπτο διαδοχικό Final Four που παίρνουν μέρος.

Θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε ραδιοφωνικά από τον 943 Entreveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη, σε ρεπορτάζ Έλληνας Καραλή και δημοσθένη Καρμύρη. Δεδομένα το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα θα αποτελέσει πόλο έλξης για μεγάλες προσωπικότητες του μπάσκετ παγκοσμίως και μία εξ αυτών δεν θα μπορούσε να λείπει από τέτοιο event στην πατρίδα του. Ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, σύμφωνα με πληροφορίες ο Greek Freak θα αποτελέσει μία από τις VIP παρουσίες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσει διαζώσεις τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Φενέρμπαξε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης θα παρακολουθήσει Final Four, καθώς το 24 είχε βρεθεί στο Βερολίνο όπου είδε την κατάκτηση του τίτλου από τον αδερφό του, τον Κώστα, και τον Παναθηναϊκό. Τότε στην ομάδα αυτό αγωνιζόταν ο μικρότερος αδερφός, ο Κώστας, οπότε υπήρχε και κίνητρο όπως και να το κάνουμε.

στα δυσάρεστα, ένας παίκτης που αγωνίστηκε μόλις μία σεζόν στην Α1, αλλά που άφησε το στίγμα του, παρότι αυτό συνέβη 4 δεκαετίες πριν, έβγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 63 ετών. Ο λόγος για τον Κάρι Σκάρι, ο οποίος αγωνίστηκε τη σεζόν 88-89 με τη φανέλα του Ολυμπιακού, του οποίου ήταν ο πρώτος ξένος που έπαιξε ποτέ στην Α1, όταν επετράπη ένας ξένος παίκτης σε κάθε ομάδα. Ο Κάρι, που εκείνη τη σεζόν ήταν από τους καλύτερους σκόρερ του πρωταθλήματος με 400 πόντους σε 19 αγώνες, πριν αποχωρήσει έπειτα από επεισόδιο που είχε με τον τότε προπονητή του, τον Στίβ Γιατζόγλου. Είχε γεννηθεί το Δεκέμβριο του 1962 και αποφύτησε από το Long Island ως ένας από τους κορυφαίους του σκόρερ όλων των εποχών. Είχε ύψος 2-1, έπαιξε για λίγο στο NBA 85-88, πρώτα με τους Utah Jazz που τον επέλεξαν στο draft το 1985. Και μετά με τους New York Knicks, όμως οι κακές συνήθειες και τα μπλεξίματα με τον νόμο του στέρισαν την καριέρα στο NBA και ήλθε στην Ευρώπη. Με τον Γιατζόγλου, που όπως είχε παραδεχθεί ο τότε προπονητής των Ερυθρολεύκων, είχαν έρθει στα χέρια μετά από προπόνηση στη Γλυφάδα. Και μετά την Ελλάδα έπαιξε στο πρωτάθλημα Αργεντινής και στην Ισπανία, όπου μάλιστα παραλίγο να χάσει τη ζωή του σε τροχαίο. Το 24 έγραψε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «A Hoopster Journey», περιγράφοντας τις καλές αλλά και τις άσχημες στιγμές του εντός και εκτός γηπέδων.

Στο μεταξύ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει και πάλι απέναντι στην Νταμάκ. Κάνει το 3-1 της Αλ Νασρ απέναντι στην Νταμάκ για το Σαουδαραβικό πρωτάθλημα. Ακόμα πιο κοντά στο τετραψήφιο αριθμό τερμάτων στην καριέρα του ο Πορτογάλο Σταρ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12.
2: Super Sport 104. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Στο μεταξύ έχει και play-offs υποβασμού στην Bundesliga. Wolfsburg-Paderborn στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Wolfsburg. 52ο λεπτό χωρίς σκορ η αναμέτρηση.

Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στα ρεπορτάζ. Μία από τις πιο οδυνηρές συνέπειες της αγωνιστικής κατάρρευσης του Παναθηναϊκού ήταν η εξασφάλιση του χειρότερου ευρωπαϊκού εισιτηρίου από τα 5 που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο, η τέταρτη θέση στα play-offs της Super League, σε συνδυασμό με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι, σημαίνει συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά που έκανε η ΑΕΚ πέρυσι. Για την πρόκληση στη League Face απαιτούνται δηλαδή, απαιτείται το 3 στα 3 στους τρεις καλοκαιρινούς γύρους, χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Γιατί ένας αποκλεισμός σηματοδοτεί για τους πράσινους αυτό που έπαθε η ΑΕΚ πρόπερση από την ΟΑ. Αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κυρίως η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία δυσχεραίνει το έργο του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά του και θα έχει λίγο χρόνο για να προετοιμάσει το γκρουπ. Τα επίσημα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για τις 23 και 30 Ιουνίου, οπότε το μεσοδιάστημα των δύο μηνών χαρακτηρίζεται οριακό. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πιο εύκολους αντιπάλους από τις υπερβάσεις που χρειάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η υψηλή βαθμολογική συγκομιδή τον καθιστά ισχυρό στις κληρώσεις και ειδικά στο πρώτο ζευγάρωμά του θα αγωνιστεί με μια ομάδα χαμηλού επίπεδου. Βέβαια όλα αυτά είναι στα χαρτιά, έτσι. Πάντως άκρως ενθαρρυντικές είναι οι επιδόσεις του Γιάκομ Νέστρουμ, του επικρατέστερου για την αντικατάσταση του Ήβυρα τεχνικού. Ο 38χρονος προπονητής θεωρείται νέος για το επάγγελμά του, όμως έχει προλάβει να δημιουργήσει ένα τριετές νικηφόρο σερί. Εργαζόμενος για την Κομπεχάγη, ο Νέστρουμ πέρασε από τη βάσανο των καλοκαιρινών προκριματικών τα τρία προηγούμενα καλοκαίρια, τα δύο για το Champions League και το ενδιάμεσο για το Conference. Κατά σύμπτωση και στις τρεις περιπτώσεις άρχισε τους αγώνες από το δεύτερο προκριματικό γύρο, όπως αναμένεται να του συμβεί φέτος με το τριφύλι. Συνολικά ο Νέστρουμ κοουτσάρισε σε 9 νοκάουτ ζευγαρώματα και πέτυχε εισάριθμες προκρίσεις, οδηγώντας την Κοπεχάγη στη League Face ή τους ομίλους, όπως ήταν το παλιότερο σύστημα διεξαγωγής των διοργανώσεων. Αξιοσημείωτα είναι και τα στατιστικά του Νέστρουμ, προπόνηση σε 12 αγώνες έτσι, για το Champions League και άλλους 6 για το Conference. Για την πρώτη διοργάνωση ο Νέστρουμ μέτρησε 8 νίκες και 4 ισοπαλίες με ενεργητικό γκολ 28-10. Για το Conference League έχει απολογισμό 4 νίκες και 2 ισοπαλίες και ενεργητικό τερμάτων 14-4. Στη σούμα έχει καταγράψει 18 παιχνίδια, 12 νίκες και 6 ισοπαλίες. Άρα έχει πανηγυρίσει μόνο προκρίσεις και είναι αήττητος σε αυτό το κομμάτι της σεζόν.

Αν ο Γιάκομ Νέστρουμ απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού, παραμένει άγνωστο. Πότε θα συμφωνήσουν οριστικά οι διοικούντες την ΠΑΕ με τον Ράφα Μπενίτεθ για τη λύση του συμβολαίου του, επίσης παραμένει άγνωστο και αυτό. Ίσως να τα καταφέρουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το βέβαιο είναι ότι ο 38χρονος Δανός προπονητής είναι η νούμερο ένα επιλογή του Τρυφυλλιού, που έχει και δύο εναλλακτικές επιλογές στην περίπτωση που ο Νέστρουμ τον αφήσει στα κρύα του Λουτρού, τον Παναθηναϊκό. Επίσης, δεδομένο είναι ότι η πρόταση του Τρυφυλλιού στο Δανό coach είναι για 2+1 χρόνια. Ποια όμως ήταν τα βασικά κριτήρια του Παναθηναϊκού για να ξεχωρίσει τον Νέστρουμ μεταξύ άλλων προτάσεων? Οι διοικούντες είχαν αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τα βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ του νέου προπονητή. Δεν ήθελαν κάποιον φτασμένο, κάποιον στάρ όπως ο Τερίμ, ο Μπενίτεθ στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Ήθελαν κάποιον πιο διψασμένο, βρε αδερφέ, και πιο σύγχρονο coach, πιο νέο, αλλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Έχει δύο double, έχει περίπου 3,5 χρόνια με την Κοπενχάγη. Ήθελα έναν προπονητή ο οποίος δεν θα αποκλείει τα παιδιά από την Ακαδημία, αλλά θα τα αξιοποιεί σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, όπως έχει κάνει και στην δανική πρωτεύουσα. Δανική, δεν είναι δανέζικη. Το σωστό είναι δανική, Χάρη Ζαφυράκη. Ναι, κουνάει καταφατικά ο Χάρης Ζαφυράκης. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την μουσική, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, οι διοικούντες στην Πράσινη ΠΑΕ ήθελαν και έναν προπονητή όπως δεν θα είναι μόνο με το καρότο στα ποδητήρια, όπως ήταν τόσο ο Μπενίτεθ όσο και ο Βιτόρια. Έναν πιο απαιτητικό, πιο σκληρό, πιο αυστηρό προπονητή. Και αυτά τα στοιχεία τα διαθέτει ο Δανός, ο οποίος όμως δεν έχει εργαστεί ποτέ στο εξωτερικό και δει στα Βαλκάνια. Για να δούμε τι θα δούμε στον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει με τους δύο αναπληρωματικούς του τερματοφύλακες. Δεδομένο είναι ότι μόνο ότι βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης βασικού κίπερ στη θέση του Αλμπάν Λαφών. Υπενθυμίζουμε δεδομένα ο Ιβοριανός θα αποχωρήσει. Ευχαρίστησε και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού μέσω των social media, έτσι, ο οποίος επιστρέφει στην Άντα, από την οποία έχει αποκτηθεί ως βασικός. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης θα παραμείνει σίγουρα στο ρόστερ της ομάδας. Η περίπτωση του Χριστογεώργου αποκλείστηκε και δεν αποκλείεται τελικά να παραμείνει στην ομάδα ο Λούκας Τσάβες, με νέο δανεισμό από την Αργεντίνος Juniors. Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε το απίθανο με τον Αργεντινό τερματοφύλακα και δεν τον χρησιμοποίησε ούτε σε ένα επίσημο μάτς από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο.

Να ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη. Η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ φαίνεται πως θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρο τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλα δείχνουν ότι ο Ρουμάνος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο του Δικεφάλου και την αγωνιστική περίοδο, σε μια απόφαση που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες και μιας να εξυπηρετεί, δεν ξέρω, τόσο τη λογική του ποδοσφαίρου όσο και την επιχειρηματική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στον σύλλογο. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να συνεχίσει στον Δικέφαλο του Βορρά. Αντιθέτως, όσοι γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί, αντιλαμβάνονται πως δεν επέλεγε ποτέ να αποχωρήσει έπειτα από μια αποτυχημένη χρονιά, ειδικά σε μια ομάδα με την οποία έχει συνδεθεί τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια. Ο Ρουμάνος θεωρεί ότι η φετινή εικόνα του ΠΑΟΚ, κυρίως στο φινάλε της σεζόν, δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δυνατότητες της ομάδας και θέλει να έχει ο ίδιος την ευθύνη της επόμενης προσπάθειας για ένα restart, για μια επανεκκίνηση. Το συμβόλαιό του με το Δικέφαλο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε χωριστούς δρόμους. Αντιθέτως, την τελευταία επαφή που είχαν ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ρουμάνο τεχνικό πριν από το τέλος των play-off, ο μεγαλομέτοχος ΠΑΕ φέρεται να εξέφρασε ξεκάθαρα την πρόθεσή του να συνεχιστεί η συνεργασία τους, δείχνοντας ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο ξενιτεμένος Δημήτρης Γιαννούλης φαίνεται πως βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στην επιστροφή του στην Τούμπα, σε μια εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού για τον δικέφαλο. Παρότι ο διεθνής αριστερός μπακ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Augsburg μέχρι το 28, όλα δείχνουν το φετινό καλοκαίρι θα σημάνει το τέλος της παρουσίας του στην Bundesliga και την επιστροφή του στα γνώριμα λιμέρια από εκεί που ξεκίνησε. Άλλωστε οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ προχωρημένο, έχουν προχωρήσει σε σε πολύ έτσι προχωρημένο στάδιο εδώ και εβδομάδες και σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία αφορά συμβόλαιο διάρκειας 3 συν 1 ετών με αιτήσεις καθαρές αποδοχές που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο, ενώ στο πακέτο προβλέπονται και σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων.

Στο μεταξύ, ο Τάισον επέλεξε έτσι να κλείσει τη φετινή δύσκολη χρονιά με ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας, δύναμης και πίστης για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που μέσα στη σεζόν βίωσε μαζί με την ομάδα μεγάλες διακυμάνσεις, έτσι, έντονες στιγμές, αλλά και βαθιά απογοήτευση, όπως και να το κάνουμε για το τελικό αποτέλεσμα, έκανε μια ανάρτηση έτσι γεμάτη συναίσθημα στα social media, επιχειρώντας ουσιαστικά ένα προσωπικό απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε συνολικά στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ολόκληρος ο οργανισμός του δικέφαλου τους τελευταίους μήνες, τις απώλειες ανθρώπους που συνδέθηκαν με την ιστορία και την καθημερινότητα του συλλόγου, στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος της ομάδας παρέμεινε δίπλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Άλλωστε, ο έμπειρος Άζος έχει αποδείξει πολλές φορές πως η σχέση του με τον ΠΑΟΚ και την εξέδρα ξεπερνά έτσι τα στενά όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας.

για τα play-offs παραμονής Wolfsburg και προϋβασμού. Wolfsburg Paderborn 0-0 στο 70 λεπτό το πρώτο παιχνίδι. Θα υπάρξει και δεύτερος αγώνας στην έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας, χωρίς κόρη αναμέτρηση. Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Τσοϊλέ και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Έκλεισε την Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κωστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Σε εμάς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Κηφισιά νίκησε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Μαγική σεζόν, φανταστική δουλειά, ανέφερε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο επικράτοντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Να γίνει σωστή αξιολόγηση.

0: για τη νέα σεζόν, τόνισε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσήμανε ο προπονητής των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Τσούμπερ, που σκόραρε για πρώτη φορά στην Ελλάδα καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην πρώτη εθνική, επικρατώντας του Πανσεραϊκού με το εκοφαντικό 6-0. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώ στο Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενέρμπαχτσες στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο στην Ερασιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα ορίστηκαν να διαδοθούν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε για το Final Four της EuroLeague. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε το τουρκικό μέσο, ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος παραμένει με κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργκίν Αταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Η Στουτγκάρντ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους ασπρομαύρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με τη δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το Τριφύλι, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Για τον πρώτο αγώνα των Παράζα Νόδου της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0 στο 75 λεπτό. Στο Βόλιο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dreveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ορμελιώτη.
1: Dreveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Όπως επέστρεψε και η Αλ Νάσρ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από 7 χρόνια ξερασίας. Μετά από σχεδόν 3,5 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, ή 3,5, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος με τη φανέλα της Αλ Νάσρ. Με τον Πορτογάλο Σταρ να σκοράρει 2 φορές. Μία με εκτέλεση φάουλ, εκπληκτικό φάουλ, δεν το έχετε δει, δείτε το. Και μία με δυνατό σουτ, η ομάδα του επικράτησε 4-1 εντός έδρας στην Νταμάκ και στέφθηκε πρωταθλητρία για 11η φορά στην ιστορία της. Από τότε που αποφάσισε να πάει στη Σαουδική Αραβία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε κατακτήσει μονάχα το Arab Club Champions Cup το 23. Διοργάνωση η οποία δεν γίνεται υπό την αιγίδα της Αραβικής Ομοσπονδίας, με το πρωτάθλημα της Saudi Pro League να αποτελεί κατά μία έννοια το πρώτο σημαντικό τίτλο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την κίτρινη φανέλα. Κατέκτησε το κύπελο 3,5 χρόνια μετά, κατακτά και το πρωτάθλημα.

Και πλέον χάρη σε Αφυράκη με αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε. Τα 973 έφτασε. Γκολ. Πώς. Κάπου εκεί, 973-974. Μάλιστα.

να περάσουμε και στην Ευρώπη. Το Europa League θα μπορούσε κάλλιστα να μετονομαστεί σε Emery League. Η Aston Villa του Unai Emery κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της ύστερα από 44 χρόνια και το κύπελλο πρωταθλητριών και πρώτο συνολικά μετά από 30 και το League Cup της Αγγλίας του 1996. Πριν 44 χρόνια με γκολ του Oscar Witt είχε νικήσει την Bayern Μονάχου, την πανίσχυρη Bayern Μονάχου, και είχε κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης τότε.

πολύ κοντά στον γκολ η Paderborn. Απίστευτο, στο 84ο λεπτό η αμυντική της Wolfsburg σώσανε πάνω στη γραμμή τη λόμπα του επιτιθέμενου. Εκπληκτική ευκαιρία εδώ για την φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει το προβάδισμα 5 λεπτά σχεδόν πριν από τη λήξη του 90 λεπτού. Στο χθεσινό λοιπόν τελικό του Europa League οι Villans υπέταξαν τη Freiburg με 3-0. Έτσι έγινε η έκτη αγγλική ομάδα που κάνει δικό της το κύπελο UEFA παύλα Europa League μετά της Liverpool, Tottenham από 3 έκαστη, Chelsea 2, Manchester United και Ipswich. Την ίδια ώρα ο Βάσκος τεχνικός έφτασε τις 5 κατακτήσεις στη συλλογή του σε 6 τελικούς με 3 διαφορετικές ομάδες. 3 με τη Σεβίλη έχει ο Unai Emery και 1 από Villarreal και Aston Villa. Η καθόλου δίκαιη νίκη των Villans δεν πανηγυρίζεται από χθες το βράδυ μόνο στο Birmingham και από αλλού στον πλανήτη. Υπάρχουν οπαδοί έτσι αλλά και στον Πειραιά. Και αυτό γιατί αυτή η επιτυχία, εφόσον συνδυαστεί με τη Villa, να τερματίζει στην τέταρτη θέση της Premier League που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θα το γνωρίζουμε το απόγευμα της Κυριακής, θα επιτρέψει στους ερυθρόλευκους στον Ολυμπιακό, χάρη στο rebalancing στα προκριματικά του Champions League και τον υψηλό συντελεστή τους, να προωθηθούν από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο, εξασφαλίζοντας στο χειρότερο σενάριο εισιτήριο για τη League Face του Europa League. Στο αγωνιστικό κομμάτι η γερμανική ομάδα ήταν ανταγωνιστική για 40 λεπτά μέχρι εκεί. Οι Άγγλοι όμως με κομπίνα σε στατική φάση, βγαλμένη από το πινακάκι του αρμόδιου βοηθού του Emery, του Austin McPhee, άνοιξαν το σκορ με εκπληκτικό βολέ του Γιούρι Τίλεμανς, που μας έχει συνηθίσει όσοι τον θυμούνται τον Γιούρι Τίλεμανς και σε προηγούμενο και σε γκολ στο παρελθόν. Έχει βάλει κάτι τέτοια ωραία. Στο 41ο λεπτό λοιπόν ο Βέλγος άνοιξε το σκορ για την Aston Villa, κλείνοντας το ημίχρονο και με δεύτερο τέρμα η ομάδα του Unai Emery, χάρη σε ένα καταπληκτικό curler screamer που λέμε έξω από την περιοχή του Emiliano Buendia. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο άλλος Εμιλιάνο της ομάδας, ο τερματοφύλακας, ο Μαρτίνες, απολάμβανε ως θεατής το σοου των συμπαικτών του, οι οποίοι στο 58ο λεπτό έβαλαν πρόωρο τέλος στη σεμνή τελετή με κοντινή προβολή του Μόργαν Ρότζερς, του ιδιαίτερα φορμαρισμένου Μόργαν Ρότζερς το τελευταίο διάστημα, ύστερα από ασίστ του Μπουεντία. Η Άστον Βίλα είναι η νέα κυπελούχος Ευρώπης.

Φυσικά σε λίγες μέρες έχουμε Μουντιάλ. Η έξαρση του ιού έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, με τους θανάτους να ξεπερνούν τους 140 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 500, θέτουν σε αμφιβολία το ταξίδι της εθνικής ομάδας, της πρώτης του Κονγκό στις Ηνωμένες Πολιτείες για το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, 21 μέρες πριν από τη Σέντρα, παρότι το ταξίδι της ομάδας έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου, αφού θα κάνει πρεμιέρα στις 17 του μήνα κόντρα στην Πορτογαλία, ο αποκλεισμός των πτήσεων από χώρες Κεντρικής Αφρικής βάζει ένα έτσι μεγάλο ερωτηματικό. Προς το παρόν πάντως η FIFA υποστηρίζει ότι η αποστολή θα ταξιδέψει κανονικά και αναμένεται να λάβει εξαίρεση από τη ΣΥΠΑ για να μεταβεί στη χώρα.

μεταξύ στην Championship και το σκάνδαλο κατασκοπίας που ξέπεσπασε στα play-off ανόδου οδήγησε στην αποβολή της Southampton και την πρόκριση της Middlesbrough στον τελικό, έτσι, και θορύβησε και όλους τους ανθρώπους της Hull, της έτερης ομάδας που προκρίθηκε. Ο ιδιοκτήτης και γνώρισμός μας από το Survivor, Ατζούν Ιλιτσαλή, έτσι είναι το πλήρες όνομα, ζήτησε από το νομικό τμήμα του συλλόγου να εξετάσει αν η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει στα χαρτιά την απευθείας άνοδο στην Premier League. Όλο αυτό μας επηρεάζει γιατί για 8 μέρες προετοιμαζόμασταν για να αντιμετωπίσουμε τη Southampton και τώρα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, ήταν το εύλογο παράπονο του Τούρκου επιχειρηματία, με την πιθανότητα μετάθεση του τελικού σε μεταγενέστερη ημερομηνία να μην αποκλείεται.

Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Wolfsburg. Wolfsburg Paderborn 0-0. Όπως όλα δείχνουν, οι δύο ομάδες εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

Έχουμε κόκκινη σε παίκτη της Paderborn. Ναι, ήταν επικίνδυνο το μαρκάρισμα. Πήγε με τις τάπες ο παίκτης των φιλοξενουμένων σε αυτών των γηπεδούχων. Ο στίκερ είναι. Αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό. Με 10 για τα αναπομείναντα δευτερόλεπτα η Paderborn.

Τώρα όσον αφορά την Arsenal, κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ύστερα από 22 χρόνια. Το γιόρτασε καταρχάς το προπονητικό κέντρο πριν από την παραδοσιακή παρέλαση, αλλά θέλει δυνατόν να προσθέσει και μια δεύτερη ακόμα πιο σημαντική κούπα. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της φιλοδοξεί σε 9 ημέρες να κάνει δικό της και το Champions League στη μόλις δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό. Αυτή την νοοτροπία έχει εμφυσίσει στους ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα, πρώτος παλέμαχος προπονητής ομάδας Premier League που κατακτά τίτλο και στον οποίο η διοίκηση πρόκειται να προσφέρει νέο συμβόλαιο τους επόμενους μήνες. Το υπάρχον λίγη το 27. Ο Pep Guardiola, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα του καλού φίλου του και άλλοτε συνεργάτη του στη Manchester City, δεν επιβεβαίωσε τα περί αποχώρησής του και παρέπεμψε για ανακοινώσει μετά το τέλος της σεζόν και αφού μιλήσει με τη διοίκηση της Manchester City.

Σκεπτικός ο Μέλλερ. Όχι ο Μέλλερ. Κόλλησα. Σκεπτικός ο. Σκεπτικός ο τεχνικός των Λύκων στο Wolfsburg Paderborn. Ο Ντίτερ Χέκινγκ είναι ο προπονητής των Λύκων της Wolfsburg. Μας διαφώτισε εδώ ο Μιχάλης ο Σοηλές. Τον μπέρδεψα με τον Μέλλερ, ναι. Έχουνε, φέρνει λίγο ρε φίλε. Παλιά δόξα του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο Ντίτερ Χέκινγκ, ο οποίος ήταν και έχει υπάρξει και ποδοσφαιριστής της Πάντερμπορν. Τη διετία 94-96 έχει περάσει από Gladbach, Hessen, Halsdorf, Mannheim, Lipsia, Novero, Eintracht Braunschweig. Έχουμε λήξει το Wolfsburg, Wolfsburg, Paderborn 0-0. Όλα ανοιχτά για τη revanche. Για να δούμε ποιος θα υποβιβαστεί, θα προβιβαστεί άλλος, θα παραμείνει η κατάσταση ως έχει. Για να δούμε.

Η ρεβάνς είναι τη Δευτέρα 25 του μηνού στις 9.30. Η Μπάντερμπουρν θα υποδεχτεί τη Βολφσμπουργκ. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από το Διεθνή Χώρο και τον Μάνο Στραμόπουλο. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Driven Sports.

Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

Εδώ είμαστε και πάλι στον 943 Intervention Sports, εκπομπή Sports Night. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή

0: Μιχάλης Σοηλές, ρύθμιση των ήχων Χάρη Ζαφυράκη, στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Καλησπέρα. Να καλησπέρισουμε και τον Μιχάλη στο στούντιο. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τον ακούσατε πριν στο γήπεδο. Δηλαδή, πόσα γκολ, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: 6 γκολ.
0: Πω, ρε φίλε.
1: Στίβεν Τσούπερ, καρέ τερμάτων.
0: Καρέ τερμάτων. Πω, φίλε. Σε 37 λεπτά μέσα, ε.
1: Ναι.
0: Πω, πυροβόλησε.
1: Σταύρος Πνευμονίδης, Σωτήρης Τσιλούλης.
0: Μάλιστα. Τσούπερ, φίλε. Είχε βγει πρώτος σε assist στο Euro του 2021. 20 που ουσιαστικά έγινε το 21.
1: Πρώτος σε assist.
0: Πρώτος σε assist, φίλε. Μάλιστα. Τι έχει προκύψει κάτι, ρε φίλε, σχετικά με Μουντιάλ, γιατί τώρα.
1: Τώρα είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ και.
0: Σε 21 μέρες,
1: όλες οι ομάδες που συμμετέχουν φτιάχνουν ποιοι θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους και η Αγγλία είναι ότι άφησε εκτός τον Χάρι Μαγκουάιερ.
0: Είχαμε τέτοια ηχηρή απουσία.
1: Είχαμε.
0: Θα έχουμε πω.
1: Μπορεί η αποστολή της Αγγλίας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο να μην έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ξέρουμε ότι σίγουρα ο Χάρι Μαγκουάιερ δεν θα βρίσκεται σε αυτήν. Ο έμπειρος στόπερ, και το αποκάλυψε αυτό στα social media, ότι δεν επιλέχθηκε από τον Γερμανό εκλέκτορα τον Τόμας Τούχελ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή, και έγραψε χαρακτηριστικά: «Πίστευα ότι θα μπορούσα να παίξω μεγάλο ρόλο για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι μετά τη σεζόν που είχα. Είμαι σοκαρισμένος και συντετριμμένος από αυτή την απόφαση. Δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπώ περισσότερο από το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι στους παίκτες τα καλύτερα αυτό το καλοκαίρι». Εντάξει τώρα, ο Χάρη έχει πέρασε μερικά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του.
0: Πέρασε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είχε και αυτή την περιπέτεια στη Μύκονο.
0: Αυτό θα το στοιχιώνει για όλη τη ζωή, όλη την καριέρα όμως σίγουρα, εντάξει. Να ξέρεις.
1: Που συζητιόταν να μην έχει περιβραχιόνιο του αρχηγού. Τώρα δεν νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι, στη Manchester United ήταν ή στην Εθνική Αγγλίας.
0: Το περιβραχιόνιο του αρχηγού τι εννοείς?
1: Ότι η συμπεριφορά του στη Μύκονο, αυτό που έγινε στη Μύκονο,
0: ναι.
1: Συζητιόταν πάρα πολύ να το αφαιρεθεί το περιβραχιόνιο, νομίζω, στην Εθνική Αγγλία.
0: Στην Εθνική Αγγλία. Καλά, όλα αυτά τα χρόνια. Στη Manchester United το φοράει. Δεν είναι ότι το στέρισε κάποιο. Και πολλοί οπαδοί. Δεν ξέρω συμπεριλαμβανομένου και εσέ. Πολλοί οπαδοί τη Manchester United έλεγα για όνομα. Δηλαδή. Ποιο Χάρης Μαγκουάιρς. Ποιο Χάρης, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα, κάποτε το φόραγαν ο Μπέκαμ, ο Γκίγκς, ο Ρούνεϊ.
1: Ο Κάρικ, ο νυν προπονητής.
0: Έλεος.
1: Εντάξει. Αποφάσεις είναι αυτά, αλλά εμείς τι μπορούμε να πούμε. Δεν είμαι διοίκηση εγώ, να κρίνω.

0: Στο μεταξύ, από το νησί να πάμε στο Βέλγιο να κατηφορήσουμε λίγο. Πρωτάθλημα για την Μπριζ, έτσι, με υπογραφή Χρήστου Τζόλι. Δεν γίνεται να μην.
1: Ναι, ναι.
0: Να έλειπε, δεν γίνεται να έλειπε ο Έλληνας διεθνής. Ο...
1: Και γκολ και ασίστ.
0: Έτσι, σωστά. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν καθοριστικός στο matchball τίτλου κόντρα στη Μαλίν. Καθώς με γκολ και ασίστ έδωσε το πολυπόθητο βαθμό που σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Union Saint-Gilloise που μέχρι πρώτην ήταν πρωταθλήτρια, αρκούσε για να τη στέψει πρωταθλήτρια στο Βέλγιο για 19η φορά στην ιστορία της. Αναμένεται το καλοκαίρι να υπάρξει μετακίνησή του, πιστεύω. Και μεγάλη πρόταση προς την Μπριζ.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: 35 εκατομμύρια εκεί. Δεν ξέρω αν θα σπάσει το ρεκόρ Έλληνα.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά δεν ξέρω.

0: Πάμε δυσαμέ στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στο ακράτες παιδιά 43 Ιντερβέντε Σπορτς. Καταρχήν πρέπει να πούμε τα 4 γκολ που πέτυχε ο Τσούμπερ είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που σημαίνουν σε ένα παιχνίδι 4 γκολ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, μεγάλη του επιτυχία σήμερα στο παιχνίδι του Αντρομίτου που συνέδεψε στο Μασαρέκο.
0: Και σε ένα ημίχρονο, ε.
1: Και σε ένα ημίχρονο, σωστό. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει σε ένα παιχνίδι 4 γκολ. Σε ευρωπαϊκές, εντάξει, έχει βάλει και ο Τωμάς ο Μαύρος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ο Φαν Μπάστεν και άλλοι. Αυτό που πέτυχε ο Τσούμπερ είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία προσωπική του. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε ότι μετά από 44 χρόνια η Αστον Βίλα κατάφερε να επαναλάβει την επιτυχία, βέβαια τότε ήταν Champions League κυπέλλου πρωταθλητριών, όπου στο Ρότερνταμ στο Ντεκάιπ είχε επικρατήσει ένα 1-0 της Μπάγερ Μονάχου, του Μπράιντερ και του Ρουμενίγκε, με γκολ του Πίτερ Γουίθ, του αριστεροπόδαρου Σεντερφόρ. Και μάλιστα τι έγινε, γύρω στο 10ο λεπτό τραυματίζεται ο βασικός τροφλάκας ο Σπίνκ.
0: Και πήγε ένας πιτσιρικάς, ναι.
1: Ο Τζίμι Ρίμερ, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος ουσιαστικά του αγώνα, ασκέτως σαν MVP αναδείχθηκε ο σκόρερ ο Πίτερ Γουίθ.
0: Και ο Ρίμερ είχε να παίξει καιρό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν εμπλωματικός ο Ρίμερ.
0: Ναι.
1: Αλλά τραυματίστηκε εκεί ο Σπίνκ και έπιασε, πραγματοποίησε μάλλον.
0: Μανώ, αυτό. Είδα πρόσφατα τα highlights και ο πιτσιρικάς, ο τότε πιτσιρικάς ο Ρίμερ, έπιανε πάρα πολλά σουτ, εκπληκτικές αποκρούσεις.
1: Αυτός ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είπα αν ο MVP αναδείχθηκε ο σκόρερ ο Πίτερ Γουίθ. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Κάνουμε λάθη πολλές φορές, έτσι, οι δημοσιογράφοι αποδίδουμε περισσότερα στους επιθετικούς και λιγότερο στους αμυντικούς ή στροφλέκες, γιατί ο τροφλέκας στο παραμικρό λάθος είναι γκολ, ενώ ο επιθετικός αν βάλει 2 και χάσει 5, θα μιλάμε όλοι μόνο για τα 2.
0: Σωστά, ακόμα το βλέπουμε και στα βραβεία, ακόμα και σήμερα, Μάνο.
1: Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ.
0: Επενούμε περισσότερο αυτόν που σκοράρει παρά αυτόν που αποσοβεί τον γκολ.
1: Έτσι, έτσι. Και εγώ το θεωρώ λάθος αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν πήρε την συμπάρα το 10 ο Μέση, δεν είχε κάνει τίποτα ο Μέση. Συγκριτικά για Μέση, έτσι. Ούτε είχε πάρει τίποτα με την ομάδα του, ούτε με την Αργεντινή. Τότε ήταν ο Τσάβι με τον Ινιέστα ή ο Σνάιντερ με την Ίντερ, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ περισσότερο ότι το παγκόσμιο κύπελο μετράει και βεβαίως έπρεπε να πάρει ο Τσάβι ο Ινιέστα στην μπάλα. Όπως αργότερα στο 14 για μένα έπρεπε να την πάρει ο Νόιερ.
0: Ναι.
1: Ο μόνο αστροφυλάκας δεν έχει πάρει, ο Ρώσος ο Λεβιασίν. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να πούμε ότι χθες πριν τον αγώνα συνεδρίασε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, όπου αποφάσισε από το Euro του 28 και μετά στα προγραμματικά τα παιχνίδια του Nations League θα είναι σαν

0: σαν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή από τέσσερις κατηγορίες θα πέσουν στις τρεις και από εκεί και πέρα δεν θα παίζεις με τον ίδιο αντίπαλο δύο φορές όπως συμβαίνει τώρα. Θα παίζεις με διαφορετικούς αντιπάλους, ένα παιχνίδι μέσα, ένα έξω όπως συμβαίνει Champions League, Europa League και Conference League.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύετε ότι θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι, τουλάχιστον όπως έχουμε δει στις τρεις αυτές διοργανώσεις, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί κάθε παιχνίδι είναι σαν μικρός τελικός.
1: Σωστό.
0: Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τον Κωστίνια που μετακινείται, έτσι, μεταγράφεται στην Brighton έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει ένα θέμα τώρα ότι στην Brighton θα δώσει μάχη εκεί για κερδίσει θέση στη βασική ενδεκάδα. Βεβαίως κάποιοι θα φύγουν το καλοκαίρι, λύγει το καλοκαίρι το συμβόλαιο ενός εξ αυτών του. Είναι τρεις που παίζουν στη θέση του δεξιού μπακ. Κάποιος λύγει το συμβόλαιο τώρα που δεν φύγει το όνομά του, θα φύγει αυτός. Οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες του να δώσει τη μάχη του και να κερδίσει τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Εντάξει, κάτι που θα ανεβάσει και τις μετοχές στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε την... ο Κωστίνε για την ακρίβεια θα πολεμήσει εισαγωγικά με τον Ματίας Βίφερ που είχε 27 συμμετοχές φέτος. Ο Τζόνι Φέλτμαν, ο Ολλανδός, λίγη το καλοκαίρι θα μείνει ελεύθερος, οπότε αυτός βγαίνει εκτός μάχης. Και εντάξει, μπορεί δηλαδή να είναι ο νέος δεξιός οπισθοφύλακας στην περιουσική αγωνιστική περίοδο στην ομάδα του Χρουτσέλερ. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε τώρα το θέμα του Spy Gate της Southampton, όπου έχασε την έφεση, έτσι, το Σάββατο θα παίξει κανονικά η Middlesbrough με τη Hull, την ομάδα του Ατζούν, που είχε πει ότι θα προσφύγει, εντάξει, τελείωσε το έργο τώρα αυτό,
1: ναι.
0: Όπου και αν προσφύγει θα έχει γίνει το παιχνίδι, θα έχουν πάρθει αποφάσεις. Λοιπόν, όπως επίσης και οι ποδοσφαιριστές της Southampton είπαν ότι και αυτοί θα πάνε σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία γιατί χάνουν λεφτά. Εντάξει, ο γεγονός είναι γεγονός.
1: Λες να έχουμε ντόμινο εξελίξεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκτός να πάνε στα πολιτικά δικαστήρια, αλλά οι Άγγλοι κατά βάση δεν προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια. Θα δούμε. Πάμε τώρα να δούμε ότι στο θέμα αυτό ο ασκούμενος 23χρονος που ήταν ο εισαγωγικά κατάσκοπος και πήγε και κλεισμένο το θηρόν στην προπόνηση σε 2-3 προπονήσεις πριν τον αγώνα, γιατί τον είχε βάλει κάποιος από τη διοίκηση, μπορεί και ο Τον Ντέκαρτ, ο Γερμανός προπονητής της Southampton, έτσι, γιατί έδειχνε να φοβάται έναν ιδιαίτερα φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή της Middlesbrough, ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και ήθελε να δει αν θα είναι καλά να παίξει, αν η φύλαχλη και το γραφείο τύπου της των αντίπαλων ομάδων, εν πάση περιπτώσει, του λένε αλήθεια ή αυτά που λένε είναι προβοκάτσια, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό είχε βάλει τον 23χρονο πιτσερικά αυτόν τον ασκούμενο προπονητή του να κάνει τον κατάσκοπο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό είχε το ίδιο περιστατικό, να πούμε ότι είχε ξεκινήσει επί εποχής Μαρσέλο Μπιέλσα όταν ήταν στη Leeds United, όπου τότε κάποιος το είχε καταγγείλει και έτσι μπήκε ο κανονισμός αυτός μέσα στο γενικό πλαίσιο του Αγγλικού Πρωταθλήματος.
1: Περικατασκοπία στην προπόνηση. Αυτά στη δεκαετία του 80 δεν είχαν ξεσπάσει. Ξεσπάσει εντός αγωγικών.
0: Ναι,
1: είχαμε κρούσματα.
0: Και στην Ελλάδα είχαμε.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, θυμάμαι τον Γιάννη τον Καλογερά. Αλλά πήγαινε σε κατασκοπία σε αντίπαλους. Δηλαδή, εκεί ήταν διαφορετικά. Δεν πήγαινε στην προπόνηση που ήταν και κλεισμένο των θυρών. Πηγαίνανε καταρχήν στα παιχνίδια των αντιπάλων, στο πρωτάθλημά τους, χωρίς να ανακοινώσει ότι πάει, έρχεται, ανάμεσα στους φιλάθλους. Και κατέγραφε. Άλλες εποχές, άλλα. Τώρα εδώ υποτίθεται ότι πήγε σε μια προπόνηση και κλεισμένο των θυρών. Καλά, τώρα αυτά στην εποχή μας τώρα

0: κρύψει κάποιο μυστικό, εγώ το θεωρώ εντάξει, ναι, πολύ τραβηγμένο. Με τα βίντεο, με τα ειδικά, δεν θυμάμαι τώρα, υπάρχει ένα σύστημα που καταγράφει το κάθε προφίλ του ποδοσφαιριστή, πόσες φορές έχει τραυματιστεί, πού έχει τραυματιστεί. Αυτά όλα τώρα τα πληρώνει κάθε ομάδα και τα αγοράζει εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι λίγο τραβηγμένο αυτό τώρα που πήγε να κάνει η Southampton και έκανε, μας περιπτώσει. Και τώρα το πληρώνει ακριβά, έτσι, 250 εκατομμύρια θα χάσει.
1: Oh.
0: Αν ανέβαινε. Πάμε και στον Αλμίδα που η διοίκηση της Μοντερία ανακοίνωσε και επισήμως ότι είναι ο νέος προπονητής, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο τελικό του Super Cup τον Αύγουστο. Είναι η 7η ομάδα, έτσι, που θα προπονήσει ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ. Έχει περάσει από River Plate, από Banfield, από Guadalajara, Σεν Χωσέ Earthquakes και σε Βίγια βέβαια τελευταία, που τον είχε διαλέξει ο Κορδόν, έτσι, άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην εθνική ομάδα της Αγγλίας που αύριο θα την ανακοινώσει ο Τόμας Τούχελ δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Μαγκουάιρ, και γιατί να συμπεριλαμβάνεται, θα πω εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει και καλύτερους αμυντικούς η Αγγλία. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει τον Γκουέι, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια θα έχει, από ό,τι μαθαίνω, τον Λέβι Κόλγουιλ, τον Λιούις Χολ και ο Ντίν Χέντερσον, ο πολύπυρος αμυντικός χαφ, έτσι, που έχει παίξει Λίβερπουλ και σε Σέλντι και σε πολλές, και σε Σαουδική Αραβία και πολλές ομάδες. Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι θα συμπεριλαμβάνουν επίσης ο Πίκφορντ τροφλέκας, σίγουρα ο Σακά, ο Ντέκλα Ράις, ο Μόργαν Ρότζερς που χθες ήταν θαυμάσιος για μια ακόμη φορά και πιστεύετε ότι στο παγκόσμιο κύπελλο θα είναι από τους Άγγλους που θα διακριθούν, καλώς έχοντα των πραγμάτων. Ο Τζουντ Μπέλιχαμ, εντάξει, όλα τα μεγάλα αστέρια της Αγγλίας παίζουν εντός και εκτός συνόρων.
1: Και θα τραγουδάμε όλοι μαζί It's Coming Home για ακόμη ένα καλοκαίρι.
0: Θα δούμε. Ναι. Ίσως αυτή τη φορά να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Τι έγινε η Wolfsburg του Κουγεράκη απόψε? Κόλλησε στο 0 με την Paderborn.
0: Paderborn, στην οποία έπαιζε ένα Ελληνόπουλο πριν μερικά χρόνια, έτσι, ο Σεμπάστιαν Βασιλιάδης, που είχε αγωνιστεί και στην ίδια ομάδα της Ελλάδος. Ένας ξαθωμάλης αμυντικός χαφ.
1: Μάλιστα. Στην Paderborn, ο οποίος έχει παίξει και ο νυν προπονητής της Wolfsburg, ο Χέκινγκ, ο Ντίτερ Χέκινγκ.
0: Ο Ντίτερ Χέκινγκ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, συμφωνώ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι...
1: Θα αγωνίζεται, λες, από του χρόνου ο Κουγεράκης στη Wolfsburg, θα αγωνίζεται και του χρόνου ο Κουγεράκης?
0: Εξαρτάται, πιστεύω, αν θα μείνει η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία θα πέσει.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό παίζει τον πρώτο ρόλο. Όπως επίσης πιστεύω ότι ο Μαυροπάνος, γιατί κατ' εμέ θα πέσει η West Ham, θα υποβαστεί, θα φύγει από το Ασφυριά και το Λονδίνο και θα πάει, δεν ξέρω, μπορεί να πάει στην Borussia Dortmund, μπορεί να πάει και σε κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, αμφότεροι θα έχουν προτάσεις το καλοκαίρι, πιστεύω.
0: Σίγουρα.
1: Έχουμε κάτι άλλο, γιατί μας πιέζει γιο... Βεβαίως, γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό, Μάνο.
0: Παρουσιάστηκε και η εθνική ομάδα, η αποστολή, η 26μελής αποστολή της Σενεγάλης, όπου ο προπονητής ο Τιό καθιέρωσε ένα καρφί για τον τελικό του Κόπα Αφρικα του 36ου κυπέλου, που το κέρδισε 1-0 η Σενεγάλη και το χάσε 3-0 στα χαρτιά από το Μαρόκο.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα δεν έχει εκδικαστεί η έφεση, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το πούμε.
1: Περιμένουμε την τελική απόβαση.
0: Βέβαια, και ηγείται βέβαια ποιος άλλος, σαν δύο Μανέ.
1: Μάλιστα. Αυτός ο οποίος κάλεσε τους συμπαίκτες του να βγουν έξω στον αγωνιστικό χώρο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή προσωπικότητα τέτοιο επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και θέλω να δω τις εξελίξεις στο θέμα της Στουτγκάρδης.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι. Το γράψαν τυχαία αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρουμε από πέρσι το καλοκαίρι ότι ενδιαφέρονταν Στουτγκάρδη. Άρα και δεν ξέρω τα χαρτιά τι υπόγραφες έχουν πέσει. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα. Που αντάλλαξαν τότε.
1: Ναι. Αναμένουμε και εκεί εξελίξεις.
0: Βεβαίως.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. We're still here. We're here. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από το διεθνή χώρο. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Μιχάλης Σοηλές, στη ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervetten Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervet Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervet Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Έκλεισε την Brighton ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού Κοστίνια. Η μεταγραφή του κυμαίνεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Σε μάτς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, και η Φυσιά ανοίξε την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με 3-2. Μαγική σεζόν, φανταστική δουλειά, ανέφερε προπονητής και Φυσιά σε Μπάστιαν Λέτο. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε την Νικηφόρο από το Αγρίνιο επικράτοντας 2-1 εκτός έδρας του Πανετολικού. Να γίνει σωστή αξιολόγηση για τη νέα σεζόν, τόνισε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. Θέλαμε να δείξουμε σοβαρότητα μέχρι το τέλος, επεσημαίνει ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Τσούμπερ που σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ σε 37 λεπτά, ο Ατρόμητος έγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην πρώτη εθνική, επικρατώντας του Πανσεραϊκού με 6-0. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενός του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη. Ενώ τις Φενέρμπαχτσες στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς, Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε.

0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν σε δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπίζει να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά. Τον τουρκικό μέσο Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Εργκίνα Ταμάν μέσω των social media. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη σχετικά με το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Πρώτο πρωτάθλημα ύστερα από 7 χρόνια για την Αλ Νασρ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σφραγίζει τον τίτλο με 2 προσωπικά τέρματα. Η Στουτγκάρντ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο επιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο, τονίζει στους ασπρομαύρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με τον Τριφύλλη, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζων υποβιβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζιουλιάνι, υπογραντός συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη θετική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γρασίμου.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Παρασκευή 22 Μαΐου, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα, μάλλον ξημερώματα Δευτέρας έως ξημερώματα Παρασκευής, από τις 2 έως, από τις 12 έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Πρώτα τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viber για τα δωρεάν μηνυματάκια σας, 69-39-943-943, και το email μας onairpapaki943.gr. Βέβαια μας ακούτε και από το site του σταθμού, όσοι θέλετε, στην ενότητα Live Radio, 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες τα παιχνιδάκια στο Πάμε Στοίχημα, τα πιο σημαντικά μάτς. Ατρόμητος για τα play-out, που δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον, αλλά τα παιχνίδια έπρεπε να γίνουν, να ολοκληρωθεί και η τελευταία αγωνιστική των play-out.

Τρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με μάλλον καρέ γκολ από τον Στίβεν Τζούμπερ. Έβαλε 4 γκολ σε 37 λεπτά. Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ 3-2. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Είπαμε παιχνίδια που δεν είχαν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είχαν πέσει εδώ και μία εβδομάδα και η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Πάμε παρακάτω. Μπρόντμπι Κοπενχάγη 1-3. Κανονική διάρκεια ήταν στο 1-1 από ό,τι βλέπω. Τα γκολ μπήκαν στην παράταση. Ήταν για το κύπελο, νομίζω τελικός, όχι Σούπερ Λίγκα, για την Δανία. Άγιαξ Χρόνιγκεν 2-0. Έλσμπορκ Μιάλμπι 1-1. Γκρασχόπερς Αράου 2-1, και αυτό εδώ στην παράταση βλέπω έγινε, άρα είναι ισόπαλο το παιχνιδιάκι, 1-1. Άντερλεχτ Σιντρούιντεν 3-1. Γάντι Ιουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-0. Νέα γκέλα για την Ζιλουάζ, εκεί που έκανε βέβαια γκέλα και η Μπριζ. Μαλίν Μπριζ 2-2, άρα παραμένει διαφορά των 4 πόντων ανάμεσα στην Μπριζ που είναι πρώτη και την Ιουνιόν Σεν Ζιλουάζ που ακολουθεί. Για τα play-off του Βελγίου πάντα μιλάμε. Στο μπαράζ ανόδου υποβιβασμού, Βόλσμπουργκ Πάντερμπον 0-0. Την άλλη Δευτέρα ο επαναληπτικός. Ουτρέχτη Χέρενφεν 3-2. Πάρτικ Θίστλ Σεν Μίρεν 1-1. Και να μας τελείωσε πριν από λίγο, Ντεπόρτες με την Κομπρελόα 2-2, το πρωτάθλημα της Χιλής. Αυτά λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα. Αργότερα έχουμε αρκετά παιχνιδάκια για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σούντα Αμερικάνα μετά τη μία. Παρασκευή σήμερα, η μεγάλη μέρα έφτασε για τις ομάδες, για το Final Four που γίνεται στο ΆΚΑ. Σήμερα ξεκινάει το πρώτο τζάμπολ στις 6 με το πρώτο μάτς Ολυμπιακός Φενέρ. Αργότερα στις 9 το δεύτερο, ο εμφύλιος Ρεάλ με την Βαλένθια.

0: Πάμε στην πρώτη γραμμούλα και τα λέμε. Για πάμε, καλημέρα.
1: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Είναι αυτό, εγώ στο 7 μήνες παίζουν και φτάνε τα δύο βράδια, λίγο από φινό και τις Κυριακές αν φτάσει.
0: Για να κρυφθεί όλη η χρονιά. Είναι, εντάξει, χρονιά. Να κάνουμε έτσι.
1: Είναι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή. Πάντως, μου κάνει εντύπωση πως θα γίνει μεταφορά, είπε τώρα το... από το, με τον νεκρικό σταθμό και η Ολυμπιακή και η Φενέρ και από εδώ, από το Καλλιμάρμαρο, οι Ισπανοί. Εντάξει, θα έχει αστυνομική δύναμη. Αλλά αν θα είναι τόσο πολύ και θα ανέβουν, δεν φοβούνται επεισόδια, ρε παιδί μου, στάσεις, ζημιές κλπ.
0: Εντάξει, τώρα υποτίθεται ότι η αστυνομία έχει πάρει τα μέτρα της. Είναι μέτρα, λέει, δρακόντια, πάνω κάτω μέτρα του 2004 με την Ολυμπιάδα. Άρα καταλαβαίνεις, θα αναστακώσει η Αθήνα. Νομίζω δεν θα ανοίξει μύτη.
1: Ναι. Κάνα τρία δεν έχουν πάει, φαίνεται, 3.000 περίπου, δεν είναι.
0: Εκεί, από ό,τι είπε ένας...

0: Παίρνει πάνω κάτω τα ίδια. Εκτός αν παίζει στο γήπεδό της στην Ισπανία. Αλλά εκτός έδρας εκεί
1: πέρα. Αν ο Ολυμπιακός έχει τα 9-10 που λένε, θα έχει παραπάνω από 10.000. Θα είναι και ουδέτερη, δηλαδή ουδέτερη. Μπορεί να κάνει πρώτα πάνω εκεί 1.500 άτομα.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός λογικά εκεί θα έχει. Μόνο τώρα δεν ξέρω τώρα πόσο ακριβώς, αλλά περίπου θα έχει κανένα 8-10 χιλιάρια εκεί θα έχει Ολυμπιακός.
1: Αν θα είναι και σίγουρα κάποιοι ουδέτεροι, θα μου πήσαν και
0: δεύτερο. Κάποιοι θα πάνε, κάποιοι πάνε. Εγώ πήρα στήριο, αγαπάνε τον μπάσκετ και δεν είναι ο παδί της νίκης, μόνο. Θα πάνε να τον το Final Four. Εντάξει, ένα Final Four είναι, δεν είναι. Μια εμπειρία είναι.
1: Σίγουρα, εκτός αν αύριο γίνει κάποια πώληση εισιτήριων. Γιατί μπορείτε να πούμε πολύ στου 500 άνθρωποι.
0: Ναι, μήπως τελευταία στιγμή.
1: Πρέπει να είσαι εκεί.
0: Αλλά είναι μια εμπειρία είναι το Final Four. Είναι μια ωραία εμπειρία. Έχω πάει σε δύο εγώ με Final Four. Είναι ωραίο. Έχω πάει ένα με την Άκη με την Ισπανία.
1: Το 98 ήταν μισό.
0: Ναι, τώρα με τον Ιωαννίδη. Είναι εμπειρία. Είναι ωραία εμπειρία. Είναι ωραία εμπειρία. Βέβαια, καμία σχέση Ευρωλίγκα τότε με την τώρα.
1: Καλά, το καμία.
0: Αλλά όμως ήταν μια Ευρωλίγκα, ξέρεις. Είναι ωραία εμπειρία, ρε παιδί μου, ωραία εμπειρία.
1: Ποιο άλλο έχει πάει?
0: Και στο. Έλα. Πω, κόλλησε το μυαλό μου. Για πες κανένα.
1: Ελλάδα.
0: Όχι Ελλάδα. Έλα, μωρέ.
1: Πολύ παλιά.
0: Πάνε, 10-15 χρόνια παραπάνω.
1: Είχε πάει ελληνική ομάδα.
0: Ναι. Πού ήταν, στο Βερολίνο.
1: Α, που ήταν και δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς και έχεις πάει τότε?
0: Με δουλειά.
1: Α, έχεις πάει επαγγελματικά.
0: Με δουλειά, ναι. Μα και, και με την ΑΕΚ, στην Ισπανία, στην Ισπανία λέω, ναι, στην Βαρκελόνη που είχαμε πάει με την ΑΕΚ του Ιωαννίδη, ήταν να πάω με εισιτήριο κανονικά και μου κάτσε μια δουλειά με τον Φιλίππου, με κάμερα, και κάτσα 10 μέρες.
1: Απαραίτητα.
0: Δηλαδή έκαναν τα πάντα, δηλαδή το... Πώς ξυπνάγανε το πρωί, παίκτες, τι κάνανε, που τρώγανε, προπονήσεις με αυτά. Έκανα, δηλαδή, τους έκανα ένα βιντεάκι, δηλαδή. Ναι, ο πρόεδρος του ΣΑΕΚΟ, Φιλίππου. Τους έκανα φτιάξα ένα βιντεάκι, δηλαδή, με το Final Four, τις ημέρες του Final Four στην Ισπανία. Έκανα ένα φτιάξα ένα βιντεάκι να έχει σαν ομάδα. Και πήγε και πέρασα ωραία.
1: Είναι τρομερό, εμένα μας πάρα πολύ ο Ιωαννίδης. Είχε πάει τον Άρη 3 φορές τον Ολυμπιακό, είχε πάει 4. Μετά και μια φορά, δηλαδή έχει πάει 8 φορές αν δεν κάνω λάθος και δεν κατάφερε να πάρει ένα ευρωπαϊκό και τον Ολυμπιακό. Την πρώτη φορά ήταν πάρα πολύ κοντά με την Μπανταλώνα τότε.
0: Ναι.
1: Που είχε να βάλει ο Ολυμπιακός 6,5 λεπτά καλάθι.
0: Ναι, με την Μπανταλώνα, με τον Τόμσον τότε.
1: Μπράβο, τον
0: Τόμσον.
1: Αλλά θα πω ήταν για μένα προπονηταράς αυτός ο άνθρωπος. Δεν ζει και κρίμα που δεν ζει. Και ωραίος τύπος. Και δεν κατάφερε να πάρει ένα ευρωπαϊκό παιδί μου. Και είναι άλλοι που έχουν πάρει και δεν
0: πήρε.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι το αθλητισμός και αναφορά, ξέρεις. Δεν πήρε ο Γκάλης, ας πούμε, δεν πήρε ο Γκάλης και πήραν κάποιοι άλλοι παίκτες που δεν έχουν το επίπεδο του
1: Γκάλης. Ακριβώς, δεν πήρε ο Γκάλης, δεν πήρε ο Ιωαννίδης, δεν πήραν κάποιοι, ρε παιδί μου, άσχησαν πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Κοίτα, το βράδυ, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλή άμυνα, Φενέρ, είναι καλή ομάδα, κανείς δεν λέει όχι, αλλά ο Ολυμπιακός υπερτρέει τόσο πολύ κατά το καλάθι. Δηλαδή έχει τρεις ψηλούς, εντάξει, με τον είναι τρομερή περίπτωση.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει λίγο τους περιφερειακούς της Φενέρ. Αν τους προσέξει και τους παίξει λίγο σκληρά, λίγο άμυνα, λίγο αυτά, τους κάνει κάποια φάουλ, τους αγχώσει. Ναι, αν αυτοί όμως και αυτοί είναι στη μέρα τους, η περιφέρειά τους είναι πολύ δυνατή. Αλλά η άμυνα, αλλά η ψηλή του Ολυμπιακού είναι πολύ σαφώς πολύ καλύτερη. Γιατί είναι και πολλοί, είναι και παραπάνω, είναι περισσότεροι.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, ο Ολυμπιακός και στο Διάρη έχει Ντόρση Φουρνιέ, δηλαδή όποιος
0: είναι
1: να είναι μέσα.
0: Ναι, είναι και
1: ίδιο. Να είναι ένας από τους δύο να είναι στη βραδιά του, τέλος να είναι έτσι και έτσι. Ο Ολυμπιακός από εκεί είναι υπερπλήρης. Στο 4 πάλι με Βεζέκοφ Πίτας, απλώς δεν παίζουν άμυνα το 4 του
0: Ολυμπιακού. Αυτό.
1: Αλλά θετικά ο Ολυμπιακός είναι εκεί πέρα τρομερά γεμάτος. Και ένα πάλι που θα είναι το κλειδί είναι ο Γόγα, ο οποίος τελευταία είναι πολύ καλός στα τρίποντα, ένα τελευταίο μήνα. Αν και το βράδυ ο Γόγα πάρει ένα τρίποντο από τα πρώτα δύο και μπει, μετά θα έχει μεγάλο αέρα. Για να τον αφήνει τη Φενέρ να στάρει το Γόκα, πάντα βάλει, θα πηγαίνουν και πάνω του.
0: Ναι, εντάξει, το Γόκα λογικά θα τον αφήσουν να στάρει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μέχρι ένα σημείο, αν δει ότι τα βάζει αλλιώ, πρώτα μετά το μαρκάρουν. Εντάξει, είναι και.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν είναι και πιο εύκολο παίκτη τη Ευρωλίγκα.
1: Όχι. Αλλά αυτοί έχουν αποκτήσει τον Ντάκερ, τον χώρο τον Ντάκερ, ο οποίο μπορεί να
0: μπει. Και αυτό είναι πεθαίνει, μεγάλο παίκτη αυτό.
1: Μπαίνει, κάνει βάσιμο, βάζει την
0: παλιά. Και ο Μπιμπέρο είναι πολύ μεγάλο παίκτη, απλά είναι οι μέρε του. Μπορεί να τα σπάσει όλα, να μην βάζει τίποτα και μπορεί να τα βάλει όλα με κρεμασμένους παίκτες πάνω του.
1: Μα θυμάστε τα δύο με τη Ζάλγκυρης, είχε βάλει τη μια βραδιά 6 και την άλλη είχε βάλει άλλα 3. Σε δύο βραδιά βάλει 9 τρίποντα.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερός παίκτης αυτός. Αλλά αυτό που λες είναι η βραδιά του. Το Χόλ είναι πολύ καλό στην περιφέρεια και ο Μπολτγουίν είναι γεμάτη στην περιφέρεια. Είναι ο Ντεκολό με την εμπειρία του. Έχει πολύ καλή περιφέρεια σαν τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός το πεντάρι, αν καταφέρει και δίνει βάρος στο Μιλουτίνοφ και του βγουν τα

0: Μιλουτίνοφ, γιατί παίζει και από τα 4 με τα 3 ο Μιλουτίνοφ, θα κάνει τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, βλέπω το σκορ να...
1: Εγώ το να... βλέπω οβεράκι, πάνω από 160 πόντους.
0: Ναι, καλά, το έχει χαμηλά το όριο.
1: Πώς το έχει το όριο?
0: 161 το κεντρικό.
1: Εκεί πιστεύω θα πάει. Ναι. Εκεί πιστεύω θα πάει.
0: Είναι Ολυμπιακός φαβορί βέβαια. Το άλλο το έχουν πολύ ισορροπημένο.
1: Εγώ το βλέπω εκεί το Ολυμπιακός στο... Να μην κερδίσει πάνω από 8,5, να μην χάνει πάνω από 6,5.
0: Κάτι. Κοίτα, το
1: ένα μπέντε και over 160 πόντους είναι μια χαρά.
0: Γιατί τον Ολυμπιακό βασίλειο τον έχει φαβορεί, 45. Αν το βάλει 6,5 θα είναι πολύ λίγο.
1: Όχι, μπέντε ανεβαίνει όμως. Αν βάζει μπέντε να χάσει 8,5 η Φενέρ, να χάσει ο Ολυμπιακός 6,5 και over 160, θα πάει στο 2,10-2,20.
0: Αν το βάλει 4,5 ή 10 μισό πιο καλά.
1: Ναι, εντάξει, να παρεμβάσει λίγο την απόδοση. Το άλλο από εκεί πάλι και το άλλο από εκεί το βλέπω 8,5-8,5.
0: Μπράβο, το άλλο είναι πολύ ισορροπημένο. Οπότε εκεί θα
1: και over 160 πάλι εκεί.
0: Όπα, δεν υπάρχει 160. Είναι 165 αρχίζει.
1: 165? Θα γίνει, θα γίνει.
0: Από εκεί αρχίζει ενώ στο...
1: Το όριο, ναι.
0: Στο Bilder. Για το κεντρικό είναι 175.
1: Μεγάλο, 165. Bilder καλό είναι. Και θα γίνει γύρω στο 230-240.
0: Αυτό το σωδικά από εκεί είναι 230-240. Αλλά το Ολυμπιακό με τον τρόπο που λέμε τώρα το σύν 4,5 και 10,5 γιατί αλλιώς μετά δεν βοηθάει και 160 που λες. Θα είναι κανένα τριάρι αυτό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί βάζεις πολύ πάνω τους πόντους εσύ.
1: Ναι.
0: Όταν λέει το κεντρικό, ενώ στο κανονικό, αλλιώς αρχίζει το 152.
1: Ναι.
0: Στο Bilder. Με αυτή την έννοια.
1: Ωραία.
0: Οπότε πάντως και το γερμανικό, είτε σε δεν καταφράγει η Wolfsburg.
1: Ποιο?
0: Η Wolfsburg.
1: Ναι, 0-0. Τώρα πάμε να παίξουμε στο Paderborn. Για πέσε με 10. Paderborn άντεξε. Να δούμε, θα καταφέρει η Wolfsburg, θα πέσει. Θα βγει η Paderborn. Η Elversberg. Αν έβγαινε μια Εύβερμπεργκ, ένα χώρο, μια.
0: Ναι, μια ένα,
1: 20.000-30.000 κόσμο έχει όλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν και η Πάντερμπορν θα είναι και αυτή ένα μικρό, μια μικρή πόλη στην Γερμανία.
0: Αυτή ξανέβη, θυμάσαι, ξανέβη.
1: Ναι, και πώς λένε και η. Έλα, η Σάλκη.
0: Και μια κάτω μόνο ιστορική στοιχεία, τα η οποία δεν πάλι ταλαιπωρείται εκεί πέρα. Βασίλη, στο Viber του σταθμού,
1: ναι.
0: Εκεί για το τερτύπια, πού πηγαίνουμε και το στέλνουμε το και αφήνουμε το μήνυμα.
1: Στο Viber του σταθμού.
0: Ναι, στο Viber, πού θα πρέπει να πάει να αφήσει το μήνυμα, σε ποιο σημείο.
1: Όπου να είναι, στο Viber. Γράφει ένα μήνυμα, γράφει το όνομά σου, το επώνυμό σου, τη λέξη τερτύπια, τίποτα άλλο.
0: Α, δεν είναι κάποιο ειδικό πεδίο που το βάζει.
1: Όχι, όχι, εκεί στο Viber. Πώ θέλει κανονικά μήνυμα, το στέλνει στο Viber, γράφει το όνομά σου, το επώνυμό σου, τερτύπια και τίποτα άλλο. Αυτό δεν χρειάζεται.
0: Άρα θα μπω στο Viber του σταθμού.
1: Ναι, ναι, και φασίζει το όνομά σου, το επώνυμό σου. Τίποτα άλλο.
0: Α, το γράφω εκεί πέρα πάνω στο Viber.
1: Ναι.
0: Όνομα και τηλέφωνο και πόνο, εντάξει.
1: Να σε καλά, φιλαράκο μου.
0: Μας λέμε καλημέρα να έχεις.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα, Βασίλεια Εκάρα Μόνο. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Νικόλας Φούρνο Καματέρο. Γεια σου, Νικολάκη. Παιδιά, ο Τζίτζης σε λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας, ο μεγάλος πρόεδρος. Μου στείλε μήνυμα ότι έχετε με πολλές αποκαλύψεις και πολλές εκπλήξεις. Μεγάλος Τζίτζης, πρόεδρος, ο Φοροσουβλάκης. Κάτι θα φέρει να τσιμπήσουμε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παρακαλείτε ο κύριος Σουμπλατζής, ο κύριος Ταξιτζής που φέρνει το Τζίτζι να μην πειράξει τα φαγητά. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μηνυματάκι. Εδώ πέρα βλέπω, μια που μιλάμε για Ευρωλίγκα, οι πρωταθλητές, οι καταρτήσεις των ομάδων της από τότε που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, τέλος πάντων το αυτοκόλπο. Ρεάλ Μαδρίτης έχει 11,

0: Λοιπόν, Τσεζεκά Μόσχας, η οποία δεν παίζει τώρα λόγω του πολέμου, 8 κατακτήσεις. Παναθηναϊκός 7, Μακάμπι Τελαβίβ 6, Βαρέζε, η οποία πια δεν υπάρχει στο χάρτη, τουλάχιστον της Ευρωλίγκας, 5, Ολύμπια Μιλάνο 3, Ρίγας 3, μιλάμε βέβαια και για πρωταθλητριών, εντάξει, Σπλίτ 3, Ολυμπιακός 3 τίτλους, Μπαρσελόνα 2, Βίρτους Μπολόνια 2, Φενέρμπαχτσε 2, Ανατολού Εφές 2, Καντού 2, Τσιμπόνα 2, Δυναμό την Πίλση 1, Γιουβεντούντ Μπανταλώνα 1, Ζαλγκίρις 1, Βόσνα 1, Βίρτους Ρώμα 1, Παρτιζάν 1 και Λιμός 1. Βέβαια, πολλές ομάδες από αυτές δεν υπάρχουν πια στην Ευρωλίγκα και πολλές από αυτές μπορεί να μην υπάρχουν και στο χάρτη του μπάσκετ. Α, ο φίλος μου ο Νικολάκης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Νικόλα, περιμένουμε το μεγάλο Τζίτζι για αποκαλύψεις. Ο φίλος μου Παναγιώτης από τον Μπιστρό, γεια σου Βασίλη, καλή εκπομπή. Θα έχεις εκλεκτό καλεσμένο, ακούω. Ναι, θα έχω τον κύριο Τζίτζι, κύριε Παναγιώτη, από το Περιστέρι εκεί, από την Βεάκη και Ακνοσού που είναι το Μπιστρό, και δίνουμε και μπουκαλάκι για σήμερα βράδυ Παρασκευής με ελληνική βραδιά, ή Σάββατο για χάος βραδιά. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό γράφεται και είστε ok. Να πω καλημέρα και στη φίλη μου τη Μερούλα εκεί στο κατάστημα. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από Πειραιά. Ελένη μου, χρόνια πολλά για εχθές. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι. Καλημέρα.
1: Γεια σου Μπιλάρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Χριστάρα μου.
1: Καλημέρα πολλά σε όλους τους γιορτάζοντες. Σήμερα είναι και από όλες τις οικογένειες, κάποιο κόστος, κάποια άλλη δεν έχουν. Τι βλέπεις ο Φαναφόρο?
0: Ναι, είπα, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό 60% να το παίρνει. 60-40.
1: 60-40,
0: δεν
1: Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Και από εκεί
0: στο
1: άλλο παιχνίδι,
0: Μανέφια, Άλμπα. Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι προτιμότερο να παίξει με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια. Τη Ρεάλ τη ξέρει, έχει ξαναπαίξει πολλά παιχνίδια. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα, η Βαλένθια είναι μια σταχτομπούτα. Εντάξει, δεν έχει παίξει ο Ολυμπιακός πάλι φέτος, αλλά άλλο να έχει παίξει με μια ομάδα 20 φορές και άλλο να έχει παίξει 2.
1: Ναι, σίγουρο.
0: Και μια ομάδα η οποία είναι και χωρίς άγχος, εντάξει, η Βαλένθια. Εδώ που έφτασε. Εδώ που έφτασε.
1: Μόνο. Εγώ ήμουν 50-50 όπως σου είχα πει να μείνω με την Λίμπα, να μην μείνει δηλαδή, και να έμενε και να μείνει δεν θα είχα πρόβλημα, και να έφευγε, αλλά τώρα από ό,τι ακούω, από ό,τι συζητάνε, μου άρεσε πολύ αυτό που είπε ότι θέλουμε πολλές αλλαγές, 7-8 παίκτες, δεν το περίμενα τον Λίμπα να σφωνήσει σε τόσες μεγάλες αλλαγές και τέτοια.
0: Εντάξει μωρέ, γιατί τώρα ούτως ή άλλως οι ομάδες θέλουν και ανανέωση τώρα. Ο Ολυμπιακός με τον Τίλιμπα 3 χρόνια έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι ήδη.
1: Στους ίδιους.
0: Πρέπει να αλλάξει η ομάδα, όμως οι ομάδες αλλάζουν.
1: Δεν περίμενα να δίνουν για τον Κωστίνια 11-12 εκατομμύρια.
0: 1 εκατομμύρια για τον Κωστίνια, πολλά τα λεφτά ρε φίλε.
1: Ναι, πολλά.
0: Δηλαδή το βάζεις και κορδέλα και λες ευχαριστώ.
1: Ένα 200 το είχε πάρει αυτή, δύο άμενο
0: μήτρο. Αυτό λέω, δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά, 10 εκατομμύρια. Να πεις για τους Άγγλους 10 εκατομμύρια τι είναι. Μια μεταγραφή απλή δικιά μας. Αλλά είναι για την Ελλάδα πολλά τα λεφτά.
1: Απλώς αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός ότι κάνουν καλά deal τις πωλήσεις. Δηλαδή έβρουν Μαναζαρέου, δεν ξέρω τι έβρουν. Δηλαδή και τον Κωστούλα το πουλήσε, αλλά υπερβολικά για μένα. Δηλαδή, πόσο πήγε, 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν ο Κωστούλα πήγε 15 εκατομμύρια, ο Κωνσταντέλια έχει καλά, λέει ο Σαμίνης, θέλει 80. Κάνω Κωνσταντέλια, 70-80 και καλά λέω ο Κωνσταντέλης. Αλλά εντάξει, τώρα δούμε, άμα πουλήσει, πιστεύω ότι θα κάνει και καλή μεταγραφή. Καλή μεταγραφή δεν ξέρω αν θα πιάσει στο Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός θα γίνει όπως πριν 2 χρόνια. Εγώ σύγχυμα σήμερα έπιασα το να τρώμε το Άσο και Όβερ, την διευθυνσία Άσο και Όβερ και έχασα την Βόλμπου.
0: Το 0-0, ε.
1: Ναι, το 0-0. Σε δύο λεπτά, στο ένα άσο και ο Βρεντάμις και στο άλλο γκολ γκολ. Και δεν είναι μηδέν, δεν το περίμενα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι ο Χάρισμα, τον έχω χάσει.
0: Ο Χάρισμα δεν έχει ρεπό, δεν έχει ρεπάρει τώρα. Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, θα το δει το μπάσκετ αύριο.
0: Θα το δει, ναι, θα το δει. Αλλά Σαββατοκύριακο θα έρθει η εκπομπή.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, μιλάμε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο Χάτζημαν, ο οποίος μου στείλε πάλι το μεσημεράκι, όπως πάντα κάθε μεσημέρι, όταν έχει ένα καλό άντερ να μου πει, πάντα με παίρνει τηλέφωνο να με βοηθήσει να βρω ένα σημείο να πληρωθώ. Μου λέει: Μπιλάρα, έχω αντεράκι σήμερα δυνατό, ελπίζω να μην σπάσει. Λέω: Παίζε Χάτζημαν, τι έχει διαβάσει? Μου λέει: Το έχω διαβάσει καλά, είναι παιχνίδι αδιάφορο, δεν πάει κανείς για τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει πέσει, ο Ατρόμητος δεν θα σκοτωθεί. Πέφτει το άντερ 2,5, μου λέει, και θα πληρωθεί. Και ήταν 4-0 στο 37. Αυτό είναι ο κύριος Χάτζημαν. Αυτός είναι ο Χάτζημαν, ο γιος του Άντερ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Γιαννάκη μου, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, και σε σένα. Είπαμε πριν για την, ότι μάλλον έκανα κάποιο λάθος, δεν το είχα δει, ότι τελικά η Μπρις πήρε πρωτάθλημα, το πήρε το πρωτάθλημα, παρόλο που σήμερα δεν κέρδισε τη Μαλίν, αλλά δεν κέρδισε ούτε η Σεν Ζιλουάζ την Γάντι, και τελικά η Μπρις πήρε το πρωτάθλημα φέτος στο Βέλγιο, 20ο πρωτάθλημα αυτής ιστορίας της. Με τον Τζόλι να φτάνει τα 21 γκολ σε 27 και 27 assist στη φετινή σεζόν. Ένας Τζόλις ο οποίος το όνομά του το καλοκαίρι θα παίξει για πολλές ομάδες. Λέγαμε χθες, είναι και η Μάτσεστερ, είναι και η Γιουβέντους μέσα. Μια φοβερή χρονιά για τον Χρήστο Τζόλι. 21 γκολ, 27 assist, δεν το λες και μικρό κατόρθωμα, ε. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέω ο φίλος ο Γιώργος, πέστε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

ναι, ο Τζούμπερ έκανε μεγάλη εμφάνιση. Έβαλε 4 γκολ, είναι ρεκόρ καριέρα. 4 γκολ σε 37 λεπτά. Νομίζω δεν το έχουν βάλει και πολλοί παίκτες σε όλο τον κόσμο να βάλουν 4 γκολ σε 37 λεπτά. Ναι, φίλε μου, ο Τζίτζης έρχεται σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχονται πολλές αποκαλύψεις από τον μεγάλο πρόεδρο, ο κύριος Φοροσουβλάκης. Θα έχει παίξει και δελτίο σίγουρα βραδινό. Ο φίλος με ρωτάει μεταγραφές ομάδων. Φιλαράκο, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ΠΑΟ και Παναθηναϊκός θα πάνε σε πολλές μεταγραφές. Σε αρκετά. Μεγάλες αλλαγές στα ρόστερ τους. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι έτσι πιο ένα. Αν δεν φύγουν παίκτες από την ΑΕΚ, δεν πουληθούν κάποιοι παίκτες, νομίζω ότι δεν θα κάνει πάρα πολλές προσθήκες. Από ό,τι είπε και ο Νίκολιτς, 3 με 4 μεταγραφές, οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν, θα είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές να μπουν κατευθείαν στην εντεκάδα, εκτός αν πουληθούν παίκτες. Εντάξει, αλλά μέχρι τώρα αυτό δεν έχει φανεί κάτι σε ορίζοντα. Ακόμα νωρίς είναι, θα δούμε. Πάντως οι άλλες τρεις ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα κάνουν αρκετές μεταγραφές, δηλαδή θα περάσουν το νούμερο 7 στις μεταγραφές.

Έχουμε και τους ηγετές, έγιναν γνωστοί ηγετές για το Final Four, το παιχνίδι Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Η τριάδα των αγώνων των Ερυθρολεύκων είναι ο Στρέτεν Ράντοβιτς, ο Κάρλος Περούγκα και ο Μίλαν Νέντοβιτς. Αυτοί οι τρεις θα είναι ηγετές στο Ολυμπιακός Φενέρ. Και στον άλλο ημιτελικό, ο Ρεάλ με τη Βαλένθια, ο Ρόμπερτ Λότε Ρμόζερ, Μεχδί Διφαλά και Όλεξ Λάτισεβς. Αυτοί οι τρεις ηγετές θα είναι στο παιχνίδι της Βαλένθια με την Ρεάλ. Ναι, ο ταξιτζής να μην είναι απλώνει τα χέρια στα φαγητά, είναι για μας κύριε ταξιτζή. Ας τα κάτω, πάρ το χέρι από εκεί. Ο πρόεδρος μόνο με ταξί μπορεί να έρθει, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα έρθει, με τα πόδια, με το λεωφορείο. Ένας πρόεδρος είναι. Τον κυνηγούν οι παπαράτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος μας ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Ο φίλος ο Σωτήρης και αυτός μας στέλνει καλημέρες πολλές. Ευχαριστούμε για την παρέα, Μπιλάρα.

Παιδιά, τώρα τι κάνουμε, τελειώσανε τα παιχνίδια τα ελληνικά. Φίλε μου, υπομονή. Να περάσουν οι μέρες, καλοκαιράκι, να κάνουμε τα μπάνια, να τα ξεκουραστούμε. Να χαλαρώσουμε κι εμείς και οι οπαδοί και οι φίλαθλοι. Να χαλαρώσουν και οι ποδοσφαιριστές. Οι ομάδες να ψάξουν να βρουν τα καινούργια ρόστερ. Καλοκαιράκι, ησυχία. Και θα έχουμε πράγματα πολλά μες το καλοκαίρι, γιατί σε 29 μέρες από τώρα, 28 μέρες ξεκινάει, παιδιά, το Μουντιάλ. Δεν είναι μικρό γεγονός, τεράστιο γεγονός, το καλύτερο με το Μουντιάλ, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Θα περάσουμε ένα μήνα περίπου, μια χαρά.

0: Άρα έχουμε μπροστά μας πολλά μάτς, ωραία μάτς μέχρι το τελικό του Μουντιάλ. Καλοκαιράκι, μπυρίτσα, σουβλάκια, πίτσες, μπαλκόνι, καφετέριες. Ωραία είναι. Λοιπόν, ο κύριο Τζίτη έρχεται, μα στέλνει και μήνυμα από τον δρόμο.
1: Έλα, έρχομαι στον δρόμο, είμαι. Ναι. Ο ταξιδιώτη δεν έχει φάει πολλά. Δύο σουβλάκια, έχει τα χαιρετήματά του.
0: Α, μόνο δύο έφαγε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Κάνει δίαιτα ο ταξιδιώτη. Η φίλη μα η Μαρία μα έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα, έχουμε τίποτα στοιχηματικό για σήμερα. Σήμερα Παρασκευή, κάτσε να δω, ρε φίλε, αν έχει τίποτα. Για να δω τι παιχνίδι έχει σήμερα Παρασκευή. Κροατία βλέπω, Βουλγαρία βλέπω, Δανία, Φιλανδία, Σουηδία, Αυστρία. Έχει πραγματάκια, αλλά έχει πω έτσι όπως άλλες Παρασκευές που είχε πολύ πράγμα. Έχει παιχνίδια από την Ιρλανδία. Ο τελικός κυπέλου στη Γαλλία, Λανς με την Ίς. Από Ισλανδία το βράδυ. Αυτά παιδιά, δεν έχει έτσι πολλά μας. Τώρα τους άλλους τα πιο πολλά πρωταθλήματα τελειώνουν. Οι τελικοί κυπέλων γίνονται μετά τα πρωταθλήματα, όχι σαν την Ελλάδα που έγινε πριν ο τελικός κυπέλου. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να κάνει τον τελικό κυπέλου πριν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Το είδαμε και αυτό. Οι ξένοι δεν ξέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Τι δίνανε οι Γάλλοι τώρα, ας πούμε, παίξανε Λανς Νις, παίζουν αύριο. Γιατί δεν παίξανε πριν κανένα μήνα. Για το φίλο που με ρωτάει, το φίλο τον Νίκο Ολυμπιακό από το Γκοριδαλό. Φιλαράκο, και εγώ το διάβασα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει η περίπτωση Σαλιακά. Διαβάζω, δεν αφήνει αδιάφορο τον Ολυμπιακό. Λόγω του Κωστίνια είναι κοντά στην Brighton. Ολυμπιακός θα πάει από διαβάζω για δύο δεξιά back. Και η περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα που δεν αφήνει αδιάφορους τους Ερυθρολεύκους, σύμφωνα με πληροφορίες κάποιων site.

Φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Κατερίνα που μας στέλνει και λέει καλημέρες και στον Κώστα που μας ακούει τώρα στην Βαρδιά του. Μιλάρα, βλέπεις να γίνει ο τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια. Κοίταξε να δεις, εγώ τη Βαλένθια δεν την έχω ξεγραμμένη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ομάδα η οποία δεν έχει και το άγχος εδώ που θα λέμε, γιατί εδώ που έφτασε είναι τεράστια επιτυχία. Δεν περίμενε κανείς τη Βαλένθια θα βγει δεύτερη στην κανονική διάρκεια και θα κάνει και μια τόσο μεγάλη ανατροπή με τον Παναθηναϊκό από 0-2 να κερδίσει 3-2. Άρα μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, χωρίς άγχος. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν θα τη πει κανείς κάτι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα. Αντίθετα με τη Ρεάλ που θα ακούσει πολλά, γιατί είναι μια ομάδα που χτίστηκε η Ρεάλ φέτος για να πάρει την Ευρωλίγκα, όπως χτίστηκε και η ομάδα του Ολυμπιακού και η ομάδα της Φενέρ. Η ομάδα που δεν χτίστηκε φέτος, μάλλον όνειρα μπορεί να υπήρχαν στη Βαλένθια, αλλά δεν ήταν και το φαβορί για να πάει Final Four και να το πάρει κιόλας. Ενώ ο Ολυμπιακός, η Φενέρ και η Ρεάλ, οι ομάδες που είναι Final Four, ήταν μέσα στα φαβορί για να πάρουν τη φετινή Ευρωλίγκα. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η Ρεάλ τελικό ή η Βαλένθια. Παιδιά, τα έχουμε πει και άλλες φορές και με τα παιδιά που μιλάμε εδώ στην εκπομπή, ότι είναι παιχνίδια μιας βραδιάς, μιας στιγμής το Final Four, γιατί βλέπετε ομάδες οι οποίες είναι πρώτες στην κανονική διάρκεια όπως ο Ολυμπιακός. Ένα κακό βράδυ, μια κακή επιλογή, ένα λάθος τελευταία στιγμή μπορεί να κοστίσει μια πρόκληση, ένα κύπελο, όπως έγινε πριν λίγα χρόνια με το Ρεάλ Ολυμπιακός. Που ο Ολυμπιακός πήγαινε μπροστά συνέχεια στο παιχνίδι με τη Ρεάλ και βρέθηκε ο Γιούλ να πετάξει την μπάλα στον αέρα και να πάει μπάλα στο διχτάκι μέσα και να χάσει μια Ευρωλίγκα. Είναι, τα ξαναλέμε αυτά, είναι ένα παιχνίδι μιας βραδιάς που λέμε. Χρειάζεται και τύχη, όλα χρειάζονται.

0: Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Αυτό που όλοι περιμένατε, ειδικά οι γυναίκες. Ο κύριος Τζίτζης είναι εδώ στην παρέα μας. Μπήκε δυναμικά, βάζει τα ακουστικά του και έτοιμος να πει την πρώτη καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούγομαι.
0: Καμπάνα.
1: Ένα, δύο.
0: Ακούγεσαι.
1: Ακούγομαι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Αυστραλία, Κύπρος, Ελληνική.
0: Καναδάς.
1: Καναδάς, φίλοι μου Ιάτζη, καλημέρα.
0: Μπράβο.
1: Κούπερε. Αυστραλία, φίλο μας ο Τάσο Καμπουρό. Και βέβαια, μην ξεχάμε και στη Γερμανία τη Στουγκάρδη, το φίλο μας τον Έχο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα, να πούμε επίσης στα όλα τα μουρά μου. Επίσης να πούμε.
0: Λοιπόν, σε με ευθύρωσουν.
1: Ναι, ακριβώς εκεί ήμουν. Και να πούμε επίσης, Βασιλάκη, χρόνια πολλά στους Κώστιδες, στους Κωνσταντίνους,
0: στις Ελένες. Μεγάλη γιορτή.
1: Σήμερα γιόταζε η αδερφή μου.
0: Χθες. Μας...
1: Ναι, χθες μας έβαλε κρέπες. Αγόρασα, βέβαια. Όχι, έχω. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στους φίλους μου ταξιτζίδες, στο Γιάννη, αλλά και στο Χάρη που μας έφερε.
0: Έφαγε σουβλάκια.
1: Δύο σουβλάκια, Χάρη.
0: Χάρη μου.
1: Ήταν ευτυχώς το. Άκη ήταν, γι' αυτό. Ένα είπα να το κεράσω.
0: Το είχε ανοίξει όρεξη.
1: Του είπα να το κεράσω ένα, αλλά μου είπε ότι ήταν άκη, το κέρασα δύο.
0: Τα άφαγε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα κατάπιε.
1: Ού, και τα δύο. Αλλά σου άφησε, εντάξει. Καλή βάδια. Ο πρόεδρος έχετε πάντα μεταξύ, γιατί οι παπαράτσι παρακολουθούν.
0: Βέβαια, σε μια παπαράτσι.
1: Αποθεωτική στο Τζίτζι στη Θιβόνη, ιερά οδός, για να πάρω το ταξί. Πέντε μηχανάκια φωνάζανε Τζίτζι δήμαρχε, Τζίτζι πρόεδρε.
0: Δεν έφαγε γιαούρτια.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Προς το παρόν.
1: Ναι, και να πούμε επίσης, είμαστε κοντά, μια ανάσα, να δούμε σε ποια ομάδα θα καταλήξει ο μεγάλος Τζίτζι.
0: Θα μιλήσει και ο Τζίτζι για Ευρωλίγκα, γιατί είναι τη Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Ξεκινάνε τα παιχνιδάκια στην Ευρωλίγκα.
0: Θα μας πει μετά προγνωστικά ο κύριο Τζίτζι, θα μας πει τι έγινε. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε. Εντάξει, είχαν πέσει η Λάρισα και οι Σέρες. Είχαν πέσει από την επόμενη εβδομάδα. Θα αναλύσουμε πράγματα.
1: Ναι, επίσης η Λάρισα είχε πει να γίνει αναδιάθεση.
0: Ναι, καλά, είχε πει. Θα μιλήσουμε για, είπαμε, για μπάσκετ.
1: Ναι. Έχουμε παίξει στοίχημα.
0: Έχει παίξει στοίχημα. Θα πούμε και βέβαια για Μουντιάλ.
1: Για Μουντιάλ.
0: Μπορεί ο Τζίτζι να είναι εκεί, σε κάποιο γήπεδο.
1: Σε κάποιο γήπεδο.
0: Ναι, αλλιώς... Καναδά ή Μεξικό ή Αμερική. Είναι καλεσμένο.
1: Το πιο πιθανό, Καναδά. Στο φίλο μα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε
0: ναι.
1: και μια επίσκεψη στο κορίτσι.
0: Μπράβο, ναι. Μπορεί να πάει να δει αγώνα στον Καναδά ο Τζίτζης και να κάνει περιγραφή live από τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Να πάρει και ένα Καναδέζα του στρατού.
1: Όχι την Καναδέζα του
0: στρατού. Ναι.
1: Να δώσουμε λοιπόν την καλημέρα μας επίσης και στα ζυμαράκια Γάλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τις ωραίες κρέπες. Στην κυρία εκεί την ωραία. Μας, ναι. Την κυρία μαζί με τον γιο της, τον κύριο Μπάμπη. Επίσης να δώσουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας. Στο σουβλάκια, το μίστερ.
0: Μέχρι στο σουβλάκια, βέβαια.
1: Μας έφτιαξε ωραία σουβλάκια.
0: Όχι το, με ο κύριος, όχι το κορίτσι φτιάξε σουβλάκια. Γιατί γι' αυτό πας, για το κορίτσι δεν πας.
1: Σήμερα ήταν γάλλια τα σουβλάκια.
0: Α, ήταν γάλλια.
1: Σήμερα να δώσω και την καλημέρα στον Ηλία, στον Παναγιώτη που ξεχνάει να βάλει ντομάτα. Και βέβαια και στον Κώστα το αφεντικό.
0: Τον Κώστα, το φίλο μας, τον Κώστα. Χρόνια πολλά, να πούμε τον Κωστή.
1: Α, να πούμε και τα χρόνια πολλά του Κωστή τη έφυγε.
0: Γλυκά έφερε.
1: Ναι, εντάξει, έφερε κάτι.
0: Τι κάτι, τι πάει να πει κάτι.
1: Κάτι, ψηλά.
0: Α, ψηλά.
1: Αμάν. Και η πλάκα είναι ότι η κίσο σουμπλατζίκου που πήγα στο Γάλλο, ξέχασα να πω και το φωτικό του λέει Κώστα. Του έχω χρόνια πολλά, αλλά εντάξει, ακούω.
0: Πες αύριο, κεράσει αύριο.
1: Θα περάσω αύριο. Στον Ηλιάκο να πούμε χρόνια πολλά, εντάξει, και στον Πάπη. Και να πούμε επίσης καλημέρα και στον κύριο Κώστα της Εφης.
0: Ναι, χρόνια πολλά και στον κύριο Κώστα, το φίλο μας.
1: Τον αγαπάμε.
0: Λοιπόν,
1: και αγαπάμε όλο τον κόσμο και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτά. Πήγα τα πολλά.
1: Και τη μεγάλη γιορτή. Το Αγίου Κωνσταντίνου σήμερα. Μεγάλη γιορτή η Εκκλησία στο Γάλλιο.
0: Το είπαμε, χτες. Είναι σήμερα.
1: Χτες και άναψα τα κεράκια μου και χαιρέτησα και τον μεγάλο Αλέξιο.
0: Αλέξιο.
1: Παπάς, που είναι ηλικία σε Γάλλιο και Ιωβάρα. Και να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στον Ηλία Στροφάκια. Έτσι είναι.
0: Ναι, ο Ηλίας, ο φίλος μας.
1: Ο Ηλιάκος. Το Σωτήρι που ήρθε να περπατάει, ήρθε τρώει.
0: Δεν σταματάει σήμερα το σταματάει.
1: Και το Χατζημάλ που κοιμάται.
0: Παιδιά, είναι πολύ φορτωμένο, δεν σταματάει. Είδατε, πήρε σερή 5 λεπτά, δεν σταμάτησε το στόμα του. Είπε 200 καλημέρες και τι είπε πάλι από την αρχή όλες. Καλή εκπομπή με τον Βασίλη, λέει ο φίλος κύριε Τζίτζι, ο Παναγιώτης Μπιστρό, ο οποίος σε περίμενε, δεν πήγες.
1: Έκανες
0: δεύτερη φορά.
1: Θα πάμε, θα πάμε.
0: Θα πάμε. Το να πάμε και το θα πάμε υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τα ίδια έκανες τα παιδιά εκεί στο Περιστέρι.
1: Αυτή τη βδομάδα υπόσχομαι ότι θα πάω και στον Παναγιώτη και στα παιδιά.
0: Για να δω. Για να δω. Παναγιώτη υπόσχεται. Βέβαια, πέρα υποσχέθηκε γάμο στην κοπέλα και περίμενε στην εκκλησία.
1: Η τώρα Ελένη που γιώτασε. Και χτες είδα, σας άκουγα χτες. Κάτι μηνυματάκια, χαμός,
0: Αλλά
1: ήμουν και λίγο κρυωμένος.
0: Τι είχες, Τζίτζι.
1: Γιατί σήμερα χτες και πια δύο τσάγια και δύο χόλς, γι' αυτό είμαι καλά και τα λέω γρήγορα τώρα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, Μπιλιάρα. Καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε. Περιμένουμε τις αποκαλύψεις. Παιδιά, αργότερα αποκαλύψεις, όχι από τώρα, αργότερα να είμαστε σε έτσι, να έχετε αγωνία.
1: Αγωνία, να πούμε Super League 2, Super League 1 και αλφα τοπικό προτάσεις ο Τζίτζης.
0: Τελειώσανε Super League.
1: Συνηλίκε, όχι για τις προτάσεις.
0: Τελειώσανε τα παιχνίδια, ρε.
1: Ναι, για τις προτάσεις ο Τζίτζης, για Εκεί να είμαι εκεί.
0: Α, για ποτά τη ομάδα.
1: Ναι, γιατί λέει ο φίλος κάτι πετάχτηκε ένα βαλικαράκι θες και είπε κάτι για ατρόμητο, κάτι άκουσα.
0: Για ατρόμητο, εγώ έχω μάθει.
1: Εντάξει, είμαστε φιλαράκι, του αγαπάμε, είναι φίλοι μα.
0: Εγώ έμαθα για κάποιο χτύπημα το πρωί, έμαθα από μια πληροφορία που είχα από κάποιο νησί που ανέβηκε Super League. Άκουσα μια πληροφορία από νησί, ναι.
1: Ναι. Με πανηγυρισμού ωραίου.
0: Ξεκινάει από ζά.
1: Ζά. Με πανηγυρισμού ωραίου.
0: Κατά πόσο μπορεί να πα στο νησί, γιατί ναι, έχω μάθει ότι σε πειράζει το καράβι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πειράζει αυτό. Το καράβι αυτό.
1: Και
0: λέω,
1: δεν μπορεί να πάνε και φρούτα, μπανάνε, χυμί.
0: Ναι, μην έχει από φόρια.
1: Αλλά να πούμε, Βασίλη, εκκρεμεί η υπόθεση, δεν ξέρω αν έγινε τελικά. Σήμερα είναι
0: λογικά θα...
1: του πύργου.
0: Λογικά ο πύργο θα τιμωρηθεί. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Σαν σκάνδαλο. Να μην τιμωρηθεί.
1: Ναι, γιατί αν δεν τιμωρηθεί.
0: Θα ανέβει.
1: Ο πύργο.
0: Ο πύργο και η Ζάκυνθος που έχει ανέβει.
1: Ναι, εντωμεταξύ ο πύργο δεν ξέρω αν μειωθεί μείον 3 ανεβαίνει πάλι.
0: Αν ναι, πάει μείον 3 ανεβαίνει πάλι, ναι.
1: Α, μόνο αν φάει.
0: Και τιμωρία και μείον 3 και χάσει τον αγώνα.
1: Α, μόνο δηλαδή τώρα α πούμε τώρα. Άμα χάσει τον αγώνα, τι γίνεται, ανεβαίνει.
0: Ορίστε.
1: Άμα χάσει τον αγώνα στα χαρτιά 0-3. Γιατί δεν έχω βγει τη βαθμολογία.
0: Ναι, ναι, ισοβαθμοί. Πρέπει να χάσει τον αγώνα για να πάρει και μείον 3 για να μην ανέβει.
1: Ναι.
0: Από τον οποίο... χάσιμο τον αγώνα ναι. Ανεβαίνει. Αλλιώ ανεβαίνει η Πετρούπολη.
1: Ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκη.
1: Τον κέρδισε ο πύργος, ε.
0: Που η Ζάκη του έχει ανέβει.
1: Και να πούμε ότι επίσης ότι ο πύργος, εάν ανέβει, εντάξει, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, θα είναι μαζί με την Καλαμάτα. Θα είναι ομάδες της Πελοποννήσου επάνω και η Τρίπολη.
0: Δεν είναι.
1: Μαζί?
0: Λίγκα, με Super League.
1: Όχι, πύργος... αλλά Καλαμάτα Τρίπολη είναι μαζί, σωστά.
0: Καλαμάτα Τρίπολη είναι μαζί, ο πύργος
1: και
0: είναι
1: στη Β.
0: Ναι, είναι ο πρώην Πανελλιακός είναι ο Πάσης Πύργου.
1: Ναι,
0: ο
1: θα έχει η ομάδα, ας πούμε, και στη Β. Μετά.
0: Super League 2.
1: 2. Απλά η Καλαμάτα, μάλλον από ό,τι κατάλαβα.
0: Γιατί πολύ μιλάς για πύργο η Καλαμάτα, για αυτά. Έχει κάποια πληροφορία, έχει τίποτα να μας.
1: Όχι.
0: Λύβει δεξιά-αριστερά.
1: Όχι, τη
0: πύργο.
1: Καλαμάτα νομίζω θα έχει έδρα λίγο. Του Αστέρα, δεν
0: είναι. Πάταξες εσύ. Πού είσαι κοντά στο Δήμο.
1: Ο πιο κοντινό,
0: στο πρόεδρο.
1: Ναι, ο πιο κοντινός, κύριε Πασά, είναι η Τρίπολη. Όχι που μελετάς για την Αθήνα, για την Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Πήγαινε εκεί, είναι κοντά.
0: Κοντά, ναι. Είναι η Τρίπολη. Παιδιά, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Εκτός από τα λάδια.
0: Ναι.
1: Εχθές άκουσα και Ελένη από το Πιτάλιο που γιόταζε. Να πω την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά. Τη έστειλα κιόλα.
0: Δεν γιόταζε, όχι, το θύμισα. Δεν το θυμόταν.
1: Αυτό ήταν απίστευτο.
0: Ναι, αν γιορτάζω κι εγώ.
1: Έτσι είπε. Είπε για τους άλλους.
0: Ναι. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Μεγάλο. Έχω πληροφορία ότι υπέγραψε ήδη ο Τζίτζης. Δεν έχει υπογράψει, έβαλε μια υπογραφή, αλλά το στυλό που είχε έσβησε.
1: Είχε γλώμα.
0: Ναι. Θα μας πει παιδιά στην πορεία που είναι.
1: Στην πορεία,
0: δεν είναι πράγμα. Ακόμα κάτι οριστικό βέβαια από ό,τι έχω μάθει.
1: Αλλά ναι.
0: Συζητάει με δύο-τρεις ομάδες, ζητάει ομάδα από ένα νησί.
1: Ναι. Από μια ομάδα που είναι με κάμπο.
0: Με κάμπο, από κάτω, ναι.
1: Από επίσης με Super League, Α τοπικό, Β τοπικό. Οι Λύκοι παραμένουν στην κατηγορία, μπράβο τους.
0: Μείναν από μια εβδομάδα.
1: Ναι, ωραία, αλλά είχαν κάτι ψηλό προβληματάκι. Γιατί ήθελε το Χαϊδάρι να γίνει όλοι μαζί, τελικά δεν έγινε.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Ωραία, και να δώσουμε και μια πληροφορία τελευταία να πούμε. Ότι εχθές, εντάξει, αυτό εσύ το λέει για τελικό, δηλαδή.
0: Ποιο?
1: Εγώ δεν το είδα για τελικό, αλήθεια σου. Για φιλικό το είδα το
0: ποιο?
1: Παιδί, το Άστον Βίλα.
0: Εντάξει, πλάκα έκανε στον
1: Βίλα. Έλα μου, εντάξει.
0: Ήταν δηλαδή, πολύ καλύτερη, ειδικά πρωτομήχρονα.
1: Καταρχήν, να πούμε ότι η Φράιμπουργκ, να αναλύσουμε ένα λεπτό.
0: Όχι, να αναλύσουμε γιατί έχουμε δελτίο. Έχουμε διαφημίσει, να φάμε κιόλα.
1: Όχι, μόνο αυτό.
0: Να αναλύσει μια ώρα.
1: Όχι, βέβαια, ένα λεπτό. Καταρχήν, να πούμε ότι μια ομάδα γερμανικά. Για μένα που δεν πέτυχε γκολ, απίστευτο. Εντάξει, γιατί οι γερμανικές παίζουν πάντα επιθετικά, παίζουν γκολ. Δεύτερον.
0: Το είχε παίξει γκολ, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν το είχα βάλει. Δεύτερον, γιατί πολλοί κόσμοι το παίζουν γκολ over. Το ξέρεις αυτό. Δεύτερον, ήταν απίστευτο ότι αυτή η γερμανική ομάδα σε όλα τα παιχνίδια, στα αποκριματικά και στου ομίλου έβαζε γκολ. Και μόνο στο τελικό δεν έβαλε, φίλε. Έτσι, έτσι, στην πράγκα δεν έσπασε γκολ, έβαλε.
0: Θα αφήσει τον οδοτήμα να πάει να φάει.
1: Και τρίτον, να πούμε ότι η Άστον Βίλα το δικαιόταν μετά από πόσα χρόνια, 44. 44 χρόνια, έπαιξε καλή μπάλα και έβησε δίκαια 3-0 και για μένα δεν ήταν τελικός Βασίλη, ήταν φιλικό.
0: Ναι.
1: Χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν, ε.
0: Ναι.
1: Το λέμε έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει μία, ο Τζίτζης εδώ μέχρι 5 ώρα θα κελαϊδάει, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, σήμερα είμαι καλά από χτες, ναι. Πέρασε το κρύωμα λιγάκι.
0: Πάμε. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Σήμερα είπαμε εκλεκτή παρέα, κύριο Πρόεδρο, κύριο Μιχάλη Τζίτζι, και αργότερα θα γίνει και δήμαρχος στο Εγάλιο, 96% έφτασε, κύριε Μπέλο.
1: Πού έμαθες πληροφορίες, εχθές ήταν 95,3.
0: 96.
1: Και δεν μου λες ποια είναι η ομάδα που έμαθες πληροφορία.
0: Ναι, δεν μπορώ, πιο μετά.
1: Α.
0: Νησί είναι, που ανέβηκε φέτος.
1: Α, κάτι είπες, ναι.

0: Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας Σταμάτη τον Γκρεμίδα. Το φιλαράκι μου. Βγήκα λέει από το Δαφνί. Τον είχαν μέσα κλεισμένο. Γεια σου κύριε Σταμάτη. Γεια σου κύριε ένα και ένα. Πεχταρά μου. Ένα τρως, ένα αφήνεις εσύ. Με σε πιάνουμε. Μάλλον μία και μπύρες. Μιλάμε μπύρα πάει επισύνεφο.
1: Η μπύρα.
0: Κύριε Γκρεμίδας, ναι, Σταμάτης Γκρεμίδας. Μεγάλη μορφή του τρελάδικου.
1: Μέσα ήταν. Μέσα.
0: Μέσα, όντο χειμώνα.
1: Α, εντάξει, βγήκε τώρα, καλοκαίρι.
0: Ο Ρονάλντο πήρε πρωτάθλημα, ε. Το πρώτο πρωτάθλημα πήρε ο Ρονάλντο με την ομάδα του, τη Αλ Νάστερ. Για εκεί δεν έχεις προτάσεις από Σαουδική Αραβία, Πασκά του Κίνα, με τους κελεμπίες.
1: Όχι, μωρέ, γιατί περνάνε και τα ντρόμψα πάνω.
0: Ναι, φοβάσαι.
1: Μαζί ξανά Ιρανός και ένα πυράβλο εκεί πέρα. Ο Ρονάλντο ή τόσο καιρό ήταν εκεί, δεν είχε πάρει.
0: Όχι, τώρα το πρώτο πράγμα με την Αλ Νάστερ.
1: Και πόσα χωριά είναι εκεί?
0: Δεν είναι 4 χρόνια, 3.
1: Ωραία, δεν τον αφήνει να πάρει εύκολα, ε. Είχε καλές ομάδες.
0: Είναι καλές ομάδες, είναι καλούς παίκτες. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr.
1: Αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι ήταν δύσκολο το ποτάρμα. Γιατί ο Ρονάλντο.
0: Και οι άλλες ομάδες, καλές. Έχουν ρίξει πολύ χρήμα κάτω στην Σαουδική Αραβία.
1: Γιατί ο Ρονάλντο ήταν, νομίζω, το νούμερο ένα, ε.
0: Ναι, μπορεί να πάρει ένα παίκτη μόνο πρωτάθλημα, όμως πρέπει να παίζουν κι άλλοι.
1: Είδες ότι τελικά είναι αυτό που λες και αυτό που λέει η παροιμία. Δεν μπορεί ένα παίκτη, ένα κούκο.
0: Θα φέρνει την άνοιξη, φέρνει το καλοκαίρι ο κούκο μόνο.
1: Ναι.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Να, αυτό είναι ο τρελάρα, άστον αυτόν. Μην ασχολείσαι με τρελού. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943.
1: Ναι, γιατί Βασίλη, τώρα να λέμε και του Σταυρού το δίκιο. Άμα είχε 4 χρόνια εκεί και πήρε μόνο τώρα το πρωτάθλημα, σημαίνει ότι οι άλλες ομάδες ήταν δύσκολες και εκεί έπαιζε και ο Φορτούνης, έτσι, ναι. Και ο Ντόνις
0: καλές ομάδες. Καλές. Έχουν ρίξει πολύ χρήμα κάτω στη Σαουδική Αραβία. Δεν μπορεί να το πάρει. Ο κύριος Στρατάκης έστειλε μήνυμα.
1: Πώς το να έχει το εισιτήριο εκεί?
0: 1,5 ευρώ.
1: Μαζί με το.
0: Μαζί με καφέ, μαζί με φαγητό.
1: Φλαπεδάκι
0: και μαζί με μια κοπέλα. Μια κοπέλα μαζί.
1: Άμα είναι
0: καλημέρα πάλι στο Μέγα Τζίτζι. Καλή εκπομπή, Βασίλη. Απόβαση για τον πύργο. Πήρε αναβολή μια εβδομάδα. Όπως και μας ενημέρωσε ο Θανάσης Ζαχάκης στην εκπομπή μου. Μαζί με εφές και τα λοιπά. Το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου το πιθανότερο θα βγει απόβαση. Μας ενημερώνει ο κύριος Στρατάκης. Το γνώρισε το Στρατάκη.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις. Που είχε φέρει με την κοπέλα εκεί με το Ριεντάλ. Κάτι που δεν ξεχνά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Και ο Σταυρό μα λέει: θα βγει σε 10 μέρες η απόφαση για το ΠΑΣ πύργου. Η απόφαση για την, τι θα γίνει τελικά στον αγώνα με την Πετρούπολη, κύριε Τζίτζι.
1: Αλλά έχουμε ενημέρωση.
0: Ναι, από τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας και το Στρατάκη, το φίλο μας που μας έδωσε.
0: Και τον Δημήτρη να ευχαριστήσουμε.
1: Και τον Δημήτρη και τον Στρατάκη.
0: Μπράβο.
1: Και τους δύο
0: ευχαριστίες.
1: Και τον φίλο μας τον άλλον που λέγεται Θανάση Ζαχαράκης. Που...
0: Ο Ζαχαράκης είναι αυτό. Ο Ζαχαράκης είναι άλλο.
1: Έστειλε όμως το αυτό. Στο Στρατάκη.
0: Έστειλε μήνυμα, όχι, το μεσημέρι βγήκε και το απόγευμα βγήκε στην εκπομπή του Στρατάκη, βγήκε ο Ζαχάκης.
1: Ζαχάκης.
0: Και ο Ζαχάκης μείνει στο Στρατάκη. Ο Στρατάκης μας είπε μάστα αυτά που είπε ο Ζαχάκης.
1: Στο Βασιλάκη και στο Τζιζάκη.
0: Που βγήκε ο Ζαχάκης στο Στρατάκη.
1: Στο Στρατάκη.
0: Μπράβο. Σήμερα έχουμε... φέρε τον Τζίτζι κάτω στο άστρο Κινουρίας, θα του κάνουμε το τραπέζι. Στο άστρο Κινουρίας είναι εκεί ο φίλος μου Σταμάτης, ο Κρεμίδας. Τι κάνεις εκεί, τρελά? Δεν δουλεύεις? Τα παράτησες, πήγες στο άστρο Κινουρίας και έχεις αράξει. Βρε τρελοκομείο. Γελάει ο Στρατάκης.
1: Ναι, αυτά που λέμε, τώρα, αυτά που λες. Τώρα εμείς μπερδευτήκαμε.
0: Όχι, μπερδευτήκαμε.
1: Ο Ζαχάκης βγήκε στο Στρατάκη.
0: Ναι, ο Στρατάκης βγήκε σε εμάς, μας είπε τύπο Ζαχάκης.
1: Και εμείς ξαναλέμε.
0: Ότι ο Ζαχάκης είπε στο Στρατάκη.
1: Μπράβο. Αυτό. Είδες πώς τα βρήκαμε. Ένα-ένα, όλα γκολ-γκολ γίνεται.
0: Τελείωσε.
1: Φίλε μου, Στρατάκη, να είσαι καλά για την ενημέρωση.
0: Και ο Ζαχάκης.
1: Και Ζαχάκης, πρώτα Ζαχάκης, μετά Στρατάκης, μετά Τζιτζάκης, μετά Βασιλάκης. Έχουμε φοβερή ενημέρωση για τους ακροατές. Σε 10 μέρες απόφαση. Μέχρι στιγμής όμως. Αυτές τις 10 μέρες δεν υπάρχει δεύτερος. Ο πρώτος είναι η Ζάκη.
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Περιμένουμε γιατί λοιπόν, και ο Άρης Πετρούπολης.
0: Για τη Γιουβεντούτ. Ακαδέμια που έρθει το Καμπέγιο Γιουβεντούτ 0-1 στο 7ο λεπτό.
1: Καλά, αυτή η Ακαδέμια ξέρει ποια είναι.
0: Ντεπορτίβο Λα Γκουαίρα με την Ντεπεντιέντε Ριβαντάβια 0-0 στο 7. Ατλέτικο Μινέριο Σενσιάνο 0-0 στο έκτο λεπτό. Τα τρία μα που είναι σε εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, έχουμε παίξει αυτά.
0: Έχει παίξει τα τρία.
1: Ναι, goal, goal, goal. Το ένα το έχω γκολ-γκολ το πρώτο του Γιουβεντίβε.
0: Ναι,
1: και τα άλλα δύο τα έχω από δύο γκολ το κάθε παιχνίδι. 2-3-2-3.
0: Ωραία. Α, τώρα ξεκίνησε καλά. 0-1 στο έκτο λεπτό.
1: Ναι, αλλά θέλουμε τώρα να γίνει γκολ-γκολ και τα άλλα να μείνουν 1-0.
0: 1-0 να μείνουν, το χάσει.
1: Το χάσα.
0: 1-1, 2-0.
1: Ναι.
0: 2-1.
1: Και ό,τι θέλει οι ακροατές τέλο πάντων.
0: Μπράβο.
1: Να μην του καλάμε το χατήρι, ε.
0: Ναι,
1: γιατί εχθές πήγα και ταμείο.
0: Πήγαινε πολύ ωραία.
1: Ναι, φίλε. Έγινε χαμός. Να περιμένει εκεί να μπει το γκολ.
0: Για ο φίλος ο ρωτάει, φίλο Τζόλης πήρε πρωτάθλημα. Με την Πρίζ τελείωσε τα playoff εκεί στο
1: δεν
0: Βέλγιο.
1: Δεν νίκησε όμως.
0: Δεν νίκησε, αλλά δεν νίκησε και η άλλη ομάδα. Ο Νιό Σενζινό. 2-2 έφερε η ομάδα του Τζόλι Πρίζ και είναι πρωταθλήτρια για 20η φορά στην ιστορία τη. Mm. Με Τζόλι 21 γκολ και 27 assist παρακαλώ. Τεράστια χρονιά. Δηλαδή 21 γκολ έβαλε, 27 γκολ μοίρασε.
1: 54. Όχι, 48.
0: Παλιά, 4 ήταν παλιά. Όταν πηγαίναμε στο καρεθία τη Τρίτη Δημοτικού.
1: Στην Τρίτη.
0: Όταν ξεκινάγαμε από την Πρώτη ήταν ναι. 48.
1: 48.
0: Αν πας καρεθία στην Τετάρτη ήταν 54.
1: Μπράβο. Ναι. Έχει δίκιο. Δεν έλεψε το 7 με το 1.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Σύνολο είναι 27 και 21, 48 κύριοι.
0: Σωστό.
1: Το βρήκαμε τον αριθμό, όπως λέει και ο φίλος μου πάνω στο Βελφινάκι. Που λέει, τι έκανε, τώρα λέει μαθαίνω το Α. Α, κατάλαβα, λέει, είσαι ακόμα στα φωλήτα. Ο φίλος μας ο Σεφτηλής.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στον Κώστα. Και να δώσω και ένα φιλί γλυκό στο Τζίτζι. Κώστα, μην παρεξηγηθείς. Όχι, εντάξει, είναι φιλικό.
1: Είναι φιλικό το φιλί, πάντα τη Κατερίνα.
0: Αν παρεξηγηθεί, να σου πω που είναι ο Τζίτζι να πάει τον Ευρύ.
1: Όχι, όχι, Κώστα.
0: Λέω, ρε παιδί.
1: Α, επί τη ευκαιρία χρόνια πολλά και στον Κώστα.
0: Εχθές,
1: να μην παρεξηγηθεί ο Κώστας, ναι. Γιατί είναι φιλικό το φυλάκι.
0: Σωστό.
1: Φίλε μου Γιώργο που μου ζήτησε στα δύο κασκόλ. Δύο κασκόλ μου ζήτησε ένας κύριος.
0: Τι κασκόλ για
1: δρόμο.
0: Το κρύο.
1: Όχι, γιατί σε Ιεράπολης παλιά, η αγαπημένη μου ομάδα, ναι. τα έχω στο σπίτι. Και...
0: Δύο έξω, δεν βγήκαν άλλα, δύο βγήκαν όλα, τα πήρες εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Βγήκανε κι άλλα.
1: 213 έχω βγάλει.
0: Τα έχει σπίτι όλα.
1: Όχι, μόνο τα δύο.
0: Τα άλλα που είναι.
1: Άλλα τα έδωσα σε οπαδού.
0: Τι οπαδού,
1: σε...
0: 200 οπαδοί τη Ιεράπολη υπάρχουν.
1: Όχι, όποιο πέραγε έπαιρνε.
0: Α, έπαιρνε και ό,τι ομάδα και να είναι.
1: Ναι, σκέψω ότι βρήκα κασκόλ τη Ιεράπολη στη θύρα 7.
0: Ναι, μπορεί να το κρύο.
1: Ναι, όχι, δεν έχει βέβαια σε μια κακέ.
0: Ο Σούμπιντο τα έκτη έκανε σήμερα γκολ. Ο Σούμπιντο. Ο Τζούμπερ έκανε 4 γκολ, παιδιά, σε 37 λεπτά. Τεράστια, μεγάλο κατόρθωμα. Ο πρώην παίκτη ΣΑΕΚ παίζει στο Ατρόμητο, 4 γκολ σε 37 λεπτά. Δεν τα έχουν βάλει πολύ σε όλο τον κόσμο.
1: Εγώ μου νομίζω.
0: Τι νομίζεις?
1: Να θυμηθώ ένα παίκτη τώρα που είχε βάλει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ποιος?
1: Ένας παίκτης ήταν από μια ξένη χώρα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ο Ρονάλντο.
0: Δεν θυμάμαι. Πάντως δεν είναι.
1: Ο Ρονάλντο δεν πρέπει να ήταν.
0: Πάντως δεν είναι συνηθισμένο να βάλει 4 γκολ. Πώς
1: ήταν ο Βικό μου, ο Νεϊμάρ.
0: Δεν ξέρω, ρε Τζίτζι.
1: Θα πω και θα βάλω εδώ στο κινητό μου. Νομίζω ήταν ο Μέση. Στην Αμερική. Αλλά ο Τζούμπερ μπράβο του, 4 γκολ.
0: 40 λεπτά, 37 λεπτά. Είναι μεγάλο κατόρθωμα.
1: Δεν τον έκανε αλλαγή, μάλλον. Για μπελέλα.
0: Δεν ξέρω αν έκανε αλλαγή. Δεν το είδα το παιχνίδι. Απλά άκουσα ότι έβαλε 4 γκολ.
1: Εγώ άκουσα ότι σου έδωσε αντεράκι. Ο φίλος σου.
0: Ο Χάτζη Μαμούς άντερ το παιχνίδι αυτό. Μου λέει δεν αλλάζει, μου λέει αδιάφορο μάτς. Πάω το εκεί 2-0, 1-0, 6-0, 4-0 στο ημίχρονο.
1: Τίποτα. Είναι ο Χάτζη Μαμούς γιατί να δίνει προγνωστικά. Στο παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Εγώ Βασιλάκη πιστεύω λοιπόν ότι να πούμε επίσης και ένα άλλο γεγονός εχθές. Εντάξει δεν βγήκα να το πω, ξέχασα. Παρόλο που είχαμε έστεινα μηνύματα και αυτά. Να πω ότι επίσης χάθηκε και το ποτάλμα εκεί η Σκωτία τώρα η Χάντσα. Να πριλήσει 0-1 τώρα.
0: Γίνανε πολλά. Βασίλη καλημέρα μου σε εσένα και όλη την παρέα. Ο φίλος μου ο Θανάσης ο Χριστόπουλος εκεί με την Αστιφαγιά. Γεια σου Θανασάκο μου, καλημέρα φιλαράκο, να δω πότε θα με βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί. Προς το Φάλιρο μεριά. Θα δω, πρέπει να κατέβω. Πρέπει να κατέβω όμως. Το δίκιο σου βουνό, φίλε μου. Πρέπει να πάρω το, όχι το Χάτζημαν, για το Χάτζημαν να κατέβω. Δεν θα φάω. Να πάρω τις κόρες μου και να έρθω με το Χάτζημαν σαν το τραπέζι. Με το Χάτζημαν δεν τόσο ποτέ.
1: Δεν προλαβαίνει αυτό.
0: Α, και τώρα κάνει δίαιτα, λέει. Μαζί με τον Μπέλο. Α, ναι, μαζί κάνουν γυμναστική και δίαιτα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες. Έχουν χάσει και οι δύο μαζί 200 γραμμάρια. Και οι δύο μαζί.
1: Ναι, γιατί στη δίαιτα περιλαμβάνεται το προφιτερόλ, το γαλακτομπούρικο και το κονέρ.
0: Μπράβο. Κονέρ. Ντονέρ.
1: Όχι ντονέρ, κονέρ, το άλλο το γλυκό.
0: Ποιο κονέρ.
1: Πώς λέτε το άλλο το
0: κονέρ, προσφερειστής. Κορνέρε.
1: Κορνέ. Κονέ ήταν
0: πολύ προσφερειστής.
1: Τη ΣΑΚ,
0: Να το βάλουμε σαν τυγή πάνω, να το κάνουμε κορνέ.
1: Τη ΣΑΚ ήταν.
0: Ναι.
1: Πώς το είπες,
0: Κορνέ.
1: Κορνέ. Ναι, εκτός αν θέλουν να φάνε τη γλώσσα. Που είναι πιο καλό γλυκό. Είναι αυτά όλα τα γλυκά που λέω είναι για δίαιτα.
0: Ναι, είναι για τη διαιτητικά.
1: Για τον κύριο Μπέλιο και τον κύριο Χάτζημαν. Που προχωράνε πολύ, αλλά τρώνε και πολύ.
0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Ναι, ο παιδιά ο Μαγκουάιρ εκτός αποστολής Εθνικής Ιταλίας για το Μουντιάλ. Τον άφησε εκτός ο Τούχελ, προπονητής της Εθνικής Αγγλίας. Τον άφησε φίλε εκτός Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Φόντεν εκτός Μουντιάλ. Και αυτός ο Άγγλος. Και ο Μαγκουάιρ.
1: Ναι, ο Μαγκουάιρ είναι καλός.
0: Καλώς, είχε κάνει και φασαρίες στη Μύκονο. Μας του κυνηγάγανε αστυνομικοί. Και πλαγωθεί με τη Μύκονο, με τον κόσμο.
1: Άρα γι' αυτό τον άφησα. Να πούμε όμως, Βασίλη, εγώ έχω, θα σου πω ένα προγνωστικό.
0: Πάλι για μου προγνωστικά.
1: Όχι, ένα θα σου πω.
0: Για πες ένα.
1: Ο μεγάλος Τζίτζης, από τώρα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ναι. Βλέπω Βραζιλία τελικό.
0: Βραζιλία.
1: Ναι, τελικό.
0: Εγώ βλέπω Κουρασάο τελικό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Κουρασάο. Μια ομάδα το Κουρασάο λέγεται. Κουρασάο η χώρα. Πήγε πρώτη φορά. Παίζει για να παίξει το Ατρομήτο εκεί. Στο Κουρασάο. Θα πάει τελικό. Είναι 1500 απόδοση να το πάρει.
1: Και η Βραζιλία.
0: Βραζιλία δεν είναι πόσο. Δεν ξέρω.
1: Θα είναι κανένα 15.
0: Βραζιλία να πάρει το Μουντιάλ. 15 απόδοση.
1: Ναι, άμα πούμε και τα δούμε τόσο είναι.
0: Για κασάδο, έτσι
1: να. Άλλε είναι φαβορεί.
0: Να πω αν υπάρχει μέσα το
1: υπάρχει,
0: σύστημα.
1: Υπάρχει, έχει βγει, ναι, έχουν βγει.
0: Κάτσε, περίμενε, μην βιάζει, βιαστικό.
1: Έχουμε και Ευρωλίγκα.
0: Τα ξέρει, δεν τα ξέρουμε όλοι.
1: Όχι, έχουμε και Ευρωλίγκα αύριο.
0: Σήμερα ρε φίλε, μην πάνε αύριο ακόμα στο γήπεδο. Σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν που ξημερώνει.
0: Γιατί αν πάει ο κόσμο αύριο, θα είναι Σαββάτο, δεν θα έχει τίποτα εκεί. Θα έχει την αυλία των Iron Maiden. Θα πα εκεί στην αυλία.
1: Ναι.
0: Θα πας.
1: Είναι φίλος μου ο Άιρον Μέιντεν.
0: Ο Άιρον ή ο Μέιντεν.
1: Ξαφάγαινε και δύο.
0: Να σου πάω και σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Μην σου αφήσει όλη σουβλάκια.
1: Όπως μου είπε και ένας παλιά από που πέρασε από το μαγαζί, μου λέει το ρολόι που σου πουλάω, μου λέει είναι από τη Σαουδική Ιαπωνία.
0: Ναι, κούκο, έχει κούκο.
1: Έχει κούκο λέει και του λέω τι Σαουδική Ιαπωνία, δεν υπάρχει Σαουδική Αραβία. Λέει κοντά είναι τα κράτη. Δίπλα το άλλο λέει.
0: Παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι. Να δούμε.
0: Μακροχρόνια. Βραζιλία, να το πάρει η Ισπανία 5,5. Η Γαλλία 6. Η Αγγλία 7. Η Βραζιλία 9. Αργεντινή 9. Πορτογαλία 12. Γερμανία 13. Ολλανδία 21. Νορβηγία 26. Βέλγιο 34. Κολομβία 34. Ιαπωνία 51. Μαρόκο 51. Αμερική 67. Ουρουγουάη 67. Ελβετία 81. Μεξικό 81. Κροατία 81. Τουρκία 81, Σιμπερινός 101, Σενεγάλη 101, Σουηδία 126, Καναδάς 151, Αυστρία 151, Παραγουάη 151, Σκωτία 251, Βοσνία το ίδιο, Ακτίνε Φαντοστού 301, Αίγυπτος 301, Τσεχία 301, Γκάνα 401 απόδοση, Αλγερία το ίδιο, Νότια Κορέα 501, Τινησία το ίδιο, Αυστραλία το ίδιο, Ιράν το ίδιο, Κονγκό 751 απόδοση, με ένα ευρώ παίρνει 751. Νότια Αφρική 1001 απόδοση. Κατάρ το ίδιο. Σαουδική Αραβία το ίδιο. Παναμά 1500. Νέα Ζηλανδία 1500. Ιράκ το ίδιο. Ουσμπεκιστάν το ίδιο. Πράσινο ακροτήριο 2000 απόδοση. Φίλε, η Ιορδανία, μάλλον Κουρασάο αυτό θα παίξω εγώ. 2000 απόδοση. Με ένα ευρώ παίρνει 2000. Θα παίξω 5 παρό 10. Πάει τελικό, θα το πάρει το Κουρασάο. Η Ορδανία και η IT με 3.000 απόδοση η IT.
1: Εντάξει, αυτοί δεν παντά πάνε.
0: Τι απάνε.
1: Αυτοί τρέχουν στα μαραθώνια εξυπόλυτη.
0: Δεν είναι αυτή η IT, λέμε.
1: Α!
0: Και με νησί της Καραϊβικής.
1: Δύσκολα πάνε αυτοί.
0: Θα πάνε τελικό, θα το πάρουν να παίξει Κουρασάο IT τελικό. Θα πληρώνει με ένα ευρώ 500.000 απάνε. Θα πάνε τελικό, θα το πάρουν να παίξει Κουρασάο IT τελικό. Θα πληρώνει με ένα ευρώ 500.000 απάνες.

0: παίξω λοιπόν αυτό ένα ευρουδάκι και θα βάλω να έρθει και 0-0.
1: Τελικός, απέναντι. Θα πάρεις 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: 2 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά θα αναλάβω βέβαια την μεγάλη αγαπημένη μου ομάδα, η Ιεράπολη.
1: Ο φίλος ο Μπίλαρος, ο Μπίλαρας λέει την Τσεχία την έχουν πολύ κάτω. Εντάξει, πόσο να την έχουν την Τσεχία, ρε Μπίλαρε. Δεν την έχουν και τα πρώτα φαβορή. Αυτές λοιπόν οι αποδόσεις, παιδιά, είναι το. Βέβαια θα αλλάξουν μέχρι την σέντρα. Είπαμε το Μουντιάλ γίνεται Καναδά, Αμερική και Μεξικό. Οι ώρες θα είναι περίπου τέτοιες ώρες θα είναι. 4-5 το ξημέρωμα ξεκινάνε τα μάτς. Θα έχουμε εδώ Τζίτζι. Ανακοινώνουμε Τζίτζι, ο οποίος θα μεταδίδει τα παιχνίδια. Κλείσει το ρημάδι.
0: Ναι, του κλείσα. Θα μεταδίδουμε τα παιχνίδια, ναι, και θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις.
1: Αυτό, αυτά είναι ζωντανές συνδέσεις.
0: Θα λέω και του σκόρε, όλα τα πάντα.
1: Θα λες το 7, έβαλε το 8. Ο 9 έβαλε γκολ. Το που να ξέρει τον κουρασάο τον παίχτη.
0: Ναι, αλλά άμα όμως είναι οι δικές μας εθνικές, ξέρω. Δηλαδή,
1: δικιά μας δεν υπάρχει, δεν παίζει.
0: Όχι, η Γαλλία.
1: Δεν τους ξέρει όλους. Να μην μπερδευτείς, να πεις το νούμερο 9 έβαλε.
0: Όχι, θα έρθω με χαρτί, με στυλό μου όλα.
1: Α, θα έρθει με μολύβια.
0: Ναι, μέχρι όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Σου κάνω από τώρα δήλωση.
1: Μπράβο.
0: Όλη την Ευρώπη θα την έχω σημειωμένη σε μπλοκ τις 11. Μετά θα έχω μόνο τη Βραζιλία, Αργεντινή. Κουρασάν,
1: ναι, φέρε, ναι, μερικά.
0: Και Κολομβία.
1: Μπράβο.
0: Έχει πάει η Κολομβία.
1: Κολομβία, ναι.
0: Έχει πάει.
1: Κολομβία. Όχι, νομίζω. Διαβάσαμε την Κολομβία.
0: Πού είναι, έχει πάει, δεν μπορεί να πει.
1: Κολομβία, έχει πάει, έχει πάει. 3-4 απόδοση έχει. Να το πάρει η Κολομβία.
0: 34,
1: 34.
0: Παράξενο το 34, μικρό είναι ή μεγάλο.
1: Εντάξει, καλή απόδοση. Κολομβία. Μια
0: γιατί παίζουν πολλοί παιχταράδες εκεί,
1: Εντάξει, και του άλλου παίζουν παιχταράδες όμως. Δεν παίζουν μόνο στην Κολομβία, παίζουν και αλλού παιχνίδια.
0: Τι ξέρουμε και στην Αμερική και στον Καναδά, να κάνει κρύο και αυτοί, άμα επικρατήσουν αυτές οι ομάδες.
1: Δεν έχει. Η Αμερική και η Καναδά δεν έχουν ομάδες για να πάνε να πάρουν το Μουντιάλ. Έτσι είπαμε, Κουρασάο, με IT θα πάει το Μουντιάλ. Τέλος.
0: Ωραία. Έλα, μεγάλος.
1: Κουρασάο, Λατσκρόνα, λέει ο Στρατάκης.
0: Έτσι λέτε.
1: Κουρασάο. Είναι σε μεγάλη φόρμα ο πρόεδρος σήμερα, ρεσιτάλ. Προγνωστικά να μας δώσει για το Final Four.
0: Ναι,
1: ο Στρατάκης. Και Κουρασάο Λασκρόνα.
0: Έτσι λέγεται.
1: Λασκρόνα είναι. Όχι, Κουρασάο είναι αυτή που λες. Με μερέντα. Λασκρόνα είναι άλλη ομάδα.
0: Λασκρόνα είναι στη Β' Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Λασκρόνα.
1: Είναι στην Σουηδία η Λασκρόνα.
0: Σουηδία είναι.
1: Ναι.
0: Μαζί με την εκείνη Καλμάρ και χθες.
1: Καλμάρ και χθες, ναι.
0: Α, ωραία. Να πω επίσης, Βασιλάκη, ότι χθες είχε ένα πολύ ωραίο μάτς που το έδωσα σε 4 άτομα και πληρωθήκαν όλοι.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Οι τρεις λοιπόν παίξαν ένα 50-ρικο.
1: Ποιο παιχνίδι?
0: Και ήταν το Κατάνια.
1: Κατάνια, ναι.
0: Με ένα.
1: Με ένα άλλο
0: Λούκο. Λούκο, όπως έτσι. Λούκο.
1: Λούπο.
0: Ήρθε Λούπο 3-3. Το έδωσα goal over και over 2,5.
1: Πληρώθηκε ο λαός.
0: Ο λαός του πληρώθηκε μέσα στο πρακτορείο. Έχω μάρτυρες.
1: Ναι.
0: Είχα πάει να ρίξω κι εγώ ένα κουπονάκι. Αποπληρώθηκα κι εγώ και έριξα αυτό το match goal over και με ακολούθησαν άλλοι τρεις άνθρωποι, αλλά παίξανε μόνο αυτό. Δεν παίξαν άλλο. Δεν πήγανε. Δεν πήγαν ούτε στο τελικό ούτε πουθενά, μόνο αυτό.
1: Λοιπόν, Deportivo με την Independiente de Rivadavia είχε βγάλει γκολ, το πήρε πίσω το VAR μάλλον. 0-0, παραμένει το Academia Puerto Juventud 0-1, Mineiro Senciano 0-0. Αυτό ο Άσος είναι 1-16 ο Άσος. Και δεν έχει βάλει γκολ ακόμα η Mineiro. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζι, καλημέρα στον κύριο Στρατάκη. Τον ακούμε καθημερινά, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από Μενίδη.
0: Καλημέρα Κώστα. Το διπλό είναι 16, ε.
1: Και ο 17.
0: Στο Μινέριο.
1: Ναι, είναι ένα 16, ένα 16 ο Άσος, μικρός ο Άσος, αλλά δεν έχει βάλει ακόμα γκολ.
0: Ναι, αλλά στην βαθμολογία η άλλη προηγείται, έχει 7.
1: Ναι, αυτό, εντάξει.
0: Και η Μινέριο έχει 4.
1: Ναι, κοντά κοντά δηλαδή. Με νίκη την φτάνει.
0: Πώς γίνεται όμως να δίνει το διπλό 16? Επειδή άλλη είναι βραζιλιάνικη, ε.
1: Μάλλον.
0: Ωραία, να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στην Αφροδίτη, στην Κατερίνα.
1: Στην Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Αφροδίτη. Ναι. Και την Κατερίνα και την Αφροδίτη.
0: Ναι, είναι δύο μαζί κορίτσια.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Από τον Κορδαλό. Την καλημέρα μου στο Γιάννη, στον Κώστα. Την καλημέρα μου επίσης στο Γιώργο, στον Περιπτερά, στο Εγάλεο.
1: Ναι, έχει αφανίσει πολύ καιρό, είπε ο Γιώργο.
0: Ναι, θα περάσει και από
1: εκεί. Εκεί, ο περάσει από εδώ, περάσει από εκεί, δεν πα πουθενά, ρε. Τι παραμύθι πουλά στον
0: κόσμο. Είχε περάσει η Αλεπού από εκεί και τρόμαξα. Και να πω επίσης και την καλημέρα μου στο Φώτη, στο Ξενοφόν και στο Φόντα.
1: Δώσε χρήμα στο λαό, Gigi Final Four. Ο Βασίλης λέει καλημέρα τρελόπεδα και από μένα καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Μπιλάρα, πάει Τρίπολη, Τολόν, Άφλιο και Άργος τώρα ο φίλος μας.
0: Το
1: ο
0: Μπιλάρος. Πηγαίνω διακοπές, καλό δρομολόγιο.
1: Ναι, θα πούμε και Final Four. Δεν βλέπεις και Τζίτζι, πριν πάμε στο διάλειμμα, έχεις ακόμα 3 λεπτά μπροστά σου. Αυστηρά,
0: Να πούμε
1: σε
0: λοιπόν.
1: Κόβω στον αέρα, το λέω.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν να το

0: Πρώτο παιχνίδι στις 6 ανάμεσα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο Ολυμπιακό που τερμάτισε με την. Νομίζω τέταρτη νίκη,
1: Φενέρα.
0: Τρίτη. Ναι. Με τη Φενέρ. Λοιπόν, ένας αγώνας που έχουν ξαναπαίξει αυτές οι δύο ομάδες μερικές φορές και στην Ευρωλίγα και αυτά γνωρίζονται. Πιστεύω ότι θα επικρατήσει η έδρα.
1: Η έδρα ποιος είναι μια έδρα,
0: εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο κόσμο.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Έχει πάρει, λέει, 10.000 στη
1: περίπου, ναι.
0: 10.000 και όλοι οι άλλοι μαζί έχουν πάρει 8.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι μαζί. Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει η έδρα,
1: ναι,
0: και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Δεν λέω όμως αν θα κερδίσει τον κανονικό αγώνα ή στην παράταση.
1: Αμάν.
0: Πιστεύω όμως ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όλοι και οι Έλληνες θέλουμε να πάει και ο Ολυμπιακός τελικό. Και στο άλλο παιχνίδι.
1: Πέσει με τους Τούρκους. Τους γουστάμε τους Τούρκους. Αν πεις στον αθλητισμό δεν υπάρχει τώρα, έτσι.
0: Μα, εντάξει,
1: δεν θέλουμε να περάσουν οι Τούρκοι.
0: Κοίτα.
1: Απλά πράγματα.
0: Στον αθλητισμό δεν υπάρχουν, δεν χωρίζουμε κόσμους, δεν χωρίζουμε τίποτα. Είναι αθλητισμός.
1: Α, θέλουμε Τούρκους.
0: Αλλά τι γίνεται, αν ήταν σε άλλη χώρα, μπορεί να μην μας πειράζε. Φαντάζεσαι τώρα.
1: Ελληνική ομάδα με Τούρκοι να κερδίζουν ελληνικές, μωρέ.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαντάζεσαι τώρα η Φενέρα σηκώσει το κύπελο. Έφυγε μέσα.
1: Πω μαυρόγατα. Όχι,
0: λέω εγώ. Αυτά τα λέει ο.
1: Ποφθεί
0: τον αυτά τα λέει. Όχι, αυτά τα λέει ο. Πώ το λένε.
1: Ποιο.
0: Ο προγνωστικό.
1: Ο Κάτσμα.
0: Εγώ λοιπόν θα δώσω ότι ο Ολυμπιακό έστω και δύσκολα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Στον άλλον αγώνα, Βασίλη, βλέπω μεγάλη μάχη.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στη Ρεάλ και στη Πόλη, τι λένε ότι η Ρεάλ είναι έμπειρη, είναι παλιά, ομάδα είναι καλή.
1: Είναι
0: έχει καλές παίκτες. Βέβαια όμως μην ξεχνάμε, ναι, και στο ποδόσφαιρο Βασίλισσα, ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι η άλλη ομάδα έρχεται με πολύ καλούς αθλητές, βαράνε πολλά τρίποτα.
1: Ακούσα
0: και έχουν πολύ τρέξιμο μέσα στο γήπεδο. Κάτι που η Ρεάλ είναι λίγο πιο χοντρή, πιο
1: μεσοχωτωμένη. Ναι. Ακούσα δάκι, ανάλυση.
0: Δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό της Βαλένθιας. Και έτσι εγώ πιστεύω θα επικρατήσει η Βαλένθια για μένα άνετα.
1: Ορίστε, ακούστε
0: πάνω από 10 πόντους.
1: Ακούστε Ζαντάκι, βαράνε από παντού η Βαλένθια.
0: Η μόνη φορά.
1: Οι άλλοι χοντροί δεν τρέχουν.
0: Δεν τρέχουν οι άλλοι χοντροί. Ό,τι κάνει μόνο αυτό, όπως το λέγανε, ο Χεζόνια.
1: Ναι, ο Χεζόνια.
0: Αυτό μόνο.
1: Ακούστε, αλλά Ζαντάκι, ανάλυση.
0: Η μόνη περίπτωση, ναι, το λέω στον αέρα, να χάσει η Βαλένθια είναι η αστοχία τη.
1: Ναι,
0: γιατί θυμάσαι σε έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Πού να θυμάμαι.
0: Έλα, που είναι 67-68.
1: Ναι.
0: Είχε αστοχία.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι αγώνες είχαν πάνω από 90 πόντους.
1: Ναι.
0: Μόνο έτσι.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ θα νικήσει λοιπόν τη Βαλένθια, στο λέω Βασίλη στον αέρα,
1: το πες,
0: και να το ξέρουν οι ακροατές, μόνο αν είναι το σκορ κάτω από 70 πόντους.
1: Στρατάκι πες αυτά, όχι εμένα.
0: Χαμηλό. Άμα η Ρεάλ λοιπόν, κύριε Στρατάκι, που κάνεις παρέα με το Ζαχαράκι.
1: Ζαχάκι, ρε.
0: Ζαχάκι, ναι. Το μπερδεύουμε. Έχουμε μπερδευτεί με τους Ζαχάκιδες και Στρατάκιδες. Κουντουράκιδες με του Κουντουγιώργιδες. Λοιπόν, άμα λοιπόν. Η Ρεάλ καταφέρει και πάει εκεί 70-75 πόντους και μόνο έτσι. Αλλιώς τη βλέπω. Δεν τη βλέπω για μαντήλι.
1: Ορίστε.
0: Εγώ βλέπω.
1: Καλαματιανό.
0: Είναι πολύ δυνατή η Βαλένθια, Βασίλη. Και να ξέρουμε ότι η Βαλένθια, άμα πάει τελικό, θα είναι δύσκολος αντίπολος για όλους.
1: Λοιπόν, αυτές είναι αναλύσεις, όχι τρίχες. Σωστός, είναι χοντροί οι άλλοι, λέει ο κ. Σατάκης. Συμφωνεί απόλυτα μαζί σου.
0: Είναι,
1: σε ευχαριστή πολύ για τα προγνωστικά.
0: Τώρα έχει ζει το
1: Ναβάρο. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη μου.
1: Καλώς τον Παναγιώτη.
2: Τι έγινε, αδελφιά.
1: Καλά, φίλε.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, φίλε.
0: Τι καλά είμαι εδώ πέρα, να λέω τα ματσάκι. Λέω
2: τώρα,
0: ότι η Ρεάλ είναι λίγο χοντρή η παίκτης.
2: Κοίτα, η Ρεάλ είναι το μεγάλο outsider.
0: Ναι. Κάτι βαρύ είναι, παιδιά.
2: Παιδιά, ότι μάλλον και Βαλένθια πάει το πράγμα.
0: Ναι, γάμο, και εγώ αυτό βλέπω. Τώρα οι άλλοι τρέχουν, είναι αθλητές γρήγοροι, πάνε κάτω τα καλά και στάνε τίποτα.
2: Είναι πυραυλοκίνητοι οι άλλοι. Ναι. Και άμα είναι και σε μέρα, θα να πάνε. Δεν ξέρω, ναι, τι μπορείτε.
0: Αυτό είπα στον Βασίλη και στον Κορατές, ότι μόνο αν έρθει μέχρι τους 73 πόντους έχει ελπίδες η Ρεάλ.
2: Ναι.
0: Άμα ξεπεράσει το σκορ τους 73, κλάφτε μαντήλι, δεν τους βλέπω για.
1: Πάει, μαντήλι και αματιανό.
0: Δεν μπορούν και ο Χεϊσόνι αυτό είναι ασήκωτος κατά το καλάθι.
1: Τι ασήκωτος.
0: Δεν πηδάει καθόλου αυτός. Και ο άλλος που να βάλω που τον έχουν και αυτό είναι, έγκανε.
2: Τα βάρε και το ψηλό των άλλων. Ναι,
1: δεν παίζουν αυτοί, έχουν ελλείψει. Ναι.
2: Και άμα περάσει η Βαλένθια θα είναι και εκεί πιο ξεκούραση από τον Ολυμπιακό. Γιατί λογικά θα πέσουν κορμιά με τρεις Τούρκους.
1: Ναι, δεν ξέρει, καμιά φορά θα δούμε.
0: Πάντως, άμα περάσει η Ρεάλ, να λέμε την αλήθεια, και περάσει και ο Ολυμπιακός, που το ευχόμαστε όλοι, πέρα τι ομάδες είμαστε ο καθένας άνθρωπος, είναι ελληνική ομάδα, πάντα την υποστηρίζουμε την ελληνική, και ακόμα όποια και ομάδα να είναι, ακόμα να είναι ελληνική, έχει πιο πολλές ελπίδες. Τι πολλές, δηλαδή εγώ με την Ρεάλ το δίνω ότι πιο εύκολα το σηκώνει.
2: Καλά, την Ρεάλ θα το πάρει για πλάκα, με 20 πόντους θα το πάρει.
0: Χωρίς δηλαδή αυτούς τους δύο και με τέτοιο βαρέο σκήμα και ξέρω εγώ τι να σου πω, εγώ πιστεύω...
1: Ξανά,
0: θα το πάρει, ο Ολυμπιακός άμα πάει με τη Ρεάλ θα το πάρει. Με τη Βαλένθια θα δυσκολευτεί.
2: Ναι.
0: Έχουμε 4 ήττες με τη Βαλένθια, όλοι, ε. Στα κανονικά.
2: Ναι, όλοι έχουμε χάσει.
0: Όλοι μέσα έξω. Παναθηναϊκός μέσα έξω, Ολυμπιακός στα κανονικούς αγώνες.
2: Που σημαίνει ότι δεν είναι τυχαία ομάδα. Και αλλά βγήκε δεύτερη, δεν είναι τυχαία. Γιατί όλοι λέγαμε να ξεφουσκώσει, να ξεφουσκώσει και δεν έγινε τίποτα από.
0: Τελικά μην ξεφουσκώσει.
1: Έλα.
2: Ο προπονητής τώρα αυτός που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Είναι καλός προπονητής.
1: Ναι, όλοι καλοί είναι, ρε φίλε.
2: Πρέπει να σου πω και λένε μερικοί ότι καλά επειδή δεν έκανε ένα χρόνο καλό ποτάθλημα, ότι δεν είναι τόσο καλός ή τέτοια. Του είχαν φύγει όλοι οι παίκτες σύλλε, τους είχε πουλήσει όλος ο πρόεδρος της Κοπενχάγης.
1: Ναι.
2: Και δεν είχε όπλα να πολεμήσει το παλικάρι αυτό να πούμε.
1: Όλοι καλοί είναι, φίλε, όλοι καλοί είναι στο γήπεδο φαίνονται όλοι.
2: Είναι 38 χρονών και έχει δίψα για ποδόσφαιρο, ναι, για να πάρει τίτλους. Αλλιώς είναι ένας 38, αλλιώς είναι ένας 65.
1: Ωραία, θα δούμε, Παναγιώτη, θα δούμε. Κάτσε να έρθει πρώτα ο άνθρωπος.
2: Μακάρι να έρθει και να πιάσει, ρε, από μια φορά και εμάς ένας προπονητής. Έχουμε να δούμε καλό προπονητή από τα χρόνια του Κυράστα.
0: Συγχωρεμένο.
2: Ναι, ρε φίλε,
1: πολύ θα δούμε, θα δείξει.
2: Και Μακαριάν, δεν έχω ξαναδεί μετά άλλο Παναθηναϊκό. Είμαι και, εντάξει, δεν είμαι και πολύ μεγάλο, 45 χρονών είμαι. Δεν έχω προλάβει και πολλά από τα σήματα.
0: Ήταν και η Ελεπού, η Ετσεκμόχ.
2: Στο κάτω-κάτω δύο πρωταθλήματα έχουμε πάρει τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πιο πολύ θυμάμαι τότε που με Βαντέχα και τέτοια και μετά με.
1: Ναι.
2: Που πήραμε το 2004 και το 2010 που πήραμε. Δεν ξαναπήραμε.
1: Ωραία.
2: Που είχαμε τον Βαζέγα και τον.
1: Δεν ακούγεσαι, Παναγιώτη, δεν ακούγεσαι. Μιλάς μέσα σου.
2: Το Δημήτρη, που είχαμε τον Δημήτρη τον.
1: Ναι.
0: Σαραβάκο.
2: Σαραβάκο, ναι. Ενώ παίζαμε πολύ ωραία μπάλα, δεν παίρναμε ποτέ σήματα τότε.
1: Ναι.
2: Όπως και η Άγια. Η Άγια έπρεπε να έχει πολλά περισσότερα πρωταθλήματα. Ειδικά τότε που τη κλέψανε εκείνο το ποτάσμα, να πούμε, γιατί για μένα ήταν. Που το πήρε στα χαρτιά ο Ολυμπιακός, ήταν μεγάλη. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια τώρα. Δηλαδή το είχε πάρει η άξια, η άξια πολύ, πολύ άξια. Είχε βάλει και 4 γκολ ο Ριβάλντο, πώς είχε βάλει τότε τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω, όχι, 4-2 γκολ νομίζω είχε βάλει ο Ριβάλντο.
2: Δύο είχε βάλει.
1: Νομίζω.
2: Αλλά είχε νικήσει ο Ολυμπιακός, ο Ιάκ 4-0.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μεγάλο παίκτη ο Ρίμπου.
1: Ωραία, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. 210-220-5943, 215-215-5943. Το email μας, το onairpapaki943.gr. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Ο Δημήτρης Στρατάκης λέει μετά έχουν αρχίσει δίαιτα, έμαθα τη Ρεάλ, πήραν τηλέφωνο το Χάτζημαν και ρωτούσαν πως έχασε τα κιλά, μετά πήραν και Μπέλο και έχουν χάσει κιλά και οι παίκτες της Ρεάλ, 200 γραμμάρια ο καθένας μέσα σε μια εβδομάδα. Γεια σου Μπιλάρα, γεια σου Τζίτζαρε, Προεδράρα, Αλέξανδρος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, εδώ μείνετε συντονισμένοι, είπαμε 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς, Παρασκευή 22 Μαΐου, πάμε για το κρέπα, τώρα έχει κρέπα το μενού.
0: Τώρα έχει το μενού, ακόμα έχει απομείνει σουβλάκι.
1: Ένα έφερες όλο.
0: Αλλά τώρα τα έφαγε ο Χάρης.
1: Ένα έφερες, πάμε.
3: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Φρανκ, ο Ολυμπιακός θα βγάλει άγχος, οπότε ποντάρισμα στη Φενέρ, πρωταθλήτρια. Η Φενέρ, λέει ο φίλος ο Φρανκ που έστειλε μήνυμα. Ο Μπιλάρας, ο γραφής σας, Μπιλάρα μου, για να κάνει τίποτα γραφιστικά. Μας έχει ξεχάσει τώρα τελευταία. Δεν κατάλαβα, δεν πληρώθηκε κανονικά στην ώρα σου. Δεν κατάλαβα. Τα πήρε τώρα τα λεφτά από το Χάτζημαν.
1: Ένα ωραίο γραφικό και στο Gigi,
0: Ναι, βέβαια, Gigi, μεγάλη μορφή. Μπιλάρα, φάγατε κομπλέ. Ένα σκουλάκι μας έφερε, παιδιά, τι νομίζετε. Ένα σκουλάκι και ένα παστέλι έφερε.
1: Τσοκολάτα παστέλι.
0: Τα έφερε, τα έφαγε ο ταξιτζής στον δρόμο. Έφαγε το Gigi 3. Στη δίαιτα εμείς.
1: Τα ματσάκια πάνε όλα, Βασιλάκι, over.
0: Όλα over, για να δούμε.
1: Γκολ, γκολ, τα παίζουμε.
0: Τελικά έγινε 1-2, Μπαμ, μπαμ.
1: Αυτό το παίζαμε γκολ, γκολ. Δεν πειράζει.
0: Ακαδέμια Γιουβεντούδ 1-1-38. Έβαλε γκολ και Μινέρο 1-0 στο 38.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είσαι. Καλά είσαι, κύριε Τζίτσι.
1: Κοίτα,
0: πας πολύ καλά.
1: Τα δύο τα πιασα. Γκολ, γκολ το πρώτο.
0: Και γκολ, γκολ και over. Περιμένεις μόνο ότι είναι Μινέρο τώρα.
1: Τώρα έχουμε. Γκολ, γκολ το πρώτο το πιάσαμε και over. Γκολ, γκολ το δεύτερο χωρίς over. Δεν το παίζω μόνο γκολ, γκολ.
0: Μινέρο φέρνουμε γκολ, γκολ ή over.
1: Όχι, εδώ το έχουμε 2-3 γκολ. Να μην μας φύγει πολύ μπροστά.
0: Αυτό να μην φύγει πολύ μπροστά. Γιατί είναι 1-0 στο 38. Να μην πει άλλο. Τώρα,
1: στο ημίχρονο. Εγώ πιστεύω αυτό φάζει 2-0.
0: Ναι.
1: Και θα γίνουμε το ταμιάκι μας ανεβεί.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στο μωρό. Το Τζίτζι λέει, φίλη μας η Ελένη από το Εγάλεο.
1: Καλημέρα Ελένη, χρόνια πολλά για χτες.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα. Κωστάκι μου, χρόνια πολλά για χτες. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα. Γεια Σπανούλη. Ο φίλος ο Ανδρέας. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Άφλιο.
1: Καλημέρα φίλε μου, Κώστα.
0: Στο φίλο μας τον Νικόλα από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικολάκη εκεί στη Λούτσα. Περιμένουμε τον Τζίτζι να κάνει τις βουτιές του στα νερά της Λούτσας, της Αρτέμιδας.
1: Έχω πάει στην Αρτέμιδα, είναι πολύ ωραία.
0: Εκεί με χαρά είσαι, γιατί τα νερά δεν είναι βαθιά. Πας μέχρι το Αστράγαλο. Δεν πνίγεσαι.
1: Ένα τραγούδι, κοντεύω να περάσει απέναντι στο άλλο μέρος.
0: Μπράβο. Και δεν πνίγεσαι.
1: Τίποτα, όχι. Είναι η καλύτερη μου. Κάνω βουτιά και βρίσκω γόνατα.
0: Έτσι. Ο κύριος Στρατάκης, παιδιά, δεν είναι εδώ σήμερα. Τον είχαμε παρέα μας, τον κύριο Στρατάκη, τρίτη βράδυ. Μας έκανε παρέα μέχρι τις 3. Τώρα ξεκουράζεται, θα τον απολαύσετε πάλι. Πιθανόν την Κυριακή. Υπάρχει μια πιθανότητα την Κυριακή να τον ακούσετε την ώρα των αγώνων. Εδώ να είναι στούντιο και να ετοιμάζει το τράωρο εκεί, το εξάωρο, 6 με 12 με τα δύο παιχνίδια για τον μπάσκετ για την Ευρωλίγκα. Και από εβδομάδα κανονικά στην ώρα του, το διωράκι του, μπορεί να γίνει τετράωρο. Στρατάκης είναι αυτός, μεγάλη μορφή, ο αρχισυντάκτης του σταθμού. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: πρόεδρε.
1: Και να μην ξεχνάμε, Βασιλάκη,
0: ναι,
1: ότι σε λίγο θα έχουμε και αναμετάδοση ζωντανή.
0: Τι αναμετάδοση ζωντανή?
1: Ανάμεσα στις, τι ώρα είναι το μάτς?
0: Τόση θα πεις.
1: 3 και 4.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: Μινέιρο 2-0. Δεν μας αρέσει αυτό.
1: Ναι. Δεν πειράζει, μας πειράζει, γιατί το έχω παίξει στο ένα κουπόνι over και στο άλλο κουπόνι 2-3 γκολ. Άμα δει 3-0, είμαι και στα δύο μέσα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αν μπορούμε να πληρωθούμε και στα δύο. Σωστό. Έτσι κι αλλιώς το ένα θα πληρωθώ σίγουρα.
0: Αν είναι εκεί και να πάει στο 89-3-0.
1: Ναι. Αλλιώς θα πληρωθώ στο ένα.
0: Ναι. Να πάει στο 94 να γίνει το 3-0.
1: Ναι.
0: Και α φύγει στη λήξη.
1: Ή στο 95-2-1.
0: Όσο το παίζουν και γκολ. Και α φύγει στη λήξη κατευθείαν.
1: Ναι, και όσο το παίζουν γκολ γκολ είναι και 2-40. Ναι. Και να πω, Βασίλη, ότι έχει ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι.
0: Ναι, ωραίο παιχνιδάκι που το ξέρει.
1: Ναι, γιατί θα το δείξει η ΕΡΑ 2.
0: Ναι. Η ΕΡΑ αποκλείεται, η ΕΡΑ είναι ραδιόφωνο.
1: Η ΕΡΑ μπερδεύτηκε, ναι, είναι το ραδιόφωνο. Μαζί μπερδέψει ο Στρατάκης με το Στερεράκι. Η ΕΤ 2, από τον οποίο θα αγωνιστούν,
0: ναι,
1: η Πενιαρόλ.
0: Με την Κορίνθιανς.
1: Με την Κορίνθιανς. Η Πενιαρόλ, μην ξεχνάμε, είναι ομάδα από την Ουρουγουάη.
0: Μπράβο.
1: Ενώ η Κορίνθιανς είναι ομάδα από τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Και όπως ξέρεις, όταν παίζουν Ουρουγουανοί με τους Βραζιλιάνους, όχι, είναι ποιο θα κλωτσίσει πρώτο.
0: Τάλια μου έχει την άλλη φορά. Όταν παίζουν Παραγωνία με του Βραζιλιάνου. Τάλια μου έχει την άλλη φορά. Όταν παίζουν Βραζιλιάνοι με του Αργεντίνου.
1: Ναι, αλλά όμω.
0: Το ίδιο πράγμα λε πάντα.
1: Εδώ έχει μια λεπτομέρεια. Ότι όποιο κλωτσίσει πρώτο.
0: Ναι.
1: Πάει κλωτσά σύννεφο. Επειδή παρακολουθούσε προχτέ, δεν ξέρω αν το είδε. Στην ΕΤ 2 το Φλουμινέσε.
0: Ναι.
1: Που γαράγαν οι άλλοι λίγο. Τελικά και εμεί. Ναι. Οπότε έχει πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Όσοι προλαβαίνετε να το παίξετε, τα κινητά από παντού. Ξεκινάει 3 και 4. Πενιαρόλ Κορίνθιανς, εγώ το βλέπω αυτό το ματσάκι over, σκέτο over. Είναι το μεγαλύτερο over που έχει αυτή τη στιγμή το κουπόνι με 2,87.
0: Α, ωραία,
1: 2,87 το over, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και θα το δείξει η ΕΤ 2, όχι η ΕΡΑ.
0: Ναι, με ζωντανή σύνδεση, με τζίτζι.
1: Ναι, θα δούμε εδώ και τα κουλάκια μας όλα, ε.
0: Και αύριο ο κύριος Στρατάκης, 6 παρά μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αύριο, ναι, σήμερα Παρασκευή δηλαδή, αυτό λέω, 6 παρά μέχρι τα μεσάνυχτα. Πιθανόν Κυριακή, αυτό που είπες, εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός. Ναι, κύριο Στρατάκης, παιδιά, τον έχετε εδώ πέρα, Στρατάκης FM. Βέβαια, αφού κονομάει.
1: Τι τζίτζις FM.
0: Εγώ Στρατάκης ονομάει, όμως δεν κονομάσαι, εδώ πέρα παίρνει πακέτο, χοντρό. Τράπεζα.
1: Και εγώ τράπεζα με.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως κοιτάξτε.
0: Κλειστή όμως, τράπεζα κλειστή.
1: Κλειστή,
0: χωρίς μηχάνημα να βγάζει.
1: Αποστοίχημα.
0: Ναι, χωρίς λεφτά.
1: Να μην ξεχνάμε, Βασιλάκη.
0: Πάει με Στρατάκης, βάζει την καρτούλα, ATM, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, ανάληψη, τέλος.
1: Okay,
0: γεια Στρατάκη μου.
1: Εγώ είμαι με μετρητά.
0: Σε μετρητούρα. Το χρήμα επί τη εμφανίστηση.
1: Ναι, γιατί άμα το πάω με κάρτα.
0: Ναι, θα χάσει την κάρτα.
1: Και θα μου τη βαγκώσει μέσα.
0: Δεν θα μου κάνει. Πού τη βάζει, λιοντάρι, δεν θα
1: κάνει. Υπηρεός.
0: Ναι.
1: Υπηρεός, λοιπόν. Μου πήρε την κάρτα μέσα.
0: Ναι.
1: Και είχα μέσα.
0: 1000 ευρώ.
1: Όχι, ναι, εκεί γύρω στα 500-600 ευρώ.
0: Να παίξει ένα στοίχημα.
1: Και πήγα τη Δευτέρα να τη φτιάξω, να την πάρω και μου λέει, κύριε, λέει, πατήσατε λάθος το πίνι.
0: Ο Στρατάκης λέει, θέλω και τζίτζι. Είναι καλεσμένος, λέει, στην εκπομπή. Και σήμερα Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα και Σάββατο. Κυριακή το απόγευμα 6 ώρα. Είσαι καλεσμένος.
1: Μέχρι τι ώρα?
0: Μέχρι τις 12.
1: Είμαι στη δουλειά, ρε.
0: Τι ώρα σχολάς?
1: 10:30.
0: Έλα, 10:30 με 12.
1: Είσαι
0: καλεσμένος, λέει.
1: Μετά όμως θα με φέρει. Α, καλά, θα πάρω το φίλο μου το Χάρη το
0: ταξίδι. Θα χάσει μαζί μου μετά. Χάσει Κυριακή, μετά θα χάσει μαζί μου. Σερία εδώ.
1: Α, ναι. Έχει δίκιο.
0: Μπράβο.
1: Κυριακή, γιατί Κυριακή μιλάμε.
0: Κυριακή βράδυ, έλα, 12 η ώρα σε περιμένω ο Στρατάκης.
1: Ναι.
0: 10:30.
1: Και αν έχει το πανηγύρι.
0: Ποιο πανηγύρι?
1: Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει.
0: Θα γίνει μέχρι τις 2 πανηγύρι.
1: Μέχρι τις 2.
0: Θα κάτσει μέχρι τις 2. Θα έρθω 2 ώρα εγώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αφήσω Στρατάκη να κάνει πανηγύρια. Θα αφήσω ένα έμπειρο.
1: Ένα έμπειρο.
0: Στρατάκη, αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγα, ξέρεις, θα έρθω 12 η ώρα, θα κάτσει μέχρι τη 1:30. Εντάξει, να με περιμένει 1:30. Να ξέρεις, κύριε Στρατάκη, το λέω από τώρα.
1: Και να πω και στο
0: πληρωθεί αδρά.
1: Αδρά.
0: Μην ανησυχείς.
1: Και να πληρωθείς και εγώ μπερδέθηκα τώρα με μπερδέθηκα με το πληρωμή. Σήμερα τα.
0: Τα εντάξει, κάνει μου μουμούτι σήμερα.
1: Όχι, είναι ωραία.
0: Τι ωραία, τα κάνει μουμούτι.
1: Να πούμε και, τα ευχαριστώ μας και τη καλημέρα μας. Είπαμε να μην το ξεχνάμε στις ωραίες κρέπες.
0: Ωραίες κρέπες, εντάξει.
1: Εντάξει. Και να πούμε και ένα άλλο. Ο κύριος Στρατάκης θα έρθω την Κυριακή, όντως.
0: Ναι, να έρθει, μην παραμυθιάσει.
1: Ή ο τελικός ή μεγάλος ή μικρός, ό,τι
0: και να είναι. Μεγάλο ή μικρός, τελικό μας ιδέα. Δεν έχει,
1: ναι, δεν έχει τελικό. Τελικό. Και καταγηθεί, λέει, θα και θα.
0: Αν ο Ολυμπιακός τελικό θα έρθει. Θα είχα και μισή εδώ πέρα να πανηγυρίσει, να κάνει δαράνη.
1: Ναι.
0: Και εγώ θα έρθω κατά τις 2.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
0: Μετά, 2 με 6 εμείς.
1: Τι θα φέρουμε?
0: 2-5. Κεμπάπ. Να φέρει κεμπάπ γιατί. Όχι, ένα γιατί τρώει πολύ, τον είδε.
1: Θα φέρω 10.
0: 10 κεμπάπ
1: με 4 πίτες.
0: Μπράβο.
1: Και στο τέλος μια φάφλα.
0: Φάφλα.
1: Πώς τη λέτε?
0: Φαφλατάς. Βάφλα.
1: Μπάφλα. Θα φάμε μια. Πώς λέτε? Μπάφλα.
0: Μια μπάφλα.
1: Θα φάμε μια πατάφλα.
0: Ναι.
1: Θα φάμε μαζί με το Στρατάκι. Θα μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε και πανηγυρία, πιστεύω. Όλα μα πάνε όλα καλά, ε. Και να δώσουμε λοιπόν και μια πληροφορία, Βασίλη, ότι ένας ακροατής με ρώτησε τι γίνεται με το ΕΓΑΛΕΟ, φίλε μου, ο Γιώργος. Ακόμα δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος. Εγώ όμως από έγκυρη πηγή μπορώ να πω ότι κάποιος πάει για πρόεδρος.
0: Ναι, κάποιος πάει. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Μπορεί όμως.
0: Παιδιά, μην βιάζεστε. Υπάρχουν ανακοινώσεις. Ακόμα είναι σε εποχή καλοκαιριού τώρα. Κάνουν μπάνια και οι πρόεδροι, κάνουν μπάνια και οι παράγοντες.
1: Όπως και ο Τζίτζ δεν έχει ανακοινώσει ποια ομάδα.
0: Ναι, ακόμα έχει πάει για μπάνια ο Τζίτζ. Ναι, ακόμα όταν ξεκινήσει τα μπάνια θα μας ενημερώσει και ποια ομάδα θα είναι.
1: Σε ποια ομάδα, ναι. Πέρα από τους λύκους, ε.
0: Ας τους λύκους.
1: Πρέπει να γυρίσουμε μεγάλο γιατί είμαστε και τις δημοτικές εκλογές. Έχουμε κάθε Τετάρτη δωρεάν φαγητό.
0: Με κάμερα TikTok να μαζεύετε. Να μαζεύεται ο Παδούς και έτσι λέει ο Φρανκ. Και χρήμα λέει. Ο Παδούς και χρήμα. Είστε άπαιχτοι, λέει ο Φρανκ, να πούμε TikTok λέει. Να κάνουμε live TikTok.
1: Τώρα μπορούμε.
0: Όχι, όχι, δεν κάνουμε live TikTok. Θα το κάνουμε επαγγελματικά. Μα θα φτιάξει ο πέρα ο Δήμος, θα βάλει κάμερες, είπε. Γύρω-γύρω θα είμαστε ζωντανά με κάμερες. Μην τρομάξουμε τον κόσμο τώρα. Άστο. Άστο, φύγει ο κόσμος. Πάμε, καλημέρα. Ναι.
1: Καλή είμαστε, όμορφη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος Στρατάκης. Φάφλες θα τρώμε τζίτζι όλη νύχτα. Θα σε πάρω για Πειραιά μετά.
1: Ναι, δεν πιστεύω να μπει στη διαδρομή να κάνεις καμία στάση εκεί στην Καλλιθέα να βρεις το φίλο στο Κρητικό.
0: Ποιο Κρητικό?
1: Πού έχεις το κάνει.
0: Για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώ τον Γιώργο, το φίλο μου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τζιτζί.
1: Καλημέρα, φίλο μου. Καλημέρα.
2: Τζιτζί, πόσα χρόνια είσαι στο
1: ΕΓΑΛΕΟ? Πηγαίνει μαθρέμα. Στον Κοντομήτρο γεννήθηκα. Τώρα είχε γίνει η τελευταία στραβό. Τώρα έχει κλείσει.
2: Στο Γουλιουκλάκιο κάτω?
1: Όχι, στον Κοντομήτρο. Στον Κοντομήτρο, εκεί στη Θιβόνα από πίσω.
2: Μπράβο, εγώ είμαι Άγιος Πυριδιώτης.
1: Α, ωραία.
0: Θέλω να Άγιος Πυρίδα να πλέει το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω τελειώσει το τέταρτο.
1: Α, το τέταρτο.
0: Μεγάλη πότε, δηλαδή, το τέταρτο.
2: Είμαι από την πρώτη χρονιά του Πολυκλαδικού Λυκείου.
1: Α, Πολυκλαδικό.
2: Ναι. Σε πρώτη χρονιά του Πολυκλαδικού Λυκείου. Έχω προγράφημα Προθαλασσίτη. Ήμουν ακολητός με τον αδελφό του Τάκη του Μαντραφλή και με τον Τάκη, τον Χρήστο του Συγχωρεμένο.
1: Ο Τάκης είναι φίλος μου, ναι.
2: Τάκης είχε και ωραία μπαμ και ήταν και μάκας και έμενε απέναντι από το σπίτι μου.
1: Και είχε και την πρώτη Χάρλεϊ στο ΕΓΑΛΕΟ. Μετά ήρθε η υπόλοιπη.
2: Ναι, ήμασταν να ξέρεις κάτι, τότε που είχε γίνει το του κάτω στο Σικάγο που λέγαμε, στο γύρω τα καφενεία με τους Ιρακινούς, αν τη θυμάσαι την ιστορία.
1: Ναι.
2: Μας την είχαν πέσει τότε, ήταν τρία καφενεία ελληνικά και δύο Ιρακινά. Και αυτοί είχαν ξυρίσει τα κεφάλια τους καμιά 200 άτομα. Ήταν ο Συγχωρεμένος ο Σφέτσος. Μιλάμε τώρα για γαλλιώτες με τον Καλαμάτα από τους μάκες που πηγαίναν στην Τούμπα και φωνάζανε γαλεάρα μόνοι τους, έτσι. Μιλάμε για τέτοιες μάκες τώρα. Μες στην Τούμπα. Και εκείνο το βράδυ πώς φύγαμε στον Τάνι, ένας θεός ξέρει, ο μπάρμπας του, ο Μπαρμπανίκος του Τάκη, θεός χωρέστον, μου θύμισε ιστορία τώρα, παλιά. Μας την πέφτουνε μεγάλη σπαθόνα μπουκάλια πύρας και με κάτι μαχαίρια και βγάζει μαγιά ο Μπαρμπανίκος, ήταν 100 κιλά, αλλά μιλάμε για μαγιά τώρα. Και βάζει το σακάκι στο χέρι και τους έκανε μια χόρτα. Λοιπόν, τώρα εσύ κατεβαίνεις για δήμαρχος από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι ή όχι?
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι.
2: Και ο Συγχωρεμένος ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Πάπη του Σταυρόπουλο. Λοιπόν, είχε και προπό ο Πάπης. Ξέρεις ή όχι?
1: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε από αυτοί που φτιάξαμε κάποτε το μακιγιά στην Πολερό. Στο τώρα μαγαζιά του Αλεξάνδερ, του Γιάννη.
1: Γιάννη, του Κωστόπουλου. Πάω και τώρα καμιά φορά στο Γιάννη και στο Μήλος είναι.
2: Εγώ δεν ξέρω τώρα, έχουν αλλάξει, έχουν κρατήσει τον Πολερό από κλές που να έχει κλείσει. Ήταν τότε η ΔΕΗ,
1: ναι,
2: απέναντι εκεί στη γωνία. Μυριοφύτου ήταν αυτή εδώ, όχι, δεν ήταν Μυριοφύτου.
1: Όχι, αυτή ήταν η Πανόμου.
2: Ορίστε.
1: Η Πανόμου.
2: Μπράβο, μπορεί να ήταν αυτή.
1: Ναι, η Μυριοφύτου ήταν κάτω που ήταν το time out.
2: Μπράβο. Το black and white.
1: Α, ναι, black and white.
2: Πηγαίναμε στο συγχωρεμένο το Σπύρο το Ζαγοραίο.
1: Ε, βέβαια, τα Λαμαγκέν.
2: Τον Τελαμαγκέν. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
2: Και τι έχεις τώρα εκεί, το γυρίζεις και σου λέει την Κυριακή θα έρθω 2 ώρα. Εσύ ας έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο κύπελο και θα δεις τι θα χάσεις.
0: Αυτό έχουν, αυτό έχουν πανηγύρια εδώ πέρα Ολυμπιακοί, ο Στρατάκης θα έχουν πανηγύρι.
2: Πήγαινε εσύ 2 ώρα το μεσημέρι.
0: Όχι μεσημέρι ρε.
2: Τη νύχτα.
0: Το βράδυ, ρε, άμα κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Αν
0: ο Ολυμπιακός πάρει το κύπελο, 9 η ώρα είναι ο αγώνας. Αν πάρει το κύπελο, θα γίνουν πανηγύρια μέχρι τις δηλώσεις, πανηγύρια μέχρι τις 2 ώρα. Θα είναι. Να κάνω εδώ πέρα. Εγώ θα βάλω το Στρατάκι να κοιμηθώ 2 ώρες παραπάνω.
2: Δεν
0: θα κάνεις. Ο είναι on fire.
2: Δεν θα τον αφήσω έτσι το Μίτσο.
0: Ναι, δεν τον αφήσει, ναι, το ξέρω.
2: Πρέπει να είναι εξοπλισμένος, εμβολιασμένος.
0: Μα του κάνω 10 κιλά προβατή να τη φάει στην καθησιά του.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι. Και έτσι μου στο Γιώργο το πέρασε τεστ το Τζίτζι. Με άριστα βγήκε ο Τζίτζις. Ναι.
1: Ναι.
0: Για λέγε Γιώργο, τι γίνεται σήμερα, μεγάλη μέρα, ε.
1: Και να πω και ένα τελευταίο ότι δούλεψα και στα Λουζιτάνια παλιά.
0: Μετά.
2: Στο Λουζιτάνια δούλευε. Μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ακούμε, ακούμε.
2: Στο Λουζιτάνια δούλευε, είπες.
1: Ναι, ναι.
2: Σε πάρε. Ήμουν κάθε βράδυ στο Λουζιτάνια.
1: Mm. Ωραία. Για πάμε για αύριο τι θα γίνει.
2: Κάθε βράδυ. Άσε. Τώρα είμαι αυτά. Εγώ δεν προλάβα τον παρουτάδικο. Ακόμα με καμινάδες. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα. Είμαι λίγο πιο... Πόσο χρόνο είστε ρε Τζιτζιάνε, επιτρέπετε.
1: 55.
2: Εντάξει. Μια ηλικία είμαστε. Εγώ είμαι κανένα 2 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Δεν είμαι και πολύ μεγαλύτερος δηλαδή. Εντάξει, κάθε χρόνο εκεί, το 71 ή το 72.
1: Το 71.
2: 71. Εντάξει, ένα χρόνο διαφορά έχω. Ένα χρόνο. Πηγαίναμε όταν σχολάγαμε, μια φορά ανεβαίναμε πάνω στους Δήμους του Ζαπέτα.
1: Ναι.
2: Ήταν το τεχνικό λύκειο τότε. Και το λέγαμε στους Ζαπέτα, Φιλαντία Δαβάγη, και βγαίνει ο συγχωρεμένος. Και είχε κάτι κουλουά άφιλτα. Και λέγε, μάγκες, πάρτε ρε. Τα πέταγε τότε, εγώ δεν κάπτυσα. Γιατί κολύμπαγα, να ξέρεις κάτι, κολύμπαγα στον Ολυμπιακό, αλλά ξέρεις από πού ξεκίνησα φίλα, την Ολυμπιάδα 73.
1: Ναι, Ολυμπιάδα, καλό.
2: Έτσι. Λοιπόν, αύριο τα παιχνίδια τα παίρνουνε, δεν παίζονται, μπαίνουν μέσα και τα παίρνουνε.
0: Ολυμπιακό Ρεάλ βλέπεις ή Ολυμπιακό Βαλένθια.
2: Λέω, άκου, θα σου πω κάτι. Πιστεύω ότι η Ρεάλ την έχει τη Βαλένθια. Και ναι, την έχει γιατί την έχει στο πρωτάθλημα. Την ξέρει δηλαδή. Και νομίζω ότι στα μεταξύ τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα την έχει κερδίσει η Ρεάλ. Ή κάνω λάθος.
0: Νομίζω και τις δύο φορές, ναι. Νομίζω και τις δύο φορές.
2: Α, μπράβο.
0: Αλλά δεν λέει κάτι αυτό, ρε φίλε, όμως. Δεν λέει κάτι. Δηλαδή...
2: Ρε φίλε, παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο, δηλαδή, αν μέχρι ένα σημείο.
2: Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Αν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό, 80% θα σου λέγα Ολυμπιακός θα το σηκώσει. Γιατί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Παναθηναϊκό τον είχε 11-0 και παραπάνω.
0: Ναι, αλλά αυτά όμως, φίλε, είναι αριθμοί. Δεν μπορεί να είναι μόνοι.
2: Φίλε, δηλαδή, οι αριθμοί αυτοί δεν έρχεται κάποιος και τους δίνει. Αυτοί οι αριθμοί έχουν επιτευχθεί.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως, δηλαδή 11-0 μου λες τώρα. Δηλαδή θα γίνει συνέχεια, πάει 100-0, ας πούμε. Αν παίζει συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει συνέχεια.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Αυτό λέω.
2: Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, όταν έχει παίξει 25 ευρωπαϊκά και έχει κερδίσει τα 18, οι πιθανότητες αυξάνουν να κερδίσει, έτσι δεν είναι?
0: Όχι ρε φίλε, δεν είναι, οι πιθανότητες δεν είναι με αριθμούς. Εντάξει, μπορεί μια ομάδα να κερδίσει.
2: Συγγνώμη ρε φίλε, οι πιθανότητες από πού βγαίνουν?
0: Από την ομάδα ρε, οι πιθανότητες δεν βγαίνουν από τις παραδόσεις, βγαίνουν από τις ομάδες. Αν η ομάδα είναι καλή, δηλαδή, αν ας πούμε...
2: Έχουν κάνει τα αποτελέσματα.
0: Ναι ρε φίλε.
2: Δηλαδή, σου είπα κάτι, η Ρεάλ φέτος την έχει παίξει τη Βαλένθια και την έχει κερδίσει φορές.
0: Ναι, άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός Βαλένθια θα κερδίσει Βαλένθια.
2: Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια έχει χάσει δύο φορές.
0: Ναι, για δύο παίξανε και δύο έχασε.
2: Αυτό σου λέω.
0: Δεν είναι λογική αυτή, ρε φίλε. Αυτό λέω, δεν είναι λογική. Αφού κέρδισε η Βαλένθια δύο φορές, θα κερδίσει πάλι.
2: Δεν βλέπω τη Βαλένθια στο τελικό.
0: Λέω, αν πάει η Βαλένθια τελικό, λέω, θα κερδίσει η Βαλένθια με τη λογική τη δικιά σου.
2: Έχει τις περισσότερες πιθανότητες.
0: Η Βαλένθια τον Ολυμπιακό.
2: Γιατί, ρε φίλε, δεν έχει.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν έχει.
2: Μας έπαιξε δύο φορές και δεν μας
0: έπαιξε. Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα αυτό ρε φίλε όμως. Αυτό δεν λέει τίποτα.
2: Λέει, γιατί η φετινή παραλέτεια
0: μας έπαιξε. Και ο Πάκο τον Ολυμπιακό δεν έχασε παιχνίδι φέτος, αλλά βγήκε τρίτος. Δεν λέει τίποτα. Είναι παιχνίδι μια βραδιάς, δηλαδή μια ομάδα που έχει κάνει 10 σερινίκες σε μια άλλη. Πότε κερδίσει την έχει μια ζωή, πάει για πάντα.
2: Κοιτάξτε, τα παιχνίδια αυτά πρέπει να τα κερδίσουμε.
3: Αυτό ναι, συμφωνώ μαζί σου.
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι μονά ο κόσμος του Ολυμπιακού, και επειδή ακούγεται κάποιου άλλου, α πούμε εκεί, οι οποίοι βγαίνουν και λένε: Ελά, μαζευτείτε, κάντε να είμαστε χαμηλοί. Και κάποιο εκεί, τον ψήφισε ο Βερνίκο από το μεσημέρι. Λοιπόν, άσε τώρα τι λέει ο καθένα. Είμαστε υπερήφανοι, μπαίνουμε μέσα, πέσουμε το παιχνίδι μας. Είμαστε η καλύτερη ομάδα. Εγώ το πιστεύω αυτό που σου λέω: ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Η πιο πληρέστατη, παίζει full, χωρίς 6 τραυματίες. Έχει ψηλού καλύτερη forward. Έχει παίκτε που μπορούν να σου πράσουν. Ακόμα και ο Μακή, δεν ξέρω ποιου 12 θα πάρει. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δηλαδή, χωρίς να έχω πολύ μεγάλη σχέση με τον μπάσκετ, πρόσεξε τι λέω, αλλά από αυτά τα λίγα που γνωρίζω, και μάλιστα με έναν εργαζόμενο που έχω στην επιχείρησή μου, ο οποίος είναι με τον μπάσκετ, ο άνθρωπος είναι καθηγητής, να πούμε, κάθισε και είδε δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού, σε βίντεο τα είδε. Είστε πολύ καλή ομάδα και μάλιστα Ολυμπιακός. Εγώ τώρα, ό,τι μου έχει πει αυτός, εγώ δεν έχω σχέση, προσέξτε, μην με παρεξηγήσετε, έτσι. Ότι μέσα στο παιχνίδι του αλλάζει πολύ.
3: Κοίτα, να δεις, ναι, δεν έχει άδικο ο φίλος σου. Εγώ ξαναπεί βέβαια ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα. Αποδεδειγμένα και βάσει βαθμολογίας και βάσει εικόνων και βάσει εμφανίσεων. Αλλά είναι, φίλε, αυτό το κολομπάσι, το είπα χτες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το χάσει από το πουθενά, ρε φίλε.
2: Εντάξει, ναι.
3: Αυτό το μόνο. Σαν ομάδα Ολυμπιακός θεωρώ
2: και. Όλα τα παιχνίδια μπορεί να τα χάσει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα έχει κάνει. Ναι, ρε παιδί μου.
2: Πήρε σε δύο λεπτά μέσα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως ήταν.
2: Το Champions League. Ενώ από τη μεγάλη μπάγκερ, ενώ κέρδισε ένα μηδέν η άλλη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, παιδί μου, λέω όμως ότι είναι Ολυμπιακός, έκανε μια χρονιά φανταστική. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι Ολυμπιακός έκανε μια χρονιά πολύ καλή. Εντάξει, με πολλές νίκες, λίγες ήττες, βγήκε πρώτος βαθμολογία. Ένα το. Για να παιχνίδι να χάσει ολόκληρη χρονιά τώρα. Αυτό γίνεται, καταλάβες.
2: Αυτός, επειδή του έδωσα κάποια δεδομένα, ξέρεις τι μου είπε. Εγώ αν ήμουν ο προπονητής που σου λέω τώρα, ο άνθρωπος είναι στο New York και τα λοιπά, έχει διαρκείας, είναι γνώσεις του μπάσκετ, έχει κάνει και coach στο μπάσκετ, και ξέρεις οι Αμερικάνοι στο μπάσκετ είναι, πώς να σου πω, καθηγητές, έτσι.
3: Ναι.
2: Μου λέει, εγώ θα βάζα μέσα το Μακίσικ. Του αρέσει πολύ ο Μακίσικ, και ας είναι μεγάλος ηλικία. Θα τον έπαιρνα δηλαδή στην αποστολή.
3: Καλά, δεν ξέρω να πω, μπορεί να τον πάρει, δεν ξέρω να πω.
2: Ακούω, όχι, γιατί πρέπει να πάρει, λέει, τον Ηλικίνα. Ακούω, θα πάρει, λέει, τον Ηλικίνα. Μα να πάρει τον Ηλικίνα τώρα, που δεν ξέρω τώρα. Σου λέω, οι μπασκετικοί θα τα πούν καλύτερα, γιατί δεν έχω.
3: Εντάξει, μπορεί κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Μπορεί να κερδίσει κάτι παραπάνω αμυντικά από τον Ηλικίνα.
2: Μου είπαν ότι ο Μακίσικ είναι ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή. Μου το είπε ότι μπορεί να σου γυρίσει το παιχνίδι, ρε φίλε. Μπορεί να αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χάνει ο Ολυμπιακός με 6 πόντους και να μπει μέσα και να γυρίσει το παιχνίδι όλο. Έχει δηλαδή τέτοιες εκρήξεις που μπορεί. Μπορώ τι να σου πω. Ότι μου λέει, σου λέω, έτσι. Πάντοτε με αυτή τη βάση.
3: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να κερδίσει ο Ολυμπιακός και τα δύο παιχνίδια, να σηκώσει το ευρωπαϊκό για να ξεκινήσουν και τα γλέντια μετά. Μετά δεν θα χάσει τις μεσημεριανές εκπομπές.
3: Όχι, θα ακούμε. Α, δεν γίνει μετά, αυτό όμως, θα κάνω.
2: Μετά τις μεσημεριανές εκπομπές δεν θα τις κάνει, σου
3: ναι,
2: λέω.
3: Ναι, δεν θα τις κάνω, ναι.
2: Μετά άκου τι θα γίνει. Εγώ την έχω στήσει σε έναν. Ναι, που μα έβγαινε και μας έλεγε δεν θα πάρει τίποτα Ολυμπιακός και τίποτα Ολυμπιακός και τίποτα Ολυμπιακός, και θα σηκώσω τα on demand με τη φωνή του.
3: Ναι.
2: Θα βγαίνω και θα λέω καλησπέρα, δεν μ' άκου λίγο, και θα βάζω αυτόν να μιλάει. Έχω για γλέντι να τους γλεντήσω άσχημα, θα το ξέρεις.
3: Τα λέμε, άντε.
2: Έχω σηκώσει μεγάλο.
3: Γεια σου, κράτα φίλε.
2: Κράτα γερά, ρε.
3: Τα λέμε. Στατάξεις δύναμη. Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Γεια
3: σας. Λοιπόν, η ώρα πήγε 2. Πάμε να ακούσουμε το διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννης Ολυμπιακός από Αλεξανδρούπολη. Από Αλεξάνδρα, συγγνώμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Γιάννακη. Έβγαλα πολύ βόρεια. Γεια σου, Γιάνναρε. Λοιπόν, μπιστρό πάντα στην παρέα μας. Σήμερα Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Δυνατή, με δυνατό DJ. Χαμός. Αύριο Σάββατο, House GG, πιο χαλαρά για πιο ερωτευμένους.
1: Ναι.
3: Να πας και τις δύο μέρες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Επιλέγετε μέρα και επιλέξτε και τις δύο μέρες αν θέλετε. Μπορεί να πάτε η Παρασκευή, Σάββατο, ποια μέρα θέλετε. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό. Παναγιώτης εκεί σας περιμένει με τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε Τζιτζάκο.
1: Να πάμε διάλειμμα.
3: Και τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι, να πάμε. Πούμε ότι έχει 2-1.
3: Δεν έχουμε τίποτα, γιατί έχουμε διάλειμμα.
1: Ναι, 2-1 νίκες. Πάμε. Η Ρεάλ επί της Βαλένθια.
3: Α, και εσύ, α, ναι, δύο φορές έχει κερδίσει, έχεις μία.
1: Μία.
3: Πάμε.
4: 9.43, Intervet & Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervetten Sports. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Λοιπόν, Jaguares de Córdoba, Independiente 3-0, αυτό είναι τελικό από νωρίτερα. Πάμε στο ημίχρονο, έχουμε Deportivo με την Independiente Rivadavia 1-2. Ημίχρονο Ακαδέμια Γιουβεντούντ 1-1. Ημίχρονο Μινέιρο Σενσιάνο 2-0. Πάμε καλά, Τζίτζι.
1: Μια χαρά πάμε.
0: Πάμε καλά. Ωραία, πάμε. Πρόεδρε.
1: Ο πρόεδρος είναι εδώ πέρα, αναλύει όλα τα μπασκετικά, αναλύει τα ποδοσφαιρικά, αναλύει μέχρι και πόλο. Ναι. Χθες ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Μπαρσελόνα.
0: Δεν έχει σημασία όμως.
1: Είχε περάσει.
0: Παίζει με την Προλέκο. Τώρα το ημιτελικό.
1: Ναι,
0: από το άλλο παιχνίδι παίζει Μπαρσελονέτα με την Φερεσβάρος. Είναι Final Four για το Πόλο που γίνεται στη Μάλτα. 11 με 13 Ιουνίου. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, όλα, δεν προλαβαίνουμε τα πήρε μέσα στο σώμα.
0: Α, τα ξέρεις.
1: Να πούμε όμως ότι άμα πάει στο τελικό, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει με τη Φερεσβάρος. Είναι καλοί οι Ούγγροι, έχουν καλό πόλο.
0: Καλό, και έχουν θάλασσα οι Ούγγροι. Και έχουν,
1: ναι,
0: πόλο.
1: Και έχουν όμως καλό πόλο. Και επίσης και.
0: Πήρε, παγκόσμιο.
1: Εγώ δεν πήρε. Αυτή η Μπαρσελονέτα που ήταν.
0: Καλή και η Ισπανική. Καλή.
1: Ισπανικιά.
0: Και η Ιταλία είναι καλή στο πόλο.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν αδιάφορος, έτσι, ναι.
0: Δεν πήγε τίποτα, ναι.
1: Όχι, μόβε. Και να πούμε και στις γυναίκες του Ολυμπιακού στο πόλο. Και αυτές πάνε καλά, έτσι, ναι. Πάνε, ναι, αφού νομίζω και αυτές, ε.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός στο πόλο έχει δύο Final Four Ολυμπιακός πόλο. Και γυναίκες και άντρες.
1: Είναι
0: δυνατή πολύ. Ο Ολυμπιακός στο πόλο είναι πολύ δυνατό. Και στις γυναίκες και στους άντρες.
1: Ναι, να πούμε όμως τα υπόλοιπα αθλήματα ότι στο Χάμπολι το πήρε, νομίζω, Ολυμπιακός. Στο Χάμπολι ποιος το πήρε στον άντρες.
0: Παίξανε. Δεν παίξανε.
1: Δεν παίξανε. Ναι, είναι ένα, δεν είναι.
0: Ναι, ένα ήταν σειρά. Έχει κερδίσει η Μεσακή, έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Σνάικ. Ναι. Νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα αγώνας.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω πώς έγινε χθες. Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Επίσης το Βόλεϊ το πήρε ο Παναθηναϊκός στους άντρες.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Στις γυναίκες το μπάσκετ το πήρε η ομάδα του Αθηναϊκού, νομίζω.
0: Ομάδα, είχε ομαδάρα φέτος, είναι, ναι, ακριβή ομάδα.
1: Και να πούμε επίσης τα άλλα αθλήματα.
0: Τι άθλημα, πει Στίβο.
1: Όχι, Στίβο. Να πούμε ο Τσιτσιπάς πάει και αυτός καλά, πάνω εκεί. Τσιτσιπάς.
0: Σαν τον πατέρα του, πάει καλά πάει.
1: Εντάξει, τον πατέρα τσιγκώνεται, πατέρα έτσι καλά μετά με τους γιους. Κάνα φορά άλλος λέει μέσα τα μισά, αυτός λέει πάντα όλα.
0: Όχι, παιδιά, ενημέρωση κύριε Στατάκη.
1: Και
0: να βγάζει τον κύριο Τζίτζι κάθε μέρα, σε ενημερώνει για όλα τα αθλήματα.
1: Όλα τα αθλήματα. Και να πούμε εκεί επίσης. Πρωταθλήτρια στη Γερμανία η Μπάγκερ Μονάχου. Εντάξει. Δεν κατάφερε βέβαια να πάει στο τελικό. Να πέσει η Παρί.
0: Αυτό το ζήτημα έγινε πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Το λες τώρα σήμερα.
1: Όχι.
0: Θα ξέρει ο κόσμος.
1: Να δώσω τα δύο προγνωστικά μου για τους τελικούς.
0: Ναι.
1: Στον έναν έπεσα μέσα γιατί είχα πει στο Βίλα δύσκολα θα χάσει το τελικό, έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το έπεσα μέσα. Ήταν η πιο εμπειρή ομάδα. Βέβαια η Φράγκου δεν έκανε ευκαιρία. Τέλος πάντων. Να πούμε επίσης ότι άλλο τελικό όμως είναι πολύ πονηρό τελικό. Αυτό ανάμεσα στη Βαγεκάνο.
0: Ράγιο Βαγεκάνο, ναι.
1: Με τη. Πε την Αντιναλία, την ξέχασα.
0: Κρίσταλ Πάλας.
1: Κρίσταλ Πάλας. Η Κρίσταλ Πάλας είναι μια ομάδα που δεν είναι.
0: Αν το πάρουν οι Άγγλοι.
1: Μισό λεπτό. Η Κρίσταλ Πάλας είναι μια ομάδα από την Αγγλία, μια ομάδα που είναι στη μέση της κατηγορίας, έτσι, ναι. Και το ίδιο είναι και η Βαγεκάνο. Δεν, ναι, δεν πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σωθήκαν και οι δύο φέτος.
1: Η Κρίσταλ Πάλας λοιπόν είχε απεκλείσει αυτή την Κυπριακή τη Λάρνακα. Η Βαγεκάνο την ΑΕΚ, τη δικιά μας εδώ. Να πούμε είναι ένα τελικό που θα γίνει νομίζω στην Κωνσταντινούπολη.
0: Όχι, ήταν πολύ. Ναι.
1: Η Κωνσταντινούπολη.
0: Πού έγινε το παιχνίδι, πού έγινε χθες.
1: Στη Βουδαπέστη έγινε.
0: Έχει χάσει την μπάλα, Τζίτζι. Έχει έρθει αδιάβαστο.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Έλεγε τα δικά σου στην αρχή, τα τρελά.
1: Περίμενε. Χθες έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Το τελικό του Champions League γίνεται στη Βουδαπέστη.
1: Στη Βουδαπέστη που γίνει 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Και το παιχνίδι, ο Άστα λέω, δεν έχει διαβάσει σήμερα.
1: Ναι, ναι, τη Βουδαπέστη ήταν το Champions League, έχει δίκιο. Χθες, ναι, έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μπράβο. Και το παιχνίδι τη Άστο Βίλα με την αυτή θα γίνει στη Λειψία, στη Γερμανία.
1: Oh, man.
0: Αλλά είσαι αδιάβαστο, έχει έρθει μόνο για τα υπόλοιπα τρελά που μα είπε στην αρχή.
1: Όχι, ωραία, ωραία. Άρα
0: ακούει και ο Στρατάκης να σε πάρει, να σε πάλι εδώ πέρα να κάνει εκπομπή μαζί του. Όχι, αυτό δεν ξέρει.
1: Πώ δεν ξέρει, αφού είπα πω θα παίξει.
0: Δεν με είπε στη Λειψία.
1: Δεν πρόλαβα να το πω, το πρόλαβε.
0: Α, και αυτό.
1: Προλαβαίνει λίγο πιο γρήγορα εσύ. Ναι. Εδώ μαθαίνει μία μέρα πριν. Όπω έλεγε παλιά στο Κοσμοπολίτικο, από την προηγούμενη μέρα.
0: Μπράβο.
1: Παραγγέλει και τρώσει. Να πούμε λοιπόν ότι θα γίνει στη Λειψία και πονηρό αγώνα. Εκεί θα, οι Γερμανοί θα έχουν και λίγο κρύο, δεν θα έχουν και ζέστε. Μην το νομίζουν ότι γίνει καλοκαίρι. Γερμανία τώρα. Ακόμα δεν είναι και πολύ.
0: Καλοκαίρι δεν είσαι έτσι. Δεν έχει κρύο. Μια χαρά καιρό για μπάλα.
1: Εντάξει. Αλλά εκεί δίνω ένα μικρό προβάδισμα. Μικρό προβάδισμα στους Εγγλέζους, αλλά δεν είναι και λίγο δύσκολο να τα πάρω και τα τρία Εγγλέζοι που μου είπε ένας.
0: Τι να πάρει και η Arsenal.
1: Ξέρω εγώ. Να γίνει και αυτό.
0: Να πάρει ο Αρτέτα, ο μεγάλος προπονητής.
1: Αυτός που δεν βγάζει.
0: Μεγάλος κόβος.
1: Αυτός που δεν βγάζει το. Ποιος είναι? Αυτός είναι ο ήτης στα Βίλα.
0: Ποιος?
1: Που δεν βγάζει το σακάκι το πάνω.
0: Ο Αρτέτα, της Άρσεναλ. Προπονητάρα.
1: Καταρχήν
0: πήρε. Αν τα ακούνε μερικοί.
1: Καταρχήν δεν μπορεί να.
0: Προπονητάρα και έχει ένα ωραίο look δυσήματος με το παλτό του, με την καμπαρτίνα του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι η ίδια, δεν έχει σημασία, μπορεί να του αρέσει αυτό το look.
1: Όχι, μπορεί να έχει 2-3 τα ίδια.
0: Να έχει πολλές καμπαρτίνες, πολλά τέτοια.
1: Ναι.
0: Πολλά παλτά τέτοια ίδια.
1: Να πούμε ότι είχε πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal την προηγούμενη αγωνιστική, γιατί σκόνταψε η City. Δεν μπόρεσε να κερδίσει την άλλη την ομάδα εκεί πέρα που έπαιζε.
0: Την Bournemouth, ήθελε ένα-ένα.
1: Έβαλε φοβερό γκολ η Bournemouth με ένα ωραίο σιούτ, αλλά και σοφάρισε και η City με το Κίτο Χάραρη εκεί τον Νορδηγό, αλλά δεν προλάβαινε να βάλει και δεύτερο.
0: Και είναι πρωτάθλημα η Arsenal.
1: Ναι.
0: Ο Στρατάκης λέει: ο άνθρωπος είναι η δομή, ο Τζίτζης. Το πέρασε εσύ χτες τη Δευτέρα. Δευτέρα, τρίτο μάτς στο Χάντμπολ. Δευτέρα παίζουν Χάντμπολ. Ολυμπιακός σε ΑΕΚ, το απόλυτο φαβορή είναι Ολυμπιακός.
1: Πόσες νίκες είναι?
0: Άλλη μια νίκη. Ποιος κάνει νίκη, το πήρε.
1: Α, το πάρει ΑΕΚ.
0: Δύσκολο πολύ. Είναι ο
1: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός
0: είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Η ΑΕΚ έκανε μια νίκη που δεν την περίμενε κανείς. Δύσκολα την κέρδισε, αλλά μετά ο Ολυμπιακός έκανε εύκολο διπλό στο Καστιμά της. Τώρα παίζουν στο γήπεδο Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν είναι τιμωρημένο ή όχι, λόγω που γίνανε κάποιες φασαρίες στο πρώτο μάτς. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορή στο Χάντμπολ. Είναι φέτος καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει πολλά προβλήματα με την διοίκηση, απλήρωτοι παίκτες, φύγανε μισή. Αλλά μόνο και μόνο πήγε τελικό.
1: Απλά δεν ξέρω στις γυναίκες ποιος το πήρε στο βόλι.
0: Στο βόλι ή χάντμπολ λέμε τώρα εμείς. Πώς μάθημα από μια πλευρά στην άλλη, με μπερδεύει.
1: Στο χάλμπο θα. Ή και ο Ολυμπιακός και κάποιος ειδικοί πρωταθλητής.
0: Πού το ξέρεις.
1: Βέβαια, μπορεί να ισοπαλία και να παίξουν παράταση.
0: Ναι, πού το ξέρεις.
1: Παράταση στο χάλμπολ. Αμέσως είναι 30-30 α πούμε.
0: Θα παίξουν και άλλο αγώνα νομίζω.
1: Πάλι στο
0: ίδιο. Θα συνεχίσουν παράταση. Αλλά πού το ξέρεις ότι το πάρει ΑΕΚ Ολυμπιακός, πού το ξέρεις?
1: Αφού αυτή είναι, δεν έχει άλλους.
0: Σίγουρα, είσαι σίγουρος. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7.
1: 1-1 το σκορ. Να πούμε επίσης το βόλεϊ στις γυναίκες.
0: Στις τρεις νίκες είναι. Άρα παίζουν τώρα στο. Παίζουν στο γήπεδο του Ολυμπιακού, μετά θα ξαναπάνε να παίξουν στο γήπεδο του ΑΕΚ και άμα χρειαστεί και από Πεκίνη θα παίξουν στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Ήταν βγήκε πρώτα στην κανονική διάρκεια.
1: Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ πήγε να σπάσει την έδρα.
0: Έσπασε.
1: Ο Ολυμπιακός την ξαναέφερε την έδρα.
0: Ναι, και τώρα ξαναπαίζουν στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Αν και ο Ολυμπιακός ξαναπαίζει στο γήπεδο του ΑΕΚ.
1: Α, έχουμε αγώνες ακόμα.
0: Και η σειρά γυρνάει πάλι, αν και χρειαστεί πέμπτο μάτς, γυρνάει πάλι στο γήπεδο του Ολυμπιακού γιατί βγήκε πρώτος στην κανονική διάρκεια.
1: Διάρκεια.
0: Θα μαθαίνεις καλά, θα λέω καλά ή μπερδεύεσαι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Θα τα πεις καλά μεθαύριο, στο Στρατάκι.
1: Βέβαια, Στρατάκι, φίλοι μου, θα τα πούμε καλά. Αλλά στις γυναίκες δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται στον Βόλεϊ, ποιος το πήρε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Γυναίκες στον Βόλεϊ πρέπει να το πήρε.
1: Δεν το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός το πήρε.
1: Και εκεί. Α, μα τα σώρες όλα.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός το πήρε.
1: Έχει ανέβει στον Βόλεϊ ο Παναθηναϊκός,
0: Παναθηναϊκός το πήρε. Νομίζω Παναθηναϊκός το πήρε στο βόλεϊ, ναι.
1: Η ΑΕΚ δεν το πήρε σίγουρα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε.
1: Ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός το πήρε.
1: Ναι, Αζαόν ήταν, νομίζω.
0: Νομίζω με το. Ναι, νομίζω ότι πήρε. Με...
1: Ναι, ναι, το κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός το πήρε. Στις γυναίκες και στους άντρες.
0: Μας πεις τώρα και ποιος πήρε στο χάτμπολ, στο μπιλιάρδο.
1: Στο μπιλιάρδο το πήρε ο Ιαπωνέζος Σαν Τακτίκας. Κέρδισε τον Κροάτι Σπίντικ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα Μπιλάρα. Ο Τζίζη σήμερα τα έχει μπερδέψει όλα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ναι, παιδιά, σήμερα μπήκε γερά στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Κάπου όλα σε 7 λεπτά και τώρα όλο λάθη κάνει. Μας είπε
1: Κωνσταντινούπολη. Αφού λέει σωστά, λέει ο Παναθηναϊκός το πει.
0: Μας είπε, είπε Κωνσταντινούπολη θα γίνει ο τελικός της Κρίσταλ Πάλας Βαγεκάνου. 1-0 λάθος. Μετά μας είπε ότι δεν ήρθε δεύτερο όταν είναι τη Λειψία. Βασίλη 2-0.
1: Ναι, το Βουδαπέστη βρήκα.
0: Ναι, βρήκε τη
1: Βουδαπέστη.
0: Άρα. Εντάξει, δεν είσαι φορμαρισμένος, λέει σήμερα ο Κώστας. Κάτι μπερδεμένα τα λες.
1: Ναι, αλλά το κύπελλο Αγγλίας ποιος το πήρε?
0: Ποιος το πήρε το κύπελλο Αγγλίας?
1: Το κύπελλο Αγγλίας.
0: Είδες, πάλι δεν το ξέρεις.
1: Το κύπελλο Αγγλίας το πήρε η City 0-1 τη Chelsea.
0: Μπράβο.
1: Α, πήρες εδώ πέρα πώς τα λοιπόν όλα. Δηλαδή με λίγα λόγια, Λίβερπουλ που δεν βλέπω τίποτα φέτος. Ε.
0: Φέτος Λίβερπουλ δεν ήταν καλή.
1: Η Μάντσεστερ,
0: Η Μάντσεστερ, εντάξει, μια χαρά πήγε μετά την αλλαγή προπονητή. Ανέβηκε πολύ, ανέβηκε και πήγε Champions League.
1: Η Λίβερπουλ όχι,
0: Και Λίβερπουλ, παίζει, Champions League και Λίβερπουλ.
1: Παίζει, αλλά δεν έκανε έτσι ούτε κυπέλο.
0: Δεν πάει, ναι, πάει για πρωτάθλημα.
1: Ούτε κύπελο, τίποτα.
0: Ούτε έχει μείνει νωρίς έξω.
1: Ή τότε να νομίζω σώθηκε.
0: Μια σοπαλία χρειάζεται.
1: Μια σοπαλία χρειάζεται τώρα.
0: Και να μην κερδίσει η West Ham. Παίζει τότε να μην παίζει με την Lynch και η West Ham παίζει με την. Μάλλον η ανάποδα. Το West Ham παίζει με την Everton, νομίζω. Ναι. Και η. Όχι. Η τότε να παίζει με την Everton και η West Ham παίζει με την Lynch. Ναι. Αν η West Ham κερδίσει και δεν κερδίσει η Tottenham, πέφτει η Tottenham.
1: Ναι, γιατί την περασμένη
0: φορά. Μια ισοπαλία χρειάζεται η Tottenham.
1: Ναι, την περασμένη φορά της την έκανε η Leeds, η Tottenham. 1-1.
0: Ναι, μια ισοπαλία χρειάζεται και σώθηκε η Tottenham, πέφτει η West Ham και αυτή η ιστορική ομάδα
1: Τα σφυριά.
0: Ναι.
1: Και, αλλά να πούμε ότι επίσης στο Ισπανικό πρωτάθλημα η Μπαρσελόνα.
0: Πώς θα αλλάζει έτσι τα θέματα, να πα από τη μία πλευρά στην άλλη. Η Μπαρσελόνα το έχει πάρει εδώ και ένα χρόνο το πρωτάθλημα. Το λες τώρα εσύ.
1: Στη Σκωτία η Σέλτικ.
0: Το πες πριν.
1: Και στην.
0: Πώς έτσι τα θέματα, να πα από τη μία πλευρά στην άλλη. Η Μπαρσελόνα το έχει πάρει εδώ και ένα χρόνο το πρωτάθλημα. Το λες τώρα εσύ.
1: Σκωτία η Σέλτικ.
0: Το πες πριν.

0: Και φίλοι μας η Γεωργία που έστειλε μια από Κωνσταντινούπολη, άρα μην ανησυχεί. Το Τζίτζι λέει τα έχει λίγο χαμένα σήμερα γιατί ήταν μαζί μου το βράδυ. Σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε τέτοια.
1: Είχαμε και τέτοια, ναι.
0: Έχει χάσει την μπάλα.
1: Να πούμε τα τοπικά και ο Ρουφ πρώτος μαζί με τον Απόλλωνας Μίνης.
0: Και αυτό το έχει πει πριν 15 μέρες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εμείς θα επαναλαμβάνουμε κάποιοι που δεν μπήκανε. Κάποιοι που δεν ξέρανε.
0: Δεν μπορούν να μπήκανε.
1: Που λείπανε.
0: Πού να είχαν πάει.
1: Να
0: δεν έχουν ίντερνετ. Δεν βλέπουν τζίτζι που ανεβάζει στα site.
1: Ναι.
0: Ειδήσεις.
1: Να πω επίσης ότι το έψα που μου ρωτάει ένα το πήρε 1-0 η ομάδα του Χαϊδαρίου από τον Πάο Ρουφ.
0: Μην φωνάζει το τζίτζι, λέει Βουδαπέστη Λειψία τι είναι στο χάρτη 5 πόντους. Α, κάνει στο χάρτη, ναι, δίπλα είναι.
1: Εντάξει.
0: Βάζει την τρογιοσφαίρα, κάνει μια έτσι, δίπλα είναι.
1: Δίπλα είναι.
0: Ναι, σωστό, Βουδαπέστη.
1: Και να πούμε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα η ΑΕΚ και το κύπελο ο Όφης.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ο Όφης, αλλά είναι... εγώ δεν ξέρω ο Όφης. Αν μας πει ο Στρατάκης σε πού θα παίξει.
0: Αυτό
1: θα
0: είναι...
1: παίξει στο.
0: Ευρώπα θα παίξει. Το έχω ξαναπεί 100 φορές. Ευρώπα. Και αν αποκλειστεί κατευθείαν στου ομίλου του Κόφερεντ.
1: Συγγνώμη δηλαδή, ο τρίτος στην Ελλάδα τι πού θα παίξει.
0: Κόφερεντ.
1: Και ο τέταρτος.
0: Ο τρίτος Ευρώπα, τέταρτος Κόφερεντ. Παναθηναϊκός.
1: Αλλά δύο Ευρώπα έχουμε.
0: Ναι, Παναθηναϊκός θα παίξει. Παναθηναϊκός θα παίξει στο Κόφερεντ μαζί με τον Όφη. Αν Όφη αποκλειστεί από το Ευρώπα, θα παίξει στο Κόφερεντ. Ο Ιάκ θα παίξει με τον δεύτερο. Προκληματικά τη Champions League και ο ΠΑΟΚ τρίτος θα παίξει η Europa.
1: Και ο Ολυμπιακός, προκληματικά.
0: Στόπα τώρα. Προκληματικά τη Champions League.
1: Μάλιστα. Αλλά έχουμε ελπίδες να παίξουμε.
0: Το ΑΕΚ, πού το ξέρεις όμως, πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Το είναι αποκλειστικότητα. Θα ακούτε πρώτοι εδώ, παιδιά.
1: Να πούμε όμως ότι υπάρχει μια πιθανότητα να αποκριθούμε όλοι, αλλά να παίξουμε όλοι μαζί στο Conference. Αν αποκλειστούμε από πάνω τα
0: κέντρα. Δεν γίνεται να παίξει Conference.
1: Ο
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ θα παίξουν Champions League προκληματικά και μετά Europa. Αν αποκλειστούν τα Europa, τελείωσε.
1: Ο Ολυμπιακός θα πήρε το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, από πού έπεσε, από το UEFA.
0: Τότε ήταν έτσι. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα δεν πέφτει. Έτσι, κάτσε έτσι. Περίμενε. Αυτά δεν τα ξέρει τα βασικά.
1: Εγώ τα ξέρω τα βασικά.
0: Αλλά... τότε τι μου ρωτά.
1: Δεν ξέρω αν στο προκληματικό ή δεν αλλάζει τον όμιλο μετά. Άμα πέσει τρίτο.
0: Όποιο αποκλειστεί από το Europa δεν έχει Conference. Τέλος.
1: Στο προκληματικό μιλάει. Γιατί προκληματικά μιλάμε.
0: Αν ο Όφη παίζει προκληματικά Europa. Αν αποκλειστεί, μπαίνει κατευθείαν στου ομίλου του Conference.
1: Αυτό είπα.
0: Οι ομάδες παίζουν όμως θα παίξουν Europa.
1: Ναι.
0: Αν αποκλειστούν, δεν παίζουν Conference όπως παίζανε παλιά. Δεν κατεβαίνουν πιο χαμηλά. Ούτε ομάδες του Champions League πάνε Europa.
1: Τότε είναι δύσκολο τώρα.
0: Εντάξει. Ναι. Παιδιά, είναι λίγο αδιάβαστο. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Διαβασμένο είμαι, μια χαρά.
0: Η Γεωργία φταίει. Α, τώρα εξηγούνται όλα, λέει. Είπα κι εγώ. Το κούρασε η κοπελιά. Ναι, παιδιά, μάλλον ήρθε κουρασμένος.
1: Κουρασμένος. Αλλά καλά ήρθα. Μπήκαμε φορά.
0: Ναι, μπήκαμε φορά, αλλά για άλλα αντάλλων. Όταν χρειάζεται τα πιο τα σημαντικά, τα έχει κάνει μούτι.
1: Γιατί μια χαρά τα.
0: Μας είπες τώρα, πάει στο προκληματικό, θα πάει μετά στο Europa, πάει στο Conference.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχουν αλλάξει αυτά, εντάξει, ξέρεις αυτά. Πόσο ομάδες είναι στο Μουντιάλ. Είδες πάλι αλλιώς.
1: 64.
0: Πώς μείνει 200.
1: 64.
0: Ρε τσίτσα ρε μεγάλε. Στρατάκι άκου αποκλειστικότητα. Στο Μουντιάλ 64 ομάδες. Θα παίζουν 3 μήνες.
1: Νομίζω 34.
0: Αν τελειώσετε τώρα, όχι παραπάνω. Για πάρε λίγο παραπάνω.
1: 44.
0: Λίγο πιο κάτω.
1: 42.
0: Πιο κάτω.
1: 40.
0: Εντάξει.
1: 40 είναι.
0: Ναι.
1: 40
0: ομάδες. Ένας και μοναδικός δήμαρχος για πρώτη φορά.
1: 40 ομάδες λοιπόν είναι στο Μουντιάλ. Από τον οποίο μία θα αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Πού το ξέρεις αυτό, αυτό που το ξέρεις, πες μου.
1: Εγώ η γνώμη μου είναι ότι η Βραζιλία θα είναι στο τελικό μαζί με αυτή που λέει ο Βασίλης. Καρακαρακάου.
0: Κουρασάου.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Ο κύριος Μπέλος. Τζίτζης, ένας και μοναδικός δήμαρχος και πρόεδρος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σωτηράκη. Τι ξύπνησε, προχωράει, είναι σπίτι.
0: Κάνει περπάτημα τώρα.
1: Περπάτημα. Δεν μου λες.
0: Έχει φάει τη σαλατούλα του και κάνει περπάτημα.
1: Και ένα καρπούζι μου στη λέξη, βέβαια. Δεν μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Εάν πάει στο τελικό η Βραζιλία με την Καρακάου, πώς θα τα δίνει ρε φίλε να το πάρει άλλη.
0: Αν πάει και ο Κουρασάου τελικό με την Βραζιλία.
1: Ναι. Η Βραζιλία θα δίνει σίγουρα 1,5.
0: Όχι, θα δίνει 1,5. Θα δίνει πολύ παραπάνω γιατί αν πάει Κουρασάου τελικό Μουντιάλ, πάει να πει την ομαδάρα. Για να πάει τελικό.
1: Ωραία, πώς θα δεις.
0: Άρα θα δίνει 2 στην Βραζιλία, 4,5 στην Κουρασάου.
1: 4,5.
0: Ναι, ρε, άμα πάει τελικό η Κουρασάου, πάει να πει την ομαδάρα.
1: Και άμα πάει αυτή που είπες με την IT.
0: IT, Κουρασάου, IT τελικός Μουντιάλ. Μεγάλη υπόθεση.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος τον Ασπέμπικο με ρωτάει.
0: 64 είναι ομάδες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, έπεσε λίγο έξω, δεν πειράζει. Έχεις αποκλείσει από τώρα 4.

0: Είναι εγώ 64 είπα.
1: 60 είπε, άστα αυτά που ξέρει.
0: Όχι, 64.
1: 60 είπε. Θα βάλω το βάρ. Θα βάλω το βάρ.
0: Α, περίμενε. Εγώ φίλε μου είπα 64 ομάδε και μου λε είναι πολλέ και γέλαγε. Θα δει αν παλιό στρατάκι θα μα πει τώρα. Αν είπα αλήθεια. Εσύ είπε 6. Αλλά εγώ καλά είπα
1: 64 ομάδε, 60 ομάδε είπε. Όχι 64.
0: 64 είπα και μου λε.
1: 64 είπε, 60 είπε.
0: Όχι, να, στα
1: εντάξει.
0: Είπα 64, άμα θε να μα.
1: Μπορεί να μην θυμάμαι εγώ, ρε.
0: Όχι, θα μα.
1: Καρακάο.
0: Καρακάο. Θα μα στείλει ο Στρατάκης μήνυμα να βρει τύπο 64 και μου λε να κάνουν 3 μήνε να τελειώσει.
1: Ο φίλο το καρπούζι είναι από το Όσταμπρουκ λέει. Τι έστειλα και μήνυμα που δεν διαβάστηκε. Για εδώ. Α, καλημέρα Βασίλη και Τζίτζι. Σήμερα μόνο 3 χιλιόμετρα βάτισμα. Βασίλη και τώρα το πρώτο καρπούζι τη σεζόν και είναι και πολύ καλό. Καρπουζάκι στο Όσταμπρουκ τη Γερμανία. Ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Έχει καρπουζάκι special.
0: Να το ο Στρατάκης βγήκε και λέει 3, είναι 64.
1: Το 2030. Θα γίνουν 64.
0: 2030.
1: Ναι.
0: Και πώς έχουμε τώρα?
1: Τώρα έχουμε 26.
0: Εντάξει, Στρατάκη είμαι μπροστά. Βλέπεις.
1: Πάμε.
0: Ξέρω το μέλλον του Μουντιάλ.
1: 64, μπράβο. Πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα.
0: Πάει,
1: το 2030 θα είναι 64, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Οπότε Στρατάκη είμαι πολύ μπροστά.
1: Πάμε, καλημέρα.
2: Κάνεις ένα λάθος.
1: Για πέσε, φίλε.
2: Άμα τερματίσει τέταρτη, που είναι τέταρτη για στο Βίλα, Ολυμπιακός πάει απευθείας στο μίλη του Europa.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα άλλο. Λέω ότι αν Ολυμπιακός.
2: Ότι δεν κατεβαίνουν κατηγορία, πάνε προκριματικά. Η βαθμολογία παίζει ρόλο.
1: Όχι, όχι, άλλο είπα. Ότι τώρα δεν είναι όπως παλιά, ότι αν αποκτήσει από το Champions League πας στο Europa. Τώρα αν παίξεις...
2: Ρε φίλε, συγγνώμη, τι δεν είναι. Δεν έχουν προκριματικά και οι δύο, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, βρε, αν μπουν στο.
2: Αν αποκλειστούν, μισό λεπτό, αν αποκλειστούν.
1: Πάνε κατευθείαν στο Europa.
2: Δεν πάνε. Μπράβο, ο ΑΕΚ δεν πάει κατευθείαν στο Europa. Πάει κατευθείαν στο Europa.
1: Ναι, ναι, κατευθείαν στο Europa. Κατευθείαν στο Europa.
2: Και ο Ολυμπιακός για να πάει στο Europa.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να παραμείνει τέταρτη η Άστον Βίλα αφού έχει πάρει το ευρωπαϊκό.
1: Ναι, άλλο λέω
2: αλλιώς,
1: ότι.
2: Αν... Αλλιώς θα δώσει προκριματικά.
1: Ναι, άλλο λέω βρε. Όταν παλιά που ήταν, παίζανε Champions League οι ομάδες, όταν βγαίνανε τέταρτες.
2: Από τους ομίλους.
1: Μπράβο, ναι. Ναι, από τους ομίλους. Τώρα δεν έχει το πράγμα. Από τους ομίλους θα αποκλειστείς, τέλος, τελείωσε.
0: Όχι, τέταρτες, τρίτες. Οι πρώτοι δύο περνάγανε και ο τρίτος πήγαινε UEFA.
1: Ναι, τώρα στους ομίλους, αν βγεις. Κάτω από την 16η θέση δεν πας παρακάτω, κατάλαβες αυτό.
2: Όχι, δεν αλλάζει.
1: Αυτό εννοώ.
2: Δεν αλλάζει. Για να ρωτήσω κάτι, θέλω να μου πεις κάτι γιατί το. Καταρχήν μην ξανασχοληθείς με τον Αρλεκίνο, σου πει ένα
1: φαγητό. Δεν κατάλαβα, κατάλαβα. Προπονηταράς, προπονηταράς, Ευρώπη, πρωτάθλημα και με το ίδιο κουστούμι.
2: Ναι. Λοιπόν, για πες μου κάτι που με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, βέβαια. Έχεις να μας πεις γνώμη για τις εκλογές της ΕΠΟ και τι προβλέπεις?
1: Εκλογές της ΕΠΟ, διάβασα σήμερα ότι υπάρχει θέλω να μπει ο Μπέος, να μπει ο Μπέος λέει. Ναι. Θέλει να μπει και ο Μπέος.
2: Ναι. Και για την αναδιάρθρωση που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Τα πάμε, θέλω και εγώ, τραγωδία. Πάνε ξεφτύλα.
2: Η ΑΕΚ όμως, αφού είναι ξεφτύλα, γιατί εγώ διάβασα σήμερα ότι η ΑΕΚ θα το ψηφίσει?
1: Μια αναδιάρθρωση.
2: Ναι. Κάνω λάθος?
1: Κάνεις λάθος.
2: Ρωτάω γιατί θέλω να δω αν αυτός που το γράψε γιατί είναι σε site είναι έγκυρο ή λέει βλακίες.
1: Εγώ δεν ξέρω κάτι από αυτό που λες.
2: Δεν
1: εγώ
2: το
1: ξέρω ότι όλες οι ομάδες.
2: Άρα δηλαδή η ΑΕΚ δεν ψηφίζει την αναδιάρθρωση.
1: Εγώ ξέρω ότι όλες οι ομάδες εκτός των 5 δεν θέλουν αναδιάρθρωση.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό.
1: Μιλάμε για αναδιάθρωση τώρα, εντάξει. Για τώρα μιλάμε.
2: Ρε φίλε, τώρα δεν το κατεβάσανε.
1: Ρε παιδί μου, λέω
2: μπορεί
1: το...
2: να ισχύει και για την επόμενη
1: λέω
2: χρόνια.
1: Τώρα, αν του χρόνου οι ομάδες αποφασίσουν, οι ομάδες όλες, η πλειοψηφία των ομάδων, να γίνει ένα πρωτάθλημα όπως το μάθαμε από πιτσιρικάδες, ο πρώτος πρώτος και τελειώσει, δεύτερος δεύτερος, χωρίς play-off, να το δεχτώ. Αλλά όχι για τώρα. Για το πρωτάθλημα, εγώ το ποδόσφαιρο, εγώ το έμαθα. Το ποδόσφαιρο, εγώ το έμαθα. Ότι ο πρώτος παίρνει πρωτάθλημα, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Δεν έμαθα play-off.
2: Συμφωνώ, ρε φίλε, και εγώ έτσι το έμαθα.
1: Και τα play-off είναι, είναι και πολλές φορές άδικο για κάποιες ομάδες. Μπορεί να βγεις πρώτος στα play-off και να χάσεις το πρωτάθλημα.
2: Βασίλη, άμα κάνεις τέσσερα παιχνίδια. Τα play-off γίνανε για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, έχουν να κάνουν με τα τηλεοπτικά.
1: Ναι, αυτό, αυτό.
2: Λοιπόν. Και έχει να κάνει και για να κόψουμε και το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί ήταν Ολυμπιακός πάντως δεν μπαίνει μέσα με αυτό.
1: Τι να κάνει πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Όταν είσαι γαμμένος δύο φορά, τι πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Να κόψει τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως τα πρώτα play-off γίνανε ο πρώτος έμπαινε πρωτάθλημα και πέσανε οι υπόλοιποι.
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που λες τώρα.
2: Όταν ο Ολυμπιακός μπήκε δεύτερος, το χάσε. Όταν έμπαινε πρώτος, το έπαιρνε.
1: Λέω, ο Ολυμπιακός να χάσει ποτάμι με 8 βαθμούς διαφορά, γίνεται ποτέ σε playoff? Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όχι.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια είναι τα playoff έτσι πολύ, πολύ σημαντικά, που έχει μεγάλη κόντρα οι ομάδες. Τα τρία τελευταία χρόνια. Τα πρώτα έχει χρόνια, θυμάσαι τον Κόκαλη που έλεγε.
2: Αγωνιστικότητα, φίλε, στην διάφορε ομάδε στην πέμπτη θέση, μην κοιτά φέτο το πήρε όφη.
1: Δεν θυμάσαι τον Κόκαλη. Ναι, ρε, δεν θυμάσαι τον Κόκαλη που έλεγε έχουμε να δούμε τα playoff.
2: Ναι.
1: Αυτό λέω. Ναι. Πέσανε οι υπόλοιποι. Δεν έβεσαι ο πρωτοπόρο, μετά αλλάξανε και βάλανε και τον πρωταθλητή μέσα. Ναι. Αλλά είναι άδικο για μένα. Όποια ομάδα και να είναι πρώτη, είναι άδικο να παλέψει τα playoff όταν έχει κάνει ένα αγώνα 35 παιχνίδια, 36 να βγει πρώτο. Εντάξει, το κάνανε για τα λεφτά, το κάνανε για τα τηλεοπτικά. Οκ, okay. Αν το καταργήσουν τελείως, εγώ είμαι μέσα. Εμένα μου αρέσει να το καταργήσουν. Ο πρώτος τελείως.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα και να σε κλείσω. Τα τηλεοπτικά, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, πρόσεξε τι θα πω τώρα εγώ. Γιατί ο Μαρινάκης, αυτή είναι η αλήθεια, μπορεί να μην κουστάρουν κάποιοι, εξασφάλισε μεγαλύτερα συμβόλαια για όλες τις ομάδες, σωστά ή όχι?
1: Ναι, σαν πρόεδρος της Σούπερ της Λίγκας.
2: Με προσωπικές σου κινήσεις. Τώρα αν οι 14 γίνουν 18, αυτές οι 4 που θα ανεβούν δεν θα, θα πάρουν κομμάτι από την πίτα?
1: Λογικά ναι.
2: Το κομμάτι αυτό πού θα το κόψουν?
1: Α, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να αυξήσουν τα έσοδα.
2: Δηλαδή, θα ανέβουν 4 ομάδες, κάτσε ρε φίλε, θα ανέβουν 4 ομάδες από την πίτα εθνική και αυτό αφορά και την ομάδα σου. Και ενώ ο Ηλιόπουλος, ο Αλαβούζος, ο Σαβίδης, ο Μαρινάκης βάζουν τα λεφτά, θα ανέβει κάποιος χου με ένα μπάτζετ ενός εκατομμυρίου και θα πει, ξέρετε κάτι, για ρίξτε μου 4 μένα, ναι, για να παίζω στην πρώτη εθνική, να το κάνουμε χωρίς play-off. Έτσι δεν είναι?
1: Βρε, μπορεί να αυξήσει το κόστος της συνδρομής στην Νόβα και Κοσμοτέ και να μεγαλώσουν το μπάτζετ αυτές οι εταιρείες.
2: Πάντως τώρα...
1: Μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή, αλλά από ό,τι ξέρω, τώρα οι ομάδες και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν δικαίωμα να πάνε σε όποιο κανάλι θέλουν.
2: Βέβαια.
1: Να λέει Ολυμπιακός, ας πούμε, άλλο μπορεί να πει: εγώ θέλω να πάω στον Αντένα, π.χ. Πόσα μου δίνεις Αντένα, 10 εκατομμύρια. Πόσα μου δίνεις, πώς το λένε, Sky, 7. Πόσα μου δίνεις Α, 12. Πάω στον Α.
2: Ρε φίλε, εγώ σε ρωτάω συγκεκριμένα, αυτές οι 4 ομάδες που θα προσθεθούν στις 14. Σήμερα 14 είναι.
1: Ναι.
2: Αυτές οι 4 που θα προσταθούν, τα λεφτά όπου θα τα πάρουν.
1: Μπορεί, σου λέω, ρε φίλε, να μεγαλώσουν τα συμβόλαια η Νόβα και να δώσει παραπάνω χρήματα ή να στήσει λίγα. Εμείς θέλουμε πόσα παίρνουμε, 50 εκατομμύρια π.χ. για όλες τις ομάδες. Θέλουμε 54. Κατάλαβε, σου λέω. Μπορεί να αυξήσει, ναι, το να πει η λίγα ότι, παιδιά, πόσες ομάδες είμαστε τώρα, 20 ομάδες π.χ. Πόσα
2: γιατί
1: παίρνουμε, 50 εκατομμύρια.
2: Άκου τι θα σου πω. Πολλά χρόνια και αυτό που σου λέω, κράτησε το. Μου λέγανε, γιατί υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην Αγγλία να ανέβεις για τα τηλεοπτικά και από τα εισιτήρια και αυτά που δίνουν από την Champions League, αν πας στην Premier League. Αλλά άκου τι θα σου πω, δεν κόβουν από τις μεγάλες ομάδες για να δώσουν στους μικρές. Ενώ στην Ελλάδα το σύστημα έχει γίνει να κόψουμε από τις μεγάλες ομάδες όταν θέλουμε ανταγωνιστική Ευρώπη και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εγώ βάζω τις 4-5 μεγάλες ομάδες και τον Άρη μέσα. Έτσι. Βάζουμε λοιπόν κόμμα από τους μεγάλους για να τα μοιραστούν κάποιοι χούτι χάρπαστοι οι οποίοι θέλουν με 100.000 να ανέβουν στην πρώτη εθνική για να κάνουν λεφτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στη Λίγκα τώρα μαζεύονται οι ομάδες της Λίγκας και λένε, παιδιά, κοιτάξτε, οι ομάδες γίνανε 24. Μπορούμε να κατεβάσουμε τα δικά μας συμβόλαια και να πάμε και να δώσουμε στις ομάδες αυτές? Μπορούμε ή δεν μπορούμε, ανάλογως τι ψηφίζουν. Μετά πάνε και λένε στην Νόβα και στην Κοσμοτέ, παιδιά, πόσο πληρώνετε? 50 εκατομμύρια. Οι ομάδες είναι 22 από 18. Θέλουμε άλλα 10. Κάπως έτσι παίζει το παιχνίδι. Δεν βάζουν να δουν την τσέπη του λεφτά και ο Λιώπης ο Σαββίδης από την τσέπη του λεφτά.
2: Όχι, δεν είπα ότι βάζουν λεφτά.
1: Απλά ή συμφωνούν όλοι μαζί οι ομάδες της Λίγκας, του συνεταιρισμού, συμφωνούν όλοι μαζί να κατεβάσουν το δικό τους μερίδιο κέρδους και να το πάρει και η Φυσιά ή ο Ατρόμητος π.χ. ή η Καλυθέα ή ο Ζάκυνθος. Ή αν δεν συμφωνήσουν, λένε στην Νόβα Κοσμοτέ, ελάτε εδώ. Εμείς θέλουμε άλλα τόσα. Άλλα 5 εκατομμύρια. Αλλιώς θα πάμε αλλού, καθένας στη δική του ομάδα. Και αν πάνε αλλού, αν πάει αλλού Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, καταλαβαίνεις στις νομικές τηλεοράσεις, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν.
2: Ναι, υπάρχει και η πλατφόρμα.
1: Ναι.
2: Η οποία την έχει φτιάξει ο Μαρινέκς με τον Βαδιλογιάννη.
1: Λέω, ναι, και εκεί όμως πρέπει να πληρώσει χρήματα στις ομάδες για να πάρει ομάδες αυτή η πλατφόρμα.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει ακόμα σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι αν φτιάξει μια πλατφόρμα, θα πας στο Γιώργο για να πεις: Γιώργο, έλα εδώ. Σε ενδιαφέρει το προϊόν, είμαι εδώ. Ναι, πόσα θέλεις, τόσα θέλω. Καταλαβες. Αλλά αν φύγουν αυτές οι ομάδες από τις συντονιστικές που έχουμε στην Ελλάδα, από Κοσμοτέ και Νόβα, αν φύγουν οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, οι πέντε με τον Άρη, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Κοσμοτέ και Νόβα. Δηλαδή, τι να δείχνουν το Ανατολικό και την Κηφισιά, χωρίς να έχουν κάτι με τις ομάδες. Αλλά δεν έχουν τηλεθέαση αυτές οι ομάδες.
2: Δεν έχουν ούτε
1: μπράβο, ούτε μπορεί να πουλήσει το Νόβα 35-40 ευρώ το μήνα ή 30-25. Το να βλέπεις Πανατολικό και Κηφισιά και Ατρόμητος με την Καλλιθέα.
2: Οπότε θα αναγκαστώ να δώσω μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Μάλλον έτσι πιστεύω. Δεν είναι χαζί εκεί στη Λίγκα. Χαζί είναι επιχειρηματίες. Δεν είναι κοροϊδά. Εκτός σου λέω αν πάλι συμφωνήσουν όλοι και λέμε την παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, να βοηθήσουμε κι εμείς κάποιες ομάδες που ανεβαίνουν να είναι λίγο δυνατές. Μόνο έτσι.
2: Το πρόβλημα, φίλε, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτές οι μικρές ομάδες, άκουσε με το σπο, και έχουν γίνει πολλές τέτοιες ομάδες στην Ελλάδα και το ξέρεις, και ιστορικές ομάδες, μην λέω μόνο ομάδα τώρα για παρεξηγηθούν κάποιοι. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες δυστυχώς, οι παράγοντες τους.
1: Κοιτάνε την κονόμα.
2: Δεν είναι.
1: Μόνο την κονόμα.
2: Δεν είναι για να ορίσουν. Είναι μόνο για την κονόμα.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Μόνο για την κονόμα, δεν είναι για να επενδύσουν.
1: Βέβαια,
2: αν να ανεβαίνει στην Premier League, να σου δίνουν 200.
1: Αν το κάνουν σωστά όμως, γιατί είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ, πάει πολύ καιρό για την Premier League. Θα μου πει άμα είναι αλήθεια ψέματα. Ότι όταν ανεβαίνει μια ομάδα, π.χ. ανεβαίνει η Χαλ, εντάξει, ανέβηκε μάλλον η Ipswich, εντάξει, ανέβηκε η Ipswich, θα πάρει 250 εκατομμύρια. Η Λίγκα, ο συνεταιρισμός στην Αγγλία, τη λέει τη Ipswich, κοίταξε να δεις, θα πάρει 250, θα χαλάσει τα 220 όμως.
2: Ναι, σε μεταγραφές.
1: Ισχύει, εντάξει. Ισχύει. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Παίρνεις 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, παίρνεις, κύριε, από τη Ζάκυνθο, θα δώσεις το 1,5 για μεταγραφές. Λέμε ένα ποσό. Γιατί τώρα, αν πάρεις 2 εκατομμύρια και δώσεις 100.000 και βάζεις 900 στην τσέπη, πας για την κονόμα. Γι' αυτό είναι ομάδες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν κάθε χρόνο ασανσέρ.
2: Όχι, στην Αγγλία είναι.
1: Άρα αυτό που διάβασα είναι σωστό, εντάξει, είναι αλήθεια.
2: 100%.
1: Και καλά κάνουν. Σου λένε, φίλε, πας 250, φτιάξεις ομάδα. Να είσαι ανταγωνιστική όπως έκανε η Λέστερ.
2: Η Λέστερ 220 σου λέει.
1: Ναι, φίλε, η Λέστερ πήρε πρωτάθλημα, ρε φίλε, κάτσετε.
2: Έτσι. Έτσι. Και τώρα παίζει στη Λιγουάν.
1: Και παίζει στη Λιγουάν, ναι. Αλλά όμως όταν πήρε τα χρήματα, επένδυσε και πήρε πρωτάθλημα. Η Νότιχαμ ανέβηκε. Πού είναι ο Μαρνάκης πρώτος? Ανέβηκε και βγήκε Ευρώπη. Την πρώτη χρονιά. Άστα φέτος αν πήγε καλά, οκ, okay, αλλά την πρώτη χρονιά με τα χρήματα που έβαλε και επένδυσε, βγήκε Ευρώπη.
2: Όχι, τη δεύτερη χρονιά.
1: Δεύτερη χρονιά. Βγήκε Ευρώπη όμως. Ναι. Έφτιαξε μια ομάδα και βγήκε Ευρώπη. Δεν τα φάγει τα λεφτά.
2: Όχι.
1: Θυμάμαι εγώ την ομάδα. Ποια ομάδα είχε ανέβει η Super League που δεν κατέβηκε τίποτα? Η Νίκη Βόλ ήταν.
2: Ναι.
1: Η Νίκη Βόλ ανέβηκε και πρώτα αγώνα δεν κατέβηκε να παίξει τώρα.
2: Ναι. Στην τέταρτη αγωνιστική.
1: Ναι.
2: Κάπου τότε.
1: Τέταρτη αγωνιστική, ναι. Τέλος πάντων. Άντε, Γιωβάνα, τα λέμε.
2: Για χαρά.
1: Α, δεν πρόλαβα, ρε Μιτσάρα. Θα το βρω Μιτσάρα και θα σου πω, Δημήτρη, από το Όστρα που να επικοινωνήσει με τον Γιώργο, θα βρούμε την άκρη. Θα το βρούμε την άκρη, Δημητράκη μου, να επικοινωνήσει με τον Δημητράκη από το Όστρα που λέει, Γιώργο μου, θα τα φτιάξουμε, θα σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να επικοινωνήσετε, να τα βρείτε, να σου δώσει και καρπούζι από το Όστρα Μπρουκ. Τώρα στη Νέα Υόρκη βέβαια, λίγο μακριά, Δημητράκη μου, με το περπάτημά σου, περιπατητή μου εσύ. 12 όμιλοι, κύριε Τζίτζι, 4 ομάδες, 48 εθνικές στο Μουντιάλ. Όχι 64, κύριε Τζίτζι.
0: 48 οι φετινές, 64 είπαμε είναι του 2030.
1: 2030
0: θα είμαι 30.
1: Το 34 πώς θα είναι?
0: Το 34 θα είναι 72.
1: Ο κύριος Μπέλος λέει το πρωτάθλημα του χρόνου το πήρε η εταιρεία του Μαρινάκη Μαρινογιάννη και θα το πουλήσουν στην Νόβα και τον ΟΤΕ. Νομίζω είναι και ο Κυριακού μέσα. Κάπου βέβαια στράβωσε με τον Κυριακού, αλλά νομίζω θα τα βρουν στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω ότι κάθε ομάδα που έχει και εδώ και καιρό έχει δικαίωμα να πηγαίνει να μιλάει μόνη της με κανάλια. Δηλαδή μπορεί να πάει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, να πάει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και να μιλάει με διάφορα κανάλια. Και όποιο κάνουν καλύτερη πρόταση να πάνε σε κανάλι άλλο. Νομίζω ότι ο Σαββίδης σκέφτεται να πάει στο Open, κύριε Τζίτζι.
0: Ο Σαββίδης,
1: ο ΠΑΟΚ. Σκέφτεται να πάει στο Open.
0: Εκεί δεν ήταν.
1: Να μου πει, αν πα στο Open, τι φίλευτα να πάρει από μια τσέπη μπαίνει στην άλλη τσέπη βγαίνει. Η τσέπη είναι. Αλλά και είναι θέμα τι δίνουν οι ομάδες. Αν π.χ. ο Ολυμπιακός πει φεύγω από την Κοσμοτέ και πάω στον Αντένα και μου δίνει Αντένα 30 εκατομμύρια, σήκαμε πάει να κάνει στην Κοσμοτέ.
0: Όχι, θα πάει στον Αντένα.
1: Αλλά εκεί μας υπάρχει θέμα γιατί Σου λέω και πάλι Τζίτζι μου, τα για τον Γιώργο. Αν φύγουν οι μεγάλες ομάδες από, από τις πλατφόρμες τις συνδρομητικές που έχουμε τώρα, θα αναγκαστούν οι συνδρομητικές ή να πληρώσουν τα ίδια χρήματα που πληρώνουν άλλα κανάλια για να πάρουν τις μεταδόσεις, ή να χαμηλώνουν πολύ τη συνδρομή ή να κλείνουν. Δηλαδή τι θα δείχνουν, ας πούμε, ποιος ενδιαφέρεται να βλέπει μόνο Premier League, ποιος ενδιαφέρεται να βλέπει μόνο γερμανικό πρωτάθλημα ή ισπανικό ή γαλλικό. Δεν ενδιαφέρονται όλοι.
0: Και αυτό οι εταιρείες.
1: Εντάξει, θα πήγε το NBA, θα μείνει η Φόρμουλα, όχι Φόρμουλα Αντένα. Θα μείνει το NBA, κάποιες τέννις και αυτά. Αλλά πώς ενδιαφέρονται για τέννις και NBA, ρε φίλε.
0: Ναι, και μετά.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχουν αυτές τις συνδρομητικές.
0: Θέμα, γιατί θα έχουμε και άνεργους.
1: Ναι, άμα τα κανάλια κλείσουν, θα υπάρχουν και αν υπάρχει ενεργεία. Αλλά ποιος ενδιαφέρεται να βλέπει μόνο NBA, να βλέπει Γερμανία ή να βλέπει Αγγλία. Απλά δίνει ένα πακέτο με τις ελληνικές ομάδες, σου λέει βάλει και η Αγγλία να είναι πιο, το προϊόν πιο ελκυστικό. Να έρθουν οι συνδρομητές. Αν φύγουν αυτές οι ομάδες, τέλος, πάπαλα. Ο Τζίζο πέρασε είναι φωτογραφίες. Βγάζει φωτογραφίες στο κινητό. Βασίλη, πες στο φίλο ότι οι ομάδες να γίνουν 16 και όχι 18. Μετά θα ανεβαίνουν ομάδες από τη Β' Εθνική, αλλά μιλάνε για να παραμείνουν οι Σέρες και η Λάρισα. Και δεν υπάρχει συγκεκριμένο πακέτο για τηλεοπτικά. Απλά κάθε ομάδα διαπραγματεύεται το συμβόλαιό της με το κανάλι, με την αναγνωρισιμότητα που έχει από τον κόσμο. Ναι, λέω, για αυτό είπε ο Γιώργος πριν. Εγώ, παιδιά, είπα ότι το να γίνει αναδιάρθρωση τώρα θα είναι καταστροφή, εντάξει. Θα είναι γελίο πράγμα, μπορώ να το πω, μην το πω αλλιώς. Το να γίνει αναδιάρθρωση τη νέα χρονιά και να πούνε, παιδιά, από εδώ και πέρα δεν έχουμε play-off, αυτό δεχτώ για μένα. Γιατί εγώ έτσι μεγάλωσα, το ξαναλέω, έτσι μεγάλωσα. Ο πρώτος να παίρνει πρωτάθλημα και εσύ, Τζίτζι, ο δεύτερος να παίρνει δεύτερη θέση και ούτω καθεστής. Δεν μεγάλωσα να play-off. Θα είναι καινούργια μόδα τα τελευταία χρόνια για χρήμα, για πιο πολλά τηλεοπτικά δικαιώματα και αυτά. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το δεχθεί αυτό η Νόβα και η Κοσμοτέ. Είναι πολύ, δεν είναι εύκολο να γίνει μια. Αποφασίζουμε και ένα διάφορο και γίνεται εύκολο, γιατί παίζουν ρόλο και τα κανάλια.
0: Εκτός αυτού.
1: Πληρώνουν χρήματα, γιατί έχουν συμβόλαια τα οποία δεν λήγουν φέτος. Δηλαδή, αν έχει κάνει ένα συμβόλαιο μια ομάδα από τη Λίγκα ή δύο ή τρεις ομάδες από τη Λίγκα με την Κοσμοτέ, την Νόβα. Μπορεί να τη πει για πέντε χρόνια να πει τώρα ξαφνικά: εγώ αύριο του χρόνου δεν έχω playoff. Α πει Νόβα, έλα εδώ, τι πάει να πει δεν έχει playoff. Φέρε μου ρήτρε πίσω λεφτά. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Θα γίνουν αδιαφθώσει έτσι για πλάκα.
0: Να πούμε και το άλλο.
1: Δεν λάθουμε κιόλας.
0: Να πούμε, συγγνώμη, να πούμε και το άλλο ότι ο εθνικός.
1: Ποιος εθνικός.
0: Μισό λεπτό.
1: Ποιος εθνικός.
0: Όχι, να αναφέρω ένα πράγμα στη γάμα εθνική που έχουν κάνει φέτος λάθος για μένα. Για μένα, όχι για όλο τον κόσμο. Ο εθνικός ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στην κανονική περίοδο. Έγινε δεύτερο πρωτάθλημα για να ανακηρύχθηκε πρωταθλητής. Ναι, ναι. Και έγινε τρίτο πρωτάθλημα και είναι τελευταίος, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Δηλαδή, αλλά συγγνώμη να κάνω εγώ μια ερώτηση. Τα εισιτήρια που κόψανε στο Μοσκάτο, που πηγαίνανε και γεμίζαν τα γήπεδα οι άνθρωποι. Οι ποδοσφαιριστές που υδρώσανε τη φανέλα, που τραυματιστήκανε, χάσανε τις δουλειές τους. Υπήρχαν άνθρωποι.
1: Δεν το κάνανε. Κρίμα είναι. Το ξέραν όμως.
0: Όχι, άλλο λέω. Γιατί να μην βγαίνει αυτό που λες εσύ, ο πρώτος.
1: Άλλο να υπάρχει ένας κανονισμός από την αρχή του προγραμματίσματος.
0: Ναι.
1: Και άλλο να αλλάζει κανονισμό τελευταία αγωνιστική. Τώρα η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, το ήξερε ότι θα παίξει play-off. Ναι. Αν δεν έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Και δεν ήταν μεγάλη διαφορά από τους άλλους.
1: Περίμενε έτσι. Αν δεν έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, δεν μπορούσε να βγει η ΑΕΚ και να πει ότι δεν το πήραμε κρίμα γιατί βγήκανε πρώτοι.
0: Όχι,
1: όχι, το ξέραμε από την αρχή ότι έχει play-off. Να κάνουμε τώρα. Μην μου λες λοιπόν για το εθνικό, το ήξερα από την αρχή ότι έχει play-off.
0: Ναι, όχι, play-off αυτό λέω. Play-off,
1: άστα,
0: να έχει μία φορά αυτή. Εδώ μιλάμε οι άνθρωποι τραυματίσαν δύο φορές.
1: Το ξέραν όμως.
0: Ναι.
1: Παίξανε κάτι, εντάξει, το ξέραν, δεν ήταν κάτι που ήταν αισθημένο.
0: Ναι, αλλά και τώρα όμως και εμείς το ξέρουμε όμως, κύριε Βασίλη, ότι οι ομάδες πέσανε. Πώς θα γίνει αναδιάρθρωση τώρα που πέσανε οι ομάδες.
1: Αυτό λέω ότι αν γίνει θα είναι δηλαδή, σε φύλλα.
0: Τι είναι παιδιά, δηλαδή, κοιτάξτε, δηλαδή όλοι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα ψηφίσουν δηλαδή χωρίς να έχουμε κάποιο συμφέρον εμείς ούτε σκοπό.
1: Κοίτα,
0: να ψηφίσουν όλες, αλλά δεν θα ανέβει καμία.
1: Για να ψηφίσουν πρέπει να ψηφίσουν τα τρία τέταρτα. Τώρα η πλειοψηφία είναι κατά. Είναι μόνο ο Ατρόμητος, ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, η Τρίπολη και ο ΠΑΟΚ που θέλουν αναδιάρθρωση.
0: Ναι.
1: Οι άλλες ομάδες δεν θέλουν να αναδιάρθρωση, άρα δεν θα περάσει. Ναι.
0: Άμα γίνει αναδιάρθρωση, γίνεται απευθείας οι ομάδες 16.
1: Ναι, γιατί
0: και δύο πανεβήκανε.
1: Ναι, θα έχω 18 αυτό.
0: Εντάξει. Αλλά καταλήξαμε στο παλιό ποτάσμα. 18.
1: Σε φύλλα θα είναι όμως.
0: 18, ήμασταν παλιά.
1: Αν ξεκινήσει πάλι έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει και πάλι να έχουν play-off. Και να πέφτουν 4 ομάδες. Δεν ξέρω πώς το κάνουν.
0: Για να μην είναι πάλι 14.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Κανονικά πρέπει οι ομάδες πέσαν να πέσουν. Τελείως. Πασαριακός Λάρης θα πέσανε. Τέλος. Του χρόνου αλλάξτε το κόλπο. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Έχω πάρει μόνο για τον Πρόεδρο για να ακούσω ανακοινώσεις.
1: Ανακοινώσεις ο Πρόεδρος θα πει όποτε θέλει.
0: Ο φίλος μου ο Δημητράκης. Ο Σωτηράκης. Δεν μιλάς και πολύ δυνατά, κύριε Σωτήρη, μετά το περπάτημα που κάνεις. Γελάει. Λοιπόν, ανακοινώσεις έχουμε, έχουμε πει. Όλα οδεύουν προς το Εγάλαιο. Άντε, ορίστε. Να ρίξω και μια κούπα.
2: Όλα.
0: Ναι, όλα οδεύουν προς το Εγάλαιο. Στο Εγάλαιο, δηλαδή από ομάδα το Εγάλαιο. Αυτό εννοώ. Στο Εγάλαιο.
2: Βήτα.
0: Ακόμα δεν είμαστε, θα δούμε. Ναι. Γιατί κάποιος με ρώτησε χτες, άλλος
1: είπε. Κάτσε να πω στον Γιώργο, Γιώργο μου από το Νέα Υόρκη, αν μου έχει στείλει το τηλέφωνο του ότι είναι τάξη από το Όσταμπρουκ, πάρε με αν θέλει να στο πω το τηλεφωνάκι σήμερα, αν μπορεί, αύριο, μεθαύριο. Πάρε με ένα τηλεφωνάκι να σου πω το τηλέφωνο του Δημήτρη από το Όσταμπρουκ, του Σίγαβρου σου. Πε το Δημητράκι, πε το Σωτήρη.
2: Τι γίνεται, Βασιλάκι.
1: Καλά, ρε φίλε, όλα καλά, εσύ τι κάνει.
2: Έχει δύναμη σήμερα, Τζέντι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν θα τα έχει κάνει λίγο μούτι σήμερα, τα έχει μπερδέψει. Δεν
0: όχι,
1: έχει,
0: στην αρχή
1: δεν έχει πετύχει
0: καλώς.
1: Τίποτα. Ο πέρα μα είπε 64 ομάδες του Μουντιάλ.
0: Ναι, του, μισό λεπτό.
1: Άστο, άστο.
0: 64 ομάδες του Μουντιάλ, με συμπλήρωση ο φίλου μου Στρατάκης, ήταν του 2003.
1: Δεν βγαίνουν λιγότερες χώρες.
0: Αφού το 30 έτσι μα.
1: Θα φτιάξουμε και άλλες χώρες.
0: Όχι, αφού μου είπε το 30.
1: Σε τρολάρι, ρε.
0: Α, κάνει και
1: σε τρολάρι.
0: Οι ομάδες είναι 48, είπαμε.
1: Όχι, είπαμε.
0: 12 ομίλια, 40 είπε, 4 ομάδες.
1: Στα 4, εσύ μετά πήγε 38, μετά πήγε 40. Ναι. Δεν το πέτυχε εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Και πρέπει να είσαι διαβασμένο. Τι γνωσογράφο.
0: Έκατσε, έχουμε ακόμα ένα μήνα για το Μουντιάλ.
1: Α, το μάθουμε τότε.
2: Θα αγοράσει κρεμά του σταθμό.
1: Ναι. Τα πιάνει όλα. 2-4 η μία, 1-1-83 η άλλη, 2-0-83 η άλλη. Και ένα γκολ να πάει.
0: Εγώ είμαι τυχερό που δεν μπήκε κάτω γκολ.
1: Και ένα γκολ να πει, το θέλει όμω για γκολ να γίνει. Και over.
0: Όχι, δεν το θέλω γκολ. Το παίζω 2-3 και over.
1: Απλά ένα γκολ να πει.
0: Ναι,
1: 2-1.
0: Να γίνει 2-1, όχι, δεν το παίζω. Το παίζω over και 2-3 γκολ. 3-0. Και το 2-4 είμαστε καλυμμένοι γκολ και over.
1: Τα πάμε αυτά. Πάμε σε εσά.
0: Γκολ γκολ έχουμε μείνει εκεί. Και μετά θα ξεκινήσει λιγάκι.
1: Θα μιλήσει ο ακροατή.
0: Το μεγάλο παιχνιδάκι.
1: Θα μιλήσει ο ακροατή, θα μιλά εσύ.
0: Όψη φίλοι και αν προλαβαίνετε το στοιχηματίσει, κύριε Σωτηράκη, στο δίνει ο Τζιτζάκο γκολ over και over μόνο του 2-87.
1: Ωραία.
0: 9 ρολ Κορίθια.
1: Ο Σωτήρη πολύ μίλησε. Κανεί πε να σταματήσει να μιλάει πια.
0: Όχι, είπαμε για το ματσάκι. Θα έχουμε ανακοινώσει.
1: Αυτό να μιλήσει ο άνθρωπο.
2: Άκουσα και τον κύριο Στρατάκη ότι θα αγοράσει το Σάββατο κρεβάτι στο σταθμό.
1: Ναι, και στην Κυριακή.
2: Και την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και τον Τζίτζι.
2: Δεν θα χρειαστεί και την Κυριακή.
1: Γιατί?
2: Δεν θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί με την εκπομπή.
1: Αμαν. Σπόντα, κύριε. Κύριε, μάλλον Γαύρι που ακούτε. Σπόντα του φίλου μα του Σωτηράκη.
2: Για τον Γιώργο. Έχει δώσει προγνωστικό. Έχει δώσει
1: προγνωστικό. Καλά, Γιώργο, έτσι δεν είναι, καλά να πάθεις. Φίλους, το Σωτήρι φίλο έχεις, καλά να πάθεις.
2: Έδωσε προγνωστικό ο κύριος Χάντζημαν ότι ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα.
1: Και αυτό τι σημαίνει, θα τη σηκώσει.
2: Δεν έχει πιάσει πεταλούδα φέτος, θα πιάσει το τελικό.
1: Εσύ άλλα μου λες ποτέ στο Αυγούστο να μαζί με τον Χάντζημαν εδώ, ότι είναι καλός παίχτης και αυτά, το αλλάζεις. Κολοτούμπες, μπιφτιακά, ανάποδα.
2: Δεν
1: κάνω μπιφτέκες
2: εγώ.
1: Εδώ πέρα, προχθές που ήρθαμε την Τρίτη με τον Χάτζημα την πρώτη εβδομάδα που λέγατε ότι ο Χάτζημα είναι αδερφός και πιάνει στίχημα και κάνει κεράνι.
2: Πιάνει αστραπές.
1: Πιάνει.
2: Αστραπές. Δεν έπιασε στίχημα, αστραπές.
1: Ναι. Παιδιά, άσο, κύριε Στρατάκη, σε βλέπω Κυριακή να μην κάνεις εκπομπή.
2: Το είπε ο Χάτζημα να φούλες.
1: Θα κάνει ούτως ή άλλως μέχρι τις 12, ρε φίλε, γιατί δεν θα πάει καν τελικό, λες.
2: Ο Χάτζημαν είπε, θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω. Μακάρι το σηκώσει.
1: Παιδί μου, το σηκώσει ο Ολυμπιακός και ο Χάτζημαν να έχει γκίνια, μπορεί να πάει τελικό Ολυμπιακός όμως.
0: Σωστά.
1: Δεν λέω ότι θα αποκλειστεί από τον ημι τελικό. Άλλωστε, Στρατάκη εκπομπή θα έχει Κυριακή.
2: Είπε. Ακριβώς το μήνυμα το διαβάζω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου. Ο Ολυμπιακός. Μάλλον είπε χτες over 2,5 την Άστον Βίλα.
1: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα με σου.
1: Άρα θα πάει τελικό. Άρα ο Στρατάκης θα είναι εδώ ούτως ή άλλως 6 με 9. 6 με 12.
2: Okay.
1: Τώρα αν το πάρει,
2: δεν
1: το πάρει.
2: Να πάει. Ναι.
1: Όχι, είπες στην Κυριακή. Είπες στην Κυριακή μπορεί να μην χρειάζεται να πάει. Αυτό είπες. Μην αλλάζεις κουβέντες.
2: Μα αυτό που πω Χάντζημαν λέω.
1: Βέβαια καταλαβαίνεις ελληνικά, διαβάζεις ελληνικά ή δεν διαβάζεις ελληνικά.
2: Ελληνικά διαβάζεις.
1: Όταν σου λέει λοιπόν ο Χάντζημαν Ολυμπιακός θα πάει τελικό, μάλλον θα πάρει το ευρωπαϊκό.
2: Θα πάρει την κούπα.
1: Άρα θα πάει τελικό. Πώς θα πάρει την κούπα από τον ημιτελικό, δεν γίνεται.
0: Τι αβέσαι, εξάπητο.
2: Μα ό,τι είπε ο χειμώνα δεν έχει πιάσει πεταλούδα.
1: Αυτό ναι, αυτό λέω. Εκτός αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα τη φαίνεται μπαξέ. Μόνο τότε δεν θα κάνει εκπομπή ο Στρατάκης την Κυριακή.
2: Εκεί θα έχει μεγάλη επιτυχία, έχω αντιμάτω.
1: Ναι. Αν ο Ολυμπιακός περάσει τελικό, θα αντάξει, θα είναι εδώ από τις 6 μέχρι τις 12. Και βλέπουμε.
2: Τι βλέπουμε.
1: Ναι.
2: 6-12.
1: 6-12, ναι. Εντάξει, φίλε, θα το χορτάσει ή όχι τώρα.
0: Δεν είναι, ο τελικός τι θα είναι, τι ώρα.
1: 9.
2: 9.
0: Ωραία. Οπότε. 9, εγώ 10... πάντως το έδωσα προγνωστικό. Είπα, ο Ολυμπιακός περνάει. Και η Βαλένθια θα δυσκολέψει τη Ρεάλ. Δεν είναι και εύκολα γιατί είναι λίγο καρπούζια η Ρεάλ, τέλος πάντων. Παίζουν τον μπάσκετ και το αργό. 25 είναι τα δευτερότητα. Στο 25 βασικά η Ρεάλ. Δεν πάει πιο γρήγορα. Δεν μπορούν γιατί οι παίκτες.
2: Μάθαμε κανέναν και το άλλο που ζητάγαμε.
0: Το άλλο που ζητάγαμε, όχι ακόμα.
2: Εντάξει.
0: Είπα, του είπα και μου είπε θα μου πει αύριο.
2: Okay.
1: Καλέ ένα, γεια σου Τυράκη μου, καλή ξεκούραση.
0: Γεια σου Τυράκη και να μας ακούσει.
1: Γεια χαρά. Μιλάω σήμερα, τα έχει κάνει χάλια, λέει ο Τζιτζής. Τι έχει πάθει σήμερα?
0: Μπορεί
1: να είναι ομιλητικός, να μιλάει πολύ, αλλά κάνει πολλά πολλά λάθη. Ναι, παιδιά, σήμερα αλήθεια, αν κάνει πολλά λάθη.
0: Μα στην αρχή μπήκα πολύ φουγιώδες.
1: Ναι, μετά το κάνεις πολύ λάθος, φίλε. Δεν μπορεί να είσαι 38, 34, 36, μας πήγε 64.
0: Εντάξει, μόνο το Μουντιάλ
1: δεν υπάρχουν τόσες χώρες. Δηλαδή, να φτιάξουμε κι άλλη χώρα.
0: Όχι, εντάξει, το Μουντιάλ. Είναι 48 ομάδες.
1: Τώρα το πες αυτό.
0: 12 ομίλοι.
1: Α, αυτά θα πω στρατάκι.
0: 4 η κάθε όμιλο.
1: Δεν διαβάζει από αυτά που λέει ο στρατάκι, να διαβάζει από μέσα.
0: Λοιπόν, τα είχα πει εγώ πριν το στρατάκι, πριν μια βομπά που είχε ζητήσει.
1: Α, σωστό κι αυτό.
0: Δεν το είχα πει.
1: Στρατάκι από σένα τα μάθε.
0: Ο στρατάκι.
1: Εσένα.
0: Άκουσε πριν μια βομπά.
1: Το Ζαχάκι.
0: Με άκουσε το. Ο Ζαχάκι πήρε το στρατάκι. Και του είπα, άκου Τζίτζι, είναι 48 ομάδες, 4 ομάδες σε κάθε όμιλο, 12 ομίλοι.
1: Είσαι ματιασμένος, λέει ο Σωτήρης.
0: Ναι. Μετά ήτανε, ναι, ενημέρωσε ο Στρατάκης σε μένα. Αλλά εγώ έχω ενημερώσει πρώτα το Ζαχάκη.
1: Το Ζαχάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Ωραία, περνάμε και σήμερα. Λέω φίλο, καλημέρα στο Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, το Σίγαυρο. Γιωργάρα μου, θα το σηκώσουμε. Αλλά θεωρώ θα παίξουμε με τη Βαλένθια, λέει ο φίλος. Ο Γιώργος από το. Ναι, θα το σηκώσει. Θέλει τώρα να παίξει με τα, με τα πέρα, τα τάβλα. Θα το σηκώσει θέλει.
0: Να πούμε επίσης ότι ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 η ώρα. Είναι και αυτό είναι μια πληροφορία.
1: Και αποκλειστική. Δεν το ξέρει κανένα
0: άλλο. Αποκλειστική. Εάν ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό, θα δικαιούται 12.000 εισιτήρια από 10.
1: Πού το ξέρεις?
0: Εντάξει, αφού δεν έχει μικρό τελικό.
1: Και θα... γιατί να πάρει το 2.000 παραπάνω.
0: Γιατί δεν θα... ο μικρός τελικός δεν θα γίνει και οι οπαδοί της δύο νοτιμένων θα φύγουν.
1: Γιατί, να, κάτσα... γιατί να φύγουν.
0: Σιγά τώρα, μωρέ. Α, κάτσε τώρα η Ρεάλ ή η άλλη
1: η Βαρέφη. Έχουν πληρώσει εισιτήρια, έχουν πληρώσει ξενοδοχεία για δύο μέρες. Θα κάτσουν να δουν τον αγώνα σιγά.
0: Δεν νομίζω. Θα φύγουν, θα δώσουν τα εισιτήρια στον Ολυμπιακό και, στο, και στην άλλη ομάδα.
1: Θα τα ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω καλύτερα, το γήπεδο θα είναι μετά 70-30. 70 Έλληνες, 30 οι άλλοι θα είναι.
1: Ναι.
0: Και θα είναι συναυπαστικός αγώνας, πιστεύω τελικός. Γιατί θα είναι, αν γίνει αυτός ο τελικός που λέει και ο φίλος μας Βαλένθια Ολυμπιακός, δύο γρήγορες ομάδες και εκεί θα εξαρτηθεί ποιος θα είναι ο πιο εύστοχος.
1: Πιο γρήγορος.
0: Ναι, και πιο, και πιο εύστοχος. Ναι. Γιατί κάνουν και οι δύο επίθεση, άμα το έχεις παρατηρήσει, στα 15 δευτερόλεπτα εκεί.
1: Δεν το ξέρω αυτά. Δεν ξέρω αυτά τα μπασκετικά.
0: Μπασκετικά ασχολούμαι τελευταία.
1: Ναι, δεν ξέρω αυτά.
0: Βέβαια να υπάρχει και κανένα διαιτητή, γιατί πρέπει να βάζουμε και λίγο, πώς λέτε αυτό.
1: Να βάλουμε Έλληνες.
0: Τσάλε. Ναι, να βλέπουν και λίγο τις γραμμές στο πλάι, γιατί σπατάνε κάποιοι και δεν πήγαν να βγουν.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, μόνο να τον καλέσει ούτε στο ποδό. Μόνο να τον καλέσει ο προπονητής της challenge. Πάνε.
0: Ενώ, δεν κάλεσε κανένας.
1: Στα τελευταία δύο λεπτά, αν τελειώνει το παιχνίδι, τελευταία δύο λεπτά, έχουν δικαίωμα οι διαιτητές να πάνε μόνοι τους να δουν τη φάση. Μόνοι τους, χωρίς να τους φωνάξει κανείς. Τα άλλα challenge που κάνουν οι ομάδες, νομίζω είναι τρία, νομίζω κάνουν οι δύο. Έχουν δικαίωμα.
0: Από δύο.
1: Θα ζητάνε προπονητές.
0: Ή παίχτης, κάποιος παίχτης.
1: Ή παίχτης που τον εντολή στον προπονητή δίνει, όχι στον διαιτητή.
0: Οπότε κατάλαβες το απονοούμενο, ε. Γιατί άλλο σε βγήκε την πάτσα τη γραμμή.
1: Με την Βαλένθια των Παναθηναϊκών.
0: Ναι, εντάξει, έξω ήταν εντελώς. Και η φάση είναι ότι μπήκε και καλάθι.
1: Δεν φταίει αυτό, εντάξει.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι μπήκε και καλάθι. Δεν κόπηκε ο
1: πρώτο. Μόνο του,
0: ρε. Ναι, φίλε. Εντάξει. Αν πείστε το. Εντάξει. Όχι, γιατί θα γινόταν κάτι. Γιατί έχασε και με διαφορά μετά, έτσι, ναι. Αλλά εντάξει, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι του 2030, εγώ πιστεύω. Και αχ, έχω
1: τραβάω,
0: μια πληροφορία ότι το πλάγιο θα χτυπιέται με τα πόδια, κύριε. Όχι, ήδη σε κάποια κράτη.
1: Ποια χώρα. Ή θα λες έτσι αέρα.
0: Νομίζω τώρα αυτό το περνάνε σιγά σιγά στην Αμερική από εκεί.
1: Όχι.
0: Πού.
1: Α, πάει αδιάβαστος είσαι.
0: Όχι.
1: διάβασα.
0: Για πες μου τη χώρα να σου πω.
1: Β' Ολλανδίας παίζουν τώρα.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Το σωστό τώρα είναι με τα πόδια ή με τα χέρια.
1: Ρε φίλε, εγώ το ποδόσφαιρο το έχω μάθει αλλιώς. Πάνε να τα αλλάξουν τώρα τελείως.
0: Γιατί και έτσι
1: με τα χέρια το ξέρω εγώ.
0: Με τα χέρια όμως έδινε ένα άλλο μία δυνατή και πήγαινε μέσα στο τέλος.
1: Α, πήγαινε μέσα. Α, πρόσεχε ο άλλος. Να κάνουμε τώρα.
0: Θυμάστε ποιο θα βάλε και εγώ τα μετά.
1: Τώρα βάλανε το βάρ, βάλανε αυτό, βάλανε το άλλο, βάλανε εκείνο.
0: Να σου πω όμως και ένα άλλο. Για το χέρι. Ο δικό μα ποιο ήταν αυτό που τα βάλε δυνατά, ο Αποστολάκης.
1: Ο Αποστολάκης, ο Κύπριος, ο Παπαδόπουλος.
0: Πού είναι μία. Ναι, αλλά να πούμε ότι το βάρ. Α, τη μία είναι και καλό.
1: Το βάρ είναι καλό, αλλά τώρα κάτι αυτά. Το μισό παπούτσι, μισή κάλτσα είναι λίγο πιο μπροστά. Είναι offside και αυτά. Εντάξει, μην τρελάθουμε κιόλας. Έχουμε αλλάξει
0: ναι, πολύ. Γιατί εχθές,
1: πολύ. Εχθές... Το πλάγιο γίνεται με τα χέρια.
0: Ναι.
1: Εγώ το ήξερα around.
0: Around.
1: Το ήξερα. Τι πλάγιο τώρα.
0: Πλάγιο, around, foul, goal.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Πλάγιο, around, penalty goal.
1: Τώρα δεν υπάρχει around, το λένε πλάγιο. Around το ήξερα εγώ.
0: Κανονικά τι ήταν, around.
1: Έτσι το ήξερα.
0: Και η μπάλα τερεύγαινε out.
1: Out.
0: Out.
1: Τι να βγαίνει,
0: τώρα κάπω αλλιώ το λένε όμω και αυτό. Έχουν αλλάξει.
1: Όχι, out, out το λένε.
0: Πλάγι out είναι αυτό το πλάγιο.
1: Πλάγιο είναι αυτό το around, το παλιό around.
0: Όπω το βγάλανε πλάγι out.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ρε παιδί, με το ποδόσφαιρο. Τώρα... Ξενίστηκε το ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, γιατί... μην τα αλλάξουμε κιόλα τώρα. Μην τα αλλάξουμε κιόλα.
0: Πάντω στο εγώ παραδέχομαι αυτό το βάρ που ήταν προχτέ στον αγώνα τη Φλουμινέτσε που ο παίκτη Βασίλειο όχι κάλτσα. Το μαλλί ήταν πιο μεγάλο.
1: Εντάξει, φίλε, θα έπρεπε να ακυρώνονται όμως.
0: Ναι, μα και τα ακύρωσε τον κόσμο έτσι τώρα. Τα ακυρώνονται 3-1.
1: Θα ότι είναι γκολ το. Αν τα ακυρώνει τώρα για μια τρίχα. Άστα, να μπει γκολ το. Εντάξει, να πούμε ότι είναι μισό μέτρο φσάι, το καταλάβω. Ένα
0: γιατί
1: πόδι.
0: Και παλιά όμως θυμάσαι που ακυρώνανε γκολ τα σούτε ένα και παραμποδούσε τον τερματοφύλακα. Που πιανόταν ως φάση
1: ναι,
0: ότι
1: ρε,
0: την
1: ακουμπάσει.
0: Okay. Χωρίς να την ακουμπήσει.
1: Λέω αυτέ τι φάσει, okay, άμα από μαφλάκα είναι. Ο παίκτης μπροστά στο τερματοφύλακα να το ψηλάσει offside. Του κόβει το οπτικό πεδίο. Αλλά τώρα να μια τρίχα μπροστά ή να είναι μπροστά λίγο η μύτη του, μα έχει μεγάλη μύτη. Και του δίνει offside, α πούμε. Εντάξει, αυτά τα γκολ πρέπει να μετράνε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα με τα πλάγια, με τα πόδια.
1: Έχω απορία τι είναι pick and roll, λέει. Μπορεί να μα εξηγήσει ο πρόεδρο τι είναι το pick and roll. Αμά.
0: Η pick and roll είναι στο μπάσκετ.
1: Ναι, τι είναι όμω.
0: Είναι φιδιασμό. Πικερόλ, δηλαδή δίνει και καρφώνει.
1: Α, αυτά, είχε και τσαπάκι. Δίνει και καρφώνει.
0: Κατευθείαν, όπω έκανε ο Φρουγιέ με τον άλλον. Πώ θα και το ψηλό ένα μαύρο.
1: Μεγάλε τζίτσε έφαγαν τα κορίτσια και είσαι κουρασμένο. Βιταμίνε πρέπει να πάρει, λέει Ρομπίνιο.
0: Εντάξει, αυτό παίζει. Και αυτό παίζει, θα πάρουμε πίνο, χυμό, αμύτα. 9 φρούτα, 7 βιταμίνε. Πώ γίνεται αυτό, μάλλον το έχουν κάνει λάθο.
1: Όπω λέγαμε και στην Αλάνα, πέναλτι και γκολ και στα τρία κόρνερ πέναλτι. Εντάξει, δεν πάω όμως στο ποδόσφαιρο, επαγγελματικό, ρε Βασίλη, τρία πένα κόρνερ. Τώρα κάναμε το άλλο τώρα, ότι ο τερματοφύλακας άμα αρχίσει να πετάξει την μπάλα, είναι κόρνερ. Αν αρχίσει 6 δευτερόλεπτα.
0: Τι κάνει, τι γίνει, κόρνερ.
1: Ναι, άμα αρχίσει 6 δευτερόλεπτα, νομίζω 10 ή 6 δευτερόλεπτα, να πετάξει την μπάλα, σωστητής φυρίζει κόρνερ.
0: Και στον μπάσκετ, άμα ο άλλος είναι κάτω καλά, λέει 3 δευτερόλεπτα, είναι 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό
0: ισχύει.
1: Αυτό ισχύει χρόνια. Ότι δεν μπορεί να είσαι μόνος μέσα στη ρακέτα κάπου πριν μπαίνει την μπάλα.
0: Έλειμενε κάποτε ο φίλος ο κύριος Λυπηρίδης από τον Άρη.
1: Ευχαριστώ για την πληροφορία, λέει ο κύριος Στρατάκης. Αυτό που είπε.
0: Εννοείται, φίλε μου. Αν μαθαίνει και λίγο από τον Τζίτζι, όπως μια μέρα ανάμεσα στον Γουέτο Μπέρι και τον Βασίλη Λυπηρίδη, έκατσε 3 δευτερόλεπτα ο Λυπηρίδης κάτω γιατί ο Μπέρι έκανε προσποιήσεις και ο διαιτητής έβασε την μπάλα στον Άρη. Ήταν αυτό που λέει ο Βασίλης, 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά ήταν όμως 3 δευτερόλεπτα η Βασίλη. Ήταν η δική συμπάλα όμως.
1: Εντάξει, φαίνεται.
0: Δεν έβαζε καλάθι.
1: Καλημέρα, Βασίλη, και στην Προεδράρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Τάκης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη.
1: Πάμε διάλειμμα, κύριε Τζίτζι.
0: Κάνουμε ένα διάλειμμα να πάρουμε μια βιταμίνη.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου λύσει την απορία.
1: Μετά, όχι την απορία.
0: 9 βιταμίνη.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Εδώ είμαστε, πάμε μια γραμμούλα, δύο λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα.
1: Δεν βγάλα από τον αέρα.
0: Περίμενε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βάλουμε το Γιώργο του αέρα, να δώσω το τηλέφωνο του Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.